0: Να πούμε και αυτό που συζητάγαμε και πριν, ότι είναι ένα μύθος αυτή η ελευθερία του διαδικτύου, είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Είναι μια υπερτιμημένη τηλεφωνική παρτούσα του διαδίκτυου, στο οποίο πρέπει να μπαίνουμε με προφυλάξεις. Το 80% από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο και από αυτά που γενικώς που
1: κυκλοφορούν.
0: Ναι, είναι ψέματα και γι' αυτό μου αρέσει, πρέπει να σου πω. Μένα μου αρέσει το ψέμα. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω δει ποτέ στο Facebook, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα κόλπα. Γιατί σου τρώνε πολύ χρόνο, όχι ότι τα απαξιώνω. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι παρνούσιδες και μάλιστα ένας-δύο κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά. Δηλαδή την κάνουν και καλύτερα από μένα, μπορώ να σου πω. Δεν χρειάζεται να μπω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας που έχει 800.000 followers. Εντάξει, μερικές φορές ξεφεύγουν, κλείνουν δουλειές, πουλάνε πράγματα και τέτοια. Αλλά με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε: μιλήσαμε χθες, γίναμε φίλοι στο αυτό. Τώρα λέω: ναι, βέβαια. Όχι με μένα όμως.
1: Οπότε κανένα από τα προφίλ που κυκλοφορούν στο Facebook δεν είναι δικό σου.
0: Δεν έχω μπει ποτέ στο Facebook, ούτε πρόκειται. Γιατί σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μόνο τα mail μου να δω θέλω κάποιες ώρες. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια σαν υπολογιστή και είναι τραγικό αυτό. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 28, η κόρη μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad δεν ξεκολλάει, τα κινητά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν από τα παιδιά. Μέχρι 16 χρονών τα κινητά στη Silicon Valley, ας πούμε, εκεί που είναι η Microsoft, που είναι η Apple, που είναι όλες αυτές τις εταιρείες, στα σχολεία, στα παιδιά τους, μέχρι 16 χρονών απαγορεύονται χρήση κινητού, tablet και laptop. Εμείς εδώ δυστυχώς τα βάζουμε στα σχολεία και αυτό είναι μεγάλο γιατί. Σου χαλάει το κριτικό πνεύμα, δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχεις τα όλα εύκολα, τα βρίσκεις όλα, δεν σκέφτεσαι καθόλου. Και το καμάκι έχει πέσει πολύ. Τώρα ήμουν τώρα διακοπές, επειδή έκανα θέατρο.
1: Για πείτε μου, παίξατε στην Επίδαυρο και.
0: Ναι, παίξαμε στην Επίδαυρο. Ήταν μια εμπειρία. Εγώ τη σνόμπαρα στην αρχή, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να παίξετε ένα αρχαίο, ας πούμε, έργο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα Επίδαυρο που όλοι λένε ότι θέλουν να παίξουν την Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αν η παράσταση είναι καλή και στο ξερό του Γάλλου να παίξει και στην Τούμπα να παίξει. Αν η παράσταση είναι καλή και έχει διάδραση με το κοινό, θα δουλέψει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η εμπειρία ήταν. Είχε ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν κάναμε την πρόβα Generale στην Επίδαυρο που παίξαμε στα Βράχια, που δεν είχε κόσμο. Ήταν αυτή, δηλαδή. Αυτά που έλεγε και προσωπικό τη από τα Βράχια πίσω ήταν. Γιατί εντάξει, είναι και 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια εκεί. Έχουν περάσει εκατομμύρια κόσμο, εκατομμύρια σκέψει, εκατομμύρια λόγια. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί ο Αριστοφάνης έχει δεινοπαθήσει και προσπαθήσαμε. Εμείς κάναμε μια όπερα. Τον Νίκο του Κυπουργού που έγραψε τη μουσική. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στον Αριστοφάνη. Γιατί θα σου πω ότι και έξω ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχει πέσει σε καλά χέρια. Αυτό που κάναμε, εντάξει, με δυσκολία μεγάλη, 5 μήνες πρώτες τα λιπωθήκαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα.
2: Συντονισμένη πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Τρίγλος και Εν Κατακλείδη, ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Πανούση απόψε, ένα χρόνο μετά το θάνατό του.
3: Καλός θεατής.
2: Γιώργος Διμπέγκος εδώ στο στούντιο.
4: Άντε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι ομάδα ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
2: Άντε απάντα λοιπόν.
4: Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου σε συνέντευξη που είχε δώσει στον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουσόπουλο πριν χρόνια, ήταν Ολυμπιακός.
2: Αλλά παρακολουθούσε και γενικώς
4: παρακολουθούσε γενικά, ήταν φιλάθλος, δεν ήταν βαμμένος οπαδός όπως δήλωνε.
2: Στη Μαδρίτη, ας πούμε, το 3-3 της ΑΕΚ με τη Ρεάλ το έχει παρακολουθήσει από κοντά.
4: Ναι.
2: Το θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Χρήστο το Χαραλαμπόπουλο και το κομμάτι που ζητάς είναι στη λίστα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, όταν φτάσουμε στο 1993, να πούμε τι ακούσαμε. 1984, λοιπόν.

0: λοιπόν, αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν το άλμπουμ. Ακούσαμε το γιαγιά Πατίνη, Motorcycle Granny, ο Τζίμις Πανούσης και η Μαντό. Και ένα κομμάτι περί εκλογομανίας μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το Μια Ασπρόμαυρη Φωτογραφία και τη διασκευή που έκανε στο τρένο. Κομμάτι το οποίο ήταν και στους τίτλους αρχής του Δράκουλα των Εξαρχείων, πριν ακόμα δισκογραφηθεί στην ουσία. Ναι. Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα απόσπασμα περί της σχέσης του με το ίντερνετ και τα όσα είχαν γίνει στην Επίδαυρο το 2017. Η συνέντευξη ήταν στο myportal.gr Web TV της Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά.
1: Ενώ στο δίσκο ο Τζιμάκος έγραφε «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πριν από 2 χρόνια είπαμε και εμείς να βάλουμε μια τάξη, μπας και βολευτούμε με τα μπαλωμένα παπούτσια από τον τόπο μας και αν μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Βγήκε και αυτός ο Μαρούδας, όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, και είπε ότι θα καταργήσει τη λογοκρισία και τους ψηφίσαμε για αλλαγή. Αλλά αυτοί αλλάζουν συνέχεια. Και του λέω, μα δεν είπατε ότι δεν θα λογοκρίνονται τα τραγούδια? Και μου απαντάνε, αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι καρπούζια. Εμπίπτουνε αγορανομικώς. Μου βγάζουν και κάτι νόμους του Παπαδόπουλου και του Μεταξά, ότι θα κλείσουνε, λέει, το εργοστάσιο, όχι την δισκοτέκ, αυτό που βγάζει τους δίσκους, αν δεν πειθαρχήσω. Έβαλα διάφορα μέσα, μιας και που είμαστε εμείς οι αριστεροί τώρα στα πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και στη γυναίκα έδωσα συνέντευξη, μπας και υδρώσει τα αυτή τους. Τους έκραξε και η ελευθεροτυπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να περάσουν δηλαδή τα 6 τραγούδια ολάκερα και να λογοκριθούν τα 3 που απειλούσαν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Όλος ο καυγάς για 3 λέξεις. Μου νύψω λίγα μάτε. Τώρα βέβαια, αν επιμένανε κανά 2 χρόνια, ίσως γλιτώναμε κανά μπιπ. Τα καρπούζια όμως εν τω μεταξύ θα είχαν σαπίσει. Σκεφτήκαμε να μην βγάλουμε καθόλου το δίσκο ή να κάνουμε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Άσε που θα έπρεπε ταυτοχρόνως να αρνηθούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να μην τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις, όλα αυτά πάνε μαζί. Και να ο πρώτος λογοκριμένος δίσκος της αλλαγής. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τζιμάκος για τις μουσικές ταξιαρχίες. Ιστερόγραφο, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ελεύθερα, αν και όταν υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Μέχρι τότε, καλή διασκέδαση.
0: Λοιπόν, εντάξει, το συναντάμε και σήμερα, ας πούμε. Όχι βέβαια υποχρεωτικά, να χρειάζεται να βάλεις κάτι σε μπιπ και τα λοιπά, σε διάφορες λέξεις. Πλέον το επιλέγεις αν θες να το κάνεις. Το 1984 ακόμα δεν ήτανε έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν ακούσαμε κάποιο κομμάτι που να έχει λογοκρισία μέσα από τα 3, νομίζω.
1: Όχι,
0: δεν ακούσαμε κανένα. Λοιπόν, και πάμε στο 1985 που είναι η τελευταία στην ουσία κυκλοφορία με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο.
1: Το hardcore.
0: Το hardcore. Ο Τζιμάκος, κρυμμένος κοριτσάκι, με το μουσί και το μαλλί, έτσι, κρατώντας ένα μπουκάλι γυάλινης κοκακόλα, έτσι, σουτιενάκι.
1: Μια κουκλίτσα ζωγραφιστή.
0: Ναι, κανονικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις, η ηχογράφηση των παραστάσεων είχε γίνει 1η Δευτέρα και 3η Φλεβάρη του 1985 στο κύτταρο, όπως σας είπα, χωρίς επεμβάσεις στο στούντιο. Η μουσική, ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Βασίλης Καλοθανάσης στον μπάσο, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, τα κείμενα, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά από τον Τζιμάκο.
2: Καμπρί, σε φινί, τα θέρετρα σε θέρετρα μας κλείσανε.
0: Να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Έρχονται διάφορες επιλογές που μου στέλνετε εδώ πέρα, ότι θέλετε να ακούσετε και ολόκληρο το Καπρί σε φινί, αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μας παίρνει το 4ωρο να το καλύψουμε όλο. Οπότε ας μην χρονοτριβούμε με μπλα μπλα κλπ.
1: Απλά θέλω να πω, ναι, ότι ο Τζιμάκος ήταν δικός μας. Τζιμάρα, ψυχάρα για πάντα, χολαργάρα. Στην Αλώμα η πρώτη σου γέα, Μίτσο Σάικ Βαλτιμόρη.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους είμαστε της γειτονιάς, ξέρουμε τι ήταν και η Αλώμα.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 3 κομμάτια μέσα από το hardcore. Και διάφορες άλλες παρεμβάσεις.
2: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω. Εγώ με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι. Εγώ με ωμέγα σκοπό στο Σύνταγμα να φανδών

0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε!
1: Τελείωσα την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Να σας πω τώρα ένα ποιηματάκι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.
0: Άιντε που να κάνουν τα κάρβουνα! Άιντε!
2: Δούλιος ήχος. Διασκεδάζω μαθαίνοντας. Και σε ρωτάω. Πόσες μύγες χωράνε στο μπουκάλι αρουστερού εκτοπισμένου? Ξύπνα αράπη μου, ο Κώστας ταύτισε, γελάς ξενέρωσε, πρέπει να φύγει. Μια προβοσκίδα του χαϊδεύει τα μάλια.
3: Καλύτερα μου τσάτσος.

0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσή, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω να ασκείς εδώ η Μπέση Αργυρά και έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει δηλαδή μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε off, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε, off. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν κλίσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, το τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει την τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, άμα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιέται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, το τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε σμόκ, Boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το σμόκ δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά ντουμανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε καπνά, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φθηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ τη μόδα στο φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζανε να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φαντεζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιάμονο δεν μπορέσανε, μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω από το μαγαζί, δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε ένα, τι να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός ένα μικρό. Πάμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Πώς κάνανε στις μπουάτες, πούμε, παλαιά. Που μαζευόντουσαν τρεις και ο κούκος και κάνανε κέφι. Πάμε όλοι μαζί, δώσουμε άλλα μηνόρε. One, two, three, come on! Yellow!

έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κοιλίμια χαλιά.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Κοίτανε.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Νομίζω ότι η καρέκλα κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την καρέκλα. Δηλαδή και εγώ αυτά που λέω τώρα, αν πήγαινα σε αυτή, που δεν θα πάω βέβαια, γιατί ξέρω.
5: Δεν θα μπορούσα να πολιτευτεί.
4: Όχι, με τίποτα. Στον βόθρο μέσα δεν πολύ πάω.
5: Ναι, δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για κάποιους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
4: Υπάρχει, κοιτάξτε, όσο ο κόσμος αυτές τις απόψεις έχει, άμα συζητήσεις με ανθρώπους μη επαγγελματίες, δηλαδή όπως δουλέψαμε εμείς τώρα με 1000 ευρώ μισθό το μήνα στο θέατρο, καθημερινή δουλειά, δύσκολη, νομίζω έτσι θα πρέπει να είναι και αυτό που ασχολούμαι με τα κοινά. Δηλαδή να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να μην το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Να το κάνουμε για λόγους και να είναι και ανακλητή. Να είναι όπως η αρχαία δημοκρατία που την περιγράφει μια χαρά ο Αριστοφάνης στα έργα. Δηλαδή έχουμε αυτή την τύχη τη μεγάλη εμείς. Έχουμε
5: την πατέντα. Μια κανονικότητα και μαζί με τον κόσμο. Το πώς ο κόσμος μπορεί και πορεύεται. Γι' αυτό και έχουμε εικόνα. Ενώ εκείνοι από την πλευρά τους εννοείται, αυτοί που είναι στην εξουσία και έχουν χρήμα και εξουσία σε συνδυασμό, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς περνάει ο κόσμος. Οπότε δεν μπορούν να τον εκφράσουν. Ναι.
4: Όχι, είναι εδωσίλογοι, το λέει ο Αριστοφάνης καθαρά. Είναι βαρβαροετέρες, ξενογλύφτες, κυφήνες του δημοσίου. Ο εδωσίλογος είναι αυτός, ετυμολογικά είναι αυτός που δίνει λόγο στο αφεντικό του. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι πράκτορες, δηλαδή και σε άλλες και γειτονικές χώρες έχουν βρεθεί και κάποιοι πολιτικοί που είναι έστω και λίγο πατριώτες σε ένα σημείο. Εμείς εδώ δυστυχώς μας κυβερνάνε κατευθείαν υπάλληλοι, ας πούμε, ξένων συμφερόντων εταιρεών, κανονικά business.
6: Θα σας πω τώρα ένα ποιηματάκι παλαιότερο. Που έχει για τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμένο έξω από τις γρίλες ενός λουτροκαμπινέ μίας βίλας στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές εκ των συφραζομένων της ιδιότητός μου αποσαφηνίζεται πλήρως με την εμφάνιση στον υποπαρατήρηση λουτροκαμπινέ της ιδιοκτητρίας της βίλας. Πρόκειται περί γκομενάρας, ημίγυμνης, γύρω στα 30, με τις βυζάρες της ανεβοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση. Χαρίζοντάς μου ένα θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς τάξεως των Μπανιστηριτζίδων. Η έξαψή μου φτάνει στο απροχώρητο όταν η γκομενάρα με μία αποφασιστική κίνηση κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε, αποκαλύπτοντάς μου ένα θεσπέσιο και ειδονικό κολαράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας και πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει, αρχίζει να κλάνει συνέχεια και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμά μου. Η μπόχα της κατήλας, αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά του σκοτωμένου αίματος της περιόδου, καθώς και η θέα της ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενάρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. Κουφάλα δημιουργέ. Τα πάντα εν σοφία επίσης.
7: Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Εν κατακλείδη σήμερα αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Γιώργος Διμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος, είμαστε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, ακούσαμε αποσπάσματα από το hardcore. Ξεκινήσαμε με το εγώ. Ένα μικρό insert από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το ξύπνα αράπη μου. Μετά διαδοχικά ακούσαμε το Αχ Ευρώπη και το Σουζάνα. Ένα ακόμα κομμάτι από την συνέντευξη του στο My Portal. Αμέσως μετά το Φάτε Μάτια Ψάρια, το οποίο το έχει και στις τελευταίες του παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, το έχει ξαναβάλει και στις τελευταίες του παραστάσεις.
7: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επόμενο δίσκο, γιατί έχουμε πιάσει το ήδη τη μισή εκπομπή.
8: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να δηλώσω
7: ότι.
8: Προσοχή. Το το περιεχόμενο του δίσκου είναι δηλητηριώδες. Περιέχει τολμηρές φράσεις, γι' αυτό να φυλάσσετε μακριά από ανηλίκους και ανώριμα άτομα. Με την προειδοποίηση αυτή και μετά την κατάργηση της λογοκρισίας, ο αγοραστής του δίσκου αυτού έχει ακέραια την ευθύνη της εκλογής του.
7: Τυπωμένο επάνω, έτσι.
8: Τυπωμένο επάνω στο δίσκο.
7: Και πάμε στο 1986, πρώτη δουλειά πλέον που υπογράφεται μόνο ως Τζίμις Πανούσης. Είναι το κάγκελα παντού.
8: Με τον Τζιμάκο σε όλη την ενδεκάδα.
7: Έτσι, και προπονητής κρατάει και το χρυσό γουρούνι. Έτσι, ως έπαθλο της ομάδας. Ντυμένη στην αγαλανόλευκα της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν επίσημη φορεσιά αυτή. Πού να ξέρουμε τώρα. Από τότε.
8: Πολύ πιθανό κάποια εποχή να φορούσε ριγέ άσπρο μπλε η Εθνική Ελλάδος.
7: Ναι, καλά. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά γράφεται ότι η ενορχήσωση και η εκτέλεση είναι των μουσικών ταξιαρχιών. Η μουσική που αποτελούν εκείνη την πάντα.
8: Απλά στις πληροφορίες του δίσκου, ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορεί με το όνομα Τζίμις Πανούσης. Ο Πανούσης παρατάει το ψευδόνυμο μουσικές ταξιαρχίες και αποδείχνει περίτρανα ότι είναι μια ομάδα μόνος του.
7: Σπύρος Πάζιος σε κιθάρα και διάφορα και Βασίλης Γκίνος στα διάφορα. Αυτή είναι η μουσική του δίσκου. Υπάρχουν και στο εσωτερικό τέλος πάντων του άλμπουμ, ανοίγοντάς το, υπάρχει η κερκίδα και το ρολόι του Άκα και εμφανίζονται τα τρία πρόσωπα, τον εν λόγω μαζί με τον Τζιμάκο, έτσι, οι δύο τους και ο Τζιμάκος.
9: Έχω φάτσα στη λυπνή.
7: Λοιπόν, πάμε, μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Πάμε άλλα τρία κομματάκια μέσα από αυτή τη δουλειά.

0: Τζίμις Πανούσης.
1: Εγώ είμαι πάλι ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα. Να πάρουμε το 1464. 1464. Να προκάμω κι εγώ να ψηφίσω. Δουλεύουν μέχρι και τη δύση του ηλίου όλες οι υπηρεσίες. Είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Το Πασόκο, ο Κώστας Λαλιώτης που με είχε και με δόντια πριν μου δοτήκα Ρατζαφέρη. Για να ανέβει φόφη. Άρε Τζαναμπετάκο, πονηρούλη. Φτούσου.
2: 1464, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα.
2: Με ακούτε?
1: Ναι, μ' ακούτε εσείς? Μ' ακούτε? Παρακαλώ, ακούγομαι. Θα το πετάξω, δεν θα ψηφίσω. Ναι. Κάτσε πάλι να δούμε. Το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό βιβλιάριο το έκανα. Το πούλησα σε Αλβανό. Νόμιζα ότι είναι άχρηστο, δεν το ξέρει. Πού να ξέρει, δεν ενημερώνω δεύτερη, διαβάζουν εφημερίδες. Δεν το έδωσα πολλά. Κουταμάρα είμαι. Λίγα, πόσα του. 20 ευρώ το έδωσα. Ήταν και παλιό. Για να αισθάνεται και ο Αλβανός ότι είναι πολίτης. Δεν του έδωσα διαμηνιάτικο, μου καθαρίζει τον κήπο. Του έδωσα το εκλογικό βιβλιάριο. Του χρόνου του έδωσα τη γυναίκα μου. Έτσι τη βγάζουμε. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
2: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γεωργιάδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Γεωργιάδου. Θα ήθελα μια πληροφορία, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Δεν μ' ακούτε τώρα?
2: Πάω πάρα πολύ μακριά. Είσαι σε διακρίνωση. Ξανακαλέστε μα, δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Τώρα μ' ακούτε, παίρνω από πολύ μακριά.
2: Το καταλαβαίνω, ακούγεστε από μακριά. Πείτε μου τι θέλετε.
1: Θα ήθελα να πω το όνομά μου, να πείτε πού ψηφίζω, γιατί δεν ξέρω πού να πάω.
2: Πείτε μου το όνομά σας.
1: Πανούσης.
2: Πανούσης.
1: Δημήτριος. Έχω δύο ονόματα μητρός, έχει γίνει λάθος.
2: Ορίστε.
1: Μου έχουν δύο ονόματα μητρός και δεν μπορώ να βρω πού θα πάω να ψηφίσω.
2: Ωραία, πείτε μου όνομα πατρός.
1: Ο πατέρας και αυτό δεν είναι σίγουρο, Θεόδωρος. Εκεί δηλαδή κι αν είναι πολύ υπόψη, τέλος πάντων.
2: Έτος γέννησης.
1: Το 1954. Το με βρήκατε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι. Να μου πείτε πού ψηφίζω και τι να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
2: Όνομα μου είπατε Θεόδωρος και μητρός Νικό και πατρός Νικολάος.
1: Ναι, ο μητρός Νικό, μητρός, όχι μητρός, δεν το ξέρω, ναι, μου διπλό μου έχουν βάλει.
2: Λοιπόν, το όνομά σας είναι Θεόδωρος και πατέρας Νικολάος.
1: Δημήτριος το όνομά μου και ο πατέρας Θεόδωρος.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω, ας είναι κι άλλο το όνομα, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου βάλει το σωστό πατρόνιμο, πρέπει να ψηφίσω κουκουέ από παράδοση.
2: Λοιπόν,
1: και δεν το θέλω.
2: Ποιο είναι το όνομα τη μητέρα σα?
1: Φωτεινή.
2: Χολαργό, μένετε?
1: Ναι, στο Χολαργό.
2: Ωραία, είστε στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα Χολαργού.
1: Μάλιστα.
2: 17 Νοέμβρη σε 119.
1: 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα άμα μα δείτε τέτοια. 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα τι μου λέτε, κυρία Γεωργιάδου μου. Στη 17 Νοέμβρη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Εγώ φοβάμαι να πάω στη 17 Νοέμβρη. Δεν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό να παραψηφίσω?
2: Όχι, τίποτα.
1: Συγγνώμη, δεν θα πάω, εγώ δεν πάω. Εκτός αν πάρετε εσείς την ευθύνη.
2: Ποια ευθύνη?
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη. Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη, μου είπατε.
2: Όχι, να πάτε στη δεύτερη, είναι η οδός 17 Νοέμβρη.
1: Μα το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε.
2: Το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Εντάξει, πάντως είναι, πρέπει να αλλάξει, αν δεν αλλάξει όνομα ο δρόμος, εγώ δεν πάω να ψηφίσω εκεί πέρα.
2: Καλά, πήγαινε να κάνετε παράπονα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, θα νικήσουμε.

0: κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα του Γκίζη, απέναντι από τον Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήτανε, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο για να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και θέα στους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, και η Μαρίνα τσαντιζόταν, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Και αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. «Μια γειτονιά», έλεγε, «είμαστε. Αν αρχίσει καρφώνει ένα στον άλλον, πάει χαθήκαμε». Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους κοπούς. Πιο πολύ είχε συνδεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο. Χαρίση τον ελέγανε, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακουτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη. Μπάσει και μπλέξει στο νεαρό και έχουν τραβήγματα. Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι για να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της. Όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανένα. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήραν τα πράγματα από το σπίτι. Και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις, είχε και τις γνωριμίες με τα όργανα. Μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο Μανώλης.
1: Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή. Και χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παρουσιάζουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουμε και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν πιτσιρίκια τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalizer που λέμε, έτσι να νομιμοποίηση. Τώρα βέβαια προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια. Τέλος πάντων, δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη, φαρμακευτική. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι, έτσι, γι' αυτό. Γράψει από τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτι Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι, καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαπαιδαγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύεις και τις ουσίες, τις γιγαντώνεις. Δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ. Δεν παίζονται αυτά τα δύο συναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο και τα οποία υποτίθεται είναι νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα. Αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την πρέζα. Από την πρέζα, μη σου πω ότι έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρεις, η ηρωίνη είναι αγχολητικό της χροπή, το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφούσε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό, πάει να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις, και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Και ειδικά στο δικό μας χώρο, όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα. Όταν είσαι μαστορωμένος, βλέπω τους μουσικούς, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας τι ξενέρονται, είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η φούντα, κάτω η χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε ξόβα έργα σπουργείται είναι η μοίρα του ανθρώπου με κολλημένα ποδαράκια, με πραγματάκια επί τόπου.
2: Επίσης κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος στο πρόγραμμα φέτος στο Κύτταρο είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία, για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία?
1: Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ, είναι τέλος πάντων από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Να που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή σου χάνεις όλη τη μαγεία. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που. Αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας θα σκοτώνει Έλληνας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μα Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Είναι Έλληνας. Τι είπανε, τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σοβονιστικά, αυτές οι μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάνανε αυτό που κάνει το τελευταίο σημείο με τον σου Κατζίδη και αυτοί ήταν κομμουνιστές βαρβάτη. Πεθαίναν και λέγανε ζω το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ελλάς. Ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι και εγώ.

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα χρειάζεται συντονισμένοι στο 94,6, εν κατακλείδη αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Άλλες δύο ώρες. Καλά το πηγαίνουμε, νομίζω θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Κάγκελα Παντού.
4: Κάγκελα Παντού ήταν ο δίσκος, από όπου ακούσαμε.
3: Αρχικά το 10.000 βατ.
4: Ναι,
3: αμέσως μετά το αέρα.
4: Και μετά.
3: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μετά ακούσαμε ένα αποσπάσμα από μια εκπομπή του, όπου καλεί στα νούμερα του. Τότε πρώτα ξεκίναγαν να σε βοηθούν μέσω τηλεφωνού για το πού θα ψηφίσεις στις εκλογές.
4: Ψήφισε 17 Νοεμβρίου.
3: Λοιπόν,
4: εκεί στα σχολεία.
3: Δεν τα μετέφερε ποτέ από το χολαργό τα δικαιώματα, έτσι.
4: Όχι.
3: Λοιπόν. Και ας είχε αλλάξει γειτονιές.
4: Αν ναι. Και στο τέλος και στο χολαργό έμενε, στο ύψος της Κηφισίας.
3: Αμέσως μετά ακούσαμε το Φασπίντερ και ξέρω ψωμί και το κάθε εμπόριο για καλό, την ιστορία της Μαρίνας. Και τέλος ένα κομμάτι περί αποποινικοποίησης ναρκωτικών και κάναβης. Θυμίζω ότι είναι η συνέντευξη στο reader.gr στην Τζορτζίνα Ντούτσι.
4: Και μιας και ακούσαμε το 10.000 βατ που ξεκινάει όχι αλλονταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα χωροχρονικό άλμα στο 1997 και θα πούμε για το νέο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων, αυτή τη φορά για συκοφαντική δυσφήμιση, με αντίδικο φυσικά τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του για τη στάση του σχετικά με τις αφιλοκερδείς συναυλίες του. Ο Γιώργος Νταλάρας στις 7 Ιουλίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ταυτόχρονα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, που ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, και απέτησε από τον Πανούση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα του στις παραστάσεις του, με πρόστιμο, αν το έκανε, ενός εκατομμυρίου δραχμών για κάθε αναφορά.
3: Εδώ να πούμε ότι εμφανίζε βίντεο που ο Νταλάρας ξερογάνει το στόμα και βγαίναν λεφτά μέσα από εκεί.
4: Ναι, στις 23 Ιουλίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όπου προσήλθε ο Γιώργος Νταλάρας, όχι όμως ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος τοποθετήθηκε μετά με τη λακωνική του δήλωση. Στην τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Γιώργου Νταλάρα για την καινούρια του κασετίνα δεν συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Η απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων γράφει επιλέξεις πως απαγορεύεται στον Τζίμι Πανούση να χρησιμοποιεί με τεχνικά μέσα τη φωνή και την εικόνα του Γιώργου Νταλάρα, γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την τεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλής εννοούμενης σάτυρας. Αργότερα, στις 10 Σεπτέμβρη του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε ποσό αποζημίωσης 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρη την αγωγή στα 15 εκατομμύρια. Ο Πανούσης 27 Μαΐου του 1999 κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκέμβρη του 2000. Στις 3 Νοέμβρη του 2000, το Πενταμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, που εξέτασε την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης, την μετέτρεψε απλή εξύβριση κατά εξακολούθηση, καταδικάζοντας τον Πανούση σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση επικυρώθηκε ξανά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών το Μάη του 2002 και τελεσίδικα τον Απριλίο του 2004 από τον Άριο Πάγο.
3: Τι ωραία που περνάγανε.
4: Εκεί στην εξοχή, ναι,
3: από αίθουσα σε αίθουσα. Λοιπόν, καθώς ακούμε και διάφορα αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά του, πρέπει να πούμε ότι ο Τζιμάκος έκανε περίπου στα 15-16 χρόνια ραδιόφωνο, περνώντας από τον Top FM, το κανάλι 15, τον Oh FM, το Flash 965, το 88 μισό της Θεσσαλονίκης, το Sky 100,3, τον City 99,5, το Ράδιο Θέμα και το Ράδιο 9.
4: Στην εκπομπή Δούριο Ήχο.
3: Ναι, και αλλιώς. Και διάφορους άλλους τίτλους που είχε στη
4: τη μεγαλύτερη περίοδο της ραδιοφωνικής του καριέρας ήταν ο Δούριος Ήχος.
3: Και πάμε στο 1987. Απολαύστε Τζίμι Πανούση, σήμα κατά δεθέν, αλλά κοκακόλα με το κεφάλι του μπροστά. Χημεία και τέρατα είναι η τελευταία του δουλειά στη Μήνο CMI. και την υπό τη σκέπη της Εμιάλ. Η μουσική μαζί του είναι ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Τάσος Καλιανώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, ο Ρέστης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και φυσικά στίχους μουσική και φωνητικά ο Τζίμης Πανούσης.
4: Το πίσω μέρος του δίσκου γράφεται ότι στο 2 και στο 7 η γυναικεία φωνή είναι της Λίας Βύση, ενώ παίζουν οι μουσικές ταξιαρχίες μεταμφιεσμένες σε πανουσοφρουρούς. Το 11 και 12 είναι διασκευές και στην LP έκδοση περιέχονται σε ξεχωριστό δίσκο.
3: Αυτό είναι το καπέλο στην ελληνική ψοφιά γλώσσα.
4: Ναι.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εκεί να ακούσουμε τρία κομμάτια από το βασικό δίσκο, να ακούσουμε και το ψόφια γλώσσα, τη διασκευούλα και διάφορα άλλα ωραία που έχουμε μαζέψει εδώ.

ενημερωθήκαμε, εντάξει, δεν λέω. Αντίθετα με τις μασκάλες και τα πόδια μας, έχω να επισημάνω ότι το αυτί μας δεν ιδρώνει με τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει ακροατή μου στο Σύνταγμα, εμείς θα κοιτάμε τις τουρίστριες και θα απολαμβάνουμε το αμερικάνικο χάμπουργκερ πασαλιμένοι. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ακούμε την εξής είδηση. Σάλος από τις αποκαλύψεις του Χαρδαβδέλα στο μεγάλο κανάλι. Βιντεοκασέτα σοκ που αποκαλύπτει τις ερωτικές περιπτύξεις του Κώστα με 14 ορφανά αγοράκια από 7 έως 13 ετών σε ορφανοτροφείο της Πεντέλης, ενώ στο παρακείμενο κοτέτσι του Ιδρύματος σας χειμωνούσε με τα ζωντανά ο Γριλάκης. Και ρωτώ, θα αλλάξει τίποτα, θα παρατηθεί κανείς? Όχι βεβαίως, όχι, διότι η Ελλάς είναι βιτσιόζα και ανεπανάληπτη.

0: εδώ να σηκώσω.
1: Είναι μαμά σου.
0: Είναι δόνηση.
1: Είναι μαμά σου.
0: Το βάζω εδώ γιατί.
1: Είναι το γνωτό μαμά σου που σε παίρνει πάνω στη σκηνή, ε.
0: Με παίρνει συνέχεια. Sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα μαμά. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλεις στον αντένα, μη με βάλεις όμως, γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθείς. Πού είμαι, μάνα? Έπρεπε να μου πεις εσύ, σου έχω πάρει ένα vigator, μάνα. Εντάξει, θα σε πάρω, μόνο θέλω να μου στείλεις τη σύνταξη. Το πήρες το δώρο, το, μόλις πάρεις το δώρο. Σας το κόψανε το δώρο? Στείλα τη σύνταξη, ρε μάνα, θέλω 2-3 εκατοστάρια όσο μπορείς. Εγώ δεν έδινα παλιά. Ναι, μανούλα. Ποιο ένφια, μην πληρώνεις, μάνα, ένφια. Δεν το έκανες στο σπίτι μουσείου που σου είπα. Τα μουσεία δεν πληρώνουν ένφια, μάνα. Το έχει κάνει και η Ρασούλα δίπλα. Κάνε το μοντέρνας τέχνης εσύ. Τι πώς, ρε μάνα, πάρε μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο παπούτσια, δύο ολιβιέλες παλιές έχω ξεχασμένα. Βούτα τα σε κόκκινη μπογιά μέσα, βάλτα με μανταλάκια και βάλε ένα ριζοσπάστη κάτω να στάζουν κόκκινα. Installation και καλά, δίθεν. Εντάξει, παραμύθι, ρε μάνα. Έχεις ριζοσπάστη? Του μπαμπά, του 45. Δεν πειράζει, τα ίδια λέει. Βάλτο, βάλτο. Α, κάνει σχήματα. Ναι, μανούλα μου, μανούλα, ναι. Το μωρό το έχω αφήσει μια Γεωργιανή, τι να κάνω. Έχει πει η Γεωργιανή ότι εγώ τη για Τσετσένα την κόβω. Μαύρη χείρα. Φοβάμαι και εγώ, ρε μάνα, να πάρει το παιδί και από το αγκαλιάς και επιδείξει, το κάνει ζάλογο το σπίτι, από το μπαλκόνι. Γι' αυτό το έχω συνέχεια ανοιχτό. Ναι, μανούλα μου. Να σ' αφήσω γιατί είμαι στη...
1: Φιλιά πολλά.
0: Να πω, έχεις πολλά φιλιά από τον Γρηγόρη, τον Αρναούτογλου. Α, βλέπεις απέναντι. Εντάξει, μανούλα, εντάξει. Όχι, δεν παρεξηγήσε, μάνα. Μόνο τα λεφτά να μου στείλεις, μάνα. Μη στενοχωριέσαι. Αυτά που γράφουν για... δεν είναι ενισχύουν, ρε μάνα. Εντάξει, έχεις κάτι με τους ομοφυλόφιλους. Είμαι ομοφυλόφιλος. Μετεστράφησαν σεξουαλικές μου επιθυμίες. Δεν πονάω, ρε μάνα. Εντάξει. Οι άντρες δεν πονάνε, μάνα. Οι γυναίκες μόνο. Πονάνε τα παλικάρια, ρε μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σαν να κάνεις κακάς προς τα μέσα. Έλα. Σ' αφήνω, μανούλα. Σ' αφήνω γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Μου λέει τώρα για μπαρουφάκι, τι να πω, δεν ξέρω. Έλα, πάρε με πάλι μετά. Τα αφήνω και χτυπάει εγώ. Α, σου παίξω ένα τραγουδάκι, μπορείς να σου παίξω ένα τραγουδάκι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μανούλα. Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα.

0: Ευχαριστώ.
1: Μια πολλά. Να σου πω, μια χάρη, επειδή το λένε οι γιατροί, μην το βάζεις το πουλί σου, γιατί υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να σηκώνεται.
2: Όχι, το αντίθετο είναι.
1: Τι εννοείς?
2: Εγώ όταν διαλέγω ένα κινητό, το διαλέγω πάντα σε σχέση με το.
1: Με το χτύπημα?
2: Όχι με το χτύπημα, καμία με σχέση. Με, το...
1: με τη δόνηση.
2: Δόνηση.
1: Α.
2: Η δόνηση είναι ερεθιστική.
1: Ναι.
2: Και βοηθάει σεξουαλικά και για τον προστάτη. Κάνει καλό. Έχω ρωτήσει γιατρού.
1: Έχει τη δόνηση, οπότε χτυπάει.
2: Έχω τη δόνηση και.
1: Πόσο να το αφήνει, δεν το σηκώνει, πιστεύω.
2: Το σηκώνω πολύ.

0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούσαμε λοιπόν και κομμάτια από το Χημεία και Τέρατα 1987, κατά σειρά τα Προβατάκια, ένα ακόμα insertάκι από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές περί Ελλάς και Βιτσιόζας. Αμέσως μετά το τελευταίο Ζεμπέγικο στην Αθήνα, το ομότιτλο Χημεία και Τέρατα. Αμέσως μετά πήγαμε σε μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στο Γρηγόρη Αρναότογλου και το Tonight Show με το τηλεφώνημα στη μαμά. Και εκεί ερμήνευσε έτσι ακαπέλα το Ένας Ευαίσθητος Ληστής από το 1966 του συστήγου του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο Ρωμανό.
4: Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο τεράστιες φωνητικές ικανότητες έχει ο
3: Τζιμάκος
4: και τεράστιες γνώσεις πάνω στο ρεμπέτικο.
3: Κλείσαμε με το Ψόφια Γλώσσα μέσα από το 45 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά
4: ως επέκταση του Χημεία και Τέρατα.
3: Απ' τη μία είχε το Καπρίσε Φίνι και απ' την άλλη το Ψόφια Γλώσσα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσω. Καλησπέρα, λέει, πολύ φορά αυτό αφιέρωμα κτλ. Νομίζω μια σημαντική περίοδος ήταν όταν τραγουδούσαν στη Λίδρα, στην Πλάκα. Υπήρχε και μηχανή προβολής και μετέδιδαν 15 λεπτά κλιπάκια που σατήριζαν τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Στο τέλος των παραστάσεων καθόντουσαν στα τραπέζια των θαμώνων και συζητούσαν για την αναρχία. Είχα κολλήσει και πήγα πολλές φορές με διαφορετικά άτομα και μάθα πολλά από τον ίδιο τον Τζίμι. Μου θύμισε τα νιάτα μου σήμερα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Και πάμε να συνεχίσουμε.
4: Αλλάζουμε εταιρεία,
3: πάμε στο 1990 και στην Music Box International.
4: MBI, όπως ήταν πιο γνωστή στα μέρη μας. Όπου κυκλοφορεί ο Τζιμάκος τις δουλειές του κεφαλιού μαζί με το The Greatest Kids Live.
3: Διπλό το άλμπουμ, έτσι.
4: Διπλό, ναι. Σπύρος Πάζιος, Ορέστης Πλακίδης, Ηλίας Αχλαδιώτης, Γιώργος Καραγιαννίδης. Σε κιθάρα, πλήκτρα, τύμπανα και μπάσο αντίστοιχα. Ενώ συμμετείχε ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπιθικότσης στο μπουζούκι και τον τζουρά και ο Στέλιος Ζαχαρίου στα κρουστά.
3: Μέσα εκεί θα ακούσουν ειδικά στον Greatest Kids διασκευή του The Final Countdown, του USA from Africa και το Λαμπάντα που ήταν τότε της εποχής, έτσι, μεγάλο hit.
4: Και τσίμπησε και την επόμενη μήνυση του.
3: Για πες.
4: Ναι, με το δίσκο δουλειές του κεφαλιού σύρεται στα δικαστήρια για περίύβριση εθνικού συμβόλου.
3: Καθώς το εξώφυλλο
4: φίλο εμφανίζεται να ανοίγει τρύπες σε ελληνικές σημαίες. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες. Η κατηγορία για προσβολή εθνικού συμβόλου όμως θα επανέλθει και το 2000. Αιτία τις οποίες αυτή τη φορά ήταν η αφίσα της παράστασης της Πατρίδος μου σημαία, η οποία έδειχνε την ελληνική σημαία με ένα σφυροδρέπανο στη θέση του Σταυρού. Αρχικά καταδικάστηκε στις 23 Οκτώβρη του 2000 σε εξαγοράσιμη ποινή 4 μηνών φυλάκισης, αλλά τελικά αθωώθηκε δευτεροδίκως από το 5ο Τριμελές Ποινικό Αθηνών στις 5 Δεκέμβρη του 2001.
3: Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει 4 κομμάτια, θα κόψω το ένα γιατί δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε.
4: Μη σου πω και τα δύο.
3: Όχι, εντάξει.
4: Μήπως βάλουμε περισσότερες παρλάτες του.
3: Θα βάλουμε και αυτές και βλέποντας τέλος πάντων έχουμε άλλη μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM.
4: Πώς γνωστόν η εκπομπή είναι gay friendly.
3: Κλασικά.
4: Και όταν κάνεις αφιέρωμα στον Τζιμάκο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
3: Ακριβώς. Πάμε, μην χρονοτριβούμε.

0: παίρνουμε εμείς, μπορείτε να παίρνετε και εσείς στα 170-1964 τα τηλέφωνα του σταθμού. Είναι και αυτός ο κολόκυρος, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε μιλήσει και σας είχα πάρει και το πρωί Αθανασιάδης, λέγομαι.
1: Κάνετε λάθος. Ποιο θέλετε καταρχήν?
0: Όχι, για το θέμα της σημαίας σας παίρνω. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω.
1: Εγώ δεν έχω βάλει σημαία.
0: Ναι, επειδή παίρνουμε την κάμερα, βγαίνουμε και κοιτάμε ποια σπίτια δεν έχουν. Έχετε τη σημαία σας κανονικά?
1: Ναι, εσείς ποιος είστε καταρχήν?
0: Λέγομαι Αθανασιάδης, ναι. Και είμαι υπεύθυνος της περιοχής για την ανάρτηση της σημαίας. Αν έχει μπει σωστά
1: πριν. Της περιοχής του Μοσχάτου, λέτε?
0: Του Μοσχάτου, μάλιστα.
1: Έχω βάλει.
0: Έχετε βάλει?
1: Βεβαίως.
0: Και από πότε την έχετε βάλει, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα, γιατί ρωτάτε? Την έχω βάλει από χθες. Γιατί?
0: Από χθες, αυτό σας λέει. Είπαμε να είναι τριήμερος ο εορτασμός.
1: Γιατί αν είναι μία μέρα παραπάνω, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Μην προκαλούμε. Υπάρχουν πολλοί, όπως ξέρετε, πολλοί ξένοι Αλβανοί κτλ. Οι οποίοι δεν έχουν τη σημαία τη δική μας. Μην προκαλούμε. Μόνο για το τριήμερο, αυτό έχουμε πει.
1: Εντάξει, το βάλαμε χθες γιατί ο άντρας μου θα έλειπε σήμερα γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία. Μα συγγνώμη που σας το λέω, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Να μην προκαλούμε και τους συμπολίτες μας πλέον. Γιατί έχουν...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
1: Εγώ θέλω να την έχω όλο το χρόνο, πειράζει?
0: Αυτό έχει βγει απόφαση, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από την κοινότητα του Μοσχάτου, ότι δεν πρέπει να το έχουμε όλο το χρόνο, μην προκαλούμε.
1: Η σημαία προκαλεί.
0: Κάποιους άλλους που δεν έχουν, που δεν είναι κάποιοι Αλβανοί, κάποιοι Πολωνοί, από την Ουγκάντα.
1: Αυτοί... Αν δεν τους αρέσει, να σηκωθούμε να φύγουν, κυρία Θανασιάδη μου, από εδώ.
0: Να φύγουν από την χώρα μας. Μα πώς θα κάνουμε την Ολυμπιάδα? Αυτοί δουλεύουν, κυρία μου.
1: Αλήθεια το λέτε, ότι δουλεύουν αυτοί?
0: Ποιοι δουλεύουν για να γίνουν τα έργα? Θα προλάβουμε μόνοι μας να το κάνουμε?
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Καλή θέληση μόνο να υπάρχει.
0: Η θέληση και χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Με συγχωρέστε με. Αν μπορέσουμε να τη βγάλετε αύριο σήμερα μετά τη γιορτή.
1: Ορίστε.
0: Θα τη βγάλετε τη σημαία, θα την αφήσετε συνέχεια?
1: Γιατί?
0: Μέχρι εκεί λέω, να μην πάει παραπάνω.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν την αφήνουμε παραπάνω, αλλά έτσι που μου το θέτετε τώρα, δηλαδή μου φαίνει εντύπωση.
0: Όχι, γιατί να μην σας κάνει.
1: Την έχουν τη σημαία όλο τον καιρό, γι' αυτό.
0: Την έχουν όλο τον καιρό, αλλά πολλοί επειδή βαριώνται, ας πούμε, επειδή είναι συχνές οι γιορτές κτλ. Το βάζουν συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Τη βάλουμε, ας πούμε, όπως είναι τώρα γιορτή.
1: Ωραία.
0: Μετά 17 Νοέμβρη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεστε Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα το μικρό.
0: Γιώργιος.
1: Γιώργιος.
0: Έχω ξαναμιλήσει, είμαι το σύζυγό σας, με κάποιον μίλησα από το σπίτι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πάρει σε εσάς. Δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Όχι. Δεν έχετε μιλήσει με μένα.
0: Ναι.
1: Καθόλου σήμερα.
0: Πάντως θα γίνει δεκτό αυτό. Δεν θα την βάλετε συνέχεια, θα την βγάλετε μεθαύριο.
1: Όχι, βέβαια θα την βγάλω, αλλά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή. Πώς να σας το πω.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου. Δεν τα έχω πάρει εγώ. Υπάλληλος είμαι.
1: Α, είναι η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή του Μοσχάτου.
0: Του Μοσχάτου, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: καλό τρίμερο.
0: Χρόνια πολλά, καλό τρίμερο. Ό,τι υποθέτε.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Σας ξύπνησα.
2: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Παίρνω για το θέμα της σημαίας. Είχα ξαναπάρει.
2: Γεια.
0: Συγγνώμη, φιλοθέη δεν είστε?
2: Ναι.
0: Ναι, δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω. Και έχουμε πει το τριήμερο να βάζαμε σε όλα τα σπίτια σημαίες.
2: Ποια Φιλοθέη? Δεν είμαι στη Φιλοθέη ακριβώς.
0: Δεν είστε στη Φιλοθέη, πού είστε?
2: Στην Φιλοθέη Αμαρουσίου.
0: Να, στην Φιλοθέη, ναι.
2: Δεν έχουμε σημαία.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε βάλει σημαία?
2: Όχι, δεν έχουμε σημαία κιόλας για να βάλουμε.
0: Θέλετε να σας φέρω εγώ μια σημαία? Είμαι από την κοινότητα.
2: Όχι, γιατί?
0: Δηλαδή δεν γιορτάζετε εσείς την εθνική επέτειο αυτή?
2: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε σημαία για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε όλοι εμείς οι Έλληνες να βάλουμε κάποια σημαία να γιορτάσουμε? Ξέρετε, σκοτώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, και να έχουμε την ελευθερία μας τώρα.
2: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε, αλλά να βάζουμε έτσι να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής και εμείς με μια σημαία δεν είναι κακό.
2: Μόνο με τη σημαία θα ποτίσουμε το φόρο του μήνα.
0: Όχι, δεν το είπα.
2: Δεν μπορεί να το νιώθει μέσα σου. Πρέπει να βγάλει τη σημαία για να το δείξει.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και εγώ έτσι μου έχουν πει ότι πρέπει να μπουν οι σημαίες. Τι να κάνω, θέλετε να σας φέρω εγώ κάποια σημαία?
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν είναι ακριβά. Είναι λίγα τα χρήματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι.
0: Δεν θέλετε, δεν θα βάλετε σημαία.
2: Όχι.
0: Αυτό καταγράφεται τώρα, ξέρετε, και εγώ δεν θέλω να
2: σα το. Καταγράφεται.
0: Το τηλεφώνημά μας αυτό που δεν θέλετε να βάλετε σημαία και δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ.
2: Θέλετε να πάτε αργότερα που θα βρείτε τη μητέρα μου, γιατί εγώ δεν είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η μητέρα σας υπεύθυνη?
2: Προφανώς. Για το σπίτι, ναι.
0: Α, δεν είναι ο μπαμπάς?
2: Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α. Τέλος πάντων, για τρεις μέρες τουλάχιστον δεν λέμε να τη βάλετε και συνέχεια, αλλά για τρεις μερούλες δεν είναι τίποτα να βάλουμε μια σημαία.
2: Ναι, επειδή μου είπατε ότι καταγράφω το τηλεφώνημα και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, σας παρακαλώ πάτε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τα τραγούδια.

0: μπορεί να δεις.
1: Έχετε προκαλέσει αρκετές φορές και μάλιστα είχατε και αρκετές δικαστικές περιπέτειες. Ποια από όλες αυτές σας πείραξε περισσότερο?
0: Όλες με πειράζουν. Νοσοκομεία και δικαστήρια τα συχαίνομαι και αναγκάζομαι και πηγαίνω. Τι να κάνω. Έχω πάνω από 100 δίκες και συνεχίζω ακόμα με αγωγές από διαφόρους, ποτέ όμως από πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ κανένας πολίτης, κανένας θεατής δεν με έχει μηνύσει, διότι όταν μπαίνεις και αγοράσεις ένα εισιτήριο, έχεις κανένα άτυπο συμβόλαιο ότι δέχεσαι αυτό. Αλλιώς θα σας αρέσει, κότσι φεύγεις. Δεν έχει νόημα που μαζεύονται οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, κανένας δεν μου έχει κάνει, μόνο το κράτος. Και παλιά ήταν άγρια τα πράγματα. Ήταν περίβηση αρχής, ήταν προσβολή θρησκείας κτλ. Ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, με μια μεγάλη εθωτική απόφαση που είχα στο φοιτείο της Λάρισας την πρώτη, από αυτή ως δεδικασμένο, αθώνομαι από εκεί και πέρα. Ο μόνος πολίτης που μου έχει κάνει μήνυση είναι ο Νταλάρας και οι Εβραίοι. Αυτοί οι δύο αντιδρούν. Το Εβραϊκό, Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο. Αυτοί οι δύο είναι μόνο που μου έχουν κάνει.
1: Βλέποντας το τώρα μετά από χρόνια, άξιζε τον κόπο όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή, ναι, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά, ας πούμε, για να το αποφύγετε?
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω από αυτό που σκέφτηκα και το κάνω. Και με κόστος. Δεν έχει σημασία.
1: Θεωρείστε αντισυστημικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ποτέ το ότι πρέπει να κάνετε μια παράσταση σε ένα μεγάλο μαγαζί? Ίσως σας κάνει να μπαίνετε μέσα σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, δεν είμαι εκτός συστήματος. Από τη στιγμή που πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και νίκη, δεν είσαι εκτός συστήματος. Είσαι μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος θα ήσουν να ήσουν εκτός.
1: Δεν σας έχει απασχολήσει αυτό?
0: Καθόλου.
1: Ή δεν σας έχει φθείρει?
0: Δεν θα με φθείρει γιατί. Εγώ δουλεύω και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς κάνω αυτό ακριβώς. Αυτό που θα έκανα και χωρίς λεφτά, το κάνω τώρα με λεφτά. Και δεν είμαι εκτός συστήματος. Παίζω στις τηλεοράσεις. Σου λέω από μένα, ζουν από τους δίσκους μου, τα βιβλία κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις τα γκαρσόνια, τους παρκαδόρους, τους μαγαζάτορες, έχω 10 τεχνικούς, έχω 10 μουσικούς. Είμαστε πάνω από 100 άτομα που ζουν από μένα, από αυτά τις ιδέες που κάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταδικάζετε το σύστημα εσείς.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζετε δηλαδή και τον ίδιο στον εαυτό.
0: Τον ίδιο τον εαυτό. Μα εγώ δεν είμαι το σύστημα. Απλώς αναγκάζομαι να μπω μέσα να δουλέψω, γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνω. Θα μπορούσα να σηκωθεί, να δει, το έχω επιχειρήσει και αυτό.
1: Τι,
0: να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε, μην κάνω τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω. Πάω στην Κωνσταρίκα, που έχω και μια φίλη και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Καταρχάς πιστεύω ότι τα ταξίδια είναι. Ας να μην το πω αυτό, είναι πρόστιχο.
1: Δεν πειράζει, είναι πρόστιχο.
0: Πειράζει, μου, εντάξει, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, τα ταξίδια είναι ο παράδεισος των ηλίθιων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάπου να πας και να ζήσεις.
2: Ήμασταν στο 1990. Έλα, το άλμπουμ δουλειάς του κεφαλίου The Greatest Kids Live, διπλό. Από εκεί ακούσαμε αρχικά το δουλειάς του κεφαλίου, το ομότιτλο. Αμέσως μετά, καθώς το θέμα του άλμπουμ είχε τις σημαίες μπροστά, όπως είπε και πριν ο Γιώργος, ακούσαμε έτσι δύο φαρσούλες που έκανε περί σημαίας και ανάρτησης της στα μπαλκόνια, μία στο Μοσχάδο και μία στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά το Είμαι Γιφτάκι και από το Greatest Kids Live ακούσαμε το Η Ελλάδα στα Κάρβουνα. Η ηχογράφηση είχε γίνει την Κυριακή 10 Δεκέμβρη του 1989 στο Club Metro.
3: Μετά ακούσαμε ένα μέρος από τη συνέντευξη του σχετικά με το τι έχει τραβήξει στο κομμάτι των δικαστηρίων
2: και περί συστήματος, τέλος πάντων. Η συνέντευξη έχει γίνει στο Vice και στην Αναστασία Μουμτζάκη.
3: Να πούμε ότι άλλη μια δίκη που τσίμπησε ήταν για καθίβριση θρησκεύματος λόγω ενός εξωφύλου στο περιοδικό Κλικ το 1999, που έδειχνε τον Τζίμι ντυμένο αρχιεπίσκοπο να δαγκώνει ένα μήλο κρατώντας την κιθάρα του. Και ήταν η αιτία για την κατηγορία αυτού και των εκδοτών του περιοδικού για καθήβριση του θρησκεύματος. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο. Επίσης, μια μηνυσούλα από ένα συνταξιούχο αστυνομικό στην Πάτρα. Στις αρχές του 2005 θα καταδικαστεί ερήμηνα από το πρωτοδικείο της Πάτρας με 5 μήνες φυλάκιση και διετή αναστολή για εξύβριση αστυνομικού, επειδή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στην πόλη έκανε τηλεφωνική φάρσα σε συνταξιούχο αστυνομικό. Στη συνέχεια, ο συνταξιούχος έκανε αγωγή ζητώντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη και άλλα 25.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του κέντρου, όπου εμφανιζόταν τότε ο γνωστός καλλιτέχνης για τον ίδιο λόγο. Η υπόθεση αρχικά ήταν εκδικάσει στις 6 Δεκέμβρη του 2006, αλλά τελικά εκδικάστηκε στις 8 Γενάρη 2008. Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε στις 6.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. Το 6 έφαγε άλλη μια μήνυση για προσβολή των χρηστών ηθών. μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χρυσά ήθη με την αφίσα της παράστασης Βασιλερός Βρώμας. Για το ίδιο θέμα, ο εισαγγελέας κύριος Διώτης άσκησε δίωξη κατά του Τζίμι Πανούση. Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για καθίβριση θρησκευμάτων με έργο τελεστήσια δια του τύπου και κατ' εξακολούθηση και στον ιδιοκτήτη του κέντρου, στο οποίο δίνονταν οι παραστάσεις. Κατηγορία τελικά της άμεσης συνέργειας στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση ήταν αρχικά να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 2007, τελικά πήρε αναβολή και εκδικάστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008, όπου ο καλλιτέχνης αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Στη δίκη διαβάστηκε κατάθεση της μιας μάρτυρα κατηγορίας, η οποία απεβίωσε το διάστημα μέχρι την τελική εκδίκαση υπόθεσης.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάμε. Δύο κομμάτια, ένα σκέτς, λίγο συνέντευξη και επιστρέφουμε.
4: Πιστεύω να βάλεις το ένα τραγούδι πλέον, ήρθε η ώρα του.

0: Ως παιδί πώς ήσουν,
1: ως παιδί ήμουνα όπως όλα τα παιδιά. Αυνανισμός, προσευχή, αυνανισμός, προσευχή, αυτό.
0: Μεγάλωσες στη Ρόδο. Τι εικόνες κρατάς από τη Ρόδο, παιδικές?
1: Εικόνες, το πείδημα. Δηλαδή, όποτε βλέπω τη Ρόδο, μου έρχεται στο μυαλό το πείδημα. Και οτιδήποτε άλλο να δω. Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λες να έχω πρόβλημα?
0: Εσύ δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να σου μαγειρεύει?
1: Η κοπέλα μου θα ήθελα μόνο να μου μαγειρεύει, γιατί τις άλλες δουλειές τις κάνω με τα γόρια μου.
0: Θα είδα να κλαις στην απονομή του χρυσού δίσκου.
1: Κοίτα να δεις, το πρόβλημα μου είχε πραγματικά, όχι ότι συγκινήθηκα, θέλω να πω την αλήθεια, γιατί πάντα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Έκανα την κουταμάρα και έφαγα από τα. Ήταν λίγο χαλασμένα και είχα κάτι όσπρια, γιατί ήθελα να κάνω το εναλλακτικό. Και με έπιασε να αερίζομαι, ξέρεις, σε μια σειρά πράγματα είχε φαφούσκωμα. Και ευτυχώς να κλάνεις, ας πούμε, δεν είναι ωραίο να σου γίνεται χρυσό δίσκο την ώρα που σου δίνει ο μάτσας, ας πούμε, το αυτό να κλάνεις. Είναι ντροπή πράγματα. Και από το σφίξιμο αισθάνθηκα αυτή τη συγκίνηση, αυτή την ντροπή και μου φύγε και κανένα δύο. Τέλος πάντων, εξευτελίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς κλάναν κι άλλοι, γιατί ήταν τα φαγητά τέτοια που σου είπα. Κάποιοι μας πήραν χαμπάρι, αλλά περισσότεροι δεν το καταλάβανε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις μία έκπληξη που έχεις κάνει, που τη θεωρήσω όχι ακραία.
1: Μάλιστα, τα απόνερα από λουσίματα που έκανα δύο-τρεις εβδομάδες και τα μπουγέλωσα με αυτά την ερωτική μου σύντροφο, η οποία ήταν επιπληρωμή. Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτή την κορύφωση που είχαμε, που δεν πήρε τα χρήματα στο τέλος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάνει σκηνές, ας πούμε.
1: Σκηνές αν κάνω. Κάνω σκηνές. Κυρίως αντίσκηνα. Κάνω. Δηλαδή, στον ελεύθερο χρόνο, άλλοι πλέκουν, άλλοι. Εγώ φτιάχνω σκηνές. Και το σκηνή που θα κρεμαστώ στο τέλος με τους καπιταλιστές, συναδέλφους.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα?
1: Κινέζικα θα. Όχι, δεν μπορώ να μαγειρεύσω κινέζικα. Άλλη κουζίνα κάνω. Σκαλοπίνια με μουσταφά. Επίσης χιλοπίπες. Μ' αρέσουν οι χιλοπίπες με ομόκρεας.
0: Πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Όπως και να τραγουδήσεις.
1: Αν να τραγουδήσω.
0: Αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου.

0: πουλούσαν του μπουτσού να μη φάνει.
1: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

Ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, αλλά πρέπει να ομολογήσω κι εγώ από την πλευρά μου, αγαπητοί φίλοι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ειδικά σήμερα δεν αποδίδω ούτε το 10% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν αποδίδω, παιδιά, γιατί μας έχει πάρει και η ηλικία βέβαια, αλλά χθες το βράδυ ξεσαλώσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να τα πούμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Χθες είχαμε πάει και γαμούσαμε στις καταλήψεις πάλι. Και όσο να είναι, παιδιά, είναι μικρά τα κοριτσάκια, μέχρι 13 χρονών, μόνο τα γυμνάσια τώρα. Και κουράζεσαι, σούκου, σε υποχρεώνουν να πούμε. Είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα. Και έτυχε να πάμε στο Κουκάκι. Συνήθως γαμάμε εμείς πάνω στα βόρεια προάστια, πάνω στου Παπάγου, χώρες αξιωματικών καλές και αυτές. Αλλά όσο να είναι λαϊκές συνοικίες, είναι καλύτερα, παιδιά. Είναι καλύτερα. Και πηγαίναμε να πούμε, μετά σε βάζουν να τις βιάζεις και τις πετάς από τους ορόφους, όπου είναι πολύ όροφο τα κτίρια. Μετά μας έχει περισσέψει σπέρμα στους τοίχους να γράψεις για να φωτογραφίσουν οι εφημερίδες για τις ειδήσεις μετά τι γίνεται. Και είναι κουραστικό γιατί είναι και οι γονείς τους απ' έξω. Εμείς γαμάμε μέσα απ' έξω οι γονείς, να πούμε. Ξέρετε, έχουν μείνει από το καλοκαίρι, από του πέρσι. Με τα σορτσάκια είναι, με κυταρίκηδες, Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν. Τα παιδιά μας αφήστε τα και μέσα γαμιώνται, έξω φωνάζουν. Σταματάνε, αρχίζουν. Μέχρι να πετύχει το καλό το πλάνο αντένα, να μας το δείξει το βράδυ, να καταλάβουμε και εμείς προ τι πρόκειται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως, σας ευχαριστώ. Είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα. Εγώ δεν το χρειάζομαι και πολύ, αλλά δώστε να μου, εντάξει. Δώστε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα κοριτσάκια, εντάξει, στο σεξ πάνε καλά, αλλά ναρκωτικά είναι, παιδιά, τα γυμνάσια, οι εμπόροι είναι περισσότεροι από τους μαθητές, να πούμε. Μιλάμε, παιδιά, πατήσ' με πατώσε, γεμπόρε. Πατήσ' με πατώσε. Και αυτό που στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι ότι παίρνουν διάφορα ναρκωτικά καινούρια και δεν παίρνουν ηρωίνη. Πού θα πάμε χωρίς ηρωινομανή στην Ευρώπη, παιδιά.

0: πώς θα τους φτάσουμε. Οι Γερμανοί έχουν 76 νεκρούς ημερησίως. Εμείς έχουμε 17. Πότε, με ψεύτικα νούμερα θα πάμε στην Ευρώπη να παρουσιάσουμε ένα πούμε. Μέχρι πότε, παιδιά. Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί έχουν 1.150 νεκρούς. Εμείς πολύ λίγους νεκρούς. Στενοχωρήθηκα, δεν παίρνουν ηρωίνη. Είδα και το δήμαρχο Καλυθέα στον Κυριόπουλο Τσάμπα, ο άνθρωπος πουλάγε σχήρικες, δεν έπαιρνε κανένας. Δεν έπαιρνε κανένας. Κρίμα. Και ρώτησα να μάθω κάτι δημοσιογράφους από διάλο. Πώς μαστουρώνουν τα μικρά, τα καινούργια τώρα, γιατί είμαστε άλλη γενιά εμείς. Τι παίρνουνε. Μου λέει δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου που την ήξερα μια τσούλα, καλή κοπέλα. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει. Παίρνουνε, μου λέει, κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Και να τα δεις μόνο. Εθίζεσαι, γίνεσαι πουτάνα, τσαντάκια, πέφτεις κάτω να πούμε κάτι πολύ καινούργια. Πολύ καινούργια μιλάμε. Θορυβόδι, όχι κρά, κάτι σβούμ, κάτι σβάμ, κάτι θορύβος, περίεργος. Και μου είπε η κοπέλα αυτή του Ελεύθερου Τύπου, γιατί πήρε και ο διευθυντής της, λέει, δοκίμασε για να δει ο άνθρωπος. Και από κίτρινος έγινε μπλε μαρέν, τελείωσε, μου άλλαξε χρώμα ο άνθρωπος. Έμαθα αυτή, τα λένε παιδιά, για να μαθαίνετε κι εσείς πώς τα, τι παίρνουν τα μικρά. Σφινάκια! Σφινάκια! Εκεί φτάσαμε. Αυτά είναι καινούργια, το στόμα τα παίρνουν, τσιμπουκάτα πρέπει να είναι. Τα καρφώνουν στη γλώσσα να πούμε. Είναι με κάτι ποτηράκια του ούζου σφύρικες, μοιάζουν περίπου. Σφύρικες χοντρές μιλάω, σαν τον πάτο του ποτηριού να πούμε. Τάκ, τα καρφώνουν στη γλώσσα και από ποιος πάρει ο χάρος. Αυτά τα ναρκωτικά τα σφινάκια, δε, να μην πολυλογούμε, τα έχει φέρει η κόρη του Τσοβόλα, τα ξέρετε αυτά. Κόρη του Τσοβόλα τα άφερε τότε που την είχε στείλει στο Κίεβο, θυμόσαστε καλοκαίρι συγκυβέρνησης. Τότε που γλύφανε οι πασοξίδες τους κομμουνιστές για να συνεργαστούν. Τους γλύφανε, τώρα δεν είδα τίποτα εγώ. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Λέγονται πολλά τώρα, αλλά δεν είδα εγώ. Δεν είδα εγώ. Αλλά. Τσάμπα η κοπέλα πήγε και έμαθα εκεί στο Κίεβο τα κομμουνιστικά να πούμε και τα έφερε και μας μόλυνε όλο το λεκανοπέδιο να πούμε εδώ πέρα. Διότι οι κομμουνιστές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συνεργαστήκανε με τους δεξιοί. Τώρα, ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι οι κομμουνιστές, εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά κάποιοι πρέπει να είναι δεξιοί και κάποιοι κομμουνιστές. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Και για το καλοκαίρι τη συγκυβέρνηση μιλάμε. Αυτά τα γουρούνια λέω. Αυτά τα γαμώ. Κάνω και μια αναφορά στο Γιαννόπουλο, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ναι. Έτσι, να μπουτζώνω πίσω, να φαίνομαι. Έτσι, ναι. Αυτοί λοιπόν συνεργαστήκανε και βγήκε ένα αστέρι από αυτή τη μεγάλη, αυτό το μεγάλο που έγινε με το συνεργασία αυτή. Αυτή που είναι μια σελίδα μαύρη η ιστορία μας. Αυτή η σελίδα. Λοιπόν, αφού συνεργαστήκανε και βγήκανε κάτι αστέρια να μου πει. Πρώτο μεγέθος, ποιος μ' αρέσει, ποιος ξεχώρισε. Ο Κωνσταντόπουλος. Όπου βλέπετε, Όπουλος μακριά, να κοντά στου Κωνσταντινοπουλικές καμού. Σας αρέσει που είναι ζεμπρεμιά, έτσι. Και εμένα μου αρέσει, παιδιά. Τον έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι τηλεορασάκιας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω από 15 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Ναι, βέβαια, μ' αρέσει. Και έβλεπα αυτό το special court, το ειδικό δικαστήριο. Και βγήκε αυτός ο ζεμπρεμιά, ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, αριστερός. Έτσι να το πούμε το καλό. Αριστερός. Πάντα στην τηλεόραση, αριστερά τον έβλεπα από εκεί. Ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος αυτό, να το πούμε. Ποτέ δεν πήγε από την άλλη πλευρά. Πάντα αριστερά ήταν. Και γίνεται και ωραία, φοράει αυτά τα κουστούμια, τα double fast, που να παίξει ο air και από μέσα νουδού αντιφεγγίζει, να πούμε τα βλέπαμε κανονικά. Γιατί αυτός ο Κωνσταντόπουλος ήταν φιλόδοξος μικρός. Αυτός είναι Πελοποννήσιος. Όπου ακούω το Όπουλος μακριά. Πελοποννήσιος, παιδιά, ήταν από την Κρέστενα. Κρέστενα είναι ένα χωριό δίπλα στο Βύρονα Πολύδωρα. Κοντοχωριανός με το Βύρονα Πολύδωρα είναι. Αυτό, ένα τσιγάρο δρόμο που έχουν τα χωριά τους. Λοιπόν, ήταν πολύ φιλόδοξος ο Κωνσταντόπουλος, ήθελε να κάνει καριέρα. Δεν του άρεσε το χωριό του. Όπως έβλεπε εκεί πέρα κάτι κοτσιλιές, κάτι σβουνιές, κάτι σκόνες. Αυτός ήθελε ιταλικά πλακάκια, μάρμαρα, Άριο Πάγο. Να φτιάξουμε ένα Άριο Πάγο κάτω στην Πελοπόννησο, μην κουβαλιώνται οι Πελοποννήσιοι εδώ μέσα να πούμε. Και άμα έρχονται να φεύγουν πάλι. Τι βίζιτες είναι αυτές. Εμείς πάμε στα χωριά, φεύγουμε, δεν καθόμαστε εκεί να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να γυρίσουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είναι γιος ακροβάτη, να μην πολυλογώ. Είναι γιος ακροβάτη. Και θα σας δώσω και μια πληροφορία, να μην φεύγετε έτσι. Αυτός λοιπόν ο γιος του ακροβάτη, με το γιο του αγωγιάτη, κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Πάνε για αναποχή.
1: Κανένα πάθος της ζωής που να θεώρησε ότι είναι ανεξέλεκτο.
2: Μόνο το σεξ, αχαλήνω το σεξ και προσευχή.
1: Και προσευχή.
2: Και προσευχή.
1: Προσευχή μετά το σεξ.
2: Και πριν και μετά. Πριν για να σε βοηθήσει ο Θεός να ανταπεξέλθεις και... Μετά, ευχαριστώ
1: κατά
2: Παναγία.
1: Τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια, να πεις πω από τι κάνω, ρε Θεέ μου.
2: Ποιος είσαι,
1: ποιος είμαι. Μάλιστα, είναι το μοναδικό σου πάθος.
2: Ναι, νομίζω το μοναδικό και με κατατρέχει κιόλας, γιατί έχω ένα ιδίωμα στο κεφάλι μου μόνιμα.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα, θα είχα πάρει δύο Νόμπελ. Μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο.
1: Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει.
2: Μ' αρέσει είναι
1: η γυναίκα.
2: Το ειδονοτριβείο.
1: Μάλιστα. Τέλεια. Είναι οι κομικοί λίγο καταθλιπτικά άτομα. Πάνω σε αυτή την κατάθλιψη δημιουργούν τα αστεία τους, το χιούμορ τους και λίγο αργότερα μετακλίνονται.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ είμαι στην τρύπα μου και βγαίνω μόνο. Ανθίζω σαν άνθρωπος μόνο όταν είμαι πάνω στη σκηνή ή όταν τιμάζω.
3: Από την αλήθεια τηλεόραση μ' αρέσει μόνο για να βλέπω Μπίλιο Τσουκαλά.
2: Οπότε που έγινε Μπίλιο,
3: καταστραφήκαμε. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
1: Δεν βλέπεις καθόλου.
3: Γιατί γυρνάγαμε από τη δουλειά, είχε επανάληψη η ΕΝΕΔ τότε. Που έχει ξαναγίνει η ΕΝΕΔ τώρα και βλέπαμε την Μπίλιο και αγάλιαζε η ψυχή μας. Γιατί η Μπίλιο δεν έπιανε ατάκα, ήταν ένα σουρεαλιστικό πράγμα. Τώρα μας λείπει πολύ, βέβαια ζούμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
3: Αλέξης, yes.
1: Είσαι ευτυχισμένος γιατί αριστερός εσύ.
3: Αριστερός, εντάξει, εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος κανονικά, ναι. Αλλά από αριστερή οικογένεια. Μαλώνω με το κουκουέ, με τον μπαμπά δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια, μες στο σπίτι. Συνεχίσουμε και έξω μετά. Αλλά ξέρεις, την πρώτη φορά με την αριστερά πονέσαμε. Η πρώτη φορά πονάει πάντα. Αλλά με τη δεύτερη τώρα απλά συνηθίζεις, κλείνεις τα μάτια και το απολαμβάνεις, όπως το βιασμό.
4: Τρέχουμε.
5: Το Βίβερ θα το προλάβουμε.
4: Θα το προλάβουμε το Βίβερ, ναι, εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν μέσα από το 1992 και το όρο μπαίνει το χαζόν. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι να τα λέμε.
5: Ναι, δεν συμμετέχει, όχι, όχι. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Ακούσαμε δύο τραγούδια και μια έτσι, πρόζα. Ξεκινήσαμε από το «Τι πάθος ατελείωτο», που είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Ακούσαμε μια ραδιοφωνική έτσι, συνέντευξη από αυτές που έφτιαχνε ο Τζιμάκος. Αργότερα στις τελευταίες του έτσι, εκπομπές το έκανε αντίστροφα, δηλαδή έβαζε αυτό στις ερωτήσεις και απαντούσε με διάφοροι μέσα από διάφορες συνεντεύξεις.
5: Ακούσαμε το ένα τραγούδι για το χειμώνα ολόκληρο.
4: Ολόκληρο, χωρίς τη λογοκρισία που του είχε επιβληθεί. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι από το live στο Ρόδον, τα σφινάκια. Έτσι.
5: Μια ιστορία, μια σελίδα μαύρη στην όλη ιστορία μας.
4: Μαύρη σελίδα.
5: Μαύρη σελίδα.
4: Λοιπόν, και αμέσως μετά διαποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show.
5: Πάμε στο 1993 και στο Βίβερε Πέρικο Λοζαμέντε. Ζην επικινδύνος. Πανούσης, υπηρέτης που κρατεί το φαλικό σύμβολο, το φλάμπουρο, χορεύει ρυθμικά και κομικά και λέει στους θεατές πειρακτικά εσχρόλογα. Είναι ντυμένος κάτι μεταξύ Τούρκου, κόκκινο φέση, λευκό τουρμπάνι και Αλβανού σε ντούκα φλοκάτι και γουρνοτσάρουχα με μύτες χωρίς φούντες. Οι παλιότεροι βλάχοι υποστηρίζουν πως παρίστανε μια συμβολική αντιστροφή. Εκείνον δηλαδή που αυτομόλυσε μετά την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και από αφέντης έγινε τώρα υποτακτικός στον νικητή Έλληνα. Αυτό έγραφα από πίσω.
4: Ο δίσκος Βλάχη και Βάκχη στη Θήβα. Γιώργου Κατσιμπάρδη 1977.
5: Στην LP έκδοση περιέχονταν ένα αυτοκόλλητο, ένα ψηφοδέλτιο και ένας φάκελος.
4: Έχω ακόμα το, όλα αυτά.
5: Το ψηφοδέλτιο.
4: ναι, όλο μαζί.
5: Με τον Σπύρο τον Μπάζιο, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, τον Σάκη Κατσάτο, τον Ορέστη Πλακίδη, στα όργανα.
4: Κιθάρες μπάσα,
5: πλήκτρα προγράμματα, μπλιμπλίκια και συναφή.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από εκεί πράγματα. Σπορ FM 94,6, Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπένκος, εδώ στην παρέα. Ακούμε Τζιμάκο. Να μην σας βάλω τώρα τραγούδια. Δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Κάγκελα Παντού. Δεν θα ακούσουμε ούτε το Νέο Έλληνα. Αυτά τα ακούμε και σε κανονικούς ρυθμούς προγραμμάτων. Να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Έτσι,
5: που το Λάκκο με τα αστεία, π.χ.
4: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει αυτό το κομμάτι.
5: Και το Βίβερε Περικολοζαμέντε που ζήτησε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.
4: Ακόμα στην παρέα, αλλά όπως και να έχει.

Άντε μωρέ αγάπη μου, να τελειώνουμε και με αυτό τον κορονοϊό, να τον περιορίσουν οι επιστήμονοι στην Κίνα, να πεθαίνουν μεταξύ τους, άλλωστε αυτή είναι πολύ, δεν μας πειράζει. Να ξεσκάσουμε επιτέλους, να πάμε διακοπές στη Μύκονο, να δούμε κανένα πλούσιο να γελάσουμε. Βαριά η μοίρα των επιτυχεμένων μικροαστών, αγάπη μου. Είναι για γέλια πράγματι όταν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω, προς επίδειξη, το γούστο και την παιδεία τους. Double fast πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές, μέσα έξω και τόνους τσιμέντο σε μεγάλες κατασκευές που να ξεχωρίζουν και να βγάζουν μάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά μόλις βλέπω αυτά τα μαυσολία των νεόπλουτων, τα φαντάζομαι γεμάτα με πρόσφυγες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους.

0: 94,6.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έρχονται πολλά νέα παιδιά, όπως και από την αρχή έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν ένα μούλτι κοινό, δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο. Ούτε ιδεολογικό, ούτε έχω φαν από μπάτσους, από μπαλβανούς, από φωκλιστές. Δηλαδή, όπως πρέπει να είναι, δηλαδή. Δεν απευθύνουμε σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ούτε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και ούτε ξεχωρίζουμε. Να δεις πόσες φορές έχω φύγει και πάει σε λαϊκά μαγαζιά μετά το μαγαζί και βλέπω τα ίδια παιδιά που ήταν σε μένα να είναι μετά στη Βύση, ξέρω. Θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν είναι έτσι πως τον θέλουμε να τον βάλουμε εμείς σε κουτιά. Ο κόσμος θέλει κάθε φορά μια διαφορετικού τύπου διασκέδαση. Εγώ κάνω μια τύπου διασκέδαση. Ο άλλος κάνει ένα σκυλάδικο το οποίο το σέβομαι και το αγαπάω. Το σκυλάδικο. Γιατί είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διασκέδασης και πρέπει να είναι αρχαιοελληνικός, ας πούμε. Το σπάσιμο το πιάντο, είμαι σίγουρος ότι παλαιά οι πρόγονοί μας τα σπάγανε αμφορείς. Θα σου πω όλο αυτό το πράγμα, το χαβαλές που γίνεται, ο καλλιτέχνης τίποτα, γιατί όταν βγαίνει απάνω και χορεύει άλλος και σπάει, ο καλλιτέχνης είναι ένα τίποτα. Είναι ένα medium, ας πούμε, διάμεσο όπως είναι ο παπάς. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι απατεώνας, εσύ τη δουλειά σου την κάνεις όμως. Γίνεται. Και σέβομαι όλους τους τρόπους διασκέδασης. Το μόνο που σε χαίρομαι είναι αυτό το έντεχνο, ας πούμε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι δίθεν. Είναι δίθεν, είναι συστημικό, συστημική διασκέδαση και έχει μια αυτό την κακώς εννοούμενη κουλτούρα, ας πούμε. Τη συχαίνομαι αυτό, δηλαδή το δίθεν ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό δεν κάνεις. Τραγούδια γράφω κι εγώ, τραγούδια γράφει κι ο άλλος, όλοι τραγούδια γράφουν. Δηλαδή, όπως ένας τσαγκάρης φτιάχνει καλά παπούτσια ή άσχημα, έτσι κι εγώ φτιάχνω καλά τραγούδια ή άσχημα. Δεν έχουμε καμία αυτή η έπαρση ότι κάτι διαφορετικό κάνουμε. Άσε που τώρα με τις εφημερίδες που έχει καταστρέψει η δικιά μας δουλειά, γιατί εγώ ντρέπομαι να λέω ότι βγάζω CD. Γιατί με τις εφημερίδες και τις προσφορές έχει ξεφτυλιστεί τελείως το να φτιάχνεις. Παλιά ήταν κάτι σου, να έκανες δίσκο. Τώρα το CD είναι ξεφτύλα. Σαν να λες ότι πήγα και αφόδευσα, ας πούμε. Δεν είναι. Ντρέπεσαι να λες ότι κάνεις CD. Από τη στιγμή που καταστράφηκε γι' αυτό, έχει μείνει το live, ας πούμε, που μας δείχνει, μας δίνει και χρήματα και να ζήσουμε και επί της ουσίας μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο.
5: Γρήγορα, γρήγορα, τελευταίο ημίωρο.
6: Ακούσαμε από τον δίσκο Βίβερ Περικολοζαμέντε.
5: Το Λάκκο με τα αστεία αρχικά.
6: Το ομώνυμο στη συνέχεια.
5: Το Βίβερ Περικολοζαμέντε. Στην διάμεσο ένα κομμάτι περί νεόπλουτων από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Και τέλος μια αναφορά περί σκυλάδικου και έντεχνου από την συνέντευξή του στο Vice στην Αναστασία Μουμτζάκη. Πάμε παρακάτω.
6: Να πούμε ότι ο Τζιμάκος όμως δεν ήταν μόνο μουσικός, δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Ήταν και συγγραφέας, έχοντας 8 βιβλία στο δυναμικό του.
5: Πριν πας στα βιβλία, μια μικρή αναφορά στις ταινίες από τις οποίες πέρασε. Είπαμε για το Δράκουλα των Εξαρχείων του 83, ναι.
6: Το 83, ναι.
5: Κονερβό, πέρασε από τον Ενίοχο το 1995 του Αλέξη Ταμιανού, περάσματα είναι αυτά. Το Μπροστά την οικογένεια το 1997 του Νίκου Περάκη. Και το Safe Sex, Sex. Τον Ρέπα από Παπαθανασίου το 1999.
6: Όπου έκανε τον παπά στο τέλος, στο στην κηδεία. Ο Τζιμάκος υπήρξε και συγγραφέας με 8 βιβλία στην καριέρα του συγγραφέας. Το πρώτο το 1989, «Η Ζάλη των Τάξεων».
5: Εκδόσεις Γνώσης.
6: Δεύτερο, «Πίκρε μικρέ μου αράπη», 1990 και αυτό, εκδόσεις Όπερα. Το «Κυνήγι της Γκόμενας», 1992, από εκδόσεις Όπερα. «Η Γηινή Διαστροφή», άλμπουμ, το 1996, από τις εκδόσεις Όπερα. «Μικροαστική καταστροφή», «Ποίηματα και ψηφιακές ζωγραφιές», το 2005. 2005 επίσης, «Πούστευε και μία ερεύνα». 2010, «Ο Στάλιν σκέφτεται για σένα», στο Κρεμλίνο. Και το τελευταίο, το 2013, «Magic Buff», ο τυφώνας Τζέφρι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε ότι η παράσταση του 1997 κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 2005 αν δεν κάνω λάθος, το 2013 συγγνώμη, Ήταν το προσεχώς Βουλγάρες. Θα ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι μέσα από εκεί και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ήταν ζωντανή ηχογράφηση για άλλη μια φορά. Το με λένε Πόπι από το 2000. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 19 Φλεβάρι του 1999. Γενικώς τον προτιμούσε το Φλεβάρι έτσι να αναγράφει τις παραστάσεις του.
6: Του πήγαιναν καλά, του βγαίναν πιο έτσι.
5: Στο κεντρί της οδού. Αχ, έλα ρε φίλε. Η μουσική μαζί το Σπύρος.
6: Αγίου Μελετίου, 133.
5: Λοιπόν, ο Σπύρος Πάριος στις κιθάρες, ωραίες πλακίδες στα πλήκτρα, ο Λέκος Αράπης στον μπάσο, Ηλίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και κείμενα στίχη, μουσική και φωνητικά, ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Πρώτα όμως από προσεχώς Βουλγάρες έτσι μια παρλάτα, δύο τραγουδάκια και ένα εμβόλυμο ραδιοφωνικό και επιστρέφουμε για να πάμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, το BOBB.
4: Πατσόφατσες πολύ. Δεν μιλάω για τα παιδιά τα ένστολα, μιλάω αυτούς με τα πολιτικά, αυτούς που πάμε. Εδώ τα παιδιά, να τα δικαιολογήσω, αυτά που ακούτε ότι βγάζουν πολλά λεφτά οι αστυνομικοί είναι παραμύθια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε, αναγκάζονται και βραδινή δουλειά, διότι η ηρωίνη δεν αφήνει, μην ακούτε αυτά που λένε να πούμε. Το έξτας έχει πάρει μπάλα, δεν αφήνει η ηρωίνη. Οι αξιωματικοί βγάζουν τα παιδιά όμως και μ' αρέσει να σε σερβίρει και ο μπάτσος, είναι ωραίο. Αλλά σφαίρε μια στραγάλια, ας πούμε. Αισθάνεσαι μια. Να μην σας λέω τίποτα τέτοια βαριά, να διασκεδάσουμε. Εγώ βασικά χιουμοριστικά με ενδιαφέρει να σας ικανοποιήσω, αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία για το χιούμορ μου, επειδή επαναλαμβάνω είμαστε κάπου και καινούργοι εδώ πέρα. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, να το πω που είμαι πάνω κάτω, να φάνε τα φρούτα, να φύγουν, να μην ενοχλώ, έτσι παιδιά. Γιατί και το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα κλειδώνουν οι πόρτες στο διάλειμμα, δεν μπορείτε να φύγετε. Από τώρα δηλαδή όποιος δεν φύγει. Λοιπόν, να οριοθετήσω το χιούμορ μου, να σας δώσω το στίγμα το χιουμοριστικό, μεσογειακό είναι σε γενικές γραμμές. Απλά να πω 2-3 ανεκδοτάκια, γιατί μου αρέσει και το ανέκδοτο, είναι το λαϊκό αστείο, όπως ξέρετε, πως είναι το δημοτικό τραγούδι για τη μουσική μας. Να σας πω αυτά που μου αρέσουν τα ανέκδοτα, και θα κινηθώ δηλαδή χιουμοριστικά. Μου αρέσει αυτό το ανέκδοτο που λέει με το μυστικό δείπνο, που κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό. Μου αρέσει που. Θα ήθελα να δω το Μεσσία δηλαδή, πως μένει ενεός, δεν το περίμενε, δεν το γράφει πουθενά αυτό, ότι έρχεται ο λογαριασμός κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει και λεφτά πάνω του. Φορά και αυτά τα ρηχτά, δεν έχουν τσέπες, ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα στη Βιθλέμ. Και απαξί να το κοιτάξει ο Χριστούλης και το δίνει στο διπλανό, να πούμε. Το παίρνει ο Πέτρος, μετά το παίρνει ο Ιωάννης, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, ο Μαλαχίας και διάλογο είναι αυτή, να πούμε. Και τελικά ο τελευταίος, τον πέμπτο λογαριασμό, φτάνει στον Ιούδα. Ο καημένος τον κοιτάει ο Ιούδας και λέει: πόρε πούστη, τρία κονταργύρια, πότε θα να πληρώσω τώρα. Οπότε δεν φταίει αυτός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό, γι' αυτό πρόδωσε το παλικάρι, ήταν καλό. Λοιπόν, αυτό το ανεκδοτάκι με εκφράζει. Επίσης το άλλο ανέκδοτο που ρωτάς, γιατί δεν καπνίζουν τα ηφαίστεια τελευταία.
7: Γιατί ακριβή είναι τα τσιγάρα.
4: Δηλαδή και το χαζό μέσα. Και η σαχλαμάρα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι. Τώρα, ιδεολογικά με εκφράζει το ανέκδοτο που λέει, που είναι αυτός ο φορτηγατζής, αυτός ο άντρακλας, ο ταυραντισμένος, ο μάγκας, που πάει στο μπαρ που συχνάζουν οι ταλικέριδες και μπαίνει μέσα έτσι βαρύς και ασήκωτος και λέει: μάγκες, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να κατεβάσω την κοιλότητα της γυναίκας μου. Σιγά του λένε: ρε μεγάλη, τόσο καυλωμένος είσαι. Όχι ρε παιδιά, λέει, με στενεύει. Δηλαδή και ο φεμινισμός, παιδιά, έτσι να τα πούμε και αυτό. Ο άγριος φεμινισμός να πάει στα χέρια του την κατάσταση, διότι έχουμε φτάσει στον πάτο, δεν πάει άλλο.

0: Πολύ καλά κάνουμε και σκοτώνουμε και δημοσιογράφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων στη Βαγδάτη, επιδεικνύοντας φωτογραφία με τον Εμίλιο Λιάτσο γονατιστό μπροστά στην Αναβίση. Μετά τα βραβεία των Αχρίων, ο Υπουργός Ποδοσφαιρικού Αθλητισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ο δεύτερος, εκλήθη να παρουσιάσει τα καλλιστεία για παχουλές στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Την αξιωματική αντιπολίτευση στην ίδια εκδήλωση θα εκπροσωπήσει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Νέα επαναστατική ερωτική στάση λέγεται ότι δοκίμασε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στο χωριό του παππού του στην Ορεινή Ηλία ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Η πληροφορία διαψεύδεται χλιαρά από το περιβάλλον της κυρίας Δάφνης, ενώ το εμφανές λουμπάγκο της αποδίδεται σε ψύχση. Το πλειοψηφικό πακέτο της εκδοτικής εταιρείας των Ιωάννου Μαρινόπουλου Κωστόπουλου αγόρασε ο μεγαλοτραγουδιστής Τζίμις Πανούσης. Η εταιρεία εφ' θα αποκαλείται Τζιμάκο.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε, αλλά χάνουμε πολλά χειροκροτήματα, ρε γαμό. Από τότε που έχουν βγει αυτά τα κολοστριφτά τα τσιγάρα, έχω πολλούς πελάτες απασχολημένα τα χέρια και δεν μπορεί. Ενώ θέλει να χειροκροτήσει, το βλέπω, τον χάνουμε. Κάτσε να κατέβω να κάνω λίγο κονσομασιόν, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Σε εσάς να έρθω πρώτα. Επιτρέψτε μου. Πώς λέγεστε?
2: Ηλίας.
1: Ηλία, τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχόος.
1: Είμαστε ομοζώδιοι. Με όλο το θάρρος λοιπόν να σκουπιστώ λίγο με την γραβάτα σου. Γιατί υδρώνουν τα μάτια μου, γάμο. Ενώ κανονικά τα αυτιά έπρεπε. Αν να μην το βάλω και στο αυτί και τη λερώσω. Πάντως μην την πλύνετε μετά την γραβάτα. Μην την πλύνετε. Άμα πεθάνω στα σόθπις είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί να δουλεύετε. Να έρθω και σε εσάς. Εσείς πώς λέγεστε?
3: Χαρά.
1: Χαρά μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός. Δεν μπορεί να είμαστε και τέλειοι. Να μην σε ρωτήσω, Χαρά, να ψάξω μόνος μου, επιτρέψτε μου. Να ψάξω, γιατί ξέρετε, κατεβαίνω κάτω, γιατί αυτός ο ακατανόμαστος στέλνει χαφιέδες με μαγνητόφωνα και γράφει το πρόγραμμα να μου κάνει μηνύση να μου παίρνει τα λεφτά. Τα δίνει στην Κύπρο, βέβαια. Να δω. Α, αυτό με ενδιαφέρει απόδειξη. Να δω. Securities. Άμα. Τι είστε, πράκτορας είστε? ΑΕΒΕ Quest, καλά δεν τα... θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Βλέπω ότι είστε αριστερή αυτό με... γιατί άλλη τσάντα, ανοίγεις μια τσάντα και βγαίνει άλλη τσάντα από μέσα. Είναι το ρώσικο το σύστημα. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Αυτό έχει... διπλωματικό μαϊμού διαβατήριο. Καλά κάνετε και το έχετε, στα δόντια πρέπει να τα έχουν τα διαβατήρια. Γιατί θα χρειαστεί να φύγουμε κάποια στιγμή. Είναι και σερβιέτες, δεν τις βγάζω τις σερβιέτες. Δεν τις βγάζω, είναι αυτές με τα πτερίγια, δεν τις μπορώ με τα πτερίγια. Από τότε που οι σερβιέτες βγάλανε φτερά, το μουνί για μας έγινε άπιαστο όνειρο. Άπιαστο όνειρο. Πώς να επιβιώσουμε, πώς να επιβιώσουμε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε?
4: Αλέκα.
1: Αλέκα. Με την Παπαρίγα καμιά σχέση?
4: Καμία.
1: Καμία, συνωνυμία. Τυχαίρι. Να δω λιγάκι με τα γυαλιά σας, γιατί μου κάνει εντύπωση που γελάτε, χειροκροτάτε. Τι διάολο σας αρέσει, τι βλέπετε τώρα? Ένα χάος, άλλο πράγμα. Ο Ρόκος θα βγει σε λίγο. Πόσους βαθμούς έχετε?
4: Άστα, 7.
1: Τα κατοστήσετε. Τσάμπα μαστούρα, ωραίο πράγμα να μου. Να ξελέπεστε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε εσείς?
2: Εύης.
1: Πώς?
2: Εύης.
1: Εύης. What is this? Where are you from?
2: Cyprus.
1: Ah, you are from Cyprus. Oh, you take the money. Λέγεται, okay. Very rich guy. Σας έχει πρικήσει ο Γιώργος, έχετε πολλά χρήματα. Μπράβο, μπράβο. Cyprus, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι.
5: Σας ευχαριστούμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν Χημεία και Τέρατα. Ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κοσμά του Ετωλού. Γιατί το πρόγραμμά μας έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, ξέχασα να το πω. Κάποια στιγμή θα παίξω και το πιστεύω, γιατί το πιστεύω σαν κομμάτι. Είναι hit και μάλιστα διαχρονικό. Βέβαια θα το παίξω εκτέλεση rap. Δεν θα βάλω μελωδία, δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Το πιστεύω που το συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα, γιατί σε κάποιο σημείο του λέει ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε αυτά τα αόρατα θα ήθελα να σταθώ για λίγο, να πω για αυτές τις δυνάμεις τις περίεργες που κυβερνάνε τη ζωή μας χωρίς να τις παίρνουμε χαμπάρι. Αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως οι δυνάμεις του κακού. Αφού υπάρχει το καλό, υπάρχει και το καλό. Έτσι, υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο διάολος. Είναι σετ. Είναι σετ αυτό. Και ο διάολος που έχει πολλά ποδάρια σε αντίθεση με το Θεούλη που είναι άειλος, σαν τους τίτλους του δημοσίου. Πολλά ποδάρια ο διάολος και έχει το χούι να τα βάζει και όπου βρει. Και να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να αγοράσεις τα χρειώδη και χωρίς να το θέλεις, παίρνεις και κοκακόλα. Γιατί υπάρχει το μήνυμα του διαόλου που σου λέει: πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Σε πιέζει, καταλάβω. Και μπαίνει, ο διάολος μπαίνει και στα προϊόντα του πολιτισμού. Εκεί φταίμε εμείς, γιατί τα κάναμε προϊόντα του πολιτισμού, δεν έπρεπε κανονικά να τον βγάλουμε στη διατίμηση. Κάναμε το λάθος και βρήκε ευκαιρία ο διάολος και μπήκε εις το ροκ. Το ροκ είναι σατανιστικό, το γνωρίζετε από τα κατηχητικά, μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι σατανιστικό, είναι τα λεγόμενα ανάποδα μηνύματα που ακούμε όταν γυρίζουμε τους δίσκους του ροκ. Ανάποδα. Βέβαια το CD δεν γυρνάει, προσέξτε. Το CD είναι του Σατανά επομένως που δεν γυρνάει ανάποδα. Ενώ το βινίλιο που καταλαβαίνουμε που μπαίνει ο διάολος είναι του Θεού. Αυτό το φαινόμενο των οσχυρών παρατηρήθηκε στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Στην Αμερική το συγκρότημα English, αν έχετε ακουστά, αετή. Άκου τώρα όνομα για συγκρότημα. Αυτό είναι για προσκόπους, τέλος πάντων. Τους έκατσε μια επιτυχία όμως, μάλιστα παγκόσμια, το Hotel California. Ένα ερωτικό τραγούδι, συμπαθητικό, άμα τα ακούς κανονικά γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα, είναι ύμνος στο Σατανά. Έχει μέσα Alistair Crowley, βρωμόλογα και διάφορα τέτοια. Μετά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα με σατανιστικά μηνύματα, όπως είναι η Led Zeppelin, το Star Way to Heaven το τραγούδι, άμα τα ακούσετε και αυτό ανάποδα, έχει μηνύματα μέσα. Οι Rolling Stones βέβαια, αυτοί είναι σίγουρα σατανιστές, τους είδαμε και στη χώρα μας που ήρθανε, αυτοί κάνουν μπαμ. Δηλαδή, αυτοί είναι 600 χρόνων και παίζουν ακόμα ρε παιδιά. Είναι βρικόλακες οι Rolling Stones. Είναι βρικόλακες και τους είδαμε και στη συναυλία, όποιος πήγε θα παρατηρήσατε ως τη συναυλία στο στάδιο. Άμα είχες φάει σκορδαλιά δεν έμπαινες μέσα, με τίποτα. Σε μυρίζανε τα security, εξευτελισμός. Σου κάνει να πούμε να μπεις μέσα. Παλού και ασκόρδα δεν περνάγανε, με τίποτα. Γιατί ο Μίκο Τζάγκερ έχει υπογράψει και όλο το συγκρότημα. Έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το διάολο, θα τα δείξω παιδιά. Έχουν υπογράψει και το έχουν επικυρώσει και με αίμα. Κάναν ανθρωποθυσία σε συναυλία του Rolling Stones, τραγουδώντας το Sympathy for the Devil. Άκου τραγούδι τώρα. Αντί να γράψει για τον Άγιο Σπυρίδωνα μια επιτυχία. Sympathy for the Devil. Τέλος πάντων τραγουδάγανε και ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι άγγελοι της κολάσεως που συνοδεύουν το συγκρότημα και σφάξαν ένα θεατή μπροστά. Θα το κάνω κι εγώ αλλά στο δεύτερο μέρος, μην ανησυχείτε. Θα σας πω πότε είναι, θα σας πω. Το φαινόμενο αυτό με τα ανάποδα μηνύματα έρθει και στην πατρίδα μας δυστυχώς. Ήρθε ο διάολος και μπήκε πού νομίζετε, στις Μαρινέλλας. Το δίσκο έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μπήκε, την πήρε για ροκ ο διάολος. Ήτανε κουρεμένη περίεργα η Μαρινέλα. Πανκ κάποια στιγμή. Και την πήρε για ροκ. Έφταιγε βέβαια και η Μαρινέλα γιατί συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή. Ο οποίος είναι Ιεχωβάς, επομένως σατανιστής. Και κάνανε μαζί με τη Μαρινέλα το δίσκο το Ρεσιτάλ. Αν ενθυμίστε, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Γιατί άμα μπει ο διάολος ένα δίσκο, πουλάς και πάρα πολύ. Για να τα οικονομήσεις χοντρά, να έχεις ευκολίες, παπ, να έρθει ο διάολος από τότε. Η Μαρινέλα σε αυτό το δίσκο τραγούδισε το «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα». «Later, later, there is no more later». Να το βάλουμε να το ακούσουμε πριν μπει ο διάολος.
5: «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα,
1: Λοιπόν, το ίδιο σημείο τώρα θα μου το γυρίσεις ανάποδα, να ακούσουμε το μήνυμα. Σατανάς μαζί. Το έχω ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που το ακούω μου σηκώνεται τρίχανα. Μια στιγμή να την παίξω να κατέβει. Είναι φοβερό να το ακούσω από τη Μαρινέλα. Παιδιά δεν το ξέρει η ίδια, μη μαθευτεί αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί είναι και 90 χρόνων, πάθει καμιά ζημιά γυναίκα, τη χάσουμε να πούμε. Μετά τη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Τους μπήκε ο διάολος σε δίσκο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν κάνει την εμφύτευση, είχε κάνει ένα τραγούδι το Άσε με να κάνω λάθος. Άμα το γυρίσετε ανάποδα το άσαμε να κάνω λάθος, λέει ο βασιλιάς των νεκρών θα κυβερνήσει, η εικόνα θα μυρίσει και διάφορα τέτοια περίεργα και βέβαια ο διάολος ήρθε και μπήκε και σε δικό μου δίσκο. Είναι προσωπικό το δράμα που ξεδιπλώνω μπροστά σας. Το προηγούμενο εισαγωγή ήταν. Λίγο μεγάλη βέβαια έτσι. Τώρα κανονικά αυτά στην τηλεόραση έπρεπε να βγω να τα πω. Χαραμίζομαι εδώ αλλά δηλαδή με το μικρούτσικο 7 εκπομπές σίγουρα. Αλλά είναι και ταλαιπωρία, είναι και τα ναύλα να πήγες στο στούντιο. Να πούμε ότι ήρθε εμένα και με ειδοποίησε για το πρόβλημά μου, με ειδοποίησε άγγελος Κυρίου. Μιλάω ειλικρινά, παιδιά, ήρθε άγγελος στην εργασία μου. Δούλευα τότε σε ένα ραδιοσταθμό στη Φιλοθέη, γιατί δουλεύω σε καλές περιοχές πάντα. Ήρθε ένα, το κατάλαβα ήταν άγγελος, ήταν πανέμορφο παιδί, έτσι ξανθό, γκέι μου φάνηκε, εντάξει. Και η γκέι είναι ένα γκέι. Δεν τίθεται θέμα. Με βλέπει, μου λέει, κύριε Πανούση, εγώ μόλις άκουσα το κύριε κουμπόθηκα, είχα βγει από την τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, κύριε Πανούση, κοροϊδεύετε, μου λέει, τους άλλους, αλλά δεν βάζετε και τα δικά σας τα τραγούδια, μήπως είχε πει ο διάολος και έχετε και εσείς πρόβλημα. Εγώ γέλασα, αλλά πηγαίνοντας σπίτι, λέω, δεν βάζω να ακούσω. Και βάζω τον πρώτο μου δίσκο, που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήμουνα στα charts νούμερο 1, 70 εβδομάδες, νομίζω. Και βάζω, να πούμε, το δίσκο τυχαία στο τραγούδι Εκλογές. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πει ο διάολος. Του Θεού τα πράγματα, φτύστα τους κατάμουτρα. Ένα ωραίο ήσυχο τραγουδάκι, χωρίς να προκαλώ, μοντέρνο. Και μπαίνει μέσα ο Σατανάς και πάμε να ακούσουμε ανάποδα το μήνυμα. Είναι αλήθεια, δεν αστείο. Σατανά, αΐ δοξάσεις. Να δοξάζεις για πάντα το Σατανά.
6: Τι ακούσαμε, τις μπατσόφατσες είπαμε μέσα από το Προσεχώς Βουλγάρες. Αμέσως μετά το γραμμάτι, γιατί χανόμαστε μέσα από το Μελένε Πόπι. Όπως και το κονσομάσιο που ακούσαμε, αυτό που συνήθιζε να κάνει στα μαγαζιά του, να κατεβαίνει έτσι, να ανοίγει τσάντες και να παίζει με τον κόσμο. Και τα σατανικά λοιπόν που κλείσανε το κομμάτι του Μελένε Πόπι.
7: Να πάμε στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε.
6: 2013.
7: Ο δίσκος με τίτλο Όμπι Όμπι Μπι. Στέλιος Φράγκος, Βασίλης Γκίνος, Γιώργος Κωστόπουλος, Βασίλης Κοκκόνης στα όργανα. Επίσης η Τίνα Ψαλίδα στο βιολί, η Ειρήνη Αναστασίου στο τσέλο, ο Σωτήρης Χόντο στα κόγκας και ο Γιάννης Κιφωνίδης στα πλήκτρα.
6: Είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζιμάκου. Είναι η πρώτη φορά που έχουν φύγει όλη η μουσική και έχει πάρει άλλους.
7: Ναι.
6: Είναι πολύ διαφορετικός και ο ήχος στο άλμπουμ πια. Μας άφησε ένα αμυγός βαρύ ροκ άλμπουμ. Και επειδή τα μαζεύουμε σιγά σιγά, είναι το τελευταίο μας on αυτό, να πούμε ότι πολύ μεγάλη βοήθεια για το σημερινό αφιέρωμα είχαμε από το επίσημο site του Τζιμ Πανούση, jimmakospanousi.gr. Τα κείμενα γραμμένα από τον Γιώργο Αρβανιτάκη, τον Μάριο Μαγιολαδίτη και τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση.
7: Και τον γιο του Άρη.
6: Mm-hmm. Επίσης και η Αθηνά Αηδίνη έχει συνεργαστεί σε πράγματα που υπάρχουν μέσα στο site και μας βοήθησαν έτσι να σας παρουσιάσουμε 5 πράγματα παραπάνω, να σας πούμε και κάποια πληροφορία περισσότερη. Αυτά για τον Τζιμάκο, να τον θυμόμαστε, να γελάμε, να τον σκεφτόμαστε. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για όσα κάναμε εδώ πέρα και ακούσαμε και περάσαμε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, ειδικά όσοι το πήγατε από την αρχή στο τέλος. Ελπίζουμε να περάσετε
7: χαρά
6: καλά.
7: Χαρά στο κουράκι σας πραγματικά.
6: Ακούσαμε ωραία πράγματα και εντάξει, ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα ακόμα με αυτά που δεν ακούσαμε, γιατί είναι και πολλά αυτά που δεν ακούσαμε. Τα συνέντευξη τα περάσαμε όλα σχεδόν.
7: Καλό
6: τα διαφωνικά που ακούσαμε.
7: Καλά, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα, δεν υπάρχει.
6: Καλά, σίγουρα.

0: Κάθε τη μαλλιά φέρνει τον Τσάβι να επικύθεται.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοποιείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοποιείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
9: Τηλέφωνο 2610-642-399.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Sport FM Πάτρας

Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Sport FM Patras στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9, μέχρι να έρθει ο Μίστερ Σαρής. Και ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Πέτρου και Παύλου. Σήμερα να κάναμε το σταυρό μας. Γιορτάζει ο Πέτρος, όλα αυτά τα περιφερειακά ονόματα τέλος πάντων, η Πέτρα, ο Παύλος και η Πολίνα, η Πάολα και τα λοιπά. Χρόνια μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά, γιορτάζουν αρκετοί τέλος πάντων. Η Δύση του Ηλίου είναι 9 λεπτά πριν από τις 9 και φυσικά έχουμε Πανσέλινο.

Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, να πέρασε έτσι, κυρίως να είμαστε καλά, αυτό μετράει, η υγεία πάνω απ' όλα. Να περάσετε καλά, έτσι να ξεκουραστήκατε όσοι δουλεύετε τις υπόλοιπες μέρες και να κάνατε και κάποιο μπάνιο, αν και ψάχνεις να βρεις τώρα παραλία γιατί είχε πάρα πολύ αέρα, είναι η αλήθεια. Βέβαια για εδώ, για την περιοχή μας, για την Πάτρα, όσοι ξέρουν γνωρίζουν που πρέπει να πάνε όταν έχει βοριά ή όταν έχει ανατολικό, όταν έχει δυτικό, τα πάντα όλα τα ξέρετε. Εγώ το Σάββατο δεν πήγα, τελικά ήταν να πάω, δεν πήγα. Πήγα χθες όμως για πρώτη φορά, πέρασα πρώτα από Ναύπακτο. Είχε καλημέρες κιόλας και στην Ναύπακτο και μετά έκανα το μπάνιο στο Αντίριο. Ωραία, ωραία στο Αντίριο, Φόδωρε, ζεστή και η θάλασσα, δεν είχε και αέρα, ούτε κύμα, μια χαρά, μια χαρά.

Μα κοιτάς να δεις και μια παραλία η οποία πέρα ότι να είναι καθαρή, να μην είναι τα νερά λόγω του αέρα να είναι ανακατεμένα μέσα, τέλος πάντων, μαζί με τα φύκια και όλα αυτά που βλέπουμε κυρίως στην από εδώ πλευρά, την πλευρά της Πάτρας. Όχι ότι δεν έχει φύκια στο αντίριο, αλλά εντάξει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση εκεί η παραλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ χθες, το ευχαριστήθηκα και γύρισα μια χαρά πίσω, Θόδωρε, στις υποχρεώσεις μας, γιατί μπορεί να έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και με τα πρωταθλήματα των παιδών της ΕΠΣΑ ΧΑΕΣ όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά δεν πάβει η επικαιρότητα να σταματάει, να έχει ειδήσεις, να βγάζει ειδήσεις, γιατί μπαίνουμε τώρα σε μεταγραφικό κλειό, να δούμε οι ομάδες τι κάνουν, πώς θα πράξουν εν ώψη της νέας χρονιάς. Προπονητές, παίχτες, έρχονται, φεύγουν, όλα αυτά τα οποία θα τα παρακολουθούμε μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, εκεί όπου λογικά θα κάνουμε και μια παύση, έτσι, κάπου εκεί είναι, τα τέλη Ιουλίου.

να ρίξουμε για μια καθιερωμένη ματιά στον καιρό. Σας το είχα πει ότι θα έχουμε αέρα για το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και είχε και πάρα πολύ αέρα και στο κέντρο της πόλης, και σήμερα θα έχουμε αέρα. Αρχίζουν και πέφτουν βέβαια σήμερα, αλλά μέχρι να πέσουν θα έχουμε και σήμερα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη μας, και να ρίξουμε και μια ματιά και αύριο που θα έχουμε μια αύξηση. Θα πάμε στους 37 βαθμούς το μεσημέρι. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Αύριο θα έχουμε λίγο τσιμπημένη τη

θερμοκρασία έτσι θα διατηρηθεί, παιδιά, 36-37 κάπου εκεί, και για όλη την εβδομάδα έτσι θα πάμε. Δεν φαίνεται για την ώρα καύσωνας, δεν φαίνεται δηλαδή να ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς με τίποτα. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα προγνωστικά μοντέλα, ότι τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου, κάπου εκεί υπολογίζουν οι μετεωρολόγοι, βέβαια με μια απόκριση, έτσι μπορεί να είναι 2-3 ημερών, δεν θα έχουμε θερμοκρασίες που θυμίζουν καύσωνα. Τώρα αυτό καλό είναι, κακό είναι, καλό είναι. Αλλά okay, καλό μάλλον είναι, ή κακό δεν είναι. Εντάξει, τώρα γιατί υδρώνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 35, ειδικά σε περιοχές όπως η Πάτρα, είναι αισθητό. Νομίζω ότι έχει 40. Ξέρω, είναι, αυτό είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, αφήστε τα σαραντάρια, δεν έχουν έρθει ακόμα. Βέβαια σε άλλες περιοχές της Ευρώπης βλέπετε ότι συνεχίζεται η κακοκαιρία, ας πούμε, με τον καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες σε χώρες οι οποίες δεν είχαν συνηθίσει. Και μάλιστα τώρα είδα, Θόδωρε, δεν ξέρω αν το είδες στο ίντερνετ, ότι η Γερμανία λέει δεν έχουν κλιματισμό. Στη Γερμανία με τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτό, άλλες θερμοκρασίες έχουν συνηθίσει. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τους Γερμανούς. Εμείς έχουμε έτσι για τον ανεμιστήρα μας μια χαρά, και το βράδυ όσοι ανοίγουν και τα παράθυρα κοιμούνται μια χαρά, νομίζω. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα δίκτυο, ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Υπάρχει site για όποιοι θέλουν να επισκεφτούν, www.delta360.gr. Υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα, 2610 27 0551.

Συνεχίζεται και το Μουντιάλ, το οποίο έτσι δεν μπορώ να πω ότι συγκλονίζει κιόλας με τις εμφανίσεις και αυτά που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι εχθές, με το που γύρισα τέλος πάντων από τη Βόλτα και τα λοιπά, έκατσα να δω, κοιμήθηκα κιόλας, κάποια αποκοιμήθηκα βασικά, γιατί ήταν τόσο βαρετό παιχνίδι το Νότια Αφρική Καναδάς, που πραγματικά δεν ξέρω ποιος έκατσε να το δει αυτό το παιχνίδι. Μαρτυρήσαμε για το θέαμα που οι δύο ομάδες πρόσφεραν. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό λες φορά ότι έχουν μπει πάρα πολλές ομάδες στο Μουντιάλ. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης, ότι ενώ θέλεις να βλέπεις περισσότερα παιχνίδια, δυστυχώς πρέπει να αποκριθούν και ομάδες οι οποίες ούτε στα όνειρά τους δεν θα, αν ήταν στο παλιό μοντέλο, θα συμμετείχαν. Και χθες λοιπόν δεν πρόσφεραν καθόλου, μα καθόλου θέαμα Νότια Αφρική και Καναδάς. Τελικά ευτυχώς που μπήκε το γκολ εκεί στο τέλος για τον Καναδά και τελείωσε το παιχνίδι, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το παιχνίδι να πάει στην παράταση. Νομίζω οι περισσότεροι αυτά τα σχόλια αφήσατε για τη χθεσινή αναμέτρηση αυτή, και να δούμε τι υπάρχει σήμερα. Μπαίνουμε στην επόμενη φάση τώρα, έχουμε ξεκινήσει σε δύο, ας πούμε, λογικές ώρες. Το ένα παιχνίδι είναι στις 8 το απόγευμα, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η Βραζιλία, η οποία γενικά είναι, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό σύνολο, θεωρώ ότι είναι φαβορή απέναντι στην Ιαπωνία. Εγώ δηλαδή, αν θα έπαιζα κάτι, θα ήταν άσο και over 1,5, έτσι το λέω, τι θα έπαιζα, δεν ξέρω αν θα παίξω, αλλά αυτό θα έπαιζα. Κάτι αντίστοιχο βλέπω και στην άλλη αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 11.30 το βράδυ, Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ έχουμε φαβορί. Νομίζω οι Γερμανοί θα περάσουν στην επόμενη φάση. Και τελευταίο παιχνίδι, σε μια ώρα που είναι μόνο οι ξενύχτιδες και αυτοί που είναι φύλακες, σε κάποια αυτό εκεί μπορούν να δουν, ή κάποιοι που ξενυχτάνε, σε ένα παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα, Ολλανδία-Μαρόκο, ντέρμπι. Να τα ντέρμπι. Ολλανδία-Μαρόκο. Ένας από τους δύο θα περάσει στην επόμενη φάση. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν θα έπαιζα, θα έπαιζα κάρτες. Δεν ξέρω γιατί. Όταν δεν παίζω, ας πούμε, σημεία ή δεν έχω κάτι να πω, συνήθως πάω σε αυτές τις επιλογές, corner ή κίτρινες κάρτες. Γενικότερα, αυτό είναι το μενού του σημερινού του Μουντιάλ. Φυσικά, όλα τα παιχνίδια θα τα παρακολουθήσετε από το κρατικό κανάλι.

Να λοιπόν πέφτουν και τα λεφτά. Έτσι Θόδωρα, αύριο μπαίνουν στους λογαριασμούς τα 150 ευρώ τα οποία είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση έτσι, για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μιλάμε για εντάξει, 1 εκατομμύριο οικογένειες που θα δούνε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ και θα ακολουθήσει και ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Γενάρη του 25 έως 31 Ιουλίου του 26, πιο μετά. Για να δούμε, για ένα παιδί λοιπόν 150, κάποιος που έχει 2 300, κάποιος που έχει 3 παιδιά 450, κάποιος που έχει 4 παιδιά 600 και πάει λέγοντας. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια κίνηση να τέλος πάντων από την πλευρά των οικογενειών θα μπουν αυτόματα τα χρήματα. Καλό φάγωτα λοιπόν, έτσι να περάσετε καλά με αυτά τα ψίχουλα που δίνει κάθε φορά η κυβέρνηση, δηλαδή όποτε πλησιάζουμε σε εκλογές αυτά είναι στάνταρ ότι θα γίνουν και μην γελιόμαστε, γι' αυτό γίνεται τώρα. Ναι, θέλει κάποιος το καλό μας, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, κανείς δεν θέλει το καλό μας, μόνο εμείς θέλουμε το καλό μας, οι ίδιοι μας οι αυτοί.

Άντε πάμε και στην Παναχαϊκή, γιατί να μην λέτε ότι δεν λέμε. Αν και δεν λέω πολλά πράγματα. Το νέο διοικητικό σχήμα λοιπόν είναι έτοιμο, έπιασε δουλειά, σήκωσε μανίκια και τώρα αυτοί που έτρεξαν πέρσι την ομάδα και την οδήγησαν εκεί που την οδήγησαν, θα πρέπει να τρέξουν και τη φετινή ομάδα και να την οδηγήσουν επιτέλους στην επόμενη κατηγορία. Τώρα, πάντως, παιδιά, λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση, πολλοί διευθυντές, για ένα περίεργο λόγο. Τόσους διευθυντές δεν ξέρω, ούτε τράπεζα να ήταν πραγματικά. Πολλοί διευθυντές μας δέχτηκαν στην Παναχαϊκή. Τώρα, αν είναι για να είναι κάποιος τίτλος, μπορείς να είσαι σε μια ομάδα και να μην έχεις τίτλο, δεν κατάλαβα. Μπορεί να είσαι μια ομάδα και να συμμετέχεις απλά ως βοηθός ή να. Αυτό δεν κατάλαβα γιατί. Μεταξύ, κανένας δεν ασχολήθηκε με τον Γενικό Αρχηγό, έτσι. Αυτό που καίει, ας πούμε, σαν θέση κάθε χρόνο στην Παναχαϊκή, είναι η θέση του Γενικού Αρχηγού. Αλλά από διευθυντές έχουμε, δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε παράπονο, έχουμε πολλούς διευθυντές. Διευθυντάδες, μάλλον που λέγανε. Που είναι ο Κυριάκος ο Μπαζάρου, να μου πει διευθυντάδες. Είναι όλοι διευθυντάδες, μου έλεγε. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί λοιπόν τρέχουν, κάνουν, ράνουν, βοηθούν την ομάδα. Ας πούμε ότι θέλουν να έχουν ένα τίτλο. Δεν με απασχολεί εμένα πώς θα λέγεται ο καθένας. Αρκεί να γίνει δουλειά. Και η δουλειά θα γίνει όταν θα έρθουν παίχτες. Και θα έρθουν παίχτες από ό,τι φαίνεται από την Πάτρα. Εκεί γίνεται τώρα η επαφή και το ζουμί όλο, ότι η Παναχαϊκή θέλει εντοπιότητα, θέλει παιδιά τα οποία είναι στη Super League 2 και θέλουν να έρθουν να τους ζητήσουν να έρθουν στην Πάτρα να βοηθήσουν την Παναχαϊκή να την ανεβάσουν κατηγορία. Εκεί τώρα είναι κάποια ονόματα που έχουν παίξει, δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί. Για να μην λέμε, εγώ δεν με ενδιαφέρει και η μεταγραφολογία. Συνήθως δεν κάνω τέτοια. Έχει γραφτεί, ας πούμε, κάποιο όνομα, ας πούμε, του Μουστακόπουλου, αλλά θα δούμε μέχρι τότε. Ναι.

Η Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία θέλει να αποκτήσει εκτός από Πατρινούς γενικότερα, θέλει να αποκτήσει 4-5 έμπειρους παίχτες με έτσι σπουδαίες και σημαντικές παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες, προκειμένου να έτσι να προσθέσουν στο ρόστερ της και γενικά σαν ομάδα να έχει ποιότητα και προσωπικότητα. Χρειάζονται αυτά, καλός ή κακός, καλή ή νεαρή, καλή ή πατρινή, αλλά θες έτσι και προσωπικότητες για να ανέβεις. Δεν μπορείς να πας έτσι. Το έχει αποδείξει αρκετές φορές η ιστορία. Τώρα, ο χρόνος δεν ξέρω αν υπάρχει. 29 Ιουνίου είναι, πρέπει να τρέξουν λίγο τα πράγματα για να μπούμε στη διαδικασία, να ξεκινήσει η προετοιμασία, να δούμε τι θα γίνει και με τις ακαδημίες, με τις χορηγίες. Έχει πολλά η Παναχαϊκή να τρέξει και μέσα στον επόμενο μήνα, θεωρείται μέχρι τις αρχές Αυγούστου, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα για να ξεκινήσει η προετοιμασία και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε και τι μας λείπει σαν ρόστερ. Εξάλλου, στόχος ούτως ή άλλως είναι η άνοδος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ναι, στη Super League 2, όχι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από την γάμα εθνική, στη Super League 2. Είδατε, μπερδευόμαστε κιόλας πια.

και οι άλλες ομάδες και ο Πανεγιάλιος αρχίζει και χτίζει το δικό του ρόστερ, ανανεώνουν αρκετοί παίχτες, έχει αποκτήσει και κάποιους, ενώ στον Ατρόμητο υπάρχει μια γενική στασιμότητα, παρότι έχουν γραφτεί κάποια ονόματα σήμερα ποδοσφαιριστών, περιμένουν και το τι θα γίνει με την Παναχαϊκή, αν θα αφήσει κάποιους παίχτες, έτσι είναι, παιδιά, πάνω κάτω θα αφήσει. Να δούμε γενικά πώς θα κινηθεί το όλο ζήτημα στο πρωτάθλημα για να κάνεις προγραμματισμό. Δεν βιάζονται στον Ατρόμητο, υπάρχει ούτως ή άλλως ένας κορμός από πέρσι και ο Βασίλης Μπαλατής καλά κάνει και περιμένει να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Θα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες απασχολούν σίγουρα την πατρινή ομάδα, η οποία μετά από χρόνια θα παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία. Για να δούμε τι θα γίνει. Ενδιαφέρον πρωτάθλημα και αυτό της τρίτης εθνικής. Και αν θα δηλώσουν όλες οι ομάδες, έτσι. Μακάρι να δηλώσουν, αλλά για να δούμε. Δυσκολεύονται κάποιοι. Επίσης, να πούμε, αφού μιλάμε για τρίτη εθνική κατηγορία, ότι ο Ευθύμης Χριστόπουλος, ένα παιδί το οποίο είναι από την Πάτρα, ανανέωσε τη συνεργασία του με την Αθλητική Ένωση Μυκόνου. Ενώ ο Πανεγιάλιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Βεντουρή.

Σε ό,τι αφορά τον Γρηγόρη Νηφορόπουλο, επειδή έχει γραφτεί έτσι ότι υπάρχει μια φημολογία εντός πάντων ότι έχει προτάσεις, πράγματι έχει προτάσεις ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος, αλλά άμεση προτεραιότητά του, όπως έγραψε και ο Αλέξης στον Κόσμο, είναι να μιλήσει με την Παναχαϊκή πρώτα. Περίμενε τέλος πάντων τις διοικητικές εξελίξεις. Από τη στιγμή που τελείωσαν αυτές, θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δούμε αν θα μείνει ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος και του χρόνου στην ομάδα να συνεχίσει να φορά, γιατί βοήθησε φέτος. Είναι αλήθεια, ο Γρηγόρης σε αρκετά παιχνίδια ήταν έτσι από τους παίχτες οι οποίοι βοήθησαν. Και καλό είναι να μείνει, κατά την άποψή μου. Τέτοιους παίχτες, τέλος πάντων, κάνεις προσπάθεια να τους κρατήσεις. Τώρα, από τη στιγμή που υπήρχε και η ανακοίνωση του διοικητικού σχήματος, αρκετοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα σηκώσουν το τηλέφωνό τους για να έρθουν στην Παναχαϊκή. Πάντα συμβαίνει αυτό. Η Παναχαϊκή είναι μαγαζί γωνία και πάντα απασχολεί. Έτσι, για μην κοροϊδεύουμε. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι, η Παναχαϊκή πάντα θα απασχολεί με τα γραφικά παίχτες και από την περιοχή και εκτός περιοχής. Επίσης, για τον Ηλία Πετράτο, ναι, μεν έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει. Βέβαια, δεν έχει πάρει ακόμα την ελευθέρα του. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δύσκολα θα μείνει και νομίζω έχει συμφωνήσει με τη Μαρκό να παίξει το πρωτάθλημα τη Super League 2.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, έσκασε και μια ανακοίνωση από τον Apps Patria πριν λίγο που ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τους Κοσμά Λαλούση και Νικόλα Ανδρεόπουλο, οι οποίοι θα συνεχίσουν να φορούν την πράσινη φανέλα, λέει η ανακοίνωση. Ο ταλαντούχος μέσος και νεαρός πορτιέρο παραμένουν στο δυναμικό, με τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να εκφράζουν την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και να τους εύχονται μια υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά. Μάλιστα, θυμίζουμε ότι στον Apps Patria ο νέος προπονητής της ομάδας είναι ο Κώστας Τσιπιανίτης και έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός. Πάντα ο Κώστας Τσιπιανίτης δουλεύει με νέα παιδιά, το ξέρουμε αυτό, οπότε δεν γινόταν να μην ανανεώσει τέτοιες περιπτώσεις παιχτών όπως ο Λαλούση και ο Ανδρεόπουλος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε break και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΡΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα 2 φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν καν ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, δηλαδή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, γιατί μου έχουν στραβώσει να έχουν μπει δηλαδή 2 goal μέχρι το 10 και μετά G4, ειδικά αν σου στραβώσει over και νωρίς, αφήστε το. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζει στη Win Masters και μην ξεχνάτε και την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εφόσον η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Για πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο, εκτός από την Παναχαϊκή και τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας που σας είπαμε κάποια πράγματα. Πάμε λίγο σιγά σιγά και στο μπάσκετ. Στον Προμηθέα συνεχίζονται οι μεταγραφές. Ο Αντετοκούμπο είναι ο παίχτης ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, νομίζω όλοι τέλος πάντων το πληροφορηθήκατε, γιατί κυκλοφόρησε και νωρίς η είδηση, νομίζω το Σάββατο βράδυ, αλλά τέλος πάντων Κυριακή πρωί το είδα. Ο Προμηθέας, ο οποίος συνεχίζει έτσι την ενίσχυσή του για το φετινό πρωτάθλημα, θα δούμε τι άλλο θα προκύψει εκεί. Στον Απόλλωνα είναι εβδομάδα εξελίξεων αυτή, καθώς θα ανακοινωθεί, όπως όλα δείχνουν, και ο νέος προπονητής. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, Έλληνας θα είναι όπως όλα δείχνουν, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Το όνομά του, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διαρρεύσει, αλλά πρόκειται για έναν έμπειρο προπονητή, έτσι ακούγεται, και από τη στιγμή που η στόχη του Απόλλωνα του χρόνου θα είναι πρωταγωνιστική, θέλει και ο ίδιος ο προπονητής έτσι να το σκεφτεί λίγο, να πάρει τις αποφάσεις του και να συζητήσει με την ομάδα ποιοι παίχτες θα έρθουν, γιατί πρέπει να έρθουν παίχτες, και η επιδίωξη των ανθρώπων του Απόλλωνα είναι να έχει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού, ώστε η ομάδα στις αρχές Αυγούστου να μπει στο γήπεδο και να ξεκινήσει την προετοιμασία της. Στην ίδια στιγμή η διοίκηση δεν εγκαταλείπει και την υπόθεση της wild card. Ο νομικός σύμβουλος της ομάδας εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, αλλά οι πιθανότητες να ανατραπεί κάτι είναι περιορισμένες. Πάει στο Ασεάδα από ό,τι φαίνεται ο Απόλλωνας, και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα όλα δείχνουν ότι ο Απόλλωνας θα παίξει και του χρόνου στο πρωτάθλημα της National League 2.

Την ίδια στιγμή η Παναχαϊκή στο μπάσκετ περιμένει την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την Wild Card, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Το θετικό είναι ότι τακτοποιήθηκαν και βασικά τακτοποιήθηκε μια σοβαρή εκκρεμότητα με το ποδοσφαιρικό τμήμα και έτσι οι κοκκινόμεροι μπορούν πλέον να στραφούν στο τμήμα του μπάσκετ. Συνδιεκδικητές των Wild Cards θα είναι η Sporting, ο Όφη, ο Λεύκηπος Ξάνθης, η Νίκαια Μαρουσίου, η Αχαγιά 82 και ο Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι, πάντα εισαγωγικά, της Παναχαϊκής για τη Wild Card.

Στην Αθλητική Ένωση, Γλαύκος, Έσπερος θέλουν να παραμείνουν και έχουν ως προτεραιότητα να μείνει ο σταθερός ο κορμός. Παίχτες όπως ο Καφέζας, ο Αδαμόπλος, ο Νεόφυτος, ο Κογιώνης και ο Καβασιάδης είναι απαραίτητοι για την επόμενη χρονιά. Και φυσικά στόχος μεγάλος να μείνει και ο Ράιαν Άλεν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα πλαισιωθεί με έναν ακόμη ξένο αθλητή. Δεν θα συνεχίσουν οι Γκάτζο, Γκάτζιος, Φρατζής και Νιφόρας. Οι δύο τελευταίοι, για τον Φρατζή δηλαδή και τον Νιφόρα, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον από την ομάδα της Αχαγιάς 82. Ακούγεται και ένα όνομα νεαρού αθλητή από τον Προμηθέα. Θα τα δούμε, παιδιά. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εδώ εξελίξεις.

Μέχρι την Τρίτη θα ανακοινωθεί, είπαμε, η απόφαση τη Wild Card και εκεί έχει στραφεί η προσοχή και της Αχαγιάς 82. Έχουν ακουστεί, όπως είπαμε πριν, περιπτώσεις των Ιφόρα και Φρατζή, ενώ στην Αχαγιά 82 θα συνεχίσουν οι Ταρνάρης και οι Οικονομόπουλος. Ό,τι αφορά την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, εχθές υπήρχε ανακοίνωση, θα συνεχίσει κανονικά ο Αλέξανδρος Δίπλαρος, ο 26χρονος πατινός γκάρτ, θα συνεχίσει στην ομάδα της Ηλίας για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Έχουν ήδη ανανεώσει η Πέτρος ο Νοέας και ο Αλέξιος Συνετός.

Τώρα μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K18 που διεξήχθη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα. Υπήρχαμε όρια, είχαμε ρεκόρ, είχαμε έντονο συναγωνισμό, είχαμε και κόσμο. Τα νέα αστέρια έτσι του ελληνικού στίβου πλημμύρισαν το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Κρατάμε την εξαιρετική Δανάη Μπακογιάννη, η οποία στο υποκριματικό των 100 μέτρων με εμπόδια κατέριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα. Έκανε 13.52, στο τελικό έκανε 13.59 και αναδείχθηκε πανελληνιονίκης. Για την ιστορία, τον τρίτο καλύτερο χρόνο των προκριματικών σημείωσε η Αθανασία Οικονομοπούλου του Κούρου Πατρών με 14.05. Φανταστική κούρσα στα 200 μέτρα κοριτσιών με την Ελένη Ακοβάκη να επικρατεί με 23.48, αλλά και στα 400 μέτρα η Ακοβάκη ήταν η εντυπωσιακή με 53.39. Ο Δημήτρης Ομουμούρης άφησε όλους άφωνους με το εκπληκτικό άλμα στο τριπλούν με 15.74 και ανέβηκε στο νούμερο 3 του κόσμου για το 2026 παρακαλώ και στο νούμερο 2 της Ευρώπης. Τον δικό μας εδώ, τον Παναγιώτη, τον Σαμίκο από τον Άτλαντα, ο οποίος τερμάτισε τρίτο στα 400 μέτρα με εμπόδια με 54.73 και είναι ένας χρόνος καλύτερος από το όριο για το ευρωπαϊκό K18. Η αποστολή Αντωνάτου του Πανελληνίου τερμάτισε με 11.59 στα 100 μέτρα και έγινε η 7η ταχύτερη αθλήτρια στην Ευρώπη στην κατηγορία K18. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στους διοργανωτές. Η Πάτρα έδειξε ότι είναι έτσι, μπορεί να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις. Και επίσης να πούμε ότι έδωσε το παρόν και ο Κώστας Κεντέρης. Εδώ τον είδαμε φωτογραφία και με τον κύριο Τάκη Αντωνόπουλο.

Σημαντική επιτυχία για την ΕΠ. Η ομάδα, η μεικτή ομάδα πόλο προμήνη της ΝΕΠ κατέκτησε την Σίβελ Λίγκ στο κύπελο ανάπτυξης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κέρδισε στο τελικό τον Ηρέα Γέρακα με σκορ 14-11. Τσίγκας 4, Κανά 3, Αλεξοπούλου 2, Γιαουπάη 5. Τα αποτελέσματα: ΝΕΠ ΟΙΚ Βόλου 14-8, ΝΕΠ Χίος 10-8. Το ρόστερ της ΝΕΠ στην Κατερίνη αποτελούσαν η Παναγιώτα Αλεξοπούλου, ο Ανδρώνικος Σοβίτας, ο Γιάννης Γιαουπάη, ο Γιώργος Γρηγορόπουλος, η Ευτυχία Δελάκη Μανέτα, η Μυρσίνη Δελάκη Μανέτα, ο Ανδρώνικος Καλύβας, η Γεωργία Κανά, η Ευθυμία Ικανά, η Μαριαλένα Κοσμά, ο Ανδρέας Κουτσούκος, η Μαριαλένα Μητροπούλου, ο Θάνος ο Μουτάφης, ο Λάμπρος ο Σακάτος και ο Γιώργος ο Τσίκας. Προπονητής ο Θανάσης ο Κοντάκος και συνεργάτης ο Παναγιώτης Ορφανός.

Επίσης στο Πόλο είχαμε ακόμα μια επιτυχία. Η ομάδα νεανίδων της ΝΕ προκρίθηκε στην τελική φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί 3 με 5 Ιουλίου. Έχασε βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι με 19 από τον Πανιόνιο, αλλά είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση. Συγχαρητήρια και εδώ στα κορίτσια. Και πάμε και στην ΝΕΠ. Κάθε μέρα μια ανακοίνωση έχουμε εδώ, ειδικά στις γυναίκες. Τες ανακοινώθηκε η ανανέωση με τη Ραφαέλα Κακαϊδή. Είχαν προηγηθεί οι Ιαπωνέζες, η Χικάρου Σιτάρα, η Φούκα η Νησιγιάμα και η Αγγελική Γιαννακέα, η Εφροσύνη Τσιμάρα και η Νικολίνα Μιχαλάτου. Και από ό,τι φαίνεται έπεται και συνέχεια.

Στον ΟΠ μετά την οριστικοποίηση συμφωνίας με τον Κώστα Σακαλή, που ανέλαβε την γυναικεία ομάδα Πόλο, ξεκινάει και ο σχεδιασμός με γοργούς ρυθμούς εν ώψη της νέας αγωνικής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποχωρήσουν τρεις αθλήτριες: η Γροζοπούλου, η Πασά και η Μίραλ, η οποία έχει πρόταση από άλλη ομάδα της ΑΕΝ Εθνικής, ενώ η πατρινή ομάδα είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Περιφερειακό, την Κωνσταντίνα Τιβάη, που πέρσι έπαιξε στοιχείο, και την Περιφερειακό, την Ευελίνα Κουλέτα, που επίσης έπαιξε στον Ηλυσιακό, την ίδια ώρα που η Κολυμβητική Ομοσπονδία δίνει δικαίωμα για την απόκτηση μιας ξένης αθλήτριας και ο ΝΟΠ βρίσκεται σε συζητήσεις με μια Καναδή Περιφερειακό, χωρίς ωστόσο να έχουν έρθει να ξέρουμε λεπτομέρειες παραπάνω. Στόχος είναι η ομάδα μέσα στα τέλη Ιουλίου να έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό, έτσι ώστε στα τέλη του Αυγούστου να ξεκινήσει την προετοιμασία της. Στη Θύελλα είχαμε την ανακοίνωση συνεργασίας, βασικά τη συνέχιση συνεργασίας με τους δύο προπονητές, τον Βίρονα Καραβία και τον Θόδωρο τον Νικολακόπουλο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, λέει, ανακοίνωση την ανανέωση συνεργασίας με το προπονητικό δίδυμο, οι οποίοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η ανανέωση αποτελεί επιστέγασμα της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου. Παράλληλα, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου και βασικός στόχος αποτελεί η διατήρηση του βασικού κορμού, η ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ στις θέσεις που θα υποδείξει το τεχνικό επιτελείο και η δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού συλλόγου. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί ό,τι αν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα 2610 27 0551.

Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά αποχαιρετούμε, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Σαρής. Κανονικά εδώ τον είδα, οπότε κανονικά θα κάνει εκπομπή. Μέχρι και τις 10 θα είναι μαζί σας. Κανονικά το απόγευμα και ο Αλεσάντρο Ντιγκινή εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Σαφώς θα έχει και ειδήσεις, θέλω να πιστεύω, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις στα μεταγραφικά από τη στιγμή που τελείωσε το διοικητικό. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9, μην μπερδεύεστε, αύριο 9 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρί. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

Καλημέρα, είμαστε ένα Θοδωρέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Sport FM Πάτρας 6,3 στα 3 corner penalty με Θοδωρή Παπαγιανόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σαρή, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Οικονομήνας έχει 29 σήμερα, είναι Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει ο Παύλος, η Πετρούλα, η Παυλίνα, ο Πολ, η Πάολα και όλα αυτά τα συναφή ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν και σήμερα γενέθλια και είναι αρκετοί.

Λοιπόν, κόλλησε, κόλλησε το Facebook τώρα. Δεν μου βγάζει τη σελίδα. Θα σου πούμε σε λίγο. Λοιπόν, όπως είπα, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Μετά ακολουθεί

Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Θοδωρή τον Καρακατσάνη, στον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο, στον Δημήτρη τον Κωσιανόπουλο, στη Διδό τη Δημοπούλου, στο Χάρη τον Σαμαντά, στη Σόφη την Πάστα, στο Χρήστο τον Σπυρόπουλο, στο Γιώργο τον Μπρούμα, στο Γιώργο τον Τσούστα, στον Παραγιώτο τον Ζαφυράκη, στο Κώστα τον Ρουτζομάνη, στην Ελέγκτη Μαστραπά. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: όλο το κενό και ο κύριε Σαρή.
1: Δημήτρη,
0: εντάξει, μιλήσω στον Ενικό και εγώ πάντα όταν δίνω έτσι συνεντεύξεις ή μιλάω με ανθρώπους στον αθλητισμό, θέλω να μιλάω από επιθετικό, αλλά επειδή μου είπατε στον Ενικό θα το κάνω. Δημήτρη, είμαι πολύ χαρούμενος και τιμή μου που με κάλεσε να ανταλλάξουμε απόψεις και να τοποθετηθούμε σε αθλητικά ζητήματα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι σε εκτιμώ, είσαι ένας ιδιαίτερος γείτονας. Και περιμένω αυτή την ώρα να περάσω υπέροχα μαζί σου.
1: Όπως είπα, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον κλασικό αθλητισμό της πόλης μας. Βέβαια, είναι οι νέες γενιές δεν το γνωρίζουν. Πρέπει να τα μάθουν, να ξέρουν την ιστορία της πόλης μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εδώ το έχω γκουγκλάρει, κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Δεκαετία του 80 τώρα.
0: Το 87 στο Τορόντο.
1: Το 87 στο Τορόντο.
0: Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 84 στις Σέρες. Σε μια διαδρομή με πολύ μεγάλους αθλητές Έλληνες, που τότε την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητές με κάτω από 2-20, αναφέρω μερικά ονόματα. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μαραθωνίου Σπύρος Ανδρεόπουλος, που έχει 2-12-04. Ο Αείμνησος Φάνης Τσιμικάτος με 2-19-55 στην κλασική διαδρομή. 2-18-43 είχα καταγράψει εγώ στο Αγρίνιο με πρωταγωνιστές τον Μιχάλη τον Κούστη την εποχή εκείνη, τον Γιώργο τον Αφροδακό και τον Χρήστο τον Παπαχρήστο και άλλα μεγάλα ονόματα που για να τα θυμηθείς μπορεί να ξεχάσω και κάποιον και δεν θέλω να δικήσω κανένα συναντητή μου. Μια εποχή που οι δρόμοι μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων είχαν ανθίσει ιδιαίτερως.
1: Στην εποχή εκείνη, το 2018 ήταν ξεχωριστός χρόνος, βέβαια και σήμερα είναι ένας χρόνος ιδιαίτερος, θα έλεγα. Καθώς είσαι 22ος πλέον όλων των εποχών στην Ελλάδα, έχεις τον 22ο καλύτερο χρόνο. Αλλά βέβαια, όταν έγινε το ρεκόρ αυτό το 2018, πρέπει να ήσουν μέσα στην πρώτη. Δεν ξέρω, πεντάδα, πότε.
0: Ήμουν μέσα στους 12-13 όλων των εποχών.
1: Μέσα στους 12-13.
0: Τώρα κάποια παιδιά αλλάξαν, περάσαν και τα χρόνια, οι συνθήκες γίνανε πιο ευνοϊκές για. Αυτούς που τρέχουν μαραθώνιο παίζουν καθοριστικό ρόλο η διατροφική ενίσχυση, παίζει καθοριστικό ρόλο τα παπούτσια τα καινούργια τα οποία έχουν βγει και βοηθούν πάρα πολύ τους αθλητές. Όσον αφορά τους κραδάσμους, γιατί ο μαραθώνιος δεν είναι ένα άθλημα που ο αθλητής κουράζεται αναπνευστικά, κουράζεται νευρομυϊκά από τα χτυπήματα για τους κραδάσμους και από την κακή τακτική όταν τελειώσει το καύσιμό του που είναι το γλυκόγόνο.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα νέα παιδιά γιατί αυτά τα αγωνίσματα απαιτούν τεράστια υπομονή, επιμονή, αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευληγησία, ευκαμψία. Είναι κάποια, να έχουν μια φυσική κατάσταση δηλαδή, την οποία στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά τα ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρέπει να αφήσουν καμία αξία από αυτές αδούλευτες. Και έτσι παρουσιάζονται αθλητές με καλά ρεκόρ και θα δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια.
1: Φώτη, μου κάνει εντύπωση τώρα ένα παιδί. Σε τι ηλικία ξεκίνησες τον αθλητισμό?
0: Η ηλικία που ξεκίνησα τον αθλητισμό ήταν στην τρίτη σχεδόν πρώτη προς δευτέρα γυμνασίου.
1: Άρα 13-14 ετών ήσουν κάπου εκεί.
0: 14 ετών. Θα έλεγα ότι την εποχή εκείνη είχαμε το στάδιο της Παναχαϊκής, δεν υπήρχε κουκούλι το 79-80. Τότε φτιάχνονταν το βοηθητικό πρώτα.
1: Το εθνικό στάδιο που
0: το εθνικό στάδιο, αυτό το γνωστό μας στάδιο, το Πελοποννησιακό. Δύο άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν στα πρώτα μου βήματα ήταν ο Δημήτρης Οχαλκιάς και εκ των υστέρων ο Βασίλης Σεβαστής ο Αείμνηστος. Φτιάξαν την εποχή εκείνη ένα σωματείο το οποίο δεν το ξέρουν πολύ, ότι η ΕΑΠ, η Ένωση Αθλοπαιδιών, είχε στίβο. Και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έκαναν ειδικά στα άλματα ξεχωριστές επιδόσεις. Εγώ εκεί ξεκίνησα, έτυχε να βρεθώ στα χέρια του Δημήτρη Λουχαριά, ο οποίος ενώ ήταν προπονητής αλμάτων βρέθηκε ξαφνικά με ένα παιδί το οποίο είχε όρεξη να δουλέψει και με κράτησε και βέβαια ταυτόχρονα με τον Δημήτρη είχα και την όθηση του μεγάλου μαραθωνοδρόμου του Φάνη του Τσιμικάτου, ο οποίος ήταν ένα νοητικό μοντέλο για μας. Γιατί υπήρξε ένας αθλητής ο οποίος ήταν στην κορυφή του δρομικού, του πρωταθλητικού κινήματος.
1: Μου κάνει όμως εντύπωση η Φώτη πως ένα παιδί 14 ετών δεν πήγε στο ποδόσφαιρο, δεν πήγε στο μπάσκετ, δεν πήγε στο βόλι και πάει στο κλασικό αθλητισμό, στο στίβο και μάλιστα ίσως το πιο δύσκολο, το πιο επίπονο αγώνισμα από όλα, το μαραθώνιο. Δεν πήγε στα βαθιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στα πρώτα βήματα ήμουν 13 14-15 χρονών,

0: Τα πρώτα βήματα, τα πρώτα θετικά είχαν να κάνουν και με μια, θα λέγαμε, ένα μοντέλο το οποίο είχα, υπήρχε στην οικογένεια. Υπήρξε ο θείος μου, ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, πρωταθλητής Αστύπουλ στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό Πειραιός. Και αυτός, βλέποντας τον εγώ, αδερφός της μάνας μου, να τρέχει και να κάνει, μου λέει: θέλει να γίνεις και εσύ πρωταθλητής. Τα πρώτα λοιπόν, οι πρώτες οθήσεις ήταν με οικογενειακές.
1: Τα πρώτα ερεθίσματα λοιπόν από τον Ηρακλή τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Και άρα από τα 14 και μετά.
0: Πέφτω στα χέρια του Δημήτρη του Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και
1: το Δημήτρη Χαλκιά, εμείς το υποδοσφαιρική το γνωρίζουμε από τη θητεία του στα γυμναστή στην Παναχαϊκή.
0: Και στον Απόλλωνα.
1: Και στον Απόλλωνα, ναι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω να μας ακούει να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ένας άνθρωπος όχι εξαιρετικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν της θεωρίας, ήταν της πράξης.
1: Ναι.
0: Της ουσίας. Και όταν βρέθηκα στα χέρια του, προβληματίστηκε πολύ σαν δρομέας, πόσα γυμναστό και τέτοια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως στα χέρια του έγινε πρωταθλητής παιδών και μπήκα εθνική ομάδα. Τη δεκαετία του 80, λοιπόν, 83-84, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς του Στίβου την εποχή εκείνη, με πολλά ονόματα μέσα, Γιώργα Κόπουλο, Μίχα και δρομής πολλούς, τον Παπαχρήστο, τον Χρήστο κλπ. Θα δεν αναφέρω ονόματα γιατί θα ξεχάσω πολλούς. Και με πρόεδρο τον Κώστα Παπαναστασίου, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αθλητοπατέρας, βοηθούσε τους αθλητές με όλες τις δυνάμεις. Έκανε πρόταση μόλις με είδε, γιατί παρακολουθούσε τις παιδικές ηλικίες, ήθελε παιδιά νέα στον Πανελλήνιο. Και μόλις μπήκα η εθνική ομάδα, λέει: πρέπει να έρθω να τον πάρω τον Μπούρκολα στον Πανελλήνιο. Και πήγα στον Πανελλήνιο μεταγραφή το 83-84.
1: Γέννημα Θρέμα, Πατρινός Φώτη, γεννημένος στο Βλατερό από ό,τι μου λέγε. Βέβαια, εμείς ξέρουμε στη Χενιώτη τα τελευταία χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολεία.
1: Σε έφερε η Σούλη στα Σιχενά.
0: Για Αθανασία. Με φέρει Αθανασία. Στα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά μου χρόνια ήταν στο Βλατερό. Στην πλατεία του Βλατερού. Αλάνες, πολλές, παιχνίδι, τρεξίματα στο δάλσο του Δασιλείου. Και λοιπά, και εκεί μεγαλώσαμε και πήγαμε στο Λύκειο, στο πρώτο Λύκειο, mm-hmm. στο Περισβεστίο, και μόλις τελείωσα το Λύκειο πήγα Αθήνα.
1: Μου έργες σχολείο στο πρώτο, στην Νόρμαν, με Σόμπολα Νίκο, μεγάλα ονόματα, με σεβαστή όπως μου είπε.
0: Σεβαστής πήγε και ήταν και αυτός ο Βασίλης τότε, ο Αίμιστος.
1: Πρώτος του Σέγας επί σειρά ετών.
0: Μπράβο, επί σειρά ετών, είναι τα πρώτα του βήματα σαν γυμναστής, τα έκανε εκεί. Δηλαδή ήρθε στο πρώτο Λύκειο και μετά στο πέμπτο στον Άγιο Αθανάσιο πάνω στην Τέρμα Γούναρη, εκεί ολοκλήρωσε την πατρινή του θητεία. Μάλιστα είχε και μαγαζί με έναν αθλητικό μαγαζί επί της Γούναρη, με έναν κουνιάδο του, δεν ξέρω τι.
1: Βέβαια, δύσκολες εποχές, Φώτη, συνθήκες θα έλεγα άθλιες, να τις πω έτσι.
0: Όχι άθλιες.
1: Αλλά σίγουρα διαφορετικές συνθήκες.
0: Δεν υπήρχαν υλικοτεχνικές επιδομές, υποδομές, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή οι μεγάλες προσπάθειες βασιζόντουσαν στην εμπιστοσύνη πάνω στον προπονητή και στη δική σου προσπάθεια.
1: Τώρα, αθλητικό υλικό την εποχή εκείνη, ένα ζευγάρι παπούτσια το οποίο θα τα βρω.
0: Παπούτσια και με δυσκολία. Με μεγάλη δυσκολία.
1: Από μόνο σου, από το Χαρτζηλίκη θα τα έπαιρνε.
0: Χαρτζηλίκη, εντάξει, όταν μπήκα στην ειδική ομάδα, τότε ο αείμνηστος, τώρα τελευταία, κύριος Γεράνιος, επιλήφθηκε και έβαλε έφορο στο τμήμα Στίβου στην ΕΑΠ και δεν είχα πρόβλημα μετά με το αθλητικό υλικό. Αλλά είχα μπει εθνική ομάδα όμως. Πριν ό,τι κάναμε μόνοι μας και από την οικογένειά μας.
1: Σήμερα, Φώτη, στη σημερινή εποχή, πόσο έχει αλλάξει το υλικό, πόσο βοηθάει περισσότερο τους αθλητές?
0: Οι εποχές αλλάξανε. Το γεγονός ότι ο αθλητής, ό,τι πρωταθλητισμό και να κάνει, επειδή οι προσπάθειες ανάγονται σε αερόβιες και αναερόβιες, πιστεύω ότι έχει δώσει έμφαση πιο πολύ σε όλες τις αξίες φυσικής κατάστασης, στην αντοχή, στη δύναμη, στην ταχύτητα, στην ευελιξία, στην ευκαμψία, γιατί πλέον τα πρωταθλητικά αγωνίσματα παίζονται στις μεγάλες ταχύτητες και στην ταχυδύναμη. Αλλάξαν οι εποχές, τα βοηθήματα είναι πάρα πολλά. Στο υψηλό επίπεδο πρέπει να καλύπτεσαι από πλευράς βιταμινών και όθησης διατροφικής, να τρως καλά, να κοιμάσαι πολλές ώρες, γιατί ο ύπνος αναπαράγει μάλλον κατατροπώνει την κόπωση. Έτσι. Για να είσαι έτοιμος την επόμενη μέρα να μπει σε μια έντονη πάλι αθλητική προσπάθεια. Με λίγα λόγια. Ο αθλητής πρέπει να κάνει καλή ζωή.
1: Την οποία φυσικά την έκανε στην καλή ζωή, εσύ.
0: Ναι, αλλά απόφευκτα. Τότε μετά την προπόνηση πηγαίναμε σπίτι μας, δεν είχαμε. Βέβαια, εμείς σαν παιδιά, χάσαμε αυτά τα που λέγαμε.
1: Τα παιδικά χρόνια.
0: Τα εφηβικά.
1: Την Αλάνα.
0: Όχι την Αλάνα, την είχαμε. Την ανεμελιά και τη διασκέδαση.
1: Κατάλαβα.
0: Είμαστε από μικροί στη μέθοδο.
1: Γιατί είχε μπει σε καλούπι.
0: Σε καλούπι.
1: Το 2018 τη εποχή σου, σήμερα με τα δεδομένα τα σημερινά, πόσο θα ήταν βελτιωμένο αυτό ο χρόνο.
0: Πιστεύω ότι 5 με 6 λεπτά τουλάχιστον ήταν σίγουρο. Αν και ο Γιώργος ο Τάνταρος,
1: ναι,
0: και ο Γιάννης ο Δαγκόγλου, οι οποίοι είναι φίλοι μου και γυμναστές και ασχολούνται με φυσικές καταστάσεις και τέτοια.
1: Ο Γιάννης ο Δαγκόγλου, αν δεν καλά, ήταν και προπονητής της Σοφίας της Ρίγα.
0: Της Ρίγα.
1: Σωστά έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Και τώρα έχει την πλάκα, ναι, την 800. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι με είχαν δει Ιταλοί προπονητές όταν είχα κάνει το 14-06 στα 5 χιλιόμετρα. Ήταν και αυτή πολύ μεγάλη επίδοση για την εποχή εκείνη. Και το 8-5 στον κλειστό. 7-55 στον ανοιχτό. Στα 3 χιλιόμετρα. Μου είχε πει ένας Ιταλός.
1: Πώς θα θυμάσαι όλα αυτά, έρχονται. Εγκυκλοπαίδια είσαι.
0: Σε έντονες προσπάθειες και τη χαρά που νιώθεις, που είναι λίγες σε σχέση, ναι, με τις θυσίες, είναι ανεξίτηλες. Δεν ξεχνιόνται. Ναι. Ένας Ιταλός προπονητής λοιπόν είχε πει ότι αν τον είχαμε στην Ιταλία τον Πούλκουλα θα είχε κάνει 2-10.
1: Μάλιστα. Το φράγμα των δύο ωρών θα σπάσει, έχει σπάσει.
0: Έχει σπάσει από δύο αθλητές.
1: Ναι, είναι όμως επίσημο ρεκόρ. Έχει αναγνωριστεί.
0: Τα δύο τελευταία τα ρεκόρ που γίνανε, όχι του Κιπτσόκε.
1: Ναι.
0: Όχι του Κιπτσόκε.
1: Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν έχει αναγνωριστεί γι' αυτό.
0: Όχι, αυτοί κάνανε μεγάλες επιδόσεις σε flat διαδρομές.
1: Α, οκ.
0: Ρότερνταμ, σε διαδρομές μαραθωνίου που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ούτε μία ανοφέρεια, ούτε μία κατοφέρεια. Κατηφόρες, ανηφόρες εννοώ.
1: Φλατ. 42 χιλιόμετρα όλο φλατ.
0: Φλατ και αλέ ρετούρ. Δηλαδή.
1: Α, πήγαινε έλα.
0: Πήγαινε έλα σε βαρέλι.
1: Ναι, πιο κοντά φώτι στο.
0: Σε ένα βαρέλι στα 21 και κάτι, γυρνάς και επιστρέφεις. Οι διαδρομές αυτές ευνοούν ειδικά το αθλητικό υλικό που έχει βελτιωθεί πολύ, τα παπούτσια δηλαδή. Mm-hmm. Αθλητή, τα οποία απορροφούν τους κραδασμούς του μαραθώνοδρόμου.
1: Ναι.
0: Και το κατόφλι το οποίο το ανεβάσανε πολύ ψηλά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αερόβιο κατόφλι, είναι η στροφή στη γαλακτική οδό. Εκεί που μπαίνει αυτό το λευκής χρειάς δηλητήριο στους μυς και δυσχεραίνει την κίνηση. Αυτό λοιπόν το έχουν ανεβάσει πολύ το κατόφλι, ειδικά οι αθλητές οι οποίοι γυμνάζονται σε μεγάλα υψόμετρα. Και αθλητές οι οποίες από το. Κενιάτες και Αιθίωπες οι οποίοι και από την Ουγκάντα έχουν βγει μεγάλοι αθλητές, έχει βελτιωθεί πολύ στο μαραθώνιο και η Ουγκάντα, οι οποίοι έχουν ένα προτέρμα σε σχέση με τους λευκούς. Το γαστροκνήμιο τους, δηλαδή το μήκος από το γόνατο μέχρι τον αστράγαλο, είναι μεγαλύτερο από τον λευκό. Ως εκ τούτου, ως μοχλός, λειτουργεί στους βηματισμούς πολύ πιο καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ανοίγει πιο πολύ.
1: Γιατί άρα υπάρχει πολύ μια εξήγηση γιατί αυτοί υπερτερούν των λευκών.
0: Βεβαίως. Η εξήγηση είναι,
1: ναι,
0: μειοσκελετική,
1: ναι,
0: καρδιοαναπνευστική,
1: ναι,
0: και ότι είναι γεννημένοι σε υψόμετρα. Δηλαδή είναι προσαρμοσμένοι.
1: Και το γεγονός ότι κάθε μπορεί να πάρει σχολείο 10 χιλιόμετρα.
0: Αυτό κάνουν.
1: 10 να πάνε, 10 να γυρίσουν.
0: Και εξυπόλυτοι.
1: Είναι τρόπος και εξυπόλυτοι μάλιστα. Όπως ο τεράστιος ο Αμπέμπε Μπεκίλα.
0: Ο Αμπέμπε Μπεκίλα, ο οποίος στη Ρώμη. Στο Ολυμπιακό τη Ρώμη, τα παπούτσια τον χτυπήσαν στο 6ο χιλιόμετρο, τα πέταξε και κέρδισε.
1: Τα πέταξε, ναι.
0: Διανύοντα όλη την απόσταση, ξεπολύτω.
1: Όταν βλέπω αυτά τα όμορφα ντοκιμαντέρ των παλιών Ολυμπιακών αγώνων, ο Αμπέμπε Κίνα είναι πάντα ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι το ξέρουν και πρότυπο, βέβαια. Ο αθλητισμός φωτική, γενικά ο κλασικός αθλητισμός, πώς έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα σου?
0: Ο χαρακτήρας μέσα από τον αθλητισμό και κυρίως από τον προαθλητισμό διαμορφώνεται. Ως εξής, μαθαίνεις να είσαι μεθοδικός. Η μέθοδο, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, ας ήταν φιλόσοφος, στον Ακάδημο, στην Ακαδημία, το έλεγε ο Δίσα Γεωμέτρη το Συσίτο. Μην τολμήσεις και περάσει την πόρτα της Ακαδημίας μου, φιλοσοφική σχολή, άνθρωπος που δεν ξέρει μαθηματικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι η μέθοδο που σου δίνει αυτή η επιστήμη. Και η, θα λέγαμε, η επαλήθευση. Έτσι. Μαθαίνεις λοιπόν στο στίβο, γιατί ο στίβος και ο πρωταθλητισμός, γενικά ο στίβος, το κλασικός αθλητισμός είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, γι' αυτό λέγεται και κλασικός αθλητισμός.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Γιάννης Διακογιάννης, ο οποίος είναι λάτρης του ποδοσφαίρου και το ξέρουμε όλοι από τη φωνή του από το ποδόσφαιρο, έλεγε πάντα ότι ο βασιλιάς του σπόρου είναι ο στίβος.
0: Ο Γιάννης Διακογιάννης στα πρώτα μου βήματα Στην Αθήνα τότε θυμάμαι. Σε λεωφόρο Αλεξάνδρου, ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Και Λίβερπουλ.
0: Σε μια καφετέρια λοιπόν είχαμε μιλήσει κατεδίαν και μου είχε δώσει συγχαρητήρια για το αγώνισμα που κάνω. Mm-hmm. Ήταν άριστος γνώσης και πατέρας όλων των αθλημάτων. Και πολύ, πολύ, πολύ δυνατός στη μουσική.
1: Ναι.
0: Έκανε μουσικές εκπομπές. Ήταν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα.
1: Και ιδιαίτερα γαλλική μουσική, νομίζω.
0: Γαλλική μουσική. Ναι. Γιατί είχε μεγαλώσει στη Γαλλία. Και η γυναίκα του ήταν,
1: ναι,
0: Γαλλίδα.
1: Ναι.
0: Και η αείμνηστη κόρη του με τη Γαλλίδα, ναι, την είχε.
1: Mm-hmm.
0: Τη δημοσιογράφα, όπως θυμάμαι, πώς το όνομα της.
1: Η Βαγιάννη.
0: Η Βαγιάννη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, γίνεσαι μεθοδικός, γίνεσαι προσεκτικός. Mm-hmm. Όχι να φοβάσαι. Να προσέχεις.
1: Mm-hmm.
0: Γίνεσαι ετοιμολογικός. Να έχεις μια ετοιμότητα σε όλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι προσαρμογές μέσα από την προπόνηση γίνονται και μόλις φτάσεις στο επίπεδο το καλό, πρέπει να αποτυπώσεις όλη την προσπάθειά σου σε μια επίδοση, σε μια νύχη.
1: Τρόπος ζωής λοιπόν ο αθλητισμός, τρόπος ζωής στο τρέξιμο, προπονήσεις κάθε μέρα, μου έρχεσαι τριαντάρια.
0: Οι προπονήσεις μας στο υψηλό επίπεδο, έτσι, ήταν 13 την εβδομάδα, 2 την ημέρα, εκτός από την Κυριακή μία.
1: Ναι.
0: Σε ένταση ήταν γύρω στα 25 με 30 χιλιόμετρα σε ποσότητα μάλλον την ημέρα, και 2 φορές την εβδομάδα ποιοτική προπόνηση με κομμάτια, interval κλπ. Κυρίως όμως η βοήθεια που μας πρόσφερε εδώ στην Πάτρα ο Άιμις ο Τσιμικάτος, ο οποίος προσέλκει ως διαμαγείας όλα τα παιδιά, όπως μαζεύει γλώσσα τα πουλιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν ένα φοβερό πράγμα, έτσι. Πολύ μεθοδικός στην προπόνηση, δεν ξέρω, αφήστε τα τι λένε.
1: Άρα ήταν πρότυπο λοιπόν ο Φάνης.
0: Μας δίδαξε την αγωνιστικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Μας δίδαξε ότι με όποιον και να τρέχεις μπορεί να τον νικήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Που αυτά δεν μπορούν να. Τα νέα παιδιά, αν δεν έχεις τον πρωταθλητή δίπλα σου να τρέχεις στην πλάτη του και να ακούσει ένα λάσο, δεν μπορεί να το θεωρητικά να το κερδίσεις. Δηλαδή είμαστε τυχεροί που είχαμε ανθρώπους τέτοιους δίπλα μας. Και ο Νίκος Αργυρόπουλος, έτσι, το μην το πούμε για αυτόν. Τον Νίκο δεν τον ανέφερα πολύ, γιατί δεν τον γνώρισα εδώ στην Πάτρα. Ήταν στην Αθήνα, γυμναζόταν με τον Ιγκλόι και έμενε στο Καραϊσκάκι και φύγει από την Πάτρα νωρίς.
1: Μάλιστα. Τι άλλο κέρδος σου έχει δώσει ο αθλητισμός, φίλους, γνωριμίες? Κατεβαίνει ο Φώτης Μπρούκλας στην Πάτρα, το ξέρουν και οι Πέτρες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τα παιδιά τα οποία τώρα είναι προπονητές πλέον, άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή. Έχει διευρυνθεί η κοινωνικότητα πάρα πολύ. Δηλαδή, από πλευράς γνωριμιών και επαφών με ανθρώπους του πρωταθλητισμού στο Στίβο και του αθλητισμού και του δρομικού κινήματος, του απλού. Είμαστε λάτρες αυτό. Mm-hmm. Και ο Γιώργος Αντίπας, θυμάμαι, είχε δημιουργήσει την πρώτη ομάδα εδώ στην Πάτρα δρομέων υγείας κλπ. Είμαστε πολύ κοντά στα δρομικά όλα τα γεγονότα.
1: Mm-hmm.
0: Τι έχουμε αποκομίσει? Αποκομίσαμε από τον πρωταθλητισμό, εκτός από τους φίλους και τις γνωριμίες, τις μεγάλες χαρές των μεγάλων νικών.
1: Mm-hmm.
0: Βαλκανικές νίκες, συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Βαλκανικές, Φώτη, θυμίσαι από ποια χρονιά ήταν?
0: Το 84 στο Βουκουρέστι.
1: Στο Βουκουρέστι, ναι.
0: Με απονομή του μεταλλίου από τον δικτάτορα τότε λέγοντας Τσαουσέσκου.
1: Το Τσαουσέσκου, ναι.
0: Το 89 έπεσε στην Τιμισοάρα, το 85 μας έκανε την απονομή στους Βαλκανικούς Αγώνες. Σε ένα γήπεδο το οποίο είχε 60.000 μαθητές μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και όχι ότι δεν θα πούμε ότι τον επικροτούμε, αλλά θέλω να πω ότι την εποχή εκείνη τα καθεστώτα ήταν τέτοια.
1: Ναι. Και σε υψηλό επίπεδο μέχρι ποια χρόνια, μέχρι ποια ηλικία?
0: Την τελευταία μου κούρσα την έκανα το 92 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήρθα
1: 28 χρόνια.
0: Ναι, 21 μισό είχα, θυμάμαι. Και είχα την ατυχία το 94 τον Αύγουστο, ενώ έκανα πρωταθλητισμό, να χάσω τον αδερφό μου σε τροχαίο.
1: Μάλιστα.
0: Να χάσω τον πατέρα μου πολύ νωρίς. Εξαιτίας του πρώτου γεγονότος του πρώτου. Και αναγκάστηκα να μετακομίσω από την Αθήνα στην Πάτρα, χάνοντας τις δουλειές μου όλες. Ήμουν στο Δήμο Ζωγράφου, στο αθλητικό τμήμα. Ήμουν προπονητής της Ακαδημίας του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Όλα αυτά τελειώσαν μία νυχτή με τα γεγονότα που σου ανέφερα, Δημήτρη. Και ήρθα στην Πάτρα μετά από 18-19 χρόνια, που έλειπα. Και δεν είχα ούτε μια δουλειά να δουλέψω.
1: Mm-hmm.
0: Αναγκάστηκα, έγινα καλσόνια εδώ στην Πάντα για κάποιο, για λίγα χρόνια. Ένα-δύο. Μέχρι που.
1: Διακρίνω λίγο τη συγκίνηση στο πρόσωπό σου αυτή τη στιγμή. Γιατί...
0: Εγώ ξέρεις, δεν βγαίνω να μιλήσω εύκολα. Ναι. Σε εκτιμώ ιδιαίτερα.
1: Είναι σίγουρα κάποια γεγονότα στη ζωή που έχουν στιγματίσει. Σε σημάδεψαν. Ναι.
0: Και ήταν και η αιτία τα γεγονότα αυτά να σταματήσω τον πολιτισμό, να έρθω στην Πάτρα. Μετά το 1994-1995 δούλεψα ρομίσιο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, σε ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Συνεχεία με τις.
1: Πάντως, συνέχισε να τρέχεις.
0: Ναι, έτρεχα όχι όμως σε πρωταθλητικό επίπεδο. Ναι,
1: τρόπο ζωής.
0: Μετά το 1994 έτρεχα και. Ναι, τρόπο ζωής. Ναι. Βέβαια, το εκεί τα άφησα λίγο εκείνη τη διετία γιατί ήταν τα γεγονότα συγκλονιστικά, οικογενειακά. Μετά ξανασυνέχισα, προσπάθησα να επανέλθω. Δεν είχα τη δύναμη γιατί ο ψυχικός θένος. Γιατί σου είπα ότι αυτά είναι προσπάθειες μέγιστες και πρέπει να είσαι ήρεμος και. Για να καταλήξει σε. Η Δήμητρα Παπασπύρου είναι η κουμπάρα μου, η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έχει βαφτίσει το γιο μου τον Αντώνη.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μια και βλέπω τη φωτογραφία έτσι εκεί.
1: Να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να πάμε σε ένα σύντομο διαδικαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έγινε. Και για ποδόσφαιρο θα πούμε και για μουντιάλ. Γιατί είσαι γνώστης και του ποδοσφαίρου. Ναι. Θα πούμε και για το.
0: Έχω και γνώστης, δεν είμαι προπονητής ποδοσφαίρου. Αλλά έχω.
1: Τα πάντα ξέρεις, εγκυκλοπαίδη είσαι.
0: Έχω συνεργαστεί με παιδιά που δουλεύαν στη βάση και ουσιαστικά όπως τον Νίκο τον Πατρώνη, τον Θόδωρο και τα λοιπά τα παιδιά.
1: Το Χρήστο Τζίκα,
0: το
1: Δεργούτη τον Νίκο.
0: Τον Νίκο τον Δεργούτη, να μου θυμίζει όλου. Και δεν ήμουν.
1: Δική μου φίλη και δική σου φίλη.
0: Μπράβο. Προπονητής ποδοσφαίρου, αλλά ήμουνα σαν γυμναστής και τους παρακολουθούσα. Ουσιαστικοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έτσι, γυμναστές, βγάλανε πολλά παιδιά, ποδοσφαιριστές κλπ.
1: Ναι.
0: Η δουλειά τους έχει στιγματίσει την πατρινή κοινωνία.
1: Ωραία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάρρημα σε λίγο. Να θυμηθούμε ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φράξει goal. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over. Παίζεις λοιπόν over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, δηλαδή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημα σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε, το χαρτάκι φώτη μας κάνει ζημιά εδώ πέρα, την πρώτη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας στην ομάδα σου, προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, εδώ μας και πάλι επιστρέψαμε. Σπόρ FM πάντα στην 6-3 στα 3 corner πέναλτι. Παρέα με τον Φώτη Μπούρκουλα. Μια μεγάλη μορφή του κλασικού αθλητισμού της Πάτρας δεκαετία του 80. Κάναμε πάρα πολύ όμορφη κουβέντα μαζί του. Μας λέει για τα παλιά και ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, Φώτη, τώρα αυτό το break που κάναμε, κάπου χάζευα λίγο το προφίλ σου στο Facebook και βλέπω ονόματα τεράστια του παρελθόντος. Βλέπω εδώ το Σπύριο Ζαχαρόπουλο, όλοι οι προπονητές σου. Ποιοι ήταν αυτοί που σε έχουν βοηθήσει?
1: Μπράβο, να μαζέψουμε λίγο τους ανθρώπους που δούλεψαν μαζί μου στο Στίβο. Είπαμε τα πρώτα βήματα γίνανε στην Πάτρα με τον Δημήτρη τον Χαλκιά. Λίγο μετά, όταν ο Δημήτρης ο Χαλκιάς αναγκάστηκε να πάει στα Μαζέικα μια μισή χρονιά, μια σεζόν, με πήρε ο Βασίλης ο Σεβαστής στα χέρια του. Συνεχεία λοιπόν πήγα στην Αθήνα. Στην Αθήνα για 1,5 χρόνο γυμνάστηκα με τον Βασίλη τον Σδούκο, αείμνηστος κι αυτός, προπονητής τότε του Απόλλωνα και μεγάλων αθλητών όπως τον Κώστα του Ποντίκη, τον Κώστα του Σωτηρόπουλου κλπ. Του Χρήστο του Σωτηρόπουλου και με άλλους αθλητές. Και το 85-86 εντάχθηκα στο μεγάλο γκρουπ δρομέων του Σπύριου Ζαχαρόπουλου, τότε που ήταν η αφρόκρεμα όλων του δρομικού κινήματος μαζεμένη εκεί, υπό την επίβλεψη του Σπύριου, και εκεί γίνανε και τα μεγάλα ρεκόρ. Μετά το Σπύριο του Ζαχαρόπουλου δεν υπήρχε προπονητής. Δεν συνεργάστηκα γιατί αναγκάστηκα να μειώσω λίγο τις προσπάθειές μου από τα γεγονότα που σου ανέφερα, Δημήτρη, και να επιστρέψω στην Πάτρα άρον-άρον, και από εκεί και πέρα είχαμε μια στροφή της ζωής, της κοινωνικής μου, έτσι θα λέγαμε, τοποθέτησης πάνω στον πρωταθλητισμό. Ξεκόλλησε κάτι από μέσα μου, δεν μπόρεσα να επανέλθω. Προσπάθησα, έκανα δύο προσπάθειες με τον Γιώργο τον Τάταρο να επανέλθω, αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπόρεσαν. Το βάρος ήταν μεγάλο και η προσπάθεια του πρωταθλητή είναι τεράστια και αυτά δεν μπόρεσα να τα μανιπουλάρω, θα λέγαμε.
0: Βλέπω εδώ και Γιώργη Πομάσκη, είναι ο προπονητής του Τεντόγλου. Έτσι.
1: Ο Γιώργος Πομάσκη, λοιπόν, όταν πήρα μεταγραφή στον Πανελλήνιο το 83-84, είχε έρθει τότε στον Πανελλήνιο, τότε θυμάμαι, μεγάλη μορφή του τριπλούν, έτσι, της Βουλγαρίας με τον Μπετρόφ, το δίδυμο στο τριπλούν. Έφερε την τεχνογνωσία του στην Ελλάδα σαν αθλητής, έβγαλε μεγάλα ονόματα. Η οξυδέρκειά του πάνω στην προπονητική, ειδικά των αρμάτων, είναι τεράστια, αλλά είναι ένα καλό παιδί. Ο Γιώργος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ασχολήθηκε και με προπόνητη.
0: Νίκη Ξάνθου βλέπω εδώ, Όλγα Βαζδέκη.
1: Η Όλγα ήταν μαζί μου, ήταν στο ίδιο σωματείο.
0: Και η Βούλα Πατουλίδου.
1: Η Βούλα, ναι, έκανε ωραία πάσα.
0: Ναι. Με τη Βούλα, έκανε και μήκος η Βούλα.
1: Έκανε
0: και μήκος, ναι.
1: Στο τέλος.
0: Στο τέλος, ναι.
1: Η Βούλα Πατουλίδου τη συνάντησα στις αρχές δεκαετία του 80, όταν σε ΚΑΜ προπονητικό, το οποίο ξεκίνησε στο Ολυμπιακό στάδιο στους Ξενώνες, από πίσω μαζευτήκαν όλοι οι αθλητές, θα λέγαμε αυτοί που είχαν βλέπαμε το ταλέντο να κάνουν κάτι καλό, και μείναμε μαζί με τη Βούλα 5 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο στους Ξενώνες. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κορίτσι. Γυμναζόταν δεν θυμάμαι τον προπονητή τώρα, στη Θεσσαλονίκη, και ήρθε στην Αθήνα. Εκεί κάναμε παρέα κιόλας, εκεί στους κανόνες, τον ελεύθερο χρόνο μας είχαμε και μας είχαν τότε και μέσα σαν καφετέρια στο Ολυμπιακό στάδιο, okay? Και πρόκειται για μια αθλήτρια η οποία η προσπάθειά της ήταν τεράστια, η επιμονή της πάνω στο αγώνισμα τεράστια, και τελικά να πούμε δικαιώθηκε σαν Ολυμπιονίκης, τη θυμόσαστε τη μεγάλη κούρσα της Βούλας στη Βαρκελόνη.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια φωτογραφία εδώ που βλέπω μπροστά μου. 1987 Μάρτιος, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου στη Βαρσοβία. Εδώ σε ένα ξενοδοχείο, σε βλέπω εδώ.
1: Ναι, να αναφέρω τα ονόματα. Ήταν η μεγάλη ομάδα των δρομέων της εποχής εκείνης. Μας έστειλε ο ΣΕΓΑΣ να εκπροσωπήσουμε τη χώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου στη Βαρσοβία. Ο Ήλιος Σπύρος Ανδριόπουλος, ο Μανώλης ο Χάντζος, ο Φώτης ο Κούρτης, ο Κουμπούρας ο Σάβας, ο Χρήστος ο Παπαχρήστος, ο Τάσος ο Ψαθάς, ο Κυριαζής ο Κώστας και εγώ στο
0: και
1: κάτω
0: μέρος. Ναι. Λοιπόν, Αλέξης Γκότσης. Γιατί είναι φιλαράκι μου, θα πούμε και κουβέντες για τον Αλέξη.
1: Πρόκειται για ένα καταπληκτικό παιδί. Γενικά ο Στίβος δεν είχε. Είχε παιδιά, είπαμε, η μέθοδο και τα λάθημα. Είχε καλά παιδιά. Ήταν καλά, εκρήξεις μπορεί να έχουμε κάποιοι. Κάποια στιγμή. Αυτό εγώ τους θεωρώ διαπληκτισμούς αυτούς. οι οποίοι μπορεί να προκύπτουν και καμιά φορά από την ένταση της προπόνησης. Mm. Με τον Αλέξη τον Κότσε, εγώ ήταν λίγο μικρότερος από μένα. Τον θυμάμαι σαν πρωταθλητή Βαλκανιονί και Φίβων. Είχε μια καταπληκτική επίδοση 3,42 μισό, μου φαίνεται 1500 την εποχή εκείνη. Έχει τρέξει παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων στην Αθήνα. Ήρθε ένατος, δεν θυμάμαι καλά. Ήταν ένα ανερχόμενο ταλέντο. Το παρακολουθούσαν όλοι, γιατί ο Αλέξης είχε ένα χάρισμα. Είχε ένα εκπληκτικό τρέξιμο μεγάλου διασκελισμού και συχνότητας. Δηλαδή δεν το έβρισκες εύκολα σαν αθλητή. Mm. Και ήταν και μαχητής στα τελευταία μέτρα. Πολύ μεγάλος μαχητής.
0: Γεννημένος στην Αυστραλία. Και έχει ζήσει και στη Γερμανία για πολλά χρόνια.
1: Μετακόμισε εκεί, δούλεψε σε κέντρα αποκατάστασης. Είναι ένας γυμναστής ο οποίος το ξέρει καλά τη φυσική κατάσταση του αντικείμενου και τη γύμναση γενικά του μυοσκελετικού.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος σε έχει βοηθήσει και σε βοηθάει προσωπικά.
1: Κοντά του στο γυμναστήριό του, πηγαίνω δύο φορές την εβδομάδα. Έκανα μια παύση γιατί έπρεπε να κάνω λόγο κόπωσης. Mm. Αλλά θα επανέλθω. Τώρα θα κλείσει κιόλας αυτό το μήνα δουλεύει. Μετά θα κάνει και αυτό τις διακοπές του, γιατί είναι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γυμναστήριο και έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Τάκης Αντωνόπουλος, αντιπεριφερειάρχης, το είπα καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Και αυτός έχει βοηθήσει αρκετά.
1: Ο Τάκης Αντωνόπουλος, λοιπόν, στα πρώτα, ο Τάκης ήταν ένας αθλητής της μεγάλης ομάδας βόλεϊ της εποχής εκείνης της ΕΑΠ. Mm. Τον θυμάμαι στην ΕΑΠ, ένα παιδί το οποίο είναι σεμνό, ουσιαστικό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, αντιπεριφερειάρχης τώρα. Mm. Έχω άλλες σχέσεις μαζί του και τον θυμάμαι πάρα πολύ επίμονα ότι ήθελε να βοηθήσει κόσμο. Όσο μπορούσε να το κάνει,
0: το κάνει. Και το κάνει ακόμα.
1: Και το κάνει.
0: Ναι. Φώτη, αυτά τα 42 χιλιόμετρα, ο μαραθώνιος αντικατοπτρίζει την ίδια τη ζωή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ζει 80 χρόνια. Αυτά τα 42 χιλιόμετρα είναι, ας πούμε, ο καθρέφτης της ζωής μας. Ξεκινάει ένα αγώνα, δηλαδή μέχρι να φτάσει στον τερματισμό. Και λες, όταν, σε 42-200 έφτασε, δηλαδή μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια νίκη.
1: Είναι η πάλη που δίνεις.
0: Είναι η πάλη αυτό.
1: Αυτή η πάλη που δίνεις για να μπορέσεις να κάνεις μια τεράστια προσπάθεια, ένα στόχο. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο στόχος έχει, σας είπα, κρύβει πολύ κόπο. Mm-hmm. Κρύβει πάρα πολύ. Θα λέγαμε κακουχία. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολλές θυσίες. Τα νέα παιδιά δεν είναι διατεθειμένα για τέτοια πράγματα. Ο μαραθώνιος είναι το αποκορύφωμα του αθλητικού ηρωισμού, για τον Στίβο. Έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει. Mm-hmm. Είναι ένα αγώνισμα 42 χιλιόμετρων, 195 μέτρων. 26 miles.
0: 26 miles,
1: οι Εγγλέζοι. Ναι. Το 26 μίλια το.
0: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: επί 1,6 τόσο βγαίνει. Ναι.
1: Είναι ένα αντικατοπτρίζει την ίδια τη ζωή, όπως είπες. Mm. Μέσα στον αγώνα, που όταν τρέχεις από το πρώτο μέτρο, οι δύο ώρες αυτές σου έρχονται στο μυαλό τα πάντα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου ρωτήσω. Αυτές οι δύο ώρες, τι περνάει από το μυαλό σου?
1: Περνάνε τα πάντα.
0: Τα πάντα. Από το
1: μυαλό. Είσαι προσιλωμένος στο στόχο, αλλά από το μυαλό σου περνάει. Το οικογενειακό σου περιβάλλον. Mm. Ο συναισθηματικός σου κόσμος. Mm. Το κορίτσι σου. Mm. Ποιος θα σε δει? Τα παιδιά τα μικρά. Τι θα πάρουν από σένα όταν σε βλέπουν να τρέχεις?
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μπορεί να κλάψεις κιόλας. Mm-hmm. Έχει συμβεί και αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι η ίδια η ζωή.
1: Να σε πάρει, ναι, να πέσεις συναισθηματικά πάνω στον αγώνα για να βάλεις τα κλάματα. Mm-hmm. Και εκεί είσαι.
0: Το έχεις κάνει αυτό, Φώτη?
1: Πολλές φορές. Δύο-τρεις φορές το έχει συμβεί. Ναι.
0: Ναι. Επειδή ξέρω ότι είσαι ένας μαχητής της ζωής, δίνεις το δικό σου αγώνα, όλοι το ξέρουμε. Και νομίζω ότι ο μαραθώνιος σου έχει δώσει αυτή τη δύναμη. Γενικά ο αθλητισμός σου έχει δώσει αυτή τη δύναμη για να κερδίσεις αυτό που θέλεις να κερδίσεις.
1: Οπωσδήποτε. Σου είπα, Δημήτρη, ότι η προσπάθεια αυτή είναι προσπάθεια αθλητικού ηρωισμού. Mm. Δηλαδή, σου περνάει στο μυαλό και η μυθική κατάσταση της Ελλάδος. Ο Ηράκλης, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ποιοι ήταν ο Ηράκλης? Ο Ηράκλης ήταν ένας άνθρωπος σε σχέση με τους άλλους που μπορούσε με τη μυϊκή του δύναμη, την αντοχή του, την οξύτητά του, τη σκεπτική. Mm. Να δαμάσει ό,τι ο άλλος κόσμος φοβάται. Mm. Είτε είναι λιοντάρια, είτε είναι πουλιά, αυτά πώς τα μάθαμε όλοι οι 12 άθλοι. Mm. Αυτός είναι ο μυθικός Ηρακλής, είναι αυτό που λέμε η μεγάλη προσπάθεια του αθλητή. Mm. Εάν από μικρή, λοιπόν, άμα τα παιδιά τα οδηγήσουμε σωστά, στο σωστό δρόμο, με σωστές οδηγίες, την αγάπη, την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους δείξουμε, δεν θα έχουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα, τα παιδιά στην εφηβεία να μην ξέρουν που πάνε και να τσακώνονται μεταξύ τους.
0: Τα δικά σου παιδιά, Φώτη, με τον αθλητισμό ασχολούνται? Ο Αντώνης ασχολείται.
1: Ο Αντώνης ξεκίνησε στο Στίβο, ήταν πάρα πολύ καλός, είχε ένα οστικό είδημα και τον Δανζαμά. Είναι όμως ένα παιδί το οποίο ξέρει να ξεπερνά δυσκολίες. Μόλις τώρα τελείωσε τις, ήταν αξιωματικός στις ειδικές δυνάμεις. Αλεξοπτιστής, ρετίνα, ξέρω εγώ αυτά που ξέρω, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτοί. Μου τα λέει και δεν κρίζω καμιά φορά. Και τώρα δίνει τη μάχη του να μπει κάπου, να πούμε, εξαιτίας όλων αυτών των μορίων που είχε πάρει από εκεί, σε κάποια θέση. Τώρα αν είναι τυχερός θα μπει. Η Δήμητρα, η άλλη μου κόρη, ένα χρόνο διαφορά έχουν. Τέλειωσε βρεφομινιπιακό όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει σκοπό να τελειώσει και το οικονομικό που το έχει αφήσει λίγο.
0: Με αθλητισμό.
1: Έπαιζε μπάσκετ στην Παναχαϊκή.
0: Μπάσκετ, ναι. Δήμητρα. Ωραία. Πάμε λίγο σε Μουντιάλ, πάμε σε ποδόσφαιρο.
1: Μουντιάλ. Λοιπόν,
0: τι γεύση έχει αφήσει αυτή η πρώτη φάση, το group stage που λέμε, και τώρα πάμε στα νοκάουτ. Ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα που περνάει, είναι στους 16. Χθες το βράδυ επικράτησε με 1-0.
1: Κοίταξε Δημήτρη.
0: Στο 92.
1: Το ποδόσφαιρο, επειδή το παρακολουθώ, έχω άποψη, αλλά δεν είμαι προπονητής με τακτικές και τέτοια. Ναι. Βλέπω μια θα λέγαμε άνθηση και μια μεγάλη προσπάθεια των παιδιών της Αφρικής, η οποία Αφρική έβγαλε ομάδες μέσα τώρα στους 32 ή την πρώτη φορά.
0: Από τις 10 ομάδες της Αφρικής οι 9 έχουν περάσει στους 16.
1: Έχουν περάσει, ναι. Βλέπετε, όχι ανέβει το επίπεδο για εκεί κάτω. Τους βοηθάει σωματοτυπικά. Έχουν πάει προπονητές, τους έχουν βοηθήσει. Έχει ανέβει το νοητικό επίπεδο, γιατί εκείνη την εποχή έχουν μορφωθεί τα παιδιά. Δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον πρωταθλητισμό. Βλέπουμε δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά από εκεί
1: αγοράζει. Η Γαλλία,
0: το Βέλγιο, η Αγγλία.
1: Χάρη τις μεγάλες, επειδή είναι αποικιακές χώρες. Έχουν αποικίες και η Γουαδελούπη, ξέρω εγώ, βγάζει τεράστια ταλέντα στο ποδόσφαιρο, στο Στίβο. Τα Πέκερι είναι Γάλλοι αυτοί όλοι. Οι Άγγλοι το ίδιο. Οι Ολλανδοί παλιά, οι Εγγλέζοι, οι Πορτογάλοι.
0: Αυτή η πρώτη φάση του Μουντιάλ μέχρι τώρα, σε ικανοποίησε έτσι?
1: Να σου πω, επειδή τα παιχνίδια αυτά κρύβουν και μια σκοπιμότητα, δηλαδή να περάσω. Είδαμε και παιχνίδια που κάποια αποτελέσματα βοηθάνε να τις δύο ομάδες ήρθαν.
0: Αυτό που έγινε στο Αυστρία πάντως, με το 3-3 με τη. Θύμησέ μου ότι.
1: Αυστρία-Αλγερία.
0: Με την Αλγερία. Που ο Μαχρές κάνει το 3-2 και μετά ψάχνονται τι έγινε τώρα.
1: Έγινε

0: τα πάντα στην ζωή. Εμείς θα πούμε πάλι την Παρασκευή, έτσι, Θόδωρε. Θα είμαστε την Παρασκευή, με πολλά άλλα διάφορα, ίσως και με κάποιον καλεσμένο. Ήθιστε, πάντως, Θόδωρε, κάθε χρόνο τελευταία κομπή να φέρω και τον Καβαδία, τον Νίκο. Το ξέρεις τον Καβαδία.
1: Συμμαθήσω. Κινηματογράφος. Τώρα έχουν αρχίσει τα προβολές. Ναι.
0: Ο Νίκος
1: καταπληκτικό
0: είναι... Καταπληκτικός, ναι. Εγκυκλοπαίδια για αυτός.
1: Νίκο, άμα μας ακούς, την αγάπη μου...
0: Μπα, δεν ξυπνάει νωρίς ο Νίκος. Κοιμάται ακόμα. Βραζιλιάνος. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα τον Θόδωρο Παπαγενόπουλο για την μουσική μέλη και τη διεύθυνση του ήχου. Από τον Δημήτρη Σέμποτα στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Καλά περνάτε. Bye bye.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.

0: Επίσημος συνεργάτης ΚΙΑ, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Sport FM.
7: Sport FM.
6: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Έλα να τελειώνει το Μουντιάλ, αυτό το πράγμα που βίωσα εγώ χτες με Νότια Αφρική, Καναδά. Αλήθεια σου λέω.
1: Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Αυτό μου άρεσε που μου λέγανε. Τώρα τα νοκάουτ.
1: Τα νοκάουτ.
0: Τα νοκάουτ. Όλη η Νότια Αφρική πίσω με το Μάκη Κατσαβάκη για προπονητή εκεί. Και
2: πραγματικά.
0: Διώξε γιώμα. Μέχρι και οι Καναδοί, φιλήσυχοι άνθρωποι που γατάκι σκαρφαλώνει σε δέντρο και το βάζουν στις ειδήσεις. Το πω από ότι έγινε κάτι φοβερό. So we here see the cat. Πραγματικά, μέχρι και αυτοί κάνανε γιούχα και για τα ακριβά εισιτήρια. Σου λέει, δώσαμε 500 ευρώ
2: για
0: σχεδόν
2: να αυτό το
0: για να βλέπουμε τον τερματοφύλακα να κρατάει την μπάλα. Γιάννης Καραλής, πραγματικά, σούπερ μετάδοση. Νόμιζα θα πει, να ο Μαλαβένης και μπάλα λίγο out. Εδώ πήγε να βρει τον Ντέμι Νικολαίδη, αλλά ο Αλτζάχερ έκοψε. Προοδευτική ΑΚ 0-0.
2: Πιστεύω λείπει λίγο από την ψυχούλα του Γιάννη αυτό.
0: Και από τη δική μου ψυχούλα.
2: Και από τη δική μου.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο. Καλοκαιρινός αέρινος. Πισινάτος θα έλεγα.
2: Λοιπόν.
0: Καθαριστής πισίνας σε πορνοτενία.
2: Σε ποιο site το διάβασα χθες και έλεγε Σαλαμίνα. Ένας κρυφός παράδεισος κοντά στην Αθήνα. Και λέω ρε Παλουότολο.
0: Τι έχει κάνει.
2: Πήγε ρε Παλουότολο σε Σαλαμίνα και έχει γίνει hot spot καλοκαιρινών διακοπών.
0: Έχει ίντερνετ. Hot spot, έχει ίντερνετ. Θα πάμε μέχρι τις 10 στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα νοκάουτ παιχνίδια. Εχθές ο Καναδάς υπέταξε το λεωφορείο της Νοτιού Αφρικής.
2: Διπλό πούλμαν.
0: Τι διπλό πούλμαν, μιλάμε φυσαρμόνικα το 703, το θυμάσαι.
2: Το 608 ήξερα εγώ.
0: 6 και 8, 14, 1 και 4, 5. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Έφυγε η Νότια Αφρική, έμεινε ο Καναδάς, όλα βγαίνουν.
2: Δεν θα ήθελα να γίνω κι εγώ στα λεγάκια.
0: Δεν θα ήθελα να μου
2: πει για τον Καναδά.
0: Ναι,
2: λεφτά, έτσι πάνε χαμένα.
0: Έπεσε και ο καφές, κάτι περιμένει.
2: Σα τα είχα πει για τον Καναδά από τότε που τον είδαμε τη Σερβία.
0: Ναι,
2: και λέει είναι καλή ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι καλή ομάδα. Ορίστε τώρα στους 16. Πότε που έχει
0: είναι
2: φτάσει.
0: Μια χαρά, επιτυχία. Πέρασε. Ο Κατσαβάκης πήρε τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής μετά και χειροκρότησαν τον κόσμο που τα έχει βάλει με τους σπορεφεμίτες της Νοτιού Αφρικής ότι παίζει λέει καντενάτσιο. Φάτε τα τώρα, περάσαν.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, θεωρούν μεγάλη επιτυχία που πέρασαν στα νοκάουτ. Εντάξει, ο Κατσαβάκης.
2: Και είναι.
0: Και είναι, τι να πούμε εμείς από τον καναπέ. Λοιπόν. Και σήμερα, απόψε μάλλον, ο φόβος μου μεγαλώνει λόγω του Ανδρέα του Χταποδιού, λόγω του γιου της Ζαφυράτου. Ο Ανδρέας, ο CEO του σχολείου, είπε εδώ και καιρό ότι η Ιαπωνία θα είναι το μεγάλο outsider που θα πάει προημιτελικά, μπορεί και ημιτελικά. Και έχω φοβηθεί γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα και γιατί παίζει με τη Βραζιλία εμάς που όλο κλαίμε. Επειδή φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν όλα τα φαβορή γενικά, δεν νομίζω όλα τα φαβορή, δεν το έχουμε δει ποτέ. Την καστόρια δικιά μας και τη θέση στην
2: Τουρκία. Και η Γερμανία και.
0: Ναι, φοβάμαι. Λέμε. Ναι. Και όταν ο οδηγός σου είναι ο Βινίσιους και ξέρεις ότι μπορεί να τσακωθεί ανά πάσα στιγμή. Και ο Ματέο Κούνια που
2: είναι λίγο ευαίσθητη χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Λέει,
0: ναι,
2: εύθραυστη. Τώρα.
0: Fragile. Stink. Λοιπόν, αυτό με φοβίζει γιατί οι Ιάπωνες. Εκτός ότι είναι μηχανές, εκτός ότι είναι ξέρεις, στα εξελάκια τους, στα κουτάκια τους.
2: Ναι. Θα με καθαρίσουν.
0: Ναι. Με φοβίζει μην τυχόν προηγηθούν πρώτοι και εμείς κλαίμε. Μετά μπει ο Νεϊμάρ αποκλειστεί και τραυματιστεί. Ναι, σταμάτησε και μετά κλαίει. Κατέβα κάτω, μωρή Καρολίνα. Γεια σα, μωρή Καρολίνα. Αυτό με φοβίζει, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Βέβαια.
2: 8 η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Επιτέλους. Ναι. Φαγητό το μεσημέρι, λίγος ύπνος. Πραγματικά, air conditioning 17 να μου λέει Εύα, κλείστο. Μα έχουμε καλοκαίρι, με ενοχλεί στο λαιμό αυτό που κάνουν τα ζευγάρια. Άνοιξε το παράθυρο με air conditioning, θα χαθεί απόδοση. Ένα 40 δίνει. Λοιπόν, και μετά έχουμε back to back, επιτέλους παγκόσμιο κύπελο. Επιτέλους, 8 η ώρα Βραζιλία, Ιαπωνία. Λίγο επιρροή φαγητού και καφέ και μετά.
2: Και μισή ώρα να σου πω, δηλαδή,

0: Επιτέλους, λίγη μπάλα μουντιαλική όπως πρέπει και όχι ώρα Greenwich, ξέρω εγώ. Ώρα...
1: Εντάξει, ώρα Greenwich είναι το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Και θα έχω δει δύο μάτς.
1: Θα είναι και ωραίο παιχνίδι.
0: Θα έχω δει δύο μάτς.
1: Θα έχεις δει, θα είσαι γεμάτος. Θα είσαι πλήρης. Πλήρης ματσών, όχι ημερών.
0: Ελπίζω, εντάξει, θα χαρώ αν τυχόν περάσει η Ιαπωνία, θα χαρώ για τον Αντρέα. Mm-hmm. Αλλά θα χαρώ για μένα και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για το παιδί σου. Θέλω να περάσει η Βραζιλία αέρα τις παλιοϊάπωνες. Pearl Harbor δεν είναι εδώ, τη Δυτική Αμερική.
1: Καλά, καλά, θα τα πούμε λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα.
0: Δεν αντιλέγω. Βλέπεις, κρατάω πισινή.
1: Κρατάς μια πισινή από μόνο.
0: Δεν μιλάω. Δεν μιλάω. Δεν λέω θα κάνουμε θαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Από την άλλη, ζούμε λίγο στον πυρετό του πνευματιστή. Εν τω μεταξύ, είμαι με πάρα πολύ μεγάλη κούραση, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Έχω πολύ μεγάλο κέφι.
1: Δηλαδή, όργωσε στη μισή Ελλάδα, ρε, ναι. Τσούβι.
0: Φέρτε κι άλλοι. Φέρτε κι άλλοι.
1: Σκυλίδα, Καλαμάτα, που αλλού ήσουν.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα, Σκυλίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καρδίτσα, εγώ το πήγα καλαμάτα. Ανάποδα.
0: Έτσι το πήγα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Καρδίτσα, Καλαμάτα, ξαναγύρισα πίσω. Στυλίδα. Και δεν είχα παπά εκεί. Έλεγα να φέρω έναν με χαρτών. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ζούμε στον πυρετό του πνευματιστή, ο οποίος έχει πει πρώτον η Πορτογαλία στον κόσμο των πνευμάτων έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στον κόσμο των πνευμάτων, έχει ήδη γίνει η στέψη.
1: Ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω, ο πνευματιστής είναι αυτός που είχε η Γκάνα.
0: Ναι, αυτός.
1: Που ματσακώνιασε τον.
0: Τον Γκέι λέει, του λύνω τα μάτια. Του λύνω τα μάτια, θα βάλει γκολ και έβαλε. Αυτό μα προβληματίζει. Έχει πει ότι Αργεντινή Κάπο Βέρντε θα περάσει το Κάπο Βέρντε. Το έχει πει πριν κληρωθούν μαζί. Να ξέρετε, λέει, το έχει πει πριν. Τον Μέση, λέει, ένα ακροτήρι πράσινο θα τον αποκλείσει. Το έχει πει έτσι. Ξέρεις, λίγο κάπως.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχαμε μια είδηση σήμερα για τον αρχηγό του Κάπο Βέρντε. Κατηγορείται για βιασμό της μεταφράστριας από τη Βραζιλία από το Μάρτιο. Κατηγορείται και τώρα βγήκε στην επιφάνεια και έχουμε τις τελευταίες έρευνες σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε η αστυνομία να δούμε τι θα πει. Έχει πει η Βραζιλιάνα μεταφράστρια ότι την είχαν πάρει. Τι, 112? Λοιπόν, ότι την είχαν καλέσει για εργασία. Τελικά δεν τη χρειάστηκαν. Ισχυρίζεται η κυρία από τη Βραζιλία ότι χτύπησε την πόρτα ο αρχηγός, την έπιασε το λαιμό, την έσκασε κάτω και προέβη σε τέτοιες πράξεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δηλαδή, ενημερώνω για όλο το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο,
0: για όλο το ρεπορτάζ. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί και η Γερμανία να ματσακωνιαστεί σήμερα.
1: Μπαραγουάι. Να γίνει τίποτα.
0: Μου γέμισε το μάτι το τελευταίο μάτι η Γερμανία. Πολύ φλίαρη ήταν. Δεν ήταν αυτά τα πάντσερ που σας καθαρίζω και προχωράω. Και δεν επέλεξε Παραγουάι για αντίπαλο.
1: Εντυπωσιακά η αλήθεια.
0: Παραγουάι για αντίπαλο δεν επιλέξει.
1: Όχι, για να φας ξύλο.
0: 32
1: όχι,
0: την Παραγουάη. Λίγοι επιλέγουν το κορμί.
1: Λίγοι επιλέγουν να φάνε ξύλο. Το πληρώνουν κιόλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή πάταμε στα μούτρα με 100 ευρώ στην Pay Safe. Ναι. Δεν ξέρω καθένα τι έχει στο μυαλό. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το

0: Βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Και αυτά.

0: το νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτά που λες Μαρία, είπα αν προηγηθούν πρώτοι, συγγνώμη, να διορθώνετε.
1: Εντάξει, του λόγου τώρα
0: έκανα λάθος.
1: Πρωί. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο προπονητής της Νότιας Κορέας.
0: Ναι,
1: περίπου. Είχαν μεγάλες προσδοκίες για την Νότια Κορέα. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω γιατί.
0: Πού και πού.
1: Θα αποδώσω εκεί, ξέρω εγώ.
0: Έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων αποκλείστηκε. Δεν πέρασε ούτε στις καλύτερες τρίτες. Και αυτή η εξέλιξη έχει φέρει έντονη κριτική στον προπονητή, τον Χονγκ Μιούγκ Μπο.
0: Ο οποίος.
1: Ναι, ο Μπο.
0: Ωραίο
1: κλαμπ ήταν τον
0: Μπο. Όντως ήταν.
1: Φανταστικό.
0: Φανταστικό κλαμπ τον Μπο. Και δεν το είχαν στην ελίτ.
1: Όχι.
0: Μ' αρέσει που φεύγουμε τώρα από εκεί και λέμε για το κλαμπάκι.
1: Έφυγε λίγο από γλυφάδα και
0: ήταν
1: πριν τη βουλιαγμένη.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο το μποκλαμπ. Φτιάξτε πάλι ρε το μποκλαμπ.
1: Ξέρετε τον μποκλαμπ. Κάτι έχει γίνει, έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Τράπεζα.
0: Εδώ πέρα γίνει συνεργείο τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τελικά ο άνθρωπος υπέβαλε την παραίτησή του. Ήταν 2 χρόνια στον πάγκο, έτσι.
0: Όχι.
1: Αλλά έχει γίνει τέτοιο μεγάλο χαμό. Που οι συμπατριώτες του έχουν φτάσει στο σημείο να βάζουν και πινακίδες στα μαγαζιά τους ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο.
0: Σοπα,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Του επιτρέπουν, δηλαδή θέλει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος, να πάρει 3 γιαούρτια, να πάρει 1,5 κιλό φέτα.
0: Παλήρια,
1: ντολμάδες. Ναι, να πάρει ντολμάδες, ναι. Εντάξει, στην αρχή λέει το κάνανε και καλά για πλάκα, για να εκφράσουν πλάκα. Έτσι τη δυσαρέσκειά τους, το οποίο όμως έχει προχωρήσει. Και θέλω να σου πω ότι μέσω social media, παντού υπάρχουν ηλίθιοι, έχει δεχθεί και απειλές κατά της ζωής του. Επειδή δεν τα πήγε καλά η Νότιος Κορέα στο Μουντιάλ, επαναλαμβάνω. Μέχρι και η κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την παρουσία της Νότιος Κορέας στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Που δεν μας ξέπλυνε. Α,
1: τον Λι Τζάε Μιούγκ.
0: Τζινάρα τα Λι. Και αυτά υποτιμημένα τα Τζιν τα Λι.
1: Ναι, ήταν άμα δεν είχες λεφτά για 501.
0: Εγώ δεν είχα για 501. Έπαιρνα Λι. Και κόβαμε την ετικέτα τότε. Είχαμε στη μόδα να κόβουμε να μην δείχνουμε ότι έχουμε μάρκες.
1: Λοιπόν, ο Λι Τζάε Μιούγκ ζητάει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Ποιο Υπουργείο?
1: Υπουργείο Μουντιάλ.
0: Υπουργείο Δοκαριού.
1: Ναι, για τα αίτια της αποτυχίας.
0: Κοιτάξτε, παίξαμε 3-5-2, δεν τον πάνε μέσα.
1: Δεν ξέρω. Είδες όμως. Ευτυχώς λέει τουλάχιστον εμείς.
0: Εδώ είμαστε χαλαρά, δεν πάμε.
1: Εμείς απλά απολύουμε τους προπονητές.
0: Δεν πάμε.
1: Κάθε τρίμηνο ή δεν πάμε καθόλου. Και τελείωσε εκεί.
0: Τελείωσε, θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Δεν θα αφήσουμε τον Γιωβάνοβιτς να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Μην υποτιμάτε. Για ποιο λόγο. Άσε με ρε καραγκιόζι να μπω.
1: Πάει να βγει ένα νεκρόνιο για να τον αφήσουν στις πιτσερίες.
0: Νεκρόνι. Φύγε.
1: Έλα πάνε.
0: Δεν μπορείς να μπεις. Θέλω να πάρω τυριά. Μην υποτιμάτε το κασέρι μου.

0: χαμός που έχει γίνει Μαρία στο παγκόσμιο κύπελο από συνωμοσιολόγους ότι το έχουν τάξει στο Μέση και γι' αυτό το λόγο έχει τέτοιες ομάδες να περάσει.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Διαβάζω
1: μα λέγανε ότι το είχαν τάξει στο Ρονάλντο.
0: Όχι. Και κοίτα λέει το Ρονάλντο με ποιους έχει να παίξει και κοίτα με ποιους έχει να παίξει για να φτάσει τελικό. Από εδώ έχει να παίξει με Mr. T, με Σταλόνε, ναι, με Ρόκι Μαρτσιάνο και από εκεί έχει το Θουβού και το Τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου.
1: Έτσι ήταν και το με τον Τζάκονα.
0: Το Κάπο Βέρνε. Λοιπόν, γιατί σφυράτε κύριε Μέση, χάσατε τα κλειδιά σας. Ο κύριος από τον πρώτο. Ξέρω, έστω διάολο. Ναι. Αυτό διαβάζω συνωμοσίες παντού. Ότι το έχουν τάξει το Μέση.
1: Καλά, εντάξει, τέτοιες βλακίες.
0: Ναι, ναι, ναι, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Θέλω να πω στο φίλο που λέει ότι οι δύο συγκεκριμένες διαφημίσεις είναι χορηγία και παίζονται τσάμπα, ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν κάνω τίποτε δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ναι, φίλε, δεν περιμένουμε σε να αγοράσει ντολμαδάκια. Σου είπα.
1: Ναι. Είναι ένας που τα έχει βάλει με αυτή τη διαφήμιση και
0: πήγαινε, κάνε καταγγελία.
1: Δηλαδή, για όνομα
0: είναι σαν να πετάς μια πέτρα στη θάλασσα. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Λοιπόν, σαν τον Καλέα δεν έχει. Λέει, ωραίο και τον Καλέα.
1: Πού ήταν τον Καλέα, κάτι μου θυμίζει.
0: Πιο κάτω δεξιά.
1: Πιο κάτω από τον Πο.
0: Νομίζω ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν εκεί που ήταν το Δημαρχείο.
0: Εκεί πρέπει να
1: το
0: ήταν.
1: Το Καλούα δεν ήταν εκεί. Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα μαγαζιά. Έχουν κλείσει.
0: Είχαμε κλείσει.
1: Όσο τα ταΐσαμε, τα ταΐσαμε. Γιατί τα ταΐσαμε και καλά. Λοιπόν, αν μας ακούει κανένας.
0: Εγώ που είχα πάει τώρα.
1: Το θυμάμαι τον Καλέα.
0: Ναι.
1: Α, μήπως ήταν στα Αστέρια τον Καλέα.
0: Γλυφάδα έπιανε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί,
1: εκεί στα φανάρια, ναι. Εκεί ήταν.
0: Τώρα προχτές που πήγα για μια παρουσίαση μιας εταιρείας, ναι. Καθόμουν
1: και στο ένα και μοναδικό.
0: Σκεφτόμουν, όχι. Μου λέει, γιατί, τι σκέφτεσαι? Ότι εδώ ήταν το ακροτήρι βουτίκ.
1: Α, ήταν το ακροτήρι, ναι,
0: συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Καθόμουν και έλεγα, εδώ ήταν το ακροτήρι. Εδώ καθόμουν στην
1: εδώ και πρόβατα παλιά.
0: Εδώ χόρευε η Βίτα Χουντ. Εδώ ήμασταν στο μπαρ. Τι ωραία. Εδώ τραγούδαγε μετά ο Βέρτης, καλοκαίρι. Και σκεφτόμουν ότι εγώ έχω να μιλήσω σε μια εταιρεία. Αυτό. Είχα χαθεί στις αναμνήσεις μου. Φορούσα λευκό παντελόνι και σανδάλι, Μαρία. Καφέ.
1: Φορούσε σανδάλι.
0: Έχω περάσει αυτό το στάδιο, γι' αυτό τα συχάθηκα.
1: Καλά, να μου πεις ήσουν και μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήμουν σαν το Μανταβίκια στο Μαλί, μιας και είμαστε σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλου. Και όλα καλά. Πραγματικά. Μάλλον εσύ θα μας πεις που ήταν τον Καλέα. Έχει έρθει ο ειδικός.
1: Πού ήταν τον Καλέα, ρε, εσύ, Γλυφαδιώτη.
0: Ναι. Απέναντι από το σκλαπίο της Βούλας.
1: Το Καλούα που ήτανε.
0: Πορτοράφτη το Καλούα.
1: Το Καλούα ήταν Πορτοράφτη.
0: Ναι, ήταν από την άλλη.
1: Πήγαινα τόσο μακριά. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Προσκαφούρη βουλιαγμένη. Μετά ήταν τον Πο.
1: Το είπαμε τον Πο.
0: Τον Πο το
1: δεν μας άκουγες, το είπαμε και τον Πο. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας. Α, τον Καλέα ήταν στο. Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Τέλος πάντων.
1: Απέναντι στο Ασκληπιό. Ναι, ναι, ναι. Στο στενό απέναντι. Τι σχέση έχει το Ασκληπιό με το Εγκόμιο, ρε πάνω? Τα έχει κάνει ρημάδι. Το Εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Καφετέρια Γλυφάδες.
0: Ζησιμοπούλ.
1: Ναι, εντάξει, το Εγκόμιο και αν έχουμε χτίσει το Εγκόμιο. Δηλαδή, μη μας μπερδεύετε, παιδιά. Άμα δεν ξέρετε, μη μας μπερδεύετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι άσχετοι να φύγουν. Όλοι, όλοι μεθυσμένοι μας μαζευτείτε εδώ πέρα. Στον Καλέα, λέει, ήταν στην Πειραιώνα. Α, καλά, εντάξει.
0: When I see you, like a fire burning in myself. Fire. Εγώ. You catch me so.
1: Ναι, παιδιά, αν το πάρει ο Μέση θα τον ντύσουνε cowboy. Γιατί στο Κατάρ τον είχαν ντύσει εμείς. Τον είχαν ντύσει Κώστα Βουτσά.
0: Όχι, έξυπνη σίτα τον είχαν ντύσει, δεν ήταν.

0: Δεν ήμουν σαν το φτερωτό Ερμή με τα σανδάλια, ήμουν σαν τον Αστραπόγενο.
1: Τι να κάνω, ρε Ταντάκο, έτσι ήμουνα.
0: Σε τραγική κατάσταση.
2: Έχει δίκιο ο Κρότης που ρωτάει, το εγκόμιο το χτίζουμε ή το πλέκουμε.
0: Έχει δίκιο.
2: Σωστό και αυτό. Ναι, παιδιά, το εγκόμιο ήταν στη Γλυφάδα. Φλασιά από Γλασκόβη, τον καλέ ήταν στη Βούλα. Πάνω, σφιλιά από Γλασκόβη, την καλημέρα μας.
0: Αυτό τώρα, παιδιά, ήρθε. Επειδή λέγανε. Ποιον λέγανε Μπό. Επειδή λέγανε Μπό τον προπονητή της Νοτιού Κορέας. Για να καταλάβετε, ναι, αυτή η εκπομπή πώς εξελίσσεται. Ναι. Κάτι λέει η Μαρία ότι έδιωξαν τον προπονητή που το λέγανε Μπό και το μυαλό μας έφυγε σε τέτοιο ρυθμό. Διαβάλλει.

0: Και στη μόδα πολύ, Μάρια, πορτοκαλί με λευκό ήταν τότε. Πολύ πορτοκαλί, λευκό. Λευκό, λευκό, πορτοκαλί, λευκό. Λευκό,
1: δεν το
0: λευκό,
1: θυμάμαι πορτοκαλί. Θυμάμαι μόνο έπαιζε, τον μπέζ.
0: Έπαιζε τον μπέζ, λευκό, λευκό. Λες και ήμασταν Miami Heat αυτό. Και έπαιζε πολύ αυτό το κοντομάνικο πορτοκαλί που κάμισο με λευκό παντελόνι. Ροζάριο. Έπαιζε
1: καλά,
0: πολύ
1: ροζάριο,
0: το ροζάριο.
1: Πάρα πολύ. Είχαμε γίνει όλοι καθολικοί.
0: Ήμασταν όλοι με καθολική. Τα ροζάρια. Ναι. Ροζάριο. Κοίτα, πήρα ένα καφέ ροζάριο. Mm. Το οποίο έβγαζε τέτανο στο λαιμό εδώ πίσω, έβγαζε χώμα με νερό. Δεν ήταν, ήταν από πλανόδιο. Δεν πήγαινε να πάρει.
1: Καλά, δεν ήταν διαβασμένο.
0: Ακριβό, ναι. Ροζάριο. Από τον Ποντίφικα. Από τον Ποντίφικα τον Πάπα το ροζάριο.
1: Ο Σταυρός μετά γινόταν καβούρι σιγά-σιγά. Μάζευε.
0: Και τα πρώτα τατουάζ που μας ερέθησαν ήταν ροζάριο στα, ξέρω εγώ, στον Αστράγαλο. Έτσι, τα πρώτα τατού που βλέπαμε, ας πούμε.
1: Και τα τράιμπαλ.
0: Τράιμπαλ.
1: Τράιμπαλ έπαιζε πάρα πολύ.
0: Τράιμπαλ από κουκουρούκου, δυνατό.
1: Τράιμπαλ και στη μέση πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτά τα δύο φτερά πεταλούδα στη μέση. Έπαιζε πολύ μετά από άνοιξη μέση, σου ανοίξαν και τα φτερά. Η πεταλούδα έγινε μπουφογέρακας.

0: Αλλά να σου πω κάτι, εμένα αγαπημένο ήταν το ακροτήρι, αυτό ακροτήρι μπουτίκ, πώς το λέγανε. Το καλοκαιρινό που έστρεβε δεξιά, πήγαινε. Άγιο Ανδρέα, ξέρω τι έπιανε εκεί πέρα. Η περιοχή κάπως λεγόταν.
1: Το ακροτήρι δεν ήταν στα Αστέρια.
0: Δεν νομίζω.
1: Στα φαναριά τη Γλυφάδα, στα Αστέρια.
0: Όπως κατέβαινε, έκανε δεξιά μέσα. Δεξιά. Πήγαινε.
1: Στον Αγίο Κοσμάλε.
0: Ναι, Αγίο Κοσμάλε.
1: Το ήταν εκεί.
0: Ακροτήρι μπουτίκ.
1: Α, ήταν και το. Α, το ακροτήρι, ναι, δίπλα.
0: Άγιο Κοσμά.
1: Ναι.
0: Μπαίνε στα
1: Αστέρια. Ποιο μαγαζί ήταν στα Αστέρια. Με μία.
0: Το Βένιου.
1: Το Εν. Όχι, δεν λέω το Envy. Το Αμφιθέατρο. Μπορεί το Αμφιθέατρο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό εκεί το ακροτήρι μπουτίκ. R&B πάρτι, Τετάρτες, Πέμπτες, δεν θυμάμαι. Ήμουνα εκεί. Άνεργος, ωραίος, άνετος, ούτε πρωινό ξύπνημα.
1: Το ακροτήρι είχε και παραλία μπροστά.
0: Ναι, ρε.
1: Κάναμε μπάνιο στον Άγιο Κοσμά, αλλά τότε δεν ήταν.
0: Τώρα, που να ξέρεις τι είναι το κολοβακτηρίδιο. Λοιπόν, και πραγματικά, ελκό ή κολίτιδα, δεν ξέρω τι ήταν όλα αυτά.
1: Ορίστε, άνθρωπος δούλευε στον Μπο 98-99. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έπεσες πολύ ωραίες μουσικές, φίλε.
0: Μπράβος. Μπράβος. Το W ήταν εκεί, Μαρία. Στα Αστέρια.
1: Το W. Αυτό είναι πιο μετά. Α, το Μπάλουξ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ανατρίχιασε. Μας είχαν φέρει τότε στο ακροτήρι μπουτίκ τα πρώτα φαγητά εκεί βράδυ.
1: Να το
0: έτρωγες στο ηχείο δίπλα. Μου δίνει λίγο τσαλάν.
1: Το χειρότερο ήταν αρχές 2000. Λέει κάπρι άσπρο οι άντρες. Όντως φοράγατε. Δηλαδή παντελόνι κοντό μέχρι τη γάμπα.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι τη γάμπα. Και ζελέ καρφάκια και αμάνικο πορτοκαλί.
0: Ναι, το πορτοκαλί έπεσε πολύ μπάλα, σου λέω. Λοιπόν, ο Τόλης ο Λεούσης που είναι ο μέτρε του R&B και του hip hop, Ακάνθους στα Αστέρια.
1: Τρίτη. Όχι, και... το Ακάνθους είναι αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Το
0: Ακάνθους είναι αργότερα. Δεν το ξέρει η Μαρία. Και Τρίτη και Πέμπτη είχε τα, στο ακροτήρι τα.
1: Μιλάμε για πιο παλιά.
0: Μοσχάρι με τη σάλτσα χλέπα. Κρέμα γάλακτος.
1: Και πολύ σαλάτα ρόκα παρμεζάνα.
0: Ρόκα παρμεζάνα, παλσάμικο. Και έπαιζε πολύ τότε αυτό το χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Αυτό με ρύζι στο πλάι.
1: Ναι.
0: Αλλά κατέβαινες για ποτά μετά στο κέντρο. Κεντρικό μπαρ. Πικερόλ. Βαρέλια γύρω γύρω. Και εγώ έκανα τον Αλπατσίνο. Με βάζανε σε μια πολυθρόνα. Με είχε γνωρίσει και ένα
1: μέτρη.
0: Ένα δωρεάν κολοπεδάκι. Έχει πλάκα εσύ.
1: Αμφιθέατρο και μετά Μπάλουξ. Ναι. Ευχαριστούμε για το Ακάνθους. Ήταν αργότερα το Ακάνθους. Εμείς μιλάμε για αρχές 1999-2000 εκεί. Το Ακάνθους ήρθε λίγο αργότερα. 2002, 2003, 2004 εκεί.
0: Ποιε λέρε, ρε παιδιά, δεν έχουν πάει ποτέ σε αυτά τα κλαμπ οι λέρε. Πρώτον, ο Μαραθιανό πήγαινε σε κριτικά γλέντια και ο Ακτύπη έγραφε βιβλίο στην Μπόχαλη, στη Ζάκη.
1: Ήταν στην τράπεζα τότε.
0: Έλα τώρα που θα μου πει για αυτό.
1: Ενέκρινε δάνεια τότε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ πήγαινα, μου λέγανε θα
1: πάσεις. Μην βοηθούσαμε την ελληνική οικονομία.
0: Μικρέ, θα πάσεις χορεύτριες σπίτι.
1: Τη μαύρη ελληνική οικονομία.
0: Εγώ πήγαινα τις χορεύτριες σπίτι με τα μάξι και τους έλεγα καληνύχτα. Είχα εντολή. Τι λες τώρα. Έγραφε ο άλλος, έγραφε ο Ακτύπης στη Ζάκυνθο για την παγκοσμιοποίηση και τον καπιταλισμό. Αυτά γράφεται και γράφει. Και ο Μαραθιανός με Μαλεβιζιώτη. Τι σχέση έχουν, σας κοροϊδεύουν οι λέρες. Τώρα τι θέλουν, μπιφ. Όχι, εντάξει. Λεφτάκια. Πάμε τώρα, λεφτάκια.
1: Βεβαίως. Και επειδή μιλούσαμε για τέχνη τόση ώρα.
0: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
1: Δεν είναι αυτή η τέχνη.
0: Το Τζακ Τραμπούι δεν είναι τέχνη.
1: Σε παρακαλώ. Τα 7 άσπρα δεν είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη του μπαρμάν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Καποβέρντε.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαδίζει μαζί μας και η Κοσμοτέ Τέλεκομ με το Art Tech The Road Show που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σαν τον Τζούβι. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε περισσότερα για ημερομηνίες, για τους σταθμούς κτλ. Στο cosmote.gr, Telecom Road Show.

0: Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Κερδίσεις στοίχημα. Όχι λοιπόν. Λες πάμε θάλασσα εκδρομή με το Lidl Plus. Διεκδικείς μία από τις 1000 ζωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Lidl Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ σκανάρεις ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν ζωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάμε τώρα και γυρίζουμε.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένας χαμός στα μηνύματα, κλαμποαναμνήσεων, χιλόπιτας. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Αμφιθέατρο αιωρούμενες κούνιες πάνω από τα μπαρ, ντόμους, καλά αυτά τα έχω προλάβει. Έχει πολύ. Κοκορίκο δίπλα από Νεράιδα και Άμεζον στον Άγιο Κοσμά, Γιάννης από Κυψέλη. Έχει πολύ.
1: Εντάξει. Αγγίξαμε πολλές ευαίσθητες χορδές. Ήρθε εδώ πέρα και ο Κεφαλάς, ο οποίος τα έχει ζήσει.
0: Εσείς πιο πολύ. Εγώ ήμουν κλαπ 334 προχωριστή στο Λόφο. Στο Περιστέρι.
1: Σκέφτομαι πόσες φορές θα έχουμε βρεθεί στο ίδιο μαγαζί με τον Κεφαλά και δεν γνωριζόμασταν πριν από.
0: Με μένα αποκλείεται εκεί που ήμουν εγώ.
1: Όχι, με σένα αποκλείεται.
0: Στο Σφαίρα Κλαμπ, Αρτάνα, Κόλαση, Κόκαλο, Βαρελάδικο, Πρεμιέρα Κλαμπ, SMS. Εκεί έσβηνα και κοτοπουλάδες, αποκλείεται να είχε επαφή.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι τότε, ας πούμε, ζούσα γαλάτσι και δεν μου ήταν τίποτα να κατέβω Γλυφάδα.
0: Εντάξει, δεν είχε και τόση κίνηση.
1: Ναι, ήταν και αυτό, σωστά. Δεν ήταν και τόσο ψηλά η μενζίνη. Ναι. Μπορεί ήταν να είναι και αυτό.
0: Επίσης, ρε παιδί μου, μπορεί να λέγες πάμε τρία άτομα, βάζουμε από.
1: Τι! Πας καλά,
0: μόνοι σου με το τσαλάκι κατέβαινες.
1: Όχι, δεν κατέβαιναμε. Μου λέτε ότι θα κατεβαίναμε όλες μαζί και θα έλεγα βάλτε, ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, εντάξει, λέμε.
1: 200 δραχμές ο καθένα. Τι λες, ρε.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν. Mm-hmm. Έλεγα σήμερα πληρώνεις εσύ, αύριο πληρώνω εγώ. Έτσι ήμασταν. Ναι, ο Νίκος λέει ναι, και κάπως έτσι βλέπουμε πού έχουν πάει τα λεφτά μας. Εντάξει, ένα καλοκαίρι είχα υπολογίσει. Αλλά να μου πεις δεν μας ένοιαζε, ήμασταν πιτσιρίκια, δεν είχαμε και πολλά έξοδα. Είχα υπολογίσει πόσα λεφτά είχα δώσει στα μπουζούκια. Βασικά πόσα λεφτά είχα δώσει στον κουρκούλι. Γιατί πήγαινε
0: okay, okay. Εκεί. Μέρα με τη μέρα.
1: Μέρα με τη μέρα. Και λέω, α, μπα, ναι, τόσα λεφτά, ε. Μιλάμε
0: δηλαδή,
1: για budget, όχι για ιδέες.
0: Πραγματικά, όλοι έχουν κάποιους ήχους γλυκούς στα αυτιά τους που τους θυμίζει κάτι ανάμνηση. Εσένα όταν έκανε. Μια εικόνα ξεχασμένη. Στο μυαλό μου πάντα μένει.
1: Αλλά εντάξει, είναι Δευτέρες, Τρίτες που ήταν κλειστά τα
0: πόδια. Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Κάπου έπρεπε. Ναι, βέβαια.
0: Κυριάκος Παπαδόπουλος. Να είναι καλά και καλημέρα. ΑΕΚ, πολύ ΑΕΚ.
1: Μόνο.
0: Ναι. Τον Τεστίλ επίσης, Μαρία, αναφέρθηκε τον Τεστίλ εκεί. Στον Γκολφ δεν ήταν αυτό. Εκεί κοντά στον Γκολφ Γλυφάδα ήταν τον Τεστίλ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό το θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι μια σερβιτό. Αυτά. Δεν υπήρχε ζωή στο γαλάτσι ούτε τώρα, βέβαια.
1: Καλά, ναι, όχι, εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Υπήρχε μόνο το. Μια μπειραρία. Πώς λεγόταν, που έχει φύγει τώρα, έχει πάει στο Χαλάνδρι.
0: Δεν
1: το Λιρόι.
0: Ριλόι. Τα φτιάχνατε μόνοι σας.
1: Λερουά.
0: Που είχε ένα κύριο να παίξω, έτσι, ένα λιονταράκι, ξέρεις, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό είναι η Λερουά.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το παϊδάκι χθες τον Γκάκια το πήγα γόνα. Δεν ήταν όμως παϊδάκι. Άσχετη ήταν σούβλα. Γιατί κάνει την καλύτερη σούβλα. Λέω στην Εύα γυρνώντας από Καλαμάτα, πάμε Κάκια. Περνάμε από εκεί. Όχι, αλλά μπορώ. Ένα κιλό σούβλα, μια γαβάθα τζατζίκι. Δεν παίρνω πατάτες τηγανητές για να μην με ενοχλούν.
1: Γιατί είσαι ναι. Σοβαρέ, λογικό.
0: Ούτε το ψωμί. Λοιπόν, τζατζίκι, σαλάτα, αρνί. Όπως παλιά.
1: Μιλάμε.
0: Έβαζα το τζατζίκι στην πέτσα. Κλακ, ρουφά. Είναι πολύ ένα κιλό. Πώς δεν πήραμε μισό κιλό ακόμα. Μιλάμε για λιμασμένα. Αυτό το ταξίδι.
1: Κάναμε.
0: Αφού βρήκαμε να κάτσουμε, τη δυστοπία.
1: Χαμός, ε.
0: Μιλάμε για. Λέω, έχετε γάμους, αραβώνες. Όχι, μου λέει μια απλή
1: Κυριακή.
0: Όλες οι ταβέρνες στη Χασιά. Κατάμεστες. Λες και παντρευόταν, ξέρω εγώ, ο Βασιλιάς.
1: Μετά τον μπάνιο, ξέρεις.
0: Τον μπάνιο, μία και μισή το μεσημέρι, Μαρία. Πότε κάνανε μπάνιο. Πήγανε εδώ για να μιλήσουν στο Sky το πρωί.
1: Μα πάνε πρωί-πρωί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το είδα και επειδή Σάββατο πρωί ήμουν.
0: Είναι όσοι δεν πήγαν
1: αυτή.
0: Για μπάνιο εκεί.
1: Σάββατο πρωί, τι ώρα, 8 και 4. Ο κόσμος πήγαινε για μπάνιο. 8 και 4.
0: Ναι.
1: Να μου πεις εσύ τι έκανε. Ναι, δεν πήγαινε για μπάνιο, αλλά τέλος πάντων ήμουν 8 και 4 στην παραλία εκεί. Με τα καρεκλάκια του με αυτά και πηγαίνανε πρωί-πρωί. Μπράβο σας.
0: Κόλαση με Νίκο Ινδιάνο στην είσοδο. Μιλάμε Μαρία, αυτός έκοβε είσοδο για πλάκ. Όταν έβλεπε δύο αγόρια μαζί, εδώ δεν είναι ταβέρνα, τους έλεγε. Δρόμο.
1: Λοιπόν, για πάμε για μια στιγμή Μουντιάλ.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γιατί όχι κορυφαία στιγμή αυτής της διοργάνωσης.
0: Εμείς επιλέγουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι 6 από τα ζευγάρια που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ δεν έχουν ποτέ ξανά ανταμώσει. Πώς φαίνεται αυτό, να πεις εντάξει, αυτό να παίζουν και 48 ομάδες.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Ελπίζουμε να το βιώσουμε και εμείς κάποια φορά, να μπούμε σε αυτό το κλαμπ.
1: Και ας μην έχουμε ξανανταμώσει, ξέρω αυτό εγώ, το Κονγκό.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όπως η Αγγλία.
0: Κονγκό Ελλάδα, κάτι.
1: Αγγλία Κονγκό, πρώτη φορά.
0: Θα είναι βρεθούμε. Πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι για τους Άγγλους. Επαναλαμβάνω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αγγλία Κονγκό, λοιπόν.
1: Αγγλία Κονγκό, ακτή ελεφαντοστού ή εγκεφαλοστού, όπως είναι το σωστό, Νορβηγία. Mm-hmm. Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα δεν έχουν ξαναματαβρεθεί ποτέ ως αντίπαλοι σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ, σε Euro. Μόλις ζαφυρά την πρωί. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και περιμένουμε και να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί γράφεται μια μικρή ιστορία τώρα που έχει και τη συνέχεια τη.
2: Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ.
15: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι!
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
19: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Hey.
20: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
25: Go, go, go, go, go.
12: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Μας περιμένουν για μπάνιο στην Πρέβεζα Μαρία.
1: Α,
0: και για chicken μπέγκε και για ποβατίνα μπέγκε.
1: Θα πάω παραδίπου.
0: Πού? Εντάξει, εντάξει, με συγχωρείς.
1: Τώρα και γίνει τώρα.
0: Με συγχωρείς και τώρα και ντροπή. Και πού είναι τα πατουσάκια σου και τέτοια.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
0: Ναι,
1: πείτε σας παρακαλώ χρόνια πολλά στο γιο μου που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεσαι, γερός δυνατός να είναι. Πέτρου και Παύλου σήμερα.
0: Α, να χαίρομαι τα ξαδέρφια μου.
1: Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Να χαιρόμαστε εμείς τον Πέτρο το κουμπλί εδώ πέρα, το παιδί μας.
0: Άρε Πετράν.
1: Τον Πετράν.
0: Το πρασινομάτικο.
1: Εγωιτευτικό
0: αυτό αγόρι.
1: Και αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων. Λίγο με μπερδεύει αυτό το πράγμα, γιατί ο Πέτρος και ο Παύλος ήταν Απόστολοι.
0: Θα μπω. Πάω μέρα-μέρα. Δηλαδή, πάω σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, Μαρία.
1: Πήγαινε μου που θέλει.
0: Στη Βραζιλία.
1: Ωραία.
0: Που απόψε έχουμε το μεγάλο ματς με την Ιαπωνία.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βινίσιους, Μαρία, ήταν καλεσμένος σε μία εκπομπή. Έτσι, ένα podcast.
1: Πώς γίνει. Πριν από το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Όχι. Τώρα, εκεί στον περιβάλλοντα. Ναι. Πηγαίνουν και κάνουν βίτκαστ εκεί, στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε με τη γιαγιά του την Ίσλα και ξέσπασε σε κλάματα. Τι θα γίνει, ρε κλαψιάριδες Βραζιλιάνοι. Θα κλαίγε ο Ρωμάριο που δεν λέει καλημέρα στα παιδιά του. Που λέει πάτσι, όλη την ώρα λέει πάτσι. Θα κλαίγε ο Μπεμπέτο, ο
1: Ρονάλντο,
0: ο Ριβάλντο. Ο Τζιωβάνι μόνο εδώ στο Χριστόγλου έκλαψε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και το έχουμε κάνει σλόγγαν. Τι κλαίτε, ρε, όλη την ώρα. Ο Ντούγκα. Στράβα για να σου τον Ντούγκα, να σου φεύγει το κεφάλι. Ο Καφού που λέει σαν εμένα δεν υπάρχει κανένα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα κλάματα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα βάζει τα λεφτά του και λέει μαζεύτε με ρε στο προπονητικό τη Ρεάλ. Σα παρακαλώ, ρε
1: κομμάτι. Σε μια γωνία.
0: Σε μια γωνία τα φάγα τα λεφτά μου. Τα φάγα τα λεφτά μου στη Βραζιλία με γιαγιάδε. Ενώ ο Βινίσιους είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο γιατί ο πατέρα μου ζούσε και μακριά. Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, κοιμήθηκα μαζί τη. Είμαι άφωνο, διαμόρφωση τη ζωή μου. Ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που οι άνθρωποι θα μα αφήσουν να την πεθάνει. Οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό να μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Είναι ευτυχισμένη και ανεκτήμητο. Δεν καταλαβαίνει η γιαγιά που είσαι. Γιατί με κάνατε ακλαίο. Μα δεν ήθελε και πολύ, ρε Βινίσιους. Μιλάμε για κλάμα.
1: Εντάξει, μωρέ. Άμα τώρα του αναφέρει και του χτυπήσει αυτέ τι χορδέ που είναι η οικογένεια. Ο Θεός.
0: Μα όλο κλαίνε.
1: Αλλά κλαίνε με αυτά τα πράγματα.
0: Μαρία, δεν μιλάμε για απλό κλάμα. Θα κουνήσω την οθόνη και θα χαθεί. Μιλάμε για πλάνταγμα. Και ο ρεπόρτερ του κάνει. Έλα, ρε, ξεκόλα, ρε. Ξεκόλα τώρα. Δεν το κλαίει και ο ρεπόρτερ. Γιατί κλαίτε όλη την ώρα οι Βραζιλιάνοι.
1: Κλαίει πολύ.
0: Μιλάμε για κλάμα. Χαρείτε λίγο τη. Ρε Βινίσιους, περίμενε, ρε Βινίσιους. Παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παίζει μάπε με οποιονδήποτε σε λέει, ξέρω εγώ κάπω. Παίζει φαλιάρε, κάνει καταγγελίε. Κολλάς τη μούρη σε τερματοφύλακες. Κάνεις ότι γουστάρεις. Ζεις το όνειρό σου. Λίγη χαρά, ρε άνθρωπο.
1: Και να πει, πόσο είναι ο Βινίσιους, ρε.
0: Δεν ξέρω, πόσο είναι 48 χρονών.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε πιάνουν οι ευαισθησίες.
0: Όταν σε αντικρίζω.
1: Ναι, μετά από μια ηλικία και μετά.
0: Κάτσε να δω πόσο χρόνο.
1: Σταμάτα,
0: ρε Βινίσιους. Θα κλάψει και εγώ.
1: Πόσο είναι, μωρέ, 25, πόσο είναι.
0: Ρε Βινίσιους, είσαι ο junior ακόμα. Δεν είσαι ο senior. Λοιπόν, Βινίσιους, 25 χρονών. Είναι γεννημένο το 2000.
1: Το
0: 2000. Σύνελθε λίγο να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγαμε στον Πο.
0: Ρε, εδώ, Ντεστήλ. Η Εύα, Ντεστήλ είχαμε και στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να μην πει την Κέρκυρα. Λοιπόν, το 2000 γεννήθηκε. Είσαι εκατομμυριούχος. Ζεις το όνειρό σου. Τι κλαίτε όλη την. Μέχρι και ο Αντζελότη έκλαιγε. Τον κολλήσανε. Δεν θυμάσαι που κλαίγε. Του είπαν τα εγγόνια του. Καλή επιτυχία, πάπα.
1: Ναι, αλλά ο Αντζελότη είναι. 60 φεύγα, 71.
0: Κάνανε να κλαίει τον Αντζελότη. Έχει ξανά τον Αντζελότη να κλαίει. Εδώ παίρνει παγκόσμιο κύπελο και τρώει Big Bang.
1: Αυτό λέει ρε παιδί μου.
0: Τρώει μια τσίχλα κάτω από το στόμα.
1: Ο Σόκρατης θα δάκρυζε μόνο του έμπαινε καπνό
0: από το τσιγάρο.
1: Την ώρα του αγώνα.
0: Ο Πελέ έτρωγε σκαριά και έκανε γκολ μετά. Έτρωγε σκαριά στο γόνατο και έκανε γκολ. Ο Ρονάλντο, ο προηγούμενο, κουρεύτηκε σαν γίδι και λέει θα βγω πρώτο σκόρ. Και στο τέλο παρέδωσε το γόνατό του και τη σπλήνα του από το φαΐ. Και έχουμε τώρα αυτούς εδώ να κλαίνουν. Κλαίει ο Νεϊμάρ, κλαίει ο γιος. Κλαίει ο Βινίσιους, κλαίει αυτό. Ο Κακά να πούμε, ο Κακά τον άφησε η γυναίκα του επειδή είναι καλό παιδί. Πού καταντήσατε ρε Βραζιλιάνο. Πού καταντήσατε.
1: Το διέψευσε αυτό η γυναίκα του.
0: Τι περίμενες.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν με κάλυπτε.
1: Σε κάλυπτε και ήταν συνέχεια ψάι.
0: Ναι. Καθίστε ρε με το κλάμα. Ενώ ο Μέση, γι' αυτό ο Μέση με την καλή ενέργεια θα παίξει με Ρακλή Περιστερίου, Κάπε Βέρντε. Ηρακλή Περιστερίου, πράσινα πουλιά, Ατσαλένιος, Εργοτέλης.
1: Ο Γαλατσίου.
0: Ναι, και πάει τελικό. Έχει πέσει με το Σιαπέρα, Εδώ.
1: Κάτσε, κάτσε να δούμε. Βέβαια, μέχρι τώρα οι μάγοι και οι μάγισσες και αυτά έχουν πέσει έξω. Ούτε εξωγήινοι απήγαγαν την
0: Όχι, Βραζιλία. Πρόσεξε. Ο μάγος ο Γκανέζος δεν έχει πέσει έξω.
1: Εντάξει, είπε, να σου πω κάτι. Είπε κάτι για την Χάρη Κέιν που σιγά τώρα αυτό. Δεν είπε, ήταν και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αγγλία Γκάνα. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ κακό παιχνίδι και έχω κάνει μάγια στο Χάρη Κέιν, δεν θα σκοράρει. 0-0. Λύνω τα μάγια στο Χάρη Κέιν, αύριο θα σκοράρει. Σκοράρει ο Κέιν. Θα περάσει το κάπε. Εάν. Περίμετω. Περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Εκεί θα αρχίσω να φοβάμαι λίγο.
0: Όχι, θα αρχίσω να φοβάμαι.
1: Αρχίζω να φοβάμαι.
0: Εγώ θα ψάχνω ήλθια κανένα. Θα του πω: δώσει μια τριάδα, στέλνω δεκάρα πίσω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στέλνω πατουσάκια τώρα.
1: Πε μου, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του χρόνου.
0: Πε μου, ποιον θα πάρουμε, ποιον θα πάρει ο Ολυμπιακός Τριάρη που σα έχω βάλει
1: σαν. Μείνει ο Γιάνγκοψ.
0: Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα, έτσι. Σα έχω βάλει σαν αναστάτωση εδώ και ένα μήνα από του άχαστου. Δεν πειράζει. Κάτι μπορεί να ξέρει και ο Τσούβι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εάν τυχόν το Κάπε Βέρντε, μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, πράσινο κρότη.
1: Το Κάπε Βέρντε.
0: Περάσει κάπου, την Αργεντινή, ναι. Κάπο Βέρντε, δεν ξέρω, Κάπρι Βέρντε.
1: Το λένε και κάπου και κάπε και το τέλος.
0: Τότε πάμε για περίεργες καταστάσεις από το μάγο. Εντάξει, μάγος είσαι, τρέχω, κυνηγώ. Λιγμούς, με λιγμούς, έχετε δει ποτέ Γερμανούς να κλαίνε.
1: Oliver Kahn, να έχει να κλαίει.
0: Προσπάθησε. Εκλεγεί και εγώ νόμιζα ότι έπαθε επιβαρυνκίτιδα. Πώ το λέω αυτό.
1: Έχει πάθει κεφαλικό.
0: Ο Ματέο, εάν δείτε, Μαρία, θέλω να πα να δει το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου που κάνει η μπάγκερ του Μονάχου προ τη μήνυ του. Προσπαθεί να κλάψει και κάνει τη μούρη του, πώ να σου πω, σαν να περνάει πάνω με φυσάρι.
1: Εσύ, ποιο Γερμανό ήταν που αποχωρούσε από το ποδόσφαιρο τελευταία και είπε έναν έκδοτο.
0: Ο Μίλλερ.
1: Ο Μίλλερ. Εμένα μου αρέσει.
0: Κάνα Γερμανό, ένα Ιταλό και ένα Έλληνα. Ζήστε τη ζωή μου όλη την ώρα.
1: Μπορούμε να το φάμε. Είναι για την κηδεία.
0: Ναι, και γέλασαν μόνο οι φίλοι του. Και εσύ γέλασε γιατί ήταν άβολο. Αλλά αν γκουγκλάρει το τελευταίο παιχνίδι του Ματέου στο Μόναχο, το παλιό Μόναχο, πριν.

0: σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, να απολαμβάνουμε περισσότερα, να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις και ένα εταιρικό κινητό. Έρχονται αυτά τα δύο. Cosmote Telecom σε καλή να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Πάρε και εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις από Internet. Και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, να και η παρακολούθηση στόλου οχημάτων, να και οι υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πω, ένιωσα πολύ επιτυχημένος παραγωγός ξαφνικά. Και όλα αυτά, ακούμε Σακύρα και Μπούμα Μπόι, το Die Die, έτσι.
1: Περισσότερες είναι... παρουσίες Σακύρα από το...
0: Μα είναι από το Παγκόσμιο Κύπελλο τραγούδι, το World Cup 2026 song. Ναι, Μαρία, ο λόγος σε σένα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, Μαρία.
1: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, καθημερινά price boosts, Build-A-Bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζίων.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
14: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
13: Τηλεφόρο Γλαύκου.
14: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοσυκλών.

0: εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά, στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: δεύτερο ημίχρονο ή από εδώ. Νομίζω έχεις του Σταθερόπουλου. Μπορείς να το βάλεις λίγο που είναι το αγαπημένο. Τους από εκεί, αυτό που λέει ο Κυριάκος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Συνεχίζουμε και Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν πειράζει. Δεν και πειράζει. Καλημέρα στη Διοχάντη. Τη Διοχάντη που μας ακούει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για το Λιβάγια, ο οποίος Μαρία Λιβάγια έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο στη Χάιντουκ. Θυμάσαι που εδώ ήταν έτσι λίγο πιο μαγκάκος, έτσι λίγα νεύρα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Δεν θυμάμαι νεύρα το
0: Λιβάγια. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν. Εντάξει, δραστήριο. Ξενύχτηκε, τσακώθηκε με τον προπονητή και διώχτηκε από την προετοιμασία τη Χάιντουκ. Έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία. Κουτουλιά στον προπονητή. Η κροατική ομάδα μιλά για παραβίαση πειθαρχικών κανονισμών, όλων των κανονισμών. Καμία συμμόρφωση με κανόνες. Βγήκαν για ποτό και δεν γύρισε ποτέ πίσω ο Μάρκο Λιβάγια.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Αυτά. Χάιντουκ για πάντα. Ο Μάρκο είναι ανεκτήμητος, αλλά ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα. Αυτά ήθελα να πω. Και πραγματικά ένα άλλο που διαβάζω. Θέλω να πω κάτι, το είπε και ο Καραλίστες και συμφωνώ. Υπήρξαν στην αρχή μεγάλες αντιδράσεις για τα εισιτήρια και τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο τρίβει τα χέρια του γιατί τα εισιτήρια είναι πιο ψηλά όλων των εποχών, δηλαδή αναλογικά τηρουμένων των αναλογιών. Και
1: είναι
0: τα
1: πιο
0: γήπεδα...
1: ψηλά, τι εννοείς, οι τιμές.
0: Οι τιμές.
1: Τιμές το ξέρουμε, ναι.
0: Τα αλλά ακριβώς. Τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Οπότε ναι. Εμείς αργότερα στα παγκόσμια κύπελα στην Ευρώπη θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Οπότε
0: αυτό.
1: Πρέπει να τα κρυβίνουμε και εμείς ακόμα περισσότερο. Είναι σαν τις μεταγραφές.
0: Έχεις δει κάτι να φτηνένει.
1: Πάει... Όχι, ποτέ. Ναι.
0: Είχαμε ρεκόρ προσέλευση θεατών, αλλά και hot dog. Ρεκόρ hot dog.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, 4,6 εκατομμύρια φύλαθλοι είναι η προσέλευση. Έτσι. Και αντίστοιχα, τα hot dog έφαγαν μέχρι στιγμής περισσότερα από 320.000 hot dog.
1: Α.
0: Μιλάμε για λουκανικούμπες τώρα, όχι.
1: Ναι.
0: 320.000 hot dog.
1: Ναι, αλλά είναι 4,6 είπες. 4,6,
0: ναι, ναι, ναι,
1: 4,6 ναι. Οι θεατές. 300.000, εντάξει.
0: Για να καταλάβεις.
1: Οι υπόλοιποι τι φάγανε.
0: Φέραν από το σπίτι τα περάκι, φακές μπελούγκα, δεν ξέρω. Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε πόσα πολλά είναι τα hot dog. Αν τα βάζεις κάτω, γιατί είναι ίδια τα λουκανικά.
1: Ναι. Έφτανες μέχρι.
0: Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. 45 χιλιόμετρα.
1: 45 χιλιόμετρα.
0: Ναι. 45 χιλιόμετρα. Από εδώ μέχρι.
1: Από εδώ μέχρι, ξέρω, Φίβα. Την Ανάβηση.
0: Όχι, πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Από εδώ μέχρι, ναι. Καπανδρίτη, όχι.
1: Μέχρι
0: Σούνιο. Πέρα.
1: Μέχρι Σούνιο.
0: Σούνιο. Γιατί πρέπει να πάμε προς τα
1: παραλία τρόπια. Θα πάμε καλοκαιριάτικα, που θες να πάμε.
0: Μα hot dog είναι, Μαρή, δεν σου είπε ψάρια. Προς βουνό πάμε τα γουρούνια.
1: Α, επίσης, επειδή ρωτάτε, δεν είδα ούτε ένα λαγοκέφαλο προχθές που βούτυξα. Εντάξει. Όλη αυτή η αηδία δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Ούτε τίποτα.
0: Έχουν επικηρυχθεί.
1: Μια Σμέρνα είδα. Ναι, δεν σε πειράζει, Σμέρνα. Άμα δεν την πειράξει, δεν σε πειράζει. Ίσα-ίσα που φοβάται κιόλα. Κάτι βασιλόψαρα, ναι. Πώς τα λέγανε αυτά, αρχοντόψαρα, πώς τα λένε αυτά.
0: Μου τάξαν βασιλόπουλο.
1: Αυτό, ναι. Λαγοκέφαλο, κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρω, είχαν πάει για προετοιμασία, δεν ξέρω.
0: Και επειδή είναι η ώρα αυτών των διεθνών ειδήσεων, Μαρία, έχει δει που μας στέλνουν διάφορα μηνύματα. Κέρδισε 1 εκατομμύριο από ένα θείο στην Αφρική.
1: Ναι, έχω κερδίσει πάρα πολλά τέτοια.
0: Ένας άνδρας στην Αυστραλία αγνόησε την ειδοποίηση της λοταρίας, νόμιζε ότι είναι απάτη, πήγε να το διαγράψει και είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο Powerball 27 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το ήξερε καν. Έψαχναν να βρουν ποιος είναι. Λένε, κοίτα εδώ, ένα mail το έστειλε στα σκουπίδια. Τον έψαχναν. Έψαχναν στο τηλέφωνο. Λέει, α, είναι εισπρακτική, δεν απαντάω. Κλείς που δεν ξέρω.
1: Ναι. Δεν πατάω κανένα link.
0: Λέει, σκάμ είναι αυτό. Γιατί γίνεται χαμός. Ο θείος στη Μοζαμβίκη κτλ. Και είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τα πήρε τελικά.
0: Τα πήρε.
1: Μπράβο. Να αρχίσουμε να πατάμε κι εμείς.
0: 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσες μεταγραφές κάνεις με 27
0: εκατομμύρια. Θα βοηθήσει την οικογένειά μου καλά.
1: Περίμενε, γιατί όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις ξαφνικά μεγαλώνει η οικογένειά σου.
0: Α, μπράβο.
1: Μεγαλώνει και το σόι. Τρίτα και τέταρτα και τέτοια. Δηλαδή,
0: πάρτα και πέταρτα.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, μην ξανοίγεσαι κι εσύ τώρα.

0: Εδώ μεταξύ ο Λιβάγια Μαρία, συγγνώμη, κακογερνάει. Sorry που το λέω. Να δεις τη φωτογραφία πώς είναι τώρα στη Χάιντουκ.
1: Αλλά κάτσε να σταματήσει πρώτα την μπάλα και θα σου πω εγώ.
0: Πάει για Σένεκα, εδώ. Μου γκάλει εμένα. Εγώ θα πάω για ποτάκι.
1: Είναι από, αυτό, είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά.
0: Όχι.
1: Είναι δουλειά σπίτι, σπίτι μπαρ, μπαρ, μπουζούκια, μπουζούκια.
0: Πριν αρχίσει τη μουρμούρα.
1: Αυτεράδικο δουλειά.
0: Που πρώτα να σου πω.
1: Ναι. Και αυτά θα σκάσουν μετά. Γιατί τώρα τον κρατάει το γεγονός ότι γυμνάζεται.
0: Κατάλαβα.
1: Μόλις σταματήσει τη γυμναστική και επιλέξει μία άλλη ζωή, μάλλον αυτή τη ζωή που έχει ήδη επιλέξει χωρίς τη γυμναστική. Μπορεί αυτό να το πάει μια κατηφοριά έτσι γερή.
0: Πάντως για να επιστρέψουμε στην προσέλευση, το ρεκόρ ενδιαφέροντος σε χορηγούς, κόσμο, τηλεοπτικά, διαφημίσεις, μέχρι στιγμής ποιο μάτς το έχει? Κολομβία-Πορτογαλία. Με μεγάλη διαφορά.
1: Σοβαρά.
0: Το Κολομβία-Πορτογαλία είναι μέχρι στιγμής το μάτς που είναι στο πικ όλα.
1: Μάλιστα.
0: 0-0 και γεια σας.
1: Ναι.
0: Αυτό είχα να πω.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
11: Ναι,
10: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
14: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σου πω κάτι. Τι όρεξη έχει ο κόσμος και τι εικόνες δημιουργεί μέσα στη βαρεμάρα της ημέρας. Βράζω 12, βγάλει κάποιος.
1: Oh.
0: Τα 10 είναι κυκλικά και τα 2 είναι μόνο του στη μέση. Σαν ταινία Δαλιανίδη, Βουγιοκλάκη, Παπαμιχαήλ. Και ο χώρος να λέει βράζει, μα τι χαρά είναι αυτή. Μόνα τη στο κέντρο. Για να καταλάβεις τι εικόνες δημιουργεί ο κόσμος μέσα στη βαρεμάρα της καθημερινότητας. Δηλαδή είδε 2 αυγά στο κέντρο και σκέφτηκε από πότε τα παλικάρια. Από πότε τα τσόφλια.
1: Βγαίνουν στην κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μας στο Ζαν λέει, αυτό στην Αυστραλία, ο Γιάννης είναι από τη Μελβούρνη.
0: Α, έλα,
1: ισχύει, λέει, με το Powerball. Τον πήρανε 2 φορές τηλέφωνο, είχαν τα στοιχεία του καθότι μέλος του Λότο. Δεν απάντησε, κλείσει χωρίς νούμερο. Σου λέει, αυτό από τράπεζα θα είναι.
0: Παίρνω από τις πρακτικές.
1: Και τότε του έστειλαν email να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό μαζί του.
0: Και το απέσυρε.
1: Τι λέει, ωραίο είναι να σε κυνηγάνε να σου δώσουν 27 εκατομμύρια ευρώ. Τι ωραία να σε κυνηγάνε, σου παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν email.
0: Δεν θέλουν την ευτυχία.
1: Άσε με.
0: Δεν θέλω. Πάρτε βαύριο, παιδιά, έχει μπάλα.
1: Α, το καλό. Καλημέρα στον Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Ηλία, κουράγιο. Περνάει μια πολύ ζόρικη φάση ο Ηλία στη ζωή του.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά με αυτό που του συνέβη. Αλλά τέλος πάντων να προσπαθήσει να συνεχίσει τη ζωή του όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Λοιπόν, να πω μια ειδική καλημέρα, Μαρία, ποδοσφαιρική. Μιας και έπαιζα στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αφήσαμε εκεί τον απνιδωτή που θα μείνει εκεί.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Γιώτα έχει χαιρετίσματα,
1: ναι,
0: πήγα,
1: ναι,
0: και έφαγα. Είναι η ίδια η Αντιγόνη. Μου λέει η μαμά της Αντιγόνη, είναι η ίδια.
1: Ναι, καλέ, το καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Ναι, είναι αυτό. Να δώσω μια ειδική καλημέρα, γιατί εκεί που είμαι στο καμαρίνι, στο χώρο των αποδυτηρίων που είχαμε στο γραφείο, έρχεται ένα, μου λέει, φίλε, πλέον συνεργάζομαι εδώ. Μου λέει, με έχει δει, με θυμάσαι. Του λέω, είσαι ο Στέλιος Ηλιάδης που παίζει στον ΠΑΟ και στον Παθρακικό. Μου λέει, ναι, πού μου λέει, πού με κατάλαβες. Του λέω, απλά 5 κιλά παραπάνω, λείπει μόνο το μαλάκι. Και πιάσαμε μια κουβέντα, μια ειδική καλημέρα, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και τον ευχαριστώ για την φιλοξενία, το Στέλιο. Αυτό ήθελα να το πω, γιατί ακούνε και την εκπομπή τώρα, πάνε εκεί σε δουλειές και μας καλημερίζουν.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Από την καρδίτσα.
1: Την αγαπημένη καρδίτσα.
0: Αγαπημένη καρδίτσα, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γίνεται στην εκπομπή να ευχηθείτε στον πατέρα μου χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια. Τον λένε Αποστόλη, θα του άρεσε πολύ. Δηλαδή σήμερα γενέθλια, αύριο γιορτή. Πώς τα κανονίσαν έτσι.
0: Το φτιάξανε.
1: Να τον χαίρεσαι τον μπαμπά.
0: Ναι.

0: Πλάκα έκανα για το Λιβάγια, ρε παιδαρά Λιβάγια. Ήθελα να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Θα σε γλεντήσει με το γι' αυτό.
0: Εν είχα πάει ταμείο με εκείνον τον γκολ. Λεωφόρο.
1: Αλήθεια.
0: Και το βούλωσα, δεν είπα τίποτα. Δεν έχω συνέστημα στον στοιχηματισμό. Φέτος με νύστρο. Λοιπόν, ποια λέξη συχαίνεται ο coach? Είναι ήδη στην καρδιά μου.
1: Ποια?
0: Η λέξη project. Είσαι στην καρδιά μου, coach. Coach, είμαι δίπλα σου. Δυναμικά, δυνατά. Να πω και στον Κώστα Μανολιδάκη καλή αρχή, mm-hmm. που ανέλαβε εκεί. Είμαι δίπλα τους, ό,τι χρειαστείτε. Είμαι ο μάγος.
1: Τι να χρειαστείτε.
0: Α, μάγος. Ο μάγος της Άρτας.
1: Να ματιάσεις τις άλλες ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να τις κακοπιάσεις.
0: Είμαι μάγος της Άρτας. Για λίγο, δεν κάνω κάτι κακό. Οριακά, μια γαστρεντερίτιδα μισής μέρας. Ένα αυτό.
1: Δύο κίτρινες κάρτες στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά. Ναι.
0: Μικρά αθώα πραγματάκια. Σκέφτομαι, όντως, όλη την ώρα σκέφτομαι τέτοια μικρά. Δηλαδή στη διάβαση κάνω λίγο τον γκάζι, όχι πολύ. Για να κάνει ένα μικρό σπριτ και μου κάνει τι κάνεις. Τι έκανα.
1: Δεν έκανα.
0: Εσύ κατάλαβες λάθος. Λίγο η καθημερινότητα να αλατιστεί. Όχι κάτι φοβερό. Να πάω σε ένα κλαμπ. Άλλος το ξέρω, άνοιξε, σε θέλω. Και να φύγω. Και ο άλλος τι να μην βγαίνει. Αυτό, τέτοια μικρά. Μετά στη διάβαση θα τον βρω όμως. Λίγο.
1: Οπότε δεν μας αρέσει η λέξη project.
0: Δεν μ' αρέσει, είναι ψέματα.
1: Είναι ψέματα.
0: Έχουμε ένα project, the burger project. Δεν τρώω σε τέτοιο μαγαζί. The pasta project.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Nail project.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν υπάρχει κανένα project. Φτιάξε μου τα
1: μάτια. Barber μήχα. Project.
0: Όχι.
1: Άσε μας είσαι.
0: Κούρεψε με.
1: Ναι. Τελείω.
0: Και δεν θέλω ζεστή πετσέτα στη μούρη μου. Και...
1: να ανοίξουν οι πόροι και να κάνουμε μάσκα και
0: βάλουμε. Κούρεψε με και μου πλένει κάνω το κεφάλι. Φύσα το με το πιστολάκι να έχω τρίχε στα αυτιά να φύγω. Ζήτω οι τρίχε στα αυτιά. Θέλεις να τα ξεβγάλουμε? Όχι, ρίξε με πιστολάκι και δώσε μου να βάλω εγώ κερί να φύγω. Θέλω να έχω τρίχες εδώ από κάτω κολλημένες.
1: Να ξύνεσαι σαν το σκυλί έτσι.
0: Ακριβώς,
1: να, πίσω πότε.
0: Να έχω τρίχες στην πλάτη. Να πρέπει να κάνω μπάνιο εγώ μετά. Και ποτέ τα μαλλιά να μην είναι ίδια όπως είναι στο κομμωτήριο. Ποτέ δεν είναι ίδια.
1: Ποτέ.
0: Δεύτερη
1: τίποτα,
0: μέρα είσαι σαν γίδι.
1: Όλα.
0: Σαν γίδι είσαι δεύτερη μέρα.
1: Λες τι ωραία, ας πούμε, μετά λούζεσαι.
0: Λούζεσαι και είσαι ο Σαμάκ. Το θυμάσαι το Σαμάκ?
1: Όχι.
0: Που πες στην Άρσενα που το κεφάλι του ίδρωνε.
1: Θυμάμαι, ναι. Τι μνήμη μου επανέφερε.
0: Τι reference ήταν αυτό. Σου λέω είμαι άϊπνος. Πρέπει να μένω άϊπνος.
1: Προχθές κατάλαβα ότι τελικά έχω μνήμη, αλλά θυμάμαι τα παλιά. Πήγα στη συναυλία των Pet Shop Boys και ήξερα όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών.
0: Θα σου έρθει mail.
1: Και μετά σκεφτόμουν. Τι έφαγες? Δεν θυμάμαι.
0: Μέχρι Παρασκευή σου έρχεται το mail σου. Σου έρχεται mail. Για Cure, είσαι έτοιμη.
1: Αλήθεια.
0: Είναι τέλειο. Θα είσαι ζώνη ΑΑ. Εγώ θα είμαι VIP βέβαια. Δεν είχαμε κάτω.
1: Εντάξει, δεν πήρα.
0: Για τις φωτογραφίες θα είμαι πάνω. Αλλά σου έχω ένα διπλό κάτω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ΑΑ, ωραία, κύριε.
1: Μπράβο, ρε.
0: Εντάξει, πάρε και Pet Shop Boys.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Ξέχασα να το πω στην Ελλάδα. Αυτή μπορεί να πει είχε και στο χωριό σου Cure.
1: Ναι, είχε και Pet Shop Boys. Είχε και Cure. Είχε για τα πάντα.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε κάτι που έχει να κάνει με, με την προηγούμενη γενιά από εμάς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόσεξε, έχω πάει στη συναυλία των Pet Shop Boys.
1: Μπράβο.
0: Έχω ξεβιδωθεί στο χώρο, γιατί εγώ, αν δεν πάω στη συναυλία, θα πω για αυτόν τον λόγο.
1: Γι' αυτό σου κλείσα κάτι.
0: Ναι.
1: Και μετά εσύ θα λες, δεν ξέρω γιατί με πονάει ο αγκώνας.
0: Και μετά φεύγοντας από τη συναυλία, πήγα στον Ιάρχος για να πάρω το αυτοκίνητο, γιατί είχα παρκάρει εκεί. Αλλά στην πλατεία είχαν ένα ηλεκτροπάρτι.
1: Α, οκ.
0: Και κάθισα εκεί λοιπόν. Ήμουν με ένα φίλο, κάθισα εκεί πέρα και συνεχίζαμε και χορεύαμε. Και έχει πάει, ξέρω εγώ, μία, μισή, δύο η ώρα και χορεύουμε. Και έρχεται ένας τύπος και μας λέει. Λέει, ξέρω εγώ, τι κάνετε όλα αυτά. Χορεύει και αυτός μαζί μας. Λέει, πω, λέει, την ενέργειά σας να είχα. Του λέω, ρε φιλέ.
1: ΔΕΗ,
0: όχι, και φαινόταν ήταν πιο μικρό από εμά. Και του λέω, όταν θα φτάσει στην ηλικία μας, την έχει. Του λέω, πόσο χρόνο είσαι, μου λέει 35. Εντάξει, σε καμιά δεκαετία χρόνια θα έχει και εσύ την ενέργειά μας. Αλλά ο 35άρης, δικηγόρος εντωμεταξύ.
1: Δεν την έχουν τα παιδιά.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, ρε εσύ.
1: Όχι.
0: Σου λέω, εγώ ήμουνα, λες και είχα μόλις είχα ξυπνήσει. Και αυτός ήταν, λες και έσκαμε στο χωράφι. Του λέω, τι δουλειά κάνει. Μου λέει, είμαι δικηγόρος. Ωραία.
1: Κάνε μια έφεση στον εαυτό σου και φύγε. Είναι ψυχολογικό, δεν έχει να κάνει με το ανασωπητικό, αλλά με την ψυχολογία.
0: Με την ψυχολογία της ηλικίας, λες.
1: Με την ψυχολογία της ζωής, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο κόσμος είναι πολύ δύσκολα, τον βαραίνουν οι σκέψεις του.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά εγώ, εντάξει, με τις παραστάσεις και όλα αυτά προσπαθώ.
0: Το βλέπω.
1: Ναι, και το βλέπω και ένας που με ρώτησε τι να κάνω, του είπα να αυνανίζεται τα πρωινά.
0: Μπράβο, καλά το είπες. Εμένα μου λέει να τα γράψω όλα. Του λέω, όχι όλα,
1: όχι
0: αλλά
1: όλα,
0: αυτά που δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Όλα δεν μπορείς να τα γράψεις και δεν πρέπει κιόλας.
1: Και ξαπλώνεις. Και μετά είσαι άνετος, φεύγουν οι τοξίνες.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήρθε ένας πιτσιρικάς σας. Και λέει, την ενέργειά σας να είχα.
1: Μήπως ήθελε να πιάσει κουβέντα, ρε Μαρία, στην πέση λιγάκι έτσι κάπως απ' έξω, απ' έξω.
0: Δεν ξέρω, τον είδα λίγο απαγοητευμένο.
1: Μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο πεσήματος. Έλα, τι έχεις. Και μετά ξέρω εγώ. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του.
1: Είμαι, δεν πάει άλλο γιατί δεν βρίσκω, δεν βρίσκω γιατί μαζεράτη μου ανταλλακτικά. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας.
0: Αλλά αυτός προσπαθούσε να στρίψει ένα τσιγάρο και εγώ ήμουν κακάνικα.
1: Α, ένα-ένα μας τα λες. Το τσιγάρο ρίχνει τον κόσμο. Ανάλογα.
0: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ έχει και 8 μποφόρ. Πώς θα στρίβετε αυτά τα τσιγάρα με 8 μποφόρ.
1: Βάζουν την παλάμη μπροστά για
0: το δεν σας φεύγουν καπνί.
1: Το βάζει κάτω από το στήθος. Γι' αυτό το βάζουν κάτω από το. Κοπελιά, άρχισε λίγο. Δεν θέλω κάτι από σένα. Κόψε μου λίγο τον αέρα.
0: Ρε Μαρέ, η προηγούμενη γενιά από σένα λέει την πολέμηση στην Τουρκοκρατία. Μετά από μένα, ρε παιδιά, όχι πριν από μένα.
1: Έχει δίκιο, Μαρία.
0: Ναι.
1: Πάμε πολιτική ενημέρωση. Μπα και προλάβουμε.
0: Α, περιμένετε, έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν πάμε πουθενά. Να, λέγαμε για την under 30 γενιά.
1: Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ήταν over 30, δεν ήταν under 30. Αλλά η under 30, χάρη στο WhatsApp τη Κοσμοτέ, μπορεί για πρώτη φορά να απολαμβάνει περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια με το WhatsApp Under 30. Έτσι, γιατί τώρα μπορεί να τα ζει όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610 642 399.
19: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Επιστρέψαμε με Fresh Στέφανο Παλαιότολο ή από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και μπαίνουμε μέχρι τις 10. Πλάκα κάνα, μην μπείτε στο Λιβάγια κάτι τώρα και με ματσακονιάσει κάπου.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται, Νίκη, ναι. Μπορεί να ξαναγυρίσεις στην ΑΕΚ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ αύριο. Έτσι, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Θα κερδίσει το Μεξικό.
1: Στο Μεξικό θέλω να σου πω ότι ερημώνουν τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι...
0: Κλαμπάρα, ξέρεις, όποιο όταν λέμε επίθετο.
1: Πάμε για τηλεργασία παντού, κλειστά τα σχολεία.
0: Πω, γιατί να έχετε από σαν
1: αδερφές. Ναι, γιατί παίζουν παγκόσμιο κύπελο οι άνθρωποι. Λοιπόν, εφαρμογή της τηλεργασίας σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά δεν πρόκειται να πατήσει άνθρωπος στη δουλειά αύριο. Είπαμε όλα τα σχολεία κλειστά και όλοι θα δούμε Εκουαδόρ Μεξικό. Εντάξει. Να σου πω, και εμείς θα το κάναμε. Αν ήμασταν τώρα στους 32, δεν θα δούλευε άνθρωπος.
0: Είσαι στα καλά σου. Δηλαδή τώρα εδώ θα είχε. Αν είμαστε από το κέντρο αρχικού ρεπορτάζ. Ο Μπράντοβιτς και Διαμαντίδης πάλι αγκαλιά. Τέτοια. Ναι. Μόνο
1: αυτά.
0: Τι λες τώρα, 32 να ήμασταν και. Έτσι όπως είναι οι ομάδες, αν δεν πέσεις με μεγαθύριο, έχεις ελπίδα για 16. Καλά, βέβαια. Πρέπει να νικήσεις και κάποιον μεγάλο για να προχωρήσεις. Αλλά πόσο λείπει η εθνική, δηλαδή. Έχω γίνει γκρινιάρης. Πόσο λείπει η εθνική μας από μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, ξέρεις τι, λίγο αυτή η παρέα, λίγο να πας σε ένα μπαλκόνι με ένα φίλο σου. Λίγο να γίνουν διαφημίσεις από μπύρες.
1: Και τώρα θα το κάνεις, αλλά ξέρεις, άμα κάτσεις να δεις Μεξικό-Εκουαδόρ, δηλαδή, οκ, okay, θα δεις και λίγο, μετά θα το παρατήσεις το παιχνίδι, θα αρχίσεις να μιλάς για άλλα.
0: Μαρία, απλά συνδέθηκα λίγο με τον Καναδά χτες που έπαιζαν οι άλλοι αντιποδόσφαιρο και κλωτσάγαν την μπάλα. Και λέω, χάρηκαν. Και μετά ξέρεις τι είπα. Αποκλείεται ο μέσος Καναδός να χαιρότανε πιο πολύ από τον μέσο Έλληνα για μια πρόκληση. Δεν αγαπάει ο μέσος Καναδός το ποδόσφαιρο όσο εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήρε χαρά ένας άσχετος που παίζει χόκκι όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά είναι και, πώς το λένε, είναι και οικοδεσπότη.
0: Και έχει φύγει και από το σπίτι του, παίζει που παίζανε στο Λος Άντζελες.
1: Τώρα ναι.
0: Δηλαδή χάρηκε, βάζει τον γκολ ο παίκτης στο 92 και έκανε γκολ. Δεν κατάλαβε και αυτός
1: πόσο σημαντικό είναι. Ναι,
0: σκέψει τον Γιώργο τον Καραγκούνη να βάζει ένα τέτοιο γκολ στο 92, πρόκριση στην επόμενη φάση. Καταλαβαίνεις ότι εδώ θα είχαμε τραυματισμούς. Ο αδερφός μου είχε κρεμαστεί από το πολύφωτο. Δεν είχαμε ρεύμα σε όλη την πολυκατοικία. Δηλαδή, κάποιος, ξέρω εγώ, άλλος θα βάραγε μπουνιά τραπέζι, θα του έφευγε το δάχτυλο. Μικροτραυματισμοί. Δάχτυλα στο μάτι που σε αγκαλιάζει ο πατέρας σου. Μπουνιές στον πατέρα σου που δεν το συμπαθεί. Λοιπόν, έβαλα κι άλλα. Σου λέω, συνδέομαι με τον Καναδό, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Οι άλλοι παίζανε την ποδόσφαιρο και του σπάσανε τα νεύρα. Λέω, μακάρι να το βάλει ο Καναδάς να φύγει ο Κατσαβάκης. Λοιπόν. Και τι είχαμε ως αποτέλεσμα, μετά επέστρεψα στο κυκλοθυμικό μου καταθλιπτικό καβούκι, λέγοντας πόσο θα χαιρόμουν εγώ αν γινόταν αυτό.
1: Αν
0: το 92.
1: Αν και εφόσον.
0: Ο μέσος Καναδός. Δηλαδή, θα σου πω κάτι, το Μεξικό τώρα αν περάσει θα γίνει στη χώρα όχαμος. Όχαμος.
1: Καλά πλάκα κάνεις. Περάσεις δεκάκι.
0: Πω.
1: Παιδιά, λέει, από αυτές τις ομάδες που έχουν περάσει, ειλικρινά νομίζετε πως θα κερδίζαμε κάποια από αυτές?
0: Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις
1: τη
0: πλάκα.
1: Βοσνία, εγώ μην την κερδίζω.
0: Τη Βοσνία, τη Νότια Αφρική, ναι. Το πράσινο ακροτήρι. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε? Γιγαντώνονται οι ομάδες επειδή τις βλέπεις στην τηλεόραση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν?
1: Βλέπετε
0: τις μισές θα κερδίζαμε.
1: Βλέπετε ένα τίμιο γκολ σήμερα στο Βραζιλία-Τζαπάν? Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ 2-3 γκολ. Θα πάω φλόρικα.
1: Νομίζω μετά το τελευταίο μας break να κάνουμε μία μικρή έτσι, πρόγνωση.
0: Βεβαίως να κάνουμε. Για το ποιος θα περάσει, λέω εγώ. Να βάλουμε πρόκριση.
1: Να βάλουμε πρόκριση, ναι. Ναι.
0: Για να είναι και η παράταση. Μέσα και ένα μάτσι.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε πρόκριση. Γιατί δεν είναι καλύτερη εθνική μας από την Παραγουά που παίζει σήμερα η Γερμανία? Τι με κόβεις? Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Εμείς κόψαμε το σήμα.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Όλα! Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: σημαίνει να είσαι νέος. Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βλέπω το γκολ των Αυστριακών, το που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής με τον Σάσα Καλαϊτζίτς. Και με τρομάζει, πάντα θα με τρομάζει, ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Φοβάμαι.
0: Και λέω, θα σκοτωθείτε.
1: Επίσης, δεν νομίζω ποτέ να είμαι ο σκόρερ για να νιώσω ότι κάποιος με πνίγει. Οπότε, εντάξει, είδα και
0: να... κάνουν ένα βουνό ή σκαρφαλώνει ο άλλος, πηδάει. Παιδιά, θα σκοτωθείτε και θα τραυματιστείτε. Τι βλακίες κάνετε. Περάστε στους 32.
1: Ναι, υπάρχει και ένα κοντινό στο Μαχρές που βάζει γκολ και νομίζουν ότι νευρίασε που το έβαλε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Το είχε παίξει.
1: Υπάρχει και ένα κοντινό στο. Τι έκανα τώρα. Βάλτε το ψηλό να κάνει μια κεφαλιά.
0: Ψάιντε.
1: Πλάκα κάνει, παιδιά. Η εκπομπή είναι χιουμοριστική τώρα. Μην...
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, μην νομίζετε ότι υπονοούμε κάτι. Απλά νευρίασε ο Μαχρές, βάλε γκολ. Μετά ήρθε πέρα ο Γκριγκόνης που είναι 2 μέτρα αυτό. 2-5 πόσο είναι. Και έκανε το γκολ. Αυτά.
0: Πάντα θα με τρομάζουν πάντως.
1: 3-3 που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και.
0: Ναι.
1: Και αγκαλιές και μπουνιές, ε. Γι' αυτό το λέω.
0: Ή που πάει άλλο και ξαπλώνει κάτω και κάνουν ένα βουνό. Παιδιά, το παιδί, ρε.
1: Δεν πνίγει το άλλο κάτω.
0: Και μετά θα φύγουν, λες, θα είναι ζωντανός τώρα αυτός, τι θα είναι.
1: Να μην το βάζει.

0: μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια. Ναι. Υπάρχει ορατός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος. Ζημιές σε τζαμαρίες, σε σταθευμένα αυτοκίνητα κτλ. Βρέθηκε και εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι, φυτίλι που έκαιγε και κένταγε. Ναι. Και η Ελλάδα ερευνά την υπόθεση, όλα τα πιθανά. Ξεκαθάρισμα, απειλές κτλ.
1: Ναι, κατά λάθος δεν μπήκε αυτό.
0: Όχι, ούτε δεν έπεσε από πατίνι.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτό. Τα πατήσα. Σκέφτομαι τον κρίνο το βίντεο που θα κάνει ή το post.

0: Καλημέρα στον Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ. Αυτός ο πανηγυρισμός λέει όταν πετάς λέει μια ψύχα και πέφτουν πάνω όλα τα ψάρια. Ναι, ή τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Που πλακώνουν όλα τα περιστέρια.
1: Όλα
0: αυτό πράγμα μου θυμίζει για μένα. Να, γιατί αυτό λέει, που σε πλακώνουν είναι μεσαιωνικό βασανιστήριο. Λέει και εγώ πάντα φοβάμαι. Πιστεύω λέει κάποιος ότι παθαίνω ασφυξία. Είναι τρομακτικό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το δουλεύουν στην προπόνηση. Δεν ξέρω,
1: τι να δουλεύουν. Βάλε εγώ να πέσει με μακριά
0: ναι,
1: γαϊδούρα.
0: Να δούμε ποιο αντέχει.
1: Πιστεύω ότι ουρλιάζουν εκεί πίσω. Πίσω. Άτε ρε, κάνε ρε. Πνίγομαι ρε. Πνίγομαι.
0: Ηλίθεια.
1: Πνίγομαι. Ποιο μου βάλε.

0: Ο μάγος από το πράσινο κροτήρι να φτιάξει τον Κηφισό. Να
1: από
0: πει...
1: Γκάνα δεν είναι ο μάγος.
0: Από Γκάνα, συγγνώμη. Να φτιάξει τον Κηφισό, να πει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, μάγος είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι και Θεός.
0: Έχει ρέμψει. Και... Είναι άλλο πνευματικό
1: στάδιο. Τώρα θα μας ζητήσει να πάρει πρωτάθλημα και Παναθηναϊκό. Δηλαδή.
0: Τώρα γιατί να θες να σε βρέξω μέσα στο στούντιο εδώ και είναι βρεγμένη η καρέκλα του Μιχάλη Τσόχου. Για ποιο λόγο.
1: Ραζοφυγαντού, μπράβο. Μπράβο και δουλεύει και στο σταθμό του Sky. Μπράβο.
0: Λάξει, καρυτήρια. Εντάξει.

0: Γιατί πάνε όλοι στην Ολλανδία, πάει και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία που έχει 30 βαθμούς.
1: Πολλοί πάνε στην Ολλανδία. Για ΑΕΚ νομίζω.
0: Δεν πάνε εδώ στην Ξάνθη.
1: Τα 3-5 παιδιά.
0: 24. Πιο λίγους.
1: Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Ναι, γιατί παλιά πηγαίνανε στην Ολλανδία γιατί είχε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί πάτε και έχει 32 βαθμούς και γιατί δεν κάθεστε εδώ.
1: Διάβαζα κάπου ότι κάπου στην Αγγλία ξυλώνανε, πήγε η πολεοδομία και ξύλωνε τα air condition από διαμερίσματα. Γιατί λέει δεν επιτρέπεται.
0: Επίταξη, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει δεν έχετε εξαντλήσει όλους τους τρόπους δροσίσματος, ξέρω
0: εγώ. Να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχετε βάλει, πώς το λένε, έλικες στο ταβάνι, ανεμιστήρες.
0: Η αρχαιολογία
1: δεν κάνατε
0: του
1: αρκετό αέρα με τη, ναι, βεντάλια. Ναι,
0: κάτι έχει γίνει.
1: Και, ναι, και δεν επιτρέπεται. Λέει γιατί είναι η έσχατη λύση το air condition. Αλλά έχει πάει 40 βαθμούς στο Λονδίνο, ας πούμε. Δεν είναι έσχατη. Τι περιμένετε, λέτε.
0: Μιλάμε για μεγάλη ζέστη. Και δεν υπάρχει μέσα στα σπίτια air condition. Δηλαδή απαγορεύεται. Έχουν ανεμιστήρες, έχουν σερβιέτες. Ξέρω εγώ με τι κάνουν αέρα. Ναι. Και πιωμένος να είσαι, που είναι πολύ.
1: Κάτι καταλαβαίνεις. Με το αλκοόλ τη δουλειά.
0: Βράζεις. Πηδάνε στα ποτάμια. Πηδάνε από εδώ, πηδάνε από εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί πάτε στην Ολλανδία, ρε ομάδες. Καθίστε να πάτε.
1: Τα είχαν κλείσει από πριν, ρε φίλε.
0: Ακύρωση. Αφήστε ανοιχτά τα μίλια.
1: Τώρα δεν βρίσκεις.
0: Να πάτε Αλεξανδρούπολη.
1: Πού να βρει. Τώρα στο Πήλιο δεν βρίσκεις τίποτα. Είναι όλα 100% πληρότητα.
0: Να πάτε κάπου αλλού. Εδώ έχει πιο πολύ κρύο από την Ολλανδία.
1: Στην Άρτα μου είχε πει και πάλι. Στην Άρτα μου είχε πει πάλι είχε ζέστη.
0: Ναι, αλλά όταν έρχεται μετά, όταν πέφτει ο ήλιος, θέλεις τη ζακετούλα σου. Να πας εκεί.
1: Εκεί τι
0: πάνω.
1: Να κάνουν προετοιμασία 8 η ώρα το βράδυ, 9.
0: Να κάνουν πρωί με κρύο, μετά βγαίνει ζέστη, λίγο βάρη και μετά πάλι βράδυ. Κουβαλάει ένα τον άλλον καλικούτσα. Πού πάτε Ολλανδία, έχει 35 βαθμούς, ρε. Και ακούσατε και πριν τον Μπατζόγλου που μιλάει για Γιαννούλη, πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ, στο να καλύψει τα θέλω της Augsburg. Μεγάλη μεταγραφή θα είναι αν γίνει. Έτσι.
1: Τσούβι Μαρία Καστοριά ή Κύθυρα για καλοκαιρινές διακοπές. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο.
0: Πήγαινε Καστοριά που θα κάνει διαμαντίδη στο 3-on-3. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι περιέργος. Τώρα θα σας εκπλήξει αυτό που θα πω. Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά στην Κέρκυρα. Καστοριά έχω πάει για παραστάσεις. Δεν έχω πάει, ξέρεις.

0: σήμερα Πέτρου και Παύλου, μεγάλη χάρτρο με το ψάρι με την πατάτα. Και να πω σε αυτές που παίρνει τη φωνή μου, δεν ξαναλέω συνταγή.
1: 29 του Ιούνιου και δεν έχω ακόμα κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πώς με κόβετε?
0: Άσπρο.
1: Λίγο,
0: σαν εμένα. Σαν
1: ένα μικρό θύμα.
0: Σαν εμένα, ναι, ναι, σαν εμένα.
1: Αυτό. Να ορίστε, μας λένε ότι έπεσε η θερμοκρασία στην Ολλανδία.
0: Α, οκ, okay, το κανονίσαμε.
1: Πάλι καλά. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Πώς είναι εκεί οι θερμοκρασίες, Νατάσα? Πάντως πέφτουν και τα αμποφόρια τώρα σε εμάς που μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Από Τετάρτη, Πέμπτη πέφτουν τα αμποφόρια. Ακόμα και εδώ στο. Το λεκανοπαίδιο, ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι και εγώ πλατσούρισα.
1: Δεν είναι AI αυτό
0: δεν
1: που
0: είναι,
1: βλέπω.
0: Δεν είναι,
1: βλέπω
0: δεν είναι.
1: Τσούβι στην πισίνα.
0: Και στη θάλασσα.
1: Και στη θάλασσα και στην πισίνα.
0: Απλά
1: και
0: έχω φωτογραφίες από εδώ. Μια χαρά. Πήρα λίγο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή βλέπεις εμφανή διαφορά ανάμεσα στο σώμα και τη μουρή. Τσιμπάω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τσιμπάω.
1: Το σώμα είναι...
0: Το είναι σώμα είναι μωρό.
1: Για νεκροψία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά την νεκροψία. Τόσο άσπρος.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.
0: Ναι.
1: Ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου.
0: Ναι, ναι, ναι. Εύκολα.
1: Κανονικά, ήρθε να τα αγοράσει.
0: Εύκολα, θα απολυθούν κάποιοι.
1: Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει τώρα το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω κεφαλά. Αλλά μετά έρχεται Βάιος Τσούτσικας, έρχεται Μιχάλης Τσόχος μαζί με Βασίλη Μπορμπόκη.
0: Τι λες τώρα?
1: Αμέ. Αμέ.
0: Τι λες τώρα? Ωραία.
1: Ποια στο παρελθόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μάρια Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο, υποδότης από εκεί. Μανώλης Μισουράκη, τον ευχαριστούμε δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Λίγο πριν φύγουμε, τι έχουμε να πούμε? Ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30, under 30, συγγνώμη. Το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για, πριν πούμε και την τελευταία έτσι, αναφορά μας. Λοιπόν, σήμερα, Βραζιλία-Ιαπωνία, ποιος περνάει?
0: Βραζιλία.
1: Εγώ θα πω Ιαπωνία. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Γερμανία δύσκολα.
1: Γερμανία και εγώ. Και Ολλανδία-Μαρόκο. Ολλανδία.
0: Ολλανδία, πες Ολλανδία.
1: Με επηρέασε ο Μόρας που βρεθήκαμε προχθές στην συνέντευξη. Με επηρέασε. Ολλανδός και αυτός. Με επηρέασε. Ολλανδία θα. Και έχω πει και κατάκτηση Ολλανδία.
0: Εσύ έχεις πει κατάκτηση, εγώ Πορτογαλία. Αλλά πρέπει να παίξουμε με τον αρχηγό, ναι, το Σαϊνόμπι, με τον αρχηγό από Double Dragon. Ενώ ο Μέση έχει να παίξει, σου είπα, πράσινα πουλιά, τσαλένιο, Ερακλή Περιστερίου και πάει τελικό ο Μέση.
1: Λοιπόν, και τι θα πάμε σήμερα?
0: Τι θα πάμε.
1: Σε τρόμαξα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σταμάτα. Θα περάσουμε σε φρούτα και λαχανικά. Δροσερά σήμερα. Γιατί έχει ζεστούλα. Μην κοιτάς που έχει μποφόρια.
0: Έχει
1: και ζεστούλα. Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό σημασία έχει να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά. Είναι να το βρίσκεις κάθε μέρα, έτσι. Εγγυημένα. Στα Lidl καθημερινά, λοιπόν, μπορείς να βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Και τι εννοούμε full εγγύηση? Στα Lidl εγγύονται, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία τους. Εντάξει. Αυτοπεποίθηση εγγύησης. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε εμείς για χόρταση. Άντε, γεια.
0: Yeah.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητα.

0: πέτρες, φυσόμενες και εμεφραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί

0: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. BWIN Sport και καλή εβδομάδα. BWIN Sport FM 4,6, λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Είμαστε εδώ, πάντα Στέφανο Παλαιότολο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κάνουμε αναγύρανση στο ρόστερ της εκπομπής. Γαλάζιο παιδί σήμερα ο Στέφανο. Έχετε να ισορροπήσει την κατάσταση ο Γενικός Γραμματέας μας, ο Μανώλης Μουσουράκης, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Λοιπόν, τι κάνετε εκεί, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Buongiorno,
0: buongiorno. Για ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Για ραδιόφωνο.
2: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, χωρίς βραδινό μάτς. Δηλαδή, αν είχε ένα ματσάκι 2-3 η ώρα.
2: Αν είχε δει και ένα Ολλανδία Μαρόκο όπως σήμερα, α πούμε, στις 4.
0: Θα σκάγει με φωνή 5. Καλημέρα. Βασίλης Μπορμπόκης σήμερα μαζί μας. Έτσι, για να μιλήσουμε. Να, άρχισαν τα μηνύματα τα πρώτα. Με το πρώτο καλημέρα. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα και στο Ελβέλ που μας ακούνε οι φανατικοί. Συντονισμένοι εδώ στο 94,6. Τι κίνεται, πώς είστε κύριε Μπουρμπόκη?
1: Πολύ καλά, βέβαια, πολύ καλά.
0: Καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Τι σούπα ήταν αυτή η που είδαμε, ρε παιδιά.
2: Ναι. Πάρα καλά που δεν ήταν και παράταση.
0: Εν τω μεταξύ, το παίρνω τηλέφωνο τον Τζόχο κάποια στιγμή, κατά τις 11 η ώρα, του λέω κοιμάσαι, ρε. Και ήταν τσαντισμένο. Του λέω, μου λέει, τι σούπα είναι αυτή που βλέπουμε, ρε. Χάλια μάτς.
2: Ναι, ναι.
0: Χάλια μάτς.
1: Κοίταξε, δεν ήταν το πρώτο χάλια παιχνίδι.
0: Εντάξει, νοκάου τώρα.
1: Νοκάου τώρα παιχνίδι σίγουρα. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με τον τρόπο που παίζανε και οι δύο ομάδες, λίγο συντηρητικά, λίγο καλύτερη ο Καναδάς.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς που μπήκε το γκολ για να
0: μην
1: σε αυτή τη διαδικασία γλιτώσαμε. Mm-hmm. Γιατί πήγαινε το παιχνίδι για παράταση και πέναλτι και δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντα το ρίχνω στους προπονητές αυτή την προσέγγιση που έχουν. Να μην μπορούν να βάλουν βαθμό δυσκολίας, να μην δημιουργήσουν για να πάρει αυτοπεποίθηση.
0: Να μην διεκδικήσουν,
1: ναι. Να μην διεκδικήσουν. Δηλαδή, την αυτοπεποίθηση την παίρνεις όταν δημιουργείς, όταν, όχι όταν

0: Ναι, μετά διεκδικήσουμε στο μάτς.
1: Έτσι.
0: Τα κυνηγάς. Μιχάλη, εδώ άρχισαν τα μηνύματα
2: συμπαράστασης.
0: Όσοι πιστεύετε ο Ολλανδός, ετοιμαστείτε για μεγάλη επίκραση στις 4 το πρωί. Θα σκοράρει ο Ελκαμπή στο 116 της παράτασης και θα τους ξεράνει. Ρε, αυτό είναι ένα καλό σενάριο της Ολλανδούς. Το κακό σενάριο μην χάσετε εύκολα.
2: Ε, όχι μωρέ, εύκολα δεν θα χάσουμε, αλλά ναι, καλά, είναι ένα 50-50.
0: Ναι, πολύ 50-50.
2: Το πιο 50-50 ζευγάρι των 32 είναι αυτό.
0: Ναι. Τι σημαίνει την εικόνα, την άποψη που λένε πολλοί ότι έχει στηθεί το Μουντιάλ και να το πάρει ο Μέση.
2: Έλα μωρέ τώρα.
0: Ρε θυμάστε τι λέγαμε.
2: Ας βγαίνανε πρώτοι οι Πορτογάλοι.
0: Ναι.
2: Ποιος σου θέλει που δεν βγαίνανε πρώτοι.
0: Γιατί αν βγαίνανε πρώτοι τι θα γινόταν.
2: Θα έπαιζε στους... με την Πορτογαλία. Δεν θα έπαιζε με τη... τώρα είναι εύκολο το μονοπάτι γιατί... Εντάξει στους 32 τρίτη θα έπαιρνε. Οκ. Okay. Δηλαδή τι Κονγκό, τι Βοσνία, τι πράσινο ακροτήρι, τι πόσες μεγάλες διαφορές
0: ναι.
2: έχουν οι τρίτοι μεταξύ τους. Τι Νότια Αφρική, τι δεν ξέρω εγώ τι. Σιγά. Μετά θα έπαιρνε Πορτογαλία.
0: Ναι. Οπότε θα είχε και
1: το επόμενη, αν έβγαινε πρώτη Πορτογαλία.
2: Ναι, συναντιόταν να είχαμε το ζευγάρωμα. Στους
1: 16.
2: Λες να ήταν στους 8.
0: Όχι, στους 8 είναι Βραζιλία-Αργεντινή.
2: Στους 8 είναι στους 4 είναι Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Στους 8. Βραζιλία-Αργεντινή.
2: Τέλος πάντων. Θα ήταν διαφορετικό το μονομάτι. Τώρα είτε 16 είτε 8 θα, είχε να, θα έπρεπε να αποκλείσει και Πορτογαλία και Βραζιλία για να πάει τελικό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν θα ήταν εύκολο μονομάτι. Θα μου πεις έγινε τώρα που θα βρει την Κολομβία. Όχι, η Κολομβία είναι μια καλύτερη ομάδα η Κολομβία από την Πορτογαλία.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι. Όταν έχεις την προοπτική να φτάσεις μέχρι τους 4 του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Χωρίς να αποκλείσεις φαβορί.
0: Κάτσε. Ναι. Φίλε, με μια Αγγλία ή μια Βραζιλία, ας πούμε. Όχι. Ναι. Με αυτή τη Βραζιλία.
2: Mm.
1: Ναι, εγώ νομίζω τώρα έτσι πως έγινε τις ομάδες που είδαμε. Πιο δύσκολο είναι της Αργεντινής με την Κολομβία από ότι με την Πορτογαλία.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Στο μεταξύ του παιχνίδι φάνηκε μια πολύ καλύτερη ομάδα η Κολομβία.
1: Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση με την Πορτογαλία.
0: Στην γωνία τον περιμένει ο Μαρτίνε. Στην γωνία τον περιμένει.
2: Εγώ έχω πολύ κακή άποψη για το συγκεκριμένο προπονητή. Μου σκεφτείτε, έχει κάνει και στο Βέλγιο κατά την άποψή μου. Έχοντας το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του Βέλγιου.
0: Δεν σα αρέσει η τριάδα στην άμυνα.
2: Και μου σκεφτείτε, κάνει και στην Πορτογαλία. Γιατί, okay, είναι ένα ζήτημα ο Κριστιάνο, αλλά για μένα δεν είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι πως γίνεται να έχεις χαφ το Βιτίνια, το Ζωάο Νέβες και τον Μπρούνο Φερνάντες.
0: Και τον Μπερνάρντο Σίλβα.
2: Ναι, και να μην μπορείς να δημιουργήσεις.
1: Με κάλυψε πλήρως ο Μιχάλης. Με αυτή την άποψη είχα εγώ. Το ότι ό,τι και αν βλέπεις είναι ο προπονητής. Την κατεύθυνση. Δεν θα διαβώνει σε μια κακή μέρα ή σε ένα κακό παιχνίδι, ναι, αλλά τα πεντάλεπτα, τα δεκάλεπτα πρέπει να δείξεις τι φτιάχνεις, τι έχεις δημιουργήσει. Δηλαδή η Πορτογαλία δεν μπορεί να πιάσει ούτε 5-10 λεπτά παιχνίδι, το οποίο μπορούμε να το δούμε με αυτούς τους παίχτες στις ομάδες που παίζουν.
0: Σωστό. Σωστό. Και επίσης εδώ είναι ακόμα χειρότερο, γιατί υποτίθεται το χαφ, το δίδυμο χαφ της Πορτογαλίας είναι κουμπωμένο και στο σύλλογο. Δηλαδή γνωρίζουν πολύ ένα το παιχνίδι του άλλου.
1: Και ο
0: μπάκο αριστερό.
2: Το είδα τον μπράκετ στους 4. Ημιτελικό παίζουν Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Άρα.
2: Αν φτάσουμε μέχρι εκεί, όχι στους 8.
0: Ναι.
2: Και στους 8 θα έπαιζε Αργεντινή-Πορτογαλία. Αλλά θα παίξει τώρα Αργεντινή-Κολομβία. Αν προχωράνε τα φαβορί, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το μονοπάτι της Αργεντινής που έβλεπε κανείς από πριν. Υποθέτοντας ότι οι Βραζιλιάνοι και οι Πορτογάλοι θα τερματίσουν πρώτοι.
0: Ναι, θα μπορούσε βέβαια να γίνει κάνα μπραφ στο Ισπανία-Ουρουγουάη. Στο Ισπανία-Ρουγουάη. Θυμίζουμε εδώ.
2: Και αν κέρδιζε η Ουρουγουάη την Ισπανία.
0: Αν κέρδιζε η Ουρουγουάη την Ισπανία, θα παίζε τώρα.
2: Ναι,
0: τώρα
2: Αργεντινή Ισπανία.
0: Ναι. Καταλαβες. Θα παίζει τώρα Αργεντινή Ισπανία.
1: Σαν δεύτερη Ισπανία.
0: Αν έβγαινε δεύτερη Ισπανία, ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει. Τώρα έχει στρωθεί ο δρόμος και το συζητάγαμε αυτό.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι α μην έβγαινε δεύτερη Ισπανία, ρε παιδί μου. Βλέποντας αυτό το όμιλο, τι έλεγε, ότι θα βγει πρώτη Ισπανία, δεύτερη Ουρουγουάη. Θα έχει στους 32 Αργεντινή Ουρουγουάη.
1: Ναι.
2: Τώρα το ότι η Ουρουγουάη αποκλείστηκε και πήγε, τερμάτισε δεύτερο το πράσινο ακροτήρι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, τι φταίει η Αργεντινή.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι ότι το μονοπάτι ήταν εύκολο.
0: Σωστό, πάντως το αριστερό μονοπάτι είναι πολύ πιο δύσκολο, φίλε. Δηλαδή παίζουν οι Γερμανοί με τους Παραγουάνους και οι Γάλλοι με τους Σουηδούς.
2: Ναι.
0: Μετά παίζουν μεταξύ τους.
2: Ναι, στους 16.
0: Λοιπόν. Πέρασε ο Καναδάς τώρα. Παίζει με Ολλανδία ή Μαρόκο. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ακόμα και αυτοί μετά θα παίξουν στους 8. Με τον νικητή του Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία.
1: Όλα αυτά που συζητάμε για να πάρει μια ψυχολογία καλύτερη ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το 32-16 με ποιον παίζεις είναι αυτό. Για να πάρεις παγκόσμιο πρέπει να κάνεις δύο μεγάλες προκρίσεις. Αν την κάνεις στους 16, νομίζω η αυτοεπίθεση
0: εκτοξεύεται.
1: Για τους 8. Και δεν είναι το ίδιο να κάνεις με την Ιαπωνία ή την Κολομβία ή το πράσινο ακροτήρι.
0: Σωστό. Πρέπει να κάνεις μια μεγάλη νίκη.
1: Αν κάνεις μια μεγάλη νίκη, δεν βλέπω μετά πώς δεν θα πας στον τελικό τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, και από εκεί, ας πούμε, είναι η Πορτογαλία, Κροατία που παίζει τώρα. Παίζει η Ισπανία με την Αυστρία. Οι νικητές παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή πάμε για Ισπανία, Πορτογαλία. Αν και οι Κροάτες, όπως είναι οι Πορτογάλοι. Βέβαια και οι Κροάτες, ρε παιδιά. Είναι λίγο αργή, δεν είναι λίγο.
2: Εντάξει, δεν είναι η ομάδα.
1: Το είχαμε συζητήσει μαζί.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Είχα προβλέψει λίγο για τους Κροάτες.
2: Λογικό.
1: Που ήταν λίγο αργή γενικά, αλλά δεν υπήρχε και. Από πίσω δεν υπήρχαν παίκτες οι οποίοι να δημιουργήσουν λίγο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει άλλο στάρ εκτός το Μόντριτς και το.
0: Εμένα μου αρέσει ο Μπατούρι να πολύ.
2: Είναι ο μόνος που έχουν βγάλει.
1: Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω και εκεί έχει μια νοοτροπία το να μην βγάζει τα προσόντα του κάθε ποδοσφαιριστή ο προπονητής. Είναι λίγο συντηρητική. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω, δεν υπάρχει φαβορί σε αυτό το κομμάτι. Αν και η Πορτογαλία, όλοι ξέρουμε το υλικό που έχει εδώ και 10-15 χρόνια, νομίζω ότι έχει το καλύτερο υλικό στις ομάδες που παίζουν, πρωταγωνιστούν, παίρνουν πρωταθλήματα, διεκδικούν το Champions League. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε, νομίζω ότι είναι ένα 50-50 αυτό το παιχνίδι.
0: 50-50. Και είναι οι Αμερικάνοι, φίλε, οι οποίοι παίζουν τη Βοσνία τώρα και μετά θα παίξουν με τον νικητή του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Πεδίο δόξη Λαμπρών. Έτσι, για τους Αμερικάνους.
1: 8 Λαμπρό τέτοιο, ναι.
0: Για τους Αμερικάνους.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι Αμερικάνοι.
0: Ωραία. Κάτσε να πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω κάτι, Στεφανέ. Επειδή θα δώσουμε δώρα και σήμερα, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πω τα δώρα που θα δώσουμε σήμερα. Καταρχάς, ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Το πρώτο που έχω να σου πω. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκίαστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες, ψυγιοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Και σας λέω από την προσωπική εμπειρία, ψυγιοτσάντες, παιδιά, το Δημητριάδη είναι. Η μπύρα μένει μέσα μπούζι. Λοιπόν, ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφεια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο Δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Και φέτος, τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Δημητριάδης για να δηλώσεις συμμετοχή και να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Δώρο 1 είναι αυτό. Δώρο 2. 3 μπλουζάρες Animal Print. Οι στάμπες του Μουντιάλ. Οι στάμπες του καλοκαιριού σας περιμένουν. Μπαίνετε Animal Print στο Facebook. Διαλέγετε στάμπα. Διαλέγετε μέγεθος. Μιλάτε με Μίτσο. Είναι το αφεντικό στο Animal Print. Και παραλαμβάνετε μπλούζα. Αν δεν κερδίσετε, κλείνει το μάτι, του λέτε Be Winsport FM και έχετε καλή τιμή. 3 μπλούζες λοιπόν, έτσι θα κερδίσετε. Εδώ που πινελικώνετε τα στέλνετε αυτά, στα μηνύματα που στέλνετε τα πινελίκια σας. Επίσης, 3 βιβλία της MP Publication, τα βιβλία, ένα για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, ιστορία των τριών γιονταριών, και τα δύο εκπληκτικά βιβλία του Jonathan Wilson, η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Και φυσικά οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα που είναι αφιερωμένο στην πορεία της Εθνικής Αργεντινής. 3 μαγικά βιβλία για το καλοκαίρι σας, σας περιμένουν εδώ. Εδώ που πινελικώνετε, γράφετε βιβλία. Και 4 μπάλες. Λίγκα Σπορ, ο μεγάλος μας στιλοβάτης αυτά τα γενέθλια, τα 300 γενέθλια του BWIN Sport FM. Μία μπάλα ποδοσφαίρου για να νιώθετε πλατινή. Μία μπάλα βόλεϊ για να νιώθετε Μιχάλη Τραταφυλλίδης, αυτόν ξέρω. Έτσι. Μία μπάλα μπάσκετ για να νιώθετε Νίκος Γκάλης. Και μία μπάλα hardball για να νιώθετε, ξέρω εγώ, Αλέξη Αλβανός. Μπάλες κανονικές. Να το παίζετε ιστορία, να το παίζετε μούρι. Στέλνετε εδώ που πινελικώνετε μπάλα δίπλα. Στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε τα δώρα.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα.
4: Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από Ελβέλ, από το φίλο μου τον Απολωνάκο, λέει, και ξέρει ο Απολωνάκος. Άκου μήνυμα τώρα, θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Λέει, το μεγαλύτερο δεξιμπάκ που έχει περάσει από την ΑΕΚ ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, λέει, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς έπαιζε 10 και τον έκανε ο Βάτραχος μπακ. Αλλά 3. Ο Βάτραχος είναι ο μπακ, έτσι, για να τα ξέρει. Λοιπόν, πολύ καταπιεσμένο δεκάρι.
1: Ναι.
0: Καταπιεσμένο δεκάρι.
1: Γενικά ήταν η εποχή που τα ψάχναμε τα δεκάρια για να τα κάνουμε ακραία μπακ. Δηλαδή μετά το Βασίλειο Μπάγιετς πάει στον Ολυμπιακό και κάνει το δεκάρι Γιωργάτο αριστερό μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ψάχναμε ακραίους μπακ που να είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια, να ανεβαίνουν, να σεντράρουν καλά.
2: Έτσι,
1: να...
2: έτσι έγινε μια δοκιμή, ναι. Μια δοκιμή για να παίξει ζώνη και από εκεί και πέρα καθιερώθηκε. Αν και αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της σεζόν, 93-94, κατά τη διάρκεια της σεζόν έγινε αυτό, ενώ στο ξεκίνημα ξεκίνησε με το που ήρθε από την Καλαμαριά, ξεκίνησε βασικό στο πρώτο παιχνίδι, μέσα στη Λιβαδιά, αν δεν κάνω
0: δεκά.
2: Όχι, δεξιμπάκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ξεκίνησα δεξιμπάκ. Είχε δοκιμάσει κάποια σχήματα για αυτά, ξεκίνησα και εκεί δεξιμπάκ.
1: Α, δεν έχει παίξει. Η πρώτη φορά που έπαιξε είναι σε επίσημο, σε φιλικό.
2: Σε φιλικό.
1: Α, σε δοκιμάσει σε φιλικό.
2: Και μετά έπαιξα. Έπαιξα στο τέτοιο. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν βασικό ο Αγορογιάννης.
1: Σωστά.
2: Ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι μέσα στη Λιβαδιά παίζω εγώ. Ναι. Δηλαδή με τις δοκιμές που έκανε στα φιλικά και προπονήσεις και αυτά, επέλεξε εμένα. Αλλά ήταν η δοκιμή, δεν ήταν ξαφνικό.
1: Ναι, ναι.
2: Εμένα με βόλευσε πάρα πολύ όταν το γύρισε η ζώνη. Όταν ξεκίνησε η ζώνη να παίζει στην ΑΕΚ ο Μπάγεβιτς.
0: Ο πρώτος ήταν.
2: Ο πρώτος ήταν από τότε. Ναι. Και κατά τη διάρκεια αυτήν, κάποια άλλα πράγματα, βλέπεις κάποιον αν είναι ικανός.
0: Αντίληψη.
2: Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ο Τόνιο Σαβεύσκη που μου έλεγε ότι μόλις θα μπει στην ομάδα εσύ. Θα πηγαίνεις μπροστά εσύ και θα μαρκάρουμε εμείς. Ηρέμησε.
0: Χαλάρωσε.
2: Θα μαρκάρεις εσύ και να φεύγω εγώ μπροστά. Όχι, λέει, δηλαδή πράγματι με είχε βοηθήσει. Λέει, την ικανότητα που έχεις εσύ το να παίρνεις την μπάλα με μέτωπο έξω από την περιοχή, κάτι θα γίνει. Έλεγε αυτό, λοιπόν, δεν ξέρω άμα το πιστεύει.
1: Ναι,
2: δεν βρίσκω το λόγο να μην το πιστεύει. Και έτσι λέει, θα υπάρχει κάποια αλληλοκάλυψη από κάποιον άλλον. Και ήταν ο Σάμπα αυτός που κάλυπτε, ας πούμε, συνήθως τη δεξιά πλευρά. Αλλά ναι, έτσι ξεκίνησε από εκεί και μετά το συνέχισε και στον Ολυμπιακό. Και ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος, όχι αν δεν κάνω, στη Λιβαδιά έπαιζε half extreme. Δεν
1: σωστά.
2: Έπαιζε extreme, έπαιζε.
1: Δεν σωστά. Έπαιζε σωστά.
2: Δηλαδή αν έκανε...
1: Ο Μιχάλης είναι ο Κασάπης, για να καταλάβετε.
2: Ναι. Ο Γιωργάτος, μία χρονιά έπαιξα Β' Εθνική και συναντηθήκαμε Παναχαϊκή Καλαμαριά. Δεκάρι αυτός, δεκάρι
1: και
2: εγώ.
1: Ναι, ναι. Και η φοβερή ιστορία πως έχει γίνει ο Γιωργάτος στο ρομπάκ. Είναι προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, Ολλανδία, Αυστρία, δεν θυμάμαι πού. Έχουν παίξει ένα-δύο φιλικά. Δεν τον έχει βάλει το Γιωργάτος σε κανένα από τα δύο βασικό. Ο Μπάγεβιτς. Ένα μόλις έχει πρώτο πάει ο Μπάγεβιτς. Και είναι ο Γιωργάτος.
0: Με λίγο μαλλί ακόμα ο Γρηγόρης.
1: Ναι, ναι. Έξαλλος.
0: Ναι.
1: Φεύγω αυτό εκεί. Ήταν και λίγο ζωηρό παιδί εκείνα τα χρόνια. Ήταν και λίγο ζωηρό παιδί εκείνα τα χρόνια. Και έρχεται το τρίτο φιλικό. Έχει πει στον Περσία, βοηθό του Μπάγεβιτς. Έχει καταλάβει ο Περσίας ότι αν δεν παίξει και στο τρίτο φιλικό.
0: Θα έχουμε αποδητηρία
2: δύσκολα. Ο Περσίας χρειάζεται να το πει, δεν το καταλάβαν όλοι.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Περσίας έχει την ανησυχία, ρε παιδί μου, ότι θα γίνουμε όπα. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το συζητάει με τον Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω αυτό το κομμάτι τη ιστορία. Αλλά πάει ο Περσίας στο Γιωργάτο το πρωί, το απόγευμα είναι το φιλικό, και του λέει: ξεκινάς βασικό στο φιλικό. Λέει ο Γιωργάτος: οκ, του λέει αριστερό μπακ. Και αρχίζει και κλωτσάει: μπουκάλια, καρέκλες, αυτό. Θέλει να με τελειώσει, με κοροϊδεύει, με βάζει εκεί για να με εκθέσει, θα φύγω. Τέλος, ως εδώ ήταν, δεν θέλει καν να παίξει στο φιλικό. Το πιάνουν, ξέρω εγώ, εκεί οι υπόλοιποι, ρε, καλέ μου, ρε, χρυσέ μου, παίξε να δούμε εδώ τι θα γίνει. Παίζει στο φιλικό ο Γιωργάτος, νομίζω 2 ασίστ, 1 γκολ. Ή 2 γκολ, 1 ασίστ. Ως αριστερό μπακ.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλλάζει ιστορία. Ναι.
0: Τελειώσαμε. Ρε.
1: Αλλάζει ιστορία.
2: Ναι, αλλάζει ιστορία. Πράγματι αλλάζει ιστορία. Κοίταξε, μετά από αυτό το εγχείρημα που έκανε στην ΑΕΚ, ας πούμε, και το βγήκε θεαματικά τουλάχιστον.
0: Βέβαια, γιατί παίξαμε μπαλιά.
2: Αλλά να μην βγει. Δεν σημαίνει ότι ένα επειδή είναι πάρα πολύ καλό μεσοεπιθετικά, ότι
0: μπορεί να
2: παίζει, ναι. Να παίζει εκεί. Ο προπονητής είναι, γι' αυτό πάντα επιμένω. Ο προπονητής ήθελε αυτό. Ήθελε τις δεύτερες γραμμές να τις αξιοποιεί με τους, αυτοί που ξέρουν να τρέχουν από, σε δεύτερο χρόνο ή που έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν καλά την μπάλα στην περιοχή. Το ίδιο έκανε και στον Ολυμπιακό. Όχι μόνο με τον Γιωργάτο και με τον Μαυρογεννίδη.
1: Σωστά.
2: Ο Μαυρογεννίδης ήταν στον Άρη, έπαιζε, ίσως να παίζει και αμυντικό χαφ, κεντρικό, οχτάρι. Τα πιο πολλά παιχνίδια τα παίζει έτσι. Mm-hmm. Δεν τα παίζει μπακ.
0: Ναι.
2: Ήταν το παιχνίδι του, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Καθαρά από εκεί και πέρα, από το 1993 και μετά, είχε γίνει το παιχνίδι του με τα μπακ. Mm-hmm. Όπου και αν πήγαινε, δημιουργούσε μπακ. Αν θυμάσαι τον Άρη, είχε το Βραζιλιάνο.
1: Το
2: Νέτο. Τέλος πάντων, αυτό προσπαθούσε πρώτα να φτιάξει και μετά να φτιάξει την ομάδα. Γιατί σου λέει, άμα βρω αυτό εδώ, πολύ πιο εύκολα θα φτιάξω το μισό επιθετικό κομμάτι να δημιουργήσω.
0: Εντάξει, ήταν.
2: Αλλά εντάξει, τώρα με τον Γρηγόρη ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Γιατί τη μεταφορά της μπάλας που έχει από το κέντρο στην περιοχή δεν χρειάζεται ο συμπαίκτης σου να βάλει τον γκολ. Καταλάβεις, μπορούσε να του βάλει και ο αντίπαλος. Αυτό είναι η σέντρα, αυτό είναι η βαθμό δυσκολία στον αντίπαλο. Δεν είναι μόνο για το συμπαίκτη σου.
0: Λοιπόν, κύριοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα break. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα.
1: Να σου και δύο.
0: Να σα πω. Στην BWIN βρίσκει ό,τι θε στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνει αγώνε με 0% κανιότητα, build a bet και στο live, XXL αποδόσει και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και αξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: Καλημέρα, παιδιά. Λέει, θα ήταν ωραίο αν παρουσιάζεται εκπομπή για το στοίχημα να σας έλεγαν Κουβάη ο Τσούτσικα και Μιχάλη Τζόγο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις, μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ με Βασίλη Μπορμπόκη στην παρέα μας. Τα συζητάμε για Μουντιάλ και όχι μόνο. Πάμε να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ όμως, φίλε. Τι λες? Κώστας και Τζόγλου είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το έχετε στημένο το Μουντιάλ για να το πάρετε περιπατώ?
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Τι έγινε, βλέπεις τον μπράκετ πώς είναι, σοκαριστικά απαντάδωρικο για την Αργεντινή.
1: Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν σ' αρέσουν, ε?
1: Όχι, όχι. Και είχε στο κύπελο το καλύτερο μονοπάτι και αποκλείστηκε από τον Όφη.
0: Σωστό. Το δίκιο σου βουνό. Το δίκιο σου βουνό.
1: Οπότε άστο καλύτερα.
0: Άστο, ναι, άστο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλε, νομίζω η είδηση έχει να κάνει με την αεραστεχνική σήμερα το πρωί.
1: Έχει να κάνει με την αεραστεχνική, αλλά έχει να κάνει και με την ΠΑΕ. Γιατί ουσιαστικά με αυτή την κίνηση διατηρεί και ενισχύει τον, πώς να πω τώρα, την επιρροή και τον έλεγχο στην αεραστεχνική ο Μάριος Ηλιόπουλος. Δηλαδή,
0: είναι απλή επιρροή ή εμπλοκή ουσιαστική?
1: Είναι εμπλοκή.
0: Ουσιαστικά
1: μπαίνει ένας άνθρωπος. Ναι, μπαίνει ένας άνθρωπος του... Όχι, εννοώ την επιρροή, γιατί πάντα, ρε παιδί μου, υπήρχε μια συνεργασία πάρα πολύ καλή.
0: Πάντα βοηθάνε οι επιχειρηματίες που τρέχουν κάποιο τμήμα ενός συλλόγου. Πάντα βοηθάνε. Αλλά άλλο να βοηθάς και να είναι στην καλή σου διάθεση να βοηθήσεις και άλλο να έχεις μια ουσιαστική εμπλοκή.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για μια ουσιαστικότατη εμπλοκή. Μπαίνει ένας άνθρωπος του Ηλιόπουλου, ένας άνθρωπος που έχει μπει στο ΔΣ της ΠΑΕ, ο Νίκος Παντερμαλής, ο οποίος είναι 100% Ηλιόπουλος, να το πω έτσι, και σε αυτή την, επειδή έχουν γίνει διάφορα στην αεραστεχνική τον τελευταίο καιρό και υπήρχε μια μεγάλη έτσι συζήτηση και ανακατοσούρα και ξέρεις, είναι, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα που φαίνεται ότι τελειώνει αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ΠΑΕ να έχει άριστη σχέση με τον αεραστέχνη. Και να έχει μια διοίκηση στην αεραστεχνική που να είναι μαζί. Το είδαμε το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Όλα τα θέματα και τα προβλήματα του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από τον αεραστέχνη.
0: Σωστό.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Σωστό.
1: Πέρυσι. Και τώρα υπήρχε και μία, πώς να το πω, υπήρχε τέλος πάντων μία συνεχή μουρμούρα που είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό, που εντάχθηκε τον τελευταίο καιρό και θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα με παρατήρηση διοικήσεων και τα λοιπά και μετά ποιος ξέρει ποιος θα μπορούσε να
0: θα
1: είναι.
0: Θα ακούμπαγε και τα υγιή τμήματα, Κώστα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Θα ακριβώς, το ακούμπαγε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα δυσανασκετούσε ο κόσμος, γιατί θα υπήρχε φημολογία περίεργη, θα υπήρχαν ψήθυροι.
1: Ναι, και το κυριότερο είναι ότι λέω και πάλι ότι θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή διοίκησης,
0: ναι,
1: που δεν ξέρει σε τι μπορεί να οδηγούσε μετά. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Τώρα με το μπαίνει ο Νίκος Παντερμαλής σαν εκτελεστικός διευθυντής. Το ΔΣ της αεραστεχνικής παραμένει το ίδιο, αλλά όπως γίνεται και ξεκάθαρο μετά την συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Αλεξίου και με τον Παντερμαλή, ο Παντερμαλής θα έχει εκτελεστικό ρόλο, θα έχει διοικητικό ρόλο. Θα είναι ο άνθρωπος που, εντάξει, θα αποφασίζει, τώρα μπαίνει στην αεραστεχνική ΑΕΚ, σαφώς και θα είναι σε συνεργασία με το Συμβούλιο, αλλά θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Σήμερα υπάρχει μια συνέλευση, πιθανότητα δεν θα έχει απαρτία, οπότε θα γίνει μάλλον αύριο. Και εκεί πέρα ο Παντερμαλής θα πει αυτά που πρέπει να πει και θα δώσει έτσι το χρονοδιάγραμμα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στην αεραστεχνική ΑΕΚ. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση, κατ' εμέ πάρα πολύ σωστή, που κλείνει ένα μέτωπο τέλος πάντων που πριν ανοίξει, και απ' την άλλη θεωρώ ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό και στα τμήματα της αεραστεχνικής ΑΕΚ, ώστε του χρόνου να πάνε ακόμη καλύτερα εκεί που συμμετέχουν τέλος πάντων και όσα...
0: Εντάξει, και να αρχίσει να έχει μια σταθερή πορεία η αεραστεχνική για τα τμήματά της, ξέρεις, Με σιγουριά και βεβαιότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είναι, ναι, ναι. Αυτό πραγματικά είναι το.
0: Γιατί μην ξεχνάμε, η καρδιά κάθε συλλόγου είναι ερασιτεχνική, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το συζητάμε.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται. Εντάξει, και φέτος υπήρχαν προβλήματα. Ο Μάριος Συλλόγος, να θυμίσω ότι όταν ο κύριος Παπασταμάτης είχε αδυναμία χρηματοδότησης και ουσιαστικά διαλύθηκε η ομάδα Χάντμπολ μέσα στη σεζόν, ξανάφτιαξε η διοίκηση, ο κύριος Αλεξίου, δηλαδή μια ομάδα Χάντμπολ, την οποία χρηματοδότησε από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα, έστω τέλος της σεζόν τέλος πάντων, ο Μάριος Ηλόπουλος. Και έτσι, αντί η ομάδα να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, όπως θα γινόταν, είχε μείνει χωρίς παίχτες και
0: προπονητές. Έπαιξε στους τελικούς, ναι.
1: Ναι, έφτασε και έπαιξε τελικό, εντάξει, έχασε τελικό, αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και του χρόνου νομίζω θα είναι και ακόμη καλύτερη η ομάδα Χάντμπολ. Και γενικά τα τμήματα της ΑΕΚ τώρα με την. Που πλέον μπαίνει ακόμη πιο μέσα ο Μάριος Ηλιόπουλος με την τοποθέτηση του Παντερμαλή.
0: Ωραία. Ποδόσφαιρο, αυτά, τι έχουμε.
1: Στο ποδόσφαιρο πιστεύω μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μεταγραφή και θα έχουμε και νέα με τις ανανεώσεις. Έχουμε φτάσει στην τελική φάση με τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Okay.
1: Οπότε θεωρώ μέχρι την Παρασκευή και κάποια μεταγραφή πιθανόν θα έχει ολοκληρωθεί του μέσου κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι. Και με τον Λούκα θεωρώ ότι τελικά θα βρεθεί χρυσή τομή και θα κλείσει.
0: Για Πένεραϊς που με ρωτάνε να σε ρωτήσω, έχει κάτι?
1: Για Πένεραϊς δεν έχει έρθει κάτι.
0: Okay.
1: Στην ΑΕΚ. Άμα έρθει πρώτα σε πειρέτες, η ΑΕΚ θα τη συζητήσει. Αλλά δεν έχει έρθει κάτι. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων και με όχι πολύ σοβαρά δημοσιεύματα. Γιατί όταν λέει ο άλλος ότι υπέγραψε ο Πένεραϊς για 3-1 χρόνια χωρίς να έχει. Η ΑΕΚ κάνει σε συζητήσεις με τη Ρέντζερς, δεν μπορείς να το πάρεις και πολύ στα σοβαρά.
0: Ωραία.
1: Το θέμα αυτό.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν γίνει και είναι μια πρόταση που συμφέρει και η ΑΕΚ δεν παραχωρήσει, θα πάρει κάποιο άλλο αριστερό μπακ. Αλλά αυτή τη στιγμή περιμένουμε κανονικά τον Πενδράη σε 6 του μήνα να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
2: Μποντζόρνο.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Βασίλη, πώς θα βλέπεις την ΑΕΚ? Λίγα πράγματα θέλει να κάνει φέτος, έτσι.
3: Και καλά θα κάνει. Κοίταξε, λίγα πράγματα δεν θέλει. Η γνώμη μου ήταν ότι έπρεπε να πάρει 8 παίχτες. Σίγουρα 8 παίχτες έπρεπε να πάρει και αυτούς που θα αποδεσμεύσει. Εγώ περισσότερο περίμενα περισσότερους να αποδεσμεύσει. Γιατί δεν είχαν ρόλο στην ομάδα. Τους δοκίμασε, δεν βοηθήσανε καθόλου και περίμενα ότι θα πάρει 8 παίχτες.
0: Ελίασον.
3: Είμαι όχι 8 παίχτες για βασικούς.
2: Ναι, 8 παίχτες για το ρόστερ.
3: 8 παίχτες για το ρόστερ.
2: Δεξιμπακ.
3: Και να μην παίξει κανείς βασικός από τους καινούριους, εμένα δεν θα. Μπορεί να είναι και καλό για την ΑΕΚ. Έχει μια στρωμένη ομάδα. Για να μπει κάποιος.
0: Καλά, δώσε βάθος τώρα.
3: Πρέπει να είναι κάτι παραπάνω πολύ νωρίς. Δηλαδή μέσα από την προετοιμασία είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει θέση.
0: Σε μια ομάδα που λειτουργεί.
3: Βέβαια, σε μια ομάδα που λειτουργεί είναι πολύ δύσκολο. Όσο και καλός να είναι. Απλά αν θέλεις να τον εντάξεις πολύ πιο γρήγορα, ναι, θα τον βάζεις είτε πολύ καλός είτε μέτριος. Δεν θα τον κρίνεις για την τέτοια.
0: Αλλά θέλει βάθος, λες.
3: Η προσαρμογή είναι φυσιολογικό πράγμα σε κάθε άνθρωπο.
0: Θέλει βάθος, λες.
3: Ναι, θέλει βάθος.
2: Άρα θα έλεγες δεξιμπακ.
3: Εγώ θα έλεγα σίγουρα δεξιμπακ.
2: Στόπερ.
3: Σίγουρα. Αν φύγει ο Μπεράι, σίγουρα πρέπει να πάρεις
2: αριστερό
3: μπακ. Αριστερό μπακ με άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή και οι δύο δεν δείξαν ότι μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Πίλιος έχει το καλό τρέξιμο. Που δεν το κάνει μέχρι την πλάγια γραμμή, που δεν το κάνει, το έχει αυτό, αλλά δεν το κάνει σε μεγάλο βαθμό για να βοηθήσει και τους συμπαίκτες του ή αυτοί που έχουν την μπάλα. Και ο Μπέι Ράις έχει το καλό χτύπημα, το οποίο παίρνει πάρα πολύ πίσω την μπάλα και δεν έχει καλό οδήγημα. Πρέπει να βρει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα δώσουν πάνω λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είμαι υπέρ του δεξιμπακ. Δεν είναι απαραίτητα να είναι βασικός, όπως είπαμε.
2: Να
3: γεμίσει το ρόστερ. Γιατί. Το να βαφτίζουμε κάποιο στόπερ, έχουμε πάρει κάποιο στόπερ
0: και
3: να βαφτίζουμε μπακ ή να μας πείσει ότι μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει και να είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά θα πρέπει να το δούμε για να πιστούμε όλοι εμείς και να αξιολογήσουμε ότι είναι, ναι, μπορεί να παίξει και εκεί. Να δούμε τα χαρακτηριστικά, τι παίζει, αν είναι καλός στην αμυντική λειτουργία, αν είναι καλός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, αν είναι καλό build-up. Τώρα μιλάω για τον Γεωργίου, δεν μιλάω για τον Ρότα.
2: Ναι.
3: Για να μπορείς να πεις ότι ναι, έχω και τις δύο πλευρές καλυμμένες. Πόσο μάλιστα αν μπεις στους ομίλους του Champions League ή που είσαι στους ομίλους του Europa League, πρέπει να έχεις βάθος και να το δουλέψει πάρα πολύ καλά.
0: Και επίπεδου πάθος.
3: Και επίπεδου.
0: Όχι απλά να γεμίζει το ρόστερ.
3: Αν χρειαστήκανε πέρυσι, ξέρω εγώ, 20-22 ποδοσφαιριστές.
0: Φέτος περισσότεροι.
3: Φέτος περισσότεροι.
0: Έτσι. Ωραία. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
7: Άντε, ξεκινάει
9: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με 1+1. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με 1+1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ.

0: το ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι μάλλον ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει relance για να κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη. Έχει ανέβει την προσφορά του κοντά σε αυτά που ζητάει η Augsburg. Η Augsburg ζητάει 5 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα 3,5 συν 1 για να κάνει δικό του τον Γιαννούλη. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία εκεί. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πράγμα. Θα το παρακολουθήσουμε καλή διάρκεια της ημέρας. Αλλά η είδηση έχει και ημέρα για τον Παναθηναϊκό, διότι είναι μέρα, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώσεων και αφήξεων. Πάμε Ολλανδία. Ιωνίς Δεσίλας, πώς είστε, κύριε?
4: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Όλα καλά?
5: Καλώς τον άνθρωπο.
4: Καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βασίλη. Πώς είστε?
3: Καλά, φίλε, καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πώς είναι εκεί, δρόσεις καθόλου ή έχει ανταλλάγει?
4: Δρόσεις, φίλε. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έρχεται σήμερα, κάνω λάθος.
3: Ο ΠΑΟΚ, ναι, έρχεται.
4: Οπότε γλίτωσαν τα χειρότερα. Από σήμερα έχει αρχίσει και δροσίζει.
3: Ορίστε.
4: Τέλος, δηλαδή, στο βάσανο.
3: Μπουφανάκι, δηλαδή.
4: Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, έρχεται, του έρχεται κουτί.
3: Ναι, γιατί σας είδα σε κάτι βόλτες εκεί στην Ουτρέχτη. Κάνατε κάτι τσάρκες.
4: Στην Ουτρέχτη είχε πολύ ζέστη, φίλε.
3: Είχε, ναι, είχε ζέστη. Είχε ζέστη. Γκρίνιαζε τόσος, γκρίνιαζε.
4: Εντάξει. Όχι πάρα πολύ.
3: Ωραία, ωραία.
4: Μια χαρά, ωραία. Του άρεσε πολύ, του άρεσε πολύ.
3: Ωραία, ε.
4: Ωραία ήταν, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
4: Λοιπόν, ναι, σήμερα έχουμε αφήξεις, έχουμε ανακοινώσεις. Αρχικά για το Ράστοντερ, ο οποίος από χθες είναι στην Αθήνα.
3: Mm-hmm.
4: Σήμερα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο επιθετικός, ο οποίος έρχεται από την Τούν. Και θα ενσωματωθεί αύριο εδώ στην προετοιμασία, θα έρθει μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να μπει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο που περιμένουμε πιο άμεσο για σήμερα είναι ο Ντεφράι, mm-hmm. ο οποίος πάει να περάσει, πάει στο Άμστερνταμ να περάσει ιατρικά, τώρα πρέπει να γίνεται αυτό, και μόλις ολοκληρωθούν τα πάντα να έρθει να ενσωματωθεί και αυτός, να υπάρξουν ανακοινώσεις φυσικά και να ενσωματωθεί σήμερα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αυτές θα είναι οι δύο νέες προσθήκες, για τις οποίες γνωρίζαμε ότι θα προχωρήσουν τα θέματά τους, να επισημοποιηθούν, να μπουν στην προετοιμασία, να τους δει και ο προπονητής και να αρχίσει να γεμίζει το ρόστερ. Με αυτές τις δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός θα είναι τις 5. Επίσης έχουν προηγηθεί Καμαρά, Τσάπρας και Πένια. Δηλαδή έχει ενισχυθεί στο τέρμα στον ένα στόπερ, στο δεξί φτερό της άμυνας, στο δεξί ως μπακ, ένας αμυντικός χαφ και ένας επιθετικός.
3: Mm-hmm.
4: Και θα γίνουν μίνιμουμ άλλες τρεις κινήσεις. Τώρα, φαίνεται να υποχωρεί, θα το δούμε στην πορεία, το θέμα του Ράστοντερ.
3: Του Ράστοντερ, του Γένσεν.
4: Του Κρίστιανσεν, συγγνώμη.
3: Α, του Κρίστιανσεν.
4: Ο Ράστοντερ έχει ρεθεί μεθά. Του Κρίστιανσεν. Του αριστερού μπακ, γιατί υπάρχει διαφορά στο... Ο Παναθηναϊκός θέλει δανεικό. Mm-hmm. Αρχικά η Λέστερ έκανε αυτές τις συζητήσεις για να μπει για μια οψιόν αγοράς. Υπήρχε, από όσο ξέρω, αρχικά μια διαφωνία στην οψιόν στο οικονομικό. Τώρα η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πάρει τέτοιο ρίσκο. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο Κρίστιανσεν είναι ένας παίκτης τον οποίο το θέλει ο προπονητής, αλλά προέρχεται από μια χρονιά η οποία είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Είχαμε εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες, θα έπρεπε να περάσει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, να πάρει ο Παναθηναϊκός την απόφαση την οριστική, αλλά για να περάσει ιατρικές εξετάσεις πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα προσύμφωνο.
3: Σωστό.
4: Δεν μπορείς διαφορετικά να το κάνεις. Δεν πάει όμως, δεν θέλει να πάει στην αγορά ο Παναθηναϊκός, το φοβάται.
3: Mm-hmm.
4: Οπότε θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει μεγάλη ανατροπή σε αυτό το κομμάτι, πάμε για άλλα. Πάει ο Παναθηναϊκός για άλλη περίπτωση του αριστερού μπακ.
3: Okay.
4: Μέχρι χθες υπήρχαν πιθανότητες, αλλά οι συζητήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο για δανεισμό. Από τη στιγμή που η Λέστερ θέλει πώληση, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να το αφήνουμε πίσω. Μόνο αν υπάρξει ανατροπή, αν αλλάξει η στάση η Λέστερ. Και περιμένω για τα υπόλοιπα, έτσι τα μεταγραφικά. Γραφικά. Mm-hmm. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει το θέμα του στόπερ. Στο θέμα του οχταριού έχουμε πει ότι δεν φαίνεται να προχωράει του Γένσεν. Έχει βγει εκτός κάδρου αυτή τη στιγμή. Οπότε σου βοηθείς, οπότε πάει για άλλη λύση ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις.
3: Ωραία, για πες μας λίγο. Τέσσερις που ήρθε, ενσωματώθηκε. Ναι. Τι λένε οι άνθρωποι?
4: Ήρθα από χθες. Mm-hmm. Έκανε ατομικό πρόγραμμα. Πρώτα έκανε γυμναστήριο. Στη συνέχεια έκανε και με μπάλα. Ήθελε ο Νίστρουπ να έρθει εδώ, ο Ντέσσερς, για να είναι μαζί με την ομάδα και να συνεχίσει το πρόγραμμά του από εδώ. Αυτό έγινε. Στα μέσα Ιουλίου ο Ντέσσερς θα αρχίσει να παίρνει συμμετοχή, να είναι σε μέρος του προγράμματος της ομάδας και σιγά σιγά από εκεί πέρα να μετρήσει αντίστροφα για την επιστροφή του. Okay. Εξ αρχής το πλάνο ήταν να μπει στην ομάδα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα θα εξαρτηθεί από την αγωνιστική του ετοιμότητα μετά που θα είναι έτοιμος. Εγώ νομίζω ότι μετά το 15 Αυγούστου θα πρέπει να τον περιμένουμε τον 4.
3: Δηλαδή στην αρχή του πρωταθλήματος.
4: Ναι, ναι. Γιατί okay, ιατρικά μπορεί να είσαι έτοιμος να μπει, ας πούμε, τέλη Ιουλίου.
3: Αλλά έχει χάσει το καλοκαίρι όλο ουσιαστικά.
4: Έχει χάσει το καλοκαίρι, έχει χάσει όλη τη χρονιά πέρυσι.
3: Ναι.
4: Αν εξαιρέσουμε κάποια μάτς, έτσι θα θες κάποιες μέρες να αποκτήσει ένα αριθμό.
3: Σωστό.
4: Να μην φοβάσαι, όλα αυτά μπορούν να συμβούν σε ένα παίκτη που έχει τραυματισμό. Αλλά είναι παίκτης που το πιστεύει πάρα πολύ, Νίστρουπ. Γι' αυτό και δεν φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει σε απόκτηση. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει σε απόκτηση άλλου επιθετικού. Δηλαδή, Ράστοντερ και τέλος. Ενώ αν θυμάστε το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Ράστοντερ και τέλος από ό,τι φαίνεται στο κομμάτι του επιθετικού. Γιατί? Και γιατί πιστεύει πάρα πολύ τον Τέσσερς, ο προπονητής, και γιατί δεν δοκιμάζει σύστημα με δύο επιθετικούς. 4-4-2. Ενώ το έκανε στην Κοπεχάγη σε κάποια μάτς, εδώ δεν το έχει δοκιμάσει. Έχει δύο άξονες.
3: Καλά, δεν έχει και δύο επιθετικούς να το δοκιμάσει, Διονύση.
4: Εντάξει, θα μπορούσε να το δοκιμάσει με βάζοντας τον Παντελίδη ή κάτι άλλο.
3: Εντάξει, ναι.
4: Δεν φαίνεται πάντως ότι, να σου πω, αν αλλάξει την πορεία, αυτό το οποίο δοκιμάζει είναι 4-3-3-4-2-3-1.
3: Ναι. Μα μας είπατε, το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω για το σχηματισμό του Παναθηναϊκού.
5: Τέσσερις.
3: Είναι τέσσερις στην άμυνα.
5: Ναι, ναι.
3: Τώρα λέει αν θα είναι 4-2-3-1. Αν θα είναι 4-3-3 θα το δούμε, λέει, ανάλογα το χαρακτηριστικό των παιχτών.
4: Τώρα, επειδή είναι και αυτό που λες, επειδή έχει έρθει μόνο με τον Ντετέ εδώ, ο Νεμπίσκα είναι ατομικό, ο άλλος επιθετικός, ο Σιλικάτ, και οι άλλοι όλοι είναι, δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει τον Παντελίδη, κάνει τέτοια πράγματα, κάποιες αλχημίες, μπορεί να είναι και αυτός ο ρόλος. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν έχουμε δει 4-4-2. Αλλά δεν φαίνεται ότι, δηλαδή στο σχεδιασμό τώρα που μιλάμε, δεν φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα και για δεύτερο center for.
5: Mm-hmm. Δηλαδή, αν σου λέγαμε παίζει αύριο το πρώτο επίσημο.
4: Ναι.
5: Τι 11 θα μας έρθει.
3: Μετά από το πρώτο φιλικό.
5: Ναι, εντάξει.
4: Που έχει τώρα εδώ.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, βάλε De Frey και. Βάλε De Frey, εντάξει. Α. Έχει έρθει ο De Frey.
4: 9.
5: Ναι.
4: Καλάμπρια Κυριακόπουλος.
5: Ναι.
4: Αν έπαιζε αύριο παιχνίδι.
5: Ναι.
4: De Frey με Κάτρι.
5: Ναι.
3: Μπράβο, Νιστρούπ.
4: Καμαρά Κυριβέγια.
5: Ναι.
3: Έκπληξη είναι αυτό.
5: Ναι.
4: Θα σου πω ένα αστερίσκο για τον Κυριβέγια στη συνέχεια.
3: Πες τον τρίτο χάφτορα. Μην τσακωθούμε.
4: Γιάνγκουσιτς.
3: Μπράβο.
5: Ναι. Ζαρουρία Ντίνο Τετέι.
4: Ζαρουρία Ντίνο Τετέι, ναι. Κάπως έτσι.
3: Ωραίο, ωραίο. Καθόμουν να το δω. Ζαρορί δεξιά και Αντίνο αριστερά. Ναι, ναι, ναι.
4: Λέτε εκπληκτικά καταρχάς. Έτσι όπως είναι η αριθμή τώρα στα χαφ. Ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα οχτάρι, έτσι.
5: Σωστά.
4: Έχει 5 χαφ στο 6-8. Έπρεπε να γίνει εκεί.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα ο Τσιριβέγια, για τον οποίο είχαμε πει ότι θα δούμε τώρα ποιος θα αποχωρήσει από τους χαφ.
5: Ναι.
4: Τσιριβέγια πάει πολύ καλά στην προετοιμασία.
3: Ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλάζει λίγο τις ισορροπίες. Βέβαια, κοίταξε, παντρεύτηκε. Έτσι. Και με τον παντρεύτηκε έφυγε. Και τώρα μπορεί να νιώθει και λίγο ανεβασμένος.
4: Καταλαβαίνω.
3: Τι τόσο από τη γυναίκα, πάμε διακοπούλες αυτό με τα παιδιά, πάλι από τους PlayStation και αυτά.
4: Κάτσε, θα σου παντρεμένο, άμα τα έχει από τώρα αυτά. Λύσε μάι μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχει τρία εξάρια. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρης. Και Σιώπης, 4.
5: Ναι.
3: Έτσι όπως μας τον είπες όμως, έτσι όπως μας τον είπες τώρα το Τσιριβέγια, τον είπες 8.
4: Όχι, ρε φίλε.
3: Α, 4-2-3-1, δηλαδή λες.
5: Ναι.
4: Σαββίδη Ριάννα, ναι. Καμαρά, Τσιριβέγια, Γιάνγκουσιτς.
3: Θέλεις, Βασίλη.
6: Λέω ότι καμία σχέση με αυτά τα τέσσερα ο Τσιριβέγια.
3: Ναι.
6: Στον Τσιριβέγια, αν θες να χτίσεις παιχνίδι, δεν πας στους άλλους. Ναι. Πας πρώτα στον Τσιριβέγια και μετά στους άλλους. Ποιον θα βρεις να παίξει δίπλα του, καταλάβεις τι εννοώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή, σε σχέση με τους άλλους, είναι πάρα πολύ καλύτερο στο, στο να χτιστεί μια επίθεση ή ένα build-up να γίνει από πίσω. Δεν θα πας.
4: Ναι.
6: Γι' αυτό τα χαρακτηριστικά των άλλων παικτών δεν είναι ίδια με αυτά του Τσιριβέγια.
4: Σωστά. Πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλης, χθες έγινε μια άσκηση επιθετικής ανάπτυξης, ας πούμε, το οποίο είχε 7 επιτιθέμενους, 5 αμυνόμενους. Οι 5 ήταν τετράδες στην άμυνα και μπροστά τους ο Καμαρά. Ο Τσιριβέγια που ήταν στους επιτιθέμενους, επειδή βλέπει γήπεδο και έβρισκε που υπήρχε το κενό στην υπεραριθμία, ας πούμε, πρέπει να περάσει 4-5 κάθετες. Ήταν ο μόνος δηλαδή την άσκηση που το έκανε αυτό και κέρδισε και το χειροκρότημα. Γι' αυτό λέω ότι πάει καλά στις προπονήσεις.
3: Η αμυντική μετάβαση του Τσιριβέγια είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον, να τον ενοχλήσει τον Ίστρουπ. Να τον...
4: Ο Τσιριβέγια έχει κάτι, χάνει κάτι, κερδίζει.
3: Ναι, ναι, προφανώς.
4: Κερδίζει στο build-up, σε αυτό που θες να παίξει από πίσω, να πάρει την πρώτη πάσα, να σου δημιουργήσει, να είναι playmaker κτλ.
3: Αν θες να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ναι, τον Τσιριβέγια βάζεις.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Έλα, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν. Ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκι άστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι, και τραπεζάκια και τα πάντα. Έχει τα πάντα ο Δημητριάδης, παιδιά. Σαν παιχνιδάδικο είναι για εμάς τους κάμπερς, έτσι. Ζήσε την εμπειρία σου του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο brand παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link, ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου, και φέτος τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από μια δωρεοεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, το ξέρετε τον αριθμό, 6988. 946-946. Γράψει όνομα, επώνυμο και τη λέξη Δημητριάδης και μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε για να κάνουμε ποιότητα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. 4. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του.

Κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Κάνε μου λίγο παγάκια. Ναι, γιατί δεν το κάνεις σήμερα. Δεν ακούστηκε σήμερα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάνε λίγο παγάκια. Τα παγάκια είναι το ξυπνητήρι μας. Εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα στο με τον Βασίλη Μπορμπόκη. Θα μιλήσουμε τώρα και για Ολυμπιακό, Βασίλη. Και μετά θα κάνουμε, πώς να το πω έτσι, μια συζήτηση. Γιατί έχουμε μετάβαση για ΠΑΟΚ, αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Κυρίως για αυτούς τους δύο. Γιατί αυτοί θα κάνουν και τον Ολυμπιακό. Αλλά ακόμα Ολυμπιακό δεν έχουμε σχηματίσει εικόνα για το πώς ακριβώς θα είναι, πόσο βαθιά θα πάει στις αλλαγές του μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νίκος Σταματέλος. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε, καλή σας μέρα και στον εκλεκτό καλεσμένο.
0: Πώς είστε?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο,
2: σε έναν από τους ήρωες της Κυριακής μας, γιατί τότε όλοι οι αγώνες, οι περισσότεροι ήταν Κυριακή.
0: Έτσι, 3 ώρα το μεσημέρι.
2: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλος ο άνθρωπος, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, το πρόλαβε, ρε.
3: Τα πρόλαβε.
0: Τι είναι, αγάπη τσιρίκη, νομίζεις είναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο που λέγει απλώς.
0: Σωστό. Τι γίνεται, ήρθε ο Κάρμο.
2: Ήρθε ο Κάρμο.
0: Ωραία.
2: Έχει έρθει και ο Πόποβιτς. Μπαίνουν σε μια σειρά οι μεταγραφικές
0: κινήσεις. Κλείνει ο Στάνιτς.
2: Κλείνει ο Ρόκα. Πλησιάζει πάρα πολύ ο Ρόκα. Μην το πω. Κλείνει για το Στάνιτς. Νομίζω ότι οι πληροφορίες από Βουλγαρία μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε ότι κλείνει και θα έχουμε εξελίξεις δηλαδή εντός της ημέρας και για το Στάνιτς και για το Ρόκα. Άρα ο στόχος που είχαν βάλει οι Ερυθρόλευκοι για τους παίχτες που θέλουν να αποκτήσουν για να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, νομίζω ότι μπαίνει προς την επίτευξή του. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει και αυτές που αναμένεται να γίνουν, έτσι ώστε στις 3 του μήνα που θα φύγουν για Ολλανδία οι Ερυθρόλευκοι να έχει καινούργιους παίχτες που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρα να τους έχει στη διάθεσή του για να κάνει τη δουλειά που θέλει σε επί Ολλανδικού εδάφους στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Νομίζω ότι για τον Ρόκα, για τον Κάρμο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.
0: Όχι, το μόνο ζήτημα εδώ για τον Κάρμο είναι, επειδή τώρα είναι επιλογή του.
2: Πού θα είναι το μυαλό του.
0: Είναι επιλογή του να έρθει πίσω.
2: Ναι.
0: Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το θυμόμαστε τον Κάρμο στο πρώτο του πέρασμα και θυμόμαστε και τον Κάρμο στο δεύτερο.
3: Ναι, και επίσης να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Μπορεί να είναι η τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό, αλλά είναι η πρώτη που έρχεται ως παίκτης του Ολυμπιακού με τριετή συμβόλαιο.
0: Και όχι ως δανεικός από
3: την... Και όχι ως δανεικός για ένα χρόνο από την Πόρτο ή για ένα χρόνο από την Νότιχαμ και ούτω καθεξής.
2: Άρα εδώ δεν είναι έρχομαι να δείξω κάτι καλό, να φύγω του χρόνου Premier League οπουδήποτε αλλού είχε στο μυαλό του. Εδώ είναι ότι θα έρθει, παίκτης του Ολυμπιακού και θα θέλει να δημιουργήσει την πολύ καλή εικόνα που ξέραμε από το πρώτο πέρασμά του για τη φανέλα του Ολυμπιακού. Για τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και όχι για τον επόμενο σύλλογο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή. Προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά δεν είναι ότι τελειώνει η σεζόν, άρα τελειώνει και ο δανεισμός του όπως γίνονταν και κοιτάει το πού αλλού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αρκεί να έχει το μυαλό του όπως το είχε στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, που εκεί δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση για την παρουσία του. Στο δεύτερο πέρασμά του φαίνονταν να κοιτάει λίγο το μέλλον του στην Premier League,

0: αλλού. Με την επιλογή να μην του βγαίνει, θα δούμε. Τώρα φαντάζομαι για να θέλει και ο ίδιος Νάπη, ότι δεν έρχεται απλά για να συμπληρώσει την αποστολή του Ολυμπιακού, δεν είναι τέτοιος παίχτης. Δεν είναι ο τρίτο-τέταρτο στόπερ, έρχεται για βασικός. Ξέρουμε όλοι τι μπορεί να κάνει. Οπότε, περιμένουμε την ανακοίνωση του Πόποβιτς, περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Κάρμο, τις εξελίξεις εντός της ημέρας για φτάνει της Κερόκα και τα βάσανα έχουν αρχίσει ήδη. Διπλή προπόνηση σήμερα. Διπλή προπόνηση την Τετάρτη. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, τι σημαίνει διπλή προπόνηση την πρώτη μέρα, ο καλεσμένος σας θα ξέρει καλύτερα. Εμείς δεν έχουμε φτάσει
1: σε ποια εποχή θα φτάσει όμως.
2: Σε ποια εποχή
1: θα φτάσει οι δύο.
2: Σαν παίχτη, σαν προπονητή.
1: Γιατί έχω προλάβει και τις τρεις και καμιά φορά και τέσσερις προπονήσεις την ημέρα.
2: Τι τέσσερις προπονήσεις, πότε μου
1: έδωσε. Τρεις προπονήσεις την ημέρα ήταν οι πιο λίγες που πρόλαβα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή Καλαμαριά, πρωί. Μία.
1: Κοίταξε, ήταν εγκληματικές έτσι. Δεν ήταν. Δηλαδή. Μπορεί να έκανες δύο μέρες προπόνηση και να κάλυπτες 25 μέρες την προετοιμασία από τρέξιμο. Mm. Ήταν υπερβολικά, όλα ήταν σε υπερβολικό βαθμό. Mm. Τώρα είναι διασκέδαση, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο, και τρεξίματα να έχει, είναι ελεγχόμενα, όλα ελεγχόμενα. Mm. Δεν θα βρεις κάποιον τον οποίο θα λες είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Κούραση φυσιολογική, έτσι, okay. γιατί έκανε. Mm. Αλλά πλέον είναι τεράστιες οι διαφορές.
2: Mm.
1: Γι' αυτό και κάποιοι παίχτες έχουν κάποια προβλήματα τα οποία όταν σταματάνε και μετά από 5-6 χρόνια είναι.
2: Τους λένε ζητήματα. Διπλή προπονησούλα λοιπόν και μετά πότε φεύγει ο Ολυμπιακός.
0: Εξή. Παρασκευή.
2: Παρασκευή.
0: Παρασκευή φεύγει και στις 8 Ιουλίου έχει το πρώτο φιλικό με την Ρακόφ. Το άλλο είναι στις 11, ναι, με τη Φορτούνα Στάρτ. Έχει γεμάτο πρόγραμμα με φιλικά, με δυνατά φιλικά. Και νομίζω όχι τόσο δυνατά όσο πέρσι, αν και έχει ας πούμε και τον Άγιαξ και την Αλκμαρ και την Αντβέρπ, έχει δυνατά φιλικά, πέρσι νομίζω
2: είχε
0: πιο δυνατά.
2: Καλά, πέρσι δεν είχε καθόλου προγραμματικά, κατάλαβες, και έπρεπε να κάνει μια προσομοίωση αγώνων καλοκαιριού με τα φιλικά του.
0: Ναι, ήταν εντελώς διαφορετική η προετοιμασία του Ολυμπιακού πέρσι και πρόπερσι, που δεν είχε όπως σας άλλες βάει υποχρεώσεις πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος αλλάζουν τα δεδομένα γιατί καλύτερα αρχές Αυγούστου να προχωρήσει σε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Οπότε είναι λογικό να αλλάζουν πολλά στην προετοιμασία των ερυθρόλευκων. Με βάση και το πώς το έχει στο μυαλό του με την Λίμπαρα, ώστε να έχει τον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητα

0: Είναι μια ευκαιρία να δούμε και τον Clayton βασικό στο πρώτο φιλικό της ομάδας.
1: Ναι,
0: να δούμε πώς δουλεύει, πώς κάνει.
2: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Τα φιλικά, αυτά τώρα που συζητάμε για τον Ολυμπιακό, τα κλείνει ο προπονητής ή η ομάδα?
3: Εννοείς, το διαλέγει αντιπαλούς.
2: Ναι.
3: Γενικά ο Μεντιλίμπαρ είναι της άποψης ότι θέλει δυνατά φιλικά κάθε καλοκαίρι. Αυτό, αλλά δεν...
2: Γι' αυτό έκανα την ερώτηση αυτή, για να δω αν ο προπονητής έχει. Και η άποψη δική μου είναι αυτή.
3: Μα.
2: Δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός.
3: Ειδικά πέρυσι που ήταν επιπέδου του Champions League, γι' αυτό έχει ζητήσει και έπαιξε με Νάπολη, με τέτοιο.
2: Ξέρεις γιατί.
3: Είχε πει όσο πιο δύσκολα γίνεται.
2: Γιατί πέρα από αυτό που θα παίξεις και θα αναλύσεις περισσότερο το τι έκανε σωστά ή λάθος. Οι μέρες που έρχονται για να παίξεις αυτό το παιχνίδι, κάνεις πολύ καλύτερη προπόνηση και διάθεση όλων των παικτών.
3: Mm.
2: Δηλαδή, αν είναι ένα φιλικό το οποίο είναι αδύναμο, δεν είναι ίδιο. Τώρα στο λέω με
0: ναι.
2: Από αυτή τη διαδικασία πέρασα σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Νομίζω ότι όταν έχεις δυνατά φιλικά, το κέρδος πολύ είναι η εβδομάδα που έρχεται. Και παίζεις με τη Μίλαν ή τη Ρεάλ, η εβδομάδα που έρχεται κάνεις τέλεια προπόνηση. Γι' αυτό είμαι υπέρ των μεγάλων φιλικών, όποιο και αν είναι σε όποια ομάδα και αν.
0: Τα φιλικά με πειραρίες που ήταν παλιά, το ξεμούδιασμα που λέμε, δεν βοηθά κανένα. Και κακό θα δείχνουν.
2: Κακό κάνει στην ομάδα. Εγώ λέω κακό κάνει, δεν είναι ότι βοηθά.
1: Τι σχέση έχει. Θυμόμαστε εκείνα τα φιλικά με το 11-0,
0: 15-0. Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
1: Καλημέρα σας.
3: Τσάου, τσάου.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εμπειρία του στοιχήματος παίζει στο ρυθμό της BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις το παγκόσμιο με λειτουργίες όπως το Auto Cash Out και το Build a Bet και στο live.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey!
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι! Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε, Βασίλη, έχουμε αλλαγές εδώ. Αλλαγές στον Παναθηναϊκό πολλές. Αλλαγές στον ΠΑΟΚ πολλές. Μετάβαση. Δύσκολη στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πώς τη βλέπεις τη χρονιά τους, πώς την περιμένεις?
1: Κοίταξε, το Παναθηναϊκό μόνο καλά μπορεί να πάει. Γιατί ήρθε ένας προπονητής αποδεκτός, τον αποδέχτηκε η διοίκηση. Είναι καθαρή επιλογή των ανθρώπων που έχει βάλει ο πρόεδρος. Και νομίζω ότι ενθαρρυντικά θα είναι τα μηνύματα. Mm-hmm. Και από τις πληροφορίες που έχω, τις λίγες πληροφορίες, νομίζω ότι ενθαρρυντικά θα είναι. Σίγουρα το ΠΑΟΚ είναι το πιο δύσκολο, η μετάβαση αυτή από τον Λουτσέσκου σε έναν καινούριο προπονητή, όποιος και προπονητής κι αν ήταν αυτός, με τις ιδέες του Λουτσέσκου, γιατί από ό,τι είχαμε καταλάβει δεν ήταν απλά ένας προπονητής.
0: Ουσιαστικά ήταν το πρόσωπο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ήταν το πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια. Βέβαια είναι και πιο
0: επιτυχημένος.
1: Πιο επιτυχημένος και ο πιο.
0: Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι να πάει ο Λουτσέσκου έπαιρνε ένα τίτλο κάθε τόσο.
1: Ναι.
0: Με τον Λουτσέσκου, αν δεν έπαιρνε κάτι μια χρονιά, ήταν μέγιστη αποτυχία.
1: Ναι,
0: η κύπελλο πρωτάθλημα.
1: Και αυτό το θυμίζει τώρα, αυτό το κομμάτι.
0: Και ο Σαββίδης.
1: Και ο Σαββίδης.
0: Εντάξει,
1: ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ εισάξιος με τις τρεις ομάδες της Αθήνας. Ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Οικονομικά λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος από όλους.
0: Ναι. Πιο δυνατός από όλους.
1: Πιο δυνατός από όλους. Γιατί το έζησα και σαν αντίπαλος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήμασταν όπου και αν ήμασταν ατρόμητο, το πανετολικό κάπου, ερχόταν τρία φορτηγά και δεν ξέραμε για ποιο λόγο ερχόταν τρία φορτηγά. Για να γίνει πέντε λεπτά ποδήλατο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν επαγγελματικά, είχε ξεφύγει νομίζω από τις τρεις ομάδες εκείνη την εποχή. Άρα δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου.
0: Είναι και
1: ο Λουτσέσκου. Αξιοποίησε αυτή τη. Τα εργαλεία που του έδωσε ο Σαββίδη. Σίγουρα για τον νέο προπονητή πρέπει να υπάρχει μεγάλη υπομονή και να μην βιαστεί ο κόσμος να βγάλει γρήγορα συμπεράσματα.
0: Ρεαλιστικά δεν μπορεί να κοιτάει ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί πάντα θα γίνεται σύγκριση.
0: Ναι.
1: Πάντα θα γίνεται με σύγκριση με τον Λουτσέσκου.
0: 100%. Ρεαλιστικά ο ΠΑΟΚ τι πήχε πέρα να βάλει φέτος.
1: Αυτό που έχει.
0: Πρωτάθλημα.
1: Ναι. Γιατί να μην το βάλει. Δεν μπορείς να πας πίσω. Mm-hmm. Ισιοδοξία πρέπει να έχεις.
0: Επειδή είναι καινούργιο ξεκίνημα, νέα αρχή, νέος προπονητής.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα συν. Mm-hmm. Δεν είναι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το δύσκολο είναι το ότι έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ένας καινούργιος προπονητής με αυτά που έχουμε αναφέρει. Το συν είναι ότι έχει 8 βασικούς ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα του.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι πολύ πιο εύκολο για έναν προπονητή να μην ψάξει να βρει τις χημίες, είναι υπάρχουν. Δηλαδή, δύο βίντεο να δει, θα καταλάβει ποιοι πρέπει να παίζουν περισσότερο στην ομάδα μας.
0: Αυτό το λέμε φυσικά, αν ας πούμε οι παίχτες που κάλυπταν το Λουτσέσκου καλύπτουν και το Λύση. Γιατί μπορεί να σου πει ότι εγώ δεν θέλω χαφ με τα χαρτιά του Μήτε. Εγώ θέλω άλλο χαφ. Θέλω να χτίσω την ομάδα γύρω στο Ζαφίρι,
1: αν μείνει το δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον, αν μείνουν αυτοί.
0: Λύνονται τα άλλα.
1: Λύνονται τα άλλα. Δηλαδή, λύνονται. Θέλει λίγο προσπάθεια, λίγο προσαρμογή για οποιονδήποτε καινούριο. Θέλει περισσότερη προσπάθεια. Αλλά αν μείνει, είναι ο Μιχαηλίδης, είναι οι τερματοφύλακες, ο Κένι, ο Μπάμπα. Δηλαδή, θα χρειαστεί ένα στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να χρειαστείς πέντε.
0: Μπορεί να χρειαστείς και δύο στο πέντε.
1: Και δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στα χαφ αυτό που λες έχεις το Ζαφίρι. Που σίγουρα η δεύτερη χρονιά για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Θα είναι καλύτερη από την πρώτη.
1: Θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Το εξάμεινο αυτό εδώ θα είναι καλύτερη προσαρμογή. Θα έχει κάνει προετοιμασία. Θα γνωρίσει καλύτερα τους συμπαίχτες του. Δεν θα τρέχει τόσο πολύ. Γιατί κάπου κάνει στην ομάδα.
0: Άσκοπο
1: τρέξιμο κάνει. Ναι. Αυτό έβλεπα εγώ. Και όχι. Οι επεμβάσεις του δεν ήταν στο 100%. Γιατί του Ζαφίρι τα προσόντα είναι η γρήγορη ανάκτηση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο δεν το είχε γιατί έτρεχε πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να μάθει να παίζει, ήθελε να δείξει. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη μεταγραφή και εγώ το καταλαβαίνω ότι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία θέλει να δείξει ότι είμαι ικανός να βρίσκομαι εκεί, να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά με λάθος τρόπο ήταν νομίζω αυτό. Τέλος πάντων. Έχει ένα τέλος πάντων ένα καλό background ο καινούργιος προπονητής.
0: Έχει μια καλή βάση, λες.
1: Μια καλή βάση για να προχωρήσει.
0: Okay.
2: Να. Και είναι μια πραγματικότητα ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πήρε τώρα τον Ελουστόντο για στόπερ.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να το δίνουμε, είναι Μιχαηλίδης Ελουστόντο. Ας πούμε ότι θα έρθει ο Γιαννούλης. η προσαρμογή του και θα πάρει θέση του Μπάμπα, λέω. Η προσαρμογή του θα είναι πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Ο τερματοφύλακας θα είναι ο ίδιος. Ο Κένι θα είναι ο ίδιος. Ο Ζαφίρης θα είναι σίγουρα βασικός. Ο Ζίβκοβιτς θα είναι σίγουρα βασικός. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι σίγουρα βασικός. Όποιος και αν έρθει. Άρα, όπως λέει, 7-8. Ναι, center four, μόνο αν μείνει ο Γιακουμάκης.
0: Ναι.
2: Θα είναι ο βασικός, αλλιώς θα πάρει.
1: Αλλιώς θα πάρει.
2: Okay, θα πάρει αριστερό εξτρέμ, αλλά θα μείνει και ο Τάισον.
1: Ναι.
2: Άρα στην αρχή θα έχει το χρόνο να προσαρμοστεί ο καινούριος.
1: Έτσι, έτσι. Είναι σε καλύτερη θέση σε αυτό το κομμάτι.
0: Από τον Παναθηναϊκό που χτίζει από την αρχή.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα, αλλά χρειάζεται πάλι η υπομονή λίγο στο, για τον κόσμο, λέω εγώ, όχι για τους ανθρώπους που είναι μέσα, γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα ξέρουν αν δουλεύει σωστά ο προπονητής ή όχι.
0: Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό αμέσως μετά το διάλειμμα, για να δούμε και πώς ο Ολυμπιακός χτίζεται και ο Μεντιλίμπαρ αρχίζει να βάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του ή προσπαθεί, τέλος πάντων, σε συνδυασμό φυσικά με τις κινήσεις της διοίκησης. Πάμε σε ένα break και εγώ να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τις μπάλες Liga Sport, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ και handball. Τέσσερις μπάλες σούπερ να γουστάρετε. Για τις μπλουζάρες Animal Print Think Design ή στάμπες του καλοκαιριού. Μπαίνετε, διαλέγετε στάμπα, διαλέγετε μέγεθος, παίρνετε μίτσο, παίρνετε φανέλα. Μιλάμε για τρομερές μπλούζες, μπορείτε να διαλέξετε, έχει πάνω από 200 επιλογές. Και φυσικά τα τρία βιβλία της MVP Publication, ένα για την Αργεντινή, η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, ένα για την Αγγλία, η ιστορία των τριών γιονταριών και φυσικά η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Break, δελτίο, αν προλάβουμε και επιστρέφουμε. Δεν προλάβαμε. Break και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

0: Λοιπόν, Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Και εδώ αλλαγές. Αρκετές αλλαγές. Πώς το βλέπεις?
1: Δεν κατάλαβα που λες ότι ο Μιντιλίμπα.
0: Τα νέα χαρακτηριστικά.
1: Αλλάζει χαρακτηριστικά. Αλλάζει χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά να αλλάξει σχηματισμό.
0: Ξέρεις τι, όχι, το συζητάγαμε εδώ με τον Μιχάλη. Όχι σχηματισμό.
2: Όχι, σχηματισμό με τίποτα.
0: Όχι σχηματισμό. Απλά συζητάγαμε τον Μιχάλη εδώ με αφορμή το ενδιαφέρον, το πολύ ζεστό ενδιαφέρον για τον οποίο ο Ολυμπιακός δίνει πολλά λεφτά κιόλα. Ο Στάνιτς, που είναι ένα ποδοσφαιριστή που ναι, μεν είναι πολύ ενοχλητικό όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του η ομάδα. Στα πόδια της η ομάδα. Πιέζει να πάρει την μπάλα να παίξει την πρώτη ζώνη άμυνας, ok. Αλλά είναι περισσότερο, πώς να το πω τώρα, απειλητικός με την μπάλα στα πόδια. Θα σουτάρει, θα ψάξει τον γκολ, θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά από τη θέση πίσω από το center four. Χαρακτηριστικά τα οποία τα είχε με τον Κοστούλα, τα χάσε πέρσι, όλη τη χρονιά.
2: Και ακόμα πιο διαφορετικός από τον Κοστούλα, δεν είναι τόσο καλός. Ο Κοστούλας στο pressing ψηλά ήταν επίπεδου LKB.
0: Ναι. Αλλά είναι καλύτερος.
2: Ναι. Αυτός εδώ δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά είναι πάρα πολύ τεχνητής. Δηλαδή, για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ θα έχει πίσω από το center four έναν ποδοσφαιριστή με τεχνικές αρετές. Όχι ακριβώς δεκάρι παλιά σκοπής, ναι. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, έναν πάρα πολύ καλό τεχνίτη.
1: Που θα είναι επικίνδυνος αν πάρει την μπάλα έξω, ναι, από τη μεγάλη περιοχή να ελιχτεί, εννοείς, πολύ πιο εύκολα από τον Τσικίνι.
2: Ναι, να εκτελέσει, να εκτελεί πολύ, να δημιουργήσει. Ναι, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Τσικίνιο. Όπως λέει, δεν είναι αδιάφορο στο pressing. Δεν θα μπορούσε, δεν θα πάρει τέτοιο
1: παιχνίδι.
2: Ναι, αλλά δεν είναι το δυνατό του σημείο όπως είναι του Τσικίνιο ή όπως ήταν του Κοστούλα το pressing. Και το ερώτημα είναι, αν αυτή είναι μια δομική αλλαγή, τι σημαίνει για τον Τσικίνιο, μήπως αποφασίσει να τον πάει στο 8 που με τη Λίμπαρ ήταν η θέση που έπαιζε όλα τα χρόνια, στη Μπενφίκα, 8 ήταν, δεν ήταν 10. Ποντάρει στην επιστροφή ποδοσφαιριστών που τους ξέρει για να κόψει δρόμο, δηλαδή πολύ γρήγορα είπε ναι, κάρμο. Μην ψαχνόμαστε για τα στόπερ. Θα συνοηθούμε αμέσως.
0: Μα ο Κάρμα με το μυαλό του στον Ολυμπιακό, ναι, είναι πολύ καλός παίκτης, φίλε.
2: Ναι. Η επιστροφή του Φορτούνη που ξέρουμε πώς τον χρησιμοποιεί. Ναι, οκ, okay, πιθανότατα δεν θα είναι βασικός. Σε λίγα μάτια θα είναι βασικός. Αλλά θα έρθει σε πολλά μάτια από τον πάγκο, ειδικά ελληνικού πρωταθλήματος που δυσκολεύεται να του δώσει λύσεις.
0: Με πολύ καλά στημένα που δεν τα έχει ο Ολυμπιακός πέρσι.
2: Ναι.
1: Όχι, τα στημένα δεν είναι μόνο. Το κοντρόλ, η κατεύθυνση, ναι. Η απαλλαγή, όλα αυτά δεν είχε παίχτη τέτοιο μέσα ο Ολυμπιακός. Μέσα στη σύνδεση. Ναι. Γιατί σε πολύ χαμηλά
0: ήταν
1: ο Ποντένσε λόγω τραυματισμού. Συνεχόμενους τραυματισμούς. Και ο Μάρτινς δεν ήταν αυτή που ήταν πέρυσι. Ήταν σε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα ήταν το ότι δεν ήταν υγιής ο Ποντένσε. Αλλιώς θα υπήρχε λύση με αυτή την εντεκάδα που συζητάμε με Μποντένσε, Τσικίνιο, ναι, και Ελκαμπή.
0: Εδώ άλλη μια ερώτηση υπάρχει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, ότι θα υπάρχουν σε μια μάτς που θα παίξει, ας πούμε, ο Φορτούνης δεξιά και ο Στάνιτς δεκά. Δεν είναι πολύ ελαφρύ για.
2: Εντάξει, τώρα αυτό που περιέγραψες είναι. Ξέρω εγώ τώρα.
0: Το άκρο.
2: Ολυμπιακός Πανετολικός.
0: Το άκρο.
2: Ολυμπιακός και Φυσιά.
0: Ναι.
2: Εκεί.
0: Ναι.
2: Εκεί.
1: Ναι, με αυτή τη σύνθεση που λες θα βλέπουμε πεντάρες. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολο θα ξεκλειδώνει μια μαζική άμυνα.
0: Εύκολο σκορ, πολύ σκορ.
1: Βέβαια. Όταν κάνεις μεταφορά την άμυνα του αντιπάλου και την παίρνει μια ο Φορτούνης και μια ο Μποντένσε ή ο Ιξ Μποντένσε που ξέρει να χειριστεί, ξέρει να βάλει τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή, είναι πολύ πιο εύκολο να διασπάσει μια τέτοια άμυνα. Και αυτό θα το κάνει με το Φορτούνη. Το βλέπαμε και όλο ότι έλειπε πέρυσι.
2: Νομίζω ότι πέρυσι, η παραδοχή που έγινε στον Ολυμπιακό είναι ότι από την περσινή χρονιά, αν κρίνουμε κάτι, είναι ότι στο Champions League αυτοί οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίθηκαν. Γιατί έχουν τα χαρακτηριστικά να ανταποκριθούν. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Άρα η μεταγραφική ενίσχυση γίνεται και με.
0: Γνώμονα αυτό.
2: Και με λογική, ναι, ότι πρέπει να έρθουν 2-3 ποδοσφαιριστές που να έχουν την ατομική ποιότητα,
0: ναι,
2: να βοηθήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα να γίνει πιο εύκολη η δουλειά του Ολυμπιακού.
0: Ξεχνάμε ότι αυτό το επιχείρησε και πέρσι ο Μεντιλίμπαρ. Ενεργοποιώντας τον Γιατζίτσι και τον Καμπελά.
2: Μπράβο.
0: Έτσι. Δεν τα βρήκε τα στοιχεία αυτά.
2: Ναι, δεν τα βρήκε.
0: Okay.
2: Δεν τα βρήκε.
0: Αλλά τα ψάχνει. Δηλαδή από πέρσι τα ψάχνει.
2: Ναι.
0: Τα στοιχεία.
1: Κανένας δεν βγήκε. Όχι μόνο ο Καμπελά και ο Γιατζίτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας παίχτης δεν πήρε κάτι ο Ολυμπιακός από τις δεύτερες γραμμές. Οι μεταγραφές που έκανε.
2: Ναι.
1: Περιμένει προσαρμογή 2-3 μήνες, αλλά δεν βγήκε ούτε ένας.
3: Όχι από τις 8 να βγουν οι 3. Που είναι μια καλή.
4: Δηλαδή, ο Κρέιτον, ο Αντρέ Λουίζ, ο Πορτογάλος ο Χαφ που έπαιξε κάμποσα μάτς.
3: Ένας, δεν πήρε κάτι από κανέναν. Από το Γιατζίτζι πήρε κάποια γκολ, αλλά δεν φτάνει αυτό.
5: Ναι.
3: Πρέπει να έχει διάρκεια. Πρέπει να έχει και...
5: Και σίγουρα αυτό αυτή τη γλύκα, ρε παιδί μου, στο επιθετικό τρίτο, δεν τη βρήκε από τον Καμπελά, γιατί δεν είχε συνέπεια. Δηλαδή δεν έπαιζε με συνέπεια ο Καμπελά στον Ολυμπιακό. Μπορεί αν έπαιζε βασικό σε όλα τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος, λέω, αν ξεκίναγε να είχε καλούς αριθμούς ο Καμπελά. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής μέσα από τον ρυθμό μπορεί να βρει και ας πούμε τη διέξοδο Ολυμπιακός. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ σε μια χρονιά που έπρεπε να στήσει την ομάδα για να αποκριθεί στο Champions League, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτόν να έχει ας πούμε ένα σετάρισμα τελείως διαφορετικό στο πρωτάθλημα και ένα σετάρισμα τελείως διαφορετικό
3: στο. Σωστά το θέτεις, γιατί και εγώ έλεγα ότι ο Καπελά θα κάνει.
5: Θα έχει νούμερα.
3: Θα έχει νούμερα.
5: Ναι.
3: Θα έχει νούμερα καλά. Αλλά η βιασύνη αυτό που λες, το να γρήγορα να προσαρμοστεί. Να τον βάζει για να προσαρμοστεί, δεν ήταν η σωστή.
5: Ξέρεις τι, ίσως έπαιξε ρόλο πέρσι και το γεγονός ότι αγχώθηκε ο Μεντιλίμπαρ γιατί έχασε το δεύτερο του δεκάρι στο πρόσωπο του Κοστούλα. Δεν μπορούσε να το κρατήσει ο Ολυμπιακός με τα λεφτά που δίνει η Brighton. Okay. Και αγχώθηκε να βρει μια λύση εκεί που θα είναι πολύ κοντά στα δικά του τα φέλο. Κατά τα ψέματα, ούτε ο Καμπελά ούτε ο Γιαζίτσι μπορούσαν να κάνουν αυτό που έστω και με έναν τρόπο το κάνει ο Στάνιτς από θέση 10. Δεν. Ήταν με τα χέρια στη μέση.
3: Ναι.
5: Έτσι. Συγκριτικά με τους άλλους που αγωνίζονταν. Οπότε εκεί γι' αυτό πίεσε τον Τσικίνιο πολύ περισσότερο, γι' αυτό τον έφερε, γι' αυτό τον οδήγησε στο να πάθει 3-0. Δεν έβγαινε ο Τσικίνιο με τίποτα.
4: Ναι.
5: Έτσι, από την 11 του Ολυμπιακού.
3: Ενώ είχε πρόβλημα, ερχόταν από πρόβλημα, έπαιζε όλα τα παιχνίδια, ξανά βασικός. Αυτό ήταν σίγουρα κακή διαχείριση.
5: Ενώ
3: γιατί λόγω πίεσης.
5: Ενώ τώρα με το Στάνιτς είναι λίγο πιο ισορροπημένη αυτή η λογική. Είναι δηλαδή κάτι μεταξύ, πώς να το πω τώρα, Τσικίνιο και Καμπελά.
4: Ναι.
5: Ένας ποδοσφαιριστής που να μπορεί να έχει.
4: Πάντως, αυτό που έλεγε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, εν τέλει και ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει πολύ στην πρώτη του εντεκάδα. Τι θέλω να πω.
5: Ναι.
4: Να έχει καινούριο. Θα έχει καινούριο δεξιμπάκ.
5: Ναι. Είναι... Το Μαφαίο.
4: Το Μαφαίο. Ή θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος.
5: Okay, ναι, εντάξει.
4: Το Μαφαίο. Να έχει καινούριο αριστερό μπακ. Εννοώ βασικό.
5: Ναι,
4: δηλαδή
5: ναι,
4: να αποκτηθεί αριστερός μπακ και βασικός. Να έχει παρτενέρ του ΕΣΕ βασικό. Θα είναι μεταγραφή. Να έχει ένα εξτρέμ βασικό. Θα είναι μεταγραφή. Να έχει τον Στάνιτς.
5: Το Ρόκα, ας πούμε, λες.
4: Το Ρόκα ή τον όποιον θα αποκτηθεί ο ένας ακόμα. Και να έχει και το Στάνιτς. Είναι πολύ. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ δεν το κάνει γρήγορα αυτό. Θα το κάνει σταδιακά. Και επειδή επίσης φαίνεται ότι οι δύο μεταγραφές που θα είναι και οι πιο τύπου, ας πούμε, γράφεται ο Άμραμπατ, αλλά ξέρουμε ότι για να αποκτηθεί θα αργήσει, ο παρτενέρ του ΕΣΕ και ο δεύτερος εξτρέμ μετά το Ρόκα θα είναι και οι πιο.
5: Δεν ξέρω αν
4: θα είναι πιο δαπανηρές, ναι, οι πιο.
5: Λαμπερές.
4: Μπράβο. Αυτοί μπορεί και να αργήσουν να μπουν. Δηλαδή στην προετοιμασία να δουλευτεί με τους υπόλοιπους. Αλλά θα αλλάξει και σεντερφόρ. Όχι βασικό, ο Ελκαμπή θα μείνει.
5: Θα είναι το backup.
4: Αλλά ναι. Μπορεί και οι δύο να αλλάξουν. Ή ο ένας από τους δύο.
5: Και ο Γιάννεψον και ο Κλίντον.
4: Ναι, και ο Ταρέμι.
5: Και ο Ταρέμι. Ναι.
4: Να.
5: Ο Ταρέμι πιο πιθανό.
4: Σωστά.
5: Γιατί είχε πει θα βρει ομάδα.
4: Σωστά.
5: Να σου πω κάτι. Είπες θα πάρει εξτρέμ.
4: Ναι.
5: Πέρα το Ρόκα.
4: Μάλλον θα δοθεί ο Αντρέ Λουίζ. Σε αυτή τη λογική.
5: Α, γιατί έχουμε Αντρέ Λουίζ.
4: Όχι, μάλλον θα δοθεί.
5: Μαρτίνς από πέρσι. Και έχουμε Φορτούνι, Ρόκα.
4: Και να δει. Και ο Αντρέ Λουίζ μάλλον θα απολυθεί. Και ο Ποντένσε δεν θα αποκτηθεί.
5: Δεν τον έβαλα τον Ποντένσε.
4: Και ο Στρεφέτσα θα απολυθεί.
5: Δεν τον έβαλα τον Στρεφέτσα.
4: Οπότε ο Ολυμπιακός τι έχει τώρα.
5: Έχει.
4: Ρόκα, Ζέλσον Μαρτίνς επί της ουσίας. Ακόμα και ο Αντρέ Μαρτίνς θα μείνει. Που νομίζω δεν θα μείνει. Ο Αντρέ Λουίς που λέω.
5: Ναι.
4: Τρεις είναι.
5: Δεν είναι και ο Φορτούνης τέσσερις.
4: Εντάξει. Okay.
5: Όχι. Μα εκεί θα παίξει. Δηλαδή με το Μεντιλίμπαρ άκρη παίζει.
4: Και πέντε χρειάζεται εξτρέμ.
5: Ναι, και έχω και το Τσικίνιο που μπορεί κάποιος φορές να το βάλει εκεί.
4: Ναι.
3: Όχι, λάθος.
5: Λάθος το βάζει.
3: Αποδείχθηκε λάθος.
5: Τον βάζει όμως.
4: Εντάξει, οκ.
5: Τον βάζει. Και εγώ
3: υπάρχει περίπτωση να δούμε ξανά τα δύο σεντερφόρ από την αρχική εντεκάδα.
5: Δεν νομίζω.
4: Η μεταγραφή του Στάνιτς, που είναι και μια πολύ ακριβή μεταγραφή, 7-8 εκατομμυρίων ευρώ, λογικά λέει όχι.
5: Ναι.
4: Αλλά.
3: Άρα περιμένουμε ένα καλύτερο Ολυμπιακό.
4: Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι φόρ που θα αποκτηθούν. Ο φόρ ή οι φόρ που θα αποκτηθούν.
5: Ναι.
4: Γιατί αν φύγουν όλοι, και ο Γιάρεμτσο και ο Ταρέμι και ο Κλέιτον, θα αποκτηθούν δύο. Αν μείνει κάποιο από αυτού του τρει, θα αποκτηθεί ένας. Να. Που ο Μεντιλίμπαρ, αν μπορούσε να ψήσει το Γιάρεμτσουκ, θα προσδομούσε να μείνει ο Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος, φαίνεται πως όχι.
5: Δεν είναι εύκολο.
4: Ναι, φαίνεται πως όχι.
5: Έχει ψηλοστραβώσει ο Γιάρεμτσουκ από πέρσι.
4: Ναι, δεν ψήνεται. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει πάλι και θα βρεθεί ο τρίτος.
5: Περίμενε, στα εξτρέμ δεν έχουμε και το Ροντινέι. Καλά λέει εδώ ο φίλος. Ναι. Πέρσι ο Βάσκος έχει πει ότι κοίταξε να δεις, Ροντινέι δεν είσαι back.
4: Ναι.
5: Είσαι εξτρέμ.
4: Ναι.
1: Back θα ξεκινήσει. Είμαι σίγουρος ότι τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει back, ίσως για να μπορέσει να προσαρμοστεί ο καινούριος που θα έρθει.
5: Ναι.
1: Γιατί τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να βάλεις έναν καινούριο.
4: Πες ποιος ήταν ο δεύτερος δεξιός back, να σου πω.
5: Ναι.
4: Που θα αποκτηθεί εννοώ.
5: Ναι, αν είναι ας πούμε ο Σάγιακας.
4: Ναι, θα κάνει σκέψεις και για το Ροντινέι.
5: Καταλαβες.
4: Ναι.
5: Αλλά αν είναι κάποιος, ας πούμε. Καλά, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι. Ναι, άμα δεν είναι ο Σαγιακάς. Γιατί εκεί συζητάγαμε μήπως πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον Έλληνα να καλύψει τις ανάγκες.
4: Ειδικά αν δεν πάρει Γιαννούλη, σίγουρα θα χρειαστεί.
5: Ναι.
4: Σίγουρα θα
5: είναι ακόμα λες με στο Γιαννούλη Ολυμπιακός.
4: Δεν ξέρω.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω.
5: Πάντως ο Ολυμπιακός την έκανε. Ο Πάουκ την έκανε τη Ρελάντς.
4: Σωστά.
5: Και έφερε, πάλι όμως.
4: Δεν είναι 3,5.
5: Δεν είναι τα λεφτά.
4: Αυτά ακριβώς θέλει η Άγκσμπουργκ.
5: Δεν είναι.
4: Είναι πιο κοντά σε αυτά που θέλει.
5: Είναι αλλά κοντά, αλλά δεν είναι αυτά. Έτσι.
4: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Big Win Sport FM 94,6.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα, ακόμα.

0: Μόλις για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Φαγώθηκε, ρε. Φαγώθηκε. Λοιπόν, μπαμ της Καλαμάτας με Σίγκουρτσον. Άρνορ Σίγκουρτσον.
1: Ναι.
0: Άρνορ Σίγκουρτσον, ο οποίος έπαιζε στη Μάλμε. Έτσι.
1: Έχει φορέσει πανέλα της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας,
0: ναι,
1: για μια πενταετία.
0: Ναι.
1: Έχει και έκανε την πιο σημαντική καριέρα. Έχει παίξει στη Βενέτσια, έχει παίξει 2 χρόνια στην Blackburn.
0: Α.
1: Το 23-25.
0: Α.
1: Στα 27 του.
0: Πόσο χρόνο προς
1: 28, 27 προς 28.
0: Μια χαρά από το σπυρική ηλικία.
1: Να.
2: Η καλύτερη το 27.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 27-32, η καλύτερη.
1: Πότε, τότε πήγες στην Αγγλία.
2: 27, ναι.
0: Ναι. Το Σίγκουρτσον δεν είναι πολύ. Καταλαβαίνεις.
1: 60. Όχι, συγγνώμη, 36 συμμετοχές των αντρών της Ισλανδίας.
0: Έλα ρε. Αλλά θα το ξέρει και ο
2: Ίγκαρσον.
1: Εξτρέμ.
2: Παντού.
0: Εξτρέμ. Εξτρέμ λέει εδώ.
1: Εξτρέμ.
2: Παίζει και δεξί εξτρέμ και αριστερό και στο κέντρο. Και...
0: Δεν ξέρω. Νούμερα έχει, ρε φίλε.
1: Γκολ πολλά όχι από ό,τι είδα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εξτρέμ κυρίως αριστερό.
0: Αριστερό.
1: Αλλά παίζει και δεξί όπως λες.
2: Ναι, αλλά παίζει και πίσω.
1: Και παίζει και πίσω από το χώρο.
0: Πόδι, πόδι.
1: Όπως το λες.
0: Πόδι.
1: Δεξί.
0: Δεξί.
1: Με ανάποδο πόδι παίζουμε.
0: Okay. Από νούμερα δεν μας είπες κάτι εντυπωσιακό όμως, ε.
1: 2 εκατομμύρια σήμερα θεωρεί τη χρηματιστηριακή αξία.
0: Νούμερα,
1: στο Transfermarkt. Ναι. Όχι, δεν έχει φοβερά γκολ.
0: Δεν έχει.
1: Σου είπα. 7 είναι η υψηλότερη που έφτασε ποτέ.
0: Ναι. Πλέον, παιδιά, το back πρέπει να έχει γκολ στο πρωτάθλημα. Γκολ και assist. Όχι.
2: Αλλά assist πρέπει να έχει σίγουρα.
0: Assist πρέπει να έχει σίγουρα, ναι.
1: Για τι λέτε εσύ και τι άλλες αναγραφές έχει κάνει. Θυμάμαι, έχει κάνει.
0: Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει, βασικά έχει πάρει ένα half.
1: Ναι.
0: Ο οποίος χαμογελαστός.
1: Ναι.
0: Για όλους. Χαμογελαστό παιδί, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι ένας πολύ καλοσυνάτος τύπος.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε καλή παρέα και αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά πρέπει να παίρνει σκάλπ.
1: Α.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Τρώει παιδιά που λέει, για να σπίλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Αν τα μαγειρεύει κιόλας πρώτα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι εθνικότης.
0: Κάπου από την Λατινική Αμερική.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Περίμενε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τι έχει τηλεμανόληση εδώ, θα σου πω τώρα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μαρσελίνιο Καρεάσο. Defensive midfielder. Αυτό είναι. 26 χρονών. Αυτό που σου λέω είναι. Το βλέπει χαμογελάει στη φωτογραφία. Έτσι, 26 χρονών. Ζούλιο Αλόνσο, αριστερό μπακ. Ισπανός από τη Βουέσκα. Τον Καρεάσο τον έχει πάρει από τη Σερίφ. Τη Ρασπόλ.
1: Ναι.
0: Κένεθ Φάργκας. Δεξί εξτρέμ από τη Χάρτς.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Mm. Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτό το πήραμε δανεικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά ο Καρεάσο είναι αυτός που σου λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, κοίτα, ο καλύτερος φίλος κάρτας. Δεν φαίνεται. πώς το βλέπεις, Βασίλη. ο καλύτερος φίλος κάρτας. Είναι σαν να χαμογελάσει ο διαιτητή. Λοιπόν, αυτός παίζει κόφτης και δεξί back half. Εντάξει, κόφτης απέξει. Διακόφτησε. Έτσι. Διακόφτησε. Λοιπόν, ο Χρήστος πού είναι, Μανώλη? Σε λίγο. Σε λίγο. Να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Σήμερα έχει Βραζιλία, ε.
1: Σήμερα έχει ματσάρες, όχι μόνο Βραζιλία.
2: Καλά παιχνίδια σήμερα.
1: Και Γερμανία Παραγουάη. Και στις 4 Ολλανδία Μαρόκο, τώρα εκεί θα κάνουμε.
0: 4 ώρα θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε μία, θα ξυπνήσουμε 4.
1: Ναι.
0: Και θα σερνόμαστε όλη τη μέρα μετά. Πώς θα γίνει, αγγελίο.
2: Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
0: Πώς θα γίνει,
2: αγγελίο. Δεν γίνεται.
0: Δεν θα δούμε Γερμανία Παραγουάη.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι περιμένετε στο Βραζιλία Ιαπωνία?
1: Δεν θα είναι εύκολο για τη Βραζιλία.
2: Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι και αυτό που παρουσιάζαν την Ιαπωνία.
1: Όχι.
2: Δηλαδή αυτά που ακούσαμε για την Ιαπωνία είναι. Όχι, δίκαια τα γράψανε, γιατί είχε κάνει κάποια φιλικά και ήταν εξαιρετική.
1: Να.
2: Αλλά αυτό που παρουσίασε τα 3 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εμένα.
1: Περίμενε και σε περισσότερα.
2: Περίμενα πολύ περισσότερα. Όχι περισσότερα. Δηλαδή να είναι πολύ κυριαρχική στον αγωνιστικό χώρο.
1: No.
2: Τώρα όσον αφορά τη Βραζιλία, με πονάει αυτό που βλέπω. Από την άποψη ότι δεν βλέπω κανέναν καλό ποδοσφαιριστή. Ας το Βίνισιο. Βίνισιος είναι, τον βλέπουμε και στη Ρεάλ και σε αυτά είναι, έχει χαρακτηριστικά αυτά που πρέπει να έχει ένας εκτρέμ και τα λοιπά. Αλλά το να μην έχει Βραζιλία καλούς ποδοσφαιριστές, στάρ ποδοσφαιριστές, ίσως είναι η πρώτη χρονιά. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη που να μην έχει 2-3 στάρ μέσα, ενώ τεχνίτες, να βλέπεις ένα Ροναλντίνιο, ένα Ριβάλντο, ένα Τζοβάνι, ένα ας μην πάω στα Ρωμάριο φαινόμενο και...
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχουν... δηλαδή οι τρεις στον άξονα είναι ρολίστες στις ομάδες τους.
1: Ναι.
2: Πώς είναι δυνατόν να κυριαρχήσεις ή να κάποιον να κάνεις ανάκτηση και να μπορέσεις να βοηθήσεις τους επιθετικούς. Με αν προβληματίζει τα μπακ.
1: Ναι.
2: Ανέκαθεν η Βραζιλία έχει μπακ
1: δεξιά,
2: δηλαδή η σημείο αναφορά. Σημείο ναι. αναφορά.
0: Και τώρα το πρώτο που παίξε μπακ ήταν στόπερ.
1: Ναι.
2: Καλά, ο Ντανίλο.
0: Όχι, πριν παίξε ο Ντανίλο.
2: Ναι.
1: Ιμπάνιεθ.
2: Δηλαδή στόπερ είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, καλοί παίχτες αυτοί ναι, και στις ομάδες τους δεν έχουν ένα ρόλο, αυτόν τον ρόλο που ανέφερα πριν. Δεν είναι πρωταγωνιστές. Είναι ρολίστες. Δηλαδή να τον ακόβουν είτε τη Νιουκάστελ. Πες τον, δηλαδή.
0: Ο Μπρούνο Κιμαράες.
2: Μπρούνο Κιμαράες, είτε ο Κασιμίρο, είτε ο Πακετά.
0: Αυτό κολλάμε συνέχεια και στην άλλη που κάνουμε.
2: Ένας από αυτούς δεν μπορεί να έχει δεύτερο χρόνο να πατήσει περιοχή ή σε ανοιχτό κήπεδο να τρέξει. Να βοηθήσει του Βινίσιου σε κάποια στιγμή που θα πάρει την μπάλα έξω αριστερά ή έξω δεξιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πίσω η Βραζιλία πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα τη δούμε σε μεγάλα παιχνίδια, θα τη δούμε μόνο αμυντικά. Με προβλημάτισε πάρα πολύ η Βραζιλία. Όχι γιατί δεν παίζει καλά, για αυτό το λόγο.
0: Για το λόγο αυτό. Χρήστο Τυρακόπουλος είναι μαζί μας.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Πώς είστε κύριε.
3: Τι έγινε, πώς είστε.
0: Όλα καλά εσείς.
3: Βασίλη, τι κάνεις.
2: Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Χριστάρα.
3: Πώς είσαι ρε, τι κάνεις.
2: Πολύ καιρό καλά. Έχουμε να τα πούμε, χρόνια μάλλον.
3: Πάρα πολύ ρε, ναι. Πάρα πολύ. Σε απολάμβανα και την άλλη φορά που ήσουν στο Μέτρο Μόλ με τον Σταύρο
2: ναι, ναι.
3: και με τον Νικόλα. Ήταν πολύ ωραία αυτά που τους έλεγες.
0: Εντάξει, εκεί πέθανε λίγο με Σταύρο και Νικοράλη, αλλά εντάξει.
3: Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα τώρα που καταλαβαίνεις σε άλλο επίπεδο σε φέραμε.
0: Το φέρα τσόχο τώρα.
3: Από τη Sheffield United πήγε στην Derby μετά. Εδώ πέρα σε φέραμε κατευθείαν σε άλλο επίπεδο.
0: Χρήστο μου να τα παραδεχόμαστε. Στο νούμερο ένα αντίβα των ελληνικών sports media.
1: Εγώ είμαι
3: το κύριο Τσόχο. Το κύριο Τσόχο πιστεύω ότι εννοείς. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να σας πω, επιτρέψτε μου λίγο, ότι εκτός εντάξει με τον Βασίλη θέλω να πω πολύ γρήγορα ότι έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που υπό των πραγμάτων από τη δεκαετία του 90 το έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο Βασίλης, ζητήθηκε όλο και περισσότερο στη δεκαετία του 2000 και πολύ δε περισσότερο από το 2010 και μετά. Γι' αυτό και σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και θα συμφωνήσω σε ό,τι έχετε πει για τη Βραζιλία. Δηλαδή η Βραζιλία ήταν ένα σημείο αναφοράς των ακραίων μπακ της, ιστορικά.
0: Ναι.
3: Από αυτούς που ξέρει ο κόσμος πιο πολύ, δηλαδή Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Μαρσέλο κτλ. Μπορώ να σας πάω ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή η Βραζιλία από τη δεκαετία του 50 τα μπακ της Βραζιλίας κάνανε παιχνίδι, βγαίνανε μπροστά η Σάντος κάποτε στην ομάδα του. Ο Κάρλος Αλμπέρτο που είχε πετύχει ένα από τα σημαντικότερα γκολ με την έννοια του τι από ήχο άφησε, όχι ότι έκανε.
0: Αυτοί ήταν μπακ ή παίζαν σαν μπακ, επειδή δεν χωράγαν αλλιώς.
3: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Όχι, οι μερικοί από αυτούς ήταν μπακ, αλλά μπορούσαν να παίξουν και κεντρικοί αμυντικοί για τις ανάγκες της εποχής.
0: Ναι.
3: Εμφανίστηκε, ας πούμε, πιο μετά ο Λουίς Περέιρα το 1974 σε μια κακή Βραζιλία, ο οποίος ήταν ένας φοβερός μπακ πάνω κάτω της Ατλέτικο Μαδρίτης επίσης μετά, ο οποίος έμεινε στην ιστορία περισσότερο γιατί σήκωσε στον αέρα το Ρέζεμπριν και αποβλήθηκε στο περίφημο Βραζιλία-Ολλανδία όταν εκνευριζόντουσαν. Αλλά θα σου πω το εξής. Είναι φυσιολογικό κάπου μέσα τους ο καλός παίχτης να εκνευρίζεται κιόλας. Δηλαδή το εξηγώ καθαρά ποδοσφαιρικά. Μερικές φορές με αυτή τη φουνιά της Βραζιλίας νιώθεις ότι αν δεν γυρίσει λίγο το μάτι να ρίξει καμιά κλωτσιά κάποιος, ας πούμε όπως ο Κιμαράες, οι ακραίοι μπακ τους κοιτούσαν, ας πούμε, στο μάτι με το Μαρόκο να τους περνάνε σαν σταματημένους.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι προβληματικό.
2: Έχεις δίκιο.
3: Το κέντρο άμυνάς τους όμως τους σώζει την κατάσταση, διότι Μαρκίνιος και Γκάμπριελ δεν υπάρχουν πολύ. Αλλά σας άκουσα με πολύ προσοχή πριν που τα λέγατε.
2: Ναι, σε αυτή τη Βραζιλία ο Σταρ μετά το Βινίσιους, εγώ θα έλεγα και το Ραφίνια τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ο Μαρκίνιος.
3: Ναι, ο Μαρκίνιος.
2: Εξαιρετικός, δεν είναι καλός.
3: Σε μένα μου αρέσει πολύ και ο Κούνια και για το ρόλο που παίζει τώρα εδώ και για όλη του τη χρονιά και στη United και εντάξει πιο πριν στη Wolves πες ότι φάνηκε γιατί η ομάδα του δίνε, φάνηκε ότι άντεχε την πίεση και πηγαίνοντας και στη United τη χρονιά του. Ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Πολύ σωστά τώρα, το είπες. Ρόλο είπες. Δεν έχει θέση.
3: Ναι, ο ρόλος. Αρκούν αυτά όλα για να πάει. Εγώ στην αρχή είπα Βραζιλία με την έννοια ότι πιστεύω στον Αντσελότη. Δεν θα το αλλάξω σήμερα, αν και η Ιαπωνία, παιδιά, μπορεί να κάνει μεγάλη κηδεία. Έτσι. Είναι μια ομάδα δηλαδή που επειδή τρέχει πολύ, αν το μάτς πάει παράταση, επειδή αυτοί δεν κάνουν συντήρηση δυνάμεων μες στο παιχνίδι τους στα 90 οι Ιάπωνες, αν πάει παράταση, που μην το αποκλείουμε ένα-ένα και να πάει παράταση. Κάποτε αν λέγαμε πριν από 30 χρόνια Βραζιλία, Ιαπωνία θα πάει στην παράταση, θα γέλαγαν μαζί μας. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα του τι έχουμε δει, είναι πάρα πολύ πιθανό το μάτς σήμερα να είναι μια ισοπαλία και να πάει παράταση. Έτσι. Επίσης, μόλις πριν από 2 εβδομάδες, είδαμε πως δεν παράτησαν βαθιά στις καθυστερήσεις το μάτς με την Ολλανδία, ας πούμε, οι Ιάπωνες. Αν πάει παράταση, ίσως το επίπεδο του να τρέξουν και να κοντράρουν να μην αρκεί πια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα βάλει στη Βραζιλία αμφιβολίες στο μυαλό της ότι μπορεί να τα καταφέρει, τι να σου σώσει και από το πάγκο ο Κακομοίρης.
2: Ο Αντσελότη. Ναι, ναι, μου είναι, εμένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να δω αν θα προηγηθεί ο αντίπαλος της Βραζιλίας.
0: Πώς θα αντιδράσει.
2: Πώς θα αντιδράσει.
3: Πώς θα γυρίσει, ναι, ναι. Μα, αυτό. Ήδη είδαμε μια φορά με το Μαρόκο, αλλά ήταν πρώτο μάτς.
2: Ναι.
3: Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Άλλο πράγμα.
2: Πώς θα πάρει τα μέτρα από τον αντίπαλο για να μπορέσει να τον...
3: Ακριβώς. Βασίλη, χάρηκα που σ' άκουσα τώρα εδώ και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε και στη δικιά μου το Σάββατο. Αφού έχεις... Κοίτα, πρόσεξε, αφού πήγες... θα μου κάνεις και εμένα την τιμή, ας πούμε, ρε παιδί μου.
2: Θα πες ότι έρχεσαι
3: και σε έναν αγώνα... Πες ότι έρχεσαι και σε έναν αγώνα φιλανθρωπικό, ας πούμε. Ας έρθεις και σε μένα για ό,τι να έρθεις. Εγώ δεν θέλω να έρθεις μέχρι το στούντιο πάλι. Εγώ θα σε πάρω στο τηλέφωνο να βγούμε να... Ξέρεις πότε σε θέλω? Όταν ξεκινάει η φετινή πρέμιερ.
2: Πολύ ευχαρίστω, Χρήστο.
3: Όταν θα ξανακάνω δηλαδή εκπομπή 21 του μηνός πριν την πρέμιερ.
2: Όποτε θέλεις.
3: Θέλω να σε πάρω οπωσδήποτε. Και τα τηλέφωνα θα μου το δώσουν τα παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν αυτό που έχω ακόμα ισχύει. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και τα 2 ονόματα των παιδιών.
2: Βεβαίως.
3: Από το συνέδριο που κάναμε.
2: Ωραία.
3: Αφού συνεδρίασε η Επιτροπή, βάει εξαίρεση πάρα πολλές αυτά τα πράγματα. Ο τελικός λόγος είναι δικός μου.
2: Η πάντα, Επιτροπή Σοφών, λοιπόν, του κέντρου του ρεπορτάζ.
3: Άμα έχετε ένσταση.
2: Παρακαλώ, σοπάστε.
3: Λοιπόν, είχαμε πολύ ωραία κείμενα από τα παιδιά. Έχουμε τον Άγγελο του Παπα-Νικολάου, που είναι το αγόρι που κερδίζει την υποτροφία, από το περίπτερο στο κινητό η αθλητική δημοσιογραφία που αλλάζει αλλά δεν χάνει την ψυχή της. Μου άρεσε και ο τίτλος, να σου πω, έξω από το κείμενο.
2: Λες και το έχεις ζήσει, έτσι, γιατί εμείς το ζήσαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Εμείς το ζήσαμε από το περίπτερο, ναι, εμείς όλοι συζητάμε αυτή τη στιγμή,
2: ναι.
3: το ζήσαμε. Τα παιδιά τα νεότερα που μας ακούνε πιθανώς όχι, και όσο πάει καιρός θα το ζουν και λιγότερο.
2: Mm-hmm.
3: Και η κοπελίτσα είναι η Άννα Ιωάννα Γόγου, που επίσης το κειμενό της είναι πιο ωραίο. Είναι φανερό ότι ο Άγγελος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία με βάση κάποια πράγματα που γράφει μέσα, αλλά και η Άννα Ιωάννα Γόγου με την... τα sports media αλλάζουν με μια γρήγορη ψηφιακή μεταβολή και πίστα. Είναι επίσης...
2: Mm-hmm.
3: Δείγμα νεότερης
2: ηλικίας. Up to date. Ναι.
3: Είναι up to date.
2: Ναι.
3: Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα, αυτά τα παιδιά που στείλανε και έτσι και άλλως είχαν έρθει στην διαδικασία να μπουν, να στείλουν τα κείμενά τους, να τα δούμε εμείς, γι' αυτό και πήρε και κάποιες μέρες. Και είχαν έρθει και στο συνέδριο, έχουν το δικαίωμα της έκπτωσης του 20%, αν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, θα τρέξει μέχρι τα τέλη. Ιουλίου η έκπτωση.
2: Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος υποτροφιών.
3: Είναι ο πρώτος κύκλος. Θα κάνουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό.
2: Μπράβο.
3: Θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες.
2: Θα γλιτώσεις.
3: Μόλις μας πεις το OK, γιατί μας έχεις ψήσει το ψάρι στα χείλη. Μόλις ο διευθυντής του Sport FM μας πει το OK, είμαστε έτοιμοι. Θα γίνει ένας πολύ ωραίος και μεγάλος διαγωνισμός για 5 υποτροφίες.
2: Ωραία.
3: Εδώ πλέον δεν έχει άντρες. Είναι 5 άντρες,
2: 5 γυναίκες. Πέντε καλύτεροι.
3: Ό,τι έρθει. Εδώ είχαμε πει ένα και ένα, το είχαμε πει από την αρχή για το συνέδριο. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει μέσα στις επόμενες μέρες και θα διαρκέσει μέχρι και το 15 Αύγουστο. Οπότε θα είναι ένα θέμα πολύ καλό. Θα δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να πάρουν τηλέφωνο και εννοείται πάλι ότι όποιοι στείλουν, αν δεν είναι στους 5, θα έχουν και αυτή την επιπλέον έκπτωση μετά.
2: Ωραία.
3: Βασίλη μου, χάρηκα πάρα
2: και
3: πολύ.
2: Και εγώ, Χρήστο. Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Λοιπόν, Στεφανάκο, έλα πάμε να δώσουμε τα δωράκια μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 2 stop για να δώσουμε Δημητριάδη Action Store 100 ευρώ στον καθένα να πάρει χούπα προϊόντα. Πάμε. Θα το λες πιο δυνατά όμως. Δημήτρης Βαφιάδης, τελειώνει 757. Επόμενος. Πιο δυνατά, ρε παιδί μου, σου λέω. Δημήτρης Νταλαμάγκας, τελειώνει 985. Μα θα νομίζουν ότι είναι διαβλητή διαδικασία.
1: Είναι γέρος άνθρωπος, δεν μπορεί να
2: φανάει. 4 μπάλες. Τώρα. Γιδάκος Παναγιώτης, κερδίζει την μπάλα βόλεϊ σε 5-11, τελειώνει το νούμερό του. Πάμε.
4: Πάνος Βουγιουκλάκης, τελειώνει σε 7.45, κερδίζει την μπάλα handball. Δεν μπορεί το παιδί, έτσι, φανές. Ναι, πάμε.
5: Σκέψω ότι πήραμε φωτιά και θες να βγούμε έξω.
4: Πάμε, πάμε. Ευρυπίδης Ζησιμόπουλος, τελειώνει σε 8.43, κερδίζει την μπάλα μπάσκετ. Πάμε. Τώρα. Γιώργος Αναστασόπουλος, καμιά γυναίκα δεν βγάζει, ρε, το γυναικοδιώχτη έχεις. Κερδίζει, 7.96, κερδίζει την μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε, τρεις μπλούζες, animal print, tank design. Πάμε. Μπουμπούνατα, ρε. Μιλτιάδης Κούτρης, τελειώνει σε 6.75, μία μπλούζα, animal print. Πάμε. Τώρα. Παναγιώτη Τζόνος, τελειώνει σε 7.70, τρίτη μπλούζα. Πάμε. Τώρα. Στάθης Γερασιμίδης, τελειώνει σε 0.20. Και πάμε και τρία βιβλία τώρα, MVP Publication. Έλα, τες βγάλτε με ροκάματο. Λοιπόν, πρώτα για την Αγγλία. Τώρα. Βασίλης Κωστής, 6.37, κερδίζει την ιστορία των τριών γιονταριών. Πάμε. Γιώργος Κοντογόνης σε 6.48 κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή «Οι ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα». «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα». Πάμε. Τώρα. Μπένος Νίκος σε 4.84 κερδίζει το βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο γραμμένο τον Τζόναθαν Βίλσον. Λοιπόν, Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Το μαντεφωνάκι είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κι εμείς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και τώρα. Μετά Αντώνης Καρπετόπουλος.
5: Ε? Τώρα λέω.
4: Τώρα πάμε.
7: Παλιά μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
9: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
8: Το σούτ. Είναι 2-0.
10: Σπορ FM Πάτρα.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά

0: της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, το έκανα λίγο δραματικό. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 29η μέρα του Ιούνιου του 2026. Του σωτήριου έτους. Στέφανο Παλότολο με καπέλο στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή, ο κύριος Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, μόνος του σήμερα γιατί ο κύριος Πάντσος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σας πω, να σας πω τα βασικά στους τίτλους της αρχής, δηλαδή ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Ότι μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova λέει ότι πρέπει να σκεφτείτε κάποια στιγμή πόσο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά σας όταν σας τα έχουμε όλα μαζί. Και όταν χρειάζεστε μία και μόνη πράξη για μια λύση, η Nova τα σκέφτηκε, τα κάνει πράξη όλα αυτά, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Μιλάμε πάντοτε για τηλεφωνία. Έτσι, το Nova More είναι η ώρα της Nova και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή είναι 36 ευρώ το μήνα και αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100, εντάξει, και φυσικά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε βέβαια για 5G,

0: Λοιπόν, όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε Μουντιάλ φυσικά. Με την φάση των 32 να ξεκινήσει από χθες το βράδυ, που σημαίνει ότι για κάποιους τουλάχιστον ξεκινάει το Μουντιάλ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εμένα μου αρέσει η φάση των ομίλων, μου αρέσει όλη αυτή η ίντριγκα των ομίλων, μου αρέσουν οι νίκες με πολλά γκολ, μου αρέσει η ερώτηση αν θα περάσουν και σε ποια θέση θα φαβορεί, μου αρέσει ότι προκύπτουν στην πορεία παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες που καίγονται και σε ομάδες που είναι αδιάφορες, και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί καινούργια σενάρια και θεωρείς συνωμοσίας και όλα αυτά. Ναι, μου αρέσουν και τα μπισκότα, πρέπει να το πω. Δηλαδή, αν είναι να δούμε μπισκότο όπως το τελευταίο παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, έτσι, που από την έκβασή του επηρεάστηκε ο αποκλεισμός του Ιράν, μιλάμε για κανονική θεωρία του χάους, δηλαδή αυτό που λένε μια πεταλούδα χτυπάει τα φτερά της στον Ισημερινό και χαλάει ο καιρός στην Σκανδιναβία. Αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε. Δηλαδή, οι Ιρανοί στο 95-96 λεπτό του παιχνιδιού της Αλγερίας με την Αυστρία ήταν στους 32 και στο 97 αποκλειστήκανε. Αποκλειστήκανε με ένα γκολ που πέτυχαν οι Αυστριακοί χωρίς να παίζουν οι ίδιοι. Όλο αυτό το νταλαβέρι όμως και το παραμύθι και το δράμα και οι καταγγελίες και τα αναθέματα και οι δηλώσεις των προπονητών, παιδιά δεν στήσαμε τίποτα, εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν και παγκόσμιες συζητήσεις και προβληματισμούς για να γίνονται διοργανώσεις καλύτερες, και εν τέλει είναι και ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελλο αυτή η ιστορία είναι. Δεν θα καταργήσουμε τώρα την ίντριγκα και την φασαρία και το γιατί αυτό και γιατί το άλλο, μόνο και μόνο γιατί μας έχει πιάσει, ας πούμε, μια σοβαροφάνεια σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπορ. Ποδόσφαιρο είναι, παγκόσμιο κύπελο είναι. Όταν περνάνε τρίτοι και όταν υπάρχουν όμιλοι, πάντα υπάρχουν τέτοιου τύπου καταστάσεις και τέτοιου τύπου ιστορίες, και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν μέσα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είναι και αυτό μια πλάκα γενικότερη. Βέβαια, από εδώ και πέρα, τέρμα η πλάκα. Ζήτω τα δράματα. Τα δράματα, γιατί όποιος χάνει πάει σπίτι, και γιατί όταν εμπλέκονται στα παιχνίδια μεγάλες ομάδες και φαβορεί και ομάδες που αναρωτιόμαστε που μπορεί να φτάσουν και αν μπορούν να το κερδίσουν, είναι ακόμα πιο μεγάλα τα δράματα. Παραδείγματος χάρη απόψε. Απόψε παίζουν οι Βραζιλιάνοι, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Όχι μεταξύ τους, προς Θεού, είμαστε πολύ νωρίς. Αλλά αν φύγει κάποιος από αυτούς, θα μιλάμε αύριο για ένα τεράστιο δράμα. Οι Βραζιλιάνοι παίζουν με την Ιαπωνία, οι Γερμανοί με την Παραγουάη, οι Ολλανδοί με το Μαρόκο. Προφανώς το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το πιο ισορροπημένο παιχνίδι με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά και αυτό που λέει η βαθμολογία της FIFA, που κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές έχουν πολύ κοντινά αποτελέσματα τα τελευταία 4 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ναι, οι Βραζιλιάνοι είναι φαβοροί απέναντι στους Ιαπωνέζους, αλλά όχι και τόσο μεγάλο. Μεγάλο είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που όμως έχουν παίξει έναν όμιλο σαν να μην έχουν παίξει τον όμιλο, γιατί τα 3 παιχνίδια που δώσανε σε αυτόν τον όμιλο δεν σημαίνουν τίποτα. Διαλύσανε το Κουρασάο στην αμήχανη πρεμιέρα του, κερδίσανε με τα 1000 ζόρια την ακτή Ελεφαντοστού στο δεύτερο παιχνίδι και χάσανε αδιάφοροι το 3ο μάτς από το Εκουαδόρ. Όλα αυτά δεν συνιστούν όμιλο Γερμανίας, εμφανίσεις Γερμανίας σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά εν πάση περιπτώσει περάσανε. Το λέω γιατί στα 2 προηγούμενα δεν είχαν περάσει τον όμιλο, ούτε το 18 στην Ρωσία, ούτε στο επόμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Τώρα κάνανε ένα βήμα μπροστά με τον τρόπο τους και σήμερα πρέπει να μας δείξουν και τι μπορεί να κάνουν στη συνέχεια. Θυμίζω ότι η συνέχεια είναι δύσκολη για τη Γερμανία, γιατί έτσι όπως έχει γίνει το ταμπλό, στην πάνω πλευρά έχουμε ένα κανονικό Euro, με Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ισπανία είναι εκεί, είπαμε, η Πορτογάλη είναι εκεί, οι Κροάτες είναι εκεί, παίζουν και μεταξύ τους, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σχεδόν εκεί, με την εξαίρεση των Άγγλων που έχουν πάει στο Κοπα Αμέρικα, παίζουν από την κάτω πλευρά, με τη Βραζιλία, την Κολομβία και την Αργεντινή για μια θέση στον τελικό. Αν πάμε στο μακριά και μιλάμε για τελικούς, η ουσία είναι ότι αρχίζουν τα νοκάουτ και θα περάσουμε καλά. Κυρίως εμείς οι λίγο περισσότερο, ας πούμε, αδιάφοροι σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη συναισθηματική πλευρά του πράγματος, θέλω να πω ότι δεν θα περάσουμε και κανένα ζόρι αν αποκλειστούν οι μεγάλοι. Εμείς που βλέπουμε το παιχνίδι για το παιχνίδι και όχι γιατί είμαστε με τη Βραζιλία, είμαστε με την Αργεντινή, είμαστε με τη Γαλλία, είμαστε με όποιον θέλουμε. Πάμε να κάνουμε ένα break, να βρούμε ποιον είμαστε και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν είπα τις ειδήσεις που κάνω. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας εδώ πέρα, στους τίτλους αρχής. Θυμίζω ότι το 2195-79-283-84-85 είναι στη διάθεσή σας, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι εκεί η Αφροδίτη. Ό,τι θέλετε και μπορείτε, και νομίζω ότι μπορείτε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Ενώ μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει μία σύνδεση με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, πανεύκολο πια. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, επίσης εύκολο. Αφού δείτε τις ειδήσεις ημέρας, όπως κάνω και εγώ, γι' αυτό και σας είπα, δεν είπα τις ειδήσεις προηγουμένως. Λοιπόν, μπορείτε να κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, ειδικά εσάς που είστε στο εξωτερικό και δεν έχετε ένα τρανζιστοράκι που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Και να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της σελίδας αυτής. Θα παίρνουμε μια ματιά κάθε τόσο, τα διαβάζουμε. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο πρόπολο, αλλά εν πάση περιπτώσει μας βοηθάνε εδώ πέρα. Ειδικά όταν είμαι και μόνος μου, βοηθάνε ακόμα περισσότερο. Κοίταζα να δω τι γράφετε στα μηνύματά σας. Υπάρχει ακόμα συζήτηση για το Αλγερία-Αυστρία. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν το στήσανε. Οι προπονητές είπαν ότι δεν στείνονται τα μάτσα. Πράγμα που είχε και πλάκα. Δηλαδή, ο Αυστριακός είπε μέσα στις άκρες, αν θέλετε να δείτε ένα στημένο παιχνίδι, να δείτε το παιχνίδι της Αυστραλίας που έληξε 0-0. Γιατί εκεί περνάγανε πραγματικά και οι δύο με την ισοπαλία και το 0-0 ήταν ό,τι πρέπει, ας πούμε. Λέει εδώ πέρα μπήκανε γκολ στις καθυστερήσεις, το Χίτσκοκ δεν μπορούσε να το σκηνοθετήσει αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι. Ο Πέτκοβιτς απ' την άλλη, ο προπονητής της Αλγερίας δηλαδή, είπε πολύ έντιμα ότι υπήρξε ένα διάστημα του παιχνιδιού που οι δύο παίζανε για την ισοπαλία γιατί βόλευε. Και κακά τα ψέματα βόλευε και τη δική του ομάδα, διότι η Αλγερία αν ερχόταν δεύτερη έπαιζε με τους Ισπανούς, αν ερχόταν τρίτη, δηλαδή αν το μάτς έλεγε ισόπαλο, δεν έπαιζε με τους Ισπανούς, έπαιζε με την Ελβετία. Προφανώς από την Ισπανία οτιδήποτε άλλο ήταν καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα υπήρχε και το δράμα ότι η Αυστρία δεν μπορούσε να περάσει τρίτη, και αυτό για μένα τους κάνει και τους δύο να μοιάζουν κάπως αθώοι, διότι θα έμεινε έξω. Αν ήταν τρίτη θα έμεινε έξω από το Ιράν. Η Αυστρία είχε αρνητικό συντελεστή τερμάτων. Το Ιράν είχε όσα γκολ είχε βάλει, τόσα είχε δεχτεί. Δεν είχε πρόβλημα τέτοιου είδους. Οπότε αν το μάτς η Αυστρία στην πραγματικότητα ή θα ερχόταν δεύτερη και θα έπαιζε με τους Ισπανούς ή θα αποκλειόταν. Το Χ της έδωσε την Ισπανία. Με γκολς καθυστερήσεις και οι δύο, το ξαναλέω, με το Μαχρέζ να βάζει μια γκολάρα, με τον γκολ αυτό των Αυστριακών που ένας θεός ξέρει πως μπήκε. Γενικά δεν μου μοιάζει στο τέλος παιχνίδι που στήθηκε. Ενώ μου μοιάζει παιχνίδι που στήθηκε κανονικά στη διάρκεια του, δηλαδή ο ένας έβαζε γκολ, το δεχόταν αμέσως. Όποιος έχει δει ελληνικό πρωτάθλημα αυτά τα ξέρει, τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει μετά το 70 δεν γινόταν και τίποτα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είναι αλήθεια και κάτι άλλο που λέει ένας φίλος, ότι είχαμε πάρα πολλά γκολ που ακυρωθήκαν με το VAR οριακά, όπως παραδείγματος χάρη τα γκολ του Ιράν. Το Ιράν πέτυχε δύο τέτοια γκολ τα οποία ακυρώθηκαν οριακά και από αυτά, πώς το λένε, αποκλείστηκε κιόλας. Το πλέον οριακό σε ό,τι έχει να κάνει με την ακύρωση γκολ είναι αυτό που πέτυχαν οι Κολομβιανοί με την Πορτογαλία στις καθυστερήσεις με τον Σάντσες. Όποιος το δει αυτό το πράγμα, θα πάθει πλάκα, όποιος δεν το έχει δει, να το ψάξετε να το δείτε. Μιλάμε για πραγματικά εκατοστά, ούτε παπούτσι, τίποτα. Και το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι ο επόπτης είχε δείξει offside, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε το ταμπλό, οπότε μπορείτε να δείτε και πώς πάνε τα σταυρώματα και να έχετε εικόνα. Από εκεί και πέρα μου ρωτάτε διάφορα για μεταγραφές που γίνονται, μεταγραφές που δεν γίνονται, για όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει συζητάμε. Εγώ λέω ότι αυτές είναι οι μέρες του Γιαννούλη, θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ, είναι η δική μου εκτίμηση, όπως θα να γίνει εξ αρχής. Και για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Γιαννούλη σε προσωπικό επίπεδο, για μένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Θα έχουμε κάτι ακόμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα, σίγουρα φαίνεται, και θα έχουμε και κάποιες μεταγραφές για τον Ολυμπιακό επίσης αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι πολλές, αν θα είναι δύο, αν θα είναι μία, κάτι θα γίνει πάντως. Και γιατί η ομάδα έχει αρχίσει προετοιμασία, η ομάδα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που όμως ό,τι και να γίνει, θέλω να το έχετε στο μυαλό σας για να μην ζείτε με αυταπάτες, για να πω μια λέξη, φράση της επικαιρότητάς μας τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του στο Europa League θα του δώσει με τουλάχιστον 10 παίκτες από την περσινή του 11, αν δεν φύγει κανένας από τους βασικούς. Οπότε ναι, βέβαια θα γίνουν και μεταγραφές, αλλά
για αργότερα. Η ΑΕΚ επίσης κοιτάζει πράγματα, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη βιασύνη. Νομίζω και αυτή κάπως θα μας εκπλήξει πάλι. Δηλαδή θα, ένα ωραίο πρωί θα ακούσουμε ότι απέκτησε ένα μέσο έτσι ξαφνικά. Και οι άλλοι σιγά σιγά κάτι κάνουν, αλλά χωρίς, το ξαναλέω, να κάνεις να βιάζεται. Δεν υπάρχει άλλωστε και κανένας φοβερός και τρομερός λόγος για τις ομάδες που δεν έχουν καλοκαιρινά προκριματικά ευρωπαϊκά. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι φεύγουν σήμερα Γερμανία και Ολλανδία. Όχι, δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί θα αποκλειστούν με τίποτα. Πρέπει να το δω για να το πιστέψω και πάλι μπορεί να το πιστέψω. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει, να έχουν τον Νορβηγία 8 το απόγευμα και το άλλο 4 το πρωί? Ναι, φίλε μου, γιατί το Ολλανδία-Μαρόκο 4 το πρωί. Το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το καλύτερο παιχνίδι της βραδιάς, δηλαδή γίνεται 9 η ώρα το βράδυ στις ΗΠΑ, σε κανονικές ώρες, από αυτές που βολεύουν τους ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει με βάση το ότι βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Οι ποδόσφαιροι βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Και έτσι, όπως δεν σκέφτονται οι Ευρωπαίοι τι ώρα βλέπουν τα παιχνίδια οι υπόλοιποι όταν γίνονται αυτά στην Ευρώπη, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διοργανωτές κοιτάζουν να διευκολύνουν τις ομάδες γενικά και ειδικά λίγο τις καλύτερες ομάδες, αυτές που έχουν και περισσότερο προσοχή πάνω τους, και γι' αυτό βάζουν και παιχνίδια στις 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή σε ώρες κανονικές, σε ώρες που παίζεται ποδόσφαιρο. Και αν εδώ είναι 4 η ώρα το πρωί, τι να κάνουμε? Υπομονή, 4 χρόνια θα περάσουν. Το επόμενο θα γίνει στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο, και τέτοια προβλήματα θα έχουν οι άλλοι που είναι από την άλλη πλευρά. Το χάσαμε, κύριε Παλαιότολο. Του βγάλαν τόσο νωρίς το ρήμα το δελτίο. Εντάξει, εμείς δεν πειράζει. Εμείς θα κάνουμε τον break κανονικά, θα παίξουμε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
17: Αχ, τι έπαθα!
18: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
19: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
18: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
20: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
21: El Greco.
20: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
21: El Greco.
20: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
21: El Greco.
20: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
21: El Greco.
20: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
22: El Greco. Πίτσα El Greco.
20: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
23: Sport FM.

Ο κύριος Παλότολο με άφησε στα στιβαρά χέρια του Πάνου Μπουρνά στην χοληψία, στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Σε βάζει τον κόλλιο Ταρέμι και να μην περιμένουν τους άλλους το Ιράν. Είναι μια αλήθεια αυτή. Γενικώς το Ιράν είχε φάσεις για να κερδίσει τα παιχνίδια αυτά που δεν κέρδισε. Ένα από τα δύο τουλάχιστον. Και θα το αρκούσε να περάσει. Επίσης πρέπει να πω ότι με διασκεδάζει η συζήτηση ότι το Ιράν το κυνηγάνε οι Αμερικάνοι, που είναι αλήθεια. Δηλαδή ήταν, πραγματικά τους κάνανε τη ζωή δύσκολη. Τους πήγαινε, φέρνανε, τους βάζανε και ταξιδεύανε ώρες. Τους στείλανε στο Μεξικό, αλλά παίζανε στην Αμερική. Περνούσαν τους παίχτες, ακόμα και τους παίχτες, από. Ερωτηματολόγιο για να τους δώσουν βίζα και αυτά. Γενικώς πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ ωραία να συμβαίνουν. Αλλά διασκεδάζουμε την ιδέα τι θα γινόταν εάν διοργάνωναν το Μουντιάλ οι Ιρανοί και πήγαιναν οι Αμερικάνοι εκεί. Είχε Αμερικάνοι γενικότερα, αν πήγαιναν στο Ιράν, ας πούμε, η Δυτική, θα είχε μεγάλη πλάκα. Τέλος πάντων. Κρίμα πάντως, γιατί το Ιράν ήταν σκληροτράχυλο, γιατί πάλεψε και τα τρία παιχνίδια. Αλλά έτσι είναι, όταν περνάνε η τρίτη είναι θέμα. Ας πούμε, για μένα δεν ήταν τόσο η Αυστρία που του πήρε τη θέση του Ιράν, παρότι αυτή την πήρε τη θέση. Δηλαδή η Αυστρία πέρασε με τον γκολ στο 97 και έμεινε έξω το Ιράν. Αλλά ήταν κομμάτι άδικο και αυτό που έγινε με τη Σενεγάλη, για παράδειγμα, η οποία, ξέροντας τα αποτελέσματα των άλλων, έπρεπε να βάλει πολλά γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι, τουλάχιστον 3, βάλει 5. Όχι ότι είναι απλό να βάλεις 5 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά όλα αυτά θύμισαν το παγκόσμιο κύπελλο του 1988 και την πρόκριση τότε της Αργεντινής με το Περού, που είχε βάλει 6 γκολ σε ένα βράδυ και το συζητάγανε αιώνες. Τώρα, επειδή αυτό το έκανε η Σενεγάλη, πέρασε λίγο στον Τούκο. Αν το είχε κάνει καμιά ευρωπαϊκή ομάδα, θα γινόταν χαμός, ας πούμε. Θα λέγανε, να τους αγοράσανε, κάθισαν οι άλλοι και τα φάγανε και τέτοια άλλα, ωραία. Τέλος πάντων, δύσκολο να φύγει σήμερα η Ολλανδία, διότι γίνεται αύριο το μάτσο. Έχεις δίκιο, τυπικά γίνεται αύριο, ξημερώματα. Αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τις μέρες και τις νύχτες εξαιτίας αυτού του Μουντιάλ. Δηλαδή, βλέπουμε τη μέρα ενιαία σαν να είναι αγωνιστική. Οπότε,

Λοιπόν, ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό θα έχουμε. Θα έχουμε, παιδιά. Προφανώς θα έχουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Αθανασίου. Λοιπόν, λέει δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνουν το Ιράν να διοργανώσει μεγάλη διοργάνωση στη Δυτική. Καλά, η Σαουδική Αραβία θα το διοργανώσει το Μουντιάλ σε δύο από τώρα. Δεν είναι ότι το έχουν οι Δυτικοί το Μουντιάλ. Όπως έχει εγκαταστάσεις, κάνει λόμπινγκ καλό και πληρώσει και κάτι παραπάνω, το παίρνει. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα Μουντιάλ 48 ομάδων αποκλείται να το δούμε σε μία χώρα πλέον. Δηλαδή που μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα θα έχουμε έτσι συνδιοργανώσεις και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να το δούμε το Μουντιάλ σε μια χώρα, πόσο μάλλον σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Οι Αμερικάνοι μπορεί να το διοργανώσουν ξανά σε καμιά εξόγια χρόνια. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Βλέπετε άλλωστε ότι διοργανωτικά το πράγμα είναι μια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι sold out, τα εισιτήρια πανάκριβα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική, στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς μαύρη αγορά. Δηλαδή, πουλάς εισιτήρια κανονικά σε όποια τιμή θέλεις, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με, με το γεγονός αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξωφρενικές. Δηλαδή, όποιος έχει ένα εισιτήριο και θέλει, το πουλάει και πάμε παρακάτω. Ποια ήταν η χειρότερη ομάδα ως τώρα, ωραία ερώτηση. Την Νησία, μακράν. Μακράν. Η Τινησία χειρότερη από το Κατάρ που λες, φίλε, γιατί βάζει την Τινησία η Κατάρ. Νομίζω η Τινησία ήταν η χειρότερη. Κοντά στην Τινησία το κατά τα άλλα μαχητικό Ουσμπεκιστάν. Κοντά το Ιράκ που κατέρευσε στο τέλος. Ναι, κοντά και το Κατάρ δεν χωράει αμφιβολία. Και το Κατάρ πήρε αυτή την ισοπαλία, αν είστε ξέρει πώς, με τους Ελβετούς στην Πρεμιέρα και μετά ψιλοχάθηκε. Φοβερή ερώτηση, τελείως άσχετη, αλλά για αυτά ζούμε. Λέει, είναι ο Σωτήρης Βοριάς ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής όλων των εποχών. Δεν είναι, αλλά επειδή είμαι φίλος του Σωτήρη, λέω ναι. Είναι ο Σωτήρης Βοριάς ο καλύτερος όλων των εποχών, φίλε. Και αυτό να ξέρεις, και μόνο που το σκέφτηκες, κέρδισε ένα φίλο. Λοιπόν, αυτά με τη. Στέλνετε μουντιαλικά, στέλνετε μεταγραφικά, στέλνετε πολλά και διάφορα. Είσαστε γενικώς ανεξάντλητοι. Μου ζητάτε και βιβλία. Θα σας δώσω αύριο, τελευταία μέρα. Σας δώσω τρία βιβλία αύριο. Έτσι, καλοκαιρινά μυθιστορήματα που λέω κι εγώ. Να τα διαβάσετε στις παραλίες, αν και εφόσον πάτε. Να μου το θυμίσετε μόνο νωρίς για να κάνουμε εδώ τους διαγωνισμούς. Τελευταία μέρα θα είναι αύριο, οπότε να κλείσουμε με πυροτεχνήματα.

Μέσα σε όλα είδα και μια σειρά στο Netflix, αυτό το I Will Find You, το οποίο είναι νούμερο ένα στη... Είναι η σειρά που βλέπουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μη σας πω και στην Ευρώπη πρέπει να είναι η σειρά που βλέπουν οι περισσότεροι. Τώρα θα μου πεις πώς θα κατάφερες. Είναι πολύ απλό, δηλαδή όταν έχει αυτά τα παιχνίδια βραδιάτικα πρέπει κάτι να βάλεις από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Αυτό, γιατί αν κοιμηθείς καλή νύχτα δεν ξυπνάς ποτέ. Οπότε βρήκα αυτό, ήταν μικρούλι, 7-8 επεισόδια αγωνίας, οπότε δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ το πράγμα και σας το συνιστώ, θα περάσετε ωραία. Είναι η περίπτωση ας πούμε της σειράς που έχει πολλές ανατροπές, που η καλή δεν είναι και τόσο καλή, που η κακή είναι τελείως καθάρματα, που όταν λες το κατάλαβα τι γίνεται ανακάλυψεις στο επόμενο επεισόδιο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γενικά περνάς καλά. Ένας φίλος παρατηρεί ότι δεν γίνονται μεταγραφές ούτε στο εξωτερικό αυτόν τον καιρό. Εντάξει, είναι σχετικό, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ξεκινήσαμε μάλιστα πολύ δυνατά με την αγορά του Σαϊμπάρη από την Bayern, με το Ράμος που πήγε στη Μίλαν, καλός παίχτης, με τον Γκόρντον που πήγε στην Μπαρτσελώνα, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί αλλά έχει γίνει λένε. Με τον άλλον Ισπανό, τον ακραίο μπακ που τον πήρε Ρεάλ με το μάλι αυτό, κολλήσει τώρα, δεν θυμάμαι το επίθετο. Τον Κουκουρέγια, μου λέει ο Μανώλης, ναι, τον Κουκουρέγια. Δεν, κάτι ψιλογίνεται, βέβαια ναι, δεν γίνονται πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ απλό το γιατί είναι όλοι στο Μουντιάλ οι καλοί παίχτες. Οπότε πού να τους βρεις και πού να τους ψήσεις και πού να ξέρεις τι λεφτά θέλουν και πού να μιλήσουν με τους ατζέντιδες και πού δεν γίνεται να είσαι στο παγκόσμιο κύπελο και να είσαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και να ρωτάς, έλα ρε φίλε, πού θα παίζω του χρόνου. Είναι ζώρικο. Λίγη υπομονή και θα τα δούμε αυτά μετά. Ο Θάνος δίνει όλοι μεγάλους φαν της Ολλανδίας και με ρωτάει αν τους δίνω καμιά ελπίδα για κάτι μεγάλο. Θάνο μου, το να τους δίνω εγώ ελπίδα δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί να τους δίνω, μπορεί και να τους δίνω, δεν τρέχει τίποτα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ολλανδία, αν δεις το ταμπλό, έχει τη δυσκολότερη διαδρομή που μπορεί να κάνει ομάδα για να πάει στον τελικό του Μουντιάλ, όχι σε αυτό το Μουντιάλ, νομίζω στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου γενικώς. Βέβαια εντάξει, επειδή είναι κάτω τα παιχνίδια, μπορεί ξαφνικά αρχίσουν όλοι να αποκλείονται ένας-ένας, οι Ολλανδοί να μην βρουν κανέναν και να τα καταφέρουν, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, το πρόγραμμα σκληρό για τους Ολλανδούς. Αρχής γενομένης από την απόψινή βραδιά, διότι το Μαρόκο είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη ομάδα. Στο Netflix η σειρά και λέει, λέγεται I Will Find You. Λέει βάλε Χατζηφραγκέτα να ακούσουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι και κλείνεται. Ναι, θα βάλουμε αύριο όμως, φεύγοντας. Θα βάλουμε γιατί όπως υπάρχουν καλοκαιρινά αναγνώσματα υπάρχουν και καλοκαιρινά τραγούδια και η Χατζηφραγκέτα είναι ειδική σε αυτή την ιστορία. Είναι οι μόνοι που ξέρω που έχουν γράψει 3 τραγούδια για την Αμοργό χωρίς να έχουν πάει ποτέ. Και ο Διομαντέ μου λέει ένας φίλος έχει πάει στην Paris Saint-Germain. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ζητάει 120 εκατομμύρια η ληψία. Πολλά, λίγα. Μπας πέτος 120 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Paris Saint-Germain γιατί μου φαίνεται ότι εκεί η Paris Saint-Germain είναι γεμάτη παίχτες στα πλάγια. Αλλά δεν αποκλείται και τίποτα. Ένα break, έτσι. Και τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
11: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον κύριο Αθανασίου. Μακριά στις Ολλανδίες που βρίσκεται. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι χρηστικό. Γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται εδώ στις γύρω περιοχές ρωτούν καθημερινά. Οπότε θα προσπαθήσω σήμερα να τους βοηθήσω. Γιατί σέβομαι απεριόριστα πραγματικά την αγάπη τους και το νιάξιμό τους για την ομάδα και το πόσο πολύ θέλουν να δώσουν το παρόν στα φιλικά. Να πω για το μάτς του Σαββάτου, κόντρα στον Άγιαξ στο Έρμελο, ότι τα εισιτήρια που έχουν βγάλει οι Ολλανδοί είναι sold out, αλλά ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πάρει περίπου 80 με 100 εισιτήρια, θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, και αυτά τα εισιτήρια θα διατεθούν ηλεκτρονικά από την πράσινη ΠΑΕ. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να δει από κοντά την αγαπημένη ομάδα, θα πρέπει να κάνει λίγες ημέρες υπομονή. Θα ενημερώσει ο Παναθηναϊκός πότε θα ξεκινήσει η διάθεση αυτών των λίγων εισιτήριων, γιατί οι φίλοι του Άγιαξ είναι πολύ πιστοί. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και άλλα φιλικά με τον Άγιαξ καλοκαιρινά και οι άνθρωποι γεμίζουν τα γήπεδα και το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσω λίγο με ένα ευχάριστο από τη χθεσινή προπόνηση, καθώς ήρθε εδώ στην Ολλανδία ο Σίριλ Ντέσερς.
0: Ναι, ξεκινώ με αυτό όντως είναι
1: θεωρώ,
0: είδηση.
1: Μπράβο, ναι. Όχι μόνο εγώ, αλλά που δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικό το θεωρεί ο ίδιος ο προπονητής, ότι ένας πολύ σημαντικός παίχτης για τα σχέδιά του. Ο Ντέζερς είναι χθες, είναι από χθες εδώ στην Ολλανδία. Κάνει το δικό του πρόγραμμα με ασκήσεις στο γυμναστήριο αλλά και ασκήσεις με την μπάλα. Και η πρόβλεψη που υπάρχει από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού είναι ότι θα μπει σε ένα κομμάτι της προπόνησης σε περίπου 15 ημέρες, δηλαδή περίπου στα μέσα Ιουλίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι σίγουρα έτοιμος, ξαναλέω, εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος ίσως και σε κάποιο από τα παιχνίδια των προκριματικών του Conference League, αν ο Παναθηναϊκός φυσικά καταφέρει περάσει την μπάξη και τον επόμενο αντίπαλο που θα βρει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένας παίχτης για τον οποίο ο Παναθηναϊκός πέρσι δαπάνησε ένα ποσό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τη Rangers και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ το καλοκαίρι του 2017 να έχει έναν center for, αυτό που λέμε killer, έναν scorer πολύ ποιοτικό. Το παιδί αυτό ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι. Ξεκίνησε ατυχία με τον τραυματισμό, με το τρακάρισμα που είχε με τον Ντραγκόφσκι στη Βέρνη. Μετά έβγαλε ένα σοβαρό μυϊκό τραυματισμό όταν έφυγε να πάει με την Ιγυρία στο Κόπα Αφρικα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι στον δρόμο της επιστροφής. Και ξαναλέω, καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, σε 10-15 μέρες αρχίζει να μπαίνει στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Για να συνδέσω και λίγο τα θέματα, αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή το γεγονός ότι ο Ντέζερς πηγαίνει καλύτερα. Ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ, που ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση ενός επιθετικού που προφανώς τον πιστεύουν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού, αλλά περισσότερο συμπληρώνει την τριάδα παρά ήρθε για να είναι βασικός. Αναφέρουμε στον Ράστοντερ, ο οποίος από χθες το απόγευμα βρίσκεται στην Αθήνα, πέρασε ιατρικά, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και αύριο Τρίτη να έρθει εδώ στο Άπελντον της Ολλανδίας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό και όχι για διακοπές ή για να βρίσκεται με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, είναι σήμερα και ο Στέφαν Ντεφρίαη ή Ντεβρίχ, να τον ρωτήσουμε, ένα από αυτά τα δύο είναι.
0: Ή Ντεβρίλ, έχει κάνει και ως Ντεβρίλ καριέρα.
1: Ντεβρίλ δεν έχει λάμπαρα γαμώτα, αλλά...
0: Εγώ έτσι θυμάμαι να τον λένε αρχικά, ας πούμε. Νομίζω Ντεφράη είναι πάντως το σωστό.
1: Ντεφράη ή Ντεβρίχ. Εμένα πιο κοντά μου είναι το Ντεβρίχ, αλλά σε αυτά εγώ δεν τα πηγαίνω καλά.
0: Θες να τον λέμε Ντεβρίχ για να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, γιατί πριν χρόνια δεν ήταν καλή. Οπότε...
1: όταν έρθει εδώ ο άνθρωπος θα τον ρωτήσουμε.
0: Και όπως θα τον πει ο πρώτος, κατοχυρώνεται, να ξέρεις.
1: Αυτό είναι. Μα κάπως θα τον πει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα είναι όπως θα τον πει ο πρώτος, μπορεί να είναι και ο Ντεβρίλ.
0: Μην το λες. Ο Κριστό Βαζέχα, όταν ήρθε στην Ελλάδα, είπε Βαζέχα. Ο Μένιος τον βάφτισε Βαζέχα ως εγκαλάβους και έμεινε Βαζέχα για πάντα. Και τώρα να ρωτήσει Βαζέχα, λέει και ο ίδιος.
1: Ναι. Σωστό. Λοιπόν. Να περάσει από ιατρικά. Λογικά θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα και αύριο να ξεκινήσει. Και αυτός προπονήσεις. Για τον deal με το Ράστοντερ, το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη φάση του Παναθηναϊκού στην αγορά, μια φάση και μια κατάσταση που συνοδεύτηκε από ένα εξαιρετικό timing. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κλείσει γρήγορα τα περισσότερα από τα κενά που είχε στο ρόστερ του. Οι πράσινοι έδωσαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν και ένα συμβόλαιο κοντά στις 800.000 ευρώ ετησίως για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα προγράψει για 4 χρόνια. και οι απολαβές του θα είναι κλιμακωτές. Δηλαδή κάθε χρόνο θα ανεβαίνει
0: το χοντρικά
1: 50-50-50 για να φτάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο στην τετραετία. Τώρα στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο περιμένω από τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει έναν αριστερό μπακ, έναν ακόμα ενδυνάμει βασικό κεντρικό αμυντικό, που πάντα υπάρχει το όνομα του.
0: Πέντε έχει, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Πέντε που έχει πάρει. Ή
0: πέντε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Εφρά, Ίγκασον, Πάλμερ, Μπράουν, Κάτρις και Τουμπά. Έτσι δεν είναι, όλοι δεν είναι παρόντες.
1: Σωστό. Ναι. Σωστό, σωστό.
0: Πάει και έκτο ή θα φύγει κάποιος.
1: Ναι. Θα πάρει. Σίγουρα θα πάρει ακόμα έναν. Και εκεί θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του προπονητή το τι θέλει να κάνει, με πόσους θέλει να δουλέψει. Κοίτα, συνήθως όταν οι ομάδες παίζουν με τετράδα στην άμυνα, οπότε έχουν δύο κεντρικούς αμυντικούς, έχουν πέντε. Εντάξει, για να είναι οκ. Okay, και συνήθως ο πέμπτος έχουν κάποιος πιο νεαρός σε ηλικία. Εδώ καλά κάνεις και το θέτεις στην κουβέντα. Όταν αποκτηθεί και ο επόμενος κεντρικός αμυντικός μετά τον Ντεφράι, θα δούμε εκεί τι μπορεί να προκύψει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αν θα αποχωρήσει κάποιος. Νομίζω ότι αυτός που, και να πω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να φύγει, θα λέγαω ότι είναι ο Πάλμερ, ο οποίος δεν είναι εδώ. Συνεχίζει να κάνει τις θεραπείες του και το δικό του πρόγραμμα, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι έμεινε στα pitch προς το φινάλι της περασμένης αγωνιστικής περίοδου και ταλαιπωρήθηκε πολύ πέρσι από τραυματισμούς. Οπότε αριστερός μπακ, κεντρικός αμυντικός και ένα οκτάρι. Και έπειτα βλέπουμε, γιατί είναι πάντα ανοιχτό ως ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός και ένα δεξιό εξτρέμ, πράγμα το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα φέρει κάποια πρόταση ο Φακούντο Πελίστρι. Γιατί θέσαι το αριστερού μπακ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι μια επιλογή. Μια επιλογή όμως που δεν είχε προχωρήσει, που δεν υπήρξε φως κάποια στιγμή για να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός την έχει φέρει, ας πούμε, στα μέτρα του. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός, για να είναι απόλυτα σίγουρος, γιατί το παιδί ταλαιπωρήθηκε πέρσι από ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ήθελε να τον πάρει δανεικό από τη Λέστερ με μια οψιόν αγοράς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αλυπούδες του αγγλικού ποδοσφαίρου λένε όχι, εμείς δεν σας τον δίνουμε δανεικό, μόνο αγορά. Οπότε όσο η Λέστερ επιμένει ότι τον παραχωρεί μόνο υπό τη μορφή της πώλησης, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν ο Παναθηναϊκός θα βρει με τη Λέστερ, θα πρέπει και ο παίχτης να περάσει εξετάσεις από ένα εξειδικευμένο κέντρο το οποίο θα επιλέξει ο Παναθηναϊκός, για να είναι απολύτως σίγουρος 100% ότι έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα που είχε πέρσι στο γόνατο. Τώρα για τη θέση του κεντρικού χαφ, να πω για θέση αριστερού μπακ, να μην το ξεχάσω, ότι πάντα είναι μια επιλογή ο Ζαγαρίτης, έτσι, με την οποία έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, και υπάρχουν και μία-δυο περιπτώσεις από το εξωτερικό που τα ονόματά τους δεν έχουν γραφτεί, αλλά τα έχει δουλέψει ο Τριφίλη και νομίζω τώρα έχουμε Δευτέρα.
0: Έχω ακούσει έναν σαν Γιώχανσον, ένα τέτοιο. Δεν γνωρίζω περισσότερα, κάπου κάτι άκουσα. Αλλά και ότι είναι κάποιος παίκτης που ξέρει ο προπονητής κτλ. Αλλά ας να το δούμε.
1: Οκ. Εκτός και είναι ο Κρίστιανσεν που είπα πριν.
0: Είναι, μπορεί να είναι ο Κρίστιανσεν, ναι, και να τον πειράγω.
1: Για θέση του κεντρικού χαφ, γιατί μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Γένσερ, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αφήσει πίσω του και προχωρά σε άλλες περιπτώσεις, γιατί και ο ίδιος και οι εκπρόσωποι του ζητούν οικονομικές τρέλες, πραγματικά. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην αγορά, είναι στην αναζήτηση, είναι στο ψάξιμο και ψάχνει να βρει ένα ποδοσφαιριστή που θεωρητικά θα έρθει και θα του κάνει τη διαφορά. Και για το κύριο της άμυνας υπάρχει πάντα η περίπτωση του Φαντρόγγελεν. Εκεί ο Παναθηναϊκός το έχει παγώσει λίγο αυτό το θέμα, γιατί δεν βγάζει άκρη αρχικά με την Samsung Sport. Δουλεύει και ένα-δύο περιπτώσεις. Αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, το αρχικό, έχει επιτευχθεί. Δηλαδή οι πράσινοι έχουν κάνει ήδη 7 κινήσεις, 5 μεταγραφές, 5 αγορές. Βασικά βάζω μέσα και το Ζαρουρί, απόκτηση του ελεύθερου Ντεφράι και η ανανέωση του δανεισμού του Τσάβες. Οπότε έχει κάνει ήδη 7 κινήσεις πριν βγει ο Ιούνιος, πράγμα πρωτόγνωρο για τον Παναθηναϊκό. Και μένουν ακόμα 3 κινήσεις για να ολοκληρωθεί το παζλ και έπειτα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, τι ανάγκες μπορεί να κρίνει ο προπονητής ότι έχει το σύνολό του, για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει και κάποια άλλη κίνηση πέρα από αυτές τις 3 που είπα ότι περιμένουμε.
0: Πάμε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπες, πάμε για ολοκλήρωση των μεταγραφών, μπορεί και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Όχι.
0: Ποια εκκρεμότητα δηλαδή μπορεί να μείνει?
1: Είπα για το αριστερό μπακ ότι βλέπω.
0: Ακριβώς, άμα έρθει το αριστερό μπακ, υπάρχει ένα στόπερ και τι άλλο?
1: Και κεντρικός χαφ.
0: Μάλιστα. Και να μείνει,
1: το
0: δηλαδή...
1: θέμα του στόπερ και του κεντρικού χαφ,
0: ναι.
1: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, αντιλαμβάνομαι, κάτι προχωρημένο. Μπορεί να μην έχει καταλήξει καν και στον εκλεκτό, δηλαδή στόπερ, να πει θέλω αυτόν.
0: Το στόπερ δεν είναι και καμία τρομερή ανάγκη. Λέω έχει πέντε. Θέλω να πω δηλαδή, ναι, βεβαίως πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά έχει πέντε στόπερ αυτή τη στιγμή.
1: Και στους κεντρικούς χάφε, Αντώνη, έχει πολύ κόσμο, ναι. Ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα βάζαμε κάτω σήμερα στην προπόνηση με τους συναδέλφους. Έχει, χωρίς να λέω σε καμία περίπτωση ότι και ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται αναβάθμιση. Τώρα μιλώ ποσοτικά.
0: Ποσοτικά, ναι, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω πριν να φύγουν, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, έχει τον Καμαρά, τον Τζέριν, τον Κοντούρι, τον Τζιριβέγια, τον Σιώπη. Έχει πολύ κόσμο και ο Παναθηναϊκός και ο Τζέριν με τον Τζιριβέγια. Έχουν και πάρα πολύ καλή προετοιμασία και οι δύο. Είναι εξαιρετικοί. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός λίγο πιο γρήγορα τώρα είναι το θέμα του αριστερού μπακ, δεν υπάρχει κι άλλος. Είναι εδώ μόνο ο Κυριακόπουλος και σε ασκήσεις βοηθά πότε του μπακ και πότε ο νεαρός ο Μπινιάρης. Οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός θα τρέξει αυτό και ίσως να αφήσει για μέσα στον Ιούλιο το θέμα του στόπερ που ξαναλέω ο Βαντρόγγελ είναι πάντα μια επιλογή αυτή τη στιγμή παγωμένη, αλλά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πήρε τον Ντεφράι, όπως είπες και εσύ, έχει και άλλους διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς, θα μπορούσε εκεί να παίξει τον παιχνίδι της υπομονής για να πάρει τον παίκτη που είναι στην κορυφή της λίστας του. Έτσι. Και τώρα για το θέμα του κεντρικού χαφ, από τη στιγμή που δεν προχωρά του Γένσερ, θα δούμε τώρα τι άλλο μπορεί να προκύψει για να μπορούμε να το αναφέρουμε ως μια υπαρκτή επιλογή. Αυτά.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Γεια.
2: Δελτίο, μην το χάσουμε γι' αυτό και τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ενμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεφόρο Γλαύκου.
10: Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
11: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κοιτάζω τις ειδήσεις, κοιτάζω τι μου στέλνετε, τι μου γράφετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι το τίποτε το φοβερό και τρομερό, πρέπει να πω, σε επίπεδο ειδήσεων της τελευταίας στιγμής. Μια πρόβλεψη λέει για τις εκλογές της Λίγκας. Ρε παιδιά, δεν έχω ιδέα για τις εκλογές της Λίγκας. Δηλαδή, τι πρόβλεψη να κάνουμε. Και τώρα είναι και συζήτηση αυτή. Δηλαδή, ήδη το γεγονός ότι συζητάνε με αυτόν τον τρόπο για μένα είναι προβληματικό. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο λίγοι το θυμούνται, γιατί πέραν και τα χρόνια και γιατί είναι σαστική υποχρεωμένο να θυμόσαστε αυτά τα πράγματα. Όταν έγινε η Super League, ακριβώς επειδή είναι συνεταιρισμός, είχαν αποφασίσει ότι δεν θα γίνονται εκλογές. Και ότι θα πηγαίνει το πράγμα από τον ένα στον άλλο κατά σειρά, ας πούμε. Δηλαδή, θα υπάρχει, ας πούμε, μια διαδικασία διαδοχής, η οποία τότε δεν κρατήθηκε για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο Θοδωρής Αγοράκης, που ήταν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν ήθελε να κατεβεί στην Αθήνα και να γίνει πρόεδρος στη Λίγκα, και ήταν δύσκολο να την διοικήσει από τη Θεσσαλονίκη, και εκεί μπλέξανε. Αλλά και τότε δεν υπήρχαν εκλογές. Δηλαδή, για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε μια διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, συμφωνούσαν οι ομάδες ότι τον Πέτρο Κόκαλη θα τον διαδεχτεί ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη θα τον διαδεχτεί ο Θανόπουλος, που ήταν τότε στην ΑΕΚ, και ούτω καθεξής. Και το λόγο ήταν πάρα πολύ απλός. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο πρόεδρος αυτού του οργάνου δεν έχει καμία σοβαρή αρμοδιότητα, φοβερή αρμοδιότητα. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε γενικό καλό. Δηλαδή, σε τι μπορεί να διαφοροποιείται ένας πρόεδρος της Λίγκας από έναν άλλον πρόεδρο? Χρήματα για τη Λίγκα προσπαθούν να βρουν όλοι, όσο ασχολείται ο καθένας, και βέβαια με βασικό, ας πούμε, φορέα, τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα, με βασικούς συνεργάτες, που είναι και οι ίδιοι, έτσι. Δεν βγαίνει ένας πρόεδρος και αλλάζει τα πάντα, ας πούμε, στη Λίγκα. Τώρα, πώς φτάσανε να συζητάνε για τόσο πολύ και για να γίνεται και θέμα η εκλογή και να μετράνε πόσους ψήφους έχει ο ένας και πόσους ψήφους έχει ο άλλος, είναι κάτι που με ξεπερνάει. Δεν το θεωρώ πρόοδο αυτό για το ποδόσφαιρο μας γενικότερα. Ίσα-ίσα το θεωρώ πρόβλημα για το ποδόσφαιρο μας, γιατί αυτού του τύπου οι συζητήσεις μετά πάνε, οδηγούν σε άλλες συζητήσεις, δηλαδή σε ποια σωματεία είναι φιλικά προσκύμενα με ποιους, τα οποία βέβαια είναι μπούρδες. Έτσι, θυμηθείτε πέρσι τι αποτελέσματα φέρανε οι ομάδες, οι πρόεδροι των οποίων είχαν κατεβεί στις εκλογές της Λίγκας και είχαν ψηφιστεί από συγκεκριμένες ομάδες, και με καταλάβετε. Λοιπόν, μπούρδες είναι αυτά τα πράγματα γενικώς. Αλλά το ποδόσφαιρο μας είναι και αιχμάλωτο μιας γενικότερης μπουρδολογίας, η οποία βέβαια βασίζεται και σε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς, δεν συμβαίνουν πια, αλλά άντε να τα βγάλεις από το κεφάλι, από το μυαλό των ανθρώπων. Να δω και κανένα μήνυμα που δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ, γιατί για το Μουντιάλ είπαμε πολλά, θα ξαναπούμε κι άλλα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει πως βλέπω τη γενικότερη προσπάθεια του Πανιωνίου. Τη βλέπω πάρα πολύ σοβαρή την προσπάθεια των ανθρώπων του Πανιωνίου. Η οργάνωση των Ακαδημιών, για παράδειγμα, είναι ένα γιγάντιο σχέδιο, το οποίο μακάρι να του βγει του Πανιωνίου, γιατί πραγματικά θέλει πολύ κόσμο. Ο Πανιώνιος, από ό,τι έχω καταλάβει, πάει σε ένα σχέδιο όπου στις Ακαδημίες του θα υπάρχουν τουλάχιστον 150-200 παιδιά, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ φιλόδοξο πράγμα.

γυναίκα και δεν θυμάμαι να έχει ξαναυπάρξει κάτι ανάλογο σε ομάδα, τόσο μαζικό ας πούμε, γιατί πήρε όλα τα γηπεδάκια στο ελληνικό και έχει σκοπό να κάνει κάτι πολύ, πολύ μεγάλο. Ίσως και εγώ υπερβάλλω τώρα, ίσως δεν το έχω καταλάβει καλά, αλλά μιλάμε σίγουρα για ακαδημίες με πολλά παιδιά. Και βέβαια υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει να επιστρέψει στην κατηγορία και είναι και ώρα να γίνει αυτό. Ο Πασχαλάκης που θα πάει, με ρωτάει ένας φίλος, δεν ξέρω που θα πάει, αλλά έχουν περάσει λίγο τα χρόνια για τον Πασχαλάκη. Όπου και να πάει, θα είναι ένας καλός δεύτερος τερματοφύλακας. Εκτός αν πάει σε κάποια ομάδα που είναι από αυτές που ας πούμε παίζουν για να μείνουν στην κατηγορία, που ένας τερματοφύλακας με την εμπειρία του Πασχαλάκη θα ήταν πολύ χρήσιμος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει στην Καλαμάτα ή ξέρω εγώ στο Πανετολικό ή σε κάποια τέτοια ομάδα Πασχαλάκης. Γύρισε ο Κάρμο, λέει, και το περνάμε στον Τούκου. Συμφωνώ. Δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να περάσει στον Τούκου. Μιλάμε για, στα μάτια μου, τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό που είχε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Μετά τα δύο πολύ καλά χρόνια του Σεμέδο, νομίζω ο Κάρμο ήταν ότι καλύτερο έχω δει στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Τώρα για το περνάμε στον Τούκου είναι μια μεγάλη ιστορία.

0: Ο Γιάννης Μαρδογιάννης είναι κανονισμό που βλέπουμε στο Μουντιάλ θα ισχύουν και κανονικά στην νέα περίοδο παντού, ναι. Εκτός φυσικά από τη διακοπή για να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι τελείως για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και τελείως αμερικάνικο, γιατί στην πραγματικότητα χαρίστηκαν πάνω από 200 τηλεοπτικά break στην προκειμένη περίπτωση στα κανάλια τα οποία μεταδίδουν τα παιχνίδια. Και είναι break τα οποία φέρνουν πάρα πολλά χρήματα στα κανάλια γενικώς, παγκοσμίως. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σοβαρό διαφημιστικό τμήμα, αυτό το τρίλεπτο είναι καταπληκτικό. Είναι κουμπαράς πραγματικός. Με την εξαίρεση βέβαια της ΕΡΤ της δικής μας που έχει κάνει δύο στοιχηματικές και αυτό είναι όλο. Και πάλι καλά δηλαδή που είχαν στοιχηματικές και ζητήσανε να διαφημίζονται, γιατί υποθέτω ότι δεν ψάξανε τίποτα στην αγορά. Γι' αυτό και στα break αυτά στην Ελλάδα βλέπουμε κόσμο στις εξέδρες και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. Τα άλλα ναι, θα ισχύσουν όλα και μάλιστα από ό,τι βλέπουμε κιόλας, πολλά από αυτά κάνουν και το ποδόσφαιρο πολύ πιο γρήγορο. Όπως ο χρόνος της εκτέλεσης του πλαγίου out, ο χρόνος των αλλαγών, η υποχρέωση του ποδοσφαιριστή που να βγει από τον αγωνιστικό χώρο αν τραυματιστεί. Άρα, υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να μην πέφτει κάτω για ψιλοπίδημα. Όλα αυτά τα δούμε και του χρόνου και, και θα είναι και πιστεύω πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο γενικότερα. Αυτός είναι ο σκοπός και ο Κόλλη να το έχει σκεφτεί καλά. Πάμε για break και γυρνάμε με Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι! Ιούπι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εκπομπή σήμερα και αύριο και φιλάκια, γιατί ρωτάτε. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα περιμένοντας τον Νικολακό, έχω διάφορα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα μας τα πει ο Νικολακό χωρίς ερωτήσεις, νομίζω. Λοιπόν, τον έχουμε, καλώς τον.
1: Έλα Κάρπετ, καλή εβδομάδα, τι κάνεις?
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ξεκίνησε και είχαμε την πρώτη του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, με όχι πολλά ακόμα νέα πρόσωπα, με διάθεση καλή για μια σεζόν η οποία θα είναι αποδοτικότερη, καλύτερη από την περασμένη σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και το κύπελο εννοείται. Μια καλή παρουσία θα έλεγα, καλή υπό την έννοια ότι οι διεθνείς όλοι έχουν πάρει άδεια, Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Μπρούνο, εντάξει Μουδιαλική εννοείται, είναι ότι ο Γιάρα Μητσουκ ήταν στο Ρέντι, παρότι είχε υποχρεώσει με την Εθνική Ουκρανίας, επειδή όπως και να το κάνει, που ακόμα έχει κάποια ερωτηματικά γιατί τον θέλει Λιόν, και ο ίδιος ήταν και πολύ ευχαριστημένος από τη Λιόν, να είμαστε ρεαλιστές. Η ουσία είναι ότι ήταν εκεί ο Γιάρεμτσουκ, ήταν εκεί και κάποια νέα παιδιά, τους ξέρουμε δηλαδή όλους, έχουν ξανακάνει προετοιμασία, ο Κουτσίδης, ο Παπακανέλος, ο Μπάκουλας, το έχει αποθεραπευτεί σιγά σιγά, επανέρχεται από τους χιαστούς. Νέο πρόσωπο ήταν ο Πιτσιρικάς, ο Σιόζος, είχαμε πει ότι επειδή δεν υπάρχει ακόμα άλλος δεξιός μπακ, δεν έχει αποκτηθεί, ότι μπορεί να βοηθούσε στην αρχή και να τον έβλεπε και ο προπονητής, είναι 17 ετών, K19, θεωρείται από τα καλά ταλέντα, είναι δεξί μπακ, το παιδί είχε παίξει και στο Youth League φέτος. Οπότε αυτά από την πρώτη έτσι στο Ready, να το πούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προχωράει κανονικά την υπόθεση του Ρόκα, ίσως και σήμερα βάσει του σχεδιασμού να ήταν εδώ, έπρεπε να ήταν εδώ ο Ρόκα, προφανώς είναι θέμα χρόνου, να το πούμε έτσι. Το παιχνίδι γίνεται κυρίως με το Στάνιτς αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έκανε μια νέα προσφορά χτες βράδυ, που πλησιάζει ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις της Λούντο Γκόρετς, χωρίς όμως να έχει πάρει ακόμα θετική απάντηση.
0: Επειδή λες για τις απαιτήσεις Λούντο Γκόρετς, με τον Μπέχτη τα έχουν βρει.
1: Θα τα βρουν με τον Μπέχτη, τι να πω τώρα.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν ακούω καθόλου εγώ για τον Μπέχτη.
1: Το δηλαδή συμβόλαιο του Μπέχτη, ένα παιδί από τη Σερβία, 24 ετών, αν αποτελήσει, ξέρω εγώ, πρόβλημα, τι να σου πω τώρα. Θα έχουμε γενικότερα πρόβλημα τότε.
0: Πάντως δεν έχω ακούσει τίποτα εγώ για τον Μπέχτη. Και θέλω να σου πω, μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω ότι σε άλλες περιπτώσεις το να τα έχει βρει μια ομάδα με τον Μπέχτη μετράει πολύ. Δεύς Γιαννούλης, παραδείγματος χάρη, που σήμερα διαβάζουμε ότι πανέρχεται το ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Γιαννούλης είναι έμπειρο παιδί, εκεί έπαιρνε ένα καλό λεφτά. Τώρα στη Βουλγαρία ο Στάνιτς, δεν ξέρω αν παίρνει 250.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 300, για παράδειγμα. Το θέμα είναι να τα βρει ο Ολυμπιακός με τη Λούντο Γκόρετς και μετά δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Είναι κοντά πραγματικά μετά και τη νέα προσφορά που έκανε ο Ολυμπιακός. Χθες έγινε βράδυ αυτή η προσφορά. Και θεωρητικά λέμε ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Ας περιμένουμε όμως, γιατί ξέρουμε πως είναι στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι μια τρίτη προσφορά του Ολυμπιακού στη Λούντο Γκόρετς. Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, πως και είναι κιόλας. Είναι πάντως κοντά στα θέλω ας πούμε της Λούντο Γκόρετς, η οποία αρχικά είχε ξεκινήσει με 10 εκατομμύρια, μετά το πήγε στα 9, έπεσε λίγο, επίσης και αυτή. Φαίνεται πως θα βρεθεί η χρυσή τομή, αλλά λέω φαίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να πω. Άμα κλείσει θα πούμε έκλεισε, ξέρω εγώ. Και επίσης περιμένουμε να υπάρχει μια είδηση για τον Ολυμπιακό σαν συνέχεια των όσων σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε πει ότι θα γίνει μια εσωτερική έτσι ανασυγκρότηση στον Ολυμπιακό σε σχέση και με τις μεταγραφές. Η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός μιλάει υπάρχουν φήμες ότι ήδη τον έχει φέρει στην Αθήνα με ένα Πορτογάλο για να τον ενισχύσει, θα έλεγα έτσι, στο κομμάτι των μεταγραφών. Να πάρει δηλαδή ένα κομμάτι των μεταγραφών.
0: Περίμενε και κάτι ακόμα.
1: Δεν ξέρω το τι αν θα έχει ακόμα. Ας περιμένω πρώτα αυτό να κλείσει τώρα αυτό που το έχουμε και το ξέρουμε.
0: Περίμενε και κάτι ακόμα λόγω.
1: Και από εκεί και πέρα, μα υπάρχει πάντως διάθεση για μια...
0: Πάντως αυτό ξέρεις δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία, έτσι.
1: Δηλαδή μπορεί,
0: όταν προσθέτεις αρμόδιος για μεταγραφές στις 29 Ιουνίου...
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς κάτι σαν τεχνικός ή αθλητικός διευθυντής αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι περισσότερο σε επίπεδο, αν καταλαβαίνω κι εγώ καλά, διαπραγμάτευσης, σε συμβολέων, ξέρω εγώ, πιο διοικητικό. Γι' αυτό λέω περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς, για να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα.
0: Και μάλιστα εγώ μπορώ να σου πω ότι, επειδή μπορώ να σου πω, εκτιμάω ότι όταν κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν κιόλας.
1: Δεν
0: θα μου κάνει εντύπωση
1: είναι...
0: να έχουμε και...
1: Δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό.
0: Όχι, αλλά...
1: Αλλά
0: η ζωή το λέει ότι κάπως έτσι συμβαίνει. Ας δούμε.
1: Είναι ανοιχτό και αυτό, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Ο Κάρμο βέβαια έχει έρθει. Είναι ήδη στις ημέρες. Απλά τη λέμε τελευταία γιατί από το πρωί έχει πεφτεί συνέχεια. Πολύ φωτογραφίες αυτά. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που είδαμε τον Κάρμο έτσι με τέτοια διάθεση. Γιατί τον βλέπεις χαρούμενο, γέλαγαν και τα αυτιά του, ξέρω εγώ και λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό γενικά ένας παίχτης να έρχεται επειδή το θέλει, επειδή έχει πραγματικά καλή διάθεση και όχι επειδή ας πούμε δεν είχε άλλη εναλλακτική επιλογή, ξέρω εγώ, κατέληξε που λέμε εδώ. Για οποιαδήποτε ομάδα το λέω, ειδικότερα για τον Ολυμπιακό στον οποίο ασχολούμαι. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Μπόποβιτς επίσης, ο οποίος έχει έρθει, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί αυτός ακόμα.
1: Και με αυτόν, ναι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Γι' αυτό σου λέω, περιμένουμε και για τον Μπόποβιτς. Οπότε εκεί είμαστε, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε και μετά, νομίζω, έχουμε στην εκπομπή.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Φάεις και μετά πράγματα.
1: Να
0: γενικώς
1: καλά.
0: Έχεις πράγματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Κώστα. Τον Κώστα έπρεπε να είχαμε μια μεγάλη παράληψη αύριο όμως. Πρέπει να το ρωτήσουμε τώρα πώς ήταν η εμπειρία του στο ΒΑΡ, στο οποίο βρέθηκε την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτά, αν τα μάθατε. Αλλά αυτά θα τα πούμε προσεχώς. Πάμε για δελτίο.

0: FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα κοιτάζω εδώ πέρα να δω τι γράφεται. Εντάξει, μετά από τις παρεμβάσεις του Κώστα έχει προφανώς πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό. Θα σας τα πει ο ίδιος, κάνει εκπομπές εδώ πέρα. Αυτά που έχουν να κάνουν με τον ίδιο, θέλω να μπω να απαντήσω για αυτόν. Σενάριο Ζε Μπόντο που φεύγει, που έρχεται στον Ολυμπιακό, ενώ ήταν στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Πρώτη φορά ακούω, φίλε, που ρωτάς εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι παίζει τέτοιο πράγμα. Επειδή γράφετε διάφορα για το Στάνις, για τον Α, για το Β, εγώ, παιδιά, σας λέω κάτι, κοντός ψαλμός αλληλούια, ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να γίνει, επειδή στο τέλος σημασία δεν έχει ποιοι έρχονται, αλλά σημασία έχει ποιοι παίζουν, αυτοί οι οποίοι θα παίξουν στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά είναι αυτοί που παίζαν πέρσι στον Ολυμπιακό. Άντε να μπει ο Φορτούνης, που είναι γνωστός και, είναι και έχει καλή σχέση με τον προπονητή και τον εκτιμάει, και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει φύγει και ο Ποντένσε. Αν και γι' αυτό κρατάω εγώ μια επιφύλαξη, ξέρετε. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο Ποντένσε θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Θα φύγει για λίγο. Τέλος Αυγούστου μπορεί να τον ξαναδούμε εδώ πέρα. Δεν θα απεκλεί τίποτα. Αν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η περσινή και ο Φορτούνης, ο οποίος επέστρεψε, και ο Φορτούνης δεν επέστρεψε για να παίζει 25 λεπτά και να κάνει το game changer. Μην ακούτε τέτοια πράγματα. Ο Φορτούνης επέστρεψε και στο μυαλό του ετοιμάζεται για βασικό στην καινούργια χρονιά και να είναι ο παίκτης από τον οποίο θα περνάει μπάλα στην επίθεση και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι είναι ο Φορτούνης. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπορεί να έρθουν 15 που λέει ο λόγος. Κάποια στιγμή μπα παίξουν. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, καλοκαίρι είναι, όνειρα κάνει ο κόσμος, θέλει να βλέπει, να ακούει ότι έρχονται παιχταράδες και τα λοιπά, σε όλες τις ομάδες άλλωστε αυτό συμβαίνει, και γενικά το καλοκαίρι έρχονται μόνο παιχταράδες στην Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό, μετά από τον Οκτώβρη είναι λιγότερο παιχταράδες, μετά τον Νοέμβρη είναι ακόμα λιγότερο παιχταράδες, μετά τον Μάρτιο στους περισσότερους ψάχνουμε να βρούμε δουλειά για την επόμενη χρονιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει το καλοκαίρι να είναι παιχταράδες, να είναι όλοι ευτυχισμένοι, ας πούμε, ότι έρχονται παίχτες να κάνουν αυτό το παραπάνω, δηλαδή τη διαφορά που έλεγε κάποτε και ο Αναστόπουλος. Ο Εντού που ρωτάς, φίλε, δεν υπήρχε ποτέ στον Ολυμπιακό. Ο Εντού συνεργαζόταν με τον Όμιλο Μαρινάκη και κυρίως με την Νότιχαμ. Με τον Ολυμπιακό δεν συνεργαζόταν. Ένα παίχτη πρότεινε ο Εντού, αν θυμάμαι καλά, το Μάτσα. Και τον είχε προτείνει ως ταλέντο που πρέπει να εξελιχθεί και ίσως και να εξελιχθεί, αλλά στριωάβε. Και για τον Γκάρμου, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη είδηση. Το λέω και το ξαναλέω. Το γράψω κιόλας και θα το εξηγήσω και εδώ γιατί. Αλλά και για τον Γκάρμου, εγώ κρατάω μια πισίνη, ξέρετε. Δηλαδή, και για τον Γκάρμου, εγώ θα πω ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού κανονικά, να αρχίσει η χρονιά, είναι στο ρόστερ, παίρνει παιχνίδια, υπολογίζεται και όλα αυτά τα οποία ακόμα τα περιμένω να τα δω πρώτα. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Λέω ότι για να ήρθε κάποιες εγγυήσεις θα έχει πάρει, αλλά να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω από αυτά που ρωτάτε. Είχε μια ωραία ερώτηση, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ήταν κάτι το οποίο είχε πραγματικά ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Όχι για τις αλλαγές που κάνουν το ποδόσφαιρο πιο γρήγορα, αυτό το είπαμε. Για τον Όφη που ρωτάει ένας φίλος, γιατί αυτός παίζει προκριματικά και το έχουμε ξεχάσει. Δεν έχω κάτι. Και ο Όφη έχει ανοιχτές ιστορίες. Έχει μερικούς παίκτες που αρέσουν και σε άλλες ομάδες. Γενικώς είναι και αυτός, έχει αυτός την επικαιρότητά του, αλλά δεν βλέπω κανένα πανικό εκεί πέρα. Καλύτερα, γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και ο Όφη έχει έτσι καλύτερο ένα γκουλ προπονητή όπως είναι ο Κόντις και θα πάνε όλα όπως πρέπει, λέω εγώ, καλοκαιριάτικα.

Το βρήκα αυτό. Ένας φίλος γράφει με αφορμή τα γκολ του Ιράν που δεν μέτρησαν και τα λοιπά, ότι τη γραμμή του offside δεν σκέφτεται να την αλλάξει κανείς, όμως με αποτέλεσμα να ακυρώνεται νόμιμα κανονικά γκολ. Φίλε μου, έχεις μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν υπάρχει πια γραμμή του offside. Δεν χρησιμοποιείται ως εργαλείο η περίφημη εκείνη γραμμή του offside. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτό το οποίο αναλύει τη φάση χωρίς γραμμές και χωρίς τέτοια πράγματα, αλλά φριζάροντας ακριβώς τη στιγμή που πρέπει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, φριζάρει την εικόνα ακριβώς τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Και από εκεί και πέρα, όπως βλέπουμε άλλωστε και στα γραφήματα, εξαφανίζονται όλοι οι παίκτες οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη φάση και μένει απλά ο ποδοσφαιριστής που εμπλέκεται, ώστε να δούμε αν είναι νόμιμη ή δεν είναι νόμιμη η θέση του. Αν είναι δηλαδή offside ή δεν είναι offside. Και, εν πάση περιπτώσει, έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό να χειραγωγηθεί. Δεν έχει βρεθεί ακόμα άνθρωπος να το χακάρει. Οπότε κακώς έχετε και τέτοιου τύπου υποψίες. Καταλαβαίνω ότι πειράζει πολλές φορές αυτό, ότι ακυρώνονται γκολ για κατοστά, ακυρώνονται γκολ τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν άλλο χαρακτήρα σε μια διοργάνωση, θα μπορούσαν να είναι επί της ουσίας, ας πούμε, γκολ τα οποία να μετρούσαν να μας δίνουν άλλο ταμπλό, μια και μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά τι να κάνουμε, η τεχνολογία έτσι είναι και είναι αμήλικτη η τεχνολογία. Το ποδόσφαιρο από το 2018 και το Μουντιάλ της Ρωσίας, όπου πρωτομπήκε το VAR, άλλαξε. Άλλαξε σε κάτι πάρα πολύ βασικό. Το οποίο είναι πρώτα απ' όλα η αξιολόγηση των φάσεων. Θυμόσαστε ότι παλιότερα ζήσαμε 2 δεκαετίες με το γεγονός ότι η αμφιβολία είναι υπέρ του επιθετικού και βλέπαμε πάρα πολλά γκολ που μετρούσαν σε καταστάσεις, ας πούμε, πραγματικά οριακές. Αυτό τελείωσε. Τώρα πια τα οριακά τα ελέγχει το VAR. Το VAR δουλεύει με ένα σύστημα αξιολόγησης της φάσης, το οποίο είναι εντελώς αμερόληπτο. Είναι ό,τι πιο αμερόληπτο έχει εμφανιστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο. Και τα γκολ από εκεί και πέρα μετράνε ή δεν μετράνε. Αλλά χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αυτού του τύπου την κατάσταση. Εκεί που υπάρχει επιρροή είναι προφανώς στην αξιολόγηση, ας πούμε, του αν και κατά πόσο ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση offside επηρεάζει, δεν επηρεάζει το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα, τη φάση γενικότερα. Αυτά, ναι, υπάρχουν ακόμα. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για γραμμές και ιστορίες και γραμμές δεν υπάρχουν. Τέρμα γραμμές. Γραμμές έχει μόνο η Θεοδωρίδου που τραβάει μια κόκκινη γραμμή εδώ και κάτι χρόνια. Οι άλλοι δεν έχουν γραμμές. Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο ήθελε, λέει, να σταματήσει τον μπάσκετ το 2019, δεν το άκουσα. Αλλά όλοι οι παίκτες γενικώς σε όλα τα σπορ έχουν τις μαύρες τους που μπορεί να σκέφτονται διάφορα. Σιγά με σταματήσει ο Γιάννης το 2019. Η άποψή σου, λέει, για τον προπονητή Μπιέλσα, ήταν κάποτε πρωτοπορία ο Μπιέλσα, αλλά πολλά χρόνια πριν. Τώρα πουλάει τον εαυτό του ως κάτι, ας πούμε, εναλλακτικό, εντυπωσιακό, φιλοσοφικό, ό,τι θέλετε, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία μικρή σχέση έχουν με την προπονητική. Τα πράγματα που έκανε σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπάρχουν. Με πρώτο το ότι κράτησε τον τερματοφύλακα Μουσλέρα στο τρίτο παιχνίδι, ενώ τον έχει κρεμάσει στα δύο προηγούμενα και τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο μετά τον γκολ που δέχτηκε από τους Ισπανούς για το οποίο φταίει. Με ένα άλλο ανεξήγητο ότι άφησε έξω το Βαλβέρδε στο τρίτο παιχνίδι. Ανεξήγητο, δεν διάβασα ότι έχει κάποιο τραυματισμό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ουρουγουάης, αλλά έκρινε ότι είναι πολύ φίλος του Σουάρεθ, λέει, για να τον κρατήσει. Γενικά βλέπετε ότι αυτές οι ιστορίες με τα τοτέμ, με τους Ελσίντ, παίζουν ρόλο στις εθνικές ομάδες. Το λέω γιατί λέμε για τον Ρονάλντο ένα σωρό. Ότι καταστρέφει την Πορτογαλία με την παρουσία του και άλλα τέτοια. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα αν δεν πήγαινε στην Πορτογαλία και είχε όλη την ομάδα μαζί του, όπως έγινε με τον Λουίς στην Ουρουγουάη. Δηλαδή, οι παίχτες αυτοί, οι βετεράνοι, χρειάζονται και για τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Όχι απλά για να παίζουν απαραίτητα, αλλά για να κρατάνε τα αποδυτήρια, για να τους έχουν όλους δίπλα τους, για να είναι λίγο οι τύποι οι οποίοι οδηγούν το στράτευμα στην προσπάθεια, ακόμα και αν η συμμετοχή του στα μάτς είναι μικρή. Είναι περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι πολύ περίεργο πράγμα το ποδόσφαιρο και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. 11 παίχτες μες στο γήπεδο είναι πάρα πολλοί. Το offside λέγεται η μία αυτόματο και όχι αυτόματο για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί η παρέμβαση γίνεται εκ των υστέρων. Γι' αυτό λέγεται η μία αυτόματο. Δεν γίνεται δηλαδή ακριβώς τη στιγμή, δεν πατάει μια κόρνα, δεν είναι το goal line, ας πούμε, το οποίο αμέσως βλέπεις αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα, αλλά γίνεται παρέμβαση και γι' αυτό και το ημιαυτόματο, το οποίο δεν είναι και σωστό να το λέμε ημιαυτόματο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
Λοιπόν, μην έχετε πάντως μέσα στο κεφάλι σας βλακίες. Δεν υπάρχουν σκοτεινές παρεμβάσεις και χακεράδες που μπερδεύουν το site. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα απλό πρόγραμμα υπολογιστή που αυτές τις φάσεις τις αξιολογεί ΑΕΜΕ με τρόπο που τα εκατοστά πολλές φορές να κρίνουν προκρίσεις. Πάμε για ένα break και γυρνάμε με Γιώργο Τσακίρη.

0: 4,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 19 στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον κύριο. Λοιπόν,
1: γιατί με
0: ψάχνες. Καλώς.
1: Δεν με ψάχνες.
0: Σε έψαχνα λίγο, αλλά εντάξει.
1: Γιατί?
0: Δεν μου κάνει ο Μανώλης.
1: Με το που με πήρε όμως,
0: μήνυμα, δεν μου κάνει μήνυμα, α, οπότε γι'αυτό. Δεν το είδα, δεν το πρόσεξα.
1: Ναι.
0: Εγώ φταίω όμως, γιατί κάτι έψαχνα εδώ πέρα.
1: Καλά
0: κάνεις. Ναι, και δεν το είδα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, ένας που μου λέει εδώ πέρα, ένας φίλος λέει...
1: Ένα το έχουμε.
0: Λέει ένα χαφ να μας πει και να κλείσει το τηλέφωνο. Ένα χαφ που έρχεται
1: μακάρι,
0: και τελειώσει.
1: Μακάρα, του λέγα ένα να έρχονται και να τον έπαιρνε. Λοιπόν, πάντως να είναι σίγουρος ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, όπως το είπαμε από την προηγούμενη Τρίτη, θα έχουμε εξέλιξη είτε θετική είτε αρνητική με τον εκλεκτό για το μεσαία γραμμή. Μια χαρά ο Μπαρίνο έβαλε screen, έκανε ξεκρινάρισμα στο ριμπάρτα για να μπορεί να δουλέψει ανενόχλητος και να μην ψάχνει κανείς δεξιά και αριστερά. Το όνομα δεν διέρευσε ποτέ, δεν το είδε το φως δημοσιότητας. Κάτω από τα ραντάρ που θέλει ο Μάριος Ηλιόπουλος, που θέλει και ο Ριμπάλτα, και περιμένουμε την εξέλιξη υπόθεση που έχει να κάνει με τον Μέσο. Βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, θυμίζω, ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνω, πέταξε από τη Ζυρίχη και έφτασε το βραδάκι στην Αθήνα. Οκ, προφανές τα 2026 έχουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από παντού γίνονται όλες οι
0: δουλειές. Δεν είναι ανάγκη στα γραφεία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μην το νομίζει κανείς ότι το λέω αυτό, γιατί έπρεπε να είναι εδώ, αλλιώς δεν γίνεται μεταγραφή. Άλλωστε και του Σουμπκόφ έτσι έγινε. Και μια χαρά ολοκληρώθηκε. Απλά λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι υπάρχουν και θεματάκια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με προσθήκες, που πρέπει να λυθούν από πιο κοντά. Αφενός το δικό του.
0: Α, έχει και αποχωρήσει η ΑΕΚ. Αυτό είναι
1: έχει κόσμο. Η επιθυμία για παραχώρηση.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού, κάρτε σου θυμίζει ότι υπάρχει και το συμβολαιό του που είναι ανοιχτό και θέλουμε να το ανανεώσουμε. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας, με τη συμφωνία μας μάλλον, για επέκταση συνεργασίας μας με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε ότι ακολουθεί ο Ριμπάλτα. Και ότι με τον Χαβιέ που είμαστε όλοι μαζί εδώ ένα υπέροχο τρίο, θα συνεχίσουμε και είναι δεδομένο ότι θα πάμε μέχρι το 29. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό η διαδικασία, όπως ξέρουμε. Και ήταν και λογικό, θα έπρεπε να γυρίσει πίσω και αυτό θα μπει στην εξίσωση. Όπως και η περίπτωση της ανανέωσης συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς υπάρχει και ένα ορθάνοιχτο, δεν υπάρχει κάποιο νέο ακόμα. Και αυτό θα το τρέξει από εδώ, γι' αυτό το λέω ότι ναι, μεν τα περισσότερα κομμάτια του παζλ δεν έχουν να κάνουν με το να βρίσκεις Αθήνα, αλλά για κάποια συγκεκριμένα πρέπει να είσαι και εδώ. Όπως είναι το δικό του, του Γιώβιτς, αλλά και αυτό που περισσότερο αποχωρήσεις, παύλα παραχωρήσεις. Η ΑΕΚ έχει στη λίστα της τέσσερις παίκτες, δύο διαφορετικές περιπτώσεις ζευγαριών. Οι δύο είναι ο Παύλο Φερνάντης με τον Πιερό, που έχουν ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πρωταθλήματα που ανάλογα με τις προθέσεις και των ίδιων και τις επιθυμίες μπορεί να τους ικανοποιήσουν και να παραχωρηθούν. Και βέβαια το UBCT και το Νέο.
0: Ήταν και ακόμη και άλλα γάμματα. Ήταν και δύσκολο βέβαια, γιατί ήταν και σε έναν όμιλο.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολύ καλύτερο. Αλλά και στη Σκωτία είχε την ευκαιρία να βάλει.
0: Ακριβώς. Βάλτε, κύριε φίλε, είναι. 500 χιλιάρια παραπάνω είναι αυτό το γκολ.
1: Το ξέρω. Ένα γκολ 500.000 ήταν σωστά. Όπως το λες.
0: Λοιπόν. Και στο τρίτο μάτς δεν τον έβαλε κιόλα στο τρίτο μάτς.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, είναι και κάποια χαρακτηριστικά με το Πιερό που νομίζω ότι ξέρει τι αγοράζει.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε,
0: το λέω να σου πω γιατί. Γιατί οι IT, εμείς τώρα δεν τα. Μην νομίζω ότι τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα.
1: Και
0: αυτό το Μουντιάλ έχει και ιστορίες που δεν τις μάθουμε ποτέ, ας πούμε. Μας ενδιαφέρουν τα 4-4-2 στην Ελλάδα. Λοιπόν, πέρασε παίζοντας στο Κουρασάο, παίζοντας χωρίς έδρα και ήταν ζήτημα σε όλο τον κόσμο. Πώς τα κατάφεραν αυτοί και φτάσανε εκεί πέρα με.
1: 48, με
0: πώς το λένε, καταφέραν και προκριθήκανε, ας πούμε. Λοιπόν. Αν έκανε κάτι εκεί ο Πιερό.
1: Ναι, σίγουρα θα ανέβαζε τις μετοχές του. Κάτω, έχεις δίκιο. Το απογείωνε τις μετοχές.
0: Και ο Παύλο Φερνάντης είναι καλός παίκτης. Εγώ και τον Παύλο Φερνάντης περίμενα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί,
1: έχει πολύ, έχει αρκετό. Το θέμα με τον Παύλο Φερνάντης είναι να διαλέξει αυτός την ομάδα που θέλει περισσότερο και το πρωτάθλημα για λόγους χρόνου συμμετοχής. Δηλαδή αυτός ψάχνει στις λεπτομέρειες από τις ομάδες που έχουν κάνει κρούση ήδη. Ποια του δίνει περισσότερο δεδομένη βασική παρουσία, να το πω.
0: Εγώ δηλαδή να σου πω κάτι. Είμαι. Εάν. Ναι, στο τελευταίο μάτς μπήκε αλλαγή ο Πιερό, είπα δεν τον ξεκίνησε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ αν ήμουν κάποιος που ήθελε να αγοράσει παίχτη από την ΑΕΚ, την κοιτούσε την ΑΕΚ, ας πούμε. Κοιτούσε τους παίχτες γενικότερα.
1: Ναι,
0: πιο πολύ θα τσιμπούσα με τον Φερνάντες από ότι με τον Ηλίασον.
1: Κι εγώ.
0: Με τον Ηλίασον θα προβληματιζόμουν και λίγο.
1: Και ηλικιακά θα σου το πω και οικονομικά.
0: Και οικονομικά και αν σκεφτείς ότι ήθελε πέρσι να φύγει, έμεινε λίγο με τα χίλια ζόρια, δεν είχε το. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη.
1: Όχι, δεν είναι η καλύτερη. Και γι' αυτό όπως βλέπεις, δεν υπάρχει και τίποτα απολύτως. Για τον Παύλο Φερνάντης έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Για τον Ηλίασον δεν υπάρχει ούτε κρούση. Έτσι, η ερώτηση, παιδί μου, εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Όπως και για τον Ubisoft δεν υπάρχει κάποια μέχρι στιγμής. Οι δύο αυτοί βέβαια, οι τελευταίοι που αναφέραμε, θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, εφόσον δεν υπάρχει κάτι και φύγουν. Θα είναι κανονικά, θα δουλέψουν κανονικά. Οι άλλοι δύο νομίζω ότι θα μείνουν Αθήνα προκειμένου να παραχωρηθούν, γι' αυτό το λέω. Αφού υπάρχει και μεγαλύτερη έτσι, κινητικότητα για τις περιπτώσεις του. Τώρα, για να μην το προσπεράσω και νομίζω ότι δεν αναφέρουμε, να πούμε ότι η επιλογή του Μάριου Λιόπουλου μετά από πολλή πίεση που δέχτηκε από τον κόσμο, οργανωμένους και μη, από μέσα από την ΑΕΚ, για να αλλάξει πράγματα πρόσωπα για καταστάσεις στην ερασιτεχνική, είναι ο Νίκος Παντομαλής, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ στο ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή, προκειμένου να κάνει κουμάντο. Και όχι να παρατηρεί και να ελέγχει και να ξέρεις είναι ή δεξιχέρι ή να συνεργάζεται εντός, να το πω έτσι, με τον Αλεξίου. Mm-hmm. Αλλά για να ασκείς διοίκηση. Και έχει τη σημασία του το λέω αυτό, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει εκεί και να το αφήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην έχει και κανένα μέρος ευθύνης, να το πω έτσι. Με το δεδομένο που αναφέρουμε σε ρεπορτάζ ότι τον τοποθετεί εκεί για να κάνει κουμάντο, αναλαμβάνει και ευθύνη όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Και πολύ πολύ ουσιαστική για το θέμα της ερασιτεχνικής. Οπότε έχει ενδιαφέρον και η σημερινή, αν όχι σήμερα αύριο, γιατί συνήθως όταν γίνεται μια, διεξάγεται μια ή προκυρήσεται γενική συνέλευση ερασιτεχνικής, αντιλαμβάνεις ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει απαρτία και να γίνει την επόμενη μέρα. Σήμερα στις 5 είναι προγραμματισμένο στο Βυζαντινό, θυμίζω, να γίνει η γενική συνέλευση ερασιτεχνικής. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα πάει την επόμενη μέρα. Η ουσιαστική εξέλιξη αυτήν την περίπτωση, αυτήν την υπόθεση είναι η επαναλαμβάνω τοποθέτηση του Νίκου Παντομαλή που φαίνεται το αφεντικό επί της ουσίας του συλλόγου από εδώ και πέρα μέσω της εντολής παύλα κίνησης επιλογής του Μάριου Λιόπουλου.
0: Έγινε. Έχεις τίποτα άλλο, δεν έχεις τίποτα άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Okay. Καλά είμαστε για σήμερα.
0: Μια χαρά. Αν σκεφτείς ότι
1: καλά.
0: Υπάρχει λίγο ανοβρία γενικά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, να πω ότι ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκανέζου Φορ Οπόκου. Έτσι, διότι όλο και κάτι κάνουν και οι άλλοι. Και να σας αφήσω θυμίζοντας τα βασικά, ότι δηλαδή ακολουθεί και ο Χριστόγλου και ο κ. Χοντροθήμης και οι ακροατές φυσικά, θέμα ελεύθερο. Ότι είχαμε μαζί μας την Nova. Η Nova δημιουργεί το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία και όλα αυτά να κάνουν τη ζωή σου σαφώς καλύτερη και πιο εύκολη, αφού μπορεί να έχεις όλες τις υπηρεσίες σε ένα ενιαίο πακέτο. Nova More είναι η ώρα της Nova. Μάθαινεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 για unlimited και 5G χρήση. Όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο να μιλήσει.
1: Είπα μόνο μία καλησπέρα, γιατί κάθε φορά σε περιμένω να την πεις και νομίζω ο κόσμος ότι δεν είμαι εγώ εδώ και είναι στην αδικάστα.
0: Ναι, είσαι απ' έξω από το.
1: Μέσα, όχι απ' έξω, μέσα είμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος ποιος είναι?
1: Ο κύριος είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Που τελικά δεν είναι υπερπατρινιάς, μάθαμε το γενεολογικό δέντρο της Πάδας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ο Πάνος ο Μπουρνιάς
1: Μπουρνάς.
0: Που δεν είναι παιδί μιας πατρινιάς.
1: Έβαλε πίτι στο γιο, δεν είχε κάνει νόμιμη καταληξίες.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μουσουράκης με την. Πώς του λένε αυτήν έξω.
1: Α, είναι κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ούτε αυτή θυμάσαι πια.
0: Όχι.
1: Ούγαρα έρχεται μόνο.
0: Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

0: 3-4-5 τα τηλεφωνά μας θα σας χρειαστούν, διότι ο Σταύρος όλο και κάτι δεν θα σας δώσει σήμερα. Έχεις τίποτα, ρε?
1: Έχω, ρε φίλε, έχω. Δεν θα είχα, αλλά έτσι όπως το είπες, με εξέθεσες. Δηλαδή, θα φανώ εγώ πάλι ο Τσίπης, κατάλαβες. Είσαι εσύ στα λόγια άπλας και εγώ είμαι ο Τσίπης.
0: Για λέγε, τι έχεις.
2: Φιγούρες αλλαλές, μοιάζει με πως δεν το όνειρό μου καθομένο.
1: Καλοκαίρι, είναι ταξιδάκι έτσι, το πλοίο. Και να πάμε στα νησάκια.
0: Ορίστε, κύριε,
1: δηλαδή,
0: ορίστε.
1: Από όλο τον πλανήτη έρχονται για τα δικά μας νησιά. Είναι. Και να μην πάμε εμείς.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Μια κουβέντα αυτό.
1: Καλά. Γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπου πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν, η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και να μπείτε βεβαίως στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας. Δεν έχω πάει Τίνο, φίλε. Έχω πάει και Άνδρο και Μύκονο.
0: Έχω πάει
1: Τίνο πάρα πολύ μικρός που δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω δηλαδή
0: Τίνο,
1: δύο χρόνων τριών.
0: Αλλά όποιος πάει Τίνο και μείνει στην Τίνο είναι...
1: Έχει γίνει...
0: Πρέπει να πας στα χωριδάκια έξω και στα... έχει φοβερά χωριδάκια. Πολύ ωραίες παραλίες έξω από την Τίνο.
1: Και έχει γίνει μόδα το νησί τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν πηγαίνουν μόνο για θρησκευτικό τουρισμό, αλλά πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος και όντως είναι πάρα πολύ όμορφο από ό,τι έχω δει.

0: Κώστας από τα Φιλαδέλφια της, των Ηνωμένων Πολιτειών, πήγε στο μάτς Κροατίας-Γκάνα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Ναι, ωραίο. Φουλ στην Ιγαρία είμαστε σήμερα, και ο Αντώνης και ο Βασίλης, αλλά και τα Χανιά με τον Βύρονα. Όπως τώρα λέμε Ικαρίες.
1: Χανιά. Λέγαμε πριν Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Άστα,
1: και εμείς εδώ Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο και Πηγάλε. Είναι λάθος η θέση που, είναι, που έχουμε το στούντιο.
1: Με κοιτάει με ένα έφος, ξέρεις, είναι ο πρωτομάστρας που πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδια. Για πες.
0: Έπρεπε να το έχουμε στη... μπροστά, στη φάτσα που, είναι, που βλέπουμε θάλασσα.
1: Δεν βλέπει, είμαστε χαμηλά. Αν πας στον τέταρτο όροφο.
0: Να πάμε στον τέταρτο, αυτό δηλαδή, τι κάνουμε αυτό.

0: Ο φίλος λέει ότι με 1000 ευρώ μισθό και σύζυγο με νίκιο παιδί 17 χρονών προετοιμασία για Πανελλήνιες, όχι νησί δεν μπορούμε να πάμε, ούτε στην Ψιτάλια.
1: Είναι δύσκολη συνθήκη.
0: Και την Ψιτάλια.
1: Είναι γεγονός, όχι. Γι' αυτό που λέω φίλος.
0: Καλώς την Animal Print.

0: Έχω νέα να σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Μπορεί να μην έχει τα νωρίς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει στις 8 η ώρα νωρίς όμως σήμερα το νοκάου το πρώτο.
1: Τι ώρα είναι?
0: Λοιπόν, σήμερα είναι στις 8.
1: Ωραία. Ένα έχει μόνο.
0: Έχει Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8.
1: Ωραία.
0: 11.30 έχει Γερμανία-Παραγουάη.
1: Ωραία.
0: Το πολύ καλό το έχει 4 ώρα το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Από εδώ και πέρα αρχίζει το κλάμα, έτσι.
0: Ναι, από εδώ και πέρα είναι σοβαρή η φάσουλα. Ναι,
1: γιατί μέχρι τώρα καλά τη βγάζαμε, κάναμε και μπισκότα, κάναμε και διάφορα τέτοια.
0: Αλλά 3 η ώρα τι έχει.
1: Τι έχει.
0: Ήταν 3.30, πήγε στις 3. Ούγκο Γκαστόν, Στέφανος Τσιτσιπάς. Πριν πεις οτιδήποτε, Wimbledon παρακαλώ.
1: Θες να σου μιλήσω κανονικά? Θέλω να κλείσουμε τα μικρόφωνα. Όχι. Και να σου μιλήσω ή να σου μιλήσω από το μικρόφωνο.
0: Να ενημερώσω τον κόσμο, ρε φίλε, επειδή δεν ενδιαφέρει ένα τόσο το τένις.
1: Έχουμε ξένη με αυτό για να δούμε Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ, κανένα καλό ματσάκι, ας πούμε. Να ξενυχτήσουμε για να δούμε
0: τσιτσιπά. Τώρα, ρε!
1: Τι τώρα, στις 3 ώρες.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε νωρίτερα για να το δεις.
1: Α, πες μας έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μηντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Να ξέρετε, κύριοι, το σημείο που βρίσκεστε είναι ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τουλάχιστον η τζιτζιφιά που είναι δίπλα σας είναι σε αρνητικό υψόμετρο. Yeah. Ολλανδία γίνεται, είναι 10 χώρες. Ισχύει αυτό, παλιά εδώ θάλασσα.
1: Ένας φίλος θυμήθηκε το...
0: το είδα και γέλασα.
1: Το δήμαρχο.
0: Ας πάμε παρακάτω, δεν φταίει ο δήμαρχος.
1: Εντάξει, ρε, έργανε... είναι περιφέρεια.
0: Μπράβο, τα έργανε της περιφέρειας. Απλά βρίσκουμε το δήμαρχο Μπόσικο.
1: Ναι, και τον
0: και το ρωτάμε για να μας ενημερώνει. Δεν έχει να κάνει όμως με δικές του ενέργειες.
1: Πάντως τις τελευταίες μέρες τα έργα είναι σε έξαρση.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί σε λιγάκι άδειες χειρόφρενο.
1: Ναι.
0: Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Λες να μας αφήσουν σε κρύα το λουτρό.
0: Εσύ τι περιμένεις, δηλαδή, αυγουστιάδικα να τρέχουν όλοι μέσα στον καύσωνα για σένα?
1: Για μένα τρέχουνε, ρε.
0: Το κακό είναι άλλο. Έπρεπε να έχουν γίνει. Εγώ το καταλαβαίνω τώρα με 36 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Τι πίσα να ρίξει και τι να. Έχει μια λογική.
1: Ποια πίσα, ρε. Δεν είναι έτοιμη η γέφυρα θα βάλουν.
0: Αυτό λέω ότι ρίχνουνε, παιδί μου. Ναι. Αλλά από την άλλη, υποτίθεται μέχρι τα Χριστούγεννα έπρεπε να έχει γίνει.
1: Έσπα.
0: Το νερό. Κανονίστε,
1: το
0: λέει,
1: τηλέφωνο του Viber θέλουν γιατί δεν το πιάσαμε.
0: Είναι πολύ εύκολο. 6988.
1: 6988.
0: Και μετά είναι το 946.
1: 946. Το ξέρεις ότι αυτό το είχα τηλέφωνο κάποια στιγμή.
0: Μην στο καινούριο. Λοιπόν, κανονίστε Βραζιλιάνοι να κλείσουμε το Μουντιάλ από σήμερα. Σιγά τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως στο τελευταίο του μάτς δείξανε μια
0: παιχνίδι
1: πρόοδο.
0: Παιχνίδι είναι
1: δείξανε μια πρόοδο.
0: Οι Άπολες είναι ωραία. Λείπουν βέβαια δύο.
1: Θα τους βγουν
0: τα σηκώτια.
1: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον το μάτς. Γενικά και τα τρία μάτς σήμερα. Εντάξει, η Γερμανία Παραγουάη όχι τόσο. Αν και επειδή η Παραγουάη κλείνεται, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν οι Γερμανοί να βρουν διαδρόμους. Εντάξει, εδώ υπάρχει.
1: Κοίταξε, αν,
0: ξεκάθαρο φαβορί.
1: Αν μας δώσει κίνητρο Τσιτσιπάς τώρα το μεσημέρι.
0: Άρχιε τις πλακίες τώρα. Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά. Και το πιο αμφίροπο μάτς ίσως όλης της διαδικασίας σε αυτή τη φάση του 32 είναι αυτό που γίνεται στις 4 ώρα. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ναι, ωραίο μάτς θα γίνει. Ωραίο μάτς. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν οι Μαροκινοί απέναντι στους Ολλανδούς. Αλλά θα γίνει.
0: Νομίζω ότι μαζί με το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι το πιο αμφίροπο μάτς.
1: Ναι.
0: Ενώ με το λιγότερο ξεκάθαρο φαβορί.

0: παιδιά, λέει, εμείς σας ακούμε για τη φρεσκάδα σας, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα και το δημοσιογραφικό σας έργο.
1: Εδώ
0: τώρα, στο τελευταίο αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί τρολαρίσματος. Ναι. Δεν θέλουμε δώρα. Κακό χρόνο να έχετε.
1: Γεια σου Νικόλα από τις Καστανιές Εύρου.
0: Έχει μια δροσουλάκι πάνω. Τώρα καλοκαίρι είναι ωραία, το χειμώνα είναι ζώρικα.
1: Σε δύο σημεία είναι καλά. Στο πήλιο επάνω ψηλά και στις...
0: Πήλιο πάνω δεν έχω πάει. Καστανιές όμως έχω πάει.
1: Έχω βγάλει κάψωνα στο πήλιο.
0: Όχι κάψωνα.
1: Όχι, ναι.
0: Περίοδο κάψωνα σε άλλους.
1: Ναι. Λέει κάψωνα και εγώ μας τη σοάλω.
0: Εμείς είμαστε εδώ με σακετάκια. Είμαστε και κουβερτάκια και
1: κουβερτάκια.
0: Εγώ σκέψω, έχω πάει στο φεστιβάλ του Άρδα. Το δεύτερο, τρίτο που έχει γίνει πριν από 20 χρόνια, 25. Μπορεί και παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Και ενώ ήμασταν σε αντίσκηνο, και τώρα υποτίθεται βράζεις. Ήμασταν μια χαρούλα, έχω να σου πω.
1: Ναι, μια χαρά. Για να τα αλλάξει, ζητά νέου έρωτε. Για να λουφάξει. Big Wings, Sport FM 94 και 6.

0: Μάριος από Ορστιάδα. Εδώ εγώ λέω που έπεσα από το πατάρι ενώ άκουγα μπαμ και κάτω και συνεχίζω και ακούω. Κυριολεκτικά άκουσα τον μπαμ κάτω, πάρ' τον κάτω.
1: Okay,
0: ελπίζουμε να μην έχει πάθει τίποτα πέρα πλάκα τώρα. Σαν φίλο παλέ θα βάλω και το Πορτογαλία, Κροατία λέει ο Κώστας. Όντως ισχύει.

0: Καλησπέρα, λέει από Μόντρεαλ.
1: Αν είσαι στενή στο Καναδά, ποιον από τη Ολλανδία και η Μαρόκο θα προτιμούσατε να κερδίσει σήμερα? Είναι καλή ερώτηση. Τώρα,
2: κοίταξε.
1: Νομίζω ότι με οποιοδήποτε ομάδα και να παίξει ο Καναδά, outsider θα είμαι.
2: Νομίζω ότι ο Καναδά. Εντάξει.
1: Μέχρι εδώ ήταν.
2: Μέχρι εδώ. Φοβήθηκε πολύ το χθεσινό μάτς. Δεν ήταν ο Καναδάς που βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς.
1: Γεγονός βέβαια από την άλλη είναι λίγο και το παιχνίδι της Νοτιού Αφρικής τέτοιο που ξέρεις είναι ταμπούρι, είναι χαμηλό τέμπο, δεν αφήνει χώρους, δεν. Ο Μάριος λέει την έβγαλα καθαρή, μια εβδομάδα μόνο πόνους είχα. Φίλε πήγες το κοίταξες ή έτσι. Άντε λίγο πονάω, δεν πειράζει να περάσει. Ήταν ο γιος μου, λέει, το Σαββατοκύριακο με Ακαδημία Ποδοσφαίρου, λέει, για το Τίνος ΚΑΠ. Εκεί επιστρέφουν αυτή την ώρα με την κούπα. Μπράβο, να είναι καλά τα παιδιά. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που πήραν την κούπα και σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Διότι κυρίως σε αυτές τις ηλικίες είναι αυτό που μετά είναι συμμετοχή.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Γιατί τη φωνή σου αχ να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει. 2-10-95-79-283-4-5 και έχω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα να διαβάσω. Καλησπέρα Σταύρο και Μπάμπη. Έχω πιάσει θέση στην pub του Golf Pub για να απολαύσω το Τσιτσιπαλέο Κώστας από το Newcastle.
1: Ωραία ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ πιστεύω. Τι πιθανότητες δίνεις να ισχύει αυτό?
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, και στέλνει και ο Γιώργος από Καλαμάτα που φάνω γιατί λέει μαύρη θύελα. Εγώ πάντως βλέπω τους Σαμουράι σήμερα να δίνονται Βραζιλιάνοι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτούν οι Βραζιλιάνοι, αλλά κουτσά στραβά νομίζω θα περάσουν.

εξωτερικό τώρα η μεταγραφολογία καλά κρατεί, και όχι μόνο στο εξωτερικό δηλαδή, αλλά για αυτό θα μιλήσουμε τώρα, καθώς ο Άγιαξ εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης μεδανισμού του Τερ Στέγγεν, ψάχνει τερματοφύλακα 34 ετών, ο οποίος επανήλθε μετά από τραυματισμό, πέρυσι αγωνιζόταν ως δανεικός στην Τζιρόνα. Από το μέσο τη σεζόν και μετά, και είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη Λα Λίγκα που την ίδια σεζόν και πανηγύρισε τον τίτλο, διότι ανήκε μέχρι το μέσο της σεζόν στην Μπαρσελόνα που κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά και υποβάστηκε, ήταν παίκτης της Τζιρόνα στο δεύτερο εξάμηνο.

Σε Σταύρο λέει, τι κράξι μου έφαγε ο Τσιτσιπάς από την Πατώσα. Τεράστιο γλέντι λέει, για σχολείς αυτό το σοβαρό αθλητικό ζήτημα, παρακαλώ. Τι να σχολιάσω, παιδιά, τώρα μέσα στο ζευγάρι δεν είναι κανείς. Και είναι και κίτρινο ζήτημα αυτό τώρα, κίτρινο θέμα. Δεν μας αφορά τι κάνει ο καθένας στην προσωπική της ζωή και αν είναι ωραίος, σωστός ή όχι.

0: Καλησπέρα, λέει Πέθες. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι θα μας επιβεβαιώσει και ο Γιάννης, μάλλον στην συνέχεια, το τίμιο γκολ-γκολ της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Μπραζίλ με την Τζαπάν, λέει ο Άκης. Γκολ-γκολ,
1: ναι. Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτό το ματσάκι. 1-0, το βλέπω 2-0 εκεί. Αλλά ναι. Αν σκοράρει η Ιαπωνία, δεν ξέρω κατά πόσο θα φάει δύο ο Παστέλια.

0: Πάντως το goal-goal από ό,τι βλέπω δίνει 2. Και goal-goal και over δίνει 2,60. Έτσι. Να βρίσκεται μέχρι να βγει ο Γιάννης. Κουβέντα να γίνεται.
1: Κατάρα μου τυλιχτικά. Το μένος σου με έχει.
0: Από αυτά που είδες στο σουκού, τι σου έμεινε? Σου έμεινε τίποτα?
2: Όχι. Δεν μου έμεινε κάτι.
1: Κατάρα μου τυλιχτικά. Το μένος σου με έχει.
2: Μέχρι τώρα ήταν τράβαμε να σε τραβώ, δηλαδή εντάξει, επιβεβαιώνεται κάποιοι ότι είναι φαβορή, αλλά τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ θα πρέπει να το δείξουν κι αυτές.
0: Αυτό που με απογοήτευσε ήταν το Ουρουγουάη Ισπανία. Ναι. Το περίμενα καλό μας και δεν τζούλησε καθόλου. Επίσης το Πορτογαλία, Κολομβία. Ήταν καλύτερη η Κολομβιανή.
2: Ναι.
0: Δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσουν 2 και 3-0. Αλλά εάν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήταν η Κολομβία. Και δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για την Πορτογαλία που από εδώ και πέρα θα έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους αυτού του επίπεδου και παραπάνω.
2: Να, είπαμε τώρα για όλους θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν το κάτι καλύτερο. Και αυτό αφορά όλους.
0: Να είδες τώρα που είναι νοκάουτ, πόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποτελεί κάθε αναμέτρηση για τους ακροατές. Αυτό το περίπτωση της Βραζιλίας τώρα με την Ιαπωνία, ήδη μας έχουν στείλει 15 μηνύματα. Άλλος λέει πρόκριση Βραζιλίας στην παράταση, πες με σήμερα, λέει ο Βαλίξης 21.

Πάντως λέει, δεν ήταν σωστό να καλέσει τον Νεϊμάρο να τελειώσει αυτό ήταν φάουλ, λέει, το αξίζει καθόλου. Εντάξει, θα διαφωνήσω, διότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση ο Νεϊμάρ κάτι μπορεί να δώσει, το κάτι παραπάνω. Είδατε με το που μπήκε και τη διάθεση που έδειξε, λογικό είναι. Και νομίζω ότι βοηθάει και στα αποδυτήρια, βοηθάει και στην ψυχολογία τον γύρω του, η παρουσία του, η φυσική παρουσία, ακόμα και ας μην είναι στο 100%. Και στην τελική δεν έχει αφήσει κάποιον υπερταλαντούχο παίκτη εκτός αποστολής για να πάρει τον Νεϊμάρ. Να πούμε ότι είναι αδικία γιατί δεν πήγε ο Μπάμπη, ξέρω εγώ, και μπήκε ο Νεϊμάρ. Πάμε, πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Η Μπέτσο σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
9: Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
10: Διψά για
9: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο Μίλτος από την καρδίτσα λέει ότι θα το πάρει η Ιαπωνία στα πέναλτι. Ο Κώστας λέει ότι είναι γκολ-γκολ το παιχνίδι της Βραζιλίας και αυτό της Ολλανδίας. Και θα περάσει λέει και η Ολλανδία και η Βραζιλία, αλλά πολύ δύσκολα.

Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους και στις Παυλίνες και στις Πετρούλες, ξέρω, φαντάζομαι. Κάτσε να δω αν όντως είναι, γιατί από μνήμης το είπα. Είναι, δεν είναι χρόνια τους πολλά. Όχι, όντως είναι.

Νωρίτερα είχαμε την Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα στην Γερμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στόχος μας οι δύο νίκες ήταν το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ. Πρέπει, λέει, να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε όμως που είναι ο κόσμος τεχνικός. Εκτός για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ο Φλιώνης, ενώ ο αμφίβολος είναι ο Μήτογλου.

Στο μεταξύ, η μπασκετική αποψήλωση της Βαλένθια συνεχίζεται, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Ρεάλ προσφέρει γη και ίδωρο, όπως γράφουμε στο Σέρτο Σπορ FM, για τον Χάιμε Πραντίγια, καθώς προτίθεται να καλύψει τον buyout του, που είναι ύψους 1,5 εκατομμύριου, αλλά και το συμβολαιό του να του προσφέρει, δηλαδή 9,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για 5 χρόνια στον 25χρονο power forward.

και μια σειρά για την Καβάλα σήμερα που γιορτάζει. Να δώσω χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Γιάννη, παιδικό φίλο. Που του αρέσουν οι μουσικές μας. Πάλι καλά, Γιάννη, που παίζουμε καλές μουσικές και μας ακούς. Μπράβο, ρε. Ωραίος φίλος 40 χρόνια.

Κομματάλα λέει από διάφανα κρυνάδα ένα φίλο. Ο φίλο μου Γιάννη λέει ότι αν έπαιζε λέει άλλο τύπο μουσική, τραπ και τα λοιπά, δεν θα σ' άκουγα, ούτε εγώ θα μ' άκουγα, Γιάννη μου. Οπότε μην ανησυχεί. Με μάλα, μα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διακοπούλα για διαφημίσει και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Τάνια!
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα, El Greco, El Greco, πάλι ζωγράφισες.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Σήμερα έχει και γιορτή, Πέτρος και Παύλος.
1: Πολιούχος της Καβάλα.
0: Έλα ρε. Και γενέθλια ο γιος μου, ο Ρηγόρης.
1: Να δω χαίρεση.
0: Ευχαριστώ.

0: το στηρίξει το Αμαρτίνι ο άλλο από τον Νιούκαστλ.
1: Κάτι. Κάτι πρέπει να πει να την παλέψει.
0: Θα γίνει ντύρλα μέχρι να αρχίσει το μάτσο.
1: Γι' αυτό σου λέω: κάτι πρέπει να πει να την παλέψει.

0: Τόση ώρα ψάχνω να βρω το κανάλι για να δούμε τι τσιπά να ξέρεις. Θέλω να σχολιάζεις. Δεν σε θέλω αδρανή.
1: Έτσι, βάλτε εκεί που δεν το βλέπω, οπότε είναι οκ. Okay. Και εγώ θα σχολιάζω που κόβασαι. Δηλαδή τώρα τι, για ποιο είναι αυτό?
0: Wimbledon, ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι καλό, Grand Slam.
1: Είναι καλό, Λονδίνο. Άμα προχωράς ρε φίλε, άμα φεύγεις από το...
0: Για να προχωρήσεις πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Α, σε αυτό είμαστε τώρα, στο ξεκίνημα.
0: Πρώτος γύρος, ναι.
1: Α,
0: όχι, βλέπουμε γυναίκες τώρα, την Σταπέγκο, ας συνεχίσουμε.
1: Okay. Έχουμε αγκαρέψει 3-4 κανάλια εδώ.
0: Τι να κάνουμε, φίλε, ψαχνόμαστε να δούμε τι.
1: Okay.
0: Γίνεται χαμούλης. Μα, περιμένω.
1: Αυτός που παίζει είναι τίποτα καλός ή είναι τίποτα. Για τα μπάζα.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα. Είναι άσχημο να μιλάς έτσι. Παβορή είμαστε.
1: Μα είμαστε.
0: Εμείς οι τσιτσιπάδες.

0: Και νομίζω το μονοπάτι είναι δύσκολο μετά πάει.
1: Όχι, αρχίσαμε από τώρα, είναι δύσκολο το μονοπάτι. Είναι
0: και μέχρι και εσύ θα το καταλάβεις. Μετά πέφτει σε Τζόκοβιτς. Είναι δύσκολο, δεν.
1: Στο Τζόκοβιτς πέφτει.
0: Όπου κομματάρα.

0: Μόλις αρχίσω το τσιπάς θα φύγω. Θα πάω δίπλα στο γραφείο να ράξω στο...
1: Να το δεις με την ησυχία σου.
0: Να το δούμε την ησυχία μου. Δεν σε πειράζει. Αν χρειαστείς κάτι μου λες. Δεν είναι ψέματα. Για να έχω λόγο μετά να το... να το συζητήσω, να το κρίνουμε.
1: Ακόμα και πήγε λίγο πιο πίσω, ήταν να αρχίσει. Και στην αρχή ήταν αρχίσει.
0: Αυτά μου κάνει τώρα. Μα είναι
1: επίσης, θέλει να φύγει, να μην σε αφήσει να φύγει. Έτσι. Είναι η εκδίκησή του αυτή, η θεία δίκη. Ήταν να αρχίσει στις 3.30, μετά το περίμενα στις 3, τώρα πήγε 3 και 20. Περιμένουμε.
0: Ακόμα είναι 3 και 15, ρε. Πλάκα μας.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Με αυτή την αγωνία θα ζήσουμε.
1: Ναι, δε, ναι. Αυτοί μπερδεύουν με τη βία, με τη δύναμη. Πέντε τεπογλώσια.

0: Θα κάνεις προαναγγελία, ποιοι είναι διαιτητές, ποιοι είναι προπονητές και τα λοιπά, ή θα το αφήσεις έτσι σκέτο?
1: Όχι, όχι, σκέτο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι εμείς φταίμε εδώ. Ποιος είναι διαιτητής, τι έχει σφυρίξει, τα αποτελέσματα φέρνει. Γενικά το συντηρούμε. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα και το τέννις έχουμε παράπονα από τη διαιτησία,

0: Και δεν ξέρω αν έχει πάρει είδηση ότι ο Τόνι Πάρκερ είναι ο προπονητής της Βιλερμπάν που φέτος κάνει φοβερό άνοιγμα. Και έχει πάρει ένα προπονητικό επιτελείο, ένα και ένα είναι όλοι. Πήρε Κολέ, πήρε τον Πιετρού, τον Καουντή. Δηλαδή, μένει και κάποιοι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τον Μπάσκετ, αλλά δεν είχε τα μπήκε στον Πιετρού.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν και τίποτα φοβερό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έχει πάρει το Βελτσάν Κολέ. Ο Κολέ είναι
1: προπονητικά τώρα.
0: Γι' αυτό, αυτό λέω ότι προπονητικά δεν έχει κάνει. Παίρνει, θυμάσαι αυτό το, τον Λεπτούλη, τον Αδυνατούλη, τον προπονητή τη Εθνική Γαλλία όλα τα χρόνια. Τον Κολέ. Ναι. Πήρε αυτόν. Να έχει ένα προπονητή. Έχει πάρει τον Πιετρού. Που παιχτικά ήταν πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, δεν ξέρω τώρα προπονητικά τι κάνει. Το έχει κάνει λίγο σαν το American Football. Ο ένας θα είναι για την επίθεση, ο άλλος θα είναι για την άμυνα, ο άλλος θα είναι για... Δηλαδή, το πάει έτσι.
1: Μήπως να πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε.
0: Πάμε, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Σταύρο λέει δεν είναι προπονητής ο Πάρκερ, αλλά ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης είναι όλα αυτά τα χρόνια, από φέτος είναι και προπονητής, οπότε δεν μπορεί να παραιτηθεί.

0: Μπορεί να τον βάλει σε διαθεσιμότητα μου.
1: Λες.
0: Μα, γιατί όχι. Ποιος θα του κολλήσει.
1: Φαντάζομαι, Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Είναι λίγο να σου πω κάτω, να είσαι ιδιοκτήτης και προπονητής. Είναι λίγο σαν να παίζεις.
0: Είναι αυτός ο
1: όδελφος. Αυτός. Όταν υπάρχει ο καλός αυτός που ξέραμε, NBA και τα λοιπά, αυτός. Και ακριβώς επειδή προπονητικά δεν έχει πάρει σου επιτελείο.
0: Ναι, πήρε πολύ.
1: Έξυπνο όμως, να σου πω κάτι. Από το να το πάω το παίξω. Εγώ ξέρω και κανένα άλλο. Ναι. Και δεν έχει πάρει σου κανένα, δεν έχει πάρει απλά βοηθητικού και συμπληρωματικού.
0: Ναι.
1: Τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας επί 20 χρόνια πήρε. Δηλαδή, καλός κακός είναι προπονητής, ρε παιδί μου, δεν είναι προπονητής. Επιμένει εδώ ο φίλος. Πολλά με λίγα λέει, πες της Ιαπωνίας. Το έχει δει το όνειρο αυτός.
0: Okay.
1: Έχω την αίσθηση πως ο Τσιτσιπάς άκουσε τη δήλωσή σου με το που αρχίσει το μάτς να φύγεις και επίτηδες δεν βγαίνει να παίξει.
0: Ναι. Τον έχω, εγάνω.
1: Από τις και 20 πήγε και μισή η προγραμματισμένη έναρξη.
0: Ναι, σιγά μην τον περιμένω.
1: Γεια σας. Έλα, μετά θα βγει και ο Γιάννης, μια χαρά θα τα πούμε. Έχουμε και όλα πραγματάκια να πούμε σήμερα.

0: Νομίζω ότι θα αρχίσω τα λαλά γιατί δεν βγαίνει το έργο μου.
1: Ποια είναι τα λαλά?
0: Κάνα τραγουδιστή, κάνα αυτό, κάνα με καμιά κιθάρα να,
1: θα έρθω, θα να παίξει.
0: Δεν μου βγαίνει και στο τηλέφωνο η Λουκά, ρε φίλε. Αλλά...
1: Λαλά θέλουμε, φίλε, όχι λαλεμένους.
0: Έχει μπαγιατέψει.
1: Παίξτε πρόκριση Μαρόκου στην παράταση με γκολ Ελκαμπή στο 116. Αυτό λένε το στοίχημα. Καλά, τώρα αυτά είναι στα δικά σου μυαλά. Τα φέρεις όπως θες για να γουστάρεις και καλά κάνεις, αλλά δεν θα το πληρώσουμε κιόλας.
0: Οκ. Okay. Ένα το έχει πάει πολύ μακριά να δω, αλλά αφούζω να προπονεί τέσσερις. Το Βαγγέλα να προπονεί Φορτούνη και τον Ηλιόπουλο το Γιώβιτς.
1: Νομίζω πιο πολύ το Ηλιόπουλο Γιώβιτς που κάνει. Yeah. Τον Ηλιόπουλο τον έχω πιο δραστήριο, παιδί. Να δίνει κηδίσεις, να κάνει κηδίσεις, να δίνει εντολές, να φωνάζει, να κάνει.
0: Yeah. Ο μόνος. Αλλά έχει δηλώσει ο οδηγός.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα. Έτσι είναι πιο έντονη με τις κινήσεις του όταν μιλάει. Okay. Είναι πιο.
0: Okay.
1: Μου κάνει πιο πολύ απάγο. Αν ο μόνος που θα μπορούσε.
0: Yeah.
1: Και το βλέπω.
0: Yeah.
1: Είναι ο Μπέος.
0: Ο Μπέος, ναι, εντάξει. Το έχει κάνει.
1: Πρώτος ομάδας. Δεν το έχει κάνει, αλλά ναι. Yeah. Έχει καθίσει πάγκο με πολλούς ρόλους, τέλος πάντων. Δηλωμένους.
0: Μέχρι και διερμηνέα.
1: Φυσιοθεραπευτής, νομίζω, και τέτοια. Μεταφραστής. Αυτός ο τρόπος με πονά, τα βράδια με μουδιά. Συνεχίζω άλλος. Σας το έχω πει, λέει, θα τους αλαλιάσουμε. Είδες, βορειοαδίτικο. Αλαλιάσουμε στο τρέξιμο. Ιάπωνας από Βέλγιο. Όντως, αυτός είναι όλες τις μέρες με τους Ιάπωνες. Δεν είναι τώρα. Όπως και ο Μανώλης Μουσουλάκης, έτσι. Είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι υποστηρίζει δύο μήνες πριν.
0: Ναι, υποστηρίζω
1: Ιαπωνές. Ιαπωνία, Μεξικό και Κονγκό. Μας είχε πει οι τρεις καλές αδυναμίες του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, λέει, θα πάνε να το πάρουν το Μουντιάλ. Με ποιες ομάδες θα είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Ο άλλος λέει, παίξτε, λέει, ακριβές σκορ. Όχι, όχι ακριβές σκορ, καλό είναι αυτό. Ανά πάσα στιγμή ένα-ένα.
0: Είναι καλό σκορ.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν, στιγμή,
0: δεν έχω
1: παίξει. Δεν ξέρω πώς παίζεται. Όχι, δεν είναι ότι.
0: Είναι στα ειδικά.
1: Αυτό. Λες. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω καθόλου και είναι όντως μια χαρά
0: παίξει. Το παίζει στο ΝΟΠΑΠ, δεν το παίζει στα.
1: Α, δεν ξέρω που υπάρχει και τι, αλλά. Σε κλέψει η απάτη. Μόνο χωρί αγάπη φω γλιστρήσει από το χάρτη. Φιλιά σε όλη τη Σκύρο, στέλνει κάποιος που δεν μας λέει ποιος είναι.

Σημαντική κίνηση του Πανσεραϊκού, ο οποίος διατήρησε στο ρόστερ του τον Άλεξ Τεϊσέιρα, παρά το γεγονός ότι υποβιβάστηκε. Μιλάμε για τον πολύπειρο βραζιλιάνο επιθετικό που κάνει την διαφορά ακόμα και στα 36 του χρόνια. Το σοπίσμα, όμως τώρα... Πάμε με το τραγουδάκι σε πολιτική ενημέρωση, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Γιάννη Καρατζαφέρη για να τα πούμε όλα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Δώστε.
1: Θέλω να είσαστε ταπεινοί τώρα με τον Γιάννη, να μην άρχισετε πάλι τις φανφάρες και τα αυτά και τα εκείνα over 3,5, γιατί? Over 5,5, over
2: άντερ. Τι θα μας βάζει τώρα και τέτοιο, τι θα πούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Ο καθένας θα πει ό,τι πει.
1: Έχετε μπλοκάρει τις στοιχηματικές όλες δηλαδή, πραγματικά. Ταπεινά, ταπεινά.
2: Τι θα πει ταπεινά, ρε.
1: Δηλαδή...
2: Κι άλλοι ταπεινά λέγανε και δεν τι κάναν. Λοιπόν, γελάω διότι συνεχίζει ο φίλος προφανώς. Είναι ο ίδιος με τα πολλά με λίγα με τις Ιαπωνίες και τα λοιπά. Και λέει, θα έχουμε νέο Pearl Harbor στη χώρα της άμπας. Θα του στείλουμε, λέει, για καφέ. Τι
1: γεια σου, Ειρήνη Παουγκζού.
2: Γεια σας, σας ακούω περίπου ένα χρόνο. Και μυαλό δεν έβαλες από εγώ. Απλά έτσι για ένα γεια για αρχή. Ό,τι θες, Ειρήνη, εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε ο DJ. Λέει, ευχαριστούμε για την εκπομπή.
1: Βέβαια, παστίτσιο δεν. Στο στείλει.
2: Ο DJ.
1: Εδώ για την Ειρήνη. Ό,τι θέλει. Τι θέλει.
2: Να στείλει αυτή, όχι να στείλουμε εμείς.
1: Μην αλλάξουμε.
2: Είπε, στέλνω αυτό για αρχή. Και ενώ στείλω ότι θες, εδώ είμαστε.
1: Μην αλλάξουμε και τους όρους του παιχνιδιού. Εντάξει.
2: Επίσης, αν θες από τα χεράκια μου, παστίσιο, άσε κάτι να πάρε delivery. Άντε, κάνω περισσολάκι να φτιάξω.

0: Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Είμαι Ιαπωνιτζής, έτσι ακριβώς το γράφει, ναι, με φιλοκορεατικά συναισθήματα, αισθήματα και αντιβραζιλιάνος.
1: Χιστομούρης δηλαδή.
0: Φαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος υποστηρίζει.
1: Αυτό λέω, τους χιστομούρης.
0: Λοιπόν, δεν κατάω σχόλια, απόσταση από το συγκεκριμένο σχόλιο.
1: Είναι ρατσιστικό σχόλιο.
0: Ναι, ναι. Σας δίνω, λέει, δύο δωράκια σήμερα. Over 1,5 τη Βραζιλία μόνη της και over 1,5 τη Γερμανία μόνη της, λέει ο γερός από τον Κορδαλό. Κι εγώ, δεν είναι κακό.
1: Το βλέπω. Άμα μας πεις και πόσο κάνει αυτό, τη δίνει η διαπόδοση.
0: Λοιπόν, θα σου το πω εγώ και να σου πω κάτι. Βάζεις και over 1,5 και το, ναι, το Ολλανδία-Μαρόκο. Να, μια τριάδουλα.
1: Αυτό κάτω είναι πολύ δυσκύλιο, ρε.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, όχι μια ομάδα. Εκεί να γίνουν και από τους δύο. Λοιπόν, κάτι να σου πω τώρα. Γιάννης Καραταφέρης κοντά μας μέχρι να το βρω εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε μου?
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, τρία ματσάκια. Περάσαμε στα νοκάουτ. Εντάξει, μας πλήρωσε ο Καναδάς έστω και στο 92 και αυτό καλοδεχούμενο είναι. Και τώρα αρχίζει το πραγματικό Μουντιάλ, νομίζω, για πολλούς.
1: Μάχης.
2: Να ορίστε.
1: Να δούμε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι...
0: Αυτό είναι τώρα αρχίζει.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
2: Είναι νοκάουτ.
1: Δηλαδή αν το χθεσινό μάτς ήταν Μουντιάλ, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή το Παρασεραϊκό Σκαβάλα ήταν καλύτερο.
0: Λίγα δηλαδή είναι η ομάδα μας, έτσι.
1: Προχώρα.
2: Ναι. Τώρα εντάξει, από Νότιο Αφρική, τι... Περίμενες κάτι πολύ περισσότερο και πάλι εκεί που φτάσανε τα παιδιά, μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, να πω ότι δεν βλέπω κανένα θρίαμβο των Βραζιλιάνων απόψε. Δηλαδή νομίζω ότι θα ιδρώσουν για να προκριθούν. Να συνυπολογίσουμε ότι στο σημαντικό μάτς που έπαιξαν στον Όμιλο με το Μαρόκο 1-1, θυμόμαστε όλοι στην πρεμιέρα τους, πως με βάση την εικόνα του αγώνα το Μαρόκο άξιζε να κερδίσει. Πάντως η αλήθεια είναι το Αντσελότη, προχωρώντας στο τουρνουά, βρήκε μια εντεκάδα που είναι πιο δεμένη.
1: Και δηλαδή, έδειξε και κάποια πράγματα στη συνέχεια. Έδειξε.
2: Έδειξε, ναι. Ναι, έδειξε. Και έχουμε ξαναπεί ότι εμείς παλιότερα δεν είναι η Βραζιλία, ας πούμε, που έχουμε δει σε άλλα Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, τρώγεται. Μαρκίνιος, Γκάμπριελ
1: και έχει το ταλέντο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορούν από μόνοι τους να κάνουν διαφορά. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ο Βινίσιος μπορεί
0: σε δύο φάσεις να βάλει ένα γκολ.
1: Να το κάνει, ρε φίλε, το πράγμα. Δηλαδή να το νοστιμήσει.
0: Όσο και αν τον αντιπαθούμε.
1: Δεν έχει σχέση γι' αυτό.
0: Αυτό λέω. Είναι
1: σαν ταλέντο τώρα.
0: Βέβαια,
1: σαν,
0: τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή, ο άλλος θα παίξει της Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, νομίζω. Λοιπόν, επειδή χρωστά μια πάτη, συγγνώμη Γιάννη. Το over 1,5 η Βραζιλία, over 1,5 η Γερμανία συνολικά δίνει 2,75 και αν βάλεις και το over 1,5 μαζί το Ολλανδία-Μαρόκο δίνει 3,75. Έλα Γιάννη, συγγνώμη, αλλά το χρωστούσα από πριν.
1: Συγγνώμη, okay, γιατί πρέπει να απαντήσω στην Ειρήνη. Η Ειρήνη θα είναι πολύ καλοδεχούμενο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, μόλις κλείσαμε ένα ταψιπαστήσιο, Γιάννη μου, για να σε ενημερώσουμε και εσένα.
1: Δηλαδή,
2: ωραία,
1: εντάξει,
2: ωραία.
1: Είναι κάτι που με ξεπερνάει και δεν μπορώ να καθίσω να μιλάω τώρα για Μουντιάλ. Όταν...
0: Όχι, μπορεί
1: να
0: μιλάω.
1: Όταν γίνεται προπαρασκευή για παστίτσα.
0: Όχι, εσύ είμαστε multitasking. Μπορούμε να μιλάμε και για το ένα και για το άλλο. Λοιπόν, αφού ξεκαθάρισαμε.
2: Αν το έταξε σε εσά του δύο, εγώ.
0: Να έρθει και εσύ.
2: Αν δω το ταψί, σκέτο.
1: Θα έρθει και εσύ. Θα έρθει και εσύ και θα σου φυλάξει ένα κομματάκι ο Σταύρο.
0: Μια κομματάρο, όχι κομματάκι. Αναλόγως το ταψί που θα μας φέρει Ειρήνη, τώρα αν είναι μια μισμερίδα, καταλαβαίνεις, θα είσαι δύο μπουκές θα σου κρατήσω.
1: Δεν τη βλέπω, δεν τη βλέπω για τσίπισα.
0: Ούτε λέω ρε παιδί, μπορεί να είναι μικρό το ταψάκι, να μην έχει άλλο εύκαιρο. Τέλος πάντων, πάμε να τα δικά μας.
2: Άλλωστε το παστίτσιο ποτέ δεν είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Ποτέ, ποτέ. Το παστίτσιο και ο μουσακάς.
0: Κυρίως ο μουσακάς. Λοιπόν.
2: Άντε πάμε που γεωβινήσεις τώρα. Έχουν δέσει.
1: Λες να αρέσει το παστίτσιο και ο μουσακάς στο Βινίσιους.
2: Άμα είχε δοκιμάσει θα είχε πάσει πλάκα.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που βάζουν και γρήγορα κιλά και εύκολα.
1: Οι Βραζιλιάνοι τρώνε κάτι κρεατικά τέτοια. Κάτι,
0: εσύ, τώρα, ποιος θα δοκιμάσει μουσακά και δεν το αρέσει τώρα.
1: Ο Βινίσιους.
2: Νομίζω το φαινόμενο πρέπει να έχει δοκιμάσει.
0: Καλά εννοείται.
1: Το φαινόμενο όχι, έχει δοκιμάσει. Έχει πάρει το ταψί όλο.
0: Έχει πάρει και στην αγία. Εγώ άλλο λέω ότι δεν γίνεται να δοκιμάσεις μουσακά και να μην σου αρέσει. Αυτό που είναι συζητήσιμο είναι το πόσο σου αρέσει. Του βάζεις 10 στα 10, 9,5 στα 10, 9,8, άντε 9 άμα είσαι ξινός, μέχρι εκεί. Πιο κάτω δεν βγαίνω.
2: Να μην πικρίζει η Μιλιτζάνη το θέμα. Λοιπόν, άντα μου πήγε αστίχημα. Έλεγα λοιπόν ότι Μαρκίνος και Γκάμπριελ πίσω έχουν δέσει μπροστά Βινίσιους Κούνια. Και έτσι κάπως μετράει η Βραζιλία 5 νίκες στα τελευταία 6 μάτς. Το λέω αυτό γιατί πριν μετρούσε μόλις 5 νίκες σε 12 παιχνίδια. Συν το ότι έχει διατηρήσει και το 0 πίσω, αλλά τα μάτς τα πιο πρόσφατα ήταν σχετικά εύκολα. Τώρα, η Ιαπωνία και πριν την άρεξη του τουρνουά ήταν έτσι μια ομάδα που θέλαμε να τη δούμε. Είχε κάνει και τα καλά αποτελέσματα στα φιλικά, παρθενική νίκη στην Αγγλία και μάλιστα στο Λονδίνο απέναντι στα 3 λιοντάρια, και έχει κερδίσει και την Βραζιλία τον Οκτώβριο με 3-2. Μπήκε στη διοργάνωση 2-2 με Ουράνιε, ήταν επισματάριδες, πήρανε βαθμό, ένα εύκολο 4-2 με την Νησία, και μετά ο βαθμός που θέλανε τον πήρανε με τη Σουηδία. Είχανε βέβαια τον Ζιόν Σουζούκι, τον τροφλέκα της Πάρμα, που είχε τότε κάνει πολύ κρίσιμες αποκρούσεις.
1: Θα εδώσει πολύ η Βραζιλία για να περάσει σήμερα. Αν
2: ναι,
1: περάσει.
2: Αλλά σε 2-10 εμένα μου αρέσει το γκολ-γκολ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι όντως ωραίο και κάποιος άλλος μας το παιδό, ένας φίλος.
1: Οποιαδήποτε ναι, στιγμή και... ένα-ένα μας είπε.
2: Δεν είναι άσχημο, ναι. Δεν είναι άσχημο. Άλλωστε να πούμε ότι και η Ιαπωνία έχει σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της στον όμιλο. Και η Βραζιλία επίσης έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά της παιχνίδια στην διοργάνωση. Παίρνουμε το goal-goal στο 2-10. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο τελικές του Vinicius που είναι στο 1.78 και κοντά στην ίδια απόδοση θα βάλουμε σε ειδικά και τις τρεις αποκρούσεις για τον Σουζούκι.
0: Δύο τελικές στο τέρμα του Vinicius.
2: Δύο τελικές. Όταν μιλάμε για τελικές, ναι, μιλάμε στο τέρμα, αλλιώς αναγράφεται ως shoot στις περισσότερες πλατφόρμες για να το ξεχωρίζουμε. Mm-hmm. Σταύρο, καλά έκανες και το ρώτησες. Δεν αποκλείεται να δούμε και την πρώτη παράταση, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι 11.5 ώρα Ελλάδος στο Γερμανία-Παραγουάη, για να υπάρχει έτσι ένα ικανό handicap χρονικό. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Μιλάω για τους Γερμανούς. Εντυπωσίασαν, αλλά βρήκαν και τα έκαναν κόντρα στο Κουρασάο. Από εκεί και πέρα με την ακτή πάλι κέρδισαν εύκολα. Η ήττα από το Εκουαδόρ με 1-2 ξένησε, γιατί ήρθε και μια ανατροπή και ήταν και επιλογή του Νάγκελσμαν να μην κάνει rotation. Κατέβασε σχεδόν την ίδια εντεκάδα. Εδώ βέβαια οι απόψεις, παιδιά, είναι δίστανται, έτσι. Κάποιοι λένε ότι πρέπει τελευταία αγωνιστική φάση που πρέπει να έχει περάσει να ξεκουράσει την ομάδα. Κάποιοι λένε, όπως ο Άγγελσμαν, ότι είναι μικρό τουρνουά και πάω με την ομάδα που θεωρώ ότι μου κάνει τις νίκες. Να πούμε ότι η Γερμανία έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων και στα δύο πρόσφατα παγκόσμια κύπελα, το 18 και το 22, και ότι δεν έχει καταφέρει να κρατήσει 0, όπως λέγαμε και τις προάλλες, σε τελική φάση Μουντιάλ από το 14 και τον τελικό που είχε πάρει στην παράταση απέναντι στην Αργεντινή. Από την άλλη, η Παραγουάη, αδύναμη ομάδα, βρέθηκε εδώ ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες του τουρνουά. Βέβαια τερμάτισε πίσω από την Αυστραλία μόνο με διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι θα δούμε μια Γερμανία να έχει κατοχή και να πιέζει και μια Παραγουάη να είναι πίσω από την μπάλα και να προσπαθεί να αποκρούει. Θα με γιουχάρετε, αλλά έχω πάρει άσο under 3,5 με απόδοση 2.
0: Όχι.
2: Ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά η Γερμανία θα κρατήσει το 0 πίσω. Αυτό.
0: Κοίταξε, ορθολογικό είναι αυτό που λες, αλλά είναι αντιδεολογικό για μας.
2: Εκτός αν ανοίξει από νωρίς και έχουμε κάτι τύπου 4-1, έτσι. Αυτό λέω. Δηλαδή το να σκοράρει η Παραγουάη στο μάτς που θα παίζεται, ξέρεις, στα ίσια, το θεωρώ απίθανο. Το να σκοράρει εφόσον η Γερμανία θα έχει βάλει, ας πούμε, 3 γκολ και θα έχει εξασφαλίσει η πρόκριση, το θεωρώ πιο πιθανό. Ναι. Αυτό. Πάντως, εντάξει, και το προγνωστικό είναι κόντρα στα στατιστικά, έτσι. Γερμανία 10 στα 12 over 2,5 και η Παραγουάη και στις τρεις πιο πρόσφατες ήττες της έχει κάνει επίσης over 2,5. Νομίζω το πιο ωραίο μάτς είναι την πιο κατάλληλη ώρα.
0: Συμφωνούμε.
2: Ολλανδία Μαρόκο. Είμαι λίγο ένα τσακ προς Ολλανδούς, αλλά και εδώ η βασική επιλογή μου είναι το goal-goal, που είναι επίσης σε τιμή διπλασιασμού. Η Ολλανδία δέχεται εύκολα φάσεις. Το Μαρόκο έχει ποιότητα μπροστά, με Σαϊμπαρί, με Χακίμι, με Ντίας και με τον πιτσιρικά τον Μπουάντι. Την Μπουάντι τέλος πάντων, είναι Μπουάντι. Αλλά νομίζω επίσης κενά στα μετώπισεν. Παρά το γεγονός ότι είναι match knockout, νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε ένα goal-goal και επαναλαμβάνω, αν υπάρξει νικητής θα έβαζε ένα 55-45 για τους Ολλανδούς.
0: Ωραία. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και να κάνουμε και την κλήρωση για τον Golden Star.

0: 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα μένω.
15: Άλλη κομματάραφη. Λοιπόν, Ολλανδία Μαρόκο λέει είναι πρώτη παράταση εδώ ο φίλος. Κράτα λίγο το τραγούδι πάνω μου γιατί είναι πολύ ωραίο να το ακούσουμε. Και θέλω να μου πεις για να κάνουμε την κλήρωση για το Gold Star Ferries. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής λοιπόν. Θα μου πεις ώρα από τις 2. Τι ώρα το πω πρώτη φορά? Από τις 2 και 13-14. Μέχρι τώρα παίζουν μία ώρα για να δούμε τον νικητή. Τρεις ακριβώς. Περίμενε να δω ποιος είναι πιο κοντά στις τρεις. Είναι ο... Περίμενε, δεν έχω κοντά στις τρεις. Είναι κυρία Κωνσταντίνα Μουλαρογιάννη. Ήταν λίγο πριν τις τρεις, σε 4.05 τελειώνει ο αριθμός της. Κωνσταντίνα λοιπόν Μουλαρογιάννη είναι η νικήτρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πάνο, τους παιδινούς γραφικά υποστήριξη και την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο και Κώστα και Τσοντόγλου εδώ στο στούντιο να συντονίζει. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τη λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούργιες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
14: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
16: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

Σπαρμάτωσαν 96,3, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε για ενόπλου στο ρυθμίσιο του ήχου. Καλό απόγευμα, Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στις ρυθμούς των κινήσεων η Παναγάκη, στην Πάτρα και σήμερα ο Τάσος Παπαδόπουλος που κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού από τις 10 το πρωί για θέματα οργανωτικά, μεταγραφικά. Η Παναγάκη, η οποία έχει κλείσει τουλάχιστον 5 παίκτες, αλλά δεν πρόκειται να ανακοινωθεί καμία μεταγραφή μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Οι μεταγραφές θα ξεκινήσουν να ανακοινώνται από την επόμενη εβδομάδα, διότι θα πρέπει να υπάρξει όλο το πλάνο που να ακολουθεί αυτή την εβδομάδα, να οριστικοποιηθεί και να βρεθούν όλα τα κατάλληλα πρόσωπα και συνέχεια θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Βγήκε η προκήρυξη του κυπέλου τρίτης εθνικής κατηγορίας στο Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου. Πρώτα παιχνίδια για το κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ενώ πιθανότητα στις 26 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, χωρίς όμως ακόμη να είναι οριστική η ημερομηνία. Την Παρασκευή τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ο Ατρόμητος κινείται για τις δικές του μεταγραφές και ο Βανεγάλης, ο οποίος θα ανακοινώσει τουλάχιστον δύο παίκτες επόμενες ημέρες. Καβαλά, όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στο περίμενε, κλείνουν παίκτες από την τρίτη εθνική κατηγορία, περιμένουν εκ των πραγμάτων παίκτες κάποιες Super League 2, αφού όλοι βάζουν μια προτεραιότητα σε όλες τις ομάδες, ακόμη και στην Παναχαϊκή, ζητούν κάποιες μέρες πόθες μία φωτοσφαιριστές να δουν θα βρουν πρώτα ομάδα στη Super League 2. Θα δούμε λοιπόν όλα τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε πριν από μία ώρα το νέο του προπονητή, Dirk Bauermann. Ο Dirk Bauermann λοιπόν επιστρέφει στον Απόλλωνα ως νέος προπονητής της ομάδος. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η διοίκηση του Απόλλωνα και ανακοίνωσε μια σημαντική προσωπικότητα στον πάγκο της ομάδος για τη νέα περίοδο. Ο Προμηθέας και αυτός κινείται για τους δικούς του παίκτες. Θα δούμε. Η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82 παρουσίασαν το φάκελο για την World Card και περιμένει η Παναχαϊκή αισιόδοξη ότι θα είναι αυτή που θα πάρει την World Card και θα παίξει του χρόνου στην National League 1. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρεφ Πάτρα 63 στο φέρι στα μηνύματά σας, 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πρώτο πάμε στη Μαναχακή. Ήδη πριν από μία ώρα ότι ο Ντίρκ Μπάουρμαν επιστρέφει στον πάγκο του Απόλλωνα μετά από 26 χρόνια να αναλαμβάνει προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα. Η ανακοίνωση του Απόλλωνα, ο ΑΣ Απόλλων Πατρών, ανακοινώνει τη έναρξη συνεργασία του με τον Ντίρκ Μπάουρμαν, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Πρόκειται για μια επιστροφή με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο έμπειρος Γερμανός προπονητής είχε βρεθεί στον πάγκο του συλλόγου και κατά την αγωνιστική περίοδο 1999-2000. Ο Ντίρκ Μπάουρμαν διαθέτει μια διαδρομή γεμάτη διακρίσεις, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική του πορεία από την Bayer Leverkusen. Στο ενεργητικό του καταγράφονται 9 πρωταθλήματα Γερμανίας και 4 κύπελλα Γερμανίας. Επιπλέον, έχει αναδειχθεί 4 φορές προπονητής χρονιάς στη Γερμανία. Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής στις εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ιράν και της Τινησίας με εξίσου μεγάλες διακρίσεις. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μπάουρμαν κατέχει τη θέση του υπευθύνου του αναπτυξιακού προγράμματος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλωδοσφαίρισης, αναδεικνύοντας τη βαθιά του εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εξέλιξη νέων αθλητών. Η διοίκηση του Απόλλωνα Πατρών καλωσορίζει τον coach Μπάουρμαν και του εύχεται καλή κάθε επιτυχία. Έτσι λοιπόν, Ντίρκ Μπάουρμαν, μετά από 26 χρόνια λοιπόν, επιστρέφει στον πάγκο του Απόλλωνα, με σκοπό βεβαίως να τον οδηγήσει στην Elite League τη νέα χρονιά. Σημαντική κίνηση για τη διοίκηση του Απόλλωνα, την έλευση του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδος, και πλέον ο Απόλλωνας δείχνει με την κίνηση προπονητή ότι είναι έτοιμο στη νέα περίοδο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της National League 1.

Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Παναχαϊκή. Δεν έχουμε κάποια σημαντική είδηση μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά τα θέματα τρέχουν. Της ομάδας, ο Τάσος Παπαδόπουλος βρίσκεται από το πρωί στις 10 η ώρα στην Πάτρα και κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού μέχρι το βράδυ απόψε 9 η ώρα. Έχει συνεχόμενα ραντεβού, καθώς θέλει να ολοκληρώσει τα κομμάτια που απομένουν όσον αφορά τις συνεργασίες και το πώς θα κινηθεί οργανωτικά η Παναχαϊκή. Βεβαίως, ασχολείται και με θέματα με τους συνεργάτες όσον αφορά τα μεταγραφικά θέματα, κυρίως με το οικονομικό, και κυρίως όμως τώρα ρίχνει βάρος στις πρώτες ημέρες στα οργανωτικά θέματα. Η στελέχωση, το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, το πώς θα συμβεί από εδώ στην συνέχεια, τα άτομα που επίσης θα προσληφθούν να βοηθήσουν ακόμη πιο πολύ στο οργανωτικό κομμάτι, είναι θέματα τα οποία απασχολούν τον Τάσο Παπαδόπουλο. Βεβαίως τώρα έχουν κλείσει κατά πολύ θέματα όσον αφορά τεχνικό, αθλητικό, διευθυντή, γενικό διευθυντή. Μεν εκκρεμέτως όσον αφορά τη συμπλήρωση του team, αλλά είναι θέμα του Σπύρου Αντωνόπουλου, το οποίο θα είναι συνεργάτης του, και το θέμα του γενικού αρχηγού. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν ήδη το Σάββατο στην Πάτρα, έκανε ήδη αρκετές επαφές με ποδοσφαιριστές. Αύριο θα ξαναείναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Παναχαϊκής για να κάνει ραντεβού και με παίχτες που ήταν πέρσι στο ρόστερ. Να απλά ενημερώνει ο coach τους παίχτες του ποιους θέλει να είναι στην ομάδα. Από εκεί πέρα, βέβαια, στα οικονομικά αναλαμβάνει η δίκηση ο τεχνικός διευθυντής να συζητήσουν. Αλλά βέβαια θα υπάρξουν και ραντεβού με παίχτες του οποίου θέλει να πάρει στο ρόστερ, καθώς αναμένεται να γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να ανακοινωθεί καμία μεταγραφή. Όπως όλα δείχνουν, πολύ, είναι ελάχιστες πιθανότητες να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση μεταγραφής από την Παναχαϊκή αυτή την εβδομάδα. Όχι γιατί δεν έχει κλείσει κάποιους παίκτες, αντίθετα έχει κλείσει τουλάχιστον 5 παίκτες, απλά πρέπει να τελειώσει όλο το οργανωτικό κομμάτι. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τον τρόπο που θα παρουσιάζεται κάθε μεταγραφή, πώς θα ανακοινώνεται. Είναι όλα θέματα τα οποία είναι μέσα στις επαφές που γίνονται, το πώς θα λειτουργήσει η Παναχαϊκή. Θα υπάρχει ένα τμήμα, κάποια άτομα τα οποία θα ασχολούνται με τα social της ομάδος, και αυτοί θα αναλάβουν να έχουν και όλη τη διαχείριση των ανακοινώσεων, των επίσημων ανακοινώσεων της ομάδος. Δεν υπάρχει σκέψη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να αποκτήσει υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος για γραφείο τύπου. Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί που θα αναλάβουν τα social θα έχουν και την ευθύνη να ανεβάζουν τις επίσημες ανακοινώσεις της ομάδος. Θα υπάρχουν αρκετά άτομα και στο τμήμα χορηγιών και στο τμήμα marketing, τα οποία ήδη ξεκινούν οι επαφές που έχουν γίνει για να στελεχωθούν και να ξεκινήσουν δουλειά από την επόμενη εβδομάδα.

Ας λοιπόν τώρα το αμέσως στο μέσα εβδομάδα θα έρθει και ο τεχνικός διευθυντής και ο Μαρκ Κοροστάριος για να ασχοληθεί και αυτός με τα μεταγραφικά θέματα της ομάδος και στη συνεργασία με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Ήδη έχουν αρχίσει τώρα οι επαφές με παίκτες σε μια προσπάθεια για την Παναχαϊκή, θέλει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Βεβαίως υπάρχει χρόνος μπροστά. Είπα πρώτο επίσημο παιχνίδι όπως όλα δείχνουν 12-13 Σεπτεμβρίου. Κύπελλο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εκεί θα είναι τώρα. Εντάξει, είναι βεβαίως με ένα μάτς προετοιμασία στο πρώτο. Μην κρυφόμαστε, καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Αψημή Παναχαϊκή θα ξεκινήσει προετοιμασία Δευτέρα 27 του Ιουλίου. 27 Ιουλίου θα έχει πρεμιέρα για και πρώτη προπόνηση η ομάδα της Παναχαϊκής. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχει πλέξει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος συνεχίζει τα ραντεβού για να τη στελέχωση του, του team. Ένα το team, υπάρχουν επαφές που έχουν γίνει με γυμναστές, με αναλυτές, με σκάουτερ. Όλα αυτά τα ραντεβού θα συνεχιστούν. Πρόθεση είναι τέλος εβδομάδος να έχει κλείσει και το τεχνικό επιτελείο, να έχουν βρεθεί όλοι οι απαραίτητοι συνεργάτες. Είναι δεδομένο ότι είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος, είναι ο Φίλιππος Χινάς, εδώ θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιπες θέσεις παίζουν, γίνονται πάρα πολλές επαφές, συζητήσεις, μέχρι να οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του τεχνικού επιτελείου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές με τους παίκτες που είναι στο περσινό ρόστερ και πέφτει το βάρος. Κάποιοι ποδοσφαιριστές, αυτοί οι 8-10 παίκτες που έχει εξηγηθεί τεχνικό επιτελείο, να παραμείνουν στην ομάδα, να ξεκαθαρίσει πρώτα και με αυτούς. Μέχρι τέλος εβδομάδος, λογικά με όλους θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ποιοι συνεχίζουν. Η Μαρχακή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια να μείνουν να κρατήσει την Πάτρα ή τουλάχιστον να είναι κοντά και να διευκολύνονται. Οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πάει φαντάρι, ο Ντετόπουλος και ο Στατόπουλος, που είναι στις προτιμήσεις του προπονητή να παραμείνουν στην ομάδα, θέλει να παραμείνουν κοντά λοιπόν για να είναι και στο διάστημα της προετοιμασίας, καθώς υπολογίζονται από το ξεκίνημα της φετινής περίοδου.

Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως είπα για όσους περιμένουν μεταγραφή αυτή τη εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μεταγραφή. Περίπτωση ανακοίνωση μεταγραφής, δεν το βλέπω. Απίθανο να υπάρξει πρώτη ανακοίνωση. Θεωρητικά θα πάει στα αρχές επόμενης εβδομάδας. Οι πρώτες ανακοινώσεις, έτσι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 5 παίχτες κλεισμένοι, συν 3 μικροί. Κάπου αυτοί, όλοι αυτοί προφορικά βέβαια, έτσι, γιατί κανένας ακόμη δεν έχει υπογράψει. Πρέπει, γι' αυτό είπα να θέλει πρώτα να είναι σίγουροι ότι θα έχουν υπογράψει. Υπάρχουν δηλαδή 7-8 παίχτες μαζί με τους μικρούς που έχουν κλείσει, οι οποίοι είναι στο ρόστερ. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν οριστικοποιήσει και τυπικά και γραπτό στην συμφωνία, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το τμήμα των social, το πώς θα λειτουργεί, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες.

Ο Δημήτρης, καλησπέρα, Αλέξη, άλλη εκπομπή. Ένα καλά, Δημήτρη, να ρωτήσω. Οι επενδυτές λέει πήραν μια ομάδα από χαμηλά στην Ολλανδία και την έκαναν μια μεγάλη ομάδα και την παράτησαν γιατί λέει και τώρα πήραν λέει, την Παναχαϊκή να τη μεγαλώσουν. Τι όφελες έχουν αυτοί, λογικά μπαίνουν μέσα, λέει, για να ανέλυσε το μου. Εντάξει, τώρα Δημήτρη, δεν ξέρω. Η συμπροφητική του κύριου Γκιούνου ήταν, είχε αποχωρήσει βέβαια από τη ΣΥΤΑΡΤ, έτσι όπου ήταν πρόεδρος, είχε αποχωρήσει. Εντάξει, αποφάσισε σε συνεργασία με τον κύριο Παπαδόπουλο και τη FANCAP να επενδύσει την Παναχαϊκή. Έτσι. Μακροπρόθεσμα σαν επένδυση το βλέπει, φαντάζομαι. Έτσι. Γιατί είναι και τεχνοκράτης και ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που έχουν μπει τώρα ουσιαστικά στο διοικητικό τοπίο της Παναχαϊκής είναι τεχνοκράτες, μπορεί μελλοντικά να βλέπει και να βλέπει μπροστά. Ξέρει ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, ξέρει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο με το ολλανδικό, έτσι, μην κρυβόμαστε. Δεν είναι ούτε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα διαθέσει, μαθαίνω ότι και στα χρήματα, επειδή και εσείς Τετάρτη σαν πρόεδρος ήταν πολύ προσεκτικός στο ότι θα κάνει και στην Παναχαϊκή. Δηλαδή, δεν να πω ο Μάσο που κάνει Δημήτρη, δεν θα του πει ένα παίξει σήμερα 80.000 σου πει ναι. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Θεωρεί ότι θα πρέπει να δίνονται χρήματα στα νούμερα που πρέπει για ένα καλό ποδοσφαιριστή, όχι υπερβολικά πράγματα στη γάμα. Θα κατατεθεί αυτό το budget άνω των 600.000 ευρώ με μεγάλη προσοχή και θέλει να επενδύσουν σε πράγματα αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να αλλάξει η νοοτροπία. Βεβαίως έχουν αποφασίσει να βάλουν κάποια χρήματα από μόνοι τους στο γήπεδο που δεν θα έχει σχέση ούτε με την ανάπλαση ούτε με τη σκεπαστή εξέδρα. Έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν κάποιες για φέτος βελτιώσεις στο γήπεδο όσον αφορά την εικόνα που θα έχει το γήπεδο της Αγιάς στα γραφεία, στον εξωτερικό χώρο, στα δημοσιογραφικά. Αυτά θα τα κάνουν με δικά τους χρήματα. Το έχουν αποφασίσει, βελτιώσει, θα βάλουν αυτή η λεφτά γιατί θέλουν να τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να αλλάξει λίγο και η εικόνα του γήπεδου. Βήμα-βήμα θα προχωρήσουν, έτσι. Ξέρουν ότι θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα πρωταθλητισμού. Θα πάρουν καλούς παίκτες, αυτό που έχουν πει. Γνωρίζουν και από τον Τάσο Παπαδόπουλο ότι πώς έχουν τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι όλες οι ομάδες που θέλουν να πάνε για πρωτάθλημα, είναι σημαντικό ότι καμία ομάδα ακόμη δεν έχει πάρει ένα παίκτη από τη Β' Εθνική. Καμία. Και ομάδες που έχουν προχωρήσει, έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα την Παναχαϊκή, ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει παίκτη από τη Β' Εθνική. Έτσι. Διότι οι παίκτες Β' ήταν από τη Β' Εθνική κατηγορία, όλοι ήταν δεκαήμερα. Και στην Παναχαϊκή σημαίνει, μην το κρύβω. Υπάρχουν παίκτες με τους οποίους έχει μια προφορική συμφωνία με κανένα δύο παίκτες, αλλά υπάρχουν περισσότεροι παίκτες, ζητάνε ευρωθεσμία. Ότι όλοι ψάχνουν να πάνε σε μια ομάδα Β' Εθνικής Κατηγορίας ή αν δεν βρουν, τότε σου λέει εντάξει, θα κοιτάξω μια καλή ομάδα στη Γ' Εθνική Κατηγορία. Αυτά είναι δεδομένα στην Ελλάδα. Σε όλες τις ομάδες. Και ο Παναγιάλης που έχει ξεκινήσει πολύ μπροστά και έχει καταθέσει πρώτα σε αρκετούς παίκτες Β' Εθνικής, όλοι σαν αναμονή του. Είναι σαν αναμονή. Οι παίκτες το γνωρίζουμε κάθε χρόνο αυτό. Κοιτάνε πρώτα εξαντλήσεις τα περιθώρια στη Β' Εθνική Κατηγορία. Αν θα βρουν μια καλή ομάδα, έστω και με λιγότερα λεφτά, του ενδιαφέρει να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βεβαίως όμως θα υπάρξουν και παίκτες που τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουν να πάνε στην τρίτη εθνική κατηγορία, βλέποντας ότι μπορούν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Είπα, θα είναι πολύ προσεκτικές κινήσεις που θα γίνουν. Έτσι, θα αποκτούν παίκτες του αθλητισμού, αλλά του ενδιαφέρει πάρα πολύ η οργάνωση και η αλλαγή νοοτροπίας.

Λοιπόν, ο Τζον λέει εδώ: οι πέντε κλεισμένοι λέει ποιοι είναι ο Σούλης, λέει και ο Πατάπης, για να σου πω λέει και την βαθμολογική θέση για την επόμενη νέα χρονιά. Ούτε ο Σούλης είναι ακόμη, ούτε ο Πατάπης, θα σου πω. Καταρχήν, ο Πατάπης, από ό,τι γνωρίζω, μιλάει με τον Πύρου. Έτσι. Δεν σου λέω ότι δεν είναι παίχτης που δεν ενδιαφέρει την παραγωγή. Ναι, είναι ενδιαφέρον. Όμως ο παίχτης αυτή δεν είναι ελεύθερη ακόμη. Έτσι. Κανένας από τους δύο δεν είναι ελεύθερος. Σίγουρα κοιτάει να βάλουν πατρινό χρώμα. Είπα, κάθε ποδοσφαιριστής που πατρινός, που μπορεί να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, ενδιαφέρει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θέλουν να βάλουν πατρινό χρώμα. Όμως κανένας από τους δύο ακόμη δεν είναι ελεύθερος από αυτούς. Δηλαδή, Παναγιακή περιμένει και κάποιους παίκτες να μείνουν ελεύθεροι. Υπάρχουν ήδη κάποιοι σε αυτή τη στιγμή. Ένας επιθετικός, β' εθνικής. Περιμένει η Παναγιακή του κάνει πολύ καλή πρόταση, πρέπει να πάρει την ελευθερία του. Ακόμη κάποιοι παίκτες δεν έχουν λύσει τη συνεργασία του με τις ομάδες. Είναι στις διαβουλεύσεις, είναι μεταγραφική περίοδος. Αν θα τα βρουν, θα τα βρουν. Είναι δεδομένο. Τώρα είπα, η Παναγιακή λογικά θα ανακοινώσει μεταγραφές μαζεμένες. Και μέσα στη εβδομάδα σίγουρα θα αυξηθεί το νούμερο των κλεισμένων ποδοσφαιριστών. Κάθε πατρινός που είναι καλός παίκτης ενδιαφέρει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.

0: La mar, tranquilo, no estás solo. Tibios rugidos apaciguan, serenan mi mente. Su energía nutre mi cuerpo y de a poco nos hermanamos. La dejo en su diálogo que me hable. Yo aburro su agua.
1: Λοιπόν, Αντώνης λέει: Μην αρχίσουμε τι αρολογίες. Λέει: Ποιος άλλος είναι τεχνοκράτης από όλους αυτούς, λέει ο Κωστόπουλος ή ο Λεμονής. Λέει: Μην δουλευόμαστε. Αντώνη, κοίταξε. Είναι ο Γιούν τεχνοκράτης. Ο Τάσος Βαδόπουλος δουλεύει με βάση ως τεχνοκράτης αυτή τη στιγμή. Οι της FANCAP τεχνοκράτες. Λέω και τα άτομα που τα παρτίζουν τους ανθρώπους της διοίκησης. Οι υπόλοιποι αυτοί που μου λένε είναι υπάλληλοι. Ο Κωστόπουλος παρεμπιπτόντως είναι εδώ από προχθές. Έχει πιάσει δουλειά στα γραφεία. Είναι καθημερινά, δηλαδή έχει μετακομίσει από τον πύργο, είναι εδώ. Κάθε μέρα. Στα γραφεία δουλεύει. Ο Λεμονής θα έρθει μέσα στη εβδομάδα. Αυτοί είναι υπάλληλοι. Δεν είναι ο Λεμονής, ο Κωστόπουλος, αυτοί τα πληρώνονται. Δεν ήρθαν δωρεάν στην Παναγική. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν το κουμάντο, τη διοίκηση. Και ο Βαδόπουλος της ουσίας που κάνει όλο το κουμάντο, τεχνοκράτηση. Δουλεύει ένα άλλο στήλ αυτή τη στιγμή. Επειδή μιλάει ως manager και έχοντας τώρα παίκτες, σοβαρούς παίκτες που κλείνει σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι, μιλάει ένα διαφορετικό στήλ αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά βέβαια είναι στη θεωρία. Θα κριθούν στην πράξη. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν τους κρίνουμε σαν τεχνοκράτες στη θεωρία, θα τους κρίνουμε τι θα κάνουν στο γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία. Θα κριθούν με τα πραγματικά του αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος δεν στέκεται τώρα να τεχνοκράτης. Θα κρίνει την πορεία της ομάδας, τους παίκτες που θα φέρουν την πορεία, το πώς θα στηθεί μια ομάδα, το πώς θα μπορέσει να μονταριστεί μια ομάδα που μιλάει αυτή τη στιγμή για τουλάχιστον από 14 έως 18 μεταγραφές. Έτσι, είναι πάρα πολλοί νέοι παίκτες που θα έρθουν.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι.
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρφη Μπάτα στο Ιντέξτρο στο Βέζο τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό και το τσάτ μου και τι παρεμβάσει. Να διευκρινίσω κάτι που με ενημέρωσαν τώρα την Παναχαϊκή, ότι όσον αφορά τον κύριο Λεμονή, ο κύριο Λεμονή με ενημέρωσαν ότι δεν είναι υπάλληλο τη Παναχαϊκή. Είναι στου ανθρώπου που συμμετέχουν στο project, είναι διοικητικό στέλεχο και θα είναι και από άνθρωπο στον ίδιο ομάδα που θα έχει και συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση τη Παναχαϊκή. Οπότε για τον κύριο Λεμονή διευκρινίστηκε ότι δεν είναι υπάλληλο ο κύριο Λεμονή. Είναι μέλος του project της, που έχει γίνει στην Παναχαϊκή και βεβαίως θα είναι και μετοχικό μέλος από στιγμή που η Παναχαϊκή θα ανέβει στην Super League 2. Μάλιστα, διευκρινίστηκε και αυτό. Ο Δημήτρης λέει το θετικό με αυτή τη δείξη να λέει ότι οι άνθρωποι είναι από το χώρο του ποδοσφαίρου, λέει, και σίγουρα θα ξέρουν να κινηθούν καλύτερα και να πάρουν πιο σωστές αποφάσεις. Δημήτρη, κοίταξε, πάνε πολύ προσγειωμένα, δεν υπόσχονται πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και τώρα, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι από την πρώτη εβδομάδα που επειδή θα υπάρξουν τα ανακοινώσεις και υπάρχει δουλειά και τρέξιμο, θα αποφύγουν και τις πολλές δηλώσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν θέλω να κάνω από τώρα δηλώσεις. Δεν είναι όντως, πάνε με χαμηλούς τόνους. Εντάξει, το κουμάντο αυτή τη στιγμή το έχει ο Παπαδόπουλος. Αυτός κινεί τα νήματα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο playmaker της ομάδος. Από εκεί πέρα, ο κύριος Γκιούν είναι χρηματοδότης, η Fan Cup είναι χρηματοδότες. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα έχουν σχεδιάσει το πώς θα βάλουν τα χρήματά τους, το πώς θα κινηθεί το project, όλα αυτά. Δηλαδή, είπα ότι για ένα παίχτη, ενημερώνεται ο προπονητής. Σήμερα έχουν βρεταθεί αυτή τη στιγμή 25 παίχτες. Μόνο σήμερα έχουν βρεταθεί 25 παίχτες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος επιλέγει. Αυτό να το θέλω. Δεν μπαίνει, μιλάει με τον παίχτη, του λέει ότι με ενδιαφέρει, από εκεί πέρα αναλαμβάνουν άλλοι. Αναλαμβάνει ο Μακροστέργιος και ο Κωνσταντινίδης. Να σε όποιος. Δηλαδή πάνε βάσει του πλάνου που έχουν οργανώσει, έτσι θα κινηθούν. Σε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα και θέλουν τους ενδιαφέρουν μέρα από τα μεταγραφικά, ο κόσμος κοιτάται με γραφικά, ο Παπαδόπουλος δίνει βάρος στα οργανωτικά αυτή τη στιγμή. Το ενδιαφέρει πάρα πολύ να τρέξει το κομμάτι, να κλείσει τα άτομα που θέλει να δουλέψει σε ένα άλλο επίπεδο, διαφορετικό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, τεράστια κίνηση ο Μπάουερμαν. Ένας από τους θεμελιωτές του θαύματος, λέει, του γερμανικού μπάσκετ. Ο Απόλλωνας δείχνει πόσο τεράστιο σύλλογος ήταν. Είναι και θα ξαναγίνει. Ανεβάστε, λέει, αρκαλοχώρια, παρακαλέστε να μην σας ρίξω κατηγορία και ξεφλιστείτε, λέει, Απόλλωνας δεν θα γίνεται ποτέ. Εντάξει, Κωνσταντίνε, ο Μπάουερμαν είναι μια τεράστια κίνηση για τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας μου δείχνει φέτος με την κίνηση προπονητή, στην άποψή μου και εμένα, ότι θέλει να πάρει μέσα στο γήπεδο αυτό που δεν παίρνει με την Gold Card, να κερδίσει την άνοδο. Ξεκινάει με μια τεράστια κίνηση προπονητή. Έτσι, όντως, πρέπει να κάνει σωστές επιλογές. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό που λέγεται ότι ο Απόλλωνας θα γίνει μια εντελώς διαφορετική ομάδα, μια αθλητική ομάδα. Δεν θα είναι ο Απόλλωνας με τα βαριά κορμιά. Θα είναι μια αθλητική ομάδα τώρα, του χρόνου. Νομίζω ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς θα κινηθεί τώρα ο Μπάουμαρ για τους παίχτες που πρέπει να πάρουν. Έτσι, και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: Πατρινούς λέει για να μην πληρώνουν νίκια. Ο Λεμονής λέει για μάχη με ομάδα χωρίς να μπορεί να υποσχεθεί τίποτα. Ο Γκιούλα λέει: Κύλινο τροπία σε μια πόλη, λέει Γαβροβαζέλων, που δεν μπόρεσε ούτε η συμμαχία να αλλάξει. Ο Παπαδόπουλος γενικότες λέει και βλέπουμε το ίδιο έργο να ξεδιπλώνεται για άλλη μια φορά. Κοίταξε, Πολύβια, οι Πατρινοί δεν είναι για τα νίκια. Αν υπάρχουν με 3-4 καλοί παίχτες, θέλουν να τους αποκτήσουν. Δεν είναι κακό δηλαδή να πάρεις παίχτες αν μπορείς 3-4 πατρινούς. Θέλουν να έχουν ένα πατρινό χρώμα, δεν είναι τα νίκια. Δηλαδή από 3-4 παίχτες τι να γλιτώσεις. 500 ευρώ δεν είναι 500 νίκια, έτσι. Το μήνα δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλουν να βάλουν και πατρινό στοιχείο. Υπάρχουν 3-4 παίχτες πατρινοί που παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο, που έπαιζαν σε ομάδες πρωταγωνιστούσαν στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον να βοηθηθούν. Κάθε πατρινός ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που παίζει σε καλή ομάδα και σε υψηλό επίπεδο ενδιαφέρει. Και δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Έτσι. Η αλήθεια, σου το είπα, μέχρι τώρα δεν υπόσχονται πολλά πράγματα. Ούτε αυτή τη στιγμή έχουν βγει και, δηλαδή τη λέξη άνοδο, αν θες, δεν την έχει πει κανένας ακόμη. Ένας νομίζω ότι την έχει πει. Όλοι οι άλλοι στο ομάδα πρωταθλητισμού, ομάδα τίτλου, στόχος μας να ανέβουμε, εντάξει, να το παλέψουμε. Έτσι, πάνε με πολύ χαμηλούς τόνους. Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα υποσχεθούν τρελά πράγματα. Δεν έχω μια εικόνα που από την αρχή ότι θα βγουν και θα υποσχεθούν τα τρελά πράγματα. Θέλουν να βγουν μεθοδικά και με πράξη. Αυτό νομίζω το πιο ζητούμενο. Τώρα, ο Γκιούλ, έχοντας δουλέψει στην Τουρκία και στην Ολλανδία και έχοντας βάλει χρήματα σε αυτές τις ομάδες, μιλάει για αλλαγή νοοτροπίας. Εντάξει, δεν θα είναι εύκολο. Μα το είπε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είπε για την Πάτρα καταρχήν, έτσι. Είπε ότι είναι γενικά η νοοτροπία στην Ελλάδα εντελώς διαφορετική. Η Πάτρα, εντάξει, πάντα είναι μια δύσκολη πόλη, όπως και να το κάνουμε, αλλά γενικώς όλες οι πόλεις έχουν τις δυσκολίες τους. Η αλλαγή νοοτροπίας δεν μπορεί να την κάνει σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα. Κάποια πράγματα θέλουν να περάσουν τη δικιά τους νοοτροπία, τη δικιά τους φιλοσοφία. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν φέρει κάποιους δικούς τους ανθρώπους τώρα, συν κάποιους που έχουν κρατήσει, που τους εμπιστεύονται. Θα έρθουν να προσληφθούν και κάποια ακόμη άτομα. Είναι δεδομένο ότι γίνονται πολλά ραντεβού και θα υπάρξουν και προσλήψεις ατόμων. Έτσι, αυτό είναι. Απομένει τώρα να κλειστεί το staff, να τελειώσει το team. Αυτό ήταν επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου. Αύριο και την Παρασκευή θα είναι στην Πάτρα και λογικά μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, κλείνοντας το τελευταίο ραντεβού, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει τους συνεργάτες του. Πώς θα είναι όλο το team και ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του coach για τη νέα περίοδο. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαμβάνομαι, για τη θέση του Γενικού Αρχηγού, κατά πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, Γιάννης Ψαράς. Πιθανότητα στο Γιάννη Ψαρά καταλήγουν. Υπάρχει ικανοποίηση για το όσο πρόσφερε στο διάστημα που ήταν στην ομάδα. Έχουν εισηγηθεί στον Τάσο Παπαδόπουλο ότι έκανε πολύ καλή δουλειά και πιθανότητα ερχόμενο από την Κέρκυρα ο Γιάννης Ψαράς να ανανεώσει συνεργασία από το πόσο του Γενικού Αρχηγού. Είναι αυτή τη στιγμή, μην πω 90% πιθανότητα θα είναι Γιάννης Ψαράς στο πόσο του Γενικού Αρχηγού. Εκεί μάλλον καταλήγουν, θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρει, είναι άνθρωπος ο οποίος προσφέρει και μιλάει λίγο και αυτό το ικανοποιεί τους ανθρώπους της διοίκησης και πιθανότητα να φτάσουν να καταλήξουν και να επιλέξουν πάλι από τι έμαθα σήμερα το Γιάννη Ψαρά για το πόστο του Γενικού Αρχηγού.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εγώ είμαι πεπισμένο ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο τεχνοκράτες, λέει, επενδυτές μας ξεκίνησαν επαφές για την έβριση χώρου για προπονητικό κέντρο. Επίσης, είχαν επαφές για την αποπληρωμή μέρους των χρεών. Άλλωστε, γι' αυτό η καλή μας αριστεχνική επέλεξε αυτούς και όχι τους Ελληνοαμερικάνους. Λέει που το πλάνο τους ήταν λιγότερο. Wow. Κοίταξε, Άλεξ, τώρα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν μπορεί μέσα στο ξεκίνημα. Είναι το προπονητικό κέντρο τους απασχολεί. Το βοηθητικά γήπεδα τους απασχολούν. Δεν είναι ότι θα το κάνουν αύριο μεθαύριο. Μην κρυβόμαστε. Αν θα βάλουν κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή να βελτιώσουν την Αγιά. Οπωσδήποτε ψάχνουν αυτή τη στιγμή για χώρους. Για βοηθητικούς χώρους. Δηλαδή και μια επιλογή χώρου να κάνουν για αθλητικό κέντρο. Ένα αθλητικό κέντρο δεν γίνεται ούτε σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες. Έτσι. Προσπαθούν να βρουν χώρους για γήπεδα. Σου απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Αλλά σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν από την πρώτη μέρα. Αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα θέματα. Η οργάνωση, η μεταγραφική ενίσχυση, τα γήπεδα πρέπει να κάνουν προπόνηση. Έτσι. Οι βελτιώσει στο γήπεδο, θα βάλουν κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή για βελτιώσει στο γήπεδο. Στην πορεία είναι στα πλάνα του. Του εγκαταστάσει απασχολούν πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που θα το. Μέχρι τώρα δεν το έχουν πει κιόλα. Έχουν πει ότι του ενδιαφέρουν γηπαιδικέ εγκαταστάσει. Έχω μάθει ότι έχουν δει κάποιου χώρου, ψάχνονται, αλλά δεν είναι και κάτι που θα είναι το άμεσο. Εδώ και η συμμαχία που έψαξε τόσους χώρους. Από το Τόφαλος από πίσω, από τον Άγιο Βασίλειο, από τη Χαλανδρίτσα, από την Αγλικάδα. Λέω τέσσερις που ξέρω εγώ χώρους και δυσκολεύτηκε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να βρουν το αθλητικό κέντρο μέσα σε μια μέρα. Δεν γίνεται. Έτσι. Θα προσπαθήσουν. Τώρα η αποπληρωμή των χρεών δεν το έχω ρωτήσει, δεν το ξέρω καν τι έχουν στο μυαλό τους. Αν έχουν πρόθεση να δώσουν χρήματα μέσα στη χρονιά με κάποιος να μειώσει το κόστος ή αν θα περιμένουν να βγει η ομάδα και να τελειώσουν τα χρήματα. Μπορεί, δεν το ξέρω καν αυτό. Είναι γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει πάρα πολλά θέματα. Στη Βορία θα τα δούμε όλα αυτά τα κομμάτια. Έχουν πει λίγα πράγματα, αλήθεια είναι. Δεν έχουν ανοίξει πολύ το πλάνο τους. Επίσης αλήθεια να το παραδεχτούμε. Άρα επιφόμουν ότι ήταν πολύ πρόβλημα να μας πούνε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι περνώντας ημέρες, σιγά σιγά θα μαθαίνουμε και λίγο για τις προθέσεις που υπάρχουν, όσο θα μπορούμε.

0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: με τον μπάσκετ της Μονακακής υπάρχει κάποια εξέλιξη. Κώστα, έγινε παρουσίαση του φακέλου προχθές και αύριο, νομίζω αύριο, η ΕΟΚ ανακοινώνει, η Επιτροπή της ΕΟΚ ανακοινώνει τις αποφάσεις για τις World Card. Ποια ομάδα θα ανέβει στην National League 1. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή αναμένει. Η αισιοδοξή έβγαλε ένα πολύ καλό φάκελο προχθές στην Επιτροπή, πήρε και τα συγχαρητήρια από την Επιτροπή. Περμένει και αισιοδοξία θα είναι αυτή που θα πάρει. Βέβαια, είναι αρκετές ομάδες υποψήφιες για την World Card. Έτσι. Αύριο είναι η μέρα της κρίσης. Η Παναχαϊκή ακόμη δεν κάνει κάτι στο μπάσκετ, αν δεν τελειώσει το θέμα με την World Card. Να δει σε ποια κατηγορία θα πέσει. Από ό,τι λένε, αύριο η Επιτροπή της ΕΟΚ θα ανακοινώσει τις αποφάσεις. Άρα, υπομονή 24 ώρες, θα μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει αύριο τη World Card στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεζαβού η εκπομπή σημερινή είναι δεζαβού. Δεζαβού όταν πήραν την ομάδα οι Αμερικάνοι με το Σταθάκι. Και εκείνοι ψάχνανε για προπολιτικά και εκείνοι δεν τους ενδιαφέραν τα χρέη. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είναι νωρίς. Δεν μπορείς μέσα σε 2-3 μέρες να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αυτά, αν μπορούσαν να τα λύσουν, τότε πραγματικά θα έλεγα και εγώ wow, wow. Να ξέρεις, ένα αθανατάκα πλέον αυτό το wow. Λοιπόν, αλλά πόσο μάγκας ήταν ο Μπάρλος. Πόσο μάγκας. Πες μου πόσο μάγκας ήταν ο Μπάρλος.
0: Μα και αυτοί θα ψάξουν, από ό,τι γνωρίζω, για αθλητικό κέντρο.
1: Αθλητικό κέντρο, που έφτιαξε προπονητικό κέντρο σε ένα μήνα μέσα. Πόσο μάγκας ήταν. Πόσο κάκαλα είχε.
0: Μα, Αντώνη,
1: μπροστά σε και όλους αυτούς.
0: Ναι, και τα περιμένουμε.
1: Άστο και αυτός θα βγει. Να σου πω τώρα, να μιλάμε με γεγονότα. Με γεγονότα. Ήρθαν οι Αμερικάνοι, λέγανε, θα φτιάξουν οι προπονητικά, θα φτιάξουν γήπεδα, θα κάνουν, θα φτιάξουν τα ράνου. Τα ίδια βγαίναμε και λέγαμε και τα ραδιόφωνα και περιμένετε και ψάχνουν χώρο και εκείνο. Ένας ήταν. Μόνος τους μπάλους. Κανένας άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήρε την ομάδα και σε ένα μήνα μέσα η ομάδα έχει προπονητικό κέντρο. Σίγουρα όχι σαν τη ΣΑΕΚ, σαν το Ολυμπιακού, σαν το ΡΕΤ, ξέρω εγώ. Αλλά έχει το γήπεδό της και τα πολιτήρια.
0: Έφτιαξε γυμναστήριο, έβαλε προβολής.
1: Κερκίδες, προβολής. Μέσα σε ένα 1,5 μήνα η Παναχαϊκή έκανε προπόνηση στο δικό της προπονητικό κέντρο. Wow. Εδώ λες wow. Πόσο μάγκας ήταν. Και τώρα ξανά δεζαβού το ίδιο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα χρέη, θα τα δούμε τα χρέη. Και ναι, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν. Το μάλλον είναι επαγγελματική. Όταν θα γίνει επαγγελματική, τότε θα έρθει η
0: σπαγιά. Είπα, Αντώνη, δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί δεν έχω να βρεθεί καθόλου σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται. Πού είναι το πλάνο. Wow. Πού είναι το πλάνο. Οι εγγυήσεις. Πού είναι οι εγγυήσεις. Wow. Wow.
0: Η Ερασιτεχνική λέει ότι έχει πάρει όλες τις εγγυήσεις που χρειαζόταν και αυτό
1: έδωσε. Πολλά έχει πει η Ερασιτεχνική κατά καιρούς και 400 χιλιάρικα ήθελε η Ερασιτεχνική για να φτιάξει το σκέπαστρο. Και τώρα θα το φτιάξει με 50. Λόγια της Ερασιτεχνικής δεν είναι και αυτά.
0: Ναι, μα, άκου, πρόσεξε. Πρόσεξε. Το σκεπαστή, το στέγαστρο θέλει όντως με τη μελέτη 400 χιλιάρικα. Οι αναγκαίες εργασίες τώρα. Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Γιατί δεν ήθελε τότε αναγκαίες εργασίες.
0: Μα τώρα έγινε. Μα έχει μεσολαβήσει περιφέρεια, Αντώνη. Η περιφέρεια μεσολάβησε.
1: Γιατί έχει μεσολαβήσει περιφέρεια. Γιατί κανένα χρόνο έχουμε εκλογές.
0: Δεν έχουμε εκλογές σε κανένα χρόνο. Σε 2,5 χρόνια έχουμε περιφερειακές εκλογές. Δεν έχουμε σε 2 κανένα χρόνο.
1: Εκλογές, πότε έχουμε εκλογές.
0: Εκλογές μπορεί να έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, μπορεί να έχουμε σε 3-4. Τι πάει να πει αυτό.
1: Καταστρέφουμε, το έχω ξαναπεί. Καταστρέφουμε όταν δεν χρειαζόμαστε, για να έχουμε να χτίσουμε όταν χρειαζόμαστε. Κλείσανε, οι ίδιοι κλείσανε. Η περιφέρεια δηλαδή μας κάνει χάρη που ανοίγει τη σκεπαστή με 50 χιλιάρικα. Η περιφέρεια δεν την έκλεισε.
0: Εντάξει, θα γίνουν κάποιες αναγκαίες εργασίες, μπορεί να είναι 50-70 χιλιάρικα, κάπου εκεί.
1: Η περιφέρεια την έκλεισε και η περιφέρεια ζήτησε για τη μελέτη των 400.000 για να ανοίξει ξανά τη σκεπαστή. Και τώρα η περιφέρεια λέει ότι θα ανοίγει με 50. Γιατί? Γιατί πλησιάζουν εκλογές. Απλά πράγματα. Και θα βγουν μετά και εσύ ο ίδιος θα έχεις πει και θα πούνε wow! Κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Wow! Σας ανοίξαμε τη σκεπαστή. Wow! Σας ρίξαμε το πέταλο. Wow! Αγάπη μου wow! Το θυμάσαι ελληνικό.
0: Ναι.
1: Με τη μαυρούλα. Ε? Αγάπη μου wow! Θα σε παίρνω και εγώ να σου λέω τώρα. Λοιπόν. Μη μας παραμυθιάζετε. Μη μας πουλάτε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Όλοι. Έλεος πια. Έλεος. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε, να βγάλουμε τα μάτια μας και τα φωτερά μας. Να δούμε που θα μας πάει ο τεχνοκράτορας Λεμονής και ο τεχνοκράτορας να πούμε Κωστόπουλος και ο άλλος, ο παλέμαχος, πώς λέγεται, που μπλέξαμε με ταχυδράτορες. Για τον Τούρκο, ναι, ok, no comment. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για τον Τούρκο. Για τον Ολλανδό δεν το ξέρω τον άλλο. Ούτε και για αυτόν υπάρχουν πληροφορίες. Παλέμαχος, θεματοφύλακας. Αλλά όπα, wow, τεχνοκράτορες, πού. Ο νομικός, ναι, μπορεί να είναι τεχνοκράτορας. Ο υπεύθυνος ακαδημιών, τι τεχνοκράτορας είναι. Ή ο μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Από πού και πού είναι τεχνοκράτορες. Γνωρίζουμε τι εστί, κομεστά, οι τεχνοκράτορας. Τι λέμε ότι θέλουμε. Να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα προφίλ, αλλά με λογικά πλαίσια. Μην τρελαθούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Για χαρά.

0: Μάλιστα, ο Νίκος λέει, πέσελε στο Αντώνη, λέει που λέει μάγκα τον Μπάρο, λέει ότι ο Μπάρο στην παράτησε την ομάδα, λέει με χρέη και έπεσε εκείνη τη χρονιά η ομάδα. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό. Εντάξει, το προπονητικό ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και αυτοί ψάχνουν. Από ό,τι γνωρίζω, ότι ψάχνουν για γήπεδο. Ήδη είναι σε επαφές από ό,τι ξέρω. Για να βρουν γήπεδο, για να το έχουν για βοηθητικό της ομάδος. Το ψάχνουν πάρα πολύ και το κομμάτι αυτό. Γιατί εκ των πραγμάτων θα εγκαστούν να το κάνουν. Έτσι, θεωρώ ότι από ό,τι έχω μάθει, ότι μέσα στη χρονιά άμεσα θα κλείσουν γήπεδο για βοηθητικό. Και μέσα στα πλάνα τους μπορεί να ψαχτούν και για το χώρο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να βρεις ένα χώρο τόσο εύκολα. Η συμμαχία το ψάχνει 2 χρόνια, έψαχνόταν. Και δεν μπόρεσε να βρει ένα χρόνο που είχε χώρο και είχε και τα χρήματα να το κάνει. Έτσι. Εντάξει, πολλά. Μετά λέει το προνητικό του Μπάρου, λέει που έφτιαξε και πήλε, θα τον αφήσει, λέει, ανέφευγε. Τα άφησε, λέει, σε κανέναν, όχι, λέει. Επίσης, λέει, μας έριξε κατηγορία για χρήματα, λέει. Οπότε άκουσε, λέει, και το προνητικό και το λεωφορείο που πήγαν μόνο για φιγούρα. Εντάξει, είχε κάνει αυτό με το γήπεδο, ήταν μια σωστή κίνηση που έκανε τότε ο Γιώργος Μπάρλος. Και είναι ένα γήπεδο ερυθμωμένο αυτή τη στιγμή. Εγώ, δηλαδή, με αυτό το γήπεδο το έχω στο μυαλό μου σαν μια ιδέα. Δηλαδή, αν σε αυτό το γήπεδο επενδύσει, είναι ένα γήπεδο που μπορεί να δώσει μια λύση. Γιατί Παναχαϊκή θα ψαχτεί εκ των πραγμάτων τώρα να βρει βοηθητικό γήπεδο. Μαθαίνω ότι ήδη ψάχνονται. Ότι μέσα ραντεβού είναι και το θέμα του γήπεδου. Θέλει να κλείσει ένα γήπεδο να το έχει βοηθητικό. Δεν είναι εύκολο το αθλητικό κέντρο να γίνει μέσα σε κάποιους μήνες. Εντάξει, βήμα. Α, πάμε, λέω, θα δώσω μια γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Στράτης.
0: Έλα, Στράτη.
1: Ρε φίλε, πέρυσι τραβήξαμε το μαρτύριο. Έτσι, μαρτύριο. Είπαμε να έρθουν κάποιοι άνθρωποι. Είχε 2 επιλογές η διοίκηση της εθνικής μπροστά της. Εγώ ήμουν αντεμή και με τη μία, στην αρχή ήμουν με τον κύριο Παπαδόπουλο, μετά λίγο σκεφτόμουν λίγο τους Αμερικάνους, δεν είχα απαντήσει. Τι δώσανε στον κύριο Παπαδόπουλο, που ήμουν στην αρχή εγώ. Εγώ συμφωνώ. Η Παναχαϊκή 25 χρόνια υποφέρει. Αντί να δώσουμε μια πίστοση χρόνου στην ομάδα, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν στείλει 5, κάτσε να τελειώσω να μιλέ. Έχουν στείλει 5-6 πηγήματα δικαιωμάτους. Βγάζουν χωλή για τη διοίκηση. Χωλή βγάζουν για την καινούργια διοίκηση. Χωρίς να τους έχουμε δει. Χωρίς να έχουμε δει τις μεταγραφές. Χωρίς να έχουμε δει τον προπονητή. Τον τεχνοκράτη, χωρίς να έχουμε δει ποιοι παίκτες θα έρθουν και αν η ομάδα πάει για πρωτάθλημα και η ομάδα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, εμείς κάνουμε χωρί. Τώρα καταλαβαίνει ο υγιής σκεπτόμενος γνήσιος Παναχαϊκιώτης, γιατί η Παναχαϊκή είναι 25 χρόνια εκεί που είναι. Είναι αυτό που λέει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ότι στην Αθήνα γελάνε. Πώς να μην γελάνε με αυτά που ακούμε εδώ και 10 λεπτά. Και αυτά που ακούμε. Ήταν κάποια ντρόπη. Αποφάσισε η διοίκηση της Εθνικής που επέρυσι ήθελα να πάει στη μαμά και την έσυσε το μα και προχτές ο μαμάς και τους κακοφαίνεται. Γιατί βγάζουν χωλή. Χωλή. Αντί να πούνε να στηρίξουμε. Γι' αυτό λέω ότι εγώ είμαι με αυτόν που βάζει το ευρώ. Γι' αυτό λέω και ήμουν και με τον Παύλο και δοσιοπτικά με τον κύριο Παύλο κάποιος. Δικαιώμα του. Αλλά δεν μπορούμε, ρε φίλε, να βγάζουμε χωρί για δικαίωμα τους να λένε ότι δεν πάει να βγάλει χωρί χωρίς να τους ξέρεις, ρε φίλε. Κανένας. Δεν το έχει το δικαίωμα, ρε φίλε. Το να κάνω κριτική σε κάποιον, άμα έχω μπροστά μου κάποια δεδομένα. Δεν έχουμε δεδομένα. Άμα δεν είναι καλή, εδώ είμαστε, θα τους κρίνουμε. Και αν του χρόνου δεν πάρουν το πρωτάθλημα, ο πρώτος που να πω ότι έχω να αποτύχει. Αλλά είναι πράγματα αυτά εδώ και 10 λεπτά να ακούμε μηνύματα ηρωνίας και ηρωνικό πνεύμα. Και πέρυσι λέγαμε αν τα Χριστούγεννα η ομάδα κρατηθεί. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω. Κλείστε τα αυτιά σας, κλείστε τα παράθυρα, τις πόρτες. Καλά το πας στο έργο, ούτε μεταγραφές να πει να τις κάνεις όλες μαζί. Κι άσου να λένε. Η Πάτρα 25 χρόνια υποφέρει από χωλή. Και γι' αυτό είναι εδώ η Παναχαϊκή που είναι. Ρίξε αεροσβόλ να φύγουν όλα τα ζυζάνια και η Πάτρα να στηρίξει. Η Πάτρα να στηρίξει. Γιατί η Πάτρα αγαπάει την Παναχαϊκή. Οι οπαδοί της Παναχαϊκής δεν ζητάνε τίποτα. Ζητάνε να δουν την ομάδα της εκεί που τους αξίζει. Ούτε πως θα συγχωρήσουν κοιτάνε, ούτε πως θα καθίσουν στα γραφεία. Κανένας. Όλοι θέλουμε να δούμε την παραγωγή οπαδή εκεί που τσαξίζει. Την ακούσα σου να βγάλετε χωρί. Κλείστε τα αυτιά σου, κλείστε τα γραφεία και κράτα τα γραφεία με στεγανότητα. Μόνο έτσι η παραγωγή θα βγει το πρόγραμμα τη. Κάθε μέρα θα ακούς χωρί. Και αν τα καταφέρεις, θα σε χειροκροτήσουμε. Αν δεν τα καταφέρεις, θα σε αποδοκιμάσουμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ναι, δεν μένω ότι με Παπαδόπουλο δεν υπάρχουν στράτημα, δεν θα υπάρχουν πρόσβαση σε Παπαδόπουλο. Ξέχασε τα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν άτομα που θα επηρεάζουν Παπαδόπουλο. Το θεωρώ απίθαν να συμβεί. Νομίζω ότι θα κάνει τα ραντεβού του, θα κάνει τη δουλειά του και δεν θα έχει πολλά. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει πάει σε λίγα λόγια. Και αυτός και οι υπόλοιποι συνεργάτες του. Αυτός που σε ενδιαφέρει είναι τα έργα. Όλοι θα κρυθούν με πράξη την πορεία. Δεν μπορεί να κρίνεις κάποιον σε 24 ώρες. Όλοι θα κρυθούν στην πορεία. Είναι πολύ προώρο. Έτσι, πάρα πολύ προώρο το οτιδήποτε ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, να δούμε ποιοι παίχτες θα έρθουν, πώς θα οργανωθούν, τι θα κάνει στο πρωτάθλημα. Και κακά τα ψέματα για τον φιλαθλό. Ο φιλαθλός τον κρίνει με το τελικό αποτέλεσμα. Άρα τώρα έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά. Πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Λοιπόν, είμαστε και στην καρδιά του Μουντιάλ, στη Winmaster. Μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Winmaster. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να βρει.
0: Με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς

0: πολιτικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέκ.
15: Δεν είναι offside.
16: Το σούτ.

0: Η ομάδα θα έχει τα social, τους ανθρώπους των social, Νίκο, οι οποίοι θα κάνουν τις ανακοινώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα είναι και πολύ οργανωμένα τα πράγματα στο επικοινωνιακό κομμάτι από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να σου πω, ρε Αλέξη, να μου πολύ γκρίνια. Ο Στράτης τα είπε πάρα πολύ ωραία. Πάντα τα λέει έτσι. Κι άλλοι, πολύ γκρίνια. Ακόμα δεν τον είδαμε, λέει. Πώς το λέει? Αυτό τον βαπτίσαμε. Γκρίνια. Πήγαινε και ο φίλος μου, κύριο Αντωνάκης, ουάου, και μας θύμισε τη μαύρη, τη λέει εκεί. Τι ήταν το ουάου, τι ήταν αυτό? Να σου πω κάτι, είπε για τον άλλον, τον Μπάρλο, εντάξει. Ο Μπάρλος, θυμάσαι που είχε πάει να ζητήσει λεφτά από τον Δεσπότη και τον Σπαρή στη Μαγκούρα. Το έχεις υπόψη αυτό? Γιατί δεν
0: πάει τώρα όλα.
1: Αυτό εντάξει, εκείνο εντάξει, εκείνο εντάξει, όχι να λέμε. Κοίταξε να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι.
0: Τώρα δεν γυρίζουμε στον Μπάρλο.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Το αθλητικό κέντρο, είπαμε.
1: Το έφτιαξε αυτό, εντάξει. Αλλά πάω και ζητάω δανεικά από τον Δεσπότη. Άμα ήθελε να ζητήσει, μπορούσε να πάει να τον ζητήσει, να πάει να του κάνει ένα ευχέλιο, να πάει να του πει, ξέρει κάτι, Δεσπότη. Στην Πάτρα είσαι.
0: Είναι γνωστά αυτά και τότε.
1: Να σου τελειώσει, ωραία, γράμμα. Όπω φέρνει εδώ και κάνει στον Πολεμονισιακό τον Ταλάρα, τον Μιτσιά κτλ. Δω μας και εμάς έτσι να κάνουμε κάπως έτσι ωραία κτλ. Τώρα μπήκε μέσα και του ζητάει λεφτά για να κάνει. Άρα γιατί τι πρόεδρες και τους πάει να βγούμε τη μαγκούρα και είσαι το 100 να τον πιάσει για να τον πάει μέσα. Πάνε αυτά, τι θέλω να σου πω. Αυτά δεν τα έλεγες όμως. Κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Τώρα θα γυρίσω πίσω ο καθένα. Τώρα είναι αυτό το θέμα μου, τι έγινε τότε με προχές Μπάρλου.
1: Δεν
0: τώρα
1: δεν γυρίζω πίσω.
0: Τι κουβέντα έγινε για το γήπεδο Πάφη.
1: Αγάπη μου, αού και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτό είναι το Αντώνη τώρα. Ο καθένας κρίνει. Εντάξει, τα ουάου και δεν με απασχολεί μετά τα ουάου.
1: Εδώ υπάρχει πολύ γκρίνια. Πάσε να δούμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι από τότε που πήρανε, και πες ότι δεν την παίρνουν οι ανθρώπινοι. Α, και ερχόσαν οι Αμερικάνοι. Ή δεν ερχόσαν οι Αμερικάνοι. Ερχόταν ο άλλος με τα φάρμακα που είχε το Παναθηναϊκό. Πάλι θα λέγαμε ότι τον κοπρίτη δεν κάνει αλεύρι και κουβέντες, γιατί μπορεί να με κλείσεις. Τον θεωρούμε έτσι. Όχι, δηλαδή κανένας δεν μας αρέσει. Και τον άλλον που τον είχαμε 20 χρόνια που εγώ έβλεπα την ομάδα στην Άλφα Εθνική, άλλο ανέπεφτη και την ανέβαζε, τον έλεγε να πούμε πως τον έλεγε ο ακατανόμαστος. Που τον βλέπω και μιλάω. Μην ξεχνάς όμως ότι την είχε 20 χρόνια την ομάδα στην Εθνική. Τελικά στην Πάτρα δεν μας αρέσει κανένας. Και απορώ αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι σαν να έρθω εγώ να πάω σε μια πόλη, να είμαι επαγγελματίας και να μου αρέσει το ποδόσφαιρο και με αυτό να ζω κιόλας. Και να ακούω αυτά τα πράγματα. Θα το βάλω στα πόδια. Αντί να καλοδεχτούμε, να δούμε. Κάτσε να δούμε. Μετά να σου πω κάτι. Βγαίνεις εσύ τώρα. Λες λίγο, στο έχω πει αυτό, Αλέξη, είσαι καλός δημοσιογράφος, ωραίος, να λες ό,τι βγάζει ο τύπος εκεί της ομάδος, να τα λες. Μην το παραποιείς, γιατί τώρα ξέρεις πως
0: βγήκε. Ποιος τύπος?
1: Θα σου εξηγήσω. Θα σου πω. Είπες τώρα εσύ ότι για τα χρέη και τα λοιπά. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πρόσεξε, επήρανε μια ομάδα για να ανεβάσουν την ομάδα κτλ.
0: Είπα εγώ για τα χρέη.
1: Όταν θα
0: εγώ για τα χρέη, δεν είπα, δεν ξέρω τι σκέφτομαι.
1: Είμαι διακόπτης. Όταν θα τελειώσω, δεν αργεί. Όταν τελειώσω, να πάω να μιλήσω για εσάς. Όταν θα έρθουν τα χρέη, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν. Γιατί αν δεν δώσουν τα χρέη, και ειδικά ξέρουμε εμείς εδώ στην Πάτρα τι παθαίνουμε. Έτσι, ας τον Όφη, ας τα άλλους. Λοιπόν, θα σου κάνουν μείον τρεις και με την τρίτη. Μην το γίνετε τον Παναή. Θα σε δείξουν μέσω μια νυχτός. Λοιπόν, δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι. Τώρα έρχεσαι εσύ και τώρα και σε άκουσα και είπες κάτι, λες, δεν ξέρω κάπως για το χρέος, δεν έχουν...
0: Δεν είπα αυτό, με συγχωρείτε. Είπα ότι δεν έχουν πει οι άνθρωποι αν προτίθονται να βάλουν... Όπα, μην λέμε διάφορα πράγματα. Το ζητώ τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν τις προθέσεις του είναι να πληρώσουν μέσα στη χρονιά χρέη για τη Super League 2, θα το αφήσουν όταν η ομάδα ανέβει. Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα κάτι. Εσείς ξέρετε δηλαδή ότι αύριο το πρωί θα τακτοποιήσουν χρέη.
1: Σωστό το είπες. Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι να τακτοποιήσουν χρέη φέτος. Μπορεί να είναι πολιτική του στην πορεία να δώσουν χρέη.
1: Στα δικαστήρια είσαι ξύπνιος. Μπορεί να σου εξηγήσω. Ωραία τα λες. Αυτό είπες. Ο άλλος όμως που δεν το πιάνει καλά, ακούει χρέη και σου λέει δεν θα βάλει χρέη. Μην το αναφέρεις αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα δούμε τα χρέη.
0: Ο Αντώνης το είπε αυτό και το απάντησα.
1: Ο Αντώνης το είπε. Δεν είπε και για το νοάου αγάπη μου.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Καλωσορίζουμε τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, τα χρέη δεν είναι μέσα στον φετινό προϋπολογισμό.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Να δούμε τους ανθρώπους τι θα κάνουν. Μετά αρχίζουμε και λέμε ποιος είναι ο Γιώργης, ποιος είναι ο Ανδρέας. Κάτι είναι κι αυτός. Τότε αφού αυτοί δεν μας κάνουν, ας πάει ο Αντώνης, ας πάω εγώ, ας πάει κάποιος άλλος, να μπούμε στην ομάδα. Μεξί σου στέλνει ένας από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω κουραστεί να πούμε, όλο μηνύματα και τα διαβάζεις όλα μωρέ. 4-5. Γιατί δεν του λες, έβγα μια μέρα στο τηλέφωνο να σε ακούσουμε να δούμε ποιος είναι αυτό το παιδί ρε παιδί μου. Που σου στέλνει, μία σου λέει, τι να μία σου λέει τ' άλλο. Έχει και το κινητό, γράφει να πούμε. Εντάξει, καλά κάνει. Ένα μήνυμα, δύο. Και θα σου πω και κάτι. Είσαι δημοσιογράφος και κάνεις, ας πούμε, το ρεπορτάζ της Παναθηναϊκής. Λοιπόν, όποιο μήνυμα δεν σε συμφέρει, γιατί τώρα εγώ άμα πω μια άσχημη κουβέντα και, και καλά θα κάνεις, θα με κλείσεις. Γιατί δεν είναι έτσι, θα μιλήσουμε όμορφα και μορφωμένα κτλ. Λοιπόν, όταν βλέπεις κάτι που δεν είναι καλό και δεν είναι το συμφέρον, ας το να πάει στο λύκο, πέτα το. Ας λύστο. Εσύ τα διαβάζεις όλα. Δηλαδή και να πούνε τώρα δηλαδή, κάτι για τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω οτιδήποτε, που να μην είναι καλό θα το διαβάσεις. Όχι, μην τα διαβάζεις τα πονηρά μηνύματα και τέτοια. Είσαι ξύπνιος άνθρωπος. Τι τα διαβάζεις. Εδώ τώρα κοιτάμε να φέρουμε τους ανθρώπους αυτούς να κοιτάξουν την ομάδα, να μαζευτούμε, να πάρουμε και εμείς τα εισιτήριά μας και να πάμε να δούμε και να μην έχουμε εκείνο το χάλι πέρσι που τσακωνόμουν με όλες τις μανάδες των ποδοσφαιριστών. Δεν μου φταίγανε τίποτα να πάνω. Να πάω ήρεμα να δω το ποδόσφαιρο. Να πάρει και ο φίλος Μαντωνάκης τη μεγάλη σημαία που την έχει, που τη γυρίζει δεξιά και αριστερά, και να κάτσει και αυτός με τη σημαία του ήρεμα να δούμε. Και όχι να φωνάζουμε τώρα και να γυρίζουν οι μανάδες και να μας βρίζουν και με τα παιδιά τους και καλά είναι. Αυτό που πάσαμε πέρσι, γι' αυτό σου λέω.
0: Μα όντως οι άνθρωποι τώρα αναλάβαν, δηλαδή δεν μπορεί να τους κρίνει σε μια 24 ώρες.
1: Δεν τους κρίνω, αλλά ακόμα.
0: Όχι, ναι, είσαι σωστά. Κανένας δεν μπορεί να τους κρίνει σε 24 ώρες.
1: Όπως το είπε ο Στράτης. Εγώ τι θέλω. Εσύ είσαι δημοσιογράφος και κάνεις, ας πούμε, την αυτή της Παναχαγής. Λοιπόν, πάντα να έχεις έναν καλό λόγο να λες, αν μπουν κάτι μέσα στη διοίκηση, αυτοί οι κύριοι που αναλάβει, τότε να τον βγάλεις προς τα έξω. Κάτι που δεν έχουν πει, ούτε να αναφέρεις για χρέη. Άστα τα χρέη.
0: Μα δεν ανέφερα εγώ για χρέη, γι' αυτό είπατε. Δεν είναι αυτό το ζητημένο τα χρέη σήμερα.
1: Αυτό λέει σε ένα μήνυμα. Εσύ τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να διαβάσει τότε μηνύματα. Δηλαδή αυτό ο Πολύβιος στέλνει 10 μηνύματα την ημέρα. Δεν χρειάζεται να κάνει μπαμπαμπαμ γράφει. Πες του μια μέρα να πούμε. Έβγα να σε ακούσουμε και έξω, να σε ακούσουν και οι άλλοι φιλάθλοι. Όπως μίλησε ο Αντώνης, όπως μίλησε ο Στράτης, όπως μιλάω εγώ, όπως μιλάω ο Γιώργης. Να ακούσουμε να δούμε τι θέλει να πει και αυτό. Στέλνει ένα μήνυμα, μπλαπ, μπλουπ, μπλαπ, μπλουπ. Τι, πες ένα μήνυμα και σβήστα τα άλλα, πάρει στο λύκο. Γιατί αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Τώρα εμείς θέλουμε η ομάδα να προχωρήσει, να πάμε και εμείς να πάρουμε τα διαρκεία μας, να πάρουμε την ομάδα μας, ας πούμε εκεί πέρα, τα εισιτεάδουμε, τα φιλικά, να βοηθήσουμε. Αλλιώς άμα δεν μας αρέσουν, να μαζευτούν ένας από αυτούς δύο και να την πάρει. Εγώ αν είχα λεφτά, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχω. Εκείνα που μπορώ να προσφέρω, προσφέρω κάτι στην ομάδα, μέχρι εκεί. Εντάξει, και είναι και άλλοι που θέλουν να μπουν και τσάμπα, γιατί τους βλέπω εγώ τι είναι. Θέλουν να μπουν και τσάμπα, να πούμε. Και χωρίς σειρά και τα λοιπά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άστα θέλω που βάζουν 10 εκατομμύρια. Ποιος είναι ο Τούρκος, ποιος είναι ο Γάλλος, ποιος είναι αυτός. Μόλις ήρθαν εκείνοι, ποιος είναι εκείνος. Ο άλλος, ο άνθρωπος που είχε 20 χρόνια την ομάδα στην Αλφα Εθνική, ο ακατανόμαστος. Άισι, τι δεν αντέχουμε άλλα, δηλαδή κουραστήκαμε. Δεν έχουμε πει για έναν. Ο ακατανόμαστος, 20 χρόνια η ομάδα, είδαμε παιχνίδια. Και το, τι θυμάσαι, ό,τι τι έφερνε. Τους θυμάσαι τους άλλους που τους πήγαινε τα πορτοκάλια και είχαν πάθει κόψιμο τα παιδιά. Τους Ρουμάνους, τον Μπάνα και τα λοιπά που τους είχε μέσα στο ξενοδοχείο να πούμε στο Πορτορίο. Μιλάμε για παιχταράδες και είναι ακατανόμαστος. Τότε γι' αυτό να είμαστε και χάμω, όχι στη Β' στη Γ'. Να μην τη δώσουν για πουθενά, να διαλυθεί και να πάνε 5-10 λιχάμου να κάθονται να κοιτάνε την ομάδα. Αυτό έχω να πω, Αλέξη μου. Και εσύ, ό,τι είναι καλό, διάβαστο. Ό,τι είναι άσχημο, θα το βλέπεις. Είσαι ξύπνιος, μορφωμένος αυτός. Πέτα το να πάει στο λύκο και να λες ό,τι μπορείς καλύτερο. Όπως καλύτερο για την ομάδα. Όπως λες για τον Πανεγιάλη, δύο πράγματα, εντάξει, και αυτό είναι ιστορικό σωματείο. Να μην τρογόμαστε αλλά μεταξύ μας για μότο. Αυτή φαγωμάρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ.

0: ναι, αν είναι μέχρι το 7.30 λέει τώρα πάρτε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ, δυστυχώς λέει από ό,τι βλέπω, η νοοτροπία δεν αλλάζει με τίποτα. Μακάρι να καταφέρουν λέει, να την αλλάξουν και στα τηλέφωνα που σας παίρνουν λέει και στα social media. Νομίζουν λέει τα ξέρουν όλα. Ξέρουν τους παίχτες που θα πάρει η ομάδα. Ξέρουν σε ποια θέση θα τερματίσει η ομάδα. Ξέρουν ότι την αγροπολισία την έκανε η Νέα Δημοκρατία για τους ψήφους. Ξέρουν ότι ο προπονητής δεν κάνει και γενικώς γνωρίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Συμφωνώ 1000% με το τελευταίο τηλεφώνημα λέει και όπως είπατε λέει στο τέλος, σε αυτό ελπίζω ότι δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου το τι θέλουν οι φύλαθλοι όπως έγινε στο τέλος της συμμαχίας. Δημήτρη, είναι δεδομένο ότι δεν θα ακούσουν δηλαδή εξέτα. Αυτό να το έχεις σίγουρο. Είναι κάτι που το έχουν συζητήσει ήδη. Δεν πρόκειται να επηρεαστούν καθόλου από την εξέτα. Η νυν δείξε πρόκειται να επηρεαστεί καθόλου από την εξέτα. Έχει το προγραμματισμό της, έχει το πλάνο της, έχει το στόχο της και σε αυτό θα προχωρήσει. Έχει κάνει ήδη τις επιλογές των προσώπων και έτσι θα πάει. Αυτήν την ώρα. Εντάξει, καλό είναι να τους κρίνουμε αργότερα και με το αποτέλεσμα. Τώρα, να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο που είναι 48 ώρες σε μια δείξη είναι εντελώς άδικο. Έτσι, θα πρέπει να όλοι να έχουν υπομονή, να δουν τι θα κάνουν, πώς θα προχωρήσουν, το οργανωτικό τους πλάνο, το μεταγραφικό τους, τα πάντα. Αυτό θέλει κάποιο διάστημα υπομονή. Έτσι. Δεν είναι ότι πρέπει να δίνουν μέσα σε μία μέρα, πρέπει να βγάλουν 10 μεταγραφές, να πούν θα κάνουμε εκείνο το άλλο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια δείξη, η οποία δεν λέει πολλά. Δεν υπόσχεται, ναι, πολλά και δεν μιλάει πολύ. Μακάρι όλα αυτά τα δούμε σε έργα. Εμείς θα τους κρίνουμε με τις πράξεις τους. Δεν θα τους κρίνουμε στις προγραμματικές δηλώσεις τους. Με πράξεις. Το έργο τους θα τους κρίνουμε. Και το τι θα κάνει η ομάδα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα δεν τα. Να δεν είπε μια δήλωση, θα κρίνουν στο γήπεδο θα κρίνει. Το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πολύ σωστά λέει τα υποστράτη Αλέξη. Λέει ο κόσμο τη Πανεγαϊκή είναι χιλιάδε, λέει και όχι 4-5 άτομα που κάνουν αρνητικά σχόλια. Ναι, συμφωνώ Δημήτρη και εμένα μου έχουν πει πάρα πολλά άτομα. Δεν είναι ότι απλώ δεν θέλουν να βγαίνουν άτομα στο ράδιο. Είπα να βρούμε ότι δείξει, να του δούμε και όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μένα αυτό μου λες, μου το έχουν πει πολλοί. Δεν είναι 4-5 άτομα που μπορούν να δημιουργούν ότι είναι κάθετη του άρεσε την διαδίκηση. Ο κόσμος της Φανακής δεν είναι πάρα πολύ. Και ο κόσμος περιμένει. Βέβαια είναι επιφυλακτικός. Για οποιαδήποτε δείξη να αναλάβαινε. Έτσι. Ακόμη και κάποιοι που στηρίζουν την πλευρά των Αμερικάνων. Ακόμη και αυτοί να αναλάβαινε, ο κόσμος επιφυλακτικός ήταν. Γιατί θέλει να δει έργα. Λοιπόν, τι έχουμε, Γιώργη. Ναι, πάμε. Γιώργο Σωτηρόπουλο. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, άκουσα με μνημόνες και ο Στράτης νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, επειδή έχω ρεπό σήμερα και κάθομαι και ακούω να σου την αλήθεια. Είμαι λίγο χαλαρός. Και άκουσα το Στράτη με μνημόνες.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα το πρωί βρέθηκα με ένα φίλο, ο οποίος είχε εμπλακεί με την Παναχαϊκή παλιά. Όχι στο πρόσφατο παρελθόν. Και μου είπε αυτό ακριβώς που είπε ο Στράτης. Δηλαδή, ρε αδερφέ μου λέει συγγνώμη για να καταλάβω. Γιατί σκοτωνόντουσαν, μου λέει, και κανένα μήνα, αν θα την πάρουν οι Αμερικανοί, αν θα την πάρει ο Παπαδόπουλος, αν θα την πάρει ο εξωγήινος, ένας και άλλος. Αφού μου λέει όποιος και να την πάρει, γκρίνια θα υπάρχει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιο ένα διάστημα υπομονή, να δούμε πώς θα προχωρήσουν, τι θα φτιάξουν, πώς θα οργανωθούν, τι παίχτες θα έρθουν, στο γήπεδο.
1: Ποιο είναι το θέμα, ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα, θα γινόταν και άμα την έπαιρναν και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή επί προσωπικού, με την πλευρά του Γιούνιου του Παπαδόπουλου. Είναι αυτή η νοοτροπία. Να σου πω κάτι, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, με την επιφυλακτικότητα. Το ακούω εγώ αυτό με την επιφυλακτικότητα και είναι απολύτως λογικό. Όταν ο κόσμος Παναχαϊκής 23 χρόνια έχει καεί από το χυλό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λογικό είναι να αγχώνεται, λογικό είναι να κάνει δεύτερες σκέψεις και όλα αυτά. Είναι άλλο όμως να είσαι επιφυλακτικός, αδερφέ, και άλλο οτιδήποτε και να γίνεται, από οποιονδήποτε και να αναλαμβάνει, να είσαι στη γωνία να περιμένεις, να το λιθοβολήσεις και να το εκτελέσεις. Ξαναλέω. Και οι Ελληνοαμερικανοί να αναλάβαν την Παναχαϊκή, το ίδιο θα γινόταν σήμερα. Από διαφορετικούς τους ανθρώπους, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, για να μπούμε στο κλίμα. Που είναι επίσης σημαντικό για το τι βιώνει αυτή η ομάδα γενικότερα. Λοιπόν, πρόσεξε, Αλέξη. 2004-2005, Μουτζουρούλιας. 2005-2009, Μακρύς. 2009-2015, Κούγιας. 15-16, Τσιριμπής Παπαδάκης. 16-19, Συμμαχία Δρόσος. Πρόσεξε. 19-20 Καλογερόπουλος, 20-21 Μπάρλος και 21-25 Σταθάκη, σας τον Μπέλη και λυπή συγγενής. Ναι. 26 με δεν ξέρει και ο Θεός και η Παναγία τι, Γιούν και λυπή συγγενής. Λοιπόν, 23 χρόνια 8 αλλαγές διοικήσεων. Και εμείς τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πάει, τραβάει, τι πάει καλά στην Παναγία. Με αυτό εδώ τώρα που σου διάβασα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Η Παναγία το έχει αυτό το διοικητικό.
1: Και
0: όλοι απέτυχαν, έτσι. Δεν πέτυχε κανένας, έτσι.
1: Ναι, πρόσεξε, όλοι απέτυχαν, ναι, βέβαια, αλλά έρχομαι εδώ και λέω τώρα εγώ. Βασικά δεν λέω εγώ. Το είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος, που βρίσκεται μέσα στο My Way. Ότι λέει 23 χρόνια γίνεται αυτό. Προφανώς, οκ, λεφτά είναι διοικήσεις. Αλλά κάτσε ένα λεπτό, λέει η Ρεφιλέ. Καθίσε ένα λεπτό. Δεν γίνεται αυτή πάντα η από εδώ πλευρά του τραπεζιού. Κάτι γίνεται και συνολικά λάθος. Αυτό σου λέει και αν είναι όλοι ανίκανοι που πέρασαν. Ή αν ήμασταν κι εμείς ανίκανοι, άμα αποτύχουμε να είμαστε κι εμείς ανίκανοι. Δηλαδή τι να σου πω, αδερφέ μου, δηλαδή να γίνεται αυτό στην Παναχαϊκή, δηλαδή είναι μόνη ομάδα που να αποτυχάνουν όλες οι διοικήσεις. Τι γίνεται εκεί πέρα. Τι στο καλό γίνεται εκεί πέρα. Λέω, ας πούμε, τύπο Παπαδόπουλος που τώρα έρθει στην Πάτρα. Που κανένα δίμηνο, τρίμηνο έχει επαφές και τώρα ανέλαβε την ομάδα. Επίσης κάτι άλλο λέξη. Τώρα να λέει η διοίκηση ότι δεν θα ασχοληθεί με όλα αυτά που γίνονται στα social και όλα αυτά ή με τον κόσμο. Είναι καλά γιατί είναι εκτός όλων, δεν έχει ξεκινήσει η αγωνιστική. Κάτι ξεκίνησε στα παιχνίδια και θα δούμε μετά. Το λέω αυτό γιατί τώρα καλά το λένε. Όταν θα έχει δράση να τους δω.
0: Ναι, εντάξει, όλοι θα κρυθούν στην πορεία και είναι πολύ νωρίς. Θα δούμε πώς θα οργανωθούν, τι κινήσεις θα γίνουν. Έτσι, που χρειάζονται κάποιες μέρες υπομονή. Ακόμη ψάχνουν τα άτομα, τους συνεργάτες, το πώς θα πατήσουν, το πώς θα προχωρήσουν. Είναι πολύ πρόωρο να κρίνω κάποιον. Όλοι πρέπει να έχουν υπομονή. Να δούμε πώς, τι θα δείξουν, τι εικόνα θα παρουσιάσουν μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Μετά είναι το αγωνιστικό. Βήμα-βήμα. Έχουμε ολόκληρο χειμώνα μπροστά να κρίνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, μέσα στο καλοκαίρι για την Παναχαϊκή, όπως και το περσινό αλλά και το φετινό, είναι δύσκολα καλοκαίρια. Τι εννοώ. Όπως πέρυσι η Ραστινική είχε να διαχειριστεί μόνη της, αφού δεν βρήκε άνθρωπο, ένα τεράστιο όγκο πραγμάτων, είτε αφορά αγωνιστικό σχεδιασμό, είτε οργανωτικό κτλ. Κτλ. Έτσι και η πλευρά Παπαδόπουλου, Γκιούν Παπαδόπουλου, τέλος πάντων βάλτε όπως θέλετε πείτε τέλος πάντων αυτή την κατάσταση, γιατί θα μπλεχτούμε τώρα με τόσα άτομα, έχει επίσης να διαχειριστεί καταστάσεις πολύ δύσκολες. Θα πει κάποιος το κλασικό, μα τα ήξερε. Ναι, χαίρομαι πολύ, όλοι τα ξέρουν. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπες στη διαδικασία, είναι στο διατάφτα που λέμε και τα βλέπεις και τα αντιμετωπίζεις. Και πάμε τώρα στο άλλο. Είναι δυνατόν να ανακοινώνονται παίχτες που σωστά δεν ανακοινώνονται όταν δεν έχεις ακόμα κλείσει πώς θα στελεχωθείς.
0: Όχι, δεν ούτε καν θα υπάρξει ανακοίνωση.
1: Μιλάμε για ένα επιτελείο το οποίο
0: ούτε
1: δεν
0: καν θα ανακοινώσουν παίχτη.
1: Μιλάμε για επιτελείο υποκατασκευή, εντάξει. Λοιπόν, επειδή κινούμαστε και πάνω εδώ, τώρα να πούμε τα ονόματα που έχουν συμφωνήσει προφορικά. Παίχτε, τι θα αλλάξει, θα πανηγυρίσει κανένα. Μάλλον να το πω ανάποδα, να δώσουμε έτσι και είδηση. Να πούμε ποιο δεν παίζει, α πούμε ο Τσελεπίδης δεν παίζει γιατί έχει συμφωνήσει με τον Πύργο εδώ και μέρα.
0: Ναι, ο Τσελεπίδης δεν παίζει, όχι, εγώ θα ξέρω.
1: Να πούμε ποιο δεν παίζει. Ναι. Το παιδί έχει συμφωνήσει με τον Πύργο. Κατά 99% θα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει, ας πούμε. Μην πούμε τώρα ποιο θα έρθει.
0: Ναι, ναι. Ο Τσελεπίδης, δηλαδή, από ό,τι ξέρω και εγώ, δύσκολο δεν θα είναι στο ρόλο.
1: Τώρα να μπούμε σε αυτή τη λογική από τώρα δεν έχει νόημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, οκ, λίγο ηρεμία. Να δούμε πώς θα γίνει. Τι θα γίνει. Και εδώ είμαστε, τα κατακεραυνώσουμε όλα μακριά. Και εσείς από εκεί και εγώ από εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τι τρέλα, τι παράνοια είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, πολλοί θεωρούσαν ότι σήμερα Παναχαϊκή θα άρχισαν να κάνουν μεταγραφές, ότι θα μαθαίνουμε εκεί. Δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει.
1: Τι λέτε αλήθεια.
0: Ούτε καν θα το κάνουν αυτό.
1: Μπα.
0: Την άλλη Δευτέρα, από την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Κλείνω τους παίκτες.
1: Να σου πω κάτι. Και να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα αυτή σου λέω. Γιατί αυτά στο ποδόσφαιρο αλλάζουν να λέξεις. Μπορεί να λένε έτσι και αύριο να πούνε κάτι άλλο. Αλλάζουν αυτό στο ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει δηλαδή. Πήραμε το πρωτάθλημα. Τι θα αλλάξει ρε παιδί μου. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Θα στελεχωθεί πρώτα το επιτελείο που είναι υποκατασκευή.
0: Μα αυτό κάνω, αυτό κάνω. Κάθε μέρα έχει πάρα πολλά ραντεβού να στελεχώσει.
1: Αυτό που θα κάνει η προπόνηση η ομάδα που είναι επίσης το πιο βασικό. Αυτά είναι τα θέματα. Και μετά παίχτες έρχονται, εδώ είναι. Παναχαϊκή μετά στο σχεδιασμό του αγωνιστικού έχει ένα δύσκολο δρόμο. Ποιος είναι αυτός, να πληρώσει μια υπεραξία. Τι εννοώ υπεραξία. Να πάρει ένα παίχτη, όνομα, που θα πληρωθεί αδρά και ίσως να μην ταξίζει και αυτά τα λεφτά αγωνιστικά για να προσελκύσει τους υπόλοιπους. Έτσι γίνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, όχι στην Παναχαϊκή, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πόσο μάλλον στην Παναχαϊκή που καλείται να αποδείξει ότι κάτι θα αλλάξει. Το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μάλιστα. Και αυτό σημαντικό να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει κακό όνομα η Παναχαϊκή. Καλό όνομα σαν ομάδα, κακό όνομα σαν αφορά τα οικονομικά της. Άρα λοιπόν η παρούσα διοίκηση, όπως και άλλη διοίκηση αναλάμβανε, αυτά ισχύουν για όλες τις διοικήσεις, πρέπει να πληρώσει υπεραξία για να τραβήξει τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν το κάνει αυτό, θα πάει να πάρει εμένα μετά. Άλλο κομμάτι μετά. Κάποιοι από τους υπάρχοντες του ρόστερ ζητάνε τρέλες. Ζητάνε τρέλες. Και είμαι θέση να τον ορίζω. Γιατί ζητάνε τρέλες? Γιατί ακούνε ένα νέο καθεστώς, ακούνε οικονομική ευρωστία, αυτά είναι τα λάθη τώρα τα επικοινωνιακά. Και τσουπ, έρχονται όλα. Πληρώστε με. Όχι πληρώστε με να πληρωθώ. Πληρώστε με για υπεραξία, αυτό που λέω. Αν είσαι η ομάδα που σώθηκε πέρυσι τελευταία αγωνιστική, πώς σώθηκε? Αλλά πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας στη θέση του, νομίζω.
0: Είναι δεδομένο ότι εντάξει, κάποιοι ποδοσφαιριστές ήταν κάποια νούμερα. Το είπα και νωρίτερα, γιατί όλα τα λεφτά θα δοθούν καλά χρήματα. Δεν θα γίνουν όμως και σπατάλες υπερβολικές. Δεν δηλαδή, μπορεί να έρθει έτσι ότι θα πει ένα τρελό νούμερο και του πούνε ναι, έλα. Όχι, δεν θα γίνει.
1: Να πάω να πληρώσω και να δώσω, τώρα να μιλήσω και με ποσά έτσι λίγο καφενιακά, αλλά να μπούμε στο κλίμα. Το να δώσω 50 για να πάρω παίχτη β' εθνικής και ας είναι ψηλό στα τελειώματά του, θα το κάνω. Όχι όμως, ρε φίλε, να δώσω 40 π.χ. για παίχτη από το περσινό ρόστερ που σώθηκα τελευταία αγωνιστική. Εγώ, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, Γιώργος. Αν το κάνει η Παναχαϊκή και θέλει να τα πετάει τα λεφτά, θα πετάξει. Με συγχωρείς πολύ. Επίσης, επειδή στην πιάτσα είμαστε, όπως είμαι εγώ, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, ειδικά αυτοί τώρα, αυτοί που πήραν την Παναχαϊκή, παρά είναι στην πιάτσα. Στη μανατζερική, έτσι, παρά είναι στην πιάτσα. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει παίχτης και να πει, π.χ. θέλω τόσα, γιατί έχω πρόταση από τη Super League 2. Ποια Super League 2? Μαθαίνουμε την επόμενη, το επόμενο δεκάλεπτο που λέει ο λόγος, αν έχει πρόταση από τη Super League 2. Όχι η ψήφαξη, κατάλαβες. Και πόσα σου δίνει αυτή η Super League 2. Αυτά τώρα γιατί τα λέω, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι έτσι απλό. Παναχαϊκή είναι σε δύσκολη φάση. Για να πάει σε εύκολη φάση θέλει πολλή δουλειά. Και η δουλειά γίνεται τώρα. Γι' αυτό τώρα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις παιχτών και όλα αυτά. Τώρα γίνεται δουλειά για αυτά. Για να μπει η ομάδα σε σειρά και να έρθει σε κατάσταση να κάνει μετά τις ανακοινώσεις και όλα αυτά. Αυτά είναι τα βασικά παιδιά ζητήματα της ομάδας. Όλα τα άλλα τώρα είναι αερολογίες. Στο διατάφτα δηλαδή αυτά ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει το μάνατζερ της Παναχαϊκής. Δεν ενδιαφέρει τι θα πει, τι θα πω εγώ, τι λες εσύ, τι λένε οι υπόλοιποι στο ράδιο. Δεν τους νοιάζει αυτό. Τους νοιάζει πώς θα λύσουν όλα αυτά που σου είπα, που είναι βασικά.
0: Δεδομένου ότι τους απασχολούν αυτή τη στιγμή τα θέματα που έχουν βάλει σε προτεραιότητα, μα και με αυτά ασχολούνται. Δεν ασχολούνται με... και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν, είτε και αποφεύγουν και τα μεγάλα λόγια, δεν ανοίγονται και νομίζω ότι αν έχω καταλάβει καλά έτσι θα πάει και όλη χρονιά. Δηλαδή ξέρω ότι αυτή η εβδομάδα για το θέτει εντολή μακριά από δηλώσεις, λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Πρέπει να υπάρχει δουλειά μπροστά.
1: Αυτό είναι το πρώτο και το σωστό. Από εκεί και πέρα τώρα. Το κομβικό και το στοίχημα είναι να το κρατήσεις τόσο όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορείς. Να το δούμε. Καλούν να το αποδείξουν οι άνθρωποι. Γιατί σου ξαναλέω τώρα καλά είναι. Μετά που θα μπουν τα αποτελέσματα, τα παιχνίδια, ο χαμός, αυτός ξέρει την περιέργεια ατμόσφαιρα, εκεί θα δείξει αν αυτό θα διατηρηθεί. Εκεί είναι το δύσκολο. Τώρα δεν είναι δύσκολο. Λέξει τώρα πας πορεύεσαι. Δεν τρέχει τίποτα. Εκεί να τους δω σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, έτσι. Κάτι σημαντικό για να το αποσαφηνίσουμε. Εγώ είμαι από τους πρώτους ανθρώπους που πέρυσι έχω κάνει τρελή κριτική στην Πάχα. Είναι γνωστό αυτό. Θα τα γραφώ μενά μου και από αυτά που έχω πει και σε έναν κατακαιρίσιο. Πήρε την απόφαση λοιπόν η επενδυτική αυτή ομάδα να κρατήσει τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί ουσιαστικά τους ίδιους κρατάει. Δεν έχει κάνει καμία αλλαγή όσον αφορά τη στελέχωση.
0: Όσοι ήσαν πέρυσι από την Πάτρα, έτσι.
1: Και να αναβαθμίσει κιόλα. Εγώ λέω το εξής απλό. Ωραία. Πλέον δίνεται μια ευκαιρία στους ανθρώπους να κρυφθούν κι αυτοί με βάση μια κανονικότητα. Δηλαδή το ότι πήρε κάποιος μια θέση δεν σημαίνει ότι την παντρεύτηκε και πάει. Κρίνονται όλοι παιδιά.
0: Από την πρώτη μέρα.
1: Οπότε ψυχραιμία. Κρίνονται από την πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται τρέλα. Και ο Αντωνόπουλος θα κρυφθεί από την πρώτη μέρα πλέον. Με κανονικό ρόστερ. Όχι με ακαδημιών. Τα λέμε καλά.
0: Βεβαίως.
1: Του δίνεται μια ευκαιρία του ανθρώπου να την αρπάξει, μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει μαζί με την ομάδα, αλλά γι' αυτός κρίνεται. Και ο Φίλιππας κρίνεται σε αυτό το πόσο δύσκολο. Και ο Κόφας
0: το ίδιο. Το ίδιο.
1: Όλοι θα κρυφθούν. Του δίνεται ευκαιρία, προσέξτε. Του δίνεται ευκαιρία από τους ανθρώπους αυτούς γιατί. Επειδή παιδιά κάναμε κουβέντα και τα ρωτήσαμε αυτά. Δηλαδή αυτά που όλα που κουβεντιάζουμε, εγώ το ρώτησα αυτό. Ρώτησα ευθέως. Πώς πήρατε την απόφαση. Και μου απαντήθηκε πολύ ειλικρινά και τίμια. Ότι δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους οι οποίοι πέρυσι κράτησαν την ομάδα του Δανή με τα 1000 προβλήματα. Ιδού η Ρούδος, ιδού και το πείδημα. Ναι. Ελάτε, δουλέψτε. Σε μια κανονικότητα. Και κρίνεστε πλέον. Δηλαδή, συγγνώμη, πιστεύει ένας από εσάς, ρε παιδιά που ακούτε, ότι δεν είχε προπονητή ο Παπαδόπουλος να φέρει.
0: Ναι.
1: Απλό ερώτημα. Mm. Ό,τι ώρα ήθελε τον έφερνε.
0: Μάλιστα, θα δούμε τώρα.
1: Όλοι θα κρυφθούν, αδερφέ.
0: Όλοι ακριβώς.
1: Αυτό το λέω και αυτό ξέρεις για να καταλάβουμε λίγο τι και πώς.
0: Ναι, και ουσιαστικά είναι σωστό αυτό, γιατί και πλευρά του...
1: Ο Κωστόπουλος ήρθε, ρε παιδιά, τη μάνατερ, δεν είναι δίκης. Ξέρετε τι σημαίνει το τη μάνατερ. Να το πω κι αλλιώς. Mm. Ο Γκιούν, ο Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί δεν πρέπει να έχουν ένα δικό τους άνθρωπο στα αποδυτήρια. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή στο μυαλό μας. Δηλαδή έλεος. Όποια διοίκηση και να ήταν, δεν βάζει ένα δικό της παιδιά μέσα στα πολιτήρια. Όλες οι διοικήσεις του πλανήτη Γης, από το Champions League στο γάμα τοπικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι διοικητικός τέλεχος. Και εγώ να αναλάβω την Παναχαϊκή, θα βάζει ένα δικό μου στα πολιτήρια. Πώς να το πω, λαϊκάρε, φίλα, το καταλάβει ο κόσμος.
0: Και δεδομένου και ότι από ό,τι είμαι ο κ. Κωστόπουλος είναι στα γραφεία επί καθημερινής βάσης πλέον. Είναι καθημερινά στο γραφείο.
1: Ναι,
0: εντάξει, είναι από την Καπιτανία βεβαίως, είναι καθημερινά στα γραφεία.
1: Ανέλαβε αυτό το πόστο. Ναι. Τώρα, αν κάνει ο άνθρωπος για αυτό το πόστο, έχει ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω αν θα απαντήσω. Θα φανεί και αυτό.
0: Αλλά θα κρυθεί
1: και αυτό. Δεν ασκεί διοίκηση. Δεν ασκεί διοίκηση. Γιώργος Μακροσέργιος. Άλλα και έχω ακούσει και γι' αυτόν. Επειδή πάλι δεν ξέρουν όσοι σχολιάζουν. Και τυχαίνει να έχω και σχέση με τον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια. Το παλικάρι αυτό είναι γνώση βήτα και τη γάμα εθνική. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Ξέρει τη βήτα και τη γάμα εθνική, όσο δεν την ξέρω ούτε εγώ ούτε κανένα μα. Αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή. Αυτή είναι η δουλειά του. Ούτε ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν την ξέρει τόσο αυτή την κατηγορία. Και στο υπογράφο. Δεν την ξέρει ο Τάσος την κατηγορία, παιδιά. Ο Τάσος ασχολείται με το υψηλότερο επίπεδο. Τη βήτα και τη γάμα εθνική, όσο την ξέρει ο Γιώργος Μακροσέργιος, δεν την ξέρει άλλο. Αν θα πετύχει, δεν ξέρω. Τώρα τα κάνει θάλασσα. Άλλο αυτό. Αλλά μην λέμε ότι θέλουμε συνέχεια. Γιατί το παιδί συνεργαζόταν με γραφείο εκπροσώπησης και ειδικευόταν σε αυτή την κατηγορία τη Β. Η Παναχαϊκή είναι γάμα, φανταστείτε. Δηλαδή έχει εικόνα και τη Β. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ παράλογος, Αλέξη, τι να σου πω.
0: Όχι, έτσι είναι, Γιώργο μου, έτσι ακριβώς είναι. Υπομονή, όλοι θα κρυθούν, όλοι δουλεύουν για να κρυθούν από τον κόσμο όπως πρέπει. Μακάρι να πετύχουν, αυτό δεν περιμένει ο κόσμος.
1: Και να σου πω και κάτι. Το να αποτύχουν είναι το αυτό που συγκεντρώνει πάντα τις περισσότερες πιθανότητες στην Παναχαϊκή. Άκουσες πριν τι έγινε με την που απαριθμίσαμε την διοίκηση. Και αν πετύχουν θα είναι μια έκπληξη, οπότε θα το δούμε. Χωρίς να θέλω να προεξοφλήσω τα κάνουν οι άνθρωποι. Συνήθως στην Παναχαϊκή όλοι αποτυχάνουν 23 χρόνια. Ναι. Θα δούμε και αυτούς θα γίνει. Αποτύχουν, ωραία, και άμα αποτύχουν, γιατί άλλοι τι έκανα. Δηλαδή, εντάξει, θα το διακομωδήσω και λίγο. Απλά παιδιά, εγώ ως εξωτερικός εντελώς παράγοντας και από εδώ πάνω που τα βλέπω τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, λίγο ηρεμία. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Και όλοι κρίνονται. Από την πρώτη μέρα. Αυτοί που εννοώ κρίνονται από τη διοίκηση, αυτοί που τοποθετήθηκαν στα κέρια πόστα. Αυτό εννοώ.
0: Άστε. Υπομονή, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Γιώργη, κάθε μέρα.
1: Ναι, ρε φίλε, υπομονή.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Υπομονή και ψυχραιμία.
0: Λοιπόν. Οκ, σε ελευθερώνω, γιατί έχεις και δουλειά που την γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, και επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία ήδη που την ξεκίνησαν κάποιοι και μου μεταφέρθηκε. Παιδιά, εγώ εδώ είμαι πάνω, δουλεύω στο Μόνο Μπάλα και να σας ανακοινώσω ότι από 1η Ιουλίου θα είμαι και στη Live Sport την εφημερίδα. Αλλά τα άλλα που κάποιοι καλοθελητές βγάλατε δεν ξέρω πώς βγήκαν. Λέω και αυτό γιατί κυκλοφόρησε και με πήραν. Έλα να λαμβάνεις. Και να λαμβάνω, ρε παιδιά.
0: Από ό,τι ξέρω,
1: όχι,
0: Γιώργο.
1: Το
0: από
1: λέω και αυτό να το
0: αποσταθμίσω. Ναι, γιατί εγώ ενημερώθηκα ότι θα υπάρχει μια ομάδα που θα ασχολείται με τα social, χωρίς να έχει τον κλασικό εκπρόσωπο τύπου, και θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα από τους ανθρώπους που αφού είναι και γάμα τι κατηγορία.
1: Αυτό το λέω. Ναι. Ξαναλέω, επειδή μου μεταφέρθηκε ήδη από αρκετούς. Δεν ξέρω πώς προκύπτει. Δεν ξέρω ποιοι καλοθελητές το βγάζουν. Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Μόνο Μπάλα από 1η του μήνα και στη Live από την εφημερίδα. Έτσι. Δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Το λέω και αυτό για να τελειώνουμε αυτό το παραμύθι. Αν ποτέ με ενοχλήσει κανένας, εδώ θα μας το μάθετε. Σήμερα που μιλάμε, παιδιά, 29 προς 30 δεν με έχει ενοχλήσει κανένας άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Μην βγάζουμε και λέμε πάλι μπαρούφες.
0: Ναι. Ωραία, Γιώργο. Έγινε. Τα λέμε. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημιστώ τώρα και με ερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Λέει ο Νίκος εδώ, Αλέξη, λέει, πες του τα χρέη, λέει, είναι να τα πληρώσουν του χρόνου, λέει. Ναι, Νίκο, το αυτό το είπα και εγώ. Δεν υπάρχουν χρέη αυτή τη στιγμή. Αν τώρα δεν ξέρω και οι άνθρωποι τι σκέφτονται. Αν θα τα σκέφτονται να ξεκινήσουν διακανονισμούς αργότερα ή αν θα τα αφήσουν, είναι δικό του θέμα. Τα χρέη φέτος δεν απασχολούν. Αυτό απασχολεί το budget. Τα χρέη τα έχουν ψάξει τόσο καλά. Ήδη τα γνωρίζουν μέχρι το τελευταίο ευρώ πλέον. Γνωρίζουν παντού που χρωστάει η Παναγία. Το έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα των χρεών. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για τα χρέη. Σχεδόν όλα. Άρα τα χρέη δεν είναι κάτι που τους απασχολεί σήμερα. Τα χρέη είναι πολιτικά δικιά τους. Αν θα αρχίσουν μετά τα Χριστούγεννα να κάνουν διακανονισμούς με κάποιους, και ο Σταθάκης και οι Αμερικάνοι, τότε ξεκίνησαν το Φεβρουάριο-Μάρτιο, όταν η ομάδα ήταν πρώτη, τότε ξεκίνησαν να κάνουν διακανονισμούς. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί έχουν να ρίξουν άλλα χρήματα, να δώσουν, να οργανώσουν για τα γραφεία τους, να δώσουν για μεταγραφές, να δώσουν για τα γήπεδα. Προέχουν άλλα αυτή. Το τι, πώς θα σχεδιάσουν στην πορεία το θέμα των χρεών είναι κάτι που απασχολεί τους ίδιους. Και θα το δούμε στην πορεία. Βεβαίως δεν είναι ένα θέμα που απασχολούν σήμερα τα χρέη. Αυτό είναι γεγονός, Νίκο. Δεν το συζητάμε. Ο Μπιλ λέει, μάθε λέει και αυτό, Αλέξη, λέει, τη World Card λέει θα τη δώσουν αύριο στην Αχαγιά 82, λέει, και όχι στην Παναχαϊκή. Εδώ είμαστε, λέει, και θα το δεις αύριο που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα, πια το δούμε. Στην Αχαγιά μαθαίνω και εκεί είναι πολύ αισιόδοξη. Αυτό το μαθαίνω. Μπιλ, θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Με τη World Card εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, γιατί με αυτά που έχω δει δεν είμαι καθόλου σίγουρος ποια είναι τα κριτήρια τελικά που σου δίνει τη World Card. Οπότε περιμένω αύριο, έτσι. Λέει, ωραία ιδέα πάντως έριξες. Λέει, ας πάνε, λέει, στον Πάρο να μιλήσει μαζί του, λέει, για το προπονητικό. Με ένα σημάσμα γίνεται η δουλειά από αποδυτήρια, γυμναστήριο. Νομίζω ότι υπάρχουν ήδη εκεί. Απλώς πρέπει να κόψει τα χορτάρια και έχουν φτάσει, λέει, στο Θεό. Εντάξει, ψάχνουν για γήπεδο. Στο λέει Θεός Βασίλη και δημόσια ότι ψάχνουν για γήπεδο. Έτσι, ψάχνουν για γήπεδο αυτή τη στιγμή. Για να λύσουν το προπονητικό, το θέμα των προπονήσεων. Ο Γιώργος λέει, θα ξαναγίνει μεγάλη, λέει, Παναχαϊκή. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει, ο Στρατής θα είπε πολύ ωραία, λέει, όπως λέει και ο Σωτηρόπουλος. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος μοιρώνει τώρα ότι εκεί δεν παίζει, λέει, για προπονητικό, λέει, υπάρχει μπέρδεμα, λέει, γραφειοκρατικό. Ναι, υπάρχουν θέματα και με τον ιδιοκτήτη εκεί. Ναι, ψάχνουν για, δεν ξέρω ποιο χώρο ψάχνουν, έτσι, ψάχνουν, ότι ψάχνουν για γήπεδο, ψάχνουν. Να κλείσουν συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μαρίνος λέει ότι κάντε όλη υπομονή και να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Λέει, φίλατε, πιστεύω ότι όταν ανακοινωθεί το ρόστερ θα βγάλουμε συμπεράσματα. Όσο για το γήπεδικό, λέει, τα χρέη και το προπονητικό θα πρέπει να το δρομολογήσει η νέα διοίκηση. Βεβαίως θα το δρομολογήσει η νέα διοίκηση. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Σε παίρνω τηλέφωνο από το Αρκαλοχώρι.
0: Έχεις φτάσει στο Αρκαλοχώρι.
1: Ναι. Πάνω εδώ τις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τέλος πάντων, επειδή η ζωή προχωράει, άκουσα και τον Νάκη που βγήκε και μιλάει, όλα αυτά που ακούγονται και γύρω από την Παναχαϊκή, προφανώς είναι ένα μεγάλο αυτά 23 χρόνια. Ένα μεγάλο γιατί που υπάρχει στα χείλη όλων των πατρινών. Γιατί η ομάδα μας να μην μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση. Γιατί τόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα που είναι τροχοπέδι κάθε χρονιά στο να περιμένουμε για κάτι καλύτερο. Να είσαι δηλαδή 23 χρόνια έξω από τη μεγάλη κατηγορία, εκεί που δικαιωματικά έπρεπε να είναι η θέση. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον Απόλλωνα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο μέγεθος, άλλο άθλημα, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ένα πράγμα πήρα να πω, ότι χάρηκα ιδιαίτερα, αν και δεν βρίσκομαι στην Πάτρα, που άκουσα ότι ο Απόλλωνας ξεκινάει τη συνεργασία του με τον Dirk Bauermann.
0: Μεγάλη κίνηση.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και προφανώς ο στόχος δεν είναι όμως όσον αφορά αν θα ανέβει ή όχι. Γιατί πάντα μερικές φορές λες στη ζωή, εγώ πρέπει να φτιάχνω ομάδα να κερδίζω και τις άλλες περιοχές. Να κερδίζω και τον Καστελόκαμπο, να κερδίζω και την Ομοσπονδία, να κερδίζω και διαιτητές, να κερδίζω και τέτοια. Είναι πολλά πράγματα στη μέση. Όμως, σαν επιλογή αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη επιλογή στρατηγικής που έχει να κάνει, που έκανε η διοίκηση με την πρόσληψη του Dirk Bauermann. Είναι μεγάλη υπόθεση και για την πόλη μας και για το μπάσκετ και για όλα. Πιστεύω, έτσι υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο και με την κατάλληλη στελέχωση και την εμπειρία που έχει ο Bauermann, νομίζω ότι εφέτος θα είναι πολύ πιο καλύτερη χρονιά και όταν αφορά το βασικό στόχο να φύγουμε γρήγορα από αυτή την κατάρα στη Β' Εθνική. Αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι ξεκινάει καλά ο Βόλος. Φέτος ξεκινάει καλά με μια μεγάλη κίνηση για τον πάγκο που δείχνει πλέον και τις διαθέσεις του για τη νέα περίοδο.
1: Βεβαίως,
0: και νομίζω ότι θα φτιάξει μια αθλητική ομάδα εντελώς διαφορετική τώρα από αυτή που είχε φέτος, γιατί όντως πρέπει να αλλάξει το ρόστερ του για να είναι από πρωταγωνιστής.
1: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Το ρόστερ αυτό είναι που θα φτιαχτεί θα είναι τόσο ανταγωνιστικό που θα μπορείς να ξεπερνάς και τις όποιες δυσκολίες έξω από τις τέσσερις γραμμές. Που ελπίζω να μην υπάρξουν δυσκολίες, γιατί εμείς λέμε πάντα στο F αγωνίζεστε και ο καλύτερος που είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές να κερδίζει. Και αν δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Εδώ είμαστε, θα παλέψουμε να φτιάξουμε, να παίξουν νέα Πατρινόπουλα, πραγματικά παιδιά Πατρινόπουλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή υλικό και στην πιο κάτω ομάδα, στην Απολωνιάδα, παιδιά τα οποία είναι, αν προσεχτούν λίγο, έχουν πολύ λαμπρή καριέρα να κάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι με ηρεμία πλέον θα μπορεί να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα στον Απόλλωνα. Είναι σημαντικό, το πιστώνουμε στη διοίκηση και προχωράμε. Και πάλι ξαναλέω, απάντηση σε όλα αυτά που γίνανε όσον αφορά τις wild card και όλο αυτό το πράγμα, θα είναι το να πάει οποιοδήποτε απολωνιστής πατρινός να πάει να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας. Αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση. Ούτε βρυσές ούτε τίποτα. Αυτά.
0: Έγινε Νίκο μου.
1: Εντάξει,
0: καλές διακοπές, καλά περνάς.
1: Καλή
0: περνάς.
1: Συνέχεια, να είσαι καλά
0: καλό,
1: και εσύ.
0: Καλό βράδυ. Έγινε. Λοιπόν, Αντώνης, λέγω, έκανα τρεις αποτήσεις. Πρώτον, λέγεται το σχόλιο ότι το δικό σου με τους τεχνοκράτες. Η δεύτερη ήταν το προπονητικό του Μπάρλο και η τρίτη ο σχετισμός μεταξύ σκεπαστής και πολιτικού κέρδους. Λέει, όλα τα άλλα λόγια που βάλαν στο στόμα μου κάποιοι προβοσκίδα, λέει, εγώ λέει, φαντάζεσαι δεν είμαι. Μάλιστα. Δεν είπαν τώρα, δεν νομίζω ότι. Απλά τώρα μιλάς για γκρίνια. Αντώνη, δεν νομίζω ότι βάλαν λόγια στο στόμα σου. Είναι. Λοιπόν, ο Τζον λέει, ας έρθουν λέει, στο δρέπαν λέει, για προπονητικό που είναι ωραίο και μεγάλο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω που θα σκεφτούν. Ψάχνουν για γήπεδο, αυτό είναι το μέλλον. Ψάχνουν για βοηθητικό γήπεδο. Και σωστά κάνουν, πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι. Δεν έχει και πολλές επιλογές η Πάτρα αυτή. Και τα προηγούμενα χρόνια η Πάτρα δεν ήταν επιλογές. Το βοηθητικό του σταδίου, το άντε να πάρει μια-δύο μέρες στο πανεπιστήμιο, δεν έχει πολλές επιλογές. Πρέπει να ψαχτεί και οπωσδήποτε για ένα άλλο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε ραντεβού που είναι προγραμματισμένα αυτές τις μέρες, είναι και το θέμα του γήπεδου.

Αφανά και έτσι λέει, όμιλοι λέει, κάποτε θα ανακοινωθούν, λέει, γιατί αυτό θα παίξει ρόλο, λέει, σε ποιον νόμο θα είμαστε τελικά. Παναγιώτη, αφότι την Παρασκευή καταρχήν τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχής. Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή, τέλος της δηλώσεις συμμετοχής, τρίτη εθνική κατηγορία. Και από ό,τι ήταν και στην προκήρυξη του κυπέλου, μέχρι 17 Ιουλίου θα είναι η δηλώσεις συμμετοχής στο κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Από ό,τι γνωρίζω, ή την επόμενη Παρασκευή, θα ανακοινωθούν οι όμιλοι την μεθεπόμενη Δευτέρα. Το αργότερο, μέχρι 12 Ιουλίου, θα έχουν ανακοινωθεί οι όμιλοι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακούγεται και λέγεται τις τελευταίες ώρες ότι η Αχαΐα τελικά θα είναι στο γνωστό όμιλο. Αυτό ακούγεται τελευταία. Ότι θα έρθει σε όμιλο της Πελοποννήσου, τελικά δεν θα είναι στα νησιά. Αυτό απομένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σκέψη. Παίζει η 19η Σεπτεμβρίου και 26 Σεπτεμβρίου για έναρξη. Ακόμη και 19 Σεπτεμβρίου παίζει. Και μία εβδομάδα νωρίτερα, 12 του μήνα, θα έχουμε την πρώτη φάση του κυπέλου ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Δηλαδή το κύπελο θα προηγηθεί όπως αναμενόταν. Εντάξει, οι ομάδες πιστεύουν τελικά το πρωτάθλημα να ξεκινήσει γύρω στις 26 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα έχουμε κύπελο. Εντάξει, δεν θα είναι έτοιμες ομάδες, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρώτο τεστ σοβαρό για όλους, γιατί όλοι θέλουν να προκριθούν. Στην πρώτη φάση του κυπέλου θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας συν τους κυπελούχους των ΕΠΣ. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ αυτών των ομάδων, ένα κύπελο ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα διαρκέσει, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την προκήρυξη, 7 φάσεις. Και σίγουρα είναι και αυτό ένα ακόμη τεστ, αλλά θυμίζω ότι στο κύπελο δεν ξεχρεώνεις κάρτες από το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτή η διαφορά, ότι στο κύπελο ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας πλέον δεν ξεχρεώνεις κάρτες από το πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης λέει: ποιοι παίχτες έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα να μείνουν στην Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά. Δημήτρη, επισήμως ακόμη δεν έχει συμφωνήσει κανένας. Είναι όλοι σε συζητήσεις. Τώρα, αυτή η εβδομάδα ξεκινάει ο κύκλος συζητήσεων με τους παίχτες. Υπάρχουν και τέσσερις παίχτες, οι οποίοι έχουν περασμένη Παρασκευή, ότι είναι στην πρώτη λίστα, στην πρώτη γραμμή για παραμονή. Έτσι, με αυτούς ξεκινήσει ο κύκλος. Είναι ο Φορόπουλος, ο Καμπεράι, ο Μασούρας και ο Ορτέτζης. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι που είναι στη λίστα. Ο Σταθόπουλος και ο Τεντόπουλος είναι δύο παιδιά που είναι φαντάρια αυτή τη στιγμή. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν στην Πάτρα, γιατί είναι στα πλάνα ανανέωσης. Σε μικρούς, ότι οι μικροί που ήταν στην περσινή Παπαευθυμίου, Μπούρδος, Δαραμούσκας μένουν. Αυτό είναι επίσης δεδομένο ότι μικροί παραμένουν. Έχουν αποκτηθεί, μέχρι τώρα έχουν κλείσει συμφωνία, τρεις μικροί που έχουν αποκτηθεί και πέντε ποδοσφαιριστές ακόμη. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει το ρόστερ. Όμως ανακοινώσεις είπα δεν πρόκειται να γίνει καμία. Επαφές γίνονται πάρα πολλές καθημερινά, προτάσεις πάρα πολλές και επίσης δεδομένη η απόκτηση δύο τουλάχιστον ξένων παιχτών την Παναχαϊκή. Τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή μιλάνε με τρεις Έλληνες, με τρεις ξένους που παίζουν στην Ελλάδα και με ένα ξένο που έχει προταθεί και έχει εξαιρετικό βιογραφικό που θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτές είναι τέσσερις περιπτώσεις για την ώρα που είναι στο τραπέζι. Πάνε και σε λύσεις ξένων παιχτών που παίζουν στον ελληνικό χώρο. Για τους ξέρουν. Αλλά δεν αποκλείεται να γίνει και αν υπάρχει κάτι καλό από το εξωτερικό να αποκριθεί. Θα αποκτηθούν σίγουρα δύο ξένοι. Θυμίζω ότι με βάση την αλλαγή προκήρυξης στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας μπορεί να έχεις τέσσερους ξένους παίχτες. Οι δύο θα παίζουν στην ενδεκάδα και μπορεί να έχεις μέχρι δύο. Έτσι, θέμα του προπονητή να θα βάλει δύο, αν θα βάλει έναν ή κανέναν. Έτσι. Αλλά και άλλοι δύο μπορεί να είναι στον πάγκο. Σου δίνει δηλαδή το δικαίωμα και οι τέσσερις να είναι στην εικοσάδα, αλλά μόνο οι δύο να ξεκινούν στην πρώτη ενδεκάδα.

Ο Σάββας λέει Παναγιάλη, έχουμε κάποιο νέο. Πάει να πάρει 5 παίκτες από το Πανουράφι. Αυτό προσπαθεί Σάββα αυτήν την ώρα να κάνει, έχοντας κλείσει το βασικό κορμό με 14 παίκτες της ουσίας που έχουν παραμείνει από την περσινή ομάδα. Πάει να πάρει 5 παίκτες από το Πανουράφι, προσπαθεί και με αποχώρο στο Super League 2. Είναι κλεισμένοι ήδη δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι Center Four, ο οποίος πέρσι ξεκινήσει αρχικά σε ομάδα Super League 2 και στην συνέχεια πήγε σε ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου έκανε εξαιρετικό δεύτερο μισό. Και έχει ακόμη έναν έμπειρο επιθετικό που φέτος έπαιζε σε ομάδα Super League 2, πρωταγωνίστησε. Αυτοί είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν κλείσει ήδη, αλλά ψάχνει ακόμη άλλες 5 τουλάχιστον μεταγραφές, γιατί και ο Βανιώλης είναι πάει για πρωτάθλημα, θέλει 100 χρόνια να επανγυρίσει άνω του Super League 2 και προσπαθεί να πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Με προσοχή, τα περιμένει και αυτός, κάνει υπομονή, γιατί οι περιπτώσεις παιχτών από το Super League 2 δεν είναι εύκολες. Το τονίζω για όλες τις ομάδες γι' αυτό. Υπάρχουν ομάδες που έχουν καταθέσει τρομερές προτάσεις, Μύκονο, σε παίχτες Super League 2. Δεν απαντάει κανένας παίχτης Super League 2. Θέλουν όλοι να εξαντλήσουν τα περιθώρια πρώτα να πάνε σε ομάδα της κατηγορίας. Βέβαια, δεν αποκλείω μετά από 15 μέρες να έχουν αλλάξει τα δεδομένα για αρκετούς παίχτες και να ψάχνονται για ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας.

0: Ο Νίκος λέει: πάμε μόνο για άνοδο. Λέει: τέλος. Εντάξει, μια ομάδα που θα φτιαχτεί, Νίκο, θα είναι για πρωτάθλημα. Εντάξει, έτσι, για πρωταγωνιστικό στόχο. Εντάξει, θα παρακολουθήσω σίγουρα και όλους τους άλλους ομίλους. Να δούμε τελικά πόσες ομάδες θα πάνε στην τελική φάση. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί μέσα στη εβδομάδα, από ό,τι γνωρίζω. Αν θα έχουμε 5 ή 6 ομάδες στην τρίτη φάση. Το playoff, αυτό εννοώ. Αν θα είναι 5 ή 6 ομάδες, αυτό προσπαθούμε να δούμε τώρα, να μάθουμε. Αν θα υπάρξει δεύτερο καλύτερο, δηλαδή, ή δεν θα υπάρξει. Είναι ένα ερωτηματικό που υπάρχει, νομίζω θα λυθεί αύριο. Αφού δεν ξέρω, αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Αλέξη.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Πώς τα πέρασε, Σαββατοκύριακο?
0: Ήρεμα, ξεκούρασε.
1: Πήγε κανένα μπάνιο, τίποτα?
0: Δύο μπάνιο Σαββατοκύριακο τα κάνουμε. Μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Θα πάρεις κανένα πόστο με το.
0: Δεν ψάχνω.
1: Το Τούρκο επιχείρημα.
0: Εγώ δεν ψάχνω για πόστο ποτέ, το ξέρεις αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Περίμενε. Εγώ τι σε ρώτησα, σου είπαν ψάχνεσαι.
0: Δεν με ενδιαφέρουν τα πόστα. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εγώ στο λέω τώρα γιατί είδες. Επειδή υπάρχει τώρα ένα κίνημα κατά των δημοσιογράφων, αν παρατηρήσεις, γιατί θεωρούν κάποιοι ότι δεν σπρώξατε την πρόταση των Αμερικάνων όσο θα έπρεπε, των Ελληνοαμερικάνων. Όλοι αναλαμβάνουν πόστα στην Πάτρα, όλοι. Όλοι.
0: Τι έκανε, όποιος επιστά, άμα κάποιος
1: θα λυθούς. Το λέω με αφορμή αυτό που σου είπε και ο Γιώργος Σιτρόπουλος, καταλαβαίνει, γι' αυτό το λέω. Έτσι το κολλά.
0: Τα πόστα, δεν μας απασχολούν.
1: Εγώ σου είπα, τα πόστα μήνα προφανά, αλλά δεν θες να καταλάβεις. Πάμε παρακάτω. Τώρα να ασκήσω να κρίνω τι για την καινούργια διοίκηση. Θα γελάνε και τα συντριβάνια στην πλατεία Γεωργίου, έτσι. Θα ξάστο να δούμε πώς θα πάει και μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Και εγώ θεωρώ ότι κάποιος για να ασκήσει κριτική τώρα στις 5 μέρες πρέπει να είναι όσο πιο κακοπροαίρετος γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί να κρίσει μια σωστή.
1: Έλα τώρα, μωρέ, εντάξει, δηλαδή, πραγματικά θέλω να σου πω κάτι. Έχει ξεκινήσει αυτός ο διχασμός με αφορμή την πρόταση αυτών των Ελληνοαμερικάνων που άνευ προηγουμένου, έτσι. Δηλαδή τίποτα, αφού δεν την πήραν οι Ελληνοαμερικάνοι να διαλύσει Παναγακή αύριο το πρωί. Όχι, ρε, εντάξει, δεν πάει έτσι τώρα. Κατάντησε λίγο κουραστικό. Και να σου πω και κάτι γι' αυτό, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που βγήκε χθες ο Διαμαντής στην εκπομπή του που κάνει ο Τσουκαλάς.
0: Τις Μαντάνι, δεν μου το έβαλε, βγήκε, ναι.
1: Ναι, και είπε πραγματικά αυτό που σου είχα πει εγώ, ότι και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι δεν είναι τρόπος αυτός που οι Ελληνοαμερικάνοι προσέγγισαν το θέμα της Παναχαϊκής. Αυτό είπε και ο Διαμαντής, ότι όταν θες να αγοράσεις κάτι, κάνει μια συνέντευξη τύπου, βάζεις ένα νομικό σύμβουλο, μιλάς περιορισμένα και ξέρεις τύπο Διαμαντής, τι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είπε τη φράση ότι αν περιμέναν, λέει, από εμάς τους φιλάθλους που είχαν προσεγγίσει, δηλαδή οι Ελληνοαμερικάνοι, φαντάζομαι να πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει σημασία, να παίρνουμε τηλέφωνο τους δημοσιογράφους, να κανονίζουμε, να στέλνουμε μηνύματα, ήταν εντελώς λάθος ο χειρισμός τους.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, πώς συμπεριφέρθηκαν. Εντάξει, εγώ δεν μένω σε αυτή τη λογική.
1: Εντάξει,
0: εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι έστειλαν την πρότασή τους, οπότε μένω σε αυτό. Εγώ δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία τι μπορούν να έκανε.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το θέμα απαιτούσε λίγο περισσότερη σοβαρότητα. Δηλαδή, όπως λέμε για τον Μεν, ότι ανεπίτρεπτο που εμφανιζόταν με τις κουκούλες. Δηλαδή, και εγώ αυτό δεν μπορώ, δεν μου κάθεται λογικό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Και για αυτούς όμως, ο τρόπος που προσεγγίσανε το θέμα Παναχαϊκής, εντελώς λάθος πραγματικά. Κατάλαβες, γιατί λειτουργήσαν, αν θες τη γνώμη μου, κάπου διχαστικά. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Α, να σε ρωτήσω τώρα που αναφέραμε και αυτό. Τα λεφτά στην ερασιτεχνική τα δώσανε, γνωρίζεις, τα 20.000.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Μην πω κάτι, που δεν το ξέρω καν.
1: Καλό θα ήταν πάντως, γιατί θα ήταν προς τιμή τους να τα δώσουν και το μάθεις εσύ.
0: Ναι, θα το μάθω, αλλά δεν το γνωρίζουμε λίγο κάτι που δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, η Παναχαϊκή, άκουσα με λίγο. Είναι μεγαλύτερη από τον οποιοδήποτε επενδυτή έρχεται να την αναλάβει. Και είπε και μία ωραία ο Κόκος. Άσχετα αν ήταν πετυχημένος, αποτυχημένος, πέρυσι, δεν έχει σημασία. Η Παναχαϊκή είναι μια έννοια ευρύτερη και πολύ μεγαλύτερη και από την πόλη της Πάτρας. Καταλαβες. Όταν το καταλάβουμε αυτό και εμείς οι οποίοι υποστηρίζουμε την Παναχαϊκή και αφήσουμε στην άκρη τα δικά μας μικροσυμφέροντα και δούμε την ευρύτερη έννοια του τι είναι η Παναχαϊκή, τότε θα πάει καλύτερα και γενικά αυτός ο οργανισμός. Γιατί εγώ σε ό,τι έχει πει ο Σωτηρόπουλος ταυτίζομαι, έτσι.
0: Ναι,
1: ταυτίζομαι, διότι αυτό που γίνεται τώρα 5 μέρες είναι, δηλαδή, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Ότι να τους πάρουμε να τους σταυρώσουμε εκεί στο Συντριβάνι στην Πλατεία Γεωργίου 5 μέρες. Γιατί δεν φέραν το Ρονάλντο, το Μέση, λόγω υποχρεώσεων στο Μουντιάλ προφανώς, να τους καθαρέσουμε, να τους εξαφανίσουμε.
0: Εντάξει, γι' αυτό εγώ ξεκαθαρίζω ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθεί καμία μεταγραφή αυτή τη βδομάδα. Για μην περιμένουν μεταγραφές αυτή τη βδομάδα. Παίχτες έχουν κλειστεί, αλλά βεβαίως εδώ δεν έχει οργανωθεί. Για μην περιμένουν μεταγραφές αυτή τη βδομάδα. Παίχτες έχουν κλειστεί, αλλά βεβαίως εδώ δεν έχει οργανωθεί ομάδα.

0: Σε χαιρετώ.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε μια φινάλε, Θόδωρα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που τη βλέπω. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο τα βόημα 6. Από τον Αλέξη γίνεται στα μικρόφωνα του Παρεθμού Πάτρα και ο Θόδωρα Βαγιανό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αν για μισό λεπτό έχουμε κάποιο μήνυμα τελευταίο να διαβάσουμε. Για εδώ. Λοιπόν, ο Διαμαντής ναι, μου λέει εδώ, πες του Χρήστο τώρα, είπα λέει και ότι αν θέλουν τον μπάσκετ πρέπει να έρθουν εδώ και όχι πλέον με mail. Ναι, ο Διαμαντής, ο οποίος έχει μιλήσει πολύ σωστά τις τελευταίες μέρες και τώρα λέει ότι η τοποθέτησή μου είναι ότι αν ο κ. Μαρίνης και ο κ. Σιώμος θέλουν τον μπάσκετ θα πρέπει να έρθουν να μιλήσουν εδώ και όχι να στείλουν mail για να μην υπάρχουν άλλα θέματα. Μάλιστα, Διαμαντή, το διευκρίνησα, ο Διαμαντής, ο οποίος μου το αποτυπήγε χθες στην εκπομπή του Αντώνη Τσουκαλά και ο Διαμαντής αυτό είναι τη άποψη ότι στερίζουμε πλέον τη δείξη που έχει σήμερα η Παναγική για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο σε 6, ωστόσο να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
0: Είναι 2-0. Σπόρ FM Πάτρα.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τη λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τη στιγμή που πέρασαν τα τρία παιδιά που αγωνίζονται στην Bundesliga, δηλαδή ο Αμίρη μαζί φυσικά με τον Ουντάβ και τον Λέβελινγκ, ήταν διαφορετικό το πρόσωπο τελείως της Γερμανίας, που έχει βέβαια μεγάλο πρόβλημα στα μετόπιστεν και με την απουσία του Σλότερμπεκ, αλλά και γενικά με το γεγονός ότι ούτε ο Κίμιχ μπορεί να λειτουργήσει σαν τρίτο στόπερ, και γενικά η παρουσία του Νόιερ είναι πάρα πολύ προβληματική. Έγραψε και αρνητική ιστορία με τα συνεχόμενα γκολ που έχει δεχτεί και, και την αδυναμία του να κρατήσει χωρίς γκολ την δικιά του εστία εδώ και πολλά παιχνίδια στα παγκόσμια κύπελλα. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Έχουν περάσει τα χρόνια, Κώστα, έτσι.
1: Η κριτική, ναι, έχει επικεντρωθεί στο Νόιερ, χωρίς να είναι πάντως
2: ο απόλυτος κύριος
1: υπεύθυνος, εγώ θα πω, για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα της Γερμανίας, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, γιατί έχουμε μια πολύ προβληματική εν γέννη λειτουργία στο μεσοαμυντικό κομμάτι για την Γερμανία, που όμως ξεκινάει από την μεγάλη της, θα έλεγα, πολυλογία, να το πω εντός εισαγωγικών. Στην επίσης είναι φλίαρη, μια φλίαρη ομάδα, ειδικά με τον Μουσιάλα και τον Σανέ να μην βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Βίρτς, την ίδια ομάδα υποστηρίζουμε στην Αγγλία, νομίζω δεν έχει παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο στα παιχνίδια με τη Γερμανία, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια πολύ προβληματική εικόνα η Γερμανία, να χάνει εύκολα την μπάλα στη μεσαία γραμμή, παρότι εκεί νομίζω ότι με τον Ενμέτσα είναι ίσως η πιο ενθαρρυντική της παρουσία τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά και μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν χάνονται μπαλιές εύκολες, όταν χάνεται εύκολα η κατοχή, και από εκεί πέρα οι αντίπαλοι συνηθίζουν να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι θα προσπαθήσει να χτυπήσει η Παραγουάη στο σημερινό ματς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά εγώ αυτό το μάτς, αν η Γερμανία δεν εμφανίσει σοβαρή, βλέπω ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε έξτρα παιχνίδι, δηλαδή να πάμε τουλάχιστον σε παράταση αυτήν την αναμέτρηση στο Ολλανδία Μαρόκο, πολύ πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Μια δύναμη πολύ ισχυρή στην Αφρική που έφτασε στο περασμένο Μουντιάλ και στην τετράδα. Από την άλλη μεριά η Ολλανδία, που ξέρουμε ότι είναι ομάδα ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Να πούμε για τον Χάκπο που είχε το δράμα, βιώνει το δικό του δράμα, αλλά παρόλα αυτά θα παρέμεινε με την αποστολή των Οράνια και θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω και ψυχολογικά θα το
2: ενισχύσει. Ναι, έχασε το παιδί του που κυκλοφόρησε η σύζυγός του. Ναι.
1: Και παρόλα αυτά θα ενισχύσει την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον θα είναι διαθέσιμος. Το Μαρόκο θυμίζω ότι μάζεψε 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Θέλει με μεγάλο αστέρι βέβαια τον Σαϊμπάρι, ο οποίος έχει πάρει για τη μεταγραφή του Μπάγκερν από την Αϊντχόβεν, ένας παίκτης που το γνωρίζουν καλά οι Ολλανδοί, αφού αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αϊντχόβεν. Εδώ θα έλεγα ότι το αμφίσκορο είναι το πιο λογικό, ας πούμε σαν εκτίμηση, σε ένα μάτς που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τους μερακλείδες είναι 4 τα ξημερώματα το συγκεκριμένο μάτς.
2: Για τους ξενύχτηδες. Από εκεί, αν δεν κάνω λάθος, προκύψει ο αντίπαλος του Καναδά, έτσι.
1: Ναι, του Καναδά, ναι. Αυτό είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι από εκεί προκύπτει ο αντίπαλος για την αναμέτρηση του Καναδά. Μάλλον για τον Καναδά σαν ομάδα, αφού έχει ήδη περάσει στην επόμενη φάση από το πρώτο χθεσινό παιχνίδι. Τώρα εδώ από το Βραζιλία-Ιαπωνία, από ό,τι βλέπω, πολύ επιφυλακή η Βραζιλία στα πρώτα λεπτά. Προσπαθεί βέβαια να βγει μπροστά, αλλά με μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση, θα λέγαμε, από ό,τι έχουμε συνηθίσει την Βραζιλία περασμένων παγκοσμίων κυπέλων. Σίγουρα θέλει να μπει και τους Ιάπωνες, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο και οποιαδήποτε ευκαιρία του δώσει η Βραζιλία από δικά της λάθη να βρει τους χώρους και να χτυπήσει στο ανοιχτό πεδίο. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Κώστα μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Νίκο.
2: Ακούσαμε και τον Κώστα Μιαούλη με τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια. Εγώ να σας πω εδώ, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Walt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι η προσφορά αυτή και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ξύπνιος.
0: Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.

Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Βραζιλία-Ιαπωνία 21ο λεπτό. Πριν μπούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ, να σας πω ότι σας έχουμε δωράκι σήμερα. Ακούστε. Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Αναλυσίων στη Σαν Λαρίνα. Ο Big Wings Sport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τι έχετε να κάνετε, πολύ απλό. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988946946 και γράψτε το ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Πολύ απλά βήματα λοιπόν και λίγο πριν τις 10 εδώ με τον Χάρη Χριστόγλου θα κάνουμε την κλήρωση για να στείλουμε δύο από σας ουσιαστικά, έναν και τον φίλο του ή φίλη του, στο πολύ όμορφο ματσάκι Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στη Σαν Λαρίνα.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε τον χώρο του ρεπορτάζ με αυτό του Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Ωραία. Έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά, νομίζω, να μπαίνουμε σε μια ροή. Έτσι, αρχικά, με αυτό το μπαν, τι γίνεται, πώς, σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Το μπαν έχει πληρωθεί. Έχει τακτοποιηθεί. Τώρα είναι να φανεί στο σύστημα. Mm-hmm. Τα λεφτά δόθηκαν πάντως. Mm-hmm. Και τακτοποιήθηκε η οφειλή που υπήρχε. Επομένως, είναι ζήτημα τώρα αγορών, φαντάζομαι, για να φύγει από το σύστημα της FIFA, προκειμένου 1η Ιουλίου επισήμως να ανοίξει και το TMS και να μπορεί ο Άρης να εγγράψει κανονικά ποδοσφαιριστές.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ, άρα το ένα θέμα καλύφθηκε και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΠΑΕ στο κομμάτι των μεταγραφών, των ανανεώσεων, των αποχωρήσεων. Είναι μια πολύ, νομίζω θα είναι μια, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, βαρβάτη εβδομάδα γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσουν και οι αφίξεις για ιατρικά και αιματολογικά και εργομετρικά για τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν πια στο γήπεδο και να αναχωρήσουν και για την Πτολεμαϊδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να διευθετηθούν κάποια ζητήματα. Έχω την αίσθηση ότι το πρώτο που πρέπει να διευθετηθεί, Νίκο, είναι το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται τι θα γίνει.
0: Ναι, το λες πολύ καιρό.
1: Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, διότι αυτό θα ανοίξει και χώρο στο budget, θα ανοίξει χώρο στο roster και θα ξέρει και ο προπονητής και αυτό είναι και το σωστό, εντάξει. Να ξέρει ποιος μπορεί να υπολογίζει και ποιος όχι. Γιατί έχει γίνει μια προεργασία, υπάρχει ένα πλάνο στο οποίο κάποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται. Πλην όμως από αυτούς τους παίκτες, άλλοι έχουν μονοητή, άλλοι διετή συμβόλαια. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν βρει κάποια ομάδα και αυτό το κάνει πιο δύσκολο το να αποχωρήσουν για την ΠΑΕ. Άρα αυτά είναι τα ζητήματα, νομίζω, που αυτή την εβδομάδα είναι σε προτεραιότητα από ό,τι μαθαίνω. Να δούμε δηλαδή με Μάικη, με Μπουσαΐτ, όλους αυτούς που λίγο πολύ έχω πει ότι δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν, τι θα γίνει με αυτούς, για να ξέρει και ο προπονητής από την επόμενη εβδομάδα ποιος θα έχει στη διάθεσή του και ποιος όχι. Αν θα πρέπει το κλαμπ να πάρει και κάποια απόφαση διαφορετική φύσεως, να λειτουργήσει εννοώς μοχλοπίεσης προς αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ένας, για παράδειγμα, στον οποίο έχω αναφερθεί πολύ, είναι ο Αλφαρέλα. Αυτός είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, νομίζω, διότι δεν έχει και καλή... δεν δείχνει διάθεση να ρίξει νερό στο κρασί του.
0: Ναι.
1: Έχει χαλάσει γενικά το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και αρκετό καιρό και με τον μάνατζερ του και δεν είναι εύκολη η επικοινωνία και το να βρεθεί μια φόρμουλα. Του προτάθηκε να πάει ιδανικός. Η Καλαμάτα τον ήθελε, μάλιστα του έδινε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά αρνήθηκε αυτή την προοπτική και τώρα να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί και αυτό το αγκάθι η ΠΑΕ το επόμενο διάστημα και τι θα κάνει γενικά με τον Αλφαρέλα που είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολογίζουν.
0: Προτιμά δηλαδή να μείνει και να πληρώνεται για να μην παίζει, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει πραγματικά.
0: Περίεργο πάντα αυτές οι συμπεριφορές και εμένα δεν με...
1: Έχει ένα καλό συμβόλαιο. Το θέμα είναι αν έχει και κάτι άλλο στα χέρια του. Mm-hmm. Εντάξει, το να μην θέλει να πάει ιδανικό στην Καλαμάτα είναι να αναφέρεται
0: στο δικαίωμά του. Το καταλαβαίνω, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να θεωρεί ότι εγώ μπορώ να πάω να παίξω ή ξέρω εγώ, λύστε μου το συμβόλαιο ή βρουν να βρούμε έναν τρόπο και μετά να πάω που θέλω να παίξω. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θα δούμε. Είναι ένα από τα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι για νιώτα η ανανέωση θα τελειώσει μέσα την εβδομάδα. Είναι τυπικό το σκέλος, έχω την εντύπωση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται και με τις προσθήκες. Εντάξει, ο Άρης έφερε μόνο ένα πιτσιρικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τον Ντιάλο Σανούση,
1: Σανούση τώρα, Σανούση, Ζανούση.
0: Τι ξέρουμε για αυτόν?
1: Κοίταξε, αυτός είναι από την Ride to Dream, μια ακαδημία εκεί στην Ακτέλα Φαντοστέφ, την οποία έχουν βγει παιχταράδες, Νίκο μου. Έχει βγει ο Ντιομαντέ από εκεί, ο Κούντους, δηλαδή παίκτες πάρα πολύ καλούς, νοτιοαφρικανός. Είναι μια φοβερή ακαδημία, από τις καλύτερες, στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Από εκεί βγήκε και ο Πιτσιρικάς. Βέβαια είναι 20 πλέον, στα 20 του, πήγε στην Νόρτζελαντ, εκεί ήταν στη δεύτερη ομάδα ως επιτοπλής, τον έκανε βέβαια προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα και ο μάναζερ του Διαντή τον πρότεινε και ο Άρης επειδή βγήκε ο Διαντή, έχει και τον Μαμαντού, έχει και τον άλλο τον Πιτσιρικά, αυτόν τον Ματάρα, ο οποίος θα κάνει φέτος προετοιμασία, έγινε 18, θα υπογράψει και αυτός επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει βρει μια άκρη από εκεί και κάνει επενδύσεις αυτού του τύπου. Από τη στιγμή που του βγήκε τώρα ο Διαντή, καταλαβαίνεις ότι ψάχνει λαβράκια στην Αφρικάνικη Ήπειρο. Και θεωρεί ο μάνατζερ του Διαντή ότι είναι μια τέτοια περίπτωση ο συγκεκριμένος. Είναι από χθες εδώ, περνάει από εξετάσεις και είναι να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Θα τον δούμε τώρα, στην προετοιμασία, δεν ας πω, το ξέρω.
0: Καλά.
1: Είναι ένας κεντρικός μέσος, ο οποίος μπορεί να παίξει και αριστερά. Λένε ότι έχει καλά στοιχεία τεχνικά. Αλλά αυτά όλα μένει να τα δούμε στο χορτάρι.
0: Είχε ανοίξει μια διάβλο Καρυπίδης, μου φαίνεται, πριν από μερικούς μήνες με αυτό, έτσι, με την αγορά εκείνη.
1: Γενικά είναι ο λόγος με εξαιτίας της σχέσης που έχει αναπτυχθεί και με το συγκεκριμένο ατζέντη. Τώρα πάνε παίρνεις 5 εκατομμύρια, Νίκο, από το DRD. Αρχίζεις μετά και το ψάχνεις και διαφορετικά. Λες ότι καλό, αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη αγορά.
0: Ναι, υγιές το ακούω αυτό. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, ναι. Αν το να δίνεις λίγα λεφτά και να πληρώνεις την υπεραξία, μετά είναι και εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι κακό. Γιατί και με τον Διατή δεν δόθηκε πολύ μεγάλο ποσό και εισέπραξε ο Άρης η υπεραξία από τον Μποσουεστή.
0: Ναι.
1: Έχει από πίσω και το παιδί αυτό που λέω το στόπερ, ένα σιριώδη, ένα πανύψιλο παιδί, το οποίο το δούμε στην προετοιμασία, είναι μόλις 18 ετών.
0: Ναι. Μια και είπες προετοιμασία, επειδή χθες φαντάζομαι περισσότερο ήταν στα μπάνια και ανακοινώθηκε η προετοιμασία από τον Άρη, κάνε μας λίγο έτσι ψηφοφόντερους για το πού θα πάει, τι θα παίξει.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η επίσημα, θα φύγει στις 8 του μήνα για τον Τολεμαίδα, θα επιστρέψει και μετά θα πάει στις 21 Ιουλίου για ένα δεκαήμερο στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα παίξει σίγουρα και δύο φιλικά παιχνίδια και το ένα είναι με την
0: Μόντσα,
1: στις 30 του μήνα πριν επιστρέψει δηλαδή, και θα επιστρέψει 31 στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ετοιμαστεί πια για το πρωτάθλημα, έχει ένα φυσικό φιλικό κλεισμένο με τον Πανσεραϊκό στις 5 του Αυγούστου. Ας τα γνωρίζουμε προς ώρας όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στην δουλειά στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη με πινελιές και από την προετοιμασία που αρχίζει την άλλη Τρίτη. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στο Βραζιλία-Ιαπωνία. Φλιαρή και οι δύο, δεν είχαν κάποια ευκαιρία. Είμαστε το 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Θα πούμε, παιδιά, και για μπασκετικό Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Έχουμε πραγματάκια να πούμε αρκετά. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσω μια-δυο ειδησούλες από Super League. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Γκανέζου επιθετικού Μαχάλα Οπόκου για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν στο Μόντρεαλ.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το γλασέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
8: Γεια σου Νικόλα μου. 1-0 λοιπόν η Ιαπωνία στο 30 λεπτό. Δεν ξέρω αν το περίμενε κάποιος. Ίσως και να μπορούσε κάποιος να το εκτιμήσει με την εικόνα των Ιαπώνων μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Κάπως ανέβασαν στροφές. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Κάπως ανέβασαν στροφές. Κάπως ξαφνικά έκαναν την παρουσία τους στο γήπεδο. Και από ένα λάθος ο Ντανίλος μεσαία γραμμή, ο Σάνο με χαμηλό πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και με πολύ τύχη, καθώς η μπάλα πέρασε ακριβώς πίσω από το τακούνι του Γκάμπριελ και πήγε στην γωνία της εστίας του Άλισον, έκανε το 1-0 για την Ιαπωνία. Να λοιπόν η παγίδα στην οποία προς το παρόν πέφτει η Βραζιλία. Να δούμε, αν και δεν έχει πολλές καθαρές ευκαιρίες η Σελεσάου, να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα σε αυτή την νέα συνθήκη.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ Κώστα Ζάλια. 1-0 η Ιαπωνία. Και για να κλείσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, το διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο, ασφαλώς πλην του παγκοσμίου κυπέλου που μόνο πολύ τον ενδιαφέρουν, ξεχωρίζει η ανακοίνωση του Έντσο Μαρέσκα από την Manchester City στην θέση του Pep Guardiola. Αναλαμβάνει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ιταλός προπονητής με τη Manchester City με συμβόλαιο 3 ετούς διάρκειας. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι Βραζιλιάνοι με το 1-0 της Ιαπωνίας είναι ότι πήραν την κατοχή της μπάλας και οι Ιαπωνές κλειστήκανε στην περιοχή τους. Για να δούμε αν θα τη λύσουν την εξίσωση, γιατί είναι και πολύ γρήγοροι οι Ιαπωνές στην αντεπίθεση. Θέλει λίγα προσοχή για τη Βραζιλία, να μην αφήσει πολλούς κενούς χώρους, γιατί δεν αποκλείσουν να δεχτεί και δεύτερο γκολ. Και να γίνει πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά της. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας εμείς, ενώ συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για μια διπλή πρόσκληση για το Ελλάδα-Πορτογαλία στο Viber του σταθμού. Ολυμπιακός έπιασε δουλειά. Σορτσάκια, καπέλα, βάρη, τρέξιμο, μπάλα. Αρχίζει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Θα μας δώσει έτσι περισσότερα παρεμβλεπόμενα ο Γιώργος Τσανάκας, αλλά φυσικά αυτό που καίει τους φίλους του Ολυμπιακού είναι η εξελίξη στα γραφικά. Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα. Μόνος, έτσι.
0: Μόνος για 2 εβδομάδες, φίλε.
1: Όπου, εντάξει.
0: Εδώ είμαστε. Κρατάμε θερμοπύλες.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε όπως είπε σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Με διπλή προπόνηση, παρακαλώ.
0: Διπλή.
1: Βέβαια, με το καλημέρα.
0: Okay.
1: Διπλή σήμερα, διπλή την Τετάρτη. Μόνες την Τρίτη και την Πέμπτη. Mm-hmm. Παρασκευή αναχωρεί η ομάδα η Ολλανδία. Κατευθείαν στα βάσανα που λέμε. Mm-hmm. Για τους ποδοσφαιριστές με κάποια νέα πρόσωπα. Περιμένουμε πιθανότητα έτσι από αύριο. Μόλις ολοκληρωθούν και τα πάντα και τα τυπικά και όλα. Να ενσωματωθεί και ο Πόβος, να ενσωματωθεί και ο Κάρμου. Και να περιμένουμε και τους επόμενους. Ήταν ήδη και ο Μαθαίο. Ο Φορτούνης δεν είναι καινούριος. Εντάξει. Τώρα το έχει χτίσει το Ρέντι. Ο Φορτούνης, εντάξει, με πάρα πολύ καλό κλίμα. Μερικούς μικρούς ανάμεσα αυτούς, όπως και ο Μπακούλας, όπως ο Παπακανέλος, ο Κουτσίδης, και να ξεχωρίσω φυσικά και την παρουσία του Σιόζου, έτσι, του 17χρονου παιδιού, που εντάξει, δεν είναι και σύνηθε σε ένα 17χρονο παιδί, Νίκο, που ήδη παίζει στην ΚΑΠΑ 19 και θεωρείται από τα μεγάλες ελπίδες, τα μεγάλα ταλέντα, ένα από τα επόμενα ταλέντα που θα βγουν από τον Ολυμπιακό, να είναι και αυτός στην πρώτη προπόνηση, δεξιός μπακ, Νίκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι συσταγωγικά είναι και απαραίτητος, αφού Ροντινέ είναι για τον προπονητή εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι μέχρι να έρθει και ο επόμενος δεξιός μπακ, ο δεύτερος μετά τον Μαθαίο, να μην πάρει μια ευκαιρία ένας μικρός. Έτσι έγινε, θυμάσαι, και με τον Κοστούλα και με τον Μουζακίδη. Και είδαμε τελικά πώς άλλαξε, γιατί ο προπονητής δεν είναι σε τέτοια θέματα, καταλαβαίνεις, που να κολλάει σε ηλικίες.
0: Ναι, το έχει δείξει στις προετοιμάσεις.
1: Ότι μπορεί να παίξει ο 16χρονος
0: Κοστούλας, ναι,
1: και 35χρονος Γκαρσία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά ο προπονητής. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα ξέρουμε, θα ξεκαθαρίσει για το ποιοι θα πάνε στην Ολλανδία, γιατί είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, που μπορεί να έρθουν άμεσα προτάσεις, για παράδειγμα ο Νασιμέντο δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση, γιατί το παιδί θα πάρει μεταγραφή στην πατρίδα, στην Πορτογαλία, πιθανότατα δανεικό στη Ρίο Αβε.
0: Το γνωρίζαμε αυτό ή προέκυψε τις τελευταίες μέρες, ώρες?
1: Υπήρχε ένα ενδιαφέρον, ο ίδιος κοιτούσε, Νίκο, μήπως έδωσε και κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτούσε και σε άλλα πρωταθλήματα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κατέληξε εκεί, όπως φαίνεται. Στην Πορτογαλία θα συνεχίσει, το δεδομένο πρέπει να δούμε αν τελικά Ρίο Αβε. Έχει και από μια-δύο ομάδες ακόμα ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω λόγω και της σχέσης που υπάρχει και το ότι είναι ένα safe προορισμός, φαίνεται πως εκεί θα καταλήξει. Στην προετοιμασία για παράδειγμα είναι, Νίκο, και ο Καμπελά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο Καμπελά είναι αυτό που λέμε, μένει μέχρι να φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν υπολογίζεται από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Εγώ τον προπονητή, να τα λέμε σωστά. Οπότε ψάχνει την επόμενη του ομάδα. Αντίθετος ο Βέζο, ο Μάντσα, ο Μπετανκόρ είναι ορισμένα παιδιά που δεν υπολογίζονται και δεν βρέθηκαν καν στην πρώτη, δεν ήταν ούτε για σίγουρα στην πρώτη που και το παιδί θα πάει δανεικός. Νομίζω η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να πάει στην Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα πρέπει να σφραγιστεί αυτή η μετακίνηση. Κάπως έτσι συνθέτουμε το παζλ για αρχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει περάσει ο Ολυμπιακός το παρασύνθημα και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Στάνης, όπως και αυτή του Ρόκα.
0: Ναι.
1: Είναι δύο περιπτώσεις, Νίκο. Εντάξει, του Ρόκα θα πρέπει να θεωρούμε πλέον ότι περιμένουμε να διευθυνθούν όλες οι λεπτομέρειες για να έρθει στη χώρα μας ο ποδοσφαιριστής. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τζιρόνα, ο Ολυμπιακός δίνει το ποσό που ήθελε η Τζιρόνα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί και με μπόνους υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια, το όλο deal, και για ένα παιδί 21 χρόνων δεν είναι πάρα πολύ καλά χρήματα. Και περιμένει ο Ολυμπιακός το πράσινο φως που θα δώσει η ομάδα του στον ποδοσφαιριστή για να έρθει στη χώρα μας και να υπογράψει. Αν δεν το δώσει αυτές τις ημέρες, μπορεί να μεταβεί στην Ολλανδία. Θα το δούμε.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, μπορεί και αυτό να γίνει. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Όπως το ίδιο θα μπορέσει να γίνει, μπορεί να γίνει, να το πω αυτό, και με τον Σπάνιτς. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ίσως και ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 8 γενικότερα ο Ολυμπιακός με την πρόταση που έχει κάνει και με τα μπόνους που δίνει, ξεπερνάει 100% τα 8, φτάνει και τα 9 εκατομμύρια. Τα λέω όμως συνολικά έτσι με τα μπόνους, δηλαδή μπορεί να είναι στα 0,5 εκατομμύρια ας πούμε και 1,5 μπόνους, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί που πρέπει να βρουν άκρη δύο ομάδες όπως ο Κέντρος για τη Βουλγαρία είναι στον τρόπο καταβολής των δόσεων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό νομίζω είναι ένα συχνό εισαγωγικά πρόβλημα που προκύπτει σε διαπραγματεύσεις, αλλά το οποίο 9 στις 10 φορές Νίκο βρίσκεται λύση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ενισχυτικό αυτή τη στιγμή, αυτό που αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
0: Ναι, αν έχει φτάσει το ποσό που θέλει τον Κόρες, και εγώ νομίζω ότι είναι λεπτομέρεια αυτό.
1: Νομίζω ότι φαντάζομαι δύσκολο αυτές τις λεπτομέρειες να χαλάσουμε το όλο deal, γιατί και ο ποδοσφαιριστής είναι ξεκάθαρο πως απέρριψε την Coventry. Που η Coventry έτσι επέστρεψε στην Premier League για χάρη του Ολυμπιακού. Δεν είναι μικρό.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Επί της ουσίας αυτά.
0: Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα, τα ενεργά. Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν οι δύο κινήσεις που θέλει να κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οι επόμενες δύο που θέλει να κάνει είναι του αριστερού μπακ και του χαφ.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεκινήσω από του χαφ, γιατί υπάρχουν οι δύο κυκλωμένες περιπτώσεις, του Καντιού και του Άμραμπατ. Είναι λίγο παγωμένοι του Καντιού. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα του. Και αν ο Ολυμπιακός επανέλθει με κάποια νεότερη πρόταση. Και με τον Άμραμπατ ο Ολυμπιακός μιλάει με τη Φενέρ. Ας όσο καταφέρει να τα βρει με την τουρκική ομάδα, στη συνέχεια θα μιλήσει και με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βέβαια έχει ξεκαθαρίσει, Νίκο, καταλαβαίνεις ότι θέλει να τελειώσει το Μουντιάλ για να αποφασίσει που θα πάει.
0: Ναι, πολύ λογικό.
1: Και στο θέμα του αριστερού μπακ υπάρχει ασφαλώς ο Άρον Μαρτίνς. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Έχει πέσει, Νίκο, στο τραπέζι να δώσουμε μια πληροφορία, ένα όνομα σαν πρόταση. Έχει προταθεί ένας ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία, από την Μποταφόγκο, είναι ο Άλεξ Τέλες.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ξαναγραφεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί, να το πούμε ξεκάθαρα. Χωρίς να γνωρίζω αν ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω, αλλά έχει προταθεί. Βραζιλιάνος, 32, δεν κάνω σοβαρό λάθος. Πολλές με γραφικές περιόδους ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε μαζί του. Και αν δεν κάνω επίσης σοβαρό λάθος, Νίκο μου, έχει ιταλικό διαβατήριο, κάτι που είναι θετικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα νέα και μετά από τις επόμενες ημέρες, παράλληλα γίνουν και διεργασίες και για την αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών, αυτόν που σου είπα, του Στρεφέτσα για να πάει στην Πάρμα, αν και η ιταλική ομάδα είναι λίγο πιο σύχτη ακόμα. Δεν είναι ομάδα που κάνει μεγάλα ανοίγματα και προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα για το πώς θα τον αποκτήσουν. Να δούμε τι θα γίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές όπως ο Μασούρας, ο Κλέιτον. Το Αντρέ Λουίτ, πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται, αλλά καμία δεν έχει κάνει πρόταση. Ίσως λίγο να τρομάζουν σε αγωγές της απαιτήσεις του Ολυμπιακού που είναι στα 14 με 15 εκατομμύρια.
0: Ναι. Μάλιστα. Και μάθαμε και σήμερα μια άλλη είδηση. Ο κύριος Ματία Βαλμπουενά συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Μάλτας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το παιδί πραγματικά, γιατί παιδί είναι. Δεν σταματάει.
0: Τρομερό.
1: Είναι φοβερός. Έχει φτάσει 42 και συνεχίζει να παίζει μπάλα, δηλαδή δεν μπορεί να το κόψει. Δηλαδή και στον
0: Ολυμπιακό. Δεν είναι οικονομική λόγη τώρα, έτσι, προς το.
1: Ναι. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση τώρα και γίνεται από τώρα κατηγορία, Νίκο και στη Μάλτα. Καταλαβαίνετε, λεφτά θα είναι πολλά. Δηλαδή θα είναι ψίχουλα. Δεν τα έχει ανάγκη.
0: Να θέλει να παίζει απλά.
1: Αλλά και στον Ολυμπιακό Β' όταν ήρθε, δεν ήρθε για ένα θελωματικό. Ήθελε να παίζει. Mm-hmm. Και τον έλεγε στο γήπεδο πώς το διασκέδαζε και είναι παράδειγμα για πάρα πολλούς νεότερους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είναι η εβδομάδα που θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις και για Στάνιτς και για Ρόκα.
1: 100% και νομίζω και όχι μόνο. Νομίζω θα δούμε, Νίκο, και άλλα πράγματα να προκύπτουν.
0: Μέσα στην εβδομάδα, λες, ε.
1: Ναι, εντός εβδομάδας. Μέχρι δηλαδή, όχι απλά την Παρασκευή, μέχρι το Σαββατοκύριακο που και η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα. Πλησιάζουμε στο 45 λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία πάντα στο 0-1. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε ξανά με τον Κώστα Ζάλιαρη, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο αυτής της πολύ πολύ ενδιαφέρουσας πλέον αναμέτρησης.
2: What she gets a little touch. Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη στοίχημα με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πού είναι η Βραζιλία που την έδρευαν πριν από δύο δεκαετίες? Αλλάζουν οι κύριοι φίλε, δεν το συζητάμε. Κύριε Ζέρβα, λέει, ο Ντόρση έχει υπογράψει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί δεν το λέτε ανεκτά και το κρύβετε? Πολύ απλά, φίλο μου, γιατί ο Ντόρση δεν μπορεί να υπογράψει όχι μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σε καμία άλλη ομάδα. Θα είναι παίχτης του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Έχει κανονικά συμβόλαιο. Θα τα πούμε για μπάσκετ όμως, ξαναλέω πιο μετά. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ροναλντίνιο δεν θα έδινε το κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτούς που παίζουν σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα και δύο, δεν νομίζω. Αλλά ναι, πάλι καλή Ρονάλντο και Ροναλντίνιο και Ρομπέρτο Κάρλος. Ήταν μια άλλη Βραζιλία. Λοιπόν, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρονού, πριν και πριν πάμε στον Κώστα Ζάλιαρη, να πούμε εδώ ότι μπήκε με το δεξί ο Στέφανος Τσιπάς στο Grand Slam Wimbledon, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρότερη σημασία από το ίδιο το γεγονός ότι από σήμερα είναι ο Έλληνας ταινίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο κυρίω ταμπλό του Wimbledon. 9, παρακαλώ. Άφησε πίσω τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος ήταν ο ρεκόρντμαν με 8. Ο Τσιτσιπάς στο αγωνιστικό κομμάτι νίκησε πολύ εύκολα τον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν, νούμερο 117 στην παγκόσμια κατάταξη. 3-0 πολύ εύκολα για τον Έλληνα πρωταθλητή, που έχει τώρα την πρόκληση στον δεύτερο γύρο να αντιμετωπίσει λογικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μετά τις 9 θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο τον Κινέζο, τον Γιμπίνγκ Γου, νούμερο 102 στον κόσμο. Η λογική λέει ότι θα έχουμε στο δεύτερο γύρο πολύ νωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπάς να παίζει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Για την ιστορία, 6-1, 6-4 και 6-2 ήταν τα σετ, τα νικηφόρα σετ του Στέφανο Τσιτσιπά.

0: χιλιάδες Ιάπωνες πανηγυρίζουν στις εξέδρες και πώς να μην πανηγυρίζουν, ζουν το νερό για την ώρα. Πάμε στον Κώστα Ζάλια να δούμε πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έλα φιλέ.
1: Δεν ξέρω, ανέλαβα να φτιάξω ένα τέτοιο μάτς και δεν είμαι ικανός να το κάνω και αυτό. Λοιπόν,
0: μακάρι, φιλέ, γιατί όχι. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Προς το παρόν τεράστια η έκπληξη αυτή που παρακολουθούμε, όχι μονάχα για το σκορ, αλλά γιατί η Ιαπωνία έχει σταθεί εξαιρετικά στο
0: παιχνίδι. Ναι, η εικόνα, έχεις δίκιο.
1: Πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο που προφανώς θα ήθελε να δει πώς θα διαμορφωνόταν το μοτίβο της αναμέτρησης με τη Βραζιλία να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να πλησιάζει πολύ την περιοχή του Σουζούκη, σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος και μαζί με τον γκολ οι Ιάπωνες δικαιώνονται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εμφανιστεί. Τώρα βλέπω και τον Λούκας Πακετά να αποχωρεί που βασταζόμενος με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, οπότε σίγουρα θα υπάρξει κάποια αλλαγή από τον Κάρλο Αντσελότη. Τον βοηθούσε εκεί και ο Νεϊμάρ που είναι στον πάγκο. Υπενθυμίζουμε πως οι Ιάπωνες είναι μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίωρο κόντρα στην Σελεσάο και από το 21ο λεπτό τον γκολ το έχει πετύχει ο Σάνο με χαμηλό δεξί σουτ έπειτα από λάθος στη μεσαία γραμμή, κουβάλισε εκείνο στην μπάλα μέχρι τα όρια της περιοχής και σούταρε δυνατά χαμηλά νικώντας τον Άλισον για το 1-0. Οι Ιάπωνες ακόμα και μετά το γκολ που πέτυχαν προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα, προσπάθησαν να μην υποχωρήσουν τόσο πολύ. Τρομερά επηρεασμένη η Βραζιλία από τον γκολ που δέχτηκε και δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μία πολύ καλή στιγμή προς τα αντίπαλα καρέ, έτσι για να πει ότι απάντησε κάπως ή ξεπέρασε το σοκ που υπέστη στο 21 το λεπτό. Καθόλου καλή ή τουλάχιστον η όποια πρόθεση μπορεί να έχει για απάντηση και για αντίδραση η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο το σκορ, πάντως οι Ιάπωνες σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να περιμέναμε όλοι στέκονται τρομερά στο παιχνίδι και με τεράστια αξιοπρέπεια και έχουν και το γκολ που ξέρεις η τύχη ευνοεί και τους τολμηρούς πολλές φορές και προς το παρόν ευνοεί τους τολμηρούς Ασιάτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα Ζάλια για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο μέρος. Η παρουσία, η πρόωρη παρουσία ενός βέρου Αργεντίνου όπως είναι ο κύριος Γιάννης Τσαούς στην αίθουσα, δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό το κάζο που διαφαίνεται στους Βραζιλιάνους. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και απλές φήμες. Θα μιλήσεις.
2: Όλοι κλέβουν, κλέβει την μπάλα ο Ιάπωνας. Εντάξει, και λένε όλοι λάθος του Ντανίλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ποιος, όλα. Ο Ντανίλο έκανε μια λάθος πάσα. Η αργοκαρούτα ο Κασεμίρο που τον λοιπόν, ακολουθεί 30 μέτρα και δεν μπορεί να τον φτάσει ούτε να τον τσαρτζάρει.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
2: Και ο Γκάμπριελ που κάθεται και πισωπατάει, λες και έχει δει σκορπιό.
0: Τον είδα σε ένα κοντινό και μου έφτιαξε το κέφι για τα δικά μου κιλά. Σοβαρά σου μιλάω.
2: Κασεμίρο.
0: Ναι, ναι. Είμαι πολύ καλά, πραγματικά.
2: Έχει τρίμπακο,
0: Λέω, δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα, βασικός στην Ελληνική Βραζιλία.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πραγματικά.
2: Αυτά τα λέτε τώρα όμως, που φάγανε τον γκολ, δεν τα λέγατε πριν. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι οι φήμες δεν είναι ανυπόστατες. Ο Γιάννης Σαούς έχει έρθει να μεταδώσει όλη την αρνητική ενέργεια στους Βραζιλιάνους. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εδώ και λίγες ώρες στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Δημήτρης Μπατζόγλου έχει ακολουθήσει την αποστολή και θα μας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες. Χαίρετε σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ από το Ζαλτμπόμελ είμαστε κοντά στο Ντερμπός για να δώσουμε και το στίγμα γεωγραφικά. Εδώ ήταν και πέρυσι ο ΠΑΟΚ, εδώ είναι και φέτος. Ξεκινάει αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές βεβαίως. Με τον Λύση, τον Ιταλό προπονητή, κεντρικό πρόσωπο, με αρκετά προβληματάκια. Θα τα πούμε και στην πορεία, γιατί είναι σαν να συνεχίζεται η περσινή σεζόν με γεμάτο ιατρικό δελτίο, με τα γραφικά θέματα. Εντάξει, έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Βάλτε εσύ σειρά. Τον Τάισον θα ξεκινάω εγώ.
3: Ναι, οκ. Okay. Ο Τάισον νομίζω ότι από χθες ο ίδιος προανήγγειλε αυτή την απόφαση που και αυτός πήρε. Ο ΠΑΟΚ από την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να τον διατηρήσει, να ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να είναι εδώ και να συνεχίσει για άλλη μια χρονιά την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Και έτσι το τρίο, ας πούμε, του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και του Τάισον να συνεχίσει εκεί σταθερά μέσω επιθετικά.
0: Έγινε το σωστό, πιστεύεις?
3: Ναι.
0: Και ναι, ναι.
3: Είχαμε την εκτίμηση, να πω έτσι, την αίσθηση ότι είναι καθαρά θέμα Λουτσέσκου, mm-hmm. αυτό του Τάισον, αλλά όχι. Δεν ίσχυε. Ο Ρουμάνος προπονητής αποχώρησε, ο Τάισον θα παραμείνει εδώ κανονικά. Για το Last Dance αυτό προανήγγειλε και ας πούμε ότι μάλλον θα παίξει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως ο ΠΑΟΚ αριστερά στα εξτρέμ ποντάρει πολύ σε ακόμα μια μεταγραφή. Έτσι. Τώρα για παράδειγμα στην προπόνηση αριστερά μπροστά ήταν ο Γκόμες, ο Μπακ που επέστρεψε από δανεισμό και ο Μπάλντε. Υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα ο Χατσίδης είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Για το Γιαννούλη δεν νομίζω ότι προκύπτει κάποια έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ επιμένει και θα επιμείνει. Ο Γιαννούλης το ίδιο. Οι δύο πλευρές μαζί πορεύονται σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί κάνουν τις κινήσεις τους. Αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει, νομίζω το αντιλαμβάνεται από όλα όσα γίνονται αυτό το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμη βήμα με τα 3,5 εκατομμύρια ή τον πόνους που δίνει στην Augsburg. Είναι και πάλι θέμα της γερμανικής πλευράς και του Γιαννούλη να το αποδεχθούν ή όχι και να προχωρήσουμε. Η εκτίμηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πάντα γίνεται του παίχτη,
0: ναι.
3: και αργά ή γρήγορα θα ολοκληρωθεί μια μεταγραφή την οποία και ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι ο Γιαννούλης και γιατί είναι ένα αριστερό μπακ. Είναι ο Γιαννούλης συγκεκριμένα, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι έχει δείξει σε πολλούς τι ακριβώς θέλει και πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Μεταγραφικά είναι του Τάισον λοιπόν, του Γιαννούλη, φορ και χαφ βεβαίως που περιμένουμε. Ο Ελουστόντο έμεινε Θεσσαλονίκη για κάποια έγγραφα, έρχεται το βράδυ μέσω Άμστερνταμ για να κάνει από αύριο την πρώτη του προπόνηση και ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει ανάγκη για ακόμη έναν στόπερ με τον Χατζηδιάκο βασικό υποψήφιο. Τώρα, με όσους είναι εδώ, ο Χατσίδης μια ενόχληση στον Αστράγαλο, προφυλάσσεται, θα μπει από αύριο, Παυλένκα το ίδιο, ο Σορετήρε ατομικό, ο Σορετήρε θα αργήσει να μπει, όπως και ο Ντεσπότος θα αργήσουν να μπουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές οι δύο ειδικά που νομίζω θα τους δούμε να παίζουν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του ΠΑΟ, και ο Σορετήρε αλλά και ο Ντεσπότος. Ούτε τον Μίτε, για τον Μίτε πραγματικά με το περσινό του ζήτημα, το οποίο φυσικά τον απασχολεί και τον ταλαιπωρεί, δεν μπορεί να γίνει καμία μα καμία πρόβλεψη για τον Γάλλο χαφ, και αυτό φυσικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο βασικό για τον ΠΑΟΚ και το πώς θα πορευθεί στο κέντρο με την ενίσχυσή του ή όχι.
0: Ο Λουστόντο πότε αναμένεται?
3: Ο Λουστόντο, είπαμε, έμεινε Θεσσαλονίκη, δεν είναι θεμήτρα αποστολή, έρχεται το βράδυ.
0: Οπότε από αύριο.
3: Έτσι, όπως είναι από αύριο να τον γνωρίσουμε, είναι η πρώτη μεταγραφή.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις.
3: Ναι, ναι, παρουσιάστηκε ένας Βάσκος με 300...
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Sport FM Πάτρας.
0: Τα νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει ουσιαστικά το νέο της Augsburg και το Γιαννούλη. Έχει και κάποια προβληματάκια στην πρώτη μέρα με μικροτραυματισμούς, αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να πω ότι ανακοίνωσε και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κρμέντσικ, ο Μίκαλ Κρέντσικ, την απόσυρση του από την Αργοντά στα 33 του χρόνια. Ήταν μέλος της ομάδας που είχε πάρει και το κύπελο το 2021. Στις 8 συμμετοχές, 9 γκολ, 4 ασίστ στον ΠΑΟΚ. Καταγράψει ο Τσέχος.

Θυμίζω πριν πάμε σε διάλειμμα τον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο για το παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία την Κυριακή στη Σάνελ Αρένα στις 7.30 προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωδοσφαίρησης. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη μπάσκετ στο Viber του σταθμού 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση διαλυματάκι και επιστρέφουμε με μπασκετικό Παναθηναϊκό.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκο Ζαρμά στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα, ο Χάρη Χριστόγλου. Παραμένει στη τεχνική και μουσική επιμέλεια τη εκπομπή. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη.

Γεια σου, άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους να πούμε ότι η Ιαπωνία προηγείται της Βραζιλίας στο ημίχρονο της αναμέτρησης με 1-0. Και πριν πάμε στο μπασκετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, γιατί για τον Ολυμπιακό θα πούμε λίγο πιο αργά, να πω ότι μία ακόμη διάκριση για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος στο meeting Sette Colli στην Ιταλία, στο Παρίσι, ο Ολυμπιονίκης στο Παρίσι του 2024, αναδείχθηκε κορυφαίος κολυμβητής σε αυτό το meeting, με 951 βαθμούς ασφαλώς για το 52-47 που δερμάτισε στα 100 μέτρα ύπτιο. Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε στην έκτη θέση συνολικά από τις 22 χώρες που βαθμολογήθηκαν, ενώ ο Απόστολος Χρήστου, ξαναλέω, κορυφαίος κολυμβητής στο συγκεκριμένο meeting.

0: Και πάμε να δούμε πώς άρχισε η εβδομάδα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που έχει ολοκληρώσει την μία προσθήκη του Φαλ. Τα τυπικά νομίζω αναμένονται για τον Φρανκού Μπαντιό. Και συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για όλα τα νεότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Γιώργο Πετρίδη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, εδώ.
1: Βλέπεις τη Βραζιλία, ε?
0: Βλέπω πώς θα αποκλειστεί, για να δούμε.
1: Ναι, να σου κάνω και το ποδοσφαιρικό σχόλιο του το καθιερωμένου.
0: Κάντο.
1: Ρε φίλε, πραγματικά, θυμάσαι ποτέ η Βραζιλία να έχει τόσο χάλια crash back?
0: Ναι, γενικά δεν θυμίζει τίποτα Βραζιλία.
1: Εντάξει, ναι, γενικά οκ, okay, αλλά μιλάμε, δηλαδή πάντα η Βραζιλία, επειδή μου είχε.
0: Ανέβαιναν από εκεί, φτιάχνανε πράγματα, ναι.
1: Είχαν επεκταράδετα. Ναι. Από Ρομπέρτο Κάρλος, από Καφού, από Ντάνι Άλβες, από Μαρσέλο, δεν συμμαζεύεται να με. Ναι. Και πιο παλιά ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα αυτό εδώ πέρα είναι Ντανίλο, τώρα και Σάντος είναι. Λοιπόν. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο το παγκόσμιο κύπελλο, το μου ξαναπεί.
0: Ναι, είναι καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε, νομίζω.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι, είναι καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε, νομίζω.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι.

0: Βέλβα τον Αντσελότερα, καθαρή επιλογή ο Μπράντοβιτς. Ξεκάθαρα τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Και όπως και ο Φάλ, έτσι και ο Μπαντιό είναι δύο παίκτες τώρα για αυτές τα παιδιά που φέρνουν στοιχεία και χαρακτηριστικά στο παιχνίδι που δεν τα έχει ο Παναθηναϊκός.
1: 100%.
0: Έτσι. Ήθελε η αλήθεια είναι έναν αθλητικό, δυναμικό γκάρντ στην περιφέρεια, ο οποίος είναι και φρεσκαδούρα και γενικότερα μπορεί ας πούμε να αναχαιτήσει τα αντίπαλα όπλα, τέλος πάντων, τα όπλα του αντιπάλου. Γιατί κατά τα ψέματα ο Γκραντ δεν έχει αποκαλεί σεζόν και γενικότερα δεν κατάφερε φέτος ο Αμερικανός να έχει τα στάνταρ απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την πρώτη χρονιά του Αταμάν, έτσι που ήταν και αμυντικό όπλο αλλά και επιθετικά έκανε πολλά σπουδαία πράγματα. Εντάξει, προφανώς και η υπερχρησιμοποίηση, να το πω έτσι, του Γκραντ το έκανε κακό. Και γι' αυτό η πορεία του ήταν ευθύνουσα την φετινή σεζόν. Αλλά τώρα με τον Μπαντιό αποκτά πανεκώς έναν παίκτη που πραγματικά μπορεί να το δώσει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Και εγώ, ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, Νίκο, τον είδα και στα μάτια με τη Βαλένθια στα play-off.
1: Mm-hmm.
0: Μου έκανε εντύπωση και γενικότερα η επιθετική του παρουσία, πέρα από το αμυντικό που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον ΝΑΝ. Και επιθετικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε πρωτοβουλίες, δεν δίσταζε να πάρει τα σουτ, διάβαζε καλά το παιχνίδι. Ξέρει την αθλητικότητά του, η οποία του βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και επιθετικά θα δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό.
1: 100%. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε όλα αυτά που έχει πει, συμφωνώ. Και η τρομερή έφεση που έχει στο επιθετικό rebound είναι mm-hmm. κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη περιφερειακό.
0: 91, πόσο 92.
1: Ακριβώς. Αθλητικός και νομίζω ότι έχει μια τεράστια ευκαιρία να βελτιωθεί και ως παίκτης με τον Ομπράντοβιτς, έτσι, στον οργανισμό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Βέβαια και για τον Μπαντίο και για τον Μοντέρο που θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα για τους παίκτες της Βαλένθια που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Ξέρεις, πάντα θέλω να κρατάω μια επιφύλαξη να δω πώς θα ανταποκριθούν σε οργανισμούς με πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως είναι αυτές. Και πίεση, έτσι. Αλλά νομίζω ότι άμα σου κλείναν τα μάτια και σου λέγαν Μπαντίο, μεταγραφεί ο Ομπράντοβιτς ξεκάθαρα.
0: Ναι. Ξέρεις, επειδή το αναφέρεις κιόλας, πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έκαναν το step-up φέτος στη Βαλένθια,
1: mm-hmm.
0: είχαν συνηθίσει και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
1: Έτσι. Πολύ γρήγορο.
0: Που δεν τον εγώ στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Αυτό το runner gun, αυτόν τον αστάρουμε στα 6-7 πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτό που είπες και εσύ πριν, να παίζουμε χωρίς άγχος ιδιαίτερο, χωρίς πίεση. Ακόμα και αν ας πούμε ένα στόχο σουτ και ένα σουτ μάλλον δεν μπει, δεν έγινε και κάτι. Εδώ στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι τεράστιο το βάρος, αλλά εντάξει, επειδή έκαναν φέτος μια τρομερή πορεία και όχι μόνο στην Ευρωλίγα, πέρα και το πρωτάθλημα στην Ισπανία, νομίζω ότι έχουν.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Έχουν την ύλη, ας πούμε, την πρώτη ύλη για να κάνουν κάτι
1: mm-hmm.
0: αξιοσημείωτο σε αυτές τις δύο ομάδες.
1: Για ψηλό, ακούς κάτι άλλο. Κλείνει των γνωστών, Λάιλς.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι σε μια στάση αναμονής για τις υπόλοιπες υποθέσεις του.
1: Mm-hmm.
0: Ούτως ή άλλως και ο Δημητρικός την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι αυτό που ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά, ο Μπόγκα και ο Λάιλς, που ψάχνουν ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη στο 5 και έναν forward, είναι παίκτες οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA. Μάλιστα, από ό,τι είδα πριν, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα στην Σερβία και αναφέρεται στον Μπόγκα, που λέει ότι πολύ δύσκολα συνέχεια στην Παρτίζαν. Έχει στο μυαλό του αυτή η παιδιά, μάλλον αυτοί οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους πρώτα το NBA και ακολούθως να δουν τι μπορεί να προκύψει από Ευρώπη. Οπότε ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Ο Μπράντοβιτς ούτως ή άλλως τώρα ήταν στο Βελιγράδι. Νομίζω πάει η Βαρκελόνη, έχει ένα το καθιερωμένο
1: προπονητό
0: της Ευρωλίγκας, ναι. Και αυτό θα επιστρέψει, θα τελειώσουν και τα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά κυρίως το επιτελείο, γιατί και εκεί δεν έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά το προπονητικό επιτελείο.
1: Εντάξει, το Τζιάμπολ μας έκανε λίγο σοφότερος με το Διαμαντίδη, νομίζω ότι το φωτογράφησε.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, απλά Διαμαντίδης δεν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο, θα είναι γενικό.
1: Ναι, θα πάρει πόστο.
0: Ναι. Και για τον Μπατίστ περιμένουμε και αυτό να. Στην ουσία μόνο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, αν θα αναλάβει ο Αμερικανός ως άμεσος συνεργάτης, ως άμεσος βοηθός, ως πρώτος βοηθός του Μπράντοβιτς. Έτσι. Είναι όμως, επαναλαμβάνω, μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί έχει συμβόλαιο. Έτσι.
1: Ναι, δεν σπάνε τόσο εύκολα αυτά τα συμβόλαια, ναι.
0: Ναι. Οπότε και εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε πώς ακριβώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Σήμερα έχει και στο Telecom, σε ένα μπαζάρ που πήγανε χιλιάδες κόσμου Παναθηναϊκού.

0: στα προϊόντα της ομάδας. Πραγματικά αυτό που γίνεται με τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι καταπληκτικό, είναι αξιοσημείωτο. Με τέτοια ζέστη, μέσα στο κατακαλό καιρό, πήγαν πάρα πολύ να προμηθευτούν φανέλες, μπλουζάκια κτλ.
1: Μόνο για σήμερα, είσαι και αυτό?
0: Νομίζω ναι.
1: Okay.
0: Μέχρι τις 9, κάτι τέτοιο.
1: Okay. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι προκύψει. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. 52 λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία. Παραμένει το 0-1. Μια και είμαστε περιβάλλον μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα ήταν και η Media Day της Εθνικής Ομάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τρομερή ευκαιρία για την Βραζιλία. Μεγάλη απόκριση από τον Ιάπωνα goalkeeper σε εξεπαφής κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής. Μένει το 1-0 υπέρ της Ιαπωνίας. Λέγαμε λοιπόν για την Εθνική Ομάδα, αντιμετωπίζει την Ρουμανία την Πέμπτη και την Πορτογαλία την Κυριακή. Έχουμε και την διπλή πρόσκληση που τρέχει ο διαγωνισμός. Έγιναν δηλώσεις, μπορείτε να τις διαβάσετε όλες αναλυτικά στο sportfm.gr. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι ξεκάθαρα στόχος μας είναι οι δύο νίκες για να μπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αναφέρθηκε πάρα πολύ στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, ότι πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες, αλλά να έχουν και ενεργό ρόλο στις ομάδες τους. Αυτή ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος εξήρε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος συνεχίζει κανονικά να δίνει το παρόν στις διοργανώσεις παρά την κόπωση από όλη τη σεζόν και το γεγονός ότι σε λίγες μέρες κλείνει τα 36. Αγωνιστικά, εκτός και των δύο αγώνων, τέθηκε ο Φλιώνης. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ένα μικρό τραυματισμό που είχε και θα λείψει για περίπου μία εβδομάδα, αλλά δεν θα είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντίνου Μίτογλου για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ρουμανία. Πολύ ωραία ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη για τον γιο του, τον Θανάση, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων που κατέκτησε με τον Ολυμπιακό. Έκανε πραγματικά φοβερό παιχνίδια ο 15χρονος Θανάσης Πανούλης. 1-1 Βραζιλία, όχι, πάνω στη γραμμή οι Ιάπωνες, τρομερές, διπλή ευκαιρία μέσα σε δύο λεπτά, θα πούμε. Πάμε σε λίγο στον Κώστα Ζάλιαρη, πάμε να μας περιγράψει λίγο αυτές τις φάσεις. Να, στην κόντρα τώρα η Ιαπωνία, αυτό που έλεγα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, για να δούμε οι Βραζιλιάνοι, αν εκεί που ήταν πολύ κοντά στο να σοφαρίσουν, όχι, περνάει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία για τους Ιάπωνες. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης ότι είναι πολύ μικρός ακόμα, είναι πολύ περήφανος φυσικά που βλέπει το γιο του να προοδεύει, αλλά έχει πάρα πολλά ακόμα να δουλέψει για να μπει στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι δείχνει ο παίκτης του Ολυμπιακού πολλά καλά στοιχεία, αλλά καλό θα είναι να μην φορτώνουμε αυτά τα παιδιά τους νωρίς. Άλλωστε νομίζω ότι είναι ήδη πολύ φορτωμένο ένα τέτοιο παιδί όταν ο πατέρας του ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι κορυφαίος, Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας. Σας πάμε στον Κώστα Ζαλιάρη να μιλήσουμε αυτή την διπλή χαμένη ευκαιρία της Βραζιλίας.
2: Από αέρος αρχίζει και επιτίθεται και προσπαθεί να χτυπήσει η Βραζιλία. Τώρα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Καζεμίρο να προσπαθεί με κεφαλιά ψαράκι να παραβιάσει την εστία της Ιαπωνίας για να ισοφαρίσει. Δεν το κατάφερε, και όχι γιατί ο Σουζούκι, ο εξαιρετικός σήμερα Σουζούκι, στάθηκε επάξια απέναντί του, αλλά υπήρχαν δύο και τρία κορμιά πάνω στην γραμμή, οπότε κόντραρε η μπάλα σε αυτή την πολύ καλή στιγμή. Το λάθος του Σουζούκι είναι ότι δεν βγήκε όσο σωστά ίσως θα έπρεπε στο γέμισμα που έγινε προς το δεύτερο δοκάρι, το επιτρέποντας να γίνει το γύρισμα μια πρώτη κεφαλιά στην μικρή περιοχή και εκεί ο Καζεμίρο να το εκμεταλλευτεί για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει. Από μακρινή και αυτή την πολύ επικίνδυνη στιγμή η άμυνα της Ιαπωνίας, με τον Σουζούκι να έχει αποκρούσει και λίγο νωρίτερα μια πολύ δυνατή κεφαλιά του Μπρουνό Γκιμαράες, ο οποίος σηκώθηκε αμαρκάριστο σχεδόν από το σημείο του πέναντι. Δεν έδωσε ιδιαίτερη κατεύθυνση στην μπάλα για να πάει σε κάποια αγωνία. Ήταν ψηλοεύκολη η απόκριση του Σουζούκι, αλλά πλέον, όπως μπορείς να καταλάβεις, Σύνικο μου, αρχίζει και στενεύει ο κλειός. Και οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν την ισοφάριση.
1: Πολύ γιώμα όμως,
2: Ναι, γιατί ο τρόπος που αμήνεται η Ιαπωνία είναι αποτελεσματικός. Έχει σηκωθεί και από το 48 Νεϊμάρ να κάνει προθέρμανση. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε. Να το, και τον γκολ. 1-1 μόλις.
1: Live.
2: Και αυτό από γέμισμα. Ο Καζεμίρο παίρνει πίσω το αίμα του, παίρνει την διοίκησή του. 1-1 η Βραζιλία με το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά του Καζεμίρο. Τα συνηθίζει αυτά και στην Manchester United, με το οποίο αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι. Ξέρει που να τοποθετηθεί για να πάρει τα γεμίσματα και να φανεί δυνατός στον αέρα. Οπότε κάπως έτσι τώρα ισοφαρίζει σε πολύ καλό χρονικό σημείο, πολύ νωρίς για να διώξει κάποιο άγχος. Στο 56 λοιπόν 1-1 για τους Βραζιλιάνους με τον Καζεμίρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Ζάλιαρη. Ένστικτο, όταν αυτή η πίεση της Βραζιλίας θα απέδιδε κάρπους. 1-1 λοιπόν, 58 λεπτό και πλέον η Βραζιλία έχει απλοποιήσει λίγο περισσότερο το έργο της. Δεν υπάρχει περίπτωση offside, επειδή κάποιοι Ιάπωνες σκόσαν το χέρι. Κανονικό είναι το γκολ του πρώην άσου της Manchester United. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
3: Sport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μακάρι για την Βραζιλία που λίγο έλειψε με τον Βινίσιους να πάρει προβάδισμα πολύ άμεσα μετά την ισοφάριση με τον Κασεμίρο. Πολύ δυνατό σου του Βινίσιους έξω από την περιοχή, βρήκε στο δοκάρι, μέσα στην περιοχή, με συγχωρείτε, όχι έξω. Φοβερό πλασέ με το εξωτερικό. Το πιάσε ο Ιαπωνάς, ναι. Έχει βγάλει πολλά ο τροματοφυλακάς της Ιαπωνίας. Νομίζω ότι η πίεση της Βραζιλίας είναι με το σωστό τρόπο πλέον, όχι αυτό το φλίαρο του πρώτου ημιχρόνου, και δύσκολα θα αντέξουν οι Ιάπωνες. Πάμε όμως ξανά στην Ολλανδία. Σε αντίθεση με τον Δημήτρη Τζερμπατζόλου που τώρα ψάχνει τα πατήματά του, ο Διονύσης Δεσύλλας έχει προσαρμοστεί. Είναι ήδη μια εβδομάδα εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι εν αναμονή ανακοινώσεων. Θα μας κάνει σοφότερος ο Διονύσης. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Δεν βλέπετε Μουντιάλ, βλέπετε ή όχι?
1: Όχι. Είμαστε στον δρόμο. Λοιπόν, ένα η Βραζιλία.
0: Ναι, και παραλίγο 2-1 πριν λίγο.
1: Λοιπόν, στα του Παναθηναϊκού, καταρχάς να πω ότι είμαστε αναμονή
0: και για τον
1: Ντεφράγη και τον Ράσοντερ, προκειμένου να ανακοινωθούν από τον Παναθηναϊκό, να γίνουν παίκτες του Τριφυλίου και επιστήμος και να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή, με την υπόλοιπη ομάδα εδώ στο Apeldoorn. Και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια. Όπου συνέχεια, αριστερός μπακ, εκεί έχει πέσει το βάρος. Έχουμε πει από χθες ότι φαίνεται κάπως να υποχωρεί το θέμα, όχι κάπως, φαίνεται να υποχωρεί το θέμα του Κρίστιανσεν. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός εξ αρχής τον ήθελε. Υπήρχε βέβαια πάντα η δεύτερη σκέψη για το πρόβλημα του παίκτη, να κάνει πρώτα ιατρικές εξετάσεις κτλ. Για το γόνατο, τα είχαμε αναφέρει αυτά. Αλλά ο Παναθηναϊκός συζητούσε με τη Λέστερ για δανεισμό. Από τη στιγμή που η Λέστερ πλέον συζητάει μόνο για πώληση, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό διατεθειμένο για κάτι τέτοιο. Να πάρει δηλαδή ένα ρίσκο, να πατρευθεί ένα παίκτη που προέρχεται από μια χρονιά επί της ουσίας χωρίς να παίξει. Έπαιξε λίγα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπω να στέφεται σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός και θα μάθουμε σύντομα ποια είναι αυτή και προς τα πού κινείται η ομάδα. Πάντως όποιο όνομα έχει δει το φως, δεν φαίνεται να είναι αυτός ο εκλεκτός. Μπορεί να έχουν προταθεί κάποιοι παίκτες, να έχουν εξεταστεί κτλ. Δεν φαίνεται όμως να είναι αυτός ο εκλεκτός, οπότε θα μάθουμε στην πορεία τι μέλη γενέστε. Από εκεί πέρα έγινε γνωστό και επισήμως ότι τα φιλικά του Παναθηναϊκού όλα θα τα δείξει ο Sky, όπως επίσης το ίδιο θα γίνει και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουκρική Πάξη για τα προβληματικά του Κόφενες. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αρχή στα φιλικά την Τετάρτη, αντιμετωπίζοντας τη Χέλμον, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Έχει δυνατό φιλικό το Σάββατο με τον Άγιαξ. Μετά έχει παιχνίδι με την Κρασκόπη στη Λεωφόρο και θα κλείσει με την Rapid στη Βιέννη 15 Ιουλίου τα φιλικά παιχνίδια. Όλα αυτά θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Sky. Ξαναλέω, όπως το είχε συμβεί και με το εντός έδρας μάτς απέναντι στην Ουγγρική Πάξη που είναι στις 23 Ιουλίου.
0: Μια και είπες για το φιλικό με τον Άγιαξ στο Έρμελο το Σάββατο, αύριο θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια.
1: Ναι, υπάρχει ανακοίνωση από την Παναθηναϊκός. Υπάρχει ανακοίνωση γιατί υπάρχει κόσμος,
0: ναι, μεγάλο διαφορετικές
1: περιοχές που θέλει να πάει να δει το φιλικό στο Έρμελο το Σάββατο 6 Ελλάδος 5 τοπική. Υπάρχει ανακοίνωση από την 3η στις 12 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 17,50 ευρώ. Είναι περιορισμένος ο αριθμός, φυσικά, εντάξει, μιλάμε για μικρά γήπεδα, φιλικά προετοιμασίας είναι. Ο κάθε φίλαθλος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως 4 εισιτήρια. Μπορεί ο κόσμος στο pao.gr να μπει και να δει λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να πάρει τα εισιτήρια όσοι είναι εδώ, όσο κοντινές περιοχές και ενδιαφέρονται για το φιλικό αυτό. Από εκεί πέρα σήμερα διπλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Το πρωί αρκετά τελειώματα και τακτική από τον Νίστρουπ. Δουλεύει αρκετά στο κομμάτι της τακτικής. Θέλει να βάλει πράγματα στην ομάδα του και στο κομμάτι της επιθετικής τακτικής και στην άμυνα. Κάποιες φορές δουλεύει και ξεχωριστά με γκρουπ. Το έχει κάνει, ας πούμε, και με τους αμυντικούς ή τους αμυνόμενους, αν θέλεις. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί και περισσότερο είχε θεωρία στο κομμάτι της τακτικής στα πλάγια. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά πάντα δουλεύονται αυτά. Ή τέλος πάντων σχεδόν πάντα. Εξάρτητα για τους προπονητές, τις προετοιμασίες, για το τοποθετήσεις πρέπει να παίρνουν τέτοιες στα πλάγια. τι επιλογές πρέπει να δίνουν σε αυτόν που τα εκτελεί, πώς πρέπει να αφήνουν τα κενά διαστήματα και πόσο πρέπει να είναι αυτά. Πράγματα τα οποία δουλεύτηκαν σήμερα. Μάλιστα η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο βοηθός, ο ένας εκ των συνεργατών του Νίστρου που δούλευε με τους παίκτες στα πλάγια με τον Νίστρου να παρακολουθεί, είχε κόψει σε βίντεο τα όσα θα τους έδειχνε στο χορτάρι και τα είχε μοιράσει στους παίκτες, στον κάθε παίκτη ξεχωριστά, προκειμένου να τα δουν, να τα μελετήσουν και να είναι προετοιμασμένοι. Είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να την αναφέρουμε. Και κάπως έτσι συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές. Έχει φτιάξει ο καιρός. Η αλήθεια είναι, δηλαδή από όχι ότι είμαστε σε συνθήκες. Αυτό θα γίνει από αύριο, που θα πέσει ακόμη περισσότερο θερμοκρασία, αλλά έπεσε η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε τον καύσωνα. Και είναι προφανώς για τους παίκτες για να δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες κλιματολογικές, σε καλύτερες θερμοκρασίες. Αύριο πρωινή, προπού δούμε το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, την Τετάρτη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, ανακοινώνεται ο Ντεφράη, τελειώνει και με τον Ράστορ το τοπικό. Ποιες είναι οι επόμενες μεταγραφικές αναζητήσεις?
1: Το επόμενο, όπως είπαμε, είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Εκεί ρίχνει το βάρος. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πάρει οχτάρι.
0: Έχουν ακουστεί ονόματα για αυτό στις θέσεις?
1: Όχι. Όχι. Στην παρούσα φάση, όχι. Ο Γένσεν έχει πάει πίσω, έχει βγει εκτός κάδρου, όπως έχουμε αναφέρει και πάλι. Οπότε πάει για άλλο οχτάρι εκεί. Και φυσικά ο δεύτερος στόπερ, μετά τον Ντεφράη. Μίνιμουμ τρεις κινήσεις θα κάνει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αυτές οι τρεις μίνιμουμ. Μπορεί να προκύψει κι άλλη, είτε να ζητήσει κάτι ο Νίστρουπ, είτε να προχωρήσει μια πώληση, μια αποχώρηση κάποιου παίκτη. Αυτά είναι πράγματα που θα το δούμε. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύο μήνες και.
0: Δεν το συζητάω.
1: Έτσι, για τις μεταγραφές. Και έχει κάνει, αυτές τις δύο περιμένουμε να ανακοινωθούν, έχει κάνει πέντε ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει, ξαναλέω, μίνιμουμ άλλες τρεις, στις θέσεις που έχουμε αναφέρει και βλέπουμε.
0: Τον τέσσερα πώς τον βλέπεις?
1: Τον τέσσερα, εντάξει, κάνει ατομικό.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ. Το ζήτησε και ο Νίστρουπ για να συνεχίσει το πρόγραμμά του από εδώ, να είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα την ημέρα που ήρθε, την πρώτη μέρα που ήρθε, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα οι συμπέλτες του. Έτσι σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Κάνει ατομικό το δικό του πρόγραμμα με και γυμναστήριο και ασκήσεις με μπάλα. Το πλάνο είναι μέσα Ιουλίου να πάρει σε μέρος του προγράμματος, να συμμετάσχει σε μέρος του προγράμματος της ομάδας. Και σταδιακά μετά να μπει, αν μπει τέλη του μήνα, αν μπει αρχές της Αυγούστου, πιστεύω θα τον υπολογίζουμε καλά να είναι μετά το 15 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι αγωνιστικά έτοιμος. Θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία. Ακόμα κάνει το ατομικό του πρόγραμμα. Το δικό του πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Υπολογίζει πάντως κανονικά, έτσι, στον 4.
1: Βεβαίως υπολογίζεται. Και ο Νίστρουπ τον υπολογίζει. Θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Δεν τα έδωσε πέρυσι γιατί ήταν άτυχος. Στους τραυματισμούς τους οποίους είχε. Αν δει κάποιος τα νούμερα του τις προηγούμενες χρονιές, είναι νούμερα έκτυπου σκοράρι συνεχώς. Γι' αυτό τον είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός. Κανονικά τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός να έχει 30 δηλαδή Ντέσσερς, Τετέι και Ράστοτερ στην επίθεση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσυλά. Από την Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός είναι αναμονή της ολοκλήρωσης των μεταγραφών με το τυπικό του σκέλος του Ντεφράη και του Ράστοντερ. 27ο λεπτό, λίγο πριν το cooling break, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Προσπαθεί η Βραζιλία για το δεύτερο γκολ. Η Ιαπωνία μείνεται με όλους τους παίκτες φυσικά πίσω από το κέντρο και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Ο φίλος μου ο Μάκης που έχει πάει 36 ετών λέει ότι η φωνή μου δεν του αφήνει καλές αναμνήσεις και ψιλοκολλάω στην αρχή, λέω κάτι άσχημο θα έχω πει. Και λέει ήμουν εκείνος που είχε πει στο δελτίο χωρίς ίντερνετ τότε ότι ο αγαπημένος του Ριβάλντο πήγε από την Μπαρσελόνα στη Μίλαν. Φίλε μου Μάκη, καταλαβαίνω ότι αστείευεσαι. Μακάρι όλες οι κακές ειδήσεις που μαθαίνεις να είναι τέτοιου τύπου στη ζωή σου. Με γύρισες 22 χρόνια πίσω, πω, 23, στα πρώτα μου βήματα εδώ στο σταθμό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, κύριε Χάρη. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Τολό στην Αργολίδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: Τι συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω Mort. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη

0: με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία τη σημερινή εκπομπή. Η Βραζιλία προσπαθεί, χωρίς αποτέλεσμα για την ώρα. 74 λεπτό Βραζιλία-Ιαπωνία. 1-1. Για το φίλο που ζητάει ρεπόρτερ Ολυμπιακού, βγήκε νωρίς ο Γιώργος Ανάκας. Σήμερα μπορείς να πας στο sportfm.gr και να ακούσεις το ηχητικό.

Στο Wimbledon ο Τζόκοβιτς προηγείται 5-4 στο πρώτο σετ του Κινέζου Γου, ο οποίος είναι ο αντίπαλός του, ο Γιμπίνγκ Γου. Νομίζω θα προκύψει ο αντίπαλος του Τσεφόνος Τσιπά στο δεύτερο γύρο από τον νικητή. Δυσκολεύεται πάντως ο Σέρβος μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια που αφορούν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Πριν από λίγο, το γράψα μάλλον στο και πρώτο στο sportfm.gr, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ κατά κάποιο τρόπο πρόδωσε τη μεταγραφή του πριν ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους. Συγκεκριμένα ανέβασε στο Instagram μια ανάρτηση του γυμναστή του, του εδώ και 12 χρόνια γυμναστή του, με το πρόγραμμα που του έχει στείλει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, το training menu. Όπως λέγεται, με το σήμα του Ολυμπιακού κανονικά. Προφανώς οι γυμναστές του Ολυμπιακού έχουν μοιράσει τα προγράμματα στους παίκτες για το πώς πρέπει να συντηρηθούν μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Και λίγο πριν τον ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, που κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στη εβδομάδα, ουσιαστικά επιβεβαίωσε, όπως και χθες με το story που έκανε, με το live που έκανε ο Ζαν Μοντέρο, και οι δύο τους μιλήσανε και είπαν ότι πάμε να γράψουμε ιστορία του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι σταματήστε επιτέλους να στέλνετε και μηνύματα. Χαλάει κάτι, δεν χαλάει. Τη μεταγραφή του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ την είχαμε αποκαλύψει εδώ στην συχνότητα του Big Win Sport FM στην εκπομπή μπάσκετ τους μια Κυριακή του Απρίλη. Ο Μοντέρο θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θέλει ο Ολυμπιακός, και το είχαμε πει από την αρχή του σχεδιασμού, να τελειώσει τα θέματα ένα-ένα. Πρώτα να ανανεώσει ο Μπαρτζόκας. Έγινε. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και η συνάντηση Αγγελόπουλων Παπα-Νικολάου. Εντός εβδομάδας θα γίνει. Νομίζω σήμερα, αύριο κιόλας, μπορεί και μέχρι Τετάρτη να έχουμε οριστικές εξελίξεις με την ανανέωση του αρχηγού του Ολυμπιακού, και μετά να αρχίσουν οι ανακοινώσεις και του Μακιντάιρ και του Μοντέρο, και να στραφεί ο Ολυμπιακός στις ανανεώσεις, στις πρόορες επεκτάσεις, να το πω έτσι. Αφού πρώτα όμως πω ότι στο θέμα του Παπα-Νικολάου δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει αμοιβαία, αμοιβαίο σεβασμός, αγάπη, κατανόηση, κοινή θέληση να τελειώσουν την καριέρα του Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι τυπικό το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Άλλωστε και ο ατζέντης του διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που λέγανε για πρόταση που έχει γίνει του Ολυμπιακού. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θα γίνει το ραντεβού, όπως είπαμε, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, για να τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Τώρα, στις ανανεώσεις του Γουόκαπ και του Ντόρση, δεν υπάρχει κάποια χειροπιαστή εξέλιξη. Είμαστε και εκεί εν αναμονή των συναντήσεων που θα γίνουν με τις δύο πλευρές, με τους ατζέντιδες του, τον κύριο Λότσο του Τάλερ Ντόρσε και τον κύριο Πάνου του Τόμας Γουόκαπ, για να μπουν και σε ποσά, έτσι. Γιατί, okay, έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές, υπάρχει δεδομένα η θέληση του Ολυμπιακού να πληρώσει καλύτερα τους δύο παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, ξαναλέω, δεν μπορούν να πάνε του χρόνου πουθενά. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι, παρότι και οι δύο έχουν κάποιες αξιώσεις αρκετά υψηλές, ο Ολυμπιακός θέλει να τους ανταμείψει και με κοινή θέληση όλα θα πάνε καλά και σε αυτό το θέμα. Πάντως, ξαναλέω, επειδή διαγράφονται διάφορα, δεν γίνεται ο Γουόκαπ και ο Ντόρση να φύγουν από μόνοι τους από τον Ολυμπιακό την νέα σεζόν. Έχει ο Ολυμπιακός το συνένα και θα το ενεργοποιήσει κανονικά. Αίσθησή μου είναι ότι στο τέλος θα τα βρουν και θα μείνουν για πολλά ακόμα χρόνια και ο Ντόρση και ο Γουόκαπ κάτοικοι Πειραιά. Δεν υπάρχει εξέλιξη φυσικά και στο θέμα του forward. Έτσι, έχουμε πει ότι θα αργήσει αυτό να γίνει. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει και την αγορά του NBA και γενικότερα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν για αυτή τη θέση. Ψάχνει έναν παίχτη κυρίως τεσάρι που να πατάει είτε στο 5 είτε στο 3. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες, αλλά η στόχευση του Ολυμπιακού είναι να πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Στο θέμα του γηπέδου, προτάτε πάρα πολύ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνουν οι πιθανότητες για να βρεθεί μια άκρη ανάμεσα στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και το κράτος για την Σαν Λαρένα για 4-5 μήνες. Η εναλλακτική είναι πάντα το Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν κλείσουμε μετά του μπασκετικού Ολυμπιακού, διαβάζω κάποιες δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ πριν από λίγο στα μέσα ενημέρωση της Βουλγαρίας. Ο Βεζένκοφ είναι εκεί για τα παράθυρα, τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου να βοηθήσει. Ρωτήθηκε αρχικά για τη μεταγραφή του Μουστάφα Φάρ στον Παναθηναϊκό. Έπινε μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά τα 5 χρόνια που έζησες με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Περάσαμε πολλές στιγμές μαζί. Του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι τα όσα ζήσαμε μαζί. Επιβεβαίωσε και ο Σάσα Βεζένκοφ
τις μεταγραφές του Μακιντάιρ και του Μοντέρο. Υπό ότι γνωρίζω και τον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι συμπαίκτης του στην Εθνική Βουλγαρίας, ότι έχει υπογράψει εδώ και περίπου ένα μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον αλλά και τον Μοντέρο, συν τα παιδιά που ήταν μαζί μας από πέρυσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που μένει να το αποδείξουμε στο παρκέ. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ για σήμερα με αυτό τη ΣΑΕΚ.
1: Γεια που ήρθα.
0: Γιώργος Σακύρης είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Παραλίγο να είμαστε στον ίδιο χώρο το Σάββατο το βράδυ, αλλά κάτι έτυχε τελευταία στιγμή.
1: Άντε, θα ήσουν όλοι τραγικοί.
0: Εκεί ήμουν, αλλά στο συγκεκριμένο χώρο δεν βρέθηκα. Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, έλα. Ναι, ναι. Και διπλά στο καζίνο ήσουμε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν πήγα στο καζίνο.
1: Ναι, καλά θα περνάω με τον Πανιούλη.
0: Είμαι σίγουρο. Άμα το ήξερα, μπορεί να το πίεζα περισσότερο, αλλά εντάξει.
1: Okay. Εμεί περάσαμε καταπληκτικά, πρέπει να πω. Μπράβο στο Πανιούλη μου. Ήταν
0: αυτό η λίγο, ρε φίλε. Αδερφό μα.
1: Ναι, στην ΑΕΚ όπως έχεις διαπιστώσει έχουμε αρχίσει λίγο να παίρνουμε τα πάνω μας.
0: Ναι.
1: Όχι για τίποτα άλλο, διότι ξέρεις πολλοί μου στέλνουν ότι να λένε τώρα ότι θα γίνει, ότι φτάνουμε, ότι μπορεί. Ναι, είναι πολύ λογικό τώρα όπου να είναι να γίνει, γιατί έχουμε πει ότι μέχρι τέλος του μήνα είναι. Και αυτή την εβδομάδα λίγο πριν φύγει δηλαδή η ομάδα για, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μήπως καταφέρει να έχει και τους τρεις ας πούμε που ήθελε. Σίγουρα τον ΧΑΦ. Εκτός από τον Ζουμπκόφ που έφερε από πολύ νωρίς, για να μπορέσει να είναι στο 95% ολοκληρωμένο το παζλ, να μην μπορεί 98%, θα λείπει μια μεταγραφή μόνο μετά, βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτή είναι η στόχευση, οι επαφές έχουν προχωρήσει, πρέπει να δούμε την εξέλιξη αυτή για αυτόν, των επαφών δηλαδή, είναι θετικές οι ενδείξεις που υπάρχουν, όπως είναι και με το θέμα του ενδεχόμενου πρόωρου έτσι, συμβολέου, επέκτες συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς. Άρα περιμένουμε να γίνουν πράξη αυτά τα πράγματα. Έτσι, εχθές γύρισε στην Αθήνα να θυμίσω ο Φαβιέρη Μπάλτα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ, γιατί και για την περίπτωση του θυμίζω τις δηλώσεις, άσχετα με το ρεπορτάζ μας, αλλά και δηλώσεις του ίδιου του Μάριου Λιόπουλου, ανέφεραν ότι μετά τον Μάρκο Νίκολιτς, τότε που γνωστοποιήθηκε η ανανέωση μέχρι το 2029 με τον Σέρβο προπονητή, υπογραμμίστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του κλαμπ. Με τις δηλώσεις του ότι αυτό θα γίνει και με τον Χαβιέρη Μπάλτα, αυτή είναι η επιθυμία, αυτή είναι η στόχευση και ότι ήδη έχει πολύ καλή επαφή για αυτό το θέμα με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Οπότε και αυτό το θέμα περιμένουμε να τρέξει τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο υπεύθυνος του αγωνιστικού project μαζί με τον coach. Άρα όντως διανύουμε μέρες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προσθηκών, της ανανεώσεων, αλλά και ίσως παραχωρήσεων, αν και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει κάποια ομάδα που να ενδιαφέρεται ή να έχει κάνει πρόταση συγκεκριμένη για τους ποδοσφαιριστές που έχει ακρούσεις υπάρχουν, ειδικά για τον Παύλο Φερνάντες και για τον Φρανζί Πιεριό, αλλά ακόμα πρόταση που να ικανοποιεί και όλες τις πλευρές, γιατί και εκείνοι θα θέλουν, ξέρεις, να εξαφανίσουν το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό τους. Δεν έχει προκύψει. Οπότε έχουμε ζητηματάκια, έχουμε πράγματα να ασχοληθεί ο Ριμπάλτα, σίγουρα όχι όσα οι υπόλοιποι, σίγουρα το γεγονός του χρόνου είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ και παραμένει τέτοιος μέχρι και τις 6 Ιουλίου σίγουρα, αλλά και μέχρι το πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί κατά τα ψέματα η ΑΕΚ παίζει 12 Αυγούστου, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά της και δεν πάει σε πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές, πάει σε μαζεμένα πράγματα για να αξιοποιήσει την ομοιογένεια και το γεγονός βέβαια δεν έχει παραχωρήσει και κανέναν, γιατί για να μην πηγαίνεις για πολλούς δεν σου φεύγουν κιόλας.
0: Ναι,
1: από το βασικό αγωνιστικό κορμό. Βέβαια. Και επειδή ποντάρει πολύ σε αυτό η ΑΕΚ για το, και για το back-to-back στο πρωτάθλημα που είναι ο στόχος της, αλλά και για το play-off Champions League και γενικά για την παρουσία της Ευρώπη, είτε αυτό είναι League Champions League, είτε αυτό είναι League Europa League, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, εξίσου μάλλον σοβαρό, να παραμείνει όπως έχει το roster, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον. Είχαμε και τα μαντάτα για την αεραστεχνική, αύριο θα έχουμε την ουσία αυτών, διότι σήμερα δεν υπήρξε απαρτία επί της ουσίας, έτσι όπως ήθιστε και αναφέρει το καταστατικό, θα πρέπει την επόμενη μέρα να γίνει ξανά και εκτελείται μετά το γενική συνέλευση με τους όσους είναι παρόντες, όπου ο κύριος Σύνδης Παντεμάλης θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή. Θυμίζω ότι η κυρία Λεμονιά αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντής Αεραστεχνικής, αυτή τη θέση θα πάρει επί ουσίας, όπου θα γίνει εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής για να έχει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες. Και περιμένουμε να επί της ουσίας να μιλήσουμε μια εποχή Λιόπουλου και στην Αεραστεχνική. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι και καλύτερο νομίζω και για το σωματείο, γιατί θα έχεις που να απευθυνθείς άμα υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και μη. Και που να επιθυμείς και που να τα λύσεις, να το πω πολύ απλά και λαϊκά.
0: Το περίμενες μέσα σου αυτό?
1: Κοίτα, είχαν γίνει πολλές επαφές και πολλές συζητήσεις. Και είχαν γίνει και συζητήσεις και με κόσμο, οργανωμένο και εμείς με τον κύριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να δουν μια σωστή κατεύθυνση που να πάει η μπάλα και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε 100% να βγει τόσο μπροστά, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον και δεν επιδίωξε και να το κρύψει. Ξέρεις, να αφήσει ένα χρόνο να περάσει, να έχει σαν τον ποτηρητή, να το πω έτσι, τον Παντεβανλή. Και με τη συμπορία να πει ναι, θα το τρέξουμε τον πρώτο που μπορούμε και πάει λέγοντας. Είναι από την πρώτη μέρα δηλώνει παρόν, να το πω έτσι με αυτή την έννοια, γιατί δεν θα πει να ζητήσει κάποιες ευθύνες τον κύριο Παντελβαλή, το καταλαβαίνουμε αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οικονομικά ένας πολύ δυνατός παράγοντας που θα βάλει από την τσέπη τα χρήματα, οπότε υπάρχει πρόβλημα στον Ηλιόπουλο, θα απευθύνεται και εκείνος. Γι' αυτό το λέω του μεγάλη εντύπωση. Μπράβο, το χαίρομαι όμως, πραγματικά το χαίρομαι και ελπίζω να είναι το καλό της αριστεχνικής, αυτό θέλουμε όλοι. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ιδιοκτήτες των κλαμπ, και λέω δυστυχώς γιατί έπρεπε να είναι διαφορετική κατάσταση στα αριστερικά σωματεία, αλλά βλέπουμε τι γίνεται στο Ολυμπιακό, βλέπουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό, για να πρωταγωνιστούν και να είναι καλά στα οικονομικά τους δεδομένα, πρέπει να μπαίνει το χέρι τσέπη του μεγαλομετόχου, του εκάστοτε μεγαλομετόχου.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη, το βλέπουμε τον κύριο Αλαφούζο, σε αυτή την κατεύθυνση που θα οδεύσει και η ΑΕΚ.
0: Για να μην το πεις εσύ και παρεξηγηθείς, αυτό θα σου πω εγώ. Για μένα, yeah, αυτή η είδηση είναι η μεγαλύτερη της ΑΕΚ το καλοκαίρι.
1: Μπορεί να είναι, μπορεί. Ξέρεις τι, εγώ οι μεγαλοστομίες, όχι από σένα, εσύ πολύ σωστά τη διαβάζεις έτσι.
0: Κατάλαβες τι λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι, εσύ πολύ καλά το διαβάζεις έτσι. Εγώ θέλω όμως να το δώσω πράξη.
0: Πάντα.
1: Για να μπορέσω να σου πω ότι ισχύει όντως και έτσι είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάντως ένα πάρα πολύ καλό μαντάτο, θα πω εγώ. Γιατί σίγουρα με αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει χάσει και το, πώς να το πω, την καλή πρόθεση στη σκέψη ο κ. Αλεξίου. Και δικαιολογημένα θα πω.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι στον κόσμο Τσάκ. Έχει δίκιο ο κόσμος Τσάκ να μην έχει καλή άποψη. Όχι γιατί έκανε κάτι κακό σε βάρος Τσάκ οτιδήποτε, απλά γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει και να κερδίσει και χρηματικά ωφέλη. Δηλαδή να προσελκύσει και ανθρώπους που θα στηρίξουν την προσπάθειά του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα Τσάκ. Πάμε ξανά στον Διονύση Δεσυλά. Μια είδηση τελευταία στιγμή. Για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φίλε.
2: Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Και πάλι έχουμε την ανακοίνωση του Ράστοντερ. Είπα, Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκριση του Έλληνη Ράστοντερ με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετία Στουν, που η 24χρονη σέντερφορ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται στο τριφύλι για να ενισχύσει την επίθεση προσφέροντας γκολ, ασίστ και λύσεις μέσα στην περιοχή. Αναφέρει η πράσινη ΠΑΕ που καλωσορίζει τον ποδοσφαιριστή. Είπαμε, περιμένουμε μετά των ανακοινώσεων. Να σου πω για τον Τεφράι ότι πέρασε τα ιατρικά.
0: Mm-hmm.
2: Αύριο το πρωί θα κάνει εργομετρικά και θα ανακοινωθεί και συνέχεια και ο ίδιος.
0: Οκ, οπότε τον πρόλαβε ο Ράστοντερ.
2: Ναι.
0: Παρότι είναι εδώ. Ωραία. Γιονίση, ευχαριστούμε πολύ. Πράσινος λοιπόν και ο πρώην πλέον σέντερφορ της Τουν. Ο Ράστοντερ, 4 χρόνια μέχρι το 2030, 24χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού. Όσο πολύ λίγο, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, βίντεο της ΠΑΕ. Που τον παρουσιάζει με τα πράσινα. Λοιπόν, 1-1 στο 89 η Βραζιλία σε μια ακόμη προσπάθεια να τελειώσει την ιστορία πριν οδηγηθεί στην παράταση. Ένα σούτ έξω την περιοχή, out. Κανένας κίνδυνος για την εστία της Ιαπωνίας.

0: Λοιπόν, για να εξελίσσεται η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, όπως σας έχουμε συνηθίσει και έχουμε καθιερώσει σε αυτή την εκπομπή, πάντα μετά από Grand Prix, εδώ η Δεσποινής Βαλεντίνα Βλακοπούλου είναι μαζί μας. Σήμερα δεν υπάρχει Τάσος Νικολόπουλος για να κάνετε διάλογο, ομολογώ ότι...
1: Άρα θα κάνω μονόλογο.
0: Πάρε την παλίτσα και παίξε. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Ξέρω ποιος νίκησε. Αυτό το ξέρω.
1: Ποιος νίκησε, για σε δω.
0: Όχι, θα το πεις εσύ, όχι.
1: Ο Τζόρτζ Ράσελ, δεύτερη νίκη στη σεζόν. Πρώτη μετά την πρεμιέρα στην Αυστραλία, τώρα και στην Αυστρία. Κερδίζει μόνο σε χώρες που ξεκινούν από Α. Χάχα, πολύ χιούμορ. Λοιπόν, δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν, παρότι είχε κινήσει πέμπτος γιατί είχε κάνει ένα λάθος εκεί στο Q3 κατακτήρες και βρέθηκε στις μπαριέρες. Αναβαθμισμένη η Red Bull, είχε κρατήσει αυτό το πακέτο έτσι για το εντός έδρας παιχνίδι της, ας πούμε, στην Αυστρία, στο Red Bull Ring. Τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, που είχε καλό ρυθμό πάντως. Τέταρτος ο Πιάστρη, έτσι ήσυχα και όνειμα, και αυτό γιατί έκανε μεγάλο πισωγύρισμα η Ferrari σε σχέση με την Ισπανία. Πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Λεκλέρ.
0: Πολύ κάτω, ε.
1: Ναι, τι κρατάμε. Και η Racing Bulls μπήκε στους βαθμούς. Ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλατ. Τι κρατάμε από αυτό το Grand Prix.
0: Για πες μου.
1: Πολύ ζέστη η Αυστρία. 35 βαθμούς στον αέρα, 50 στο οδόστρωμα. Η Μέσαντε, εντάξει, έδειξε ότι είναι σταθερά μπροστά. Είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για τον Ράσελ που μείωσε από τον πρωτοπόρο του η συμβαθμολογία στον νόμο σταυλό του στους 40 βαθμούς, 171-131. Η Red Bull είπαμε ότι φύλαγε τις αναβαθμίσεις της για τον αγώνα αυτό. Παρά το λάθος κατακτήρες, όπως είπαμε, ο Verstappen έδειξε υπτάμενος. Και παρότι, ας πούμε, στρατηγικά, OK, αποφάσισε να παρατείνει το δεύτερο στίντο, να βάλει πιο φρέσκα λάστιχα στο τέλος. Αν είχε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να σου πω, ίσως και να τον έφτανε πιο πολύ τον Τζορτζ Ράσελ και να διεκδικούσε και την πρωτιά. Η Ferrari έχει πνιγεί στις προσδοκίες που δημιούργησε μετά την νίκη του Χάμιλτον.
0: Ναι.
1: Δεν έδειξε να μπορεί να παλεύει σε αυτό το Grand Prix. Είχε κάτι θέματα με υπερθερμάνση στον κινητήρα του ο Χάμιλτον. Είχε συνέχεια πρόβλημα με τα ελαστικά του ο Λεκλέρ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μόνοι δύο στο top 10 που έκαναν 3 pit stop. Στρατηγικά λίγο. Είδαμε μια ωραία μάχη ρόδα με ρόδα Χάμιλτον Verstappen. Είπαμε ότι είναι μια νίκη ψυχολογίας αυτή για τον Ράσελ, γιατί δίνει και ένα αλφα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πώς έχει μειωθεί η διαφορά τώρα?
1: Είναι στο δεύτερο του πλην 40 από τον
0: Κιμί. Εντάξει, καλύπτεται.
1: Από τον Κιμί. Ο Λεκλέρ, είπαμε, 8ος, 19 δευτερόλεπτα πίσω από τον 5ο Χάμιλτον. Για να καταλάβεις τώρα τι γίνεται στις διαφορές, ο Verstappen συν 1,6 από τον Ράσελ, 0,3 πίσω του Κιμί Αντωνέλη και μετά το χάος. Ο Πιάστρη ο τέταρτος στον 21. Εντάξει, η McLaren, όπως έχει πει και ο Νόρις, είμαστε περίπου 3 μήνες πίσω από τους υπόλοιπους, δηλαδή θέλουμε ακόμα δουλειά. Δείχνει προβλήματα ακόμα. Ναι. Ήταν η τέταρτη, ας πούμε, σε ρυθμό σε αυτό το Grand Prix. Ακολουθεί η Silverstone 3-5 Ιουλίου.
0: Στους κατασκευαστές, τι γίνεται,
1: ε? Λοιπόν, στους κατασκευαστές. Εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι, παραμένει πρώτη σταθερά η Mercedes με 302 βαθμούς, Ferrari 204, McLaren 159, η Red Bull 115. Πάμε Silverstone, Μεγάλη Βρετανία, 3 με 5 Ιουλίου. Εκεί home race για Λάντο Νόρις, για Χάμιλτον, για Ράσελ, για Λίντεν, για Πέρμα. Μετά πάμε Βέλγιο, Spa 17 με 19 Ιουλίου. Και μετά πάμε στην Ουγγαρία 24 με 26 Ιουλίου. Ενδιαφέρον στο Σαββατοκύριακο και στη νίκη και στον αγώνα τελικά για το πώς πήρε την pole position ο Τζορτζ Ράσελ, γιατί ξεκίνησε από την pole position. Πανηγύριζε η Ferrari ότι έχει κάνει το 1-2 Leclerc με τον Χάμιλτον στις κατακτήρες. Ο Ράσελ όμως, την ώρα που ο Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην στροφή 9 και χτύπησε τις μπαριέρες, ο Ράσελ ακολουθούσε λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω στο δικό του το γρήγορο γύρο. Στο σημείο του ατυχήματος εμφανίστηκαν μονές κίτρινες σημαίες. Ο Ράσελ σήκωσε το πόδι από τον γκάζι τόσο όσο χρειαζόταν, περίπου έχασε 0,15 δευτερόλεπτα, αλλά είχε ήδη πλεονέκτημα αρκετό για να μείνει πρώτος. Η τηλεμετρία έδειξε ότι όντως μείωσε ταχύτητα, όταν ακριβώς ο Άγγλος μέσα στους κανονισμούς. Και έτσι πήρε την pole position. Αντιθέτως, ο Κίμι Αντωνέλη, όντας πιο νεαρός και άπειρος, νόμιζε ότι ήταν διπλή η κίτρινη σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δεν έκανε τον δικό του γρήγορο γύρο. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Να δούμε. Νίκη ψυχολογίας για τον Ράσελ. Και έχει εδώ στο πρωτάθλημα. 8ος γύρος ήταν αυτός για τη Φόρμουλα 1.
0: Και έχει άλλα.
1: Ού, θα τελειώσουμε το Δεκέμβρη. Έχουμε χάσει και 2 Μπαχρέιν εκεί.
0: Τι ωραίες πόλεις τώρα εδώ πέρα. Δεν σε στέλνει ο σταθμός να καλύψει ένα Grand Prix.
1: Θα ήθελα να πάω.
0: Ρίχνω, δεν τη βλέπω. Κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθώ.
1: Θα ήθελα να πάω για να μην πω ψέματα.
0: Πού?
1: Στη Μαδρίτη. Και κάπου 12-13 Σεπτέμβρη.
0: 500 φορές στη Μαδρίτη.
1: Ναι, αλλά τώρα θα είναι φρέσκια πίστα.
0: Okay,
1: αν με ακούει κάποιο υπεύθυνο ή ανεύθυνο.
0: Υπεύθυνο, υπεύθυνο, του λέει.
1: Υπεύθυνο, μια Μαδρίτη. Είναι κατά γενέθλιά μου 16 Σεπτεμβρίου. Ρίχνω ιδέες.
0: Ωραίο πακετάκι.
1: Ένα δώρο. Τι ζητήσαμε.
0: Και live κάλυψε εδώ στο newsroom, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Okay,
1: η μόνη εκπομπή που έχει εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Ενότητα.
0: Δικαιωματικά.
1: Φόρμουλα 1.
0: Δικαιωματικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εντάξει, οι γνώσεις μου είναι πάρα πολύ λίγες. Το λέω, το παραδέχομαι, γι' αυτό προσπαθήσαμε έτσι να το διακομωδήσουμε και λίγο. 1,5 λεπτό παραμένει ακόμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο, έτσι θα κλείσουμε. Όπως αρχίσαμε. Με Κώστα Ζάλιαρη άνοιξε το πρόγραμμα. Με Κώστα Ζάλιαρη θα κλείσει, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Κώστα Ζάλιαρη θα σας συντροφεύσει και στο Fight Club που ακολουθεί.

0: όμως δεν θα σας συντροφεύσει όπως σας ζαλιάρεις. Στο Fight Club στο 96 η Βραζιλία λύνει το γόρο διοδεσμό 2-1 Βραζιλία, Ιαπωνία και πανικός στις εξέδρες από τους Βραζιλιάνους. Οι Ιάπωνες είχαν στήσει ένα τείχος συνικό, αλλά δεν κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή την διαρκή πίεση της Βραζιλίας. Δεν νομίζω να υπάρχει offside, δεν νομίζω, τουλάχιστον σε live προβολή δεν έχω δει κάτι να υπάρχει, αλλά θα μας το πει σε λίγο ο Κώστας Ζαλιαρίς. Τον ακούμε. Έλα φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε το 2-1, έστω και πολύ πολύ αργά. Γλίτωσε η Βραζιλία το εξτρά ημίωρο με τον Μαρτινέλη, ο οποίος είχε περάσει με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πανέξυπνη κάθε την παλιά που γίνεται προς εκείνον. Ανάμεσα από τέσσερα κορμιά κάνει το εξαιρετικό πλασέ. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο ο Σουζούκι, που ακουμπάει και την μπάλα. Ακόμη μια πολύ καλή ενέργεια από τον Ιάπωνα τερματοφύλακα. Αλλά δέχεται τον γκολ και έτσι η Βραζιλία, όπως όλα δείχνουν, δευτερόλεπτα πλέον πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, θα περάσει στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ατάραχος, ψύχρεμος ο Κάρλο Αντσελότη, μάλλον σκεφτόταν επιτέλους έφυγε και αυτό το πολύ πολύ δύσκολο εμπόδιο, με τεράστια ανατροπή, με τεράστια προσπάθεια, με τους Ιάπωνες βέβαια να κερδίζουν τον σεβασμό μας, ομολογώ, με την εικόνα που παρουσίασαν, με τον Βινίσιους να έχει μόλις μια καλή ενέργεια λίγο μετά τον γκολ της σοφάρισης, ίσως και να ήταν τον γκολ της διοργάνωσης αυτό, με το σλάλομ, το σπριντ και το δοκάρι που είχε λίγο μετά το 1-1 από τον Καζεμίρο, με πάρα πολλές μονάδες της Βραζιλίας να είναι σε κακή μέρα, να μην μπορούν να βοηθήσουν, με τους Ιάπωνες να δείχνουν τρομερή πειθαρχία στην άμυνα, αλλά όσο πίεζαν οι Βραζιλιάνοι, μάλλον δεν τους άγχωσε το γεγονός πως η κλεψίδρα άδειασε και πήγαινε προς την παράταση στο παιχνίδι. Οπότε μια πολύ καλή παλιά, ένα πολύ καλό πλασέ του Μαρτινέλη, και έτσι έχουμε τώρα το 2-1 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του μάτς.
0: Νομίζω και δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι οι Βραζιλιάνοι κρατάνε το γεγονός ότι το ανέτρεψαν μετά το 1-1 και με ορθόδοξο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, δεν σταμάτησαν οι Αλχένοι να σηκώνουν και ψηλά την μπάλα, ναι, όποτε μπορούσαν.
0: Αλλά σίγουρα περισσότερο.
1: Ναι, νομίζω ότι τραγικό. Η Ιαπωνία έχει περάσει ένα τεράστιο μήνυμα τώρα προς όλους τους υπόλοιπους του Μουντιάλ, ότι παιδιά, αυτή η φουρνιά, αυτό το πράγμα, αυτό το υλικό που έχει η Βραζιλία δεν είναι άτρωτο. Αυτό λαμβάνω ως γενικότερο μήνυμα από αυτή την αναμέτρηση, με τα χίλια ζόρια η πρόκριση, η διαφαινόμενη πρόκριση όσο παίζεται την μπάλα της Βραζιλίας, αλλά θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει στα υπόλοιπα νοκάουτ.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θα βγεις μετά για σύνοψη. 2-1, θα περιμένουμε εμείς να κάνουμε και την κλήρωση με τον Χάρη Χριστόγλου, να μου πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 7 για να στείλουμε έναν φίλο με μια διπλή πρόσκληση στο παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία. Κατάλαβα, θα πεις, εντάξει, όπως χρειάστηκε να ρωτήσω περισσότερο. Νίκος Χολέβας, αυτός είναι ο μεγάλος νικητής. Το κινητό του τελειώνει σε 7.65, θυμίζω. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία του σταθμού μαζί σου, φίλε μου, για να πάρεις την διπλή πρόσκλησή σου για το Ελλάδα-Πορτογαλία στις 7.30 την Κυριακή στη Σαν Αλαρένα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Της ευχαριστής φυσικά στον Χάρη Χριστόγλου. Νίκος Χολέβας.

0: Είναι καταπληκτική η παλιά που γίνεται προς τον σκόρερ μέσα στην περιοχή. Οι Βραζιλιάνοι έκαψαν την μπάλα στη συγκεκριμένη φάση. Ήταν οριακό, έτσι. Καλυπτόταν οριακά. Έγιναν όλα όπως έπρεπε. Σε ακριβέει χρόνο για να μείνει βγει offside. Ωραία και η εκτέλεση. Η Βραζιλία όλα δείχνουν ότι θα είναι στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Άβωνες προσπαθούν τώρα με μια βαθιά παλιά. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει αυτό το γέμισμα. Υπάρχει και φάουλ που κάνει ο συμπαθέστατος Ιάπωνας. Είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό να τον καθυστερήσουν. 6 είχε δείξει ο διαιτής, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι με τους πανηγυρισμούς, με τον γκολ, διαφορετικό το συνέστημα πλέον στην εξέδρα. Οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν, οι Ιάπωνες είναι προβληματισμένοι. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε τυπικά να τελειώσει. Έχουμε κάνει ένα over λόγω του αποτελέσματος τώρα. Εκτελέσει ο Άλισον και λογικά ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Ο Καναδάς λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα χθες. Η Βραζιλία η δεύτερη που προκρίνεται στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Κρατάει ο διαιτητής ακόμα. Κρατάει. Μίζω 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Για να δούμε αν υπάρχει ακόμη σφιγμό στο παιχνίδι. Ένα γέμισμα ακόμη για την Ιαπωνία. Άου την μπάλα τώρα εδώ. Δεν έχει βγει. Προλαμβάνει ο Βραζιλιάνος, τη διώχνει. Συνεχίζει να παίζεται το παιχνίδι κανονικά. Για να είναι και κάποιες αλλαγές. Για να δούμε τώρα. Θα εκτελέσει το πλάγιο και μετά ο Αντζελότη, όπως είπε και ο Ζιλιάρης Ατάρχος. Κανονικά θα εκτελέσει το πλάγιο, μάλιστα. Κάποιος μπήκε μέσα από, από τον πάγκο της Βραζιλίας, αλλά τον διώχνει ο ρέφερι. Γίνεται τώρα το πλάγιο. Μια κεφαλιά. Τέλος. Τώρα, η Βραζιλία λοιπόν είναι στους 16. Νίκησε 2-1 την Ιαπωνία. Αυτά από εμένα. Κάναμε ένα μικρό over πριν σας παραδώσουμε στο Fight Club. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, που ήταν στην υπογραφική υποστήριξη. Χάρη Χριστόλου που είχε τεχνική του μουσική επιμέλεια. Τα λέμε αύριο εμείς, ίδια ώρα, 8 με 10 με το Newsroom της Τρίτης. Γεια σας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με τον Ταφαρέρ, Ρόναλντ Ντεμπούρ, στα καρτερί, η Βραζιλία και πάλι την επόμενη Κυριακή παίρνει το τελικό. Στον έκτο τελικό της ιστορίας της, η Βραζιλία 4-2 τα πέναλτι με τις δυο αποκρούσεις του Ταφαρέρ, τα πέναλτι του Κοκού και του Ντεμπούρ παίρνει την πρόκληση. Με 4-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...

0: πρέπει να πούμε ότι το φρύδι του Καρλέτο λίγο ταράχτηκε. Το είδα λίγο το φρύδι, ήταν ταραγμένο. Η αλήθεια είναι.
1: Ήταν, επειδή είναι Καρλέτο, δεν το έδειξε και πάρα πολύ.
0: Ναι, εμείς που έχουμε σπουδάσει Καρλέτο, ναι, είδαμε το φρύδι του, φανέρωσε πολλά συναισθήματα. Γιατί σε άλλους ανθρώπους φανερώνει, ξέρεις, το χαμόγελό τους ή κάποιος μορφασμός, η στάση του σώματος. Στον Καρλέτο είναι το φρύδι. Άμα δεις το φρύδι κάπως μεσίστιο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ανησυχία. Αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει τώρα, συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, τους πολυάριθμους φίλους της Ιαπωνίας ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά Μουντιάλ, έτσι συνέχεια Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία τώρα και με αυτή την Ιαπωνία, αυτό το, ξέρεις, το αντιποδόσφαιρο, το αντιτουριστικό πράγμα, ας πούμε, που μας παρουσίασε, δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει, αυτό το αντιτουριστικό όμως έφτασε στο παράένα της παράτασης. Αυτό το αντιτουριστικό.
0: Ναι, αντιτουριστικό παρόλα αυτά, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί να, ξέρω εγώ, να πέρναγε. Δεν θα έπαβε να είναι αντιτουριστικό, αυτό λέω.
1: Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό. Και εν πάση περιπτώσει, ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα, πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα πάντα είναι Βραζιλία. Πρώτα Βραζιλία, μετά Αγγλία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι χώρες που είναι συνυφασμένες με το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, προφανώς δεν θέλαμε τη Βραζιλία έξω από τους 32.
0: Εντάξει, θα θέλαμε να γίνει ανατροπή με Νεϊμάρη, αλήθεια είναι, για να αφήσει
1: τους
0: δρόμους η Βραζιλία αυτή τη στιγμή και να. Και να βγάζουν τις φανέλες από την ντουλάπα του Νεϊμάρ και να κυκλοφορούν έξω. Θα τον βλέπαμε στην παράταση αν τελείωνε ένα-ένα, είναι αλήθεια. Αυτό περιμέναμε όλοι.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν χρειάστηκε. Στο τέλος των καθυστερήσεων, ένα πράγμα, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, έβαλε τον κόλο Μαρτινέλη και τελείωσε η ιστορία.
1: Και τώρα περιμένει η Βραζιλία την νικήτρια από το ακτίνε φαντοστού Νορβηγία, θυμίζω, στους 16. Για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρεις. Έχει ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, και είναι και μεγάλη δοκιμασία για όλες τις ομάδες, ότι παίζουν με ομάδες που πέρα, που πέρα από τη δυναμικότητά τους αντιπροσωπούν διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση από το ένα μάτσο στο άλλο.
0: Ό,τι σκάουτινγκ για να κάνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές ομάδες μεταξύ τους με έναν τρόπο γνωρίζονται, έχουν συναντηθεί, έχουν παίξει τα Nations League, έχουν παίξει τα προκριματικά του. Έχουν γνωρίζει μία την άλλη καλύτερα. Mm. Ακόμα και τους παίχτες που παίζουν μπορεί να τους είχε συμπαίχτες στην ομάδα σου. Θέλω να πω, κάπως λίγο πολύ υπάρχει μια γνωριμία. Υπάρχει ένα του νόμου ασπέντερ. Όταν παίζεις τώρα με ομάδες από την Αφρική, με ομάδες όπως η Ιαπωνία, με ομάδες με ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, ξέρεις, είναι κάτι που το βλέπεις σε DVD από τα προκριματικά τους αντίστοιχα, αλλά δεν το έχεις αντιμετωπίσει το χορτάρι. Δεν έχει τύχει να βρεθείς. Όπως και να το κάνεις, είναι κομματάκι δύσκολο για τις ομάδες να προσαρμοστούν στον τρόπο που παίζουν οι άλλοι.
1: Είναι δύσκολο, εγώ λέω. Πολύ ειδικά για την Ιαπωνία, γιατί οι Ιάπωνες, λόγω ιδιοσυγκρασίας και παράδοσης, πάντα οι ομάδες τους δεν έχουν στάρ. Ναι. Δεν έχουν πραγματικό στάρ, γιατί όλος η επικέντρωση ολόκληρη γίνεται στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Στον αποδίδει το σύνολο. Οπότε αυτό φέρνει τέλος πάντων και οτιδήποτε άλλο δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και προς επίρρωση είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ας πούμε. Ακόμα και το χθεσινό παιχνίδι του Καναδά με τη Νότια Αφρική, που είναι επίσης δύο ποδοσφαιρικές σχολές που δεν συναντιούνται, που δεν έχουν καμία επαφή. Και αυτό έχει τη δυσκολία του για τον Καναδά, που ήταν η καλύτερη ομάδα από τις δύο, στο να μπορέσει, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ήταν ένα ποδόσφαιρο άλλο από αυτό που προσπαθούσε να παίξει ο Καναδάς, ο οποίος ήταν καλύτερος. Είχε τις πιο πολλές ευκαιρίες. Δικαίως πέρασε, αν με ρωτάς, που δεν με ρώτησες. Αλλά είχε μια δυσκολία στο να διαβάσει τι ακριβώς ήθελαν να κάνουν οι Νότιοι Αφρικανοί.
1: Ναι, και δεν θα έπρεπε, γιατί οι Νότιοι Αφρικανοί έχουν παίξει τρία παιχνίδια πάνω από αυτό,
0: Ναι, αλλά άλλο να τους παίζεις, να τους έχεις παίξει και άλλο να το βλέπεις.
1: Η Νότια Αφρική μου θύμισε, πώς να σου πω, ομάδα η οποία είναι από τη μέση και κάτω σε βαθμολογία πρωταθλήματος. Η οποία έχει αυτούς τους δύο κοντομπίπ δεξιά-αριστερά και λες, παιδιά, αυτούς να μα πιω. Μην σας φύγουν μόνο στο ξέφωτο αυτή. Αν με αυτούς είμαστε εντάξει, θα το πάρουμε. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα το πάρουμε το μάτς. Κάπως έτσι ήταν η φάση. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλός ο Όκον, θέλω να πω,

0: κεντρικός της μπακ της Νότιου Αφρικής. Εξαιρετικός, το λένε και πιτσιρικάς, είναι 21-22 νομίζω.
1: Και οι δύο,
0: και οι δύο ήταν είναι... καλοί, και ο άλλος ήταν
1: επίσης ο άλλος.
0: Παίζει στο Chicago Fire, ναι, ναι. Ο πιο κοντούλιστος, μου αριστερό πόδαρος. Ναι, και οι δύο. Αλλά ναι, σωστά, ορθώς προκρίθηκε ο Καναδάς. Και λίγο τυχερός έργα εδώ τώρα που βρήκε τη Νότια Αφρική, γιατί ο Καναδάς είναι πολύ μέτρια ομάδα. Ξέρεις, δεν είναι για να πάει και πολύ παρακάτω.
1: Ξέρεις, γίνονται ομάδες που είναι μέτριες, όπως είναι ο Καναδάς, που έχουν, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο υλικό, συγκεκριμένης ποιότητας. Μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις για ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Τόσο άντεχε να παίξει προφανώς.
0: Ναι, και είδες ότι
1: με κατευθείαν. Με το που μπήκε κατευθείαν, έκανε τρεις φάσεις ο Καναδάς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξεχώρισε.
0: Φαντάζομαι ότι είναι υπόλοιπη.
1: Ναι, ναι, ξεχώρισε ένα παίκτη ο οποίο προφανώς δεν έχει αντοχές και τρεξίματα για παραπάνω από 15-20 λεπτά ή 30 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα βγαζε. Φαντάζομαι τον έβαλε για να παίξει και στην παράταση. Είχε στο μυαλό του και την παράταση. Το θέμα είναι ότι μπήκε ένα παίκτη ο οποίο ξέρει παραπάνω μπάλα από του υπόλοιπου. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Και το απέδειξε στις τρεις πρώτες επιθέσεις που έκανε ο Καναδάς. Έκανε τρεις καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες ομάδες, ακόμα και ένας παίχτης που είναι πιο τεχνίτης, φανερά πιο τεχνίτης από τους υπόλοιπους, μπορεί να κάνει διαφορά. Σε ένα σύνολο στο οποίο οι παίχτες είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων.
0: Αρχίσαμε το παίξτε Ηνωμένες Πολιτείες Τετράδα. Αρχίσαμε. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Το κάθε παιχνίδι έχει τώρα την ομορφιά του από εδώ και πέρα. Έχουμε μία εικόνα, έχουμε μία θεωρία για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχουν και αρκετές αμφιβολίες για τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ας σπουδάσω το σημερινό παιχνίδι. Εγώ νομίζω και το παιχνίδι του Καναδά, εγώ το περίμενα αμφίροπο. Και το παιχνίδι του σημερινού το περίμενα πολύ αμφίροπο. Και αποδείχθηκαν όντως και τα δύο ιδιαιτέρως αμφίροπα.
1: Ναι.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι περιμένω στο βραδινό παιχνίδι να τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουανοί των Γερμανών. Δηλαδή, αν δεν σκοράνουν γρήγορα οι Γερμανοί να κυριαρχήσουν, θα μου πεις, και με το μηδενεκτήλα φαντοστού προηγήθηκαν νωρίς, αλλά τι να το κάνεις μετά. Τόσο, αν δεν κυριαρχήσουν από νωρίς οι Γερμανοί στο παιχνίδι, θα τους βγάλουν τάντερα οι Παραγουανοί. Δεν συζητάμε για το ποια είναι η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σήμερα ξέρεις. Θα παίξουν απέναντι σε μια ομάδα με τρομερό σθένος. Όπως είναι η Παραγουάη.
1: Εγώ βλέπω εύκολα τη Γερμανία σε αυτό.
0: Να. Να.
1: Εγώ. Θα μου πεις, έχει πείσει. Όχι. Όχι, είναι αλήθεια.
0: Η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, δεν πείθει.
1: Δηλαδή το ένα μάτς το γύρισε στις καθυστερήσεις και το άλλο το έχασε, ξέρεις, πανηγυρικά όπως πήγε το μάτς με το Εκουαδόρ. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα γίνουν οι εσωτερικές κινήσεις πρέπει να γίνουν για να είναι πιο αποτελεσματική η Γερμανία. Λέω, δεν θα έχουμε κι άλλο νοκάο το οποίο θα είναι ψυχοβάλτης. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ σε ένα μήνυμα τη λέξη Παπατζής δίπλα στο όνομα του Αντσελότη. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, αυτά είναι η αποθέωση της ελευθερίας του λόγου, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Η αποθέωση της ελευθερίας, δηλαδή ότι μπορείς να βγαίνεις και να λες τον Κάρλο Αντσελότη Παπατζή και να συνεχίζουμε τη ζωή μας.
1: Η πλάκα ποια είναι, ρε παιδί μου, ότι όποια ηλικία και να είσαι, δεν δικαιολογείται ότι πει Παπατζή. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, ο άλλος είναι 20 χρονών, δεν έχει προλάβει.
0: Ναι,
1: και 20 χρονών,
0: ναι,
1: αν έχει προλάβει τον Αντσελότη, να παίξει εγώ Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει δικαιολογία. Δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι που μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν κάνει πράγματα πριν από τάδε χρόνια, ναι, και ένας 18χρονος, ένας 20χρονος να μην τα έχει δει.
0: Εκτός αν σκεφτόταν, ρε παιδί μου, ποιο είναι ρε παιδί μου, το πιο ακραίο πράγμα που μπορώ να πω που δεν ισχύει και να είπε, θα γράψω αυτό. Για να προκαλέσω.
1: Δύο μπορείς να πεις ακραία πράγματα που δεν ισχύουν για τον Αντσελότη. Παπατζής και κακοντυμένος. Θα βλέπε άντερε λέτσο.
0: Ισχύει. Είχαμε Νέιμαρ σήμερα, συγγνώμη, παρακολουθούσα χωρίς ήχο.
1: Ναι.
0: Είχαμε Νέιμαρ, δεν θέλουμε τέτοια.
1: Εντάξει, παιδιά, οι Βραζιλιάνοι Νέιμαρ τον λένε. Θέλω να πω, εμείς τον λέμε Νέιμαρ, οι Βραζιλιάνοι τον λένε Νέιμαρ.
0: Ναι.
1: Ο εκφωνητής, φαντάζομαι, με την ονομασία που, αν είναι και στο booth και είναι δίπλα η Βραζιλιάνοι και κάπου αναφέρθηκε το όνομά του, τι να κάνεις μετά. Ακούς Νέιμαρ, τι να κάνεις εσύ τώρα.
0: Τέλος, καταλαβαίνουμε. Ναι. Καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Πριν πάμε στο τι έχουμε από εδώ και πέρα μπροστά μας, δηλαδή στο Μουντιάλ, να δύο-τρία πραγματάκια για τη φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και κυρίως για 2-3 ομάδες, για 2-3 ομάδες οι οποίες μας χαιρέτησαν. Η μία είναι η Ουρουγουάη, η οποία μας αποχαιρέτησε.
1: Με πολύ συχτήρι για τον Μπιέλσα.
0: Ναι.
1: Πολύ συχτήρι.
0: Με πολύ μεγάλο συχτήρι, το οποίο θα τον οδηγήσει και στην παρέτηση. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Με πάρα πολύ γκρίνια για τις προπονήσεις του. Από την άλλη, ο Μπιέλσα, ξέρεις, είναι 30 χρόνια προπονητής. 30 μιλάω και λίγα, τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι. Ο Μπιέλσα είναι γνωστός. Ας πούμε, έχει το περίφημο, πώς το λένε, murder ball. Που τους βάζει μέσα σε προπόνηση μια μέρα τη βδομάδα και λιώνουν, παίζουν 11 εναντίον 11. Όλοι και δεν έχει φάουλ, δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει διαιτητής, δεν σφυρίζει κανένας τίποτα. Όποιος πέσει, σηκώνεται. Μόλις μπάλα βγει έξω, πετάνε οι βοηθοί τους μπάλες μέσα και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, τις προπονήσεις του Μπιέλσα και την έντασή του, ξέρετε. Το θέμα είναι, το πρόβλημα με τον Μπιέλσα, για μένα δεν είναι. Το πρόβλημα με τον Μπιέλσα είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Μπιέλσα. Ότι έφερε εκεί παίχτες τραυματίες. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Δεν έχει καμία λογική, με κάθε σεβασμό στο Μπιέλσα και το τεράστιο έργο του, και να έχεις τώρα και γράφει βλακίες, πιο τεράστιο έργο. Λοιπόν, ότι είπε, ότι παραδέχει ότι εν γνώση του έφερε τραυματίες ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ μόνο και μόνο επειδή του είναι πιστή, είναι μια δήλωση φάουλ. Και καταλαβαίνω πώς μπορεί να επηρεάσει την ομάδα. Έτσι, και παίχτες που δεν πήγανε, που ήταν καλά, έτσι, και διάφορα άλλα πράγματα. Ή το να έχεις εγώ ένα ρόστερ 23 παικτών για 26 πως ήταν και να υπολογίζεις, ξέρω εγώ, στους 20. Αυτά είναι θέματα. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν έπαιξε κιόλα η Ρουάη. Δεν έπαιξε καλά. Δεν κυριάρχησε σε κανένα παιχνίδι στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έκανε και μουσλέρα την.
0: Δεν άξιζε να προκριθεί.
1: Μουσλεριά.
0: Εντάξει, την έκανε τη μουσλεριά. Τον Τζάκη στο μεταξύ, ο τον άλλαξε το μήχρονο. Εντάξει. Και ό,τι και να είναι. Ο Μουσλέρα είναι η σύμβολο τη Ουρουάη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον ξεφτυλίζει το τελευταίο του παιχνίδι στο Μουντιάλ βγάζοντά τον στο ημίχρονο. Για να κάνει τι λέει, ότι θα λε θεματοφλάκι και θα γύριζε το παιχνίδι Ουρουάη και θα κέρδιζε την Ισπανία και θα περάμε. Δεν θα γίνονταν ποτέ αυτό. Βγάζει το Μουσλέρα για ποιο λόγο. Για να ικανοποιήσει τι. Εσένα.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν ικανοποιεί ούτε το κοινό αίσθημα ούτε το λαό τη Ουρουάη.
0: Θέλω να σου πω και βέβαια και ο Μουσλέρα μετά και ζήτησε συγγνώμη που ναι. Είτε τον άλλαζε είτε όχι θα τη ζήταγε τη συγγνώμη, αλλά θέλω να πω. Εάν έχει σοβαρέ αμφιβολίε για το Μουσλέρα, μην πάρει το Μουσλέρα, βάλει έναν τερματοφύλακα. Μην βάζει το Μουσλέρα, το βγάζει το ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ναι, το βλέπουμε στον Μπόρ να πει κάποιο έχει σαπίσει 5 χρόνια. Μην τον πάρει, δηλαδή δεν ξέρω, πολλά φάλτσα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, ξέρει, οι άνθρωποι, και ειδικά ο Μπιέλσα, ξέρουμε ότι είναι κολληματία μεγάλο. Τεράστιο κολληματία. Και μάλιστα επειδή διάβαζα για τον Μπιέλσα, έτσι τώρα που στο λέω, έχει και ένα τέτοιο πιο στενάχωρο, το οποίο βεβαίω άπτεται άλλων θεμάτων. Ο Μπιέλσα πάσχει από ανιδονία. Το οποίο είναι ένα τρομερό πράγμα. Σου σημαίνει, δηλαδή δεν ευχαριστιέται ποτέ. Γι' αυτό είναι μια πραγματικά τρομακτική συναισθηματική κατάσταση.
1: Ό,τι και πάθηση, να κάνεις δεν παίρνεις ποτέ ικανοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: από
0: δεν ικανοποίησε ποτέ. Είναι τρομερό. Τέλος πάντων, η Ουρουγουάη λοιπόν, ποδοσφαιρικά, για να μείνουμε εκεί, δεν άξιζε να περάσει. Καλώς δεν πέρασε. Το Ιράν από την άλλη, με ή χωρίς τη συζήτηση για όσα έγιναν. Νομίζω ότι και ποδοσφαιρικά ακόμα ήταν μια ομάδα που ευχαρίστω ότι βλέπαμε στους 32.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έπαιξε τα παιχνίδια, δεν έχασε. Λέει για την γκολ που τις ακυρώθηκαν, που δεν μπορούμε να πούμε ότι τις ακυρώθηκαν λαθασμένα. Σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ. Ξέρετε, και επειδή συζητάμε μια φορά, λέει ο άλλος να δούμε το βαλ. Ξέρω εγώ, μπορεί και εγώ ρε παιδί το σκεφτόμουν μια φορά, ξέρεις, τις γραμμές τις αυτά. Και μετά σκέφτομαι ποιες γραμμές. Δεν υπάρχουν γραμμές πια.
1: Ναι.
0: Όλα είναι αυτοματοποιημένα, δεν υπάρχουν. Οπότε, οκ, okay, ναι, για μισό παπούτσι, συγγνώμη, για μισό παπούτσι, τι να κάνουμε, έχασε και το πέναλτι και το αρέμι. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του Ιράν, με δεδομένο ότι τώρα πέρα από οι λυθιότητες, αυτό δεν πρέπει να το τονίζουμε, αλλά να το υπερτονίζουμε. Το Ιράν
1: πολεμήθηκε.
0: Είναι η πιο βασανισμένη ομάδα του Μουντιάλ. Ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα, ταλαιπωρθήκα στα αεροδρόμια.
1: Και μην πιάσουμε κουβέντα για το Ιράν, τη χώρα, ξέρεις, και το τι γίνεται.
0: Όχι, για το Ιράν, την ομάδα.
1: Γιατί κάποιοι το πηγαίνουν αλλού και αρχίζουν και λένε και άκεγου. Μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άπαξ και τους δέχτηκε η FIFA εκεί. Να είναι σε αυτό, έπρεπε να τους φερθεί όπως φέρθηκε στους υπόλοιπους. Αλλιώς, να έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα, δεν τους καλείς. Τους ακυρώνεις τη συμμετοχή. Αν έχεις πρόβλημα με το Ιράν γενικότερα.
0: Τους καλείς, τους κάνεις δύσκολη τη ζωή.
1: Αυτό σου λέω. Αν τους καλείς, καλό είναι να τους συμπεριφερθείς όπως και στους υπόλοιπους 47. Δηλαδή, μην τους βάζεις προς κόμματα σε κάθε τι που έχουν να κάνουν. Πήγαινε αεροδρόμια, καθυστερήσεις για κάποιους παίχτες στον έλεγχο διαβατηρίων. Οτιδήποτε μπορεί να σου κάνει στη ζωή δύσκολη, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές και όχι σαν εκπροσώπους των
0: Μουτζαχεντίν.
1: Όχι των Μουτζαχεντίν, των Μουλάδων.
0: Να.
1: Ή των θρησκευτικών ηγετών ή των Αγιατολάχ. Αυτοί ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο. αν τους βλέπεις σαν εκπροσώπους του καθεστώτος, μην τους καλείς. Αν πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί κάποιο. Από τη που έρχονται, αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές όπως και όλους τους υπόλοιπους.
0: Και φαντάζομαι δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε το πόσο επηρέασε αυτό. Επηρέασε πάρα πολύ. Προσπαθήστε να το σκεφτείτε σε όρους καθημερινότητας. Όχι απλά επηρεάζει. Θα ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης εκεί πέρα. Ο τύπος, εντάξει ρε παιδιά, παίζουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε τόσες ώρες πτήση, ξέρω εγώ, που θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα. Τόσες ώρες στα διαβατήρια. Να ταλαιπώρησε τα ρέμι. Να το ένα, να το άλλο. Όλο γκρίνια. Εντάξει, δεν ήταν. Τέλος πάντων. Κρίμα για το Ιράν. Κρίμα για το Ιράν και ποδοσφαιρικά κρίμα για το Ιράν. Που δεν είναι. Νομίζω είναι οι δύο ομάδες στις οποίες θα έπρεπε να σταθούμε. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία. Δεν το είδα ζωντανά. Αλλά είδα πολύ προσεκτικά τα στιγμιότυπά του. Επειδή καταλαβαίνω τώρα την κουβέντα την οποία έγινε. Δηλαδή η κουβέντα είναι από έλα εντάξει χαλαρά δεν έγινε τίποτα, μέχρι στην άλλη άκρη ότι μετά την τροπή της Χιχών είχαμε και την τροπή του Κάνσας. Και λέω το εξής. Σημαίνεται το εξής παράδοξο. Οι Αλγερινοί όντως θα είχαν στο μυαλό τους να ξεφτυλίσουν τους Αυστριακούς για να ξεπληθεί η τροπή της Χιχών. Γιατί η τροπή της Χιχών είναι μια στάμπα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτό που θα συζητάμε μεταξύ μας, ξέρετε, όταν είσαι Αλγερινός, όταν είσαι αυτός που το έχει υποστεί, δεν έχει σημασία που έχουν περάσει 40 χρόνια. Είναι δεδομένο, γιατί ξέρετε, οι ποδοσφαιροκουβέντες και δει οι ποδοσφαιροκουβέντες που παίρνουν μυθικές διαστάσεις, περνάνε πολύ βαθιά από γενιά σε γενιά. Οπότε, εγώ είμαι βέβαιος ότι οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους ως ένα βαθμό ότι καλό θα ήταν να το ξεπλύνουμε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, οι Αλγερινοί είχαν στο μυαλό τους και το εξής δίλημα, ότι κερδίζοντας τους Αυστριακούς, πάμε και πέφτουμε πάνω στην Ισπανία. Δύσκολο. Παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω αν είχαν κάτι και αν επιλέξαν κάτι. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Εγώ θα πω αυτό που είδα και κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Μαχρέζ προβληματίζεται όταν κάνει το 3-2. Εντάξει, γεγονός. Είναι γεγονός ότι στο 2-2 και στα τελευταία λεπτά οι Αλγερινοί γυρίζουν γύρω-γύρω την μπάλα χωρίς να κάνουν κάτι. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Από την άλλη, και για μένα. Συγγνώμη, γιατί είναι δεδομένο, εγώ σε κανένα γκολ από τα 6 δεν βλέπω απροθυμία των αμυντικών στο να αποτρέψουν τον γκολ. Δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Δεν βλέπω. Δηλαδή βλέπω 6 κανονικά γκολ.
1: Ναι.
0: Και τα 6. Και ειδικά τα δύο, με έμφαση στα δύο τελευταία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Έχεις κάποια άλλη εντύπωση. Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να σκέφτομαι πονηρά, πώς σου πω. Δεν μου φάνηκε εμένα ότι κάποιος είπε περάστε παρακαλώ.
0: Δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη, ναι, λογικό είναι να γίνεται συζήτηση τώρα με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ένα για κάθε ομάδα. Λογικό είναι να γίνεται σκέψη. Τελικά, αν θέλετε, δεν ξεπλήθηκε η ντροπή της Χιχών. Αλλά τουλάχιστον πήγαν οι Αυστριακοί πάνω στους Ισπανούς. Οπότε επιστροφή στη Βιέννη πολύ σύντομα για τους Αυστριακούς. Και οι Αλγερινοί θα πάνε να παίξουν, τέλος πάντων, σε ένα από τα πιο αδιάφορα ζευγάρια των 32, με την Ελβετία να παίξουν την πρόκληση τους 16.
1: Εντάξει, εσύ, και αυτό το πολύ γρήγορα πίσω, ξέρεις, μουντιάλ είναι. Μουντιάλ είναι. Δηλαδή, μην ξεγράφουμε, ας πούμε, τον Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ. Άσε να δούμε. Μπορεί να μας επιφυλάσει μια grande εκπίγε, να γίνει σήμερα, ας πούμε, την Ιαπωνία. Μπορεί να έχουμε κάτι
0: ανάλογο. Ήταν grande εκπίγε, θα περάσει η Ιαπωνία.
1: Τι θα ήταν τώρα.
0: Δεν θα ήταν, ξέρεις, γιατί όχι από όνομα ομάδας. Από στυλ παιχνιδιού, γιατί την σημάσαι, το λέω από το πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει. Θα ήταν grande έκπληξη να μείνει έξω από το πρώτο νοκάουτ, να μείνει έξω η Βραζιλία.
0: Από πλευρά ονόματο, ναι, θα ήταν.
1: Λοιπόν, μην ξεγράφουμε κανένα ότι του Αυστριακού, κανένα. Θέλω να πω, είναι μουντιάλ. Ο καθένα θα παίξει το 90, θα παίξει τη ζωή
0: του. Είναι νοκάουτ,
1: θα παίξει για τη ζωή του.
0: Βέβαια, είναι νοκάουτ τώρα. Μα γι' αυτό λέμε ότι τώρα αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ.
1: Γιατί τώρα που λέμε θα γυρίσει πίσω αυτό. Α περιμένουμε. Ας περιμένουμε, γιατί κάποιοι θα παίξουν για τη ζωή τους αυτό το παιχνίδι. Και κάποιοι θα παίξουν μπλαζέ.
0: Και προφανώς θα γίνουν μία-δύο. Δηλαδή στατιστικά, μαθηματικά, Λάξε. Πάντα γίνονται και θα γίνουν. Το θέμα είναι σε ποια παιχνίδια θα γίνουν. Εκεί δηλαδή που δεν το περιμένεις, ναι, θα υπάρχει ένα outsider.
1: Κάπου.
0: Το οποίο θα παίξει πολύ καλύτερα από φαβορί και θα το δεν θα το κλέψει το παιχνίδι, θα το πάρει το παιχνίδι.
1: Ή ας το κλέψει, μπορεί να το κλέψει. Ξέρεις, μπάλα είναι, μπορεί να το κλέψει.
0: Ναι. Η τρίτη ομάδα στην οποία ήθελα να αναφερθώ, να κλείσουμε για να πάμε μετά το ημίωρο στα τωρινά. Είναι η Νότια Κορέα και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με τον προπονητή της. Το οποίο, δηλαδή, αυτά που γίνονται στη Νότια Κορέα θυμίζουν καθεστώτα άλλα.
1: Βόρεια Κορέα.
0: Ναι. Δηλαδή ότι έχει, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καεί και λέει αποτύχαμε. Εντάξει, κάνανε και μια νίκη. Οκ, okay, εντάξει, έκανε και μια νίκη η ομάδα. Δηλαδή, πού ήθελε να πάει η Νότια Κορέα? Το ότι δεν προβάλλεται ως επιχείρημα ότι η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με τα λεφτά των φορολογούμενων είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, επειδή η εθνική ομάδα προετοιμάζεται με τα λεφτά των φορολογούμενων, πρέπει να πάει μέχρι πού? Μέχρι τους 8 για να είναι εντάξει τα λεφτά των φορολογούμενων.
1: Αν είναι πάρα πολλά λεφτά των φορολογούμενων, πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι τους 4. Αν είναι πάρα πολλά τα λεφτά των φορολογούμενων.
0: Δεν κατανοώ. Ξέρεις, η κουλτούρα του Δυτικού είναι πολύ διαφορετική από την κουλτούρα του Ανατολικού και οπωσδήποτε υπάρχει ένα χάσμα που πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εν τούτης, συζητάμε αυτό που προβλήθηκε. Ότι βγήκε ο πρόεδρος και είπε αυτό το πράγμα.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνουμε ακόμα και εμείς και εκείνοι και όλοι ότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε επίδειξη ανωτερότητας ενός κράτους. Είναι ποδόσφαιρο.
0: Yeah.
1: Ούτε καμιά εθνική τραγωδία αν μια ομάδα δεν καταφέρει να περάσει ή αποκλειστεί από έναν αντίπαλο που στα νοκάουτ, ο οποίος θεωρητικά είναι πιο αδύναμος. Ούτε είναι καμιά, ξέρω εγώ, εθνική ψυχική ανάταση αν η ομάδα καταφέρει να προκληθεί και να προχωρήσει. Είναι ποδόσφαιρο. Όποιος αυτό πράγμα το αναγάγει σε κάτι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο και το χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς.
0: Που ξέρεις ότι συμβαίνει.
1: Σε διάφορες χώρες.
0: Εννοείται.
1: Και γίνεται κομμάτι προπαγάνδας ή γίνεται κομμάτι τέλος πάντων φιλετικής υπεροχής ή γίνεται κομμάτι, ξέρω εγώ, εθνικής κυριαρχίας ή γίνεται κομμάτι οτιδήποτε, φεύγει από το ποδόσφαιρο και πηγαίνει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Όταν πάβουμε να αντιμετωπίζεται ως ποδόσφαιρο.
0: Στην Νότια Κορέα κάπως το πάνω περίεργο ήταν. Εντάξει, βγήκε και πολύ απολογητικός και ο προπονητής, που λένε και στον αφητευτός από την κυβέρνηση, ίσως γι' αυτό τώρα έχουμε το θέμα τα ηγέτες, θα παραιτηθεί. Εντάξει, σύν μερικές γραφικότητες κάποιων καταστηματαρχών που βάλαν κάτι πινακίδες, ήταν εντάξει τώρα αυτά είναι λίγο.
1: Καλά.
0: Οκ. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Να σου πω, δεν πα για τόσο. Ούτε Νότια Κορέα άξιζε να περάσει, έτσι, δεν το λέμε αυτό. Ναι. Δεν άξιζε να περάσει Νότια Κορέα. Στα τρία παιχνίδια εννοώ. Οπότε καλώς και αυτή επιστρέφει σπίτι. Κύριε Χάρη, προλαβαίνουμε το πολιτικό δελτίο. Ωραία. Πάμε για να πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Πάλι μπαλά γίνει τον καπού. Γίνεται η σέντρα και το 2-0. Το 2-0. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Ο καπού έκανε τη σέντρα μέσα στην καρδιά της μαροκινής άμυνας. Ο Ριβάλντο περνούσε από εκεί και θεώρησε καλό να πλασάρει με το αριστερό. 1, 2, 3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε ετεροχρονισμένα παλαιότερες εκπομπές. Και βρίσκεται και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε σε Facebook και YouTube για να βρείτε τη σέλιδα μας και το κανάλι μας αντιστοίχως. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Μια μικρή ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα πια. Σα χρόνια που είναι εκπομπή, έχει πολύ πράγμα μέσα τέλος πάντων. TikTok, δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Βλέπω τώρα πριν πούμε αυτό που πρέπει να πούμε, έχουν βγει οι δεκάδες του αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Μέσα Ουντάβ.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Ρίτιγκερ, Μπράουν, Μέτσα, Παύλοβιτς, Σανέ, Βίρτς, Ουντάβ και Χάβερτς.
0: Μάλιστα.
1: Για την Γερμανία σε διάταξη όπως τη δίνει τουλάχιστον η στατιστική 4-2-3-1 και την Παραγουάη 4-4-2 που δεν θα είναι νομίζω 4-4-2.
0: Ναι.
1: Με Γκίν, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Γκαλάρτζα, Μπομπαντίγια, Αλμυρών, Ενσίσο και Άβαλος. Αυτά.
0: Ωραίο να έχεις ένα Μπομπαντίγια και έναν Αλμυρών μέσα στην ομάδα, ε.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, και να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus ή plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και είναι η ώρα να πάμε στο παρακάτω του Μουντιάλ.
1: Να πάμε.
0: Είναι αυτή η ώρα.
1: Να πάμε.
0: Είναι αυτή η ώρα.
1: Πριν από αυτή την ώρα να πω δύο πράγματα τα οποία θα συμβούν τις επόμενες μέρες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται, επειδή έχουμε να μιλήσουμε και καιρό για Φόρμουλα 1 κλπ. Θα είναι εδώ ο Κώστας Ψάρας. Θα μιλήσουμε για Φόρμουλα 1.
0: Πολύ καλά.
1: Και για άλλα πράγματα, αλλά επειδή την παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς.
0: Είχαμε και Grand Prix.
1: Είχαμε μιλήσει, ξέρεις, είχαμε πει άντε με την ελπίδα όταν θα έρθω μου λέει να έχει κάνει και δεύτερη νίκη ο Χάμιλτον. Του λέω μην ξανοίγεσαι πολύ. Λέω μία στα δύο χρόνια αυτό μας αναλογεί. Ναι, σκύψαμε το κεφάλι τέλος πάντων, ναι. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο αλχημιστής, ο αγαπημένος αλχημιστής στην Πετρούπολη έχει τα γενέθλιά του το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε με έναν τρόπο εκεί. Δηλαδή θα είναι που θα παίξει μουσική ο DJ του μαγαζιού, ο Ηλίας. Ο Ηλίας θα είμαι εγώ και ο κύριος Γιάννης, αν καταφέρει, θα κάνει ένα πέρασμα και θα μας χαρίσει λίγο από την μουσική του μαγεία. Πάση περιπτώσει, όσοι είστε εδώ και έχετε όρεξη, το Σάββατο στον αλχημιστή από νωρίς θα είμαστε εκεί πέρα για τα γενέθλια του μαγαζιού, να παίξουμε τις μουσικές μας, να τα πούμε, πιούμε καμία μπυρίτσα. Κάνουμε λίγο κονσομασιόν, όπως
0: βεβαίως.
1: Οπότε θα...
0: 11 χρόνια αλχημιστής.
1: 11 χρόνια, ναι. 11 χρόνια.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν θα πούμε όλο το δέντρο, θα πούμε τη φάση των 32 μόνο, εντάξει.
1: Ό,τι θες, ναι.
0: Τι θες, θες το προχρεώσουμε
1: τελικό. Όχι. Να λέμε και τις επόμενες μέρες, ναι.
0: Λοιπόν, θα πούμε εδώ, το δέντρο των 32.
1: Ναι.
0: Όταν περάσουμε στους 16 θα πούμε μετά τα υπόλοιπα ζευγάρια. Εντάξει. Μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι τελικό, αλλά δεν θα το κάνουμε. Θα το πάμε σιγά σιγά, όπως λες, πολύ σωστά. Λοιπόν, Γερμανία-Παραγουάη.
1: Εγώ λέω Γερμανία.
0: Και εγώ λέω Γερμανία, δύσκολα όμως.
1: Εγώ όχι δύσκολα.
0: Okay. Γαλλία-Σουηδία.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία. Συμφωνώ. Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία θα πω.
0: Ολλανδία, ναι. Πορτογαλία, Κροατία.
1: Πορτογαλία.
0: Κροατία στα πέναλτι. Ισπανία, Αυστρία.
1: Τώρα μιλάει αυτό που θέλεις και όχι αυτό που βλέπεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ισπανία, Αυστρία, Ισπανία.
0: Το αν μιλάει αυτό που θέλω ή αυτό που βλέπω, θα το δούμε όταν τελειώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Ισπανία, Αυστρία.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία.
1: Ηνωμένες Πολιτείες θα πω.
0: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα παιχνίδι. Πω.
1: Ναι.
0: Γιατί, επειδή ξέρεις, κοίταγα τα παιχνίδια. Και υπάρχουν παιχνίδια, ας πούμε, με διαφορά δυναμικότητας. Υπάρχουν παιχνίδια με λίγο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου. Και υπάρχει και αυτό το παιχνίδι που νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο από πλευράς αυτού που θα δούμε. Δηλαδή, θα δούμε από τη μία μια ομάδα με τρομερή διάθεση, ενέργεια και αθλητικότητα και χαρά να πάει να παίξει απέναντι σε τύπους οι οποίοι θα τους κοιτάνε, ξέρεις, με την πανουργία του πορτοφολά, ο οποίος θα περιμένει να κάνουν τη στραβή για να τους την κάτσουν. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί η Βοσνία να πάει να το πάρει στα ίσα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω ότι ούτε μπορεί να τρέξει φυσικά.
1: Ναι.
0: Ούτε στο 1/5 ας πούμε, αυτό που θα τρέξουν οι Αμερικανοί. Οπότε περιμένω ένα παιχνίδι όπου θα τους έχει στήσει πίσω και θα πει, παιδιά, βαστίξτε. Και κάπου εκεί στο 72 θα κερδίσουμε ένα κορνεράκι. Θα κάνει ένα κόρνερ, θα πεταχτεί ο Έντινο Τζέκο, θα βάλει μια κεφαλιά και μετά ελάτε, βάλτε μας γκολ. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο των Βόσνιων. Παρόλα αυτά, έτσι όπως είμαστε και εδώ με το παιχνίδι, εγώ θα συμφωνήσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερη ομάδα και λέω και εγώ Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσουν.
1: Mm-hmm.
0: Βέλγιο Σενεγάλη. Πολύ μυστήριο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Mm. Δύσκολο. Δύσκολο για την πρόβλεψή του. Δύσκολο.
1: Εγώ λέω τα παλιοσύρια του Βελγίου. Θα κάνουν
0: έχουν
1: θα
0: κάτι
1: δώσουν,
0: ακόμα, λες.
1: Έχουν κάτι ακόμα, τουλάχιστον για να μην ξεφτυλιστούμε, μην αποκλειστούμε από τους 32.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βγήκε ο Κουρτουά.
1: Mm-hmm.
0: Ο Κουρτουά και είπε ότι. Είπε μόνος του. Και είναι περίεργο να το λες, ξέρεις. Τον είσαι ο Κουρτουά, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Yeah. Okay. Και να το λες μέσα στο μουντέρ, να λες ότι το ταβάνι μας είναι 8. Yeah. Πώς το λες το ταβάνι μας είναι 8. Νομίζω και εγώ ότι από εμπειρία περισσότερο το Βέλγιο θα βρει τον τρόπο να περάσει.
1: Yeah.
0: Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Αχτήλα φανταστούν Νορβηγία, δεν το βλέπω παράταση το παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω.
1: Εγώ βλέπω Νορβηγία.
0: Τι βλέπεις Νορβηγία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Το βλέπω παράταση όμως.
1: Ναι.
0: Μέχικο, Εκουαδόρ, Μέχικο.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ο Εκουαδόρ ήταν ανέλπιστα τίμιο στην εικόνα του και
0: ήταν
1: στην προσπάθεια
0: τίμιο.
1: Του. Ναι.
0: Ήταν τίμιο, δεν ήταν λαμπερό, δεν ήταν εκθαμβωτικό. Ήταν
1: όχι.
0: Τίμιο.
1: Όχι. Να. Κοίτα, εκθαμβωτικό δεν ήταν και το Μεξικό. Μην ξεγελιόμαστε από τις τρεις νίκες. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είχε την ορμή, είχε τον κόσμο, είχε την έδρα, είχε τον ενθουσιασμό. Εκθαμβωτικό δεν ήταν. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Για το Εκουαδόρ θα αρκέσει.
1: Μπράβο.
0: Αγγλία, Κονγκό.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία, ναι. Ναι, Αγγλία. Με ποιο τρόπο θέλω να δω. Με ποιο τρόπο, δηλαδή η Αγγλία απέναντι στην Γκάνα, θα μου πεις είναι το μοναδικό κάπως συγκρίσιμο που μπορούμε να βάλουμε, έτσι. Όχι ζωρίστηκε, μπλοκαρίστηκε τελείως απέναντι στην Γκάνα. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο Κονγκό. Το Κονγκό, εδώ μεταξύ, εγώ πρέπει να σου πω, νομίζω ότι είναι ομάδα εισάξια την Γκάνα. Δεν είναι χειρότερη πολύ ομάδα από την Γκάνα, το Κονγκό. Οπότε θέλω να πω ότι θα βάλει προβλήματα εδώ πέρα.
1: Κάνει πολύ καλό τουρνουά που δεν το έχουμε, ξέρεις, δεν έχει πάρει τη λάμψη που πάρει οι υπόλοιποι, ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ στο τελευταίο παιχνίδι με γκολ και ασίστ είναι αυτός ο οποίος ξεκλειδώνει μια μέτρια Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πρώτα με τον γκολ και μετά με την ασίστ στο Γκέιν. Είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που η Αγγλία δείχνει ότι στερείται ιδεών και λύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή τρομερά μπλοκαρισμένοι στο πώς θα στείλει την μπάλα στο Γκέιν και πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Το κρατάμε γιατί, ξέρεις, τα Μουντιάλ και τα μεγάλα παιχνίδια τα ορίζουν παίχτες, τα ορίζουν στιγμές και τα ορίζουν προσωπικότητες. Και μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει σε άλλους παίχτες μέχρι στιγμής στο τουρνουά περισσότερο. Και θα σου πω δικαίως σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κρατάμε λίγο τον Μπέλιγχαμ ότι είναι ένα τουρνουά στο οποίο δείχνει πράγματα πώς το λένε, ηγετικά. Και πράγματα που ξεχωρίζουν σε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά με την Κροατία, λέγαμε όπα μωρή Αγγλία και τα λοιπά, και μετά στην πορεία την είδαμε να ζορίζεται.
0: Μια. Εντάξει, έχει τον Έλιοντ Άντερσον όμως, 150 εκατομμύρια ευρώ, 150, ακριβότερα μεταγραφή στην Premier League, έτσι. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, δηλαδή, αλήθεια. Μ' αρέσει, το συζητάμε με φάση και έστειλε κάποιος για τις προάλλες να μείνω και λέει, βέβαια, λέει, αφού εδώ πέρα λέει στην Ελλάδα, δεν ξέρω μετά γιατί στην Ελλάδα λέει ο πρωταθλητής, ξέρω εγώ, παίρνει 15 εκατομμύρια από τα τηλεοπτικά και στην Αγγλία παίρνει 130 στη χειρότερη. Ναι, μάλιστα, τώρα και επειδή παίρνει 130 πρέπει να δώσει 150 για τον Έλιο Τάντρε. Δηλαδή, τι λογική είναι αυτή.
1: Επίσης, νόμιζα στο χαλάω, δεν ήταν από τα θέτρια εσύ τη φέτος. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Όσο λέω ότι ο χειρότερο στην Πρέμιερ παίρνει 130 από την Ελλάδα. Ναι. Και αυτό σου λέει πρέπει να δώσει 150. Για τον Έλιοντ Άντερσον. Mm-hmm. Τι λογική είναι αυτή πραγματικά.
1: Γιάννη μου, τι 116 υποθέσεις, τι 117.
0: Α, καλά!
1: Θέλω να σου πω ότι όσο δεν βγαίνει η απόφαση, λες, θα κάνουμε κι άλλα εμείς. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα κάνουμε. Βεβαίως. Ψαχνόμαστε τώρα αυτά, cost control και αυτό και finance fair play τέτοια και αν οι μεταγραφές. Σαν πως θα μας, πώς το λένε, μας εξετάζει κανείς, μας περνά από κανέναν έλεγχο. Μας τιμωρεί κανείς, βγαίνει καμιά. Θα τα κάνουμε. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Τι 116, τι 117, τι 120 θα είναι αύριο μεθαύριο. Σιγά τα ΟΑ.
0: Λοιπόν, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
1: Ο μάγος είπε ότι έχει κάνει βουντού και στην Αργεντινή. Ναι. Μετά τον Γκέινεντ έκανε και στην Αργεντινή. Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτός ο μάγος.
1: Ο μάγος είναι freelancer. Αυτός είναι όπου τον χρειαστούν και τον νοικιάζουν, παιδί μου.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει μόνο για την πατρίδα του, δεν έχει κάνει για άλλον.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι μάγος με proficiency, δεν είναι ένας μάγος που δραστηριοποιείται τοπικά, mm-hmm. δεν έχει lower mm-hmm. για να είναι μόνο στη χώρα του. Mm-hmm. Είναι freelancer, του λένε δεν λάδω μάγε. Ναι. Μπορείς να κάνεις κάτι και για το παιχνίδι αυτό, ας πούμε, ή περιορίζεσαι τοπικά.
0: Είπε, να δω λίγο το βιβλίο με τα ξόρκια μου, ναι μπορώ. Ναι,
1: έχω international ξόρκια. Οπότε ας κρατήσουμε το μάγο. Ξέρεις, βέβαια στην Αγγλία έκανε στο Γκέιν. Εδώ μπορεί να κάνει σε πολλούς ή θα κάνει μόνο στο Μέση. Γιατί το θέμα δεν είναι να κάνει. Ξέρεις, αν μια ομάδα έχει διάφορους τρόπους να βάλει γκολ, η Αγγλία, ρε παιδί μου, λίγο πολύ λες, αν μπλοκάρω το Γκέιν θα δυσκολευτούν. Η Αργεντινή μπορεί να έχει και άλλες λύσεις γύρω-γύρω.
0: Όχι τόσες πολλές.
1: Βλέποντας το ρόστερ της και τον τρόπο που παίζει, μπορεί να σου βγάλει και άλλους παίχτες να κάνουν την.
0: Η Αργεντινή τώρα έχει το εξής θέμα, ότι βασίζεται για το σκοράρισμά της στο Μέση αυτή τη στιγμή. Σε πω διαφορετικά. Αν ο Μέση δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγα μεγάλα ζόρια για την Αργεντινή. Θα στείλα το ταμπούρι άλλοι και έχουν αποδείξει ότι το ταμπούρι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Με τον Μέση μέσα νομίζω ότι δεν ξέρεις. Αργά ή γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Okay.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος. Ξένα τα σχετικά διάφορα ζευγάρια, τους έχω πει ότι θα πέρασει η Αίγυπτος αυτό το ζευγάρι. Γιατί τουλάχιστον η Αίγυπτος έχει έναν παικταρά, ας πούμε, και οι άλλοι δεν έχουν.
1: Εγώ θα πάω Αυστραλία εδώ. Θα σε πάω κόντρα.
0: Την πιστεύεις στην Αυστραλία πολύ από την αρχή και προσπαθώ να καταλάβω το γιατί.
1: Γιατί είναι ένα εξωτικό πουλί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που έχει ένα τρόπο παιχνιδιού, τέλος πάντων, που είναι συγκεκριμένος. Δεν δοκιμάζει, ξέρεις, πράγματα τα οποία δεν ξέρει και δεν κατέχει και δεν τις ταιριάζουν. Πηγαίνει με την αθλητικότητά της, με τα τρεξίματά της και με το, ξέρεις, με αυτά που έχει να κάνει και τα κάνει.
0: Ναι.
1: Πολύ συγκεντρωμένα και πολύ, ξέρεις, με ένα ποδοσφαιρικό φιλότιμο που δεν ξέραμε ότι μπορεί να έχουν οι όσες.
0: Το δέχομαι. Ελβετία-Αλγερία. Έλα μου ντε. Θα πω Αλγερία στην παράταση.
1: Εγώ θα πω Ελβετία λόγω εμπειρίας περισσότερο.
0: Έτσι δείχνει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι δείχνει, αλλά μέχρι εκεί. Και το ζευγάρι που πραγματικά περιμένω το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτη ισορροπία και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις φαβορί, είναι το Κολομβία-Γκάνα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει σχετικά καλό πρόσωπο, έχουν κάνει παιχνίδι, έχουν πάρει αποτελέσματα. Το artistic των Κολομβιανών, ας πούμε, που έχουν ίσως και λύζεται πολύ από την τρομερή, πώς να πω, το τρομερό physicality που είναι και στο χωριό μου της Γκάνας. Η Γκάνα έχει επίσης καλούς παίκτες, πέρα από τα τρεξίματα που λέμε, τα μαρκαρίσματα κλπ. Περιμένω πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα ποιος από τους δύο θα προκριθεί. Δεν έχω ιδέα. Αν πρέπει όπως και δίποτε, ένα τσικ Κολομβία, αλλά τσικ, όχι παραπάνω.
1: Τσικ του τσικ, λοιπόν, γιατί και εγώ Κολομβία.
0: Κολομβία. Ωραία, λοιπόν, εμείς θα πάμε. Αμαρτία Νουκά έχουμε. Και τελειώσαμε. Και επηρεάσαν τους 3-4 κορυφαίους κεντρικούς μας στον κόσμο. Γι' αυτό ποιο είναι το Ράις. Έγινε, φίλε.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Για τον Ντέκλαν Ράις μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι κακό να μην βλέπεις μπάλα, να μην καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δύσκολο πράγμα η μπάλα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζω.
1: Πρόσεχε, πήρε η Άρσενα, λέει ο φίλος, ένα από τους 3-4 κορυφαίους κεντρικούς μέσους στον κόσμο για 7-8 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι απλά κορυφαίος τώρα, αλλά ο φίλος βλέπει και το μήνο για 7-8 χρόνια θα είναι στο κορυφαίο επίπεδο ο Ντέκλαν Ράις. Παραβείς τι γίνεται.
0: Λοιπόν, μια που πήγαμε στην Αγγλία,
1: ναι,
0: για να προχωρήσουμε και λίγο, και λίγο παρακάτω, μια που πήγαμε λοιπόν στην Αγγλία, θέλω να πω ότι ξαφνικά σήμερα με την ανακοίνωση του Έντσο του Μαρέσκα από τη Manchester City, είχαμε κάτι απολύτως αναπάντεχο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν μια ανακοίνωση της Chelsea που ήρθε πραγματικά από το πουθενά.
1: Κρατιόντουσαν.
0: Από το Δεκέμβρη.
1: Σου λέει θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω, που λέει, ναι, και η Άντζελα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και όταν θέλω θα σου πω το σ' αγαπώ. Που δεν αναφέρει καν το όνομά του, δηλαδή πουθενά. Είναι εξής αυτός.
0: Μια τρομερά.
1: Θα
0: τη διαβάσουμε, ναι, ναι, γιατί είναι μια τρομερά κακιασμένη ανακοίνωση. Λοιπόν, η οποία λέει εντεξής, και η οποία φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κιόλας από τον Μαρέσκα. Δηλαδή δεν είναι να τα αφήσει αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό ότι περιμένανε σήμερα, ναι, να τη βγάλουν. Είπε λοιπόν η City τη μέρα της παρουσίασης του. Συγγνώμη, η Chelsea τη μέρα της παρουσίασης του Έντσο Μαρέσκα από τη City. Το φθινόπωρο του 25. Ο πρώην προπονητής μας ενημέρωσε για τις πιθανότητες που υπήρχαν να πάρει τη θέση του Γουαρδιόλα στη City. Έγινε κατανοητό σε εμάς πως ήθελε πάρα πολύ να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, παρά το γεγονός πως είχε πολυετές συμβόλαιο με το σύλλογό μας.
1: Παρένθεση εδώ πέρα, παύση. Ήξερα από το Σεπτέμβριο του 25 ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα. Από το Σεπτέμβριο του 25. Από το Σεπτέμβριο.
0: Πότε το ανακοίνωσε ο Γουαρδιόλα? 26 είχαμε μπει.
1: Ναι, 26 και βαθιά στο 26. Το ανακοίνωσε στην πραγματικότητα κάνα μήνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρέσκα το ήξερε από το φθινόπωρο του 25. Το ξεκίνημα της σεζόν δηλαδή.
0: Αν τον είχα πάρει από την City τηλέφωνο.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Και εμένα, αλλά ας πούμε, το δεχτούμε όπως το λέει η Chelsea. Το Δεκέμβριο του 25 υπέβαλε την παραίτησή του. Δηλαδή ότι είχε κλείσει ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Εμείς απογοητευτήκαμε από την αποφασή του, αφού πιστεύουμε ότι σκεφτόταν το δικό μας project, έχοντας ξεκινήσει τη συνεργασία μας μόλις τον προηγούμενο χρόνο.
1: Δεύτερη παρένθεση. Αφού από το Σεπτέμβρη σας έχει πει ότι σκέφτομαι να πάω στη City, γιατί εκπλαγήκατε το Δεκέμβρη? Θέλω να πω, σας έχει πει από το Σεπτέμβρη ότι, παιδιά, εγώ ξέρετε κάτι, θα φύγει ο άλλος και θα σκέφτομαι να πάω εκεί. Το Σεπτέμβρη όλα αυτά. Περνάνε 3 μήνες, παρετείτε. Έκπληξη άλλη. Μα πώς έγινε αυτό? Δεν το περιμέναμε ποτέ. Αφού σας το έχει πει από το Σεπτέμβρη. Τι ήταν το τόσο αναπάντητο?
0: Απογοητεύτηκαμε. Καμία ομάδα δεν θέλει να αλλάξει προπονητή μεσούς της περίοδος. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας. Εδώ αρχίζει κακία. Δηλαδή, εδώ τελειώνουν τα facts, αρχίζει κακία. Ωστόσο, με την εύκολη απόφαση που πήρε να μην συνεχίσει μαζί μας, εμείς απλά επιλέξαμε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας, το κλαμπ, τους οπαδούς και το έμβλημά μας.
1: Νέα παύση. Γιατί ο άλλος φαγώθηκε να φύγει από το Δεκέμβρη, αφού θα αναλάβανε την City από το καλοκαίρι?
0: Πολύ καλή
1: Θέλω
0: ερώτηση.
1: Να πω, αν παρετήθηκε και δεν υπήρξε μια κουβέντα του τύπου, αφού το έχει πάρει απόφαση να φύγει, φύγει από τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ο άλλος ήξερε, συμφώνησε ή οτιδήποτε άλλο, να πάει μετά το τέλος της σεζόν. Γιατί έπρεπε να φύγει από το Δεκέμβριο και να μην κλείσει τη χρονιά εκεί?
0: Γιατί, μας το έχει πει από το Σεπτέμβριο, είναι το μυαλό του εκεί, είναι ξένο σώμα για την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αποδεχτήκαμε την παραίτησή του.
1: Να.
0: Έπειτα, λόγω και του αμοιβαίου σεβασμού με τη City, συμφωνήθηκε ένα ποσό να λάβουμε ως αποζημίωση από την ομάδα, αλλά έγινε και μια άκρος απόρριτη συμφωνία με τον προπονητή, ώστε να καταβάλει και εκείνος ένα ποσό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και κλείνει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση με την τελευταία πρόταση που είναι και το ρεζουμέ της κακίας ουσιαστικά και της μπηχτής προς τον Μαρέσκα. Τώρα πλέον έχουμε τον Τζάμπι Αλόνσο, έναν τρομερά ευφυή προπονητή με αξιοπρέπεια υψηλότητα του επίπεδου. Είναι μια πρόταση αχρίαστη, όπως καταλαβαίνετε, η οποία μπαίνει εκεί μόνο και μόνο για να την πούν στο Μαρέσκα, ας πούμε.
1: Και είναι και μια πρόταση η οποία
0: είναι αναξιοπρεπής και χαζός, αυτό λένε ουσιαστικά.
1: Εντάξει. Είναι και μια πρόταση η οποία μένει να δούμε για πόσο καιρό θα μείνει στο τραπέζι, γιατί οι προπονητές σε κάποιες ομάδες δεν μακροημερεύουν. Δηλαδή, όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Τζάμπι Αλόνσο τα λέμε τώρα πριν ξεκινήσει η χρονιά.
0: Yeah.
1: Μακάρι να πάει καλά ο Τζάμπι Αλόνσο, μην βιώσει μια δεύτερη, ας πούμε, ξέρεις, απόλυση μετά από λίγους μήνες όπως συνέβη με τη Ρεάλ, γιατί μετά θα κρατάμε αυτή την πρόταση, θα λέμε, ρε παιδιά, εσείς δεν τον αποθεώνετε αυτό και λέγατε τόσο καλά λόγια, τι έγινε. Θα ξέρεις, να δούμε και το πλάνο να εξελίσσεται και το πόσο θα ταιριάξει με την ομάδα και πόσο η ομάδα θα ανεχτεί ενδεχομένως αποτυχίες που μπορεί να υπάρξουν. Ξέρεις, όταν ένας νέος προπονητής έρχεται και φτιάχνεται ένα project, μπορεί να υπάρχουν αποτυχίες στην αρχή. Μπορεί να υπάρχουν ήττες, μπορεί να υπάρχουν αποκλεισμοί, μπορεί να υπάρχουν κλειδονισμοί. Μη λέμε μεγάλα λόγια από πριν. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, βλέπω επίσης ότι η Chelsea πουλάει.
0: Ναι,
1: να πω, πουλάει παίχτες. Δεν είναι ότι συνεχίζει την λογική του να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε, ας πούμε, να φέρουμε κι άλλους. Είμαστε σε μια φάση που πουλάμε. Μπορεί να γίνει.
0: Βγάζεις άκρη με την Chelsea, Κώστα μου.
1: Όχι,
0: βγάζεις άκρη.
1: Όχι,
0: πότε βγάλαμε τελευταία φορά άκρη με την Chelsea, ρε, κάτσε σκέψου τώρα.
1: Με τον Αμπράμοβιτς.
0: Τον Αμπράμοβιτς.
1: Και όχι στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Με τον Αμπράμοβιτς.
0: Που ήρθε ο Μπόλι.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει καμία λογική.
0: Χάθηκαν όλα. Όλα ήταν, όλα είναι ζελέ. Ναι. Ζελέ. Τι να πω, ρε, πραγματικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Σου λέω βασικά. Το Τζάμπι Αλόνσο σκέφτομαι. Το δόλιο. Το δόλιο του Τζάμπι Αλόνσο. Τι το ήθελε να φύγει από το Λευκό. Πού να ξέρε τι ακολουθούσε.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια,
0: ναι.
1: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας
0: ναι,
1: στη Fan Zone του Μουντιάλ έπειτα από επίθεση.
0: Ναι, είναι γνωστό από χθες αυτό.
1: Είναι γνωστό και ότι έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δεν ξέρω. Πυροβολισμοί.
0: Ναι, για πυροβολισμούς. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς υπήρξε αυτό.
1: Είμαστε.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είναι από τα άσχημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11. Δεν έχουμε και κανένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Έχουμε τίποτα άλλο. Άμα δεν έχει μουντιάλ, δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Έχει τίποτα άλλο. Τελειώσαν όλα κάτι. Wimbledon. Τσιτσιπάς παίζει ο Γου με τον Τζόκοβιτς. 1-1-1 και παίζει το τρίτο σετ. Να, κάτι παίζεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε εμείς σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Ολίβης. Πράσινος και με την Βουλή 24χρονος Σπόρε Ελμίνε Άσοντερ, αφού η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνάει εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο Ντεφράι από τη τηλεόραση του Sky μετάδοση του εντός έδρας αγώνα με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Συνεχίζει τον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο και τα επόμενα 24 ώρα θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Δίχως Παυλένκα, Χατσίδη, Σωρετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση μεταγραφής του Στάνη στον Ολυμπιακό, η προσφορά για τον οποίο στην Λιντοκάρη του κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλες στην Ποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση του Ρέντι, άρχισε το πρωί προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στην τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για να ανανεώσει του συμβολέου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Νοκάουτ Φλιώνης, αμφιβόλως ο Μητόγλου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΠΑΕ Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Ισλανδού εξτρέμα Άρνο Σίγκουρτσον με μεταγραφή από τη Μάλμε. Παίκτης του Πανετολικού 25χρονος Γκανέζος επιθετικός Μαχάλα Οπόκου που την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στο Μόντρεαλ. Δεν προχωράει του Ματίας Δεσίλουσον Ηρακλή. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους Αρχούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολέου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των WOCAP και εντός την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρι. Ευλογία που θα παίξω στην Άκη είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης Νέλη Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κριτινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο την επιστροφή του Αρνόντα Σκουμπόκα που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στο δεύτερο γύρο του Wimbledon μπορκέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που εμπλήθηκε άνετα του Γάλλου Γκουγκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Η Βραζιλία άνοιξε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και πήραν το εισιτήριο για τους 16 που θα αντιμετωπίσουν τον νικητή ακτέλεφο της Νορβηγίας. Στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Εποχή ενσωμαρέσκα και επίσημα από σήμερα στη Σίτι που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Γκουαρδιόλα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Επειδή λέει κάποιος προφανώς για τον Μαρέσκα και τον Γουαρδιόλα που λέει υπήρχαν φήμες ότι θα φύγει, λογικά δεν το ήξερε, απλά περίμενε ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο, το ξεκίνημα τη σεζόν, δεν ήξερε, αλλά πήγε στην Τζέλσι ο Μαρέσκα και λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, επειδή οσμίζομαι στην ατμόσφαιρα, μύρισα τα νύχια μου και τα νύχια μου είπαν ότι θα φύγει ο Γουαρδιόλα τέλος χρονιάς, να ξέρετε ότι εγώ θέλω να πάω εκεί το Σεπτέμβριο. Yeah. Μετά το Δεκέμβριο παρετήθηκε, του λένε: δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά που γίνονται? Και τελικά όλα ανακοίνωσε τον Απρίλιο, τον Μάιο, ότι θα φύγει. Κάτι δεν κάθεται καλά εδώ πέρα. Από όλες τις μεριές κάτι δεν κάθεται καλά. Εγώ λέω ότι επειδή είχαν συνεργαστεί. Δεν ξέρω. Επειδή είχαν. Μπορεί να το ακουστικό μου. Είχαν έτσι.
1: Τι παίχτηκε.
0: Ναι. Τίποτα. Πλησίασα μόνο το ακουστικό στο μικρόφωνο. Επειδή έχουν φιλική σχέση ο Γουαρδιόλα με τον Μαρέσκα από τότε που ήταν και συνεργάτης του. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο, ας πούμε, μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου μπορεί να υπόθηκε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, εγώ τελευταία χρονιά είμαι εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Yeah.
0: Σε προτείνω, ή τέλος πάντων έχει πέσει το όνομά στο τραπέζι, ξέρεις, να γίνει με τη διακουβέντα. Τώρα, ξαναλέω, θα μπορούσε να κλείσει τη χρονιά εκεί ο Μαρέσκα.
1: Πιθανό, ναι, αλλά ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε μία... έτσι ακόμα ποδοσφαιρική είδηση, ίσως την τελευταία για σήμερα, θέλω να την πω ήρεμα, θέλω να την πω από τώρα και θέλω να τοποθετηθείς και η τοποθέτησή σου να είναι, πώς να σου πω, να έχει το ειδικό βάρος που απαιτεί η στιγμή, εντάξει. Ήρθε ο Έλεμεν ο Ράστοντερ, εντάξει, ήρθε, υπέγραψε το παιδί, το πιστεύουμε, 4 χρόνια από την Τούν, εντάξει. Το 90% θα τον λέει Σκοπιανό, το άλλο 10% θα τον λέει Βόρειο Μακεδόνα. Εντάξει, και αυτοί που τον λένε Σκοπιανό θα λένε μετά: Έλα μωρή παιχτάρο, τα βάζει τα κόλτες. Δεν έχει να κάνει, αυτά είναι μικρά διάφορα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής.
0: Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι Σκοπιανοί οι οποίοι ποτέ δεν ενόχλησαν στην Ελλάδα, όπως Σαβεύσκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και οι Σκοπιανοί οι οποίοι ενόχλησαν με διάφορα πράγματα που έκαναν. Κατά καιρούς, αυτό είναι και θέμα του πώς θα το χειριστεί και ο ίδιος. Για να, αν θες να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Τι να συζητήσουμε.
0: Όχι, επειδή το ανέφερες.
1: Δεν έχουμε να συζητήσουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι να συζητήσουμε, το πώς θα το λέμε.
0: Όχι, το πώς θα το αντιμετωπίζουν διάφοροι άνθρωποι.
1: Δεν λέω πώς θα το αντιμετωπίζουν, εγώ λέω πώς θα τον λένε.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα τον αποκαλούν. Ωραία, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το σημαντικότερο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αρκετά χρόνια μετά τον original πατάει πόδι στην Ελλάδα η δεύτερη κόμπρα. Και αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Είναι κόμπρα και αυτός.
1: Είναι η κόμπρα. Είναι η κόμπρα. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός, τον έχει παρουσιάσει, θέλω να πω, με ένα βίντεο μαγευτικό, το οποίο έχει μέσα μια κόμπρα η οποία ηλίσσεται και μπροστά σήμερα του Παναθηναϊκού και στο τέλος τυλίγεται γύρω από το Ράστοντερ και δαγκώνει. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο. Ναι, είναι η κόμπρα. Του το βγάλαν αυτό το προσωνύμιο όταν ήταν στην Ολλανδία και στο βίντεο είναι η κόμπρα και κάνει την κόμπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να πεις δύο κουβέντες εδώ αυτή τη στιγμή για τους παλιούς και τους καινούργιους φίλους μας.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη κόμπρα που ήρθε στην Ελλάδα δεν μας κόμπρισε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, περιμέναμε περισσότερα τσιμπήματα.
1: Ναι, δεν έκανα όμως και την κίνηση. Δηλαδή, ο Φέλιξ ο Μπόρχα δεν ήρθε εδώ λέγοντας είμαι η κόμπρα του Κίτο. Εμείς τον είχαμε βγάλει κόμπρα του Κίτο.
0: Ναι, δεν το πήραμε το μυαλό. Κάπου ήταν η κόμπρα του Κίτο. Κάπου τον λέγανε στην πατρίδα.
1: Κόμπρα του Κίτο πάντα στο παντελόνι του μέσα. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Θέλω να πω η κίνηση. Ναι. Την κίνηση την κάνει ο Λαρετζάκης, αν θες. Μια κόμπρα. Ο Λαρετζάκης είναι η κόμπρα. Αν θες. Αυτό που κάνει την κίνηση. Αυτό που κάνει την κίνηση κόμπρα είναι ο Λαρετζάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θέλουμε κινησιολογία, αν θέλουμε φωκά Ευαγγελινό στον ποδοσφαιρικό στον αθλητισμό, είναι ο Λαρετζάκης. Στην πραγματικότητα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Ράστοντερ.
1: Θέλω να μου πεις αν τον πιστεύεις. Εμένα αυτό με νοιάζει.

0: Κοίτα να σου πω. Επειδή την άλλη φορά τον υποτίμησες λέγοντας τα στοιχεία του και μπήκα να ψάξω γενικότερα πέρα από τα νούμερα τι λένε, πώς κινείται, πώς παίζει και τα λοιπά, με ποιον μοιάζει, τι προσφέρει και όλα τα σχετικά. Όντως τα νούμερα του δεν είναι εντυπωσιακά, δεν είναι ένα γκολ στα δύο μάτς προφανώς. Διαβάζω όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Είναι υψηλός, πάει την μπάλα, δίνει assist, έχει καλή αντίληψη του χώρου. Ξέρεις, θα τον δούμε. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Ξέρεις αυτές οι ερωτήσεις που καταλήγουν. Γκολ βάζει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πρωτάθλημα πήρε στη χώρα του με την Τούν.
1: Εντάξει,
0: το μετράς και αυτό. Θες και παίκτες οι οποίοι να έχουν κάνει και προπονητές αντίστοιχα που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό.
1: Το θέμα το πιστεύω Παναθηναϊκός γιατί του κάνει τετραετές. Όταν κάνεις τετραετές σε κάποιον, σημαίνει ότι το πιστεύεις.
0: Κοίτα να σου πω. Και ο
1: Πάντοβης
0: που ήρθε πέρυσι. Ναι. Ξέρω εγώ, τετραετές έκανε.
1: Ναι, δεν δόθηκαν 3,5 εκατομμύρια για τον Πάντοβης.
0: Δεν ήρθε και δωρεάν. Δεν ήρθε και δωρεάν. Πληρώθηκαν χρήματα.
1: Ναι, ήρθε και λίγο στην τούρλα του Σαββάτου όμως.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν έχει σχέση ο περσινό προγραμματισμό του Παναθηναϊκού με το φετινό.
0: Ούτε χρονικά, ούτε οργανωτικά, ούτε ποιοτικά από τα ονόματα που βλέπουμε, ούτε από άποψη στόχευση. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται, δεν λέω τι θα κάνουν οι παίχτες που ήρθαν, λέω ότι υπάρχει μια στόχευση όμως πολύ ξεκάθαρη στις μεταγραφές. Και αυτό είναι κάτι που σου δίνει μια αισιοδοξία για εμάς που είμαστε φίλοι της ομάδας, τέλος πάντων, ότι μπαίνουν κουτιά σε θέσεις που μοιάζουν ότι κουμπώνουν. Θα τον δούμε. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τριάδα μπροστά όταν θα είναι και ο Τέσσερις διαθέσιμος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τον Αύγουστο δηλαδή, γιατί αυτό είναι το πλάνο, να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Τι εννοείς η τριάδα μπροστά, οι τρεις σεντερφόρ.
0: Οι τρεις σεντερφόρ εννοώ, γιατί υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια και δύο από τους τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Οπότε ψάχνεις να βρεις μετά τα στοιχεία των δύο, πώς θα είναι πιο ταιριαστοί μεταξύ τους και πώς θα παίρνει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Είτε παίζει με έναν στην κορυφή, είτε παίζει με δύο, με τον έναν δίπλα στον άλλον, πίσω από τον άλλον, με το DT δεξιά και κάποιον άλλο στην κορυφή. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά όπως θα τα φτιάξει ο Νίστρουπ.
1: Ναι. Ο Ράστοντερ μοιάζει, ο Τετέι από τους τρεις μοιάζει ο πιο ευέλικτος, στο να παίξει και γύρω-γύρω, να το πούμε έτσι. Ο Ντέσσερ, εντάξει, τον ξέρουμε, γιατί τον ξέρουμε αρκετά χρόνια. Και ο Ράστοντερ φαίνεται ο πιο ψηλός, ο πιο κεφαλοσφαιριστής, ο πιο γεμάτος, ας το πούμε.
0: Είναι καλό ότι τρεις παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Παναθηναϊκού έχουν και τρεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και αυτό δίνει μια ευελιξία στον προπονητή να διαλέξει τι θέλει να κάνει ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτό. Ναι. Και μέχρι εκεί. Και θα τα δούμε τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
1: Παιδιά, αφήστε τον Ουφεμπέκ. Είχαμε μια μικρή τώρα τυχαία εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, ότι κάποιος υπέγραψε τον Ουφεμπέκ τώρα με τετραετές συμβόλαιο, συμβαίνει. Ποια ομάδα δεν έχει, δηλαδή, ποια ομάδα δεν έχει κάνει αστοχία υλικού, να το πούμε έτσι. Σε ποια οικοδομή δεν υπάρχει μισή αστοχία υλικού, δηλαδή. Τι λέτε τώρα και εσύ.
0: Το Βιλένα, ρε παιδιά, με τετραετές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έμαθα σήμερα, τώρα που το λες, τώρα που πες για τον Βιλένα, πατρονικέ και στεναχωρήθηκα που δεν πήγε στην προετοιμασία. Θα μπορούσε να περάσει δίπλα μένει το παιδί. Δηλαδή, πέρα μια βόλτα, ρε φίλε, να πει ένα γεια. Δίπλα είσαι.
0: Δεν θέλουμε να μας πει γεια. Τι να κάνουμε. Θέλουμε να μας πει αντίο. Ναι, όχι, θέλουμε να μας πει αντίο, δεν θέλουμε να μας πει γεια.
1: Για να νιώσεις λίγο καλύτερα, θέλω να σου πω ότι σήμερα συνειδητοποίησα με τρόμο ότι ο Βέζο έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θυμίζω ότι οι φωτογραφίες του Βέζο υπάρχουν από τη μέρα που ήρθε, μία, και άλλο ένα δημοσίευμα όταν είχε γεννήσει η γυναίκα του ή κάτι τέτοιο, περίμενε κάτι, δεν θυμάμαι, κάπου 24 ήταν αυτά, όταν ήρθε δηλαδή. Αυτά. Μετά τέλος. Ρε τι γίνεται. Και εγώ είχα βασιστεί στο transfer, δεν θυμόμουν, και το transfer έλεγε ότι ήρθε στην μεταγραφική γύρω στο Ιανουάριο-Φεβρουάριο, νομίζω, του 24, κάπου εκεί, και ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 26, αν δε. Αν δε.
0: Ναι.
1: Και άλλο χρόνο συμβόλαιο Βέζο. Και λες, γιατί ρε φίλε, τι πληρώνω, τι αμαρτίες πληρώνω. Τι αμαρτίες. Και το θέμα ότι δεν πάει και πουθενά. Νομίζω ένα χρόνο μόνο κατάφερε και το δώσει μια τουρκική ομάδα. Ούτε το ομάδα δεν πήγε, γύρισε, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος μαζί του.
0: Και δώσε τον στήριο Άβε.
1: Δεν το θέλουν στήριο Άβε. Αυτή θα είναι το μάτσα. Ενώ δώσε τον επειδή μου κάπου στην Ελλάδα να τον βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να βρουν αλλού.
0: Τι θα πει δεν θέλουν στη Ριωάβε, γιατί είναι άλλο το αφεντικό εκεί. Τι θα πει δεν θέλουν στη Ριωάβε, είναι άλλο το αφεντικό.
1: Σου λέει τι είναι.
0: Είναι άλλο το αφεντικό δηλαδή.
1: Δεν τον θέλουμε ούτε εδώ, δεν μας κάνει.
0: Λέει ο Βαγγέλης στο Μαρινάκι, θα το στείλω και λέει ο Μαρινάκι στο Βαγγέλη, δεν τον θέλω. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λες τώρα. Δεν τον θέλουν στη Ριωάβε.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, Με στεναχώρησε λίγο αυτό.
0: Στεναχωριέσαι γιατί, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταθερή σχέση με μια ομάδα η οποία κρατάει χρόνια, δηλαδή είναι κακό να υπάρχει σταθερότητα σε μια σχέση, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Θέλω να δω το Βέζο να παίζει, να δω τι είναι. Είναι κανονικός αμυντικός. Είναι, έχει ξεχάσει την μπάλα, έχει πάρει 25 κιλά. Τι φάση είναι, είναι ακόμα ποδοσφαιριστής.
0: Έχει σημασία.
1: Έλα, δεν θα μου πεις, έχει σημασία. Και όμως γιατί ξέρεις, μπορεί ξαφνικά να γίνει κάτι αναπάντα χαρό. Δηλαδή μπορεί να πάει για παράδειγμα δανεικός χώρος στην Καλαμάτα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Η οποία με τη φάση και την πόρωση να τον λατρέψουν εκεί και να του κάνουν μετά να τον αγοράσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γιατί να στηρίξουμε ευκαιρία αυτό το παιδί και να
0: μπορεί
1: τον
0: και όχι. Μπορεί και όχι.
1: Τώρα γιατί το γιώνεις.
0: Γιατί, ξέρεις, μπορεί και όχι. Μάλλον όχι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Μπορείς φέτος. Λοιπόν, σε έξω τέτοια νέα τώρα.
0: Έξω από εδώ.
1: Έξω αθλητικά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Έγινε μια καταγγελία η οποία αφορά ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε πρόσφατα και το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και την έκανε την καταγγελία. Είναι την δημοσίευση του Εκκλησία Online, έχει σημασία. Mm-hmm. Το Εκκλησία Online και όχι κάποιο site που κάποιο θα έλεγε ότι μπορεί να είναι μια υποβολημιαία δημοσίευση. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σε μια παραλία λοιπόν της Νότιας Σέρβιας, ένας τύπος ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός, εντάξει, στην πραγματικότητα όμως λένε ότι ίσως και να μην είναι, αλλά είναι σίγουρα YouTuber, εντάξει.
0: Είναι ή δεν είναι μοναχός, παιδί.
1: Δεν το ξέρω, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Ο Κώστας ο μοναχός. Είναι μοναχός.
1: Το έβαλε το Εκκλησία Online.
0: Οκ.
1: Okay. Διάλεξε εσύ.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έμαθε λοιπόν αυτός ότι εκεί στην παραλία και σε μια παραλία, δεν ξέρουμε πια, εμφανίστηκε ένας λαγοκέφαλος. Εντάξει. Πήγε λοιπόν εκεί, κανονικά με το ράσο ντυμένος και έκανε αγιασμό και έκανε και εξορκισμό. Καλό.
0: Γιατί.
1: Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα.
0: Είναι του Σατανά.
1: Προφανώς του. Για να κάνει εξορκισμό του Σατανά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν λοιπόν εκεί πέρα μια κυρία με δύο παιδάκια, 12 και 14 ετών. Εντάξει. Με το που τελειώνει λοιπόν τον αγιασμό και τον εξορκισμό, γυρίζει ο τύπος και λέει στη μικρή κόρη της, της κυρίας, βούτα στη θάλασσα, της λέει τώρα, και πιάσ' το άμα θες, άμα το βρεις, διότι μη φοβάσαι, γιατί έχω πλέον με τον εξορκισμό που έκανα, είναι άκακο το ψάρι, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο. Καλό.
0: Ελπίζω το παιδάκι να μην...
1: Όχι, προφανώς, έχει να τραβάει βίντεο. Mm-hmm. Αφού σου πας να της πάρει το κινητό, μετά βριστήκανε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Εδώ νομίζω αυτός προφανώς διάβασε για τους, για τις προσευχές που γίνανε αυτό και ότι οι επόμενες θα γίνονταν στην Εύβοια που είχαμε πει εδώ και πήγε να την κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αλλά έτσι στα λίγο έτσι κουλά της μέρας. Λοιπόν, σήμερα που γνωρίζετε το μικρό δράμα που έλαβε χώρα στην, στην Καλυθέα, έτσι με την με τη φωτιά εκεί στο, στο διαμέρισμα. Έπεσε μου φτιάξει ένα διαμέρισμα, όχι σήμερα για την ακρίβεια, χθες το απόγευμα, εκεί στην Αγίων Πάντων, κάκι ολοσχερός το σπίτι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, ο άντρας έφυγε, βγήκε έξω από τον γκαράζ, δεν ήθελε να φύγει, φοβόταν ή δεν ξέρω τι, ή εγκλωβίστηκε, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, μα δίσταζε από ό,τι λένε να κατέβει, έμεινε και τέλος πάντων μετά κάπως εγκλωβίστηκε, βγήκε μετά στο μπαλκόνι, έτυχε παγιδευτής, πας να τζάμια από τις φωτιές και αυτά, και όπως ξέρετε πήδηξε από τον πρώτο όροφο και την έπιασε κόσμος που είναι από κάτω. Προσοχή τώρα. Τι υπέροχο γίνεται εδώ. Υπάρχει λοιπόν κόσμος από κάτω, εντάξει, να πηδάει και στην πραγματικότητα αυτός που παίρνει το βάρος της είναι ένας τύπος ο οποίος λόγω του ότι παίρνει όλο της το βάρος σπάει και τους δύο του αστραγάλους.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, σώζει τη ζωή της και σπάει τους δύο του αστραγάλους. Και εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένας καταπληκτικός τύπος, τον οποίο πιστεύω ότι θα δούμε στην ενεργό πολιτική σε πολύ λίγο καιρό, ένας ντελιβεράς Πακιστανός, που διαβάζω, ο οποίος επειδή είναι κάπου εκεί δίπλα, κάπου εκεί κοντά, βγαίνει στις κάμερες και λέει ότι εγώ την έσωσα. Mm. Ο άλλος ο Δόλιος έχει σπάσει τους αστραγάλους του που έχει πέσει πάνω η γυναίκα και ο άλλος έχει βγει και λέει εγώ την έσωσα και έρχεται μετά και το παιδί της και του λέει μην κλαις αγόρι μου, εγώ έσωσα τη μάνα σου. Και ο άλλος έχει σπάσει τους αστραγάλους του και έχει πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω εσύ
0: τι να πω,
1: δηλαδή δεν μπορώ, το παπαντζηλίκι δηλαδή μπορεί να επεκτείνεται στο άπειρο.
0: Περαστικά στον άνθρωπο και στη γυναίκα, περαστικά στον άνθρωπο που σπάσε στραγάλους,
1: ναι,
0: σε κάθε περίπτωση. Να είναι καλά. Θυσιάστηκε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο για να σώσει έναν
1: άνθρωπο. Αυτός ο Δόλιος, ναι, βέβαια.
0: Αυτό, γι' αυτό.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος τι θέλει.
0: Ο άλλος θα πάρει καλά μπουρμπουάρ. Αυτοσυστήνεται ως αυτός που έσωσε τη γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Ο άλλος πήγε στο νοσοκομείο και επειδή έφυγε ο άλλος και σου λέει: μόνο εγώ έχω μείνει εδώ, θα πάρω εγώ τη δόξα τώρα. Άχισε παρηγορούσε κόσμο. Εγώ τους έσωσα και τέτοια. Τι δεν ρε φίλε. Καταπληκτικός είσαι. Είσαι καταπληκτικός, πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν τέτοια πράγματα όμως, παιδιά. Να κάνουμε. Έτσι είναι. Αλήθειες είναι. Εντάξει, παιδιά, αν θα δούμε αύριο οι Ιάπωνες κάνανε χαρακτήρι, προφανώς θα το δούμε.
0: Εννοείται.
1: Δεν το έχουμε δει ήδη, αύριο θα το δούμε.
0: Εννοείται.
1: Αύριο θα το βλέπουμε αν δεν υπήρχε ίντερνετ και υπήρχαν εφημερίδες. Θα το βλέπαμε αύριο. Mm-hmm. Τώρα τα έχουμε δει. Όποιος βαριέται να γράψει, να σου το πω διαφορετικά, όποιος βαριέται τη ζωή του, θα βάλει οι Ιάπωνες έκανα χαρακτήρι. Αν και κανονικά.
0: Κάποιος πρέπει να γράψει ότι έκανα σε πόκου τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα είναι αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχεις λόγο να γράψεις οι Ιάπωνες έκανα χαρακτήρι, διότι εστιάζεις. Δημοσιογραφικά μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη νίκη της Βραζιλίας και όχι στην ήττα της Ιαπωνίας.
0: Ναι. Δεν έβαλε αυτόν τον γκολ η Ιαπωνία,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Απλώς προηγήθηκε και εντάξει, έχασε το παιχνίδι της καθυστέρησης. Αυτό μου σημαίνει ότι έκανε χαρακτήρι. Sorry κιόλας.
0: Δηλαδή. Ναι. Αλλά τι σημασία έχει.
1: Ναι.
0: Τι σημασία έχει.
1: Δεν έχει σημασία. Οι Ιάπωνες θα καθαρίσουν, θα επιστρέψουν σπίτι και ελπίζω να μην έχουν θέματα σαν αυτά που είχαν οι Νοτιοκορεάτες. Δηλαδή, μην γυρίσουν τώρα στην Ιαπωνία και έχουμε τίποτα λαϊκά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Μωριγιάσου και τους υπόλοιπους. Ή που πάλι εμείς σας πληρώνουμε η επαρχία Σιντζού δεν ξαναδίνει λεφτά στην εθνική και τέτοια. Δεν μην αρχίσουμε τίποτα. Τίποτα χαζομάρες τέτοιες. Και να τον επικηρύξουμε τον άλλο.
0: Στις χαζομάρες είχαμε στις εξέδρες. Υπάρχει το σχετικό άρθρο στο site Sport FM.
1: Ναι.
0: Μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας.
1: Ναι.
0: Ιαπωνέζος δίνει το κινητό του σε Βραζιλιάνο φίλαθλο και του λέει τράβα. Την ώρα που τραβάει, ξεσπάει σε κλάματα. Αλλά αφού του έχει δώσει το κινητό για να τραβήξει, λέει τώρα τράβα και μόλις έτοιμος παίρνουν να ξεσπάω σε κλάματα.
1: Τι θες να πεις, Κώστα? Θες να πεις ότι το κάνει επίτηδες? Θες να πεις δηλαδή.
0: Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Ο Ιάπωνας είναι πάρα πολύ κεφάτος και πάρα πολύ ψύχρεμος. Ναι. Δίνει το κινητό στο παδό της Βασιλιάς, του λέει τράβα το βίντεο και μόλις, ναι, αρχίσει και γράφει η κάμερα και εκείνος ξεσπάει σε ολιαχτά. Και κραυγές και κοπανιέται και κάνει και ράνι, ας πούμε.
1: Α.
0: Την ώρα που οι Βραζιλιάνοι που είναι δίπλα του βάζουν σημαίες Βραζιλίας. Δηλαδή στείνει ένα σοου πάρα πολύ ωραίο.
1: Άρα είναι γελίος γραφίκουλας.
0: Εντελώς.
1: Και μπορεί να είναι YouTuber, ας πούμε.
0: Εντελώς.
1: Ιάπωνας. Εντελώς. Αυτό.
0: Εντελώς.
1: Ναι. Μπράβο, παιδιά.
0: Όλα ναι, ξεπουλιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον βωμό μερικών views και μερικών κλικ μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη ξεφτύλα, μεγαλύτερη σκηνοθετημένη βλακεία. Προκειμένου να γίνεις viral και να αποκτήσεις μερικούς ακόλου. Δεν πειράζει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ποιος τυχαίες την αξιοπρέπεια μπροστά στα clicks και στα views και στους ακόλουθους. Σίγα. Υπερεκτιμημένη αξιοπρέπεια.
1: Ναι, τον βλέπω τώρα που οδύρεται. Είναι κωμικό. Είναι κωμικό. Κοιτάξτε, ξέρεις να ξεπουλάς, κάτι να το ξεπουλάς, το συνέστημα, το να ξεπουλάς, ξέρεις, κάτι της. Μια στιγμή σου είναι να ξεπλώσεις το συνέστημά σου, το κλάμα σου είναι, να μου πεις, τι λέτε τώρα, έχει βρωμίσει το ίντερνετ με τέτοια. Ναι, και οι Βραζιλιάνοι χόρεψαν σάμπα, εντάξει, όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί η φάση που οι Βραζιλιάνοι χόρευαν σάμπα έχει παρέλθει. Εντάξει, σήμερα έκανε μια ωραία φάση ο Βίνι, ας πούμε, και άμα το βάζω Βίνι, ναι, αυτό ήταν κάτι που θα ακολουθούσε, αλλά όχι, ότι οι Βραζιλιάνοι χορεύουν σάμπα.
0: Επίσης ο κόσμος παλεύει φιλότιμα να κάνει την όλα και δεν μπορεί να κάνει την όλα, ρε, εσύ. Αυτό είναι το πιο στενάχρονο.
1: Άμα ναι, έχεις
0: δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει την όλα, δηλαδή.
1: Είναι θλιβερό,
0: που είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή βλέπεις τον πλάνο, σηκώνεται και σηκώνεσαι. Ναι, δεν έχει καμιά φιλοσοφία. Ναι, ναι. Και τους βλέπεις τους ανθρώπους και είναι αν μπορεί να κάνουν ένα απλό πράγμα, να σηκωθούν από την καρέκλα τους και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, ας πούμε, μόλις το κάνει ο διπλανός. Σαν λες, φεύγει το κινητό, ας πούμε. Εντάξει, αυτό πες πάντα. Δεν μπορεί να συντονιστούν στις κερκυρίες να κάνουν την όλα.
1: Εντάξει, είναι εν μέρη λογικό και καταλαβαίνεις και για ποιο λόγο. Γιατί δεν είναι προφανώς άνθρωποι του γηπέδου. Έτσι, δεν είναι άνθρωποι που είναι στη φάση του γηπέδου. Απλώς εντάξει, έχει μια σημασία εδώ η όλα που τη συζητάμε, διότι όμως το ότι όλα. Εκεί, πώς το λένε, την απολαύσαμε στην ολότητά της. Στο Μουντάρι το 70 νομίζω ξεκίνησε όλα, αν θυμάμαι καλά.
0: Δεν ξέρω, είσαι και μεγαλύτερος, αν θυμάμαι καλά, το 70.
1: Τέλος πάντων. Ναι, είναι αδίκη και προσπαθεί συνεχώς ο σκηνοθέτης να το πιάσει με το πλάνο, το βλέπω, γυρίζει πλάνο στις κερκίδες και είναι ένα θέμα πολύ αμήχανο.
0: Ναι ρε παιδί.
1: Είναι πολύ αμήχανο.
0: Ναι, προσπαθούν να κάνουν, έχουν όλη την καλή διάθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κολλάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν... Είναι σαν να μην συμμετέχουν στη χορογραφία οι μισοί οπαδοί του γηπέδου, ας πούμε. Είναι στο κινητό τους, είναι, ξέρω εγώ, κάτι ποστάρουνε, τρώνε, πίνουνε, πίνουνε. Δεν συμμετέχουν, αδερφέ. Σήκω ρε από τη θέση σου, να βάζεις το κινητό δύο λεπτά να κάνεις ένα τέτοιο. Άστο το ρημάνι, αυτό που λέμε στα παιδιά. Άστο κινητό δύο λεπτά.
1: Yeah.
0: Μου είσαι σκυμμένος πάνω, κάτι κάνουν οι διπλανοί σου. Σήκω και κάνε και εσύ. Yeah. Μην είσαι ξενέρωτος.
1: Συντονίζουμε την πραγματικότητα λίγο. Έλα μαζί μας, εδώ είμαστε. Στη ζωή.
0: Αυτό που λέει ο άλλος, όλα με hot dog και κοκακόλα δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Να.
0: Και με κινητό προσθέτω εγώ δεν γίνεται. Που είσαι εκείνη την ώρα και θες κάτι να τραβήξεις. Εκεί πρέπει να δύο λεπτά να τα αφιερώσεις αυτό το πράγμα.
1: Ενέρεση. Ναι. Λοιπόν, χάρη το προλάβαμε το δελτίο και αυτή την ώρα τα καταφέραμε ή όχι. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWinSport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Από ό,τι φαίνεται η Παραγουάη θα τη βγάλει τα σηκώτια τη Γερμανία στο τράξιμο.
1: Mm-hmm.
0: Πώς λέγαμε, κάνουν τρομερό pressing οι Παραγουανοί. Βεβαίως φαίνεται. Εντάξει, φαίνεται η διαφορά των δύο ομάδων χρησιμών στο στήσιμο και στο τρέξιμο. Παραγουανοί πιο κοντομπί, τρέχουν γρήγορα, πιο παθιασμένοι. Οι Γερμανοί, ξέρεις, πιο cool, πιο αυτά. Παρ' όλα αυτά, είχε ήδη και η Παραγουάη τη στιγμή τη. Παραγουάη θα έκανε την καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι μέχρι στιγμή. Και βλέπουμε. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον μάτς.
2: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ τη σύγχρονη εποχή ο παίχτης του Survivor που είναι μέτριο σε όλα και έχει στόχο απλά να μείνει μέχρι την Ένωση? Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, θέλω να πω.
0: Όταν έχεις την ομάδα τον καλύτερο όλων των εποχών και δεν τον αξιοποιείς, θα το πληρώσεις. Οριακά την γλίτωσε απόψε ο Καρλέτο. Την επόμενη φορά όμως.
2: Η ομάδα ράμεν της Ιαπωνίας έχισε τη σούπα στο τέλος και η Βραζιλία τους κέρασε πικάνια και καϊπυρίνια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης. Έχω συνέντευξη στο εξωτερικό για οικονομικός αναλυτής. Έγραφα τη γνώση γαλλικών θα εκτιμηθεί, αλλά έχω Β2 και μου έκλεισαν τελευταία συνέντευξη μεγάλο 15 λεπτή. Γνώμη συνακρατών, θα τα καταφέρω? Εγώ λέω θα τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις. Πιάσε το λίγο εκεί πέρα στην Πάρλα και θα τα καταφέρεις.
1: Με ουί.
2: Όλαλα. Τρέμπιεν. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο φωτάκι του αγγλικού ποδοσφαίρου? Παιδιά, σύμφωνα με το φίλο, είναι τρεις θέσεις κορυφαίος και δυστυχώς κάτι για τα επόμενα 7-8 χρόνια.
0: Πολύ, πολύ καλή παρομοίωση. Πολύ καλή παρομοίωση με το φωτάκι. Πάρα πολύ καλή.
2: Τελικά πανηγύρισε η Βραζιλία. Λέει ο Ταρέμι το φιλοκάρδι μου.
0: Παίξτε ή πατετράδα τα σπίτια σας, βλέπω εδώ. Σήμερα το cooling break δικαιώθηκε. Αν δεν υπήρχε, θα είχα κατουρηθεί πάνω μου. Μάλιστα. Άρε Τιτάνο τεράστιο, παπατζή Καρλ Αντσελότη, πώς τα κατάφερε να γίνει προπονητή σε δοξότερες ομάδες του κόσμου, αν εσύ το ξέρει.
2: Φιλότιμοι Ιάπωνες. Ποτέ όμως μην εμπιστεύεστε κάποιον που πιξελιάζει τη Σντατσό και δεν κατάφερε να κάνει το κάντσο πιο γνωστό από το σούσι. Λέει ο Μάρκ Ανάλμοντ σε ένα μεγάλο μήνυμα.
0: Μεγάλο μήνυμα.
2: 2-2.
0: Παραφράζοντας μια γνωστή φράση. Αν περπατάει ανάμπαλος, πασάρει ανάμπαλος και σουτάρει ανάμπαλος, τότε είναι άμπαλος. Ρε Βραζιλία, μας έβγαλε στα μάτια.
2: Ευλόγησον και μη δαγκώσεις, μόνο ένας μοναχός μπορεί να σώσει το Αιγαίο από το πιο αμαρτωλό ψάρι του κόσμου.
0: Ωραία.
2: Έχετε δει τα βιντεάκια με τον σούπερ φαν του Γκορέτσκα? Ναι, βεβαίως τα έχουμε δει. Πηγαίνει και τουρλιάζει παντού. Γκορέτσκα! Παντού. Όπου είναι ο Γκορέτσκα, είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει και του φωνάζει.
0: Καΐδης ή Καβλάντα?
2: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πιστεύω Καβλάντα ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι και Καΐδης. Και ο Γκορέτσκα έχει απειβδίσει πια με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, γιατί όπου βγαίνει, έξω από το προπονητικό, ξέρω εγώ, όταν βγαίνει να φύγει κτλ. Είναι ο τύπος και του φωνάζει πάντα με αυτή τη φωνή. Και ο Γκορέτσκα δεν την παλεύει καθόλου, δεν γουστάρει καθόλου πια αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έχει γονατίσει.
0: Με το ψευδόνυμα τότε που για μένα μόνο Σούτσεκ. Και Ρένος Χαραλαζαμπίδης, όχι, δεν είναι κανένα. Είναι μόνο και τα δύο διαθέσιμα, αλλά δεν είναι και κανένα από τα δύο ιδιαίτερα καλό.
2: Είναι η Ουρουγουάη για το Μουντιάλ ό,τι και τριτοκλασάτος τραγουδιστής της δεκαετίας του 60 που πάει σε εκπομπή του τηλεάστη και αναπολύει τις εποχές που τραγουδούσε ως εκ το όνομα, λέει ο Άννη Τραφαφούτης. Εξώφυλλο στη Βραζιλία με σάπα από το Ρίο διέλυσε το λεωφορείο. Είναι το Βέλγιο η κονσόλα του DJ Valentino όταν έπαιζε στα Mad Music Awards? Τους Ιαπώνεσαν στο τέλος οι Βραζιλιάνοι. Βλέπω βέβαια διάφορα καλύτερα πράγματα, ενδεχομένως πιο εφάνταστα από τα χαρακίρι και τα διάφορα που...
0: Ορίστε επιχείρημα.
2: Ναι.
0: Όποιο τον Αντσελότη εναντίον του. Όποιος έχει χάσει τσουλού από τον αρχιαπατεώνα Μπενίτεθ με 3-0 μπροστά στο ημίχρονο είναι παπατζής. Είναι ο Κασεμίρο ένας Μίλτος Σαπάνης με εξαιρετικό μάνατζερ μαζί με τον Μπενίτεθ Ντέρκαμπ?
2: Όχι. Στον αρχιμιστή αν έρθουμε θα είναι και ο λαγοκέφαλος Κουπέπεπ? Αν φέρουμε γυναίκα μαζί, δηλαδή το ευχέλιο το κάνετε εσείς ή φέρουμε δικό μας παπά? Παιδιά, αν είναι και ο Κουπέπεπ, ό,τι και να φέρετε. Καταλαβαίνεις. Καλό είναι να προσέχουμε.
0: Ακόμα και τώρα προσπαθείτε να ξεπλύνετε το Μπιέλσα, ρε υπαλληλάκια. Το ρηπαπά μας πρίστηκε και απέκτησε μόβα απόχρωση με το τόσο γλύψιμο στον Αργεντινό Αλέκο Βοσνιάδη. Μεγάλη αλήθεια, το παπατζής είναι η μόνη παπατζίδικα αυτοαναφορική λέξη που ταιριάζει γάντι και στον παπά και στον παπά.
2: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το air guitar για τα μουσικά όργανα, λέει ο αδερφαφούτης.
0: Ναι, ωραίο, ναι.
2: Είναι η Αυστραλία για το Μουντιάλ ό,τι η κάπαρη για τη σαλάτα.
0: Ο Αντζελότη είναι ο μόνος προπονητής σε Μουντιάλ ever που φοράει ζακέτα κάτω από το σακάκι. Ναι, ζακέτα, είναι γυλαίκο.
2: Γυλαίκο, παιδί.
0: Γυλαίκο.
2: Είναι ο Φακούντο Πελίστρη για το φετινό Μουντιάλ ό,τι ο Φακούντο Πελίστρη για το φετινό Παναθηναϊκό. Αναρωτιέται από διαπομπέως Μάγλος. Μεγάλη αλήθεια, τα μισά μακαρόνια με κυμά πάνε κάτω αμάσιτα, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Ενέρεση.
0: Ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Το πιο comfort, ας πούμε, ναι, και το ναι. Πιο, ξέρεις, λατρεμένο φαγητό που μπορείς να φας.
0: Να πω και άλλη μια μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κυμά. Λοιπόν, όταν ξεκινάς τα μακαρόνια με κυμά, λοιπόν, τι γίνεται. Αναλόγως να πεις πώς τα έχεις απλώσει, ας πούμε, ότι είναι απλωμένα κανονικά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή σχετικά μαζεμένα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τελείως απλωμένα στο πούτι, είναι σχετικά μαζεμένο, ωραία.
2: Και είναι ο κυμάς πάνω το μακαρόνια, στέκεται στο θρόνο
0: ναι,
2: του,
0: ναι,
2: πάνω
0: ναι,
2: στο
0: ναι,
2: κέντρο
0: ναι,
2: του
0: ναι,
2: μακαρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάνεις, ρίχνεις το τυράκι. Εντάξει. Με το που θα ξεκινήσεις να τροσκίσεις και δημιουργούνται κενά.
2: Ναι.
0: Ξανά τυράκι. Και με το που φύγει όλη η πρώτη στρώση.
2: Εγώ κάνω άλλη τεχνική.
0: Τι.
2: Μακαρόνια. Τυράκι. Κοιμάς. Και άλλα μακαρόνια.
0: Κοιμάς εννοείς. Κοιμάς.
2: Και άλλα μακαρόνια από πάνω.
0: Εσύ τρως παστίτσιο δηλαδή.
2: Ρε παιδί μου,
0: πώς
2: όχι.
0: Το λες έτσι.
2: Δεν ρίχνεις τα μακαρόνια και το κοιμά και το τυρί από πάνω και μετά κάθεσαι να ανακατεύεις και να φύγουν τα τυριά ολούθε. Κάνεις στρώσεις. Για να πάει
0: α,
2: το τυρί.
0: Κάνεις από το σερβίρισμα.
2: Βέβαια,
0: δηλαδή.
2: Για να πάει το τυρί και ο κοιμάς παντού.
0: Okay.
2: Δηλαδή βάζεις μια βάση από
0: ναι,
2: μακαρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Βάζεις κοιμά και τυρί.
0: Αχα.
2: Άλλα μακαρόνια από πάνω, άλλο κοιμά.
0: Σωστό.
2: Και έχεις παντού στο πιάτο σου κοιμά και τυρί.
0: Σωστό, ωραίο και αυτό. Ωραίο, ναι, ναι, ναι. Καλό και αυτό. Εγώ τώρα συμφωνώ.
2: Ναι.
0: Ωραία, αυτό και το κάνω. Απλώς εγώ τώρα περισσότερο για το οπτικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ας το οπτικό.
0: Ότι μόλις ανοίξει κενό.
2: Δεν υπάρχει οπτικό. Γιατί το οπτικό σε τρία λεπτά θα έχει καταστραφεί το οπτικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ένα μεγάλο μήνυμα το οποίο θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Που το έχει στείλει ο Ταφοφανά πορεύονται και χείρες Βολτεμάντε. Εντάξει. Είναι ο Southgate ο τύπος που βλέποντας βίντεο σε ένα site που εγώ και φαντάζομαι και εσείς δεν έχετε ακούσει ποτέ, θα έμπαινε Google να δει την αναλογία τσεχικής κορώνας σε ευρώ για να δει αν αξίζει να δεχτεί την προσφορά η κοπέλα.
2: Κουπέπεπ. Στον αλχημιστή δεν πειράζω γυναίκες συνακροατών. Οι μόνοι που πρέπει να πηγαίνουν τείχο-τείχο είναι ο κύριος Κώστας και ειδικά ο κύριος Γιαννήσης, λέει ο Κουπέπεπ. Τώρα αυτό γιατί υπόθηκε, ας πούμε, γιατί ο Γιαννής δεν θα είναι, εγώ θα την πληρώσω πέρα, την ύφη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, τι φταίω εγώ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις ο Άγγλος Γιάννης Μανιάτης μεγαλύτερο μάνατζερ?
0: Όχι. Όχι. Όχι. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτό που έχει γράψει εδώ ο φίλος που είναι, κάτι θα το βρω. Το είπε κάποιος στα σοβαρά ότι ο Άγγλος Τάσος Λαγός είναι από τους καλύτερους μέσα στον κόσμο? Λοιπόν, ο Μαντάμ Τσιφσαρό έχει στείλει το εξής. Η ηθοποιός Δανάη Παύλα Νεάνθη ο Μερέγκε για την Νεάνθη ο Μερέγκε για την ενασχόλησή της με το τραγούδι διάλεξε για καλλιτεχνικό το Κασάνδρα, γιατί τα άλλα δύο ήταν μάλλον πασέ.
2: Είναι ο Λούκας Πακετά ο Βραζιλιάνος Ζήσης Τσέκος?
0: Όχι ρε, έλα.
2: Είναι το Βέλγιο του Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία?
0: Αν είναι το
2: το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το Pillow Fights για τη λογοτεχνία, αναρωτιέται ο Χάνσι Ινόφλικ.
0: Όχι. Ο Κρίς Κομωτής ο Άκυνο Αποστολάκη λέει: είναι ιδέα μου, ή από τότε μας άφησε χρόνους ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια έχει μείωση της εμφανίσης του Έλληνας Ρόμπερτ Σμιθ. Ούτε τσιουάου ούτε τίποτα. Μιλάς για τον εθνικό στάρ, δεν θέλω να
2: μιλήσω. Ναι, λίγο σεβαστικό.
0: Λίγο να είμαστε σεβαστικοί.
2: Ναι.
0: Σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει cringe, λέει κάποιος. Πώς το αρωματθέως Γιαννούλης βίντεο με το Betway να τραγουδάει «Αγαπώ μια πιτσιρίκα μέσα στο παρκέ». Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
2: Η μεγάλη αλήθεια για τα μακαρόνια με κιμά είναι ότι κανείς δεν μένει στο ένα πιάτο. Γι' αυτό όσο μεγαλώνεις βάζεις όλο και λιγότερα στο πρώτο πιάτο. Όχι παιδιά, βάζεις πολλά στο πρώτο πιάτο και ξανά πολλά στο δεύτερο πιάτο.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λόγο να κάνεις εκπτώσεις όταν έχεις μακαρόνια με κιμά.
0: Ο Ντελιβαράς αυτός που λέγα στην Καλυθέα πρέπει άμεσα να γίνει ταξιτζής έτσι ώστε να μπορεί να λέει την ιστορία του σε κάθε κούρσα που θα παίρνει. Ναι! Ναι!
2: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο φίλος που θα σου πει χαθήκαμε ρε, να κανονίσουμε ένα καφέ να τα πούμε.
0: Ναι!
2: Ειδικά λέω εγώ όταν μιλήσετε σε γιορτή γενέθλια. Σου πει ένα γιορτή χρόνια πολλά, ρε, εσύ χαθήκαμε. Ναι, ρε, εσύ χαθήκαμε. Να τα πούμε, ναι, ρε, να τα πούμε, ναι.
0: Ναι, ναι, σε όλα. Καμένο fun fact. Στο Μουντιάλ του 94 συνυπήρχε ο Ροζέ Μιλά που είναι 8,5 χρόνια νεότερος του Keith Richards. Με το Ρονάλντο φαινόμενο που είναι μόνο 6 χρόνια μεγαλύτερος του Craig Gordon της Σκωτίας. Ήθελα να το πει ο φίλος, το είπε.
2: Πάντως, αν τίμιοι παλιοί, είχατε προστατεύσει το Γιαννίση από τον ενωτικό χήμαρο όταν είχε έρθει στο στούντιο Κουπέπεπ. Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει. Έπρεπε. Ο Σακίρα Κουρουσάβα λέει το εξής. Ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων από το Μιαούλη, μόνο σε μένα δημιουργείται η εντύπωση πως ο Τιτάνας κυριολεκτικά με κινηματογραφική ταχύτητα επί δύο και μάλιστα χωρίς ίχνος κοπιάσματος ή σαρδάμ σπριντάρει να ξεπετάξει την υποχρέωση, γιατί το νούμερο 2 πλέον του χτυπάει τόσο έντονα την πόρτα που ίσως και να μην προλάβει να σηκωθεί από την καρέκλα.
2: Τι ήταν πιο σύντομο, η εμφάνιση Ουρουγουάη στο φετινό Μουντιάλ ή αυτή του Boy George στη φετινή Eurovision, λέει ο αδερφός Φούτης, του Boy George. Το Ουρουγουάη έπαιξε 3 παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ο Ρούνι και Λαβίνο μας έχει στείλει το εξής. Αντζελότη, λέει ανέκδοτο. Βίνι, δυστυχώς δεν το κατάλαβα, coach. Αντζελότη. Χαχα, δεν πειράζει, έλα στα DM να το εξηγήσω. Έντρικ. Coach, ούτε εγώ το κατάλαβα. Αντζελότη, γκουγκλάρε το. Δεύτερη εμφάνιση ο Έντρικ σήμερα.
2: Έτσι. Κύριε Κώστα, υπάρχει περίπτωση να δώσετε το κορμάκι σας στα γενέθλια του αλχημιστή σε δημοπρασία? Όχι. Παιδιά, σύντησε, ναι, Vigilante, ενημέρωσε τον κύριο Γιάννη για, για την ταινία αυτή. Θα το αναμοσυζητήσουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε μελετήσει το θέμα λίγο καλύτερα. Έχω μια άποψη, δεν έχω δει ολόκληρη την ταινία. Έχω δει όμως τα αποσταρίσματα και του Μάσκ και πολλών άλλων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μοιράζονται μια παρόμοια ιδεολογία, θα λέγει κανείς. Θέλω να δω και την ταινία για να έχω συγκεκριμένη άποψη ολόκληρη. Έχω δει ένα απόσπασμα, δεν πρόλαβα ολόκληρη και θα μιλήσουμε για αυτήν, αν χρειαστεί. Αν ξεφουσκώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν θα μιλήσουμε. Αν φουντώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε Λεβαντόφσκι στο Chicago Fire. Μεγάλη κίνηση, λόγω αυτή.
2: Πρέπει να γίνει ένα πάρτι κάποια στιγμή και για τους πιστούς ακροατές που δεν ζούμε Ελλάδα. Να κάνουμε ένα γκάλωπ, να ρωτήσουμε πού θα μπορούσε να γίνει αυτό το πάρτι και γιατί στο Brighton. Ωραία, κάντε, εννοείται.
0: Επίσης, τραγικό αυτό που έκανε το Σαρλί Εμπντό με τον Ντεσάν, συγγνώμη, δρόμο.
2: Α, δεν το είδα, συγγνώμη, δεν το είδα. Τι έχει κάνει?
0: Έβγαλε πρωτοσέλιδο. Το Σαρλί Εμπντό, τέτοια βρώμα, αλλά είναι πετυχημένα και αλλά είναι εκπληκτικά αποτυχημένα και πολύ χυδαία και πολύ προσβλητικά. Αντίστοιχα με τα πετυχημένα του, να το πούμε έτσι. Έχει κάνει απ' όλα. Λοιπόν, δεν σαν ξέρετε ότι πήγε, το λέγαμε κιόλας, στη Γαλλία γιατί πέθανε η μητέρα του. Λοιπόν, έκανε λοιπόν ένα σκίτσο στο πρώτο σέλιδο, στο οποίο εμφανίζει τον Ντεσάν να κρατάει μια τεφροδόχο που γράφει πάνω μαμά και γράφει από κάτω λεζάντα ότι τι Ντεσάν φέρνει το κύπελο στο σπίτι.
2: Είμαστε.
0: Εντάξει. Τι να πω. Αηδία.
2: Επίσης, μπράβο στη FIFA που στο αίτημα της Γαλλίας να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια για την απώλεια της μητέρας του Ντεσάν, είπε όχι.
0: Ναι, φαντάζομαι, μπράβο, δηλαδή, μπράβο FIFA, ναι.
2: Φαντάζομαι θα τους έπεφτε ο κόλος αν οι άνθρωποι φορούσαν μαύρο περιβραχιόνιο για να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του προπονητή. Θα τους έπεφτε ο κόλος. Θα είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Είναι ανήκουστο.
0: Σπάγα τα πρωτόκολλα.
2: Ανήκουστο να φορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ένα περιβραχιόνιο. Ανήκουστο.
0: Ο Θεός ο Μέλ Μπρουκς έκλεισε χθες τα 100. Ναι. Ο Θεός αυτός. Ο Θεός επί της γης. Ο υπέροχος αυτός. Ο υπέροχος αυτός ηθοποιός. Ο υπέροχος αυτός κωμικός. 100 ρεση. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει ο Μέλ Μπρουκς. Διευκρίνηση. Ο Ράστοντερ κατάγεται με ένα βόρειο Μακεδονία, αλλά ανοίξει την αλβανική μειονότητα και δεν αυτό προσδιορίζεται εθνοτικά ως Μακεντόνσκι.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι το μαγαζί που λέει έχουμε προσφορές και δεν έχει τίποτα. Είναι ο Ντάγκλας Λουίς ο Βραζιλιάνος Ταχτσίδης.
0: Έλα ρε.
2: Εντάξει παιδιά.
0: Έλα ρε. Εντάξει. Έλα ρε. Δεν ξέρω ποιο βίντεο λέτε από ελληνική αστυνομία. Είδα το βίντεο για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Φυσικά και το έχω δει.
0: Υπέροχο, έτσι.
2: Φυσικά και το
0: υπέροχο. Θέλω να γνωρίσω το σκηνοθέτη αυτών των βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Θα το γνωρίσω. Θέλω να πιστεύω ότι, ήταν, ότι είναι, έχει ευαγγέλιο του τον νικητή αυτός ο άνθρωπος. Και κάπως εμπνέεται για τα βίντεο του.
2: Κάποιος θα έλεγε ότι θέλω να ξεκινήσω τα ναρκωτικά μετά από το βίντεο αυτό, αλλά θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα αυτό. Χωρατό, πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, λοιπόν, ένας φίλος τώρα εδώ έχει στείλει και θέλει, παρακαλώ, την πολύ σοβαρά την άποψή μας. Λοιπόν, ο Ηλίας 33. Λοιπόν, λέει, μου αρέσει μια κοπέλα από τη δουλειά, 30 χρονών, χωρισμένη, με δύο παιδιά, που έχει έρθει στη δουλειά εδώ και 10 μήνες. Στην αρχή που την είδα, μια όμορφη και σεξι γυναίκα, δεν έδωσε και πολύ σημασία. Με τον καιρό χαθήκαμε λόγω αλλαγών στις βάρδιες. Εγώ τις έκανα αιτήματα στα social, αλλά είχα μια καλημέρα μόνο, τα οποία και δέχθηκε αμέσως. Από αρχές Μαΐου αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί και να γνωριζόμαστε καλύτερα. Ας πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι πέφτουλα, θέλω το χρόνο μου να μάθω τον άλλον. Μέσα μου φυταλαντευόμουν, έπρεπε να κάνω κίνηση μέχρι που στις 15 Μαΐου της έστειλα πρώτο μήνυμα στο Insta. Άρχισε επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα την πλευρά της. Παίρνω απόφαση μετά από 15 μέρες που να βγούμε για καφέ, τον οποίο και απορρίπτει, λέγοντας θέλω να είμαι ήρεμη και χωρίς να νιώθω υποχρεωμένη να δώσω κάτι, γι' αυτό δεν ξεκινάω κάτι και δεν έχω ενέργεια αυτόν τον καιρό. Βέβαια δεν μπορώ να σου πω να προσπαθήσεις ή να μην προσπαθήσεις. Εγώ από εκείνο το σημείο και μετά τσιμπήθηκα. Επόμενες μέρες κλείσαν χαλαρά, με λίγο επικοινωνία, ανταλλάξαμε τηλέφωνο, είχαμε κάτι σύντομες επικοινωνίες. Έχει το Σάββατο 13 Ιουνίου, 3 παρά τη νύχτα, με παίρνει τηλέφωνο. Μιλάμε 2 ώρες, μου λέει όλη τη ζωή. Την επόμενη μέρα μου στέλνει μήνυματα, με ξέχασε, δεν μου έστειλε τίποτα. Γενικά ήσαν να υπάρχει ένα ερωτικό κλίμα μεταξύ μας, αλλά εγώ άρχισα να το χειρίζομαι λάθος. Τότε είχαμε κάτι πιο σοβαρό και σαν να έχω πιεστική συμπεριφορά και συμπεριφορά απελπισμένων. Μου είχε επισημάνει ότι πρώτα θέλει να βγούμε έξω να γνωριστούμε και να μην φτιάχνω πράγματα στο κεφάλι μου, αφού ούτε το χέρι δεν της έχω πιάσει ακόμα. Μετά πολλά αποφασίζει να βγούμε όταν θα έχει κενό από τα παιδιά της. Τώρα το σοβαρό σημείο. Μετά από 2 μέρες, ενώ μιλάγαμε στο τηλέφωνο 1.30 τη νύχτα, μου λέει να πάω από το σπίτι της που δεν είναι τα παιδιά της και εγώ σαν βλάκας δεν πήγα. Μετά από 2 μέρες μου λέει θα πάω σου κούσε μια φίλη μου και δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Εμένα άρχισε να μου μπαίνουν ψηλή στα αυτιά. Όταν έχει την προηγούμενη Δευτέρα, άρχισε να έχει μια απόμακρη συμπεριφορά στη δουλειά που μου ξεφωνίζει ότι είναι αλλού αυτόν τον καιρό και δεν είναι σωστό και ότι είναι με κάποιον περίπου 8 μήνες και έπρεπε να σου το πω και αμέσως κορυδεύω και είχε ενθουσιαστεί με εμένα με αυτά που της έλεγα και της ξύπνησα συναισθήματα που είχε καιρό να νιώσει. Στο τελευταίο μας τηλέφωνο την προηγούμενη Τρίτη μου επεσήμανε για εκείνο το βράδυ που δεν πήγα σπίτι της και θυμόταν ακριβώς τι της είπα πριν ότι θα πήγαινα εκεί και περπατώντας και γενικά έβγαζε οργή γι' αυτό, σαν να της είχα πει ψέματα και δεν με εμπιστευόταν. Οι μέρες περάσαν, Παρασκευή, Σάββατο είχα μια μικρή επικοινωνία σε καλό κλίμα. Το Σάββατο ανέβασα ένα τραγούδι στο Insta με το ψευδόνυμο που της είχα βγάλει. Μίλησαμε γι' αυτό, υπήρχε ωραίο κλίμα, έχω τσιμπηθιάσει μαζί της. Φοβάμαι ότι την ξενέρωσα πολύ με την πιεστική συμπεριφορά και την συμπεριφορά απελπισμένου που είχα και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ότι έχει σχέση, σύν την οργή που έβαλε ότι δεν πήγα σπίτι της. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, το ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι έχει γίνει και τι με συμβουλεύετε από εδώ και πέρα να κάνω, θα κρατήσω τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας σαν Ευαγγέλιο.
2: Πιθανότατα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο την απασχολεί στη ζωή της και. Εσύ είσαι κάπου εκεί, ξέρεις, ναι. Στις χαραμάδες που μπαίνεις. Στις χαραμάδες. Κάποια στιγμή που μπορεί να έχει κενό, έλα από εδώ ή αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχεις. Επειδή έχει τσιμπηθεί, το λέω και δεν σε ενδιαφέρει, ναι. Απλά για να κάνεις μια έξοδο ή για να κάνεις τον έρωτα μια φορά. Είσαι τσιμπημένος, οπότε εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα προσπάθησε όσο μπορείς να αποστασιοποιηθείς και να δεις κιόλας και αν αποστασιοποιηθείς, τι θα κάνει εκείνη μετά, αν θα σε διεκδικήσει ή θα επιμείνει κτλ. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή.
0: Κουμπέβι, λέει, πάμε στην επόμενη φίλη, αδερφέ. Να είστε. Είναι ο μουσουλέρα ο Ρουγανός Μιχόπουλος.
2: Όχι.
0: Λέω και κλείσμα. Πόσα ευρώ όμως ήταν η προσφορά της Γαλλικής Ομοσπονδίας στον κύριο Εφαντίνο για το μαύρο περιβραχιόνιο? Γιατί κρίνετε χωρίς να ξέρετε
2: ότι σωστό.
0: Πολύ σωστό. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
2: Ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά, μπορεί να μου στείλει τηλέφωνο τη. Άλλο το κρατάει για ρεζέρβα το φίλο η τύπησα. Άλλο συμβουλή για τον τσιμπημένο φίλο. Δένει κορδόνια καλά και τρέχει μακριά.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το κινητό που δείχνει 5G αλλά δεν φορτώνει ούτε μήνυμα.
2: Να διορθώσω και να πω αυτό που λέει ο Κουπέπε με φίλε με την κοπέλα με τα δύο παιδιά, μπορεί να μου στείλει το τηλέφωνο τη. Δεν είναι ο Κουπέπε. Έχει άλλη υπογραφή ο Κουπέπε. Είναι ένα ψεύδο Κουπέπε αυτό που στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ο original Κουπέπε έγραψε από κάτω που είπε μακριά. Στην επόμενη φίλη που είπε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ψευδοκουπέπε ανάμεσά μας. Mm-hmm. Είναι όμως Λέρα ο Ρουανός Μέγερη.
0: Μου θα διαβάσω το πιο σοβαρό μήνυμα προς τον φίλο που έστειλε το mail. Εάν θέλει να επαληθεύσει, εάν η γυναίκα αυτή έχει σχέση, μπορεί να επικοινωνήσει με τον εγκρεπό αντιδράκο.
2: Σωστό.
0: Έτσι.
2: Σωστό.
0: Για να τα λέμε όλα.
2: Σωστό.
0: Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχω κάνα δύο μέλα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα να τα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν. Συγγνώμη.
2: Ένα προλαβαίνουμε.
0: Ένα προλαβαίνουμε.
2: Ναι.
0: Λέει ο Ρακούν Αγκουέρο, γιατί είναι έτσι τα σινεμά σήμερα, γιατί θέλουν να διώξουν τον κόσμο τα σινεμά. Γιατί υπάρχουν αυτοί που θέλουν το σινεμά είναι το σπίτι τους και απλά βρίσκονται σε μια βραδιά με την παρέα τους και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πηγαίνω στο σινεμά μετά μια εβδομάδα πίεση στο σπίτι μου, σκοπά να περάσω 2 ώρες ψυχαγωγίες με την ελπίδα να δω κάτι που θα μου αρέσει. Το αποτέλεσμα, 2 ώρες να ακούω διάφορα παιδάκια αλλά και μεγαλύτερους να χαχανίζουν καθόλου τη διάρκεια της ταινίας, φωνές να ακούγονται από παντού και άνθρωποι να κάνουν οτιδήποτε που προσπαθούν να σου τραβήξει την προσοχή μακριά από την ταινία. Και σκέφτομαι το εξής. Ήταν πάντα έτσι τα σινεμά ή μεγαλώντας εγώ γίνομαι πιο κομπλεξικός και μίζερος? Αλλά ευτυχώς όσο μιλάω με ανθρώπους γύρω μου, καταλαβαίνω ότι είναι μια μάστιγα που ταλαιπωρεί διάφορους εκεί έξω, από την πλειοψηφία, οι οποίοι ίσως για να εντυπωσιάσουν το προσωπικό τους νέο ή για να ανεβάσουν κάτι στα social media ή λόγω έλλειψης παιδείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πιστεύουν ότι το σινεμά είναι τσιφλίκι τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος των άλλων. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Πάντως σίγουρα δεν είναι λύση ο κόσμος να κάνει τον κακό δάσκαλο και να τραβάει το αυτί σε αυτούς που κάνουν φασαρία. Αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει δράση, γιατί είναι δυστυχώς κάτι που εξελίσσεται σε γάγκρενα και θα φτάσει σε σημείο να αγαπάμε τις ταινίες σαν να συγχαινόμαστε στο σινεμά. Κάτι τελείως αντιφατικό, το οποίο οδηγεί στο να κόψουμε μια συνήθεια που πάντα μας έκανε χαρούμενους.
2: Ναι, έχω να πάω αρκετό καιρό σινεμά, βέβαια.
0: Είναι υπαρκτό, βέβαια, το θέμα.
2: Είναι υπαρκτό το θέμα και νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ταινία που επιλέγεις να δεις. Δηλαδή, αν πας σε μια ταινία, ας πούμε, στην οποία μαζεύει πιτσιρικαρία, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει φασαρία και χάβρα και γέλια και οτιδήποτε άλλο και να μην βγάλεις άκρη. Αν επιλέξεις μια ταινία πιο μεγάλους ανθρώπους, να το πω, όχι, ξέρεις, ευπεπτή, όχι μια ταινία που είναι μόδα, όχι ένα αξίσμα.
0: Ναι, εντάξει, μετά δεν θα έπρεπε να αποκλείσει από τις άλλες ταινίες. Στο σινεμά θα έπρεπε
2: σίγουρα
0: να υπάρχει ησυχία.
2: Σίγουρα. Αλλά και τι να γίνει, ποιος μπορεί να τους τραβήξει τα αυτοί που λες? Δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο υπάλληλος του σινεμά, μπορεί να το κάνει ούτε καν. Δεν μπορείς να το κάνεις. Επαφίεσαι στην καλή προαίρεση των ανθρώπων και στην καλή διάθεση των ανθρώπων και στον πολιτισμό των ανθρώπων που μερικές φορές δεν υπάρχει.
0: Αυτόν τον πολιτισμό μιλάμε, ο οποίος αρχίζει και φθήνει, τέλος πάντων, στο κομμάτι αυτό.
2: Είναι ο ψευδό κουπέπε για το Fight Club ότι ο Έντρικ για τη Βραζιλία.
0: Με αυτό το μήνυμα, παύλα τροφή για σκέψη, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και με το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Στο 0-0, στο 31ο λεπτό.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι 24χρονος φόρ Ελμίνη Ράστοντερ, αφού είπε ανακοίνωσε τη μεταγραφή του μέχρι το 2030. Περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται αύριο ο Ντεφράι. Στις 10 Ιουλίου επιστρέφει ο Πελίστρη, ο οποίος θα πάρει άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ. Από τον Sky μετάδοση τον τόσο έδρας αγώνα με την Πάξη. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ιαπωνία για το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πήρε το εισιτήριο για τους 16 που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ακτίλη φαντοστού Νορβηγία. Αυτή την ώρα περίπου στο ημίωρο Γερμανία-Παραγουάη 0-0 και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, αφού ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για ένα ακόμα χρόνο και θα μεταβεί στην Ολλανδία. Δίχως Παυλένκα, Χατσίδης, Ορετήρη και Ντεσπότοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Κανονικά θα μπουν από αύριο οι δύο πρώτοι. Σε πρώτο πλάνο είναι η απόκτηση του Γιαννούλη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς στον Ολυμπιακό, με την προσφορά στη Λιντογκόρη της να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλης της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση στο Ρέντι άρχισε το πρωί η προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ στη τελική φάση βρίσκονται συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Λεόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες στο μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάου το φλιώνει αμφίβολος ο Μητόγλου. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Αμέσα και οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των Walkup και Dorsey. Τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μπίλερ Μακιντάιρ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα, τα πρώτα λόγια του νέου σέντρα της Ένωσης Νέλι Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κεντρινόμαυρους καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Την επιστροφή του Αρνόντα Σκουλμπόκα που υπέγραψε μονετές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο Προμηθέας. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επιβλήθηκε του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κινέζο Γου. Εποχή Έντζο Μάρεσκα και επίσημα. Στη Manchester City που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Πεπ Γκουαρντιόλα, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, υπέγραψε με τους πολίτες μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
4: Έτσι.
2: Ναι.
4: Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς
4: το
2: πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες κάνουμε
4: κάνετε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
4: Άραβες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και καρδιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
7: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
7: Γελάτε.
9: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγανε.
7: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day
2: Πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
2: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
0: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
6: Α σημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
6: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ.
3: Όχι.
6: Να σημειωθεί.
3: Μισό μου νύχι.
6: Α σημειωθεί παρακαλώ.
3: Όχι.
6: Να σημειωθεί.

0: σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιότουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
4: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
5: θέλω
4: δύο
5: να ξέρω
4: ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
6: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
6: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
2: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
7: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
2: Α. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω.
0: Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6 7.
3: Big Wins Sport FM στους 96.

0: φλόρτο να είναι.
1: Φλόρτο άπιταζε.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φλόρτο μαγικό. Φλόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλόρτο.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

Καλησπέρα, καλησπέρα και πριν πω τα διαδικαστικά, να πούμε ότι κόντρα στη ροή του μάτς, δηλαδή τι κόντρα, πιο κόντρα δεν γίνεται. Η Παραγουάη άνοιξε το σκορ με τον Ενσίσο. Πιέσανε ένα κόρνερ από μακρινό Νόιερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωραία σέντρα, κεφαλιά του Ενσίσο, 0-1 η Παραγουάη, η οποία αν έπαιζε τέτοια άμυνα μέχρι το 0-0, δεν μπορώ να διανοηθώ τι άμυνα θα παίξει τώρα. Κόντρα δεν είναι, θα γκρινιάξω, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή τόσο πίσω, πετάνε την μπάλα πλάγιο out. Η κατοχή ήταν σε ένα σημείο 83-17. 83-17. Μάλιστα. Σημεία το καιρό. Για να δούμε, οπότε θα έχει ενδιαφέρον αν δεν ισοφαρίσει τώρα η Γερμανία

0: το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μυρακλή Αντίπα, Χάρη Χριστόγλου, εδώ μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 2. Τώρα για το πρώτο διάστημα της εκπομπής θα έχουμε και τον Νιόνιο. Για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όπου να είναι, αλλάζουμε σκυτάλι. Παρασκευή ανεβαίνω και εγώ. Οπότε από Δευτέρα θα είναι ο Νιόνιο στο στούντιο. Λοιπόν, 15 λεπτά και μετά τις 12. 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να σας βγάλει στον αέρα ο Χάρης. Μηνυματάκια στέλνετε μέσα του site του Sport FM. Το sportfm.gr. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Και πάμε να δούμε αν είναι μαζί μας ο Νιόνιος.
1: Τι κάνουμε?
0: Εδώ, με το που σε πήρανε τηλέφωνο έγινε
1: 0-1. Ναι, τα άκουγα, τα άκουγα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δηλαδή έχω δει η Βραζιλία κέρδισε και κέρδισε δίκαια την Ιαπωνία.
1: Έχω βίντεο πετύχει, ναι, με Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και έπανε κάπου το μάτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα μια Ιαχή γιατί περπατούσα, γιατί τι είναι, ποιος το βάλε.
0: Ναι.
1: Γινόταν ένας χαμός.
0: Εσύ θα χάσετε το μεγάλο μάτς, επειδή βαριέσαι να κουνηθείς να πας στο Άμστερνταμ ή στο Ρότερνταμ. Το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Καλά, στην Ολλανδία, όπου και να βγεις έξω, χαμός γίνεται όταν παίζει η Ολλανδία.
0: Τώρα εκεί που είσαι δεν νομίζω ότι θα γίνεται και ο κακός χαμός.
1: Απελτών, είναι μεγάλη πόλη.
0: Ναι, πήγε. Μαροκινούς θα έχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά, όλα λογικά θα έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Παναθηναϊκού είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ράστοντερ, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 4 χρόνια. Ο επιθετικός από την Ντούν, υπήρχε η συμφωνία, τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Αύριο έρχεται εδώ. Πέρασε τα ιατρικά, αύριο πρωί περνάει τα υλικομετρικά ο Ντεφράι και συνέχεια ανακοινώνεται και αυτός. Οπότε πάμε για τις 5 μεταγραφές συνολικά μέχρι τώρα. Και μετά να δούμε τη συνέχεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει αριστερό μπακ, οχτάρι, ένα στόπερ ακόμα και βλέπουμε. Του Κρίστενσεν έχει πάει πίσω υπόθεση για τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Παναθηναϊκός το θέλει δανεικό, η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Δεν θέλει να πάρει ρίσκο ο Παναθηναϊκός με αγορά με ένα παίκτη ο οποίος πέρυσι είχε τα προβλήματα που είχε και τα έχουμε αναφέρει με το γόνατο και την επέμβαση που είχε κάνει. Οπότε θα δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Το βάρος πάντως έχει πέσει στη θέση του αριστερού μπακ. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Μια καλή στιγμή για τη Γερμανία τώρα για να σοβαρήσει. Κόντρα κόρνερ. Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Και η Γερμανία, λοιπόν.
0: Ναι, δεν έχει τελική στο στόχο, αλλά έχει όλη την ώρα την μπάλα. Δηλαδή, αυτή δεν βλέπετε αυτό το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι μου λέτε.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, στα αγωνιστικά είχαμε σήμερα διπλή προπόνηση. Το πρωί έριξε το βάρος στην τακτική. Δύο ομάδα για τακτική. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ. Το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση. Είχε πολλή θεωρία και εφαρμογή φυσικά στα πλάγια. Πώς εκτελεί στα πλάγια, τι θέση να παίρνουν οι παίκτες, τους τρόπους, τις σωστές τοποθετήσεις κτλ. Μάλιστα, η λεπτομέρεια έχει να κάνει με το εξής, ότι ό,τι έκαναν στην προπόνηση, ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του είχαν στείλει βίντεο στον κάθε παίκτη ξεχωριστά πριν από την προπόνηση για να έχουν εικόνα αυτό που θα δουλέψουν, να το έχουν δει για τα πλάγια. Δούλεψαν αυτό και αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνεχίζεται η δουλειά εδώ στο Απελτον. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι επισημοποιήθηκε ότι τα φιλικά θα είναι από το Sky και το πρώτο παιχνίδι το εντός έδρας παιχνίδι, το εντός έδρας παιχνίδι με την
0: Άξι.
1: Θα δούμε το άλλο. Επισημοποιήθηκε σήμερα. Να πω ότι υπάρχει στο site της ΠΑΕ, επειδή υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ από τους δύο και προχές που ρωτούσαν συνεχώς για ιστορία για το φιλικό με τον Άγιαξ, το οποίο το Σάββατο, υπάρχει στο site της ΠΑΕ διάθεση των ιστοριών από αύριο. Μπορεί ο κάθε φίλος του Παναθηναϊκού να παίρνει μέχρι 4 ιστορία. Τι άλλο, αυτά εν ολίγης. Ο καιρός έχει φτιάξει. Έχουν φύγει ζέστες οι πολλές.
0: Μπράβο, Διονύση, γιατί έρχομαι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα τα πράσινα. Ξέρεις τι γίνεται, όταν ήρθαμε εμείς, έτυχε στην εβδομάδα που είχε κάψωνα σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όχι μόνο και νότια, δηλαδή όλη η Ευρώπη είχε κάψωνα.
0: Εμείς δεν είχαμε. Μπορώ να σου πω τι είχαμε.
1: Ναι, σου λέω για κεντρική Ευρώπη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετική κατάσταση. Έβλεπα στην Ιταλία λιώναν τα φανάρια. Δηλαδή είχε. Ήταν δύσκολες συνθήκες. Έχει φτιάξει τώρα ο καιρός, έχει καλυτερεύσει και από άλλες ανέχομαι καλύτερα. Οπότε κάπως έτσι προχωράνε τα πράγματα εδώ στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, τώρα θα πω και για Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει ένα κόρνερ από δεξιά η Γερμανία. Πιέσει. Για να δούμε την εκτέλεση. Βγαίνει το γέμισμα. Άρα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας για πλάκα. Πέφτει και κάτω. Θα σηκωθεί και σηκώθηκε γρήγορα σχετικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έγινε η πρώτη του συγκέντρωση σήμερα με διπλή προπόνηση. Πρωί-απόγευμα. Χωρίς προβλήματα. Έλειβαν οι διεθνείς αυτοί που είχαν υποχρεώσεις και λείπουν. Και φυσικά και ο LKV που παίζει σήμερα. Αν δείτε, θα γίνει στο Ολλανδία-Μαρόκο. Το ωραίο μάτς της ημέρας, το έχει 4 το πρωί. Να το δούμε ποτέ. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά για να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός μετά την Παρασκευή το πρωί για το Σύνταμ εκεί στην περιοχή Βλαρντίγκεν στην Ολλανδία, έληξε το ημίχρονο, κερδίζει η Παραγουάη 1-0. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς Ολυμπιακός και είναι κοντά στα 7,5 συν κάποια μπόνους η προσφορά που έχουν κάνει οι Πειραιώτες. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ψάχνει και κεντρικό αμυντικό, έχει τις επαφές του Ντουάρντε, αλλά σίγουρα υπάρχει και άλλη περίπτωση η οποία δεν έχει γίνει γνωστή. Θέλει να κλείσει τις θέσεις στο στόπερ και μετά να προχωρήσει και στις υπόλοιπες κινήσεις και μετά το Στάμιτς που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός, να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί θυμίζω ότι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μη κοινοτικών. Σε ρωτάει ένας φίλος αν θα πάει και άλλο εξάρι ή μόνο αν αποχωρήσει ο Σιώπης ο Τσιριβέγγια.
1: Κοίταξε, νομίζω οχτάρι και πιστεύω ότι πρέπει να αποχωρήσει και ένα σκαφ. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, έχει τώρα Παναθηναϊκός το 6-8. Σιώπη, Κοντούρη, Καμαρά, Τσιριβέγγια, Τσέριν, Γιάνγκουσιτς.
0: Εντάξει, Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά.
1: Όχι, Γιάνγκουσιτς πιο μπροστά, ναι, για το 8-10, για το 6-8. Mm. Όχι, αυτούς. Πρέπει κάποιος να αποχωρήσει. Δηλαδή, το 6 είναι Καμαρά, Σιώπης, Τσιριβέγγια, Κοντούρης.
0: Δεν γίνεται, βγαίνει.
1: Ναι. Κάποιος θα αποχωρήσει τώρα. Ποιος, θα το δούμε. Mm. Δεν νομίζω να πάρει άλλο εξάρι Παναθηναϊκός. Οχτάρι θα πάρει. Οχτάρι θα πάρει. Να γυμνιά και παιδιά τους διεθνείς, να πω ότι ο Πελίστρη που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του θα πάρει την άδειά του και θα ενσωματωθεί 10 Ιουλίου με τον στην ομάδα.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, πάρει την άδειά του.
0: Λιγότερο. Ναι, ναι, να έχει και δύο μέρες που είχε αποκλειστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έπαιξε κιόλας.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Απογοήτευση η Ουρουγουάη. Να πεις με τις δύο σου.
1: Εδώ κάπου διάβαζα ότι. Δεν ξέρω αν ήταν αληθές ή όχι, ότι τους κόψαν τα τσάρτερ.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, επειδή δεν επιστρέφουν όλοι οι πίσω. Επειδή θα πάνε μόνοι τους. Και έχει και θέματα και ο προπονητής της Κορέας.
1: Τι.
0: Έχει και θέματα για τον αποκλεισμό, γκρίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι έλεγαν ότι απαγορεύεται η είσοδο σε κάποια μαγαζιά. Είχαν βάλει.
1: Καλά, τα θα είναι.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Και μου κάνει και εντύπωση. Α, κέρδισε, είπα. Κερδίζει Παραγουάη. Αν είπα κέρδισε, είμαι λάθος. Κερδίζει Παραγουάη 1-0. Ναι.
1: Ναι.
0: Τα εισιτήρια για το φιλικό την Τετάρτη πότε βγαίνουν.
1: Το είπα αύριο.
0: Αύριο, γιατί τώρα το έστειλε ο Νίκος από το Νέιμεγγεν.
1: Ναι, ναι, αύριο το μεσημέρι υπάρχει στο site της ΠΑΕ ανακοίνωση.
0: Τι ώρα παίζετε?
1: 6. Okay. Το Σάββατο είναι αυτό το κλίγο.
0: Να, εντάξει. Να δω αν έχει έρθει και κάποια άλλη ερώτηση για σένα, ρε Διονύση.
1: Ναι.
0: Αν παίζει τίποτα με ΝΟΑΗ.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Πώς βλέπεις τον ΤΕΤΕΙ και ποια μπορεί να, αν ξέρεις ποια είναι η γνώμη του προπονητή για τον ΤΕΤΕΙ?
1: Μια χαρά τον βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά μπορεί να χρειαστεί να παίξει εξτρέμ. Δεν λέω ότι τον βάζει το εξτρέμ, γιατί τόσο άλλος εδώ μόνο τον ΤΕΤΕΙ έχει διαθέσιμο εξαιρετικό. Ο θέσεις που έχει έρθει και είναι το δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα τα αποκλείσω να το δούμε κάποια μάτσες μέσα στη χρονιά. Μια χαρά είναι πάντως, μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Να δω άλλα μηνυματάκια, αν μπορεί να υπάρχει.
1: Και σήμερα, ας πούμε, είχε ο Μίστρου τετάρτη με τον Τετέ και τον Παντελίδη. Ο Παντελίδη τον βάζει τώρα επιθετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει άλλους και είχε ένα τετάρτη και σε κάποιες ασκήσεις για το πώς θέλει να κινούνται και τα λοιπά. Γενικώς κάνει τετάρτη το Μίστρου με διάφορους παίκτες, τον Γιάγκουσιτς, τον Τζέρι Βέγια, τον Καμαρά, με διάφορους παίκτες τέλος πάντων. Ναι. Κάνει τετάρτη για να τους εξηγεί τι θέλει.
0: Εντάξει, συνήθως το κάνουν οι νέοι προπονητές.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και έχει και λογική.
1: Για κάποια πράγματα που θέλει, μην ξεχνάμε ότι ο καινούριος προπονητής θέλει να περάσει τις ιδέες του στην ομάδα, η δική του τακτική. Ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πολύ στο build-up, δηλαδή αυτό που θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκό είναι ένα στυλ, να έχει ο Παναθηναϊκό στην κατοχή, να παίζει από πίσω, πρωτό ποδόσφαιρο, με εντάσεις, δουλεύει αρκετά και το pressing, δεν θέλει να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Οπότε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό θέλει να φτιάξει. Θα το δούμε.
0: Έγινε, Ριονύση μου, να σε αφήσω. Δεν έχει, δεν έχει. Να το.
1: Συνέχεια.
0: Υπάρχει περίπτωση για ένα αριστερό μπακ της Γούλης.
1: Δεν νομίζω. Okay. Νομίζω ότι όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν επιβεβαιώνονται. Ούτε κάτι άλλο είχε ο Παναθηναϊκός. Αργά ή γρήγορα, όχι αργά ή γρήγορα, σύντομα θα μάθουμε.
0: Οκ. Okay. Έγινε, Νιόνιο. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν. Όχι, το ξέχασα, ρε φίλε, για τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν. Θα το σημειώσω να το ρωτήσω αύριο. Θα το ρωτήσω αύριο, φίλε μου. Στο υπόσχομαι. Για τον Τέσσερτ είπε ότι ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα και ότι μέσα στον Αύγουστο θα μπει. Λοιπόν. Χάρη μου, έχουμε γραμμές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο. Τώρα έχει και ημίχρονο. Α. Θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα που έχει γίνει 0-1. Πάμε.
2: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Καλά, σιγά μην αφήσω ο Διονύσης τη δωματιάρα του εκεί και το air condition να πάει τώρα να βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να βλέπει Ολλανδία, Μαρόκο. Εσύ θα το έκανε σίγουρα. Εσύ σίγουρα ήσουν μέσα.
0: Όχι, εγώ θα πήγαινα για να ζήσω την ατμόσφαιρα.
2: Ναι, καλά, ναι, δεν αμφιβάλλω. Εγώ πιστεύω ότι αν το μάτι ήταν την Πέμπτη, μπορεί να πήγαινες από Τετάρτη.
0: Όχι, εντάξει, όχι έτσι.
2: Πάντως αν ήσουν εκεί θα πήγαινες, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Μα μπορεί, άμα περάσει η Ολλανδία, θα πέσω εγώ σε παιχνίδι της Ολλανδίας. Θα το συζητήσουμε εκεί με τους άλλους.
2: Τι θέλεις να περάσει ή προτιμάς Μαρόκο?
0: Δεν
2: εγώ είμαι λίγο χωρισμένο στα δύο έτσι
0: δεν
2: και λόγω ΛΚΑΜΠΗ.
0: Άμα το σκεφτείς ότι λόγω ΛΚΑΜΠΗ το που συμφέρει τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί τον Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Για να πάρει και την...
2: Απ' την άλλη όμως ανεβαίνει και η ψυχολογία του παίχτη. Έτσι, αν περάσει, αν
0: να πάρει
2: καλά.
0: Το διάλογο πάντως στο Μαρόκο δεν το βλέπω.
2: Ναι, όχι, εντάξει, καλά. Ναι. Γιατί ο Ταρέμι, αν έρθει, δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, αν έρθει σε κάποιο κομμάτι της προετοιμασίας, σαν τη Μάρθα Βούρτσι θα είναι έτσι μεταξύ μας τώρα, και με τον τρόπο που αποκλειστήκανε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, θα έχουν περάσει και μέρες, φίλε.
2: Προτάθηκε κάποιο αριστερό μπακ, είδα. Κάποιος από την Ποταφόγκο, έχεις υπόψη σου κάτι γράφτηκε για να...
0: Θα γράφτηκε αυτός, για τον Άλεξ Τέλες, λες.
2: Μπράβο, ναι, τον Τέλες.
0: Τι να σου πω. Είχε ακουστεί και παλαιότερα για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και 33.
2: Ναι, κάτι μου λέει ότι δεν το ακούω πρώτη φορά το...
0: Όχι, είχε ακουστεί και παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε, αλλά είχε ακουστεί σίγουρα.
2: Επειδή έβλεπα ταυτόχρονα τη τηλεόραση, τι σε ρώτησε ο φίλος, αν θα μεταδοθούν τα φιλικά, γιατί ήθελα να σου ρωτήσω και εγώ αυτό. Δεν ξέρω, κάτι σε ρώτησε κάποιος για τα φιλικά.
0: Θα μεταδοθούν τα φιλικά, είναι το που γίνονται τα φιλικά. Τα φιλικά Κοσμοτέ.
2: Κοσμοτέ, όπως πέρσι.
0: Ναι.
2: Και θα γίνει σε δύο δόσεις. Α, μάλιστα.
0: Σας όλο το ρεπορτάζ.
2: Ωραία. Θα γίνει σε δύο δόσεις, έτσι, δηλαδή όπως και πέρσι. Θα γυρίσουν κάποια στιγμή.
0: Θα γυρίσουν τρεις μέρες και θα επιστρέψουν πίσω.
2: Μάλιστα. Μετά τι θα κάνεις, ό,τι και εγώ, θα αφήσεις ανοιχτή την τηλεόραση και ό,τι βγει. Εγώ θα αφήσω ανοιχτή την τηλεόραση 4 ώρες και ό,τι βγει.
0: Όχι, δεν υπάρχει το ό,τι βγει. Γιατί έχω και την πρωινή εκπομπή που είμαι μόνο στο στούντιο και δεν γίνεται. Άμα δηλαδή κοιμηθώ εγώ 6, πιο πιθανό είναι να. Να βγάλει την εκπομπή ο Δεσίλας από το Προγραμματικό Κέντρο Όρθιος.
2: Ναι. Και ο Άκης από την Κύπρο, ε.
0: Ναι, πολύ πιο εύκολο το βλέπω. Δηλαδή από το να σκάσω εγώ μπίτι, αν με κοιμηθώ στις 6.30. Δεν με συγκρίνει.
2: Παταράκια αυτό, ναι, ναι.
0: Ούτε
2: ναι.
0: Γερανός.
2: Λοιπόν, άντε καλή εβδομάδα, θα τα πούμε. Τετάρτη θα κάνεις. Ή μπορεί και την Πέμπτη. Φεύγεις Παρασκευή, Τετάρτη θα κάνεις σίγουρα. Στούντιο.
0: Ναι, Πέμπτη θα το συζητήσω. Γιατί, Πέμπτη, γιατί. Πετάω πρωί, οπότε θα πρέπει να έχουμε να πάω να αφήσω αυτοκίνητο, να πάω να αφήσω βαλίτσες και όλα αυτά. Έχει...
2: Ναι, έχει τζερτζελέ, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
2: ναι.
0: Τώρα δεν παίρνω όπως πηγαίνω, ξέρεις, όταν παίζει Ολυμπιακό στο εξωτερικό, που παίρνω μια βαλιτσούλα και την αφήνω πάνω. Την παίρνω μαζί μου.
2: Ναι.
0: Τώρα έχει διαδικασία.
2: Εσύ στο μεταξύ δεν παίρνεις ούτε λάπτοπ, τίποτα.
0: Όχι, θα πάρω λάπτοπ. Εντάξει, αφού δεν έχω να γράψω σε site. Να το πάρω, θα το πάρω βασί, γιατί έχω πάρει ένα καινούριο που είναι πιο μικρό, είναι βολικό. Μα, και θα εντάξει, το έχω, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μια χαρά. Εντάξει, ρε Κλάρα, θα πούμε. Άντε, καλή
0: έγινε,
2: εβδομάδα.
0: Γωρίνα μου.
2: Έγινε.
0: Ο φίλος από Ολλανδία που μπαίνει, λέει, μην νομίζω ότι 3 ώρα το βράδυ θα έχει πολλές επιλογές για να πάει να το δεις. Είσαι μόνο σε Άμστερνταμ, Χάγη, Ρότερνταμ. Άπελ, Νορμουλή, δύσκολα. Άμστερνταμ και Ρότερνταμ, είμαι βέβαιος ότι θα έχει. Γι' αυτό το είπα να πάει στο Άμστερνταμ. Χάρη μου, σε βλέπω σε τραγική κατάσταση. Λοιπόν, ρίξτε εδώ διαλυματάκι το γίνει και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Komt die bal met een hard schot en die gaat erin. Het is van Bronckhorst. Het is 105 Interland. Die de bal er gewoon in rost van 20 meter. Een goede aanval. Een uitstekende aanval.
6: Van Persie, wat kan je? Hij geeft hem als Sneijder. Die moet dan op de rand van de slag. Misschien gaan schieten. Sneijder de bal met aangehaald. Hij gaat erin. Hij zit erin. We staan voor. We staan met 2-1 voor. Omdat Sneijder een bal op het doel schiet.
7: Komt die bal voor. Dan is het uiteindelijk het kopballetje van Robben.
5: Het is 3-1. Het is afgelopen voor het Nederlands elftal. In de positieve zin. Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik zei het, die naaimachine ging draaien. Toep, toep, toep, toep, toep. En dan draait hij. En dan zit hij er gewoon in. Robben met de goal.

0: Πάμε δεύτερο μισάρο, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Την καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Και πάμε.
1: Έλα, γεια.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι λέει?
0: Πρέπει να είσαι ο μοναδικός ακροατής που ασχολείσαι με μπάσκετ αυτή την περίοδο.
1: Τι λέτε, Κακλή.
0: Άμα σου λέω εγώ.
1: Καλά.
0: Τι έκαλα.
1: Μπες σε καμιά εκπομπή στο YouTube.
0: Δεν μπαίνω.
1: Ειδικά
0: εκεί που μπαίνεις εσύ δεν μπαίνω ποτέ. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, εγώ κάνω, βλέπω από όλες. Έβλεπα τώρα μια εκπομπή όταν έπαιζε η Γερμανία, όταν έπαιζε η Βραζιλία.
0: Ναι. Και είχε περισσότερο κόσμο από αυτούς που βλέπανε τη Βραζιλία.
1: Είχε τέσσερις εκπομπές για το παγκόσμιο, ακούς. 300 άτομα μέσα, 200, 100. Είχε και μια εκπομπή για τον μπάσκετ του Συρίγου. Είχε 1500-2000 άτομα μέσα.
0: Γιατί οι άλλοι, ρε φίλε, βλέπανε το παιχνίδι.
1: Όλοι το βλέπουν και συγχρόνως ακούνε κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, να τα κάνουν
1: δύο σαν. Αντίστοιχα, τα like των εκπομπών για τον παγκόσμιο και τα like των εκπομπών για τον μπάσκετ.
0: Ναι,
1: είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, Γιάννη μου, ό,τι πεις.
1: Εντάξει, τι ψέματα σου πω, θες να σου πω κιόλας πια.
0: Δεν με απασχολεί, ρε Γιάννη. Το βλέπουν το άλλο. Δηλαδή, εγώ τώρα που είδα τη Βραζιλία.
1: Μα κανένα δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μα εδώ στην εκπομπή του λέω. Δηλαδή, θέλω να παίζω.
1: Εγώ τη λέω γενικά, ρε παιδάκι μου. Α, για την εκπομπή σου λέω.
0: Με σίγουρα γιατί σου λέω.
1: Εννοείται, ρε Ρακλή, αφού. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης, δεν θα μιλάγαν για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο θα μιλούσαν. Αυτό είναι δεδομένο, αφού είσαι εσύ και ο Διονύσης. Εντάξει, λογικό. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πετρίδης και ο Ρομπόλης, θα μιλούσαν πιο πολύ για το Μουντιάλ ή για μπάσκετ. Εξαρτάται από τον εκφωνητή, εννοείται. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω το πήρες είδης που διέβασα και μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Δεν το έχω πάρει, ήδη το λέω.
1: Ναι. Και να με το σχολιάζει, μήπως έχω χάσει επεισόδια.
0: Ναι,
1: διάβασα στον καθέτα ότι η FIBA, μια διοργάνωση, δεν ξέρω, δεν την ήξερα καν που συμμετείχε ο Ηρακλής. Λέει όποια πάει σε αυτήν θα της επιβάλλει τιμωρία και αναγνωρίζει επίσημα η FIBA τέσσερις διοργανώσεις.
0: Δεν την ξέρω τι είναι. Τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω να σε απαντήσω.
1: Αναγνώρισε επίσημα η FIBA την Ευρωλίγα και το EuroCup.
0: Δεν έχω ιδέα σου λέω.
1: Ας πάρει κάποιος που ξέρει γιατί μήπως έχω χάσει επεισόδια. Γιατί το διάβασα στον καζέτα και έμεινα έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα κάτω από τον καζέτα, σε απαντήσει κανένας άλλος.
1: Σιγά μην ασχολούμαι τώρα, στέλνω μηνύματα. Λοιπόν, άμα ξέρει κάποιος, ας βγει να πει. Άμα είναι, θα το ξαναδημοσιεύσουν, άμα είναι αλήθεια. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η FIBA έχει αναγνωρίσει επίσημα την Ευρωλίγα και τον EuroCup. Αναγνωρίζει και τέσσερις διοργανώσεις. Ευρωλίγα EuroCup, FIBA Champions League και FIBA EuroCup. Τέλος πάντων, άμα ξέρει κάποιος, ας βγει να πει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Τώρα θα μου πεις, εσύ που να ξέρεις, έτσι, σαν ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σε κάνω λογικές ερωτήσεις, έτσι, όχι παράλογες. Καταρχάς να πούμε, παιδιά, επειδή ακούς τις εκπομπές, άπειρα σενάρια, γράφονται ό,τι να είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζωτς δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Όπως με το Φαλ και τον Μπάντιο, δεν το πήρε κανείς είδηση.
0: Για τον Μπάντιο είχε γραφτεί.
1: Συμφωνείς αυτό.
0: Για τον Μπάντιο είχε γραφτεί. Για τον Παντιό είχε γραφτεί και πρόσδο της εποχή.
1: Α, είχε γραφτεί και πριν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν στα τυχαία και. Εγώ πιστεύω ότι γενικά ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει εξωπλέον ονόματα μέχρι να τελειώσει.
0: Σου είπα για τον Παντιό είχε
1: τώρα,
0: γραφτεί.
1: Τώρα πού τα βρίσκουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια λογική συζήτηση. Λογική.
0: Για να
1: δω. Καταρχάς θα σου πω εγώ και θα μου πω.
0: Να πω ότι
1: χρειάζεται καταρχάς ένα άσο οργανωτή ο Παναθηναϊκός. Έναν άσο, original άσο, δεν έχει άσο original, πλήντος Λούκα. Ένα βασικό άσο, ρε παιδάκι μου. Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ένα διαρροτριάρι σκόρερ αλλαγή του Ναν στη θέση του Γκριγκόνης. Αλλαγή του Ναν, όπως ο Γκριγκόνης, ένα Γκριγκόνης στα καλά του, ας πούμε.
0: Καλά, παίζει και ο Παντιό εκεί.
1: Δεν είναι σκόρερ όμως.
0: Ο Παντιό.
1: Είναι πιο πολύ αμυντικός. Για σκόρ, δηλαδή θα παίξει με Μπαντιό διάρρη.
0: Και τι, ουσιαστικά ο Μπαντιό είναι, θεωρώ εγώ δηλαδή, ότι θα παίρνει τη θέση του Γκραντ που περνάνε τα χρόνια.
1: Γκραντ, όχι του Ναν όμως, αλλά λέγει του Ναν για σκόρ λέμε, ποιος θα είναι στο 2.
0: Γιατί δεν έπαιζε ο Ναν με τον Γκραντ Βασί.
1: Ναι ρε παιδάκι, μα είχε Γκριγκόνης από πίσω, άσχετα αν ο Γκριγκόνης τραυματίστηκε. Αλλαγή του Ναν κατά μένα ήταν ο Γκριγκόνης, σαν σκόρ λέμε, σκόρ. Πιστεύω χρειάζεται ένα σκόρ αλλαγή του Ναν. Μετά χρειάζεται ένα σέντερ.
0: Θα πάρει δεύτερο σέντερ.
1: Μπράβο. Και δεύτερο σέντερ. Αυτός ο τρεις χρειάζεται καταμένα. επειδή ακούω ρε παιδιά ότι κυνηγάει τον Μπόγκα. Αυτό ποιος το έβγαλε πάλι. Τον Μπόγκα, πού να κουνήσει ο Μπόγκα, έχει 6-6-3-4 σούπερ.
0: Ο Μπόγκα πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη μεταγραφή του Μπράντοβιτς όταν πήγε στην Παρτιζάν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Ένα. Δεύτερο. Δεύτερο. Να σου μιλήσει για κανένα. Δεύτερον, ο Μπόγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στο 3 και στο 4 και κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ο σκόρερ, δηλαδή ότι θα σου βάλει 25 πόντους. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Ναι, αλλά θα σου πάρει σούτ από τη γωνία και δεν είναι ότι είναι, δεν είναι κλασικό σουτέρ. Ωστόσο, δεν είναι και ένα σουτέρ και ένα παίκτης ο οποίος τον αφήνει ελεύθερο. Θα παίξει άμυνα, θα πάρει rebound, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Συμφωνώ, αλλά έχει και ιδέες, καλύτερος δεν είναι.
0: Επίσης ο Μπόγκα θα αργήσει να ξεκαθαρίσει, γιατί περιμένει και το Detroit.
1: Εγώ λέω ότι είναι ράδιο Αρβίλα, λέω. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο
0: Να ξέρετε και ένα πράγμα. Δεν τα βγάζουν οι δημοσιογράφοι από τις σκυλιές τους. Έχουν πεθάνει αυτές τις εποχές. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν. Τι καλά τώρα.
1: Καμιά λογική. Εσύ ποια λογική βλέπεις τον Μπόγκα? Δηλαδή θα διώξει ο Οσμάν ή Χουάντσο ή...
0: Μα για Οσμάν γράφεται ότι το θέλουν στην Τουρκία.
1: Άλλο ράδιο. Αφού το ξεκαθάρισε ο Κοντός, ο Ντέλα, ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, βγήκε και είπε και το ξεκαθάρισε. Γκραντ, Χουάντσο και Οσμάν δεν φεύγουν με τίποτα.
0: Okay.
1: Καταρχάς, άμα διώξει ο Οσμάν ή Χουάντσο, θα πέσει ο Μπαρτζόκας κατευθείαν, πιστεύω. Σαν λύκος. Μετά. Ο Μπόγκα, ρε παιδιά, έχει 3 εκατομμύρια ζητάει. Σχόρια το... Δεν ξέρω μένει ελεύθερος αν έχει ρήτρα εκεί. Δηλαδή θα δω, έχει 5 εκατομμύρια, παίρνει ο Ντέλης, θα δώσει 3 εκατομμύρια να πάρει τον Μπόγκα για να του βάλει τι, για να πέσει 10 λεφτά. Δεν βγαίνει χρόνια, ρε παιδιά, έχει Ρογκαβόπουλο. Θα χρησιμοποιήσει τον Ρογκαβόπουλο. Έχει Μίτογλου να κατεβαίνει στο 4. Έχει Χέις Ντέβις να κατεβαίνει στο 3. Ο Σμά στο 3 να ανανεώνει στο 4. Κουάτσο στο 4. Τι να τον κάνει τον Μπόγκα τη στιγμή που έχει ανάγκη από άλλες θέσεις. Δηλαδή πώς θα αναφέρει τον πάρει, 80 εκατομμύρια, με ποια λογική να πάρει τον Μπόγκα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Άμα θα πάρει τον Μπόγκα θα φύγει κάποιος από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Μα γιατί να φύγει, αυτό είναι ο Φέσης, είναι καλύτερος από τον Μπόγκα.
0: Μπορεί, ας πούμε, ο Μπόγκα με τον Οσμάν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, αλλά έχει ο Οσμάν.
0: Δεν ξέρεις τι. Κάτσε ρε.
1: Μα είναι 5 κλάσεις ανώτερος τακτικά.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει άμυνα καλή ο Οσμάν.
1: Ο Οσμάν
0: δεν παίζει καλή άμυνα. Στις αλλαγές κάνετε. Καλά, δεν το έχεις δει ότι το χτυπάνε στις αλλαγές. Κάτσε ρε παιδάκι μου να σου πω. Ο Όσμαν είναι πολύ καλός στο να πιέσει την μπάλα με τα χέρια, επειδή έχει μακριά χέρια και κάνει πολλά κλεψίματα. Αλλά όταν μια ομάδα κυκλοφορεί καλά την μπάλα, χάνεται στις αλλαγές. Αυτό σου λέω.
1: Ωραία, βάλ το Χέις Ντέβις 3, άμα θες πιο αμυντικό.
0: Ωραία,
1: ο Χέις Ντέβις δεν παίζει άμυνα.
0: Σου
1: είπα εγώ.
0: Ο Χουάντσο φυσικά και παίζει άμυνα.
1: Ο Ρογκαβόπουλος δεν παίζει άμυνα.
0: Έχαλα, δεν τον
1: ο Καλαϊτζάκης άμα ανέβει στο 3 δεν παίζει άμυνα. Έχει τόσο αμυντικός. Τι να τον κάνεις τον Πόγκα. Ενώ έχει άλλες ανάγκες.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Και μετά θα υπάρχει πρόβλημα στον χρόνο. Δυσανασκή, πώς θα χωρέσουν όλοι. Με δεδομένο ότι, κοίτα, ο Κοντός για να το πει ότι δεν φεύγει. Δεν φεύγει, εντάξει, θα το δεχθούμε. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει και σίγουρα, παιδιά, δεν φεύγει ο Οσμάν Χουάντσο. Για να το λέει. Και το γράψαν όλοι αυτό, ότι όντως δεν θέλει ο Οσμάν Χουάντσο. Τώρα τα δημοσιεύματα, ο κάθε Τούρκος μάνατζερ γράφει ό,τι θέλει. Τουρκικό δημοσίευμα γράφει για να πάρει και πώς τα λέτε αυτά εσείς.
0: Έγινε.
1: Like, πώς τα λέτε.
0: Έγινε, Γιάννη. Έγινε.
1: Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Βασίλης από Χαλιά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Ναι.
2: Να μου πεις κάτι για τον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
2: Τον Αντρέ Λουίς πόσο άχρημα τον πήραμε?
0: Νομίζω 8 ή 6-8. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάπου που είχε βγει μια...
0: Κάτσε, γιατί έχασε μόλις ευκαιρία η Παραγουάη. Ρε τι
2: ναι,
0: γίνεται.
2: Το βλέπω.
0: Πες να έχουμε μια κηδεία σήμερα.
2: Κοίταξε, εγώ πήρε επίσημα σήμερα για την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, η αγωνία στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε τίποτα. Έπαιξε όλο πίσω.
2: Όχι, μα έτσι ήταν η τακτική της Μωραϊκής.
0: Ναι, αλλά, ναι, ωραία, ναι, ήταν η τακτική της, αλλά περίμενες ότι επειδή έχει την ταχύτητα ότι θα βγάλει 2-3 κότρες. Καλές. Δεν έβγαλε τίποτα.
2: Ήταν μακριά οι γραμμές, πολύ μακριά.
0: Ναι, δεν έβγαλε τίποτα. Και πάλι καλά που το έβαλε και στις καθυστερήσεις η Βραζιλία. Γιατί δεν μπορεί τις ομάδες που παίζουν τόσο κλειστά να δικαιώνονται.
2: Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα. Τώρα στο συγκεκριμένο ο Μάτσο φοβήθηκε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. αν η Βραζιλία, ξέρεις, τις άλλες φορές είχε 11 καλούς παίχτες, αλλά έπαιζε αυτό το τσίκα που λέμε, το παιχνίδι αντάνας, και δεν της έβγαινε. Τώρα που έχει 3 παίχτες μόνο στην ουσία, τις καλούς, αλλά είναι καλοί παίχτες και οι υπόλοιποι, αλλά όχι superstar, παίζουν έτσι λίγο στο mood το ευρωπαϊκό και ίσως πάνε λίγο παραπέρα που δεν τους υπολογίζει κανείς. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο Άντρε Λουίζ.
0: Ναι.
2: Εμείς τον πήραμε 6-8, δεν έπαιξε σε εμάς και τον πουλάμε 14, ξέρω εγώ. Είναι λογικό τώρα αυτό. Αν τον πουλήσουμε.
0: Πού τον πουλάμε 14?
2: Ζητάμε τόσο.
0: Πού τον πουλάμε, ρε παιδί μου, Βασίλη μου?
2: Όχι τον πουλάμε, ζητάμε τόσα για να τον πουλήσουμε. Αν, αν έρθει πρόταση, θα ζητήσουμε τόσα, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Γιατί δεν υπάρχει πόσα.
0: Κάτσε να έρθει πρόταση και τα βλέπουμε το τι θα ζητήσουμε. Τώρα μην κάνουμε υποθετικές κουβέντες.
2: Εντάξει, δεν τα λέω.
0: Σου λέω.
2: Οι
0: 34 να ζητήσει.
2: Ναι. Το θέμα είναι τώρα τον Αντρέ Λουίζ. Γιατί δεν μας βγήκε? Εμένα προσωπικά ο Αντρέ Λουίζ μου αρέσει. Έτσι, και
0: έχω πει
2: ελάχιστα
0: και για τον Αντρέ Λουίζ και για τον Κλέιτον.
2: Ναι.
0: Ότι η άποψη του με τη Λίβαρα, προφανώς δεν ακούς όλες τις εκπομπές και δεν είσαι και υποχρεωμένος φυσικά να τις ακούς. Ότι η άποψη του με τη Λίβαρα είναι ότι είναι πολύ καλοί παίχτες. Το λέγει από πέρυσι δηλαδή, ότι είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Απλά επειδή έχουν μάθει σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Γιατί με τη Λίβαρα.
2: Άσε με, θα εκτεθείς τώρα. Γιατί
0: άσε με, Βασίλη, θα εκτεθείς.
2: Δεν ξέρω τα πίσω. Ας έχω ακούσει τι είπες. Ότι.
0: Και θέλουν
2: χώρο.
0: Και θέλουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Χρόνο προσαρμογής.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Βασικά προχθές, γιατί είχα πάρει τηλέφωνο, δεν πρόλαβα. Τέλος πάντων, έκλεισαν οι γραμμές. Είπες ότι δεν βολεύεται στο στυλ του.
0: Δεν είπατε τίποτα. Είπα ότι ήθελαν περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Τα λόγια χρησιμοποίησα. Δεν χρησιμοποίησα διαφορετικά. Και ότι είναι και τους θεωρεί καλούς παίκτες. Και επίσης το γεγονός ότι ήταν και οι δύο με ξένο διαβατήριο, μη κοινοτικοί παίκτες. Κάποιος από εκ των δύο έμεινε στάνταρ εκτός αποστολής. Κάποιες φορές μπαίνουν και δύο.
2: Ωραία. Είπες και κάτι άλλο.
0: Ναι,
2: ότι δεν βολεύουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού γιατί οι ομάδες κλείνονται και αυτοί είναι πιο καλοί επειδή παίζανε σε ομάδες.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είπα εγώ ότι δεν βολεύονται. Είπα ότι θέλουν αυτή η άποψη με τη Λίμπαρ ήταν αυτή. Ότι με αυτόν τον τρόπο ότι θέλουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής και να μάθουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αυτό είπα.
2: Εγώ άκουσα ότι.
0: Τι να σου πω τώρα, να μην. Δεν το έχω χάσει.
2: Όπου
0: να είναι, το χάνω. Εγώ σου είπα ποια είναι η άποψή μου.
2: Θυμάμαι ακριβώς ότι η ομάδα παίζει σε ομάδα σαν τη Ριωάβε, που έπαιζε πίσω η Ριωάβε, ήταν πολύ καλή στο χώρο.
0: Ήταν καλή στο χώρο.
2: Μπράβο. Εμάς όμως, επειδή οι ομάδες μας κλείνονται πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν δύσκολο να βγάλουν αυτά τα προσόντα τους.
0: Μα δεν έπαιξαν κιόλας. Δηλαδή ο Κλέιτον πότε τον έπαιξε?
2: Δεν έπαιξαν, βέβαια. Και όποτε έπαιξε ο Άντρε Λουίζ, συμπαθητικός ήταν. Θα μπορούσε να πάρει παραπάνω ευκαιρίες.
0: Στη Λιβαδιά είχε κάνει καλή εικόνα.
2: Αλλά λέω, πώς παίρνεις τότε, λέω εγώ, κύριε Μπεντιλίβα, που ήταν διακαλή σου πόθος, ένας παίκτης που δεν σου ταιριάζει στο στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Γιατί τους κλείνει τους αντιπάλους. Οπότε είναι λάθος επιλογή σου. Καλός παίκτης, αλλά λάθος επιλογή σου. Π.χ.
0: Ένα Γερμανία. Ωραία κεφαλιά. Ωραία κεφαλιά, ήταν βοσέντρα. Τώρα ψιλοφταίει όταν με το φλέγκας. Κάτσε το ξανά και σε ριπλή. Γιατί το δεν μοιάζει τα πεταχτά.
2: Σπολεύει έτσι πάνω.
0: Θα το δούμε τώρα, τι να σου πω. Πολύ Arsenal σκοράρει στο Μουντιέλ.
2: Ναι.
0: Ωραία κεφαλιά ήταν πάντως. Σημάδεψε γωνία. Αλλά ξαναδείχνει τώρα, δείχνει τους πανηγυρισμούς. Λοιπόν, σέντρο από αριστερά έχει γίνει. Ωραία σέντρα γλυκιά. Ο Βίρτς πρέπει να την έχει βγάλει. Κεφαλιά του Χάρβιτς. Εντάξει, δεν ήταν και δυνατή.
2: Ναι, αλλά
0: πήγε πολύ γωνία, ναι, αλλά δεν άνοιξε, δεν έκανε και εκτίμηση. Ένα-ένα οι Γερμανοί. Και προχωράμε. Ωραία, με τη Λίμπαρση. Πάμε σε επόμενο ερώτημα.
2: Όχι, με τη Λίμπαρση. Δεν έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη που εγώ το θεωρώ καλό παίχτη. Και παρόλα αυτά, και αυτό που λένε ότι πίσω θέλει χώρους, μα έχει και το ερασμένο ο συγκεκριμένος, ακόμη και στις κλειστές άμυνες. Οπότε εγώ είμαι διαφωνία ότι κακώς πήρε λίγο χρόνο.
0: Okay.
2: Έτσι.
0: Mm-hmm. Είπα ποιο ήταν και το άλλο το πρόβλημα. Με τα διαβατήρια.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Τώρα πάμε τώρα στο θέμα του Στάνης.
0: Ναι.
2: Γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς έχω δικαιωθεί στη ζωή ο πρώτος της Ισμαήλωβης Καντίου ότι δεν θα έρθουν, αλλά έχω πει και μακάρι να εκτεθώ ότι δεν θα έρθει και ο Στάνιτς.
0: Okay, θα δούμε.
2: Ελπίζω να πάρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ένας ρεπόρτερ λέει έχουμε κάνει λέει στα 200, ο Άρης λέει 8 και μπορείς πάμε στα 10, δηλαδή δεν ξέρουν και τα νούμερα και αυτό με ανησυχεί ότι δεν ξέρουν εντελώς τι γίνεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι, μην νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει, κάτσε γιατί μην γίνει το 2-1 στο καπάκι. Όχι, κόντρα στα σώματα. Μην νομίζεις ότι υπάρχει τρομερή ενημέρωση, είναι και ότι βρίσκεις από πλευρά τον μάνατζερ και τι βγαίνει και από τη Βουλγαρία πολλά δημοσίευματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τρίτη πρόταση. Για μισά πολύ λόγο. Ωραία, τώρα αν είναι 7,5, αν είναι 8, ή εγώ ξέρω ότι είναι 7,5 με μπόνους.
2: Ναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
2: Εσφαλίδη, που καλός παίκτης, έχει φορά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως, μην τον πεταβουριάσουμε και αυτόν, γιατί στην ουσία δεκάρι είναι ο άνθρωπος σαν κρυφός επιθετικός, και τον πετάξουμε για αυτόν όπως κάναμε με τον Στρεφέτσα, γιατί τώρα φέραμε για εξτρέμ. Μπορεί ο άνθρωπος παίζει πίσω από τον επιθετικό, εκεί μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Όπως η Ζίγκερ Νάγκελ, ο Μπιέλ, αυτοί οι παίκτες που ήταν καλύτεροι από εδώ στο 10 και εμείς σου βάζαμε στα πλάγια. Ότι βάλαμε το Φορτούνι και μας βγήκε μια στιγμή στα τόσα χρόνια, ο οποίος είναι υπερπαίκτης για μένα.
0: Ο Μπιέλ δεν ήταν με τη Λίβαρ. Ο Μπιέλ έπαιζε και πολύ στα πλάγια, αλλά κανονικά η θέση του Μπιέλ ήταν πίσω από τον επιθετικό.
2: Ναι, εκεί απέβαινε. Αυτό θέλω να πω. Μην τον πάρουμε τον πετάξουμε στα πλάγια, επειδή δεν θα πάρουμε κανένα εξτρέμι, θα πάρουμε ένα, ενώ θέλουμε δύο. Έτσι. Και τον πούμε για αυτόν, ξέρω ότι δεν έκανε. Μετά το πρόβλημα του μεγάλου ψηφιστάν, εγώ πιστεύω εντάξει, κουτσά στραβά, θα τα φτιάξουμε όλα. Αν και εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξο, γιατί έχω ξενερώσει με Τσάπρα, έχω ξενερώσει με Γιαννούλη, ξέρεις, εγώ είμαι απαιτητικός. Ξέρεις εμένα. Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι, εγώ πιστεύω στο τέλος θα τα φτιάξουμε όλα, έστω και καθυστερώντας. Αλλά φίλε μου, έχουμε εγκλωβιστεί στον επιθετικό. Θα έχουμε τεράστιο θέμα φέτος. Πρώτο κατεβαίνουμε στην προετοιμασία χωρίς Ελκαμπίχ, χωρίς Ταρέμι, και θα πάμε να παίξουμε με κάποιους που ίσως φύγει ο Γιαρέψουκ. Ο Κλέιτον είναι σαν τρίτος, οπότε δεν μπορεί να σου τραβήξει τα κουκιά. Είναι λίγο κακή η οργάνωση εκεί. Και με την προοπτική έστω και την ελπίδα ότι έστω ο Ελκαμπίχ θα γυρίσει φρέσκος και θα παίξει.
0: Ναι,
2: εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Όταν λέμε για κακή οργάνωση, και τι μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός με δύο παίχτες που είναι στο Μουντιάλ?
2: Εγώ να σου πω ότι θα έκανα Ηρακλή Αγωπέρης, το φωνάζω εγώ έτσι. Αγωπέρης το φωνάζω. Και δυστυχώς όπως είχα δικαιωθεί με τον Ελαραμπή, δυστυχώς θα δικαιωθούν και με τον Ελκαμπή. Τεράστιος παίκτης και ο ένας, τεράστιος και ο άλλος, βοηθήσανε τα μέγιστα. Έτσι, αλλά εγώ είμαι πολύ στιγνός σε μερικά πράγματα. Δεν στέκομαι σε συναισθηματισμούς και θέλω να προχωράνε. Εγώ ο Ελκαμπή ήθελα φέτος να φύγει, να φύγει ο Ταρέν, να πάρω ένα βαρβάτο επιθετικό, να κάνω ένα restart σε αυτό το κομμάτι της επίδεσης. Δεύτερο, θα κράταγα οπωσδήποτε το Γιάρεψουκ.
0: Αυτό θέλει και με την Λίμπαρ. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, και τρίτο, έναν όποιον να είναι, δεν παίζει και τόσο ρόλο. Αλλά θα πέρα έναν καινούριο σεντερφόρ, να είναι πιο ρεξάτο, πιο. Γιατί ξέρεις, ένας χρόνος και το. Δεν είναι και μεγάλος πολύ, παιδί μου, 33 είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει παίξει Κόπα Αφρικα, τώρα Μουντιάλ. Δηλαδή θα έρθει ξεζουμισμένος πάλι και θα χάσουμε καιρό. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ο φως μου είναι αυτός εκεί.
0: Okay. Έγινε, Βασίλη.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλά. Yeah. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε στην αυλία.
3: Έλα, Ηρακλή, κάνεις καλησπέρα.
0: Ναι. Εδώ.
3: Καλά είσαι.
0: Μια κεφαλιά η Παραγουάη τώρα πήγε στη... Στην αγκαλιά του Νόιερ.
3: Τα κεφαλιά τώρα πάσα ήταν. Εγώ αν ήταν να κρατήσω ανάμεσα σε Οσμάν και Χουάντσο, θα μιλήσω για τον μπάσκετ, θα κράταγα σίγουρα τον Χουάντσο. Γιατί και άμυνα παίζει και σούτ έχει και rebound παίρνει. Ενώ ο Οσμάν είναι πολύ προβλέψιμος, άμυνα δεν παίζει όπως σωστά είπες στο φίλο του προηγούμενο.
0: Δεν παίζει στις αλλαγές, χαρά το είπα. Το να κάνει κλεψίματα, ότι βάζει τα χέρια, γιατί έχει και μακριά χέρια και κλέβει μπάλες και βγαίνει στον πλησιασμό, το έχει αυτό.
3: Και αυτό, λίγο δύσκολο. Εντάξει.
0: Δύσκολο δεν είναι, το κάνει.
3: Το κάνει, αλλά όχι πάντα. Εντάξει, εγώ θα παρτιμούσα τον Χουάντσο και θα πάρουμε και τον Μπόγκα. Γιατί να μην τον πάρουμε.
0: Είναι καλός παίκτης ο Μπόγκα. Έχει ακουστεί και τον
3: Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είχε ακουστεί, Είχε ακουστεί. Και γιατί δηλαδή να μην τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Και όσον αφορά τώρα το διάρι ή τριάρι, ο Παδιό μπορεί να παίξει διάρι, Άσος μπορεί να παίξει ο Λούκας με τον Τολιόπουλο, αν είναι ο Τολιόπουλος.
0: Θα μένει, πάρει έτσι. Λογικά σου παραθέτως.
3: Ναι, εντάξει, θα πάρει γιατί ο Λούκας είναι πια 37, πόσο είναι, δεν μπορεί να παίξει. Και εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στοίχημα ο δύο φαλ, αλλά θες εκεί ένα σέντερ ο οποίος πραγματικά να είναι ντούκι, να είναι δηλαδή εντάξει. Να έχει όλες τις προδιαγραφές και box to box και ντούκι ενώ δηλαδή...
0: Το έχεις τερματίσει να βλέπει και ντούκι και box to box.
3: Όλα να τα έχει. Μπορώ να πάρω ένα τέτοιο.
0: Και τρίβλα να έχει και καλό κοντρόλ. Όλα, βάλτε όλα μέσα.
3: Όχι αυτό, εντάξει.
0: Βάλτε όλα στην αυλία. Τζάμπα είναι.
3: Δεν μπορώ να βρω ένα τέτοιο παίκτη. Έχω 5 χρόνια να έχω σε 11.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να μείνει ελεύθερο ο Λεμπρόν. Εντάξει. Τα έχει όλα, δηλαδή.
3: Αν το βράδυ μου την ακριβούλησε.
0: Αλλά ναι, μωρέ, δεν έχει και σταθερό σου. Δεν έχει και σταθερό σου.
3: Πολύ ευρωλίγκα είναι. Και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν και οι Έλληνες. Οπωσδήποτε, Καλατζάκης, Τολιόπουλος, θα έπαιρνα και θα έπαιρνα ένα παίκτη το οποίο να μου κατεβάζει την μπάλα και να έχει και το και να μπορεί να παίξει και διάρρη ας πούμε με σουτ καλό. Δηλαδή ο Παντιό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες του Μπράντοβιτς είναι ρολίστες περισσότερο. Δηλαδή παίρνει παίκτες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που θέλει. Και στο αμυντικό κομμάτι και, στο, και στην οργάνωση και στο επιθετικό κομμάτι.
0: Στην Παρτιζάν είχε παίχτες που ήταν σκόρ.
3: Βέβαια, άμα δεις τον έξιμο, έξιμο παικταράκι.
0: Όχι. Πέρυσι το είχε Κάρλινγκ Τζόουνς, είχε το Ραβούταρα από το Μιλγουόκι, ξεχνά τώρα το όνομά του, είχε σκόρερς είχε πέρυσι. Είχε το Πάντερ.
3: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, τον είχε πρόπερς ο Πάντερ. Είχε όμως παίχτες που...
3: Το Πάντερ είχε στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι. Πρόπερς τον είχε.
3: Είχε τότε που η προπέρσινη ομάδα δεν γινόταν το σκηνικό με, τους, με τη Ρεάλ εκεί ο χαμός, θα έπαιρνε Ευρωλίγκα ο Μπράντοβιτς. Το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Κοίτα, αν δεν γινόταν χαμός ήταν πιθανό να μην έκανε μετά ξέρεις τις δύο ήττες από τη... Και αυτό μου είχε κάνει τίποτα τότε θα... οι δύο ήττες. Τώρα μετά δεν ξέρεις αδερφέ, τι να σου πω.
3: Ναι εντάξει, ήταν φαβόρι όμως, γιατί είναι και ο Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, και στο ποδόσφαιρο αυτός ο Σκοπιανός λέει τίποτα.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ, δεν έχω δει τον ποτέ.
3: Δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτό.
0: Δεν τον έχω δει. Ότι είναι σέντερφορ περιοχή. Από το δεν λέω. Ότι είναι σέντερφορ περιοχή.
3: Το ξέρουμε δηλαδή. Το υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή έχει αγώνες.
0: Και σε άμα και στήγιο που κάνω, αν πατήσει στο YouTube το όνομά του, θα σου βγάλει.
3: Ναι. Και θέλω οπωσδήποτε και οκτάρι. Ένα καλό οκτάρι. Αυτά ήθελα να πω. Ηρακλή, καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Να σε καλά,
3: πότε θέλεις εσύ για. Πότε θέλεις για προετοιμασία. Α, Παρασκευή και να κάτσετε στην Ολλανδία, εκεί θα πάτε...
0: Ναι.
3: Α, εκεί θα είναι και καλύτερος ο καιρός εκείνη την εποχή, νομίζω.
0: Μακάρι.
3: Έγινε. Να τα πούμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, αγόρι μου. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Μέχρι το διάλειμμα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Βιλεμό. Τώρα να δεις. Εκεί με τη μεταγραφή του Φορτούνη, έτσι ο Φορτούνης είναι σίγουρα πολύ μεγάλος παίκτης κτλ. Δεν ξέρω όμως, γιατί σε αυτές τις χώρες εκεί τι προπονήσεις κάνουν κτλ. Δεν ξέρω πώς έρθει, όπως έρθει και ο Ποντένσε, που θέλει ένα χρόνο να συνέλθει, έτσι. Γιατί είναι άλλο να παίζει σε Ευρώπη και άλλο εκεί. Όχι,
0: καλά, είχε καλούς αριθμούς, νομίζω και 12 γκολ και 9 assist.
4: Ναι, αλλά...
0: Αλλά και τον Ελκαμπή από τον Κατάρ τον είχαμε πάρει. Τον Ελαραμπή.
4: Ναι. Συνήθως όμως οι παίκτες από αυτές τις χώρες να είδες πώς είχε το Ποντένσε, έτσι.
0: Ποντένσε ήταν και
4: λόγω, τα λόγω...
0: Ο Ποντένσε είχε χάσει την προετοιμασία λόγω τραυματισμού.
4: Ναι, αλλά...
0: Δεν είχε κάνει καν προετοιμασία.
4: Δεν σώδεν. Και στη χώρα του όμως δεν πιέζονται πολύ εκεί οι παίκτες. Έτσι, προπονητικά εννοώ, προπονητικά. Μακάρι...
0: δεν το ξέρεις.
4: Μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι. Έτσι. Μην έρθει δηλαδή και παίζει τίποτα 20 λεπτά 5-6 μήνες. Λοιπόν, θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και ο Καρμό, έτσι. Πιστεύω ότι τώρα ο Καρμό θα παίξει με πιο πολύ όρεξη, γιατί όταν ήταν στον Ολυμπιακό, ότι σκεφτόταν... Ναι, τη δεύτερη φορά σκεφτόταν ομάδες του εξωτερικού κτλ. Επειδή είμαι ποδοσφαιροφιλός, το ξέρεις αυτό,
0: ναι. Έτσι.
4: Λοιπόν, το πάθος μου είναι η σύγκριση ποδοσφαίρου μπάσκετ.
0: Το πάθος σου.
4: Λοιπόν, το πάθος, ναι. Όταν ακούω όταν ακούω για από μπασκετικούς να μιλάνε, αμέσως θέλω να μιλήσω κι εγώ.
0: Για μπάσκετ ή για ποδοσφαίρο?
4: Για μπάσκετ. Mm. Το πάθος μου είναι η σύγκριση μπάσκετ-ποδοσφαίρου.
0: Μα τώρα λοιπόν, δεν είναι συγκρίνουμε, ρε Γιώργο.
4: Φτιάξε, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, mm. πριν έρθει ο Γκάλης, φίλε, στην Ελλάδα,
0: ναι.
4: όταν έβλεπες μπασκέτα, mm-hmm. όταν έβλεπες μπασκέτα, δεν ήξερες για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ε, όχι, ήξερες.
4: Ναι, ναι, άκου, άκου. Πριν έρθει ο Γκάλης, mm. Ο Παναθηναϊκός έμπαινε στον τάφο του Ινδού και εμείς στο Παπαστράτιο. Ο κόσμος που έβλεπε μπάσκετ, ήταν αυτός. Πριν έρθει ο Γκάλης. Τι έγινε τώρα? Ήρθε ο Γκάλης, έγινε αυτό το πάω Κάρης εκεί πέρα, έτσι που ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα. Και εν συνεχεία, επειδή ο Παναθηναϊκός σε 30 χρόνια είχε 3 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, τι έγινε? Πέσανε στο μπάσκετ. Και αναγκαστικά και εμείς, για να έχουμε σύγκριση, πέσαμε και εμείς στο μπάσκετ. Αν στο μπάσκετ, πώς θα σου πω.
0: Δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Πρόσεξε να τελειώσω.
0: Δεν τα θυμάσαι καλά.
4: Γιατί σε βλέπω άλλους, δεν τους διακόπτεις.
0: Συζήτηση κάνουμε, αδερφέ. Συγγνώμη, θα μου βάλεις και χέρι. Λοιπόν, συζήτηση κάνουμε. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πάντα είχε να πει, είχε και την πολύ καλή ομάδα αυτή που δεν την πρόλαβα εγώ, πήγε Τζόγλου. Ωραία, δεν την έχω προλάβει εγώ αυτή την ομάδα. Μετά λοιπόν
4: Με παίχτη στη Βιατζόγλου.
0: Τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 90, που ήταν τα πέτρινα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια του Ολυμπιακού. Τότε έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο μπάσκετ επί εποχής Κόκαλη και με Ιωαννίδη. Και ήταν τα 5-4. Δεν ήταν δηλαδή. Ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός.
4: Αυτό ήταν μετά το ΠΑΟ Κάρης.
0: Ναι, αλλά σου πω όχι, γιατί είπες ότι ασχολήθηκε μετά ο Ολυμπιακός με τον μπάσκετ.
4: Ο κύριος, κοίταξε, η οικογένεια Γιαννακόπουλου ήταν στο μπάσκετ και παίζανε, και παίζανε στον τάφο του Ινδού.
0: Μα πού να
4: παίξουνε? Ένα λεπτό. Όταν μπήκε ο Κόκαλης στο μπάσκετ, έτσι... Ασχολήθηκαν και οι Παναθηναϊκοί, γιατί δεν πήγαιναν καλά στο ποδόσφαιρο, και ασχοληθήκαμε κι εμείς. Το μπάσκετ, εάν μία από τις δύο οικογένειες τώρα που υπάρχουν, οι Αγγελόπουλοι και οι Γιαννακόπουλοι, ο Γιαννακόπουλος και οι Αγγελόπουλοι, λοιπόν, μία οικογένεια αν αποσυρθεί, ένας αν αποσυρθεί από αυτούς, έτσι, το μπάσκετ θα είναι νεκρό στην Ελλάδα. Ενώ το ποδόσφαιρο, όσο και να είναι διοικητικά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, όσο και να έχουν προβλήματα, ο κόσμος πάντα θα το βλέπει.
0: Είναι άλλο άθλημα. Ένα και δεύτερο, και να φύγει ο Γιαννακόπουλος και να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, έχει πάει το μπάσκετ σε ένα τέτοιο επίπεδο, στο οποίο θα μπουν άλλοι διοικητικοί παράγοντες για να αναλάβουν τις ομάδες. Τι θα κάνουν, θα το δούμε.
4: Αυτό ναι, αν μπει άλλος, ναι.
0: Δεν θα πει τι θα κάνουν, δηλαδή θα παρατήσουν τα γήπεδα που χτίζουν. Μα τι συζήτηση κάνουμε, ρε Γιώργο?
4: Όχι, θα την κάνουμε. Το μπάσκετ, από τη γνώμη μου.
0: Ναι.
4: Το μπάσκετ υπάρχει τώρα γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο οικογένειες. Δηλαδή, αν μείνει μία οικογένεια και δεν αντικατασταθεί άλλη, δεν αντικατασταθεί, λέω. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν θα βλέπει κανείς. Όταν ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από την Α1, έτσι, και έπαιζε ο Παναθηναϊκός μπάσκετ Α1, δεν έβλεπε κανένας. Ενώ στο ποδόσφαιρο, όσο χάλια και να είναι ο Ολυμπιακός, όσο χάλια και να είναι ο Παναθηναϊκός, όλη η Ελλάδα το παρακολουθεί.
0: Μέσα.
4: Έτσι, μη συγκρίνουμε ποδόσφαιρο με μπάσκετ. Αλλά. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κωνσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωραία, φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι, τι, τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go!
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go!
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go!
0: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι.
8: Πάμε.
10: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
8: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται το λάθος. Συμπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορώ να μου κάνεις τη ραμπόνα?
13: Ραμόνα, αυτή είμαι!
12: Δηλαδή...
14: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έκανες 3 ώρες να πας.
0: Την
14: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
14: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
14: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

φίλος που έκοψα στο το πρωί εδώ στο, στο Sport FM ότι ο Ολυμπιακός βρήκε συζητήσει με έναν Πορτογάλο που είχε αναλάβει έναν ειδικό ρόλο για για τις διαπραγματεύσεις, για τις έχει λόγω στις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και τώρα βγήκε ότι είναι ο Πάολο Νόγκα, όπως μου το έστειλε ένας φίλος, και το βιογραφικό του ήταν στην Ακαδημία της Παρή, ήταν υπεύθυνο αρχηγός σκάουτινγκ στη Sporting για 3 χρόνια, στην Ακαδημία της Παρή έμεινε 1 χρόνο.

0: Πάμε στον επόμενο.
1: Ηρακλή. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Τι γίνεται. Α, κι άλλος.
2: 3-3 βλέπω. Και κλείσαμε. Το κλείνουμε. Πάμε.
0: Ναι.
3: Ήρα, ακούγομαι.
0: Τους καθάρισες όλους. Μόνο αυτό έχω να πω. Δεν άφησες γραμμή. Δεν άφησες γραμμή για γραμμή.
3: Μα πώς γέγαινα το. Στην αρχή νόμιζα εγώ ήμουνα και ότι...
0: Ναι.
3: Νόμιζα ότι εγώ είχα το πρόβλημα.
0: Λέγε Γιάννη, που έφτιαξες μία από τις ωραίες εκπομπές.
3: Δεν φτουρήσαμε, Ηρακλή, δεν φτουρήσαμε. Κρατάω την εμπειρία με το ραδιόφωνο.
0: Τι δεν φτουρήσαμε. Γιατί δεν φτούρισε, αδερφέ μου?
3: Λίγο με τα μηνύματα. Τέλος πάντων, δεν...
0: Δεν βλέπεις πώς. Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Καθόλου. Δηλαδή, από τις 2-3 φορές που έτυχε με την παρέα και μιλήσαμε, αλλά μετά τα μηνύματα πάγωσε κάτι.
0: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω τι, αν έκανα εγώ κάτι λάθος, εγώ τη δουλειά μου την έκανα, κομψότατος.
0: Δεν μας πήγε καλά ο Καλλίρης.
3: Gentleman, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Τέλος είσαι.
3: Μην αγωνίζεις. Και καλοκαίρι είναι και άλλα σκεφτόμαστε και δεν έχει να... Του χωράμε σιγά.
0: Ενέργεια είναι μου. Τι.
3: Αλλά σου λέω, κρατάω αυτό με το επεισόδιο στην εκπομπή, ήταν όλα τα λεφτά.
0: Πήγε
3: και
0: μία,
3: χάρηκα
0: πήγε.
3: Και για το πικάρισμα. Είχα μάλιστα το περασμένο Σαββατοκύριακο, αυτό το είχα συμφωνημένο καιρό τώρα, με το συντοπίτη μου, το Σταύρο τον Καλογεράκη στο Σταφό, που κάνει τη Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή. Και ήταν η σειρά μου, είχα φτιάξει εγώ μια λίστα και άκουσα κάτι τρομερό πικάρισμα.
0: Εντάξει.
3: Αλλά τα κομμάτια ένα-ένα.
0: Ξέρεις μου κάνει εντύπωση, γιατί είσαι πιτσιρικάς για να ξέρεις αυτά τα τραγούδια.
3: Εντάξει, φταίει και το μικρόβιο, το ότι ο πολύ μικρός, χάρη στα ακούσματα της μητρός, τη λάτρεψα την ελληνική μουσική.
0: Όχι, δεν σου μόνο που τη λάτρεψα, αλλά μου έκανε εντύπωση τα συγκεκριμένα τραγούδια. Δηλαδή, ότι λόγω ηλικίας, γι' αυτό.
3: Πες μου ότι άκουγες κι εσύ, άκουσες την εκπομπή.
0: Όχι, δεν την ξανάκουσα. Απλά να σου πω το τραγούδι του Καλλίρη αυτό το καλοκαίρι εκείνο, αυτό πώς λεγόταν. Ναι, το άκουσα και πρώτη φορά στη ζωή μου.
3: Ναι, και δεν το πίστευα.
0: Όχι, αλήθεια, στο εκείνο να σου πω.
3: Ναι, και εκείνο δεν το πίστευα. Μήπως έτσι σε επηρέασα να κοιτάξεις προς το παρελθόν ένα βράδυ, να ακούσεις και εσύ να μάθεις κι άλλα.
0: Όχι.
3: Από τραγούδια.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
3: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
0: Όχι, αλήθεια σου μιλάω.
3: Δεν με απογοητεύεις καθόλου.
0: Δεν ψάχτηκα να δω τι έπαιζε ελληνική pop το 90, ας πούμε.
3: Είμαι πάντως και εγώ για ποδαρικό όπως ο Νιόνιος. Είχα τη φαϊνή ιδέα να παίξω και τα έπαιξα.
0: Ναι.
3: Και τα δύο σήμερα, και η Βραζιλία και η Γερμανία, άσο ημίχρονο στο τελικό.
0: Αδερφέ.
3: Και πάνε και τα δύο καρφί για διπλό ημίχρονο άσο τελικό.
0: Κάποιοι να ξέρεις θα τα έχουν παίξει αυτά.
3: Και μπράβο τους. Όσοι το σκέφτηκαν και το πόνταραν έτσι, μπράβο τους. Βέβαια, είναι, εντάξει, εγώ είχα online μάθημα, δεν το είδα το μας της Βραζιλίας. Έμαθα ότι πρόκειται περί σούπας.
0: Και
3: ότι
0: η
3: Ιαπωνία ήταν η καλύτερη.
0: Διαφώνω, βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο ήταν η κακή η Βραζιλία. Στο δεύτερο ήταν αρκετά καλή. Και στο δεύτερο η Ιαπωνία δεν...
3: Δεν το έχω δει.
0: Στο δεύτερο δεν ξεμύτησε. Δέξε μια-δύο κόντρες πήγε να βγάλει. Δεν ξεμύτησε δηλαδή η Ιαπωνία και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί είχε ταχύτητα.
3: Πάντως από φίλους που μου είπαν ότι το είδαν, ήταν
0: πλήρως
3: απογοητευμένοι από θέμα ότι για ρόστερ δυνατό. Η Βραζιλία ήταν κουρασμένη και καθόλου μυαλωμένη. Δεν ξέρω τι φταίει. Και δεν ξέρω και αν θέλει τον Νεϊμάρ δεν τον πέρασε καθόλου, έτσι.
0: Όχι.
3: Το μάτς.
0: Κοίτα, πίστευα ότι αν θα τον έβαζαν πήγαινε παράταση.
3: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά για μια τέτοια Βραζιλία, για μια φετινή Βραζιλία, εγώ επιμένω ότι όσο και να τον πάω τον Νεϊμάρ, θεωρώ ότι ένας Άντωνη

0: δεν θα έβλαπτε εδώ στη Βραζιλία για αυτό το Μουντιάλ. Αλλά είναι πάρα πολλοί παράγοντες τώρα, τι να συζητάμε. Και είναι και η φιλοσοφία του Αντσελότη τέτοια, δεν μπορείς να πεις πολλά. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Και δεν ξέρω να το θυμάσαι, και εγώ θα ήθελα μια αλλαγή φέτος στο Μουντιάλ. Θα ήθελα να το πάρει είτε η Βραζιλία, είτε ο Γιακαής μου πόθος η Αγγλία.
1: Είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν στους 8.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που εχθές όταν άκουσα για τα ζευγαρώματα και τα πιθανά ζευγαρώματα, πιστεύω ότι θα δούμε υπέροχα παιχνίδια στην πορεία. Δεν νομίζω ότι θα λατρέψουμε θέαμα, θα απολαύσουμε θέαμα, αλλά τα μασαρίσματα θα είναι δυνατά. Καλά. Και η Γερμανία, άμα περάσει απόψε, θα πέσει κατά πάσα πιθανότητα με τη Γαλλία, γιατί η Σουηδία δεν μου γεμίζει το μάτι. Όσο καλή ενδιαφέρουσα επίθεση και να.
1: Μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε φάση διαρκείας, από κόρνερ.
0: Και δεν μετράει εν τέλει. Ναι, εγώ πιστεύω. Και άμα
1: κοίτα, όπως βλέπω τη Γερμανία σήμερα.
0: Και πέναλτι μπορεί, μπορεί να πάει.
1: Όπως τη βλέπω σήμερα, σήμερα π.χ. τη Γερμανία, δεν νομίζω κόντρα στους Γάλλους ότι θα έχει τύχει.
0: Ναι, ούτε και εγώ το πιστεύω. Γενικά, η Γαλλία πιστεύω θα είναι η μόνη που θα κρατήσει γερή ταχύτητα και θα παίζει με άλλη ταχύτητα. Με τη μεγαλύτερη δίψα για κατάκτηση. Από όλες
1: σε αυτό. Καλά, μην το λες. Από την πλευρά της Γαλλίας είναι και Ισπανή, ε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι πιθανό να υπάρχει. Γιατί η Αργεντινή, το δύσκολο παιχνίδι που θεωρητικά έχει, θα είναι στους 8.
0: Μα ναι, μα για την ώρα καλά τα λέμε. Είναι ακόμα αρχή. Απλά πιστεύω.
1: Με την Κολομβία. Με την Κολομβία. Δηλαδή να πάει στους 8 Αργεντινή-Κολομβία στα πρώιμη τελικά.
0: Και η Κολομβία είναι καλή.
1: Ναι, αν περάσουν, ας πούμε, τα φαβορί, είναι πολύ πιθανό να είναι ημιτελικός Βραζιλία-Αργεντινή ή η Βραζιλία-Αγγλία ή η Αργεντινή-Αγγλία.
0: Και τα αυριανά είναι ωραία. Τα αυριανά είναι ωραία. Απόψε θα κρατηθείς για το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Αν δεν είχα πρωινή.
0: Εγώ ευτυχώς λόγω προγράμματος μια χαρά θα το δω. Λογικά και όλο. Είναι κρίμα αρέσει. Τέτοιες ματσά, τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο δυνατά σε.
1: Πέφτουνε 4 ώρα το πρωί.
0: Ναι, γαμώτο.
1: Δηλαδή το Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, θα ήθελα το δω. Αλλά το. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μπορούσα να κάνω εκπομπή το πρωί.
0: 12 είσαι.
1: Τι 12.
0: Η εκπομπή.
1: 11.
0: Για να δούμε και τον κύριο Βόλτε Μάντε τώρα που μπαίνει.
1: Α, ναι, ο ψηλός.
0: Ξεχασμένος, ναι, ξεχασμένος. Αυτός έκανε φοβερό ξεκίνημα με την Newcastle και μετά εξαφανίστηκε. Λόγω τραυματισμών, λόγω ότι δεν τον πολυπίστευε μετά.
1: Εν τω μεταξύ, για εμάς τους παππούδες, φέρνει λίγο σε Φέλερ στο πρόσωπο.
0: Ναι. Μου το είχε πει και ο. Ναι. Ένας γνωστός του πατέρα μου το είχε πει. Πρόσφατα τον είχε δει και χάρευε και αυτός.
1: Ποιος θα το έλεγε, κανένας φοιτητής σου.
0: Πάτε πάντα. Εσύ θες να μου το γυροφέρνεις στις ηλικίες και στο παρελθόν, ε.
1: Εγώ.
0: Κανόνισε. Κανόνισε, μη μάθω άλλο τραγούδι δυνατό από τα παλιά.
1: Το θέμα είναι
0: και τα. Και σου θυμίσω άλλες αναμνήσεις.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Αν είναι να γνωρίσεις άλλη κοπέλα, εδώ είμαστε εμείς, θα ζητήσεις τραγούδι.
0: Κοίτα, τώρα καλοκαιριάτικα ρε Σύρακλη, είναι 90% πιθανό κάθε δεύτερη μέρα να την αγωνίζω και μία. Αλλά το θέμα είναι να δω πόσο βλέπω ότι μου ταιριάζει και αν πω αμέσως ότι υπάρχει καμιά πιθανότητα να προκύψει
1: και,
0: κάτι.
1: Και,
0: να.
1: Και γιατί το χειμώνα δεν μπορεί να γνωρίσουμε.
0: Κοίτα, όχι, δεν το αποκλείω, καθόλου δεν το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Κάθε εποχή έχει τα καλά του, τις πιθανότητες του, αλλά εντάξει, πολλοί λένε ότι το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Είσαι σε άλλο ρυθμό.
1: Ναι, αλλά
0: καλά,
1: όλα σχετικά είναι.
0: Και θέλει να έχει και περισσότερο καιρό έξω.
1: Αλλά λένε, ναι, ρε παιδί μου, αλλά λένε ότι. Και πολλές φορές οι σχέσεις του καλοκαιριού δεν έχουν δέκρα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχουν διάρκεια.
0: Μα μιλάς, και κλείνω με αυτό για να μην ζαλίζω και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν είμαι άτομο που έχει κρατήσει σχέση ποτέ.
1: Okay.
0: Οπότε δεν μπορείς να με θεωρήσεις ένα έμπειρο άτομο.
1: Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν έχεις κρατήσει, έτσι, αν επιτρέπετε.
0: Γιατί δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να κρατήσω.
1: Δεν έχει τύχει
0: να κρατήσω κάτι. Και, και αυτό, αλλά και δεν έχει τύχει να κρατήσω λίγο τη σπίθα, τη δύναμη της επικοινωνίας. Αυτό για να διαρκέσει. Αλλά δεν πειράζει. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Γινόμαστε και πιο όρημοι και πιο καλοί. Σε πολλά πράγματα.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
0: Λοιπόν, τελεία. Τελεία παύλα. Τελεία παύλα. Τελεία παύλα, τώρα που ξεκίνεται και στην αντεπίθεση.
1: Για κάτι. Ναι, γιατί
0: φέρει. Θα αφήνω να φέρει γούρι άλλο που μπα και δούμε γκολ τώρα στα χασομέρια. Καλό σου βράδυ.
1: Καλά, με τέτοιο γύρισμα. Δεν μπαίνει γκολ ποτέ. Καλό βράδυ. Μπαίνουν οι Γερμανοί βέβαια. Σουτ κόντρες κόρνερ. Να, ακόμα έχουμε φτάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 έχει δείξει συνολικά. Τρίτο σερί μάτς που να μπει γκολ στις καθυστερήσεις. Καθυστερήσει ο Καναδάς, καθυστερήσει η Βραζιλία. Το βάλουν και οι Γερμανοί. Μόνο μπράβο. Για να δούμε. Είναι το μουστάκι που φέρει πολύ σε Φέλερ. Για να δούμε την εκτέλεση. Παρατηρήσεις, για κρατήματα προφανώς.
2: Έλα ρε.
1: Εκτελείται το κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά, αλλά στην αγκαλιά ήταν κεφαλιά γέμισμα, αλλά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Κάνει και γρήγορα το βολέ, μήπως φύγουν στην κότρα. Έχει βγει ο Νόιερ και σαν λίμπερο, καλύπτει. Θα εκτελέσει και το πλάγιο. Όχι, γιατί έχουν μείνει ψηλά παραγουάνοι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε. Το βλέπω για παράταση. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
3: Μόνο σου.
1: Ναι.
3: Μόνο σου, ε.
1: Ναι.
3: Το έχεις παίξει αυτό το παιχνιδάκι.
1: Όχι.
3: Ε.
1: Όχι.
3: Δεν το έχεις παίξει χυματάκι.
1: Όχι, όχι.
3: Ποιος θες να περάσει.
1: Δεν θα πω απασχολεί και ιδιαίτερα, αλλά για να έχει πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, τα ζευγάρια. Πέρασε η Γερμανία.
3: Να περάσει η Γερμανία αφού δεν είναι καλή. Ρε.
1: Αυτό να μου πεις. Αλλά τουλάχιστον ναι, μπορεί, ξέρω εγώ, να αλλάξει λίγο πρόσωπο.
3: Αυτό το παγκόσμιο θα έχει πολλές εκπλήξεις.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει.
3: Ούτως ή άλλως θα έχει πολλές εκπλήξεις, πολλές ομάδες.
1: Κοίτα, η μόνη έκπληξη που έχει. Η έκπληξη είναι μπορεί να πει κάποιος ότι η Ουρουγουάη έμεινε εκτός. Έκπληξη ότι έμειναν οι Τούρκοι εκτός. Τους οποίους θεωρούσαν πολύ για την ευχάριστη έκπληξη.
3: Στην πορεία θα μείνουν μεγάλες ομάδες, μπήκανε πολλές ομάδες, οπότε κουρασμένες, ταλαιπωρημένοι ποδοσφαιριστές, ταλέντο πολύ δεν υπάρχει αδερφέ, πλέον. Είδε σήμερα την Βραζιλία, δηλαδή πού να πάει αυτή η Βραζιλία.
1: Εντάξει, έκανε μια ενέργεια όμως ωραία ο Βινίσιος εκεί.
3: Δεν μια χαρά ήταν αυτό, αλλά πού να πάει. Να πάρει το παγκόσμιο, ποιος θα το πάρει. Για πες μου τώρα εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο. Ποια ομάδα είναι φόβητρο. Και φαβορεί για να το πάρει αυτό το παγκόσμιο.
1: Φόβητρο. Εντάξει, από αυτά που έχουμε δει, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, γιατί ξέρεις είναι παιχνίδι ομίλων, ε.
3: Εντάξει. Α πούμε λίγο τη Γαλλία.
1: Τη Γαλλία τη λες. Και η Ισπανία, εγώ πιστεύω, μπορεί να δείξει καλύτερο πρόσωπο.
3: Εγώ πιστεύω, φίλοι, λίγο και τους Άγγλους.
1: Οι Άγγλοι μετά την Κροατία, ρε παιδί μου, δεν. Δεν ξέρω. Με ποιον κάνανε την κέλα. Έχω χάσει και γίνει τόσα τα μάτς.
3: Και γερασμένη Κροατία, ρε φίλε. Γερασμένη Κροατία. Η Κροατία αυτή ήταν που όταν είχαμε παίξει ακόμα εμείς όταν παίζαμε στο Κόπα Αφρικά. Όταν το παγκόσμιο είχε γίνει στο Αφρικά, αυτή η Κροατία ήταν ακόμα από τότε. Όντριτς.
1: Καλό, μόνο ότι είναι 40 πια.
3: Πού να πας, πώς να πας. Εγώ τώρα γιατί πήρα.
1: Όνομα θύμισε μου.
3: Βασίλης,
1: Βασίλης
3: από Περιστέρι.
1: Ναι.
3: Μου κάνει πολύ ενδιαφέρον, φίλε, φέτος, εδώ στην Ελλαδίτσα μας, αυτό που θα ζήσουμε και ποδοσφαιρικά και μπασχετικά.
1: Ναι.
3: Είναι με τις προσθήκες προπονητών και αλλαγές σε ομάδες που παίζουν ρόλο και θα θέλανε το πρωτάθλημα την κατάκτηση του κάθε τίτλου. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ήρθε η αλλαγή στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήρθε στον μπασκετικό Άρη αλλαγή,
1: ναι.
3: Στο ποδοσφαιρικό κόσμο ήρθε η αλλαγή, άλλος προπονητής στον Παναθηναϊκό, άλλος προπονητής θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ήρθε στον ΠΑΟΚ άλλος.
3: Ναι, αυτό λέω, ότι φέτος είναι, αν αφαιρέσεις την ΑΕΚ...
1: Από ό,τι έληξε, παράταση, πρώτη παράταση σε αυτό το Μουντιάλ.
3: Okay.
1: 1-1.
3: Αν πούμε τώρα μπασκετικό και ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ελλάδα, η ΑΕΚ κρατάει τον ίδιο μπασκετικό προπονητή που δεν είχε.
1: Ναι, στο Σάκοντα.
3: Στο Σάκοντα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ κρατάει τον ίδιο προπονητή.
1: Και ο Ολυμπιακός κρατάει τους ίδιους προπονητές.
3: Ναι, εντάξει, για μας ο Μπεντιλίμπαρ θα συνέχιζε ούτως ή άλλως.
1: Και ο Μπαρτζόκας.
3: Ούτως ή άλλως. Και ο Μπαρτζόκας θα συνέχιζε. Ο ένας πήρε τώρα αυτό που περιμέναμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ο άλλος πήρε.
1: Καλά, πέρυσι. 13 το περιμέναμε.
3: Ναι, Πασά μου, λέω. Ναι. Πήρε αυτό που θέλαμε, το πήραμε. Ο άλλος πήρε πρόπερση αυτά που ήταν πρόπερση και πέρυσι αυτά που θέλαμε. Δεν θα αλλάζαμε εμείς προπονητή. Από πού και σου που να αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Δεν αλλάξαμε τον Μπαρτζόκα όταν χάσαμε εκείνο το σου του Γιούλ. Και προηγούμενο τελικό θα τον αλλάζαμε φέτος που το πήραμε. Αυτές οι συνιστώσεις δεν ταιριάζουν σε εμάς τους Ολυμπιακούς. Απλά περιμένω το φετινό background και στο μπασκετικό και στο ποδοσφαιρικό πώς θα διαμορφωθεί γύρω από τους προπονητές και από τις διοικήσεις. Βλέπω βέβαια ότι και ο μπασκετικός Ολυμπιακός και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός έχουμε ήδη έχει κάνει κινήσεις.
1: Ναι, στο μπάσκετ είναι σαφώς πιο εύκολο, γιατί όταν τελειώνει συμβόλαια παικτών είναι άλλο πράγμα που έχει πάρει, αλλά έχει κάνει μεγάλη μεταγραφή του Μοντέρο και ο Μακιντάι. Δεν είχε κάνει φοβερή σεζόν.
3: Δεν το είχαμε κάνει πέρυσι.
1: Πέρυσι.
3: Δηλαδή, εμείς παίζαμε το τρίτο τελικό, το πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό και ξέραμε τις μεταγραφές του μπασκετικού.
1: Συμβαίνουν αυτές. Αυτό συμβαίνει.
3: Αυτό θέλω να σου πω, ότι έτρεξε πολύ πιο πριν.
1: Εντάξει, πέρυσι τελευταία μεταγραφή, γιατί πήρε ο ίδιος τηλέφωνο, ήταν ο Φουρνιέ. Τελευταία μεταγραφή που είχε γίνει.
3: Τώρα, όσον αφορά για την επιστροφή του Κώστα του Φορτούνη, και απορώ με το φιλαράκο πιο πριν που είχε πάρει πολύ πιο πριν κάποια τηλέφωνα. Ο Κώστας τώρα, η μισή ώρα μπαίνει, ένα ημίχρονο μπαίνει, οι 20 λεπτά μπαίνει. Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές στην ηλικία του Κώστα και της ποιότητας που μπορείς να μπεις μέσα μισή ώρα και να αλλάξεις μια ροή παιχνιδιού, να μπεις 20 λεπτά και να... Το θέμα να έχεις τέτοιους παίχτες. Δηλαδή ένας προπονητής θέλει και τέτοιους παίχτες. Δεν τον πήραν τα χρόνια τον Κώστα, ούτε σαν κάτις είναι, ούτε απαξιωμένος, ούτε δεν ξέρει πάλι, ούτε γιατί το ξαναγυρίσαμε και κάνει πίσω γύρισμα ο Ολυμπιακός. Απλά εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό πιο επιθετικό. Πιο επιθετικό και ιδίως από τα άκρα. Αυτό περιμένω φέτος. Να δούμε τη λίγο.
1: Να δούμε. Καταλαβαίνω τι λες, δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι.
3: Να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του. Καλό το pressing, καλό στον άξονα, αλλά να τον δω πολύ πιο επιθετικό από τα άκρα. Αυτό που ο Ολυμπιακός πάντα ήταν καλύτερος από τα άκρα. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη και βάλει ό,τι θέλεις.
1: Πάντα αυτούς λέμε όμως.
3: Ε?
1: Πάντα αυτούς λέμε όμως. Τζόρτζεβιτς, Γκαλέτη. Και μετά με τον Ντένισε.
3: Εντάξει, ξέρεις κάτι. Είναι να σου πετύχουν και οι μεταγραφές, Ηρακλή. Πέραμε και άλλους παίχτες. Άμα άλλος δεν ταυτίζεται με το DNA, δεν έχει αυτό το know-how, δεν μπαίνει στο γήπεδο να γουστάρει ο ίδιος και να... πώς να σου το πω, να τον αποθεώνει το γήπεδο με δύο ενέργειές του και να... αυτός να γίνεται σήμα κατά τεθέν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, πώς να το φτιάξουμε, για πες μου. Εμείς αυτό θέλουμε. Ένα γιούτσο, οτιδήποτε, επειδή είμαι και μιας ηλικίας, θέλουμε παίκτες από τα άκρα, δηλαδή να μπαίνουν, να μπουκάρουν, να φτιάχνουν κουσουλάκιδες. Πότε θέλεις βάλε τον από πάνω.
1: Χάφη ήταν ο Κουσουλέκης.
3: Ε?
1: Χάφη ήταν ο Κουσουλέκης.
3: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι να πηγαίνεις στο ένας με ένα, ρε φίλε. Δηλαδή το, βλέπω τώρα, βλέπεις εδώ και, και το παγκόσμιο που παίζεται, έτσι. Είδες χτες στην Κολομβία.
1: Όχι, τα σημεία που είδα.
3: Λέγαμε για το, Χάμες. Ναι. Πέρασε από εμάς ο Χάμες.
1: Ναι.
3: Έκανε αυτά που έκανε ο Χάμες 4 μήνες που τον είχαμε εμείς, 5 μήνες, αυτά που κάνει τώρα στον παγκόσμιο ο Χάμες. Δεν είναι και 2 χρόνια μεγαλύτερος. Χτάρα είναι.
1: Τρομερή ποιότητα.
3: Ναι, αλλά ο τύπος δεν ξέρω αν δεν κόλλησε σε σύλλογο. Mm-hmm. Δεν κόλλησε σε σύλλογο να κάνει καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Πιο πολύ κολλάει στην εθνική του ομάδα παρά σε σύλλογο.
1: Εντάξει, είχε πάρει και με τη Ρεάλ και με την Μπάγερ είχε πάρει. Είχε πει,
3: δεν ήταν συντελεστής, ρε φίλε, κατά
1: με τη Ρεάλ στην αρχή έπαιζε, ναι.
3: Σε εμάς είδαμε 5 ενέργειες, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Θα τον αφήναμε αν ήταν παιχτάρα. Δεν θα τον αφήναμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά.
3: Και καλό υπόλοιπο, φίλε, και καλό ταξίδι στην προετοιμασία.
1: Να είσαι καλά, Γορίνα μου.
3: Για χαρά, για χαρά.
1: Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη που μου λέει την Κέλα την έκανα με την Κάνα. Ναι, οκ. Okay. Και ο δάσκαλος εκεί στο Ναστακό. Με ρούγα την γίνεται, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μέχρι να κλείσουν και να ενημερώσει ο Ολυμπιακός ότι έρχεται ο παίχτης, πάντα κρατάμε μια πισινή και περιμένουμε. Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι. Ξεκίνησε η παράταση. Δεν έχει μπει γκολ στο πρώτο λεπτό. Τα λέμε σε 3 λεπτά.

0: Κωνσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Cuchillo para Enrique. Enrique Diego Armando Maradona. Dos hombres. Se le coloca. Maravilloso. Está agrandado. Está con toda la lucha. Se va Diego. Otro más. Sigue Maradona. Busca el área. Está el segundo. Va a tirar. Va a tirar. ¡Gol! ¡Gol!

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι. Είναι 26 λεπτό, Γερμανία Παραγουάη 1-1. Τιμάζει αλλαγές ο προπονητής της Παραγουάης. Μου γράφει ένας φίλος, ρε, κλέφουσα μόνος γιατί κάνει την πρωινή εκπομπή. Να την κλείσουμε για καλοκαίρι. Θα κλείσει κάποια στιγμή η πρωινή εκπομπή, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε και άδεια. Αλλά φίλε μου, δεν μου ότι η σεζόν είναι 5 μήνες. Είναι δεδομένο ότι ο Διονύσης είναι στην προετοιμασία. Θα φύγω εγώ, θα γυρίσω ο Διονύσης. Έτσι πάνε αυτά. Τι θα παίζα το Ολλανδία Μαρόκο, ό,τι και να το παίξω εγώ, να ξέρεις, γκολ θα το παίζα, αλλά δεν είναι περίοδος που δεν πηγαίνει. Όσο καλά είχε ξεκινήσει, είχε κλείσει ο προηγούμενος και είχε ξεκινήσει και το λέω και τη στήλη που γράφω. Τώρα έχουν τρελαθεί στα 2-3, στον γκολ. Αν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, όχι, μου λέει είχαν να δεις εις πράξη μέχρι τώρα και δεν νομίζω θα τη δω κιόλας. Καλή στιγμή. Όλες ζητάνε χέρια οι Γερμανοί από το Φέλερ. Έχει και το μαλλί. Κατέβασε την μπάλα, γύρισε, ζητά χέρι πάντως. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Οπα. Κι όμως έχει βρει χέρι. Έχει βρει χέρι. Την μπάλα έχει κατέβει της προσυνεστία. Για να δούμε. Πάει να το δει. Πάει να το δει. Δεν βλέπω να το γλιτώνει η Παραγουάνη το πέναλτι. Α, όχι. Δεν πάει να το δει. Δείχνει. Στον Κόμες έχει βρει μπάλα. Που είναι τώρα στο έδαφος. Να κάνω τέτοιο λάθος. Κόρνερ δίνει. Για το ξαναδούμε. Α, το σταμάτησα. Τι γίνεται τώρα. Πρέπει να στείλετε και εσείς κανένα μήνυμα. Έχω κάνει τέτοιο λάθος. Α, από εδώ φαίνεται ότι είναι στο στήθος. Είναι τώρα είναι, έχει βρει και χέρι, αλλά είναι στήθος χέρι. Μάλιστα. Δεν πάει να το δει, γίνονται οι αλλαγές. Την καλημέρα μου στο Φούνες. Μου λέει τι θα γίνει με τις ξένων Έλληνες, λέει δεν έχουμε ανάγκη να πάρουμε. Ναι, αν πούμε, θυμάστε εδώ τις εκπομπές που με ρωτούσατε για πιτσιρικάδες από τις ακαδημίες που σας έλεγα για το Σιόζο. Είδατε ότι ο Σιόζος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Ανέβηκε τώρα και για την προετοιμασία, θα έρχεται μεγάλη του ευκαιρία. Έχει πολύ καλά στοιχεία, δεξιμπάκ είναι το παιδί, 17 χρονών. Δεν έχει αποκτήσει δεύτερο μπακ, είναι ο Μαφέο. Το υπάρχει και ο Ροντινέη, τον οποίο ο Μετλίμπαρο τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Αλλά αν υπάρχει και ο Ροντινέη που να είναι έτσι μπαλαντέρ, ναι, γιατί να μην μείνει ο Σιόζος. Δεν λες και το κόρνερ. Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Παίζω Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Έλα ρε Στέλιο.
1: Τι είναι ρε, τι καλά.
0: Εδώ περνάει μπάλα από όλους, out, κατευθείαν.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Βασικά εγώ, χειρότερη Βραζιλία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, αλήθεια τώρα. Δηλαδή δεν έχει ένα παίχτη. Εντάξει, εμένα προσωπικά ότι ο Βινίσιος μου αρέσει, λέω εγώ τώρα...
0: Καλώς παίχτης είναι ο Βινίσιος, φίλε.
1: Τεχνικά μιλάω τώρα.
0: Καλώς.
1: Εντάξει, καλώς είναι, αλλά δεν είναι για Βραζιλιάνος, δεν ξέρω, δεν μου κάνει.
0: Όχι, όχι, το κάνει.
1: Ναι, γενικώς θα σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο καλύτερος που πήγε η Βραζιλία είναι ο Μαρκίνιος.
0: Okay.
1: Είναι ο πιο σταθερός, είναι αρχηγός, φαίνεται ότι είναι Βραζιλιάνος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, ακόμα και ο Κασιμίρο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Φεράστα και τα χρόνια, ο Κασιμίρο μεγάλο χαφ.
1: Εντάξει, καλός είναι, εντάξει, όχι με τη σπουδαία καριέρα φυσικά. Δηλαδή, για να σου πω αντικειμενικά δεν έκανε σπουδαία καριέρα.
0: Κάτσε, Ρεάλ έπαιξε United, έπαιξε.
1: Έτσι, Ρεάλ έπαιξε United, έπαιξε, οκ. Τώρα εγώ σου λέω με αυτά που έχω δει από Βραζιλία, τώρα για Βραζιλία μου μιλάω, δεν μιλάω, μετά να σου πω Κασεμίρο κάτι άλλο, θα σου λέγανε ναι, παιχταρά σου, οκ. Λοιπόν, άμα ήταν, ας πούμε, όπως εκείνος ο Χιλιανός, που λεγόταν ο Χιλιανός που έπαιζε και στην Ίντερ.
0: Ο Ζαμοράνο.
1: Όχι ο Ζαμοράνο, το αμυντικό Χάβρε, το και στην Πάγερ που έπαιζε.
0: Α, ο Βιδάλ.
1: Ο Βιδάλ, θα σου λέγανε ναι, οκ, έκανε καριέρα. Τώρα ο Κασεμίρο για Βραζιλία, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ την έκπληξη που την κάνει μόνο η Αφρικανική ομάδα, αλλά και τις Αφρικανικές εμπειρίες έχω δει όλες, μόνο το Μαρόκο ίσως. Εντάξει, τώρα οι άλλες δηλαδή με επιθετικά υστερούν όλες, δηλαδή η Γκάνα, η Ακτέλε Φατζουστού, επιθετικά υστερούν όλες. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε ξανά τελικό Αργεντινή Γαλλία. Δεν ξέρω αν συναντιούνται μεταξύ τους, δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, μόνο τελικό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό απ' όλα, δηλαδή δεν νομίζω ότι ας πούμε η Ισπανία μπορεί να κερδίσει την Αργεντινή αυτή, έτσι νομίζω εγώ το να δείξω εδώ. Δεν νομίζω ότι παίξει τώρα με τη Γαλλία, ίσως η Ισπανία από την ευρωπαϊκές ομάδες, ίσως υπάρχει αυτή η περίπτωση να κερδίσει η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή είναι πολύ σταθερή, έχει καλή άμυνα.
0: Κοίτα, θα σου πω. Η Αργεντινή, έτσι όπως θα πάει, έχει να πει, ουσιαστικά θα φτάσει, το πιο πιθανό σενάριο να φτάσει στο 8. Είναι σοβαρή η Αργεντινή. Και στους 8 με την Κολομβία, και άμα δούμε και του 2-1 Γερμανοί τώρα με κεφαλιά. Από τον ΤΑ.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, να σου κάτι, ούτε η Γερμανία δεν πιστεύω.
0: Ναι. Δύο κεφαλιές, 2-1 από κόρνερ. Καλή κεφαλιά.
1: Εντάξει, δηλαδή. Η Γερμανία είναι τυπική γερμανική ομάδα, αλλά χωρίς καλούς παίχτες.
0: Δηλαδή... Όχι, όχι, δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό η Γερμανία.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω να σου πω κάτι, δηλαδή που την έχω δει με την Ακτέλε Φαντουστού. Δεν ήταν καλή, έπρεπε να χάσει με την Ακτέλε Φαντουστού. Απλώς είναι αυτό που λέμε ότι οι Αφρικανοί δεν έχουν τον κολ. Με τον Ισημερινό, εντάξει, και ήταν αδιάφοροι, αλλά και πάλι, εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είναι αυτή. Έχω δει Γερμανίες στο Ερακλή με Ματέους.
0: Καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ τώρα και εγώ έχω δει και πιο παλιά.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για Γερμανίες ομαδάρες τώρα, εντάξει, και να σου πω κάτι, παρότι οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε ότι είμαστε με τους Γερμανούς πολύ, okay,
0: ναι,
1: όμως πολλοί Έλληνες είναι με τη Γερμανία σαν στην μπάλα, υποστηρίζουν την Γερμανία. Κοίτα, πολλοί Έλληνες.
0: Η προηγούμενη γενιά από εμάς δεν υποστήριζε τους Γερμανούς.
1: Εγώ είμαι 47.
0: Σου είπε προηγούμενη, σου λέω η γενιά των πατεράδων μας.
1: Εγώ λέω η δικιά μας, η δικιά μας τη γενιά είναι πολλά παιδιά που δεν έχουν δει, ας πούμε, την μπάλα καλύτερη που έχουν δει από τη Γερμανία.
0: Εντάξει, έχουμε δει, όπου, βαρ.
1: Τι έχει γίνει. Ακυρώσει,
0: τι έγινε. Να έχει περάσει μπαλά. Κάτσε να δούμε. Κάτσε αδερφέ, γιατί...
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ βασικά να σου πω την αλήθεια, τώρα επειδή το έχασα αυτό, αυτό το είχα παίξει, κοίταξε, το είχα παίξει χι ημίχρονο,
0: ναι,
1: το χάνω. Στο ημίχρονο το παίζω ανατροπή, πάλι το χάνω. Και η αλήθεια είναι, εντάξει, που σήμερα απληρώθηκα όμως, γιατί είχα τη Βραζιλία, περίμενα γκολ-γκολ, και να σου πω, το φοβήθηκα στο ημίχρονο, γιατί τέτοιο χάλι που είχε η Βραζιλία, λέω δεν θα βάλει γκολ η Βραζιλία.
0: Στο δεύτερο μπορούσε να είχε βάλει γκολ.
1: Το δεύτερο δεν το είδα γιατί είναι το δρόμο για τη δουλειά.
0: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση στο πρώτο ημίχρονο της Βραζιλίας με το δεύτερο.
1: Κοίταξε, στην Ιαπωνία εγώ την πίστευα πολύ φέτος στο Μουντιάλ.
0: Κρατάει τον τερματοφύλακα.
1: Δεν το βλέπω εγώ το παιχνίδι.
0: Α, για φάουλ. Λέει για φάουλ. Ναι.
1: Θα το δώσει τότε, θα το ξέρει.
0: Όχι, θα το δώσει γιατί είναι μικρή περιοχή. Είναι αυτά τα screen που έχουν η νέα μόδα που γίνονται στο
1: τερματοφύλακα. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είχα ξαναπάρει. Όταν σε πήρε και ο Γιάννη τηλέφωνο, αυτός με την κομμένητσα, αλλά σε είχα πει κιόλας, έπαιζε η Γερμανία και την μέρα, ότι είχα παίξει άσο το Εκουάδορ και περίμενα χήμηχρονο χείλε λοιπόν την Παραγουάη.
0: Που ήρθε εσβηστό και 0-0.
1: Και 0-0. Περίμενα όμως 3,5 την Αμερική με την Τουρκία.
0: Ήρθε.
1: Που ήρθε 3-2.
0: Μα το θυμόμουν αυτά που τα έχεις πει, γιατί τα κοίταξε την άλλη μέρα. Κάτι έχασες.
1: Έχασα την Ιαπωνία που την είχα όμως 3,5, ενώ το χει βόλευε. Εγώ την πήγα στο 3,5 γιατί δεν ήξερα αν θα διαλέξω έναν αντίπαλο. Αλλά σου είχα πει όμως και για όλη την εβδομάδα ταχύ που είχα πάλι την Παραγουάη, την Αυστρία με την Ιορδανία, με την Αλγερία, εκεί έχασα την Κροατία που ήρθε 2 ώρα με την Κάνα.
0: Το ακύρωσε το γκολ.
1: Δεν πειράζει, καλά να παθούν οι Γερμανοί, δεν πειράζει. Μας έχουν κάνει πάρα πολλά οι Γερμανοί, όπως η Γερμανία είναι φυσικά.
0: Γκρινιάζουν οι Γερμανοί, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και. Έχει μια βάση.
1: Εγώ πάντως στην Ακλή πιστεύω να σου κάτι μάζει την εποχή του Ρονάλντο και του Μέση.
0: Κοίτα, θα σου πω τώρα. Αυτό. Εντάξει, πηγαίνει. Φεύγει τώρα. Είναι στο. Άστο. Αυτό σε ντέρμπι θα μιλάγαμε 4 ώρες εκπομπή θα γινόταν.
1: Εντάξει, Έλληνες είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ λέω η Ακλή πάντως ότι ο Μέση. Ξέρεις τι, έχω μια αμφιβολία ότι όντως, γιατί σου είπα ότι οι Σίμπσονς βγάλαν τελικό Μεξικό, όχι τώρα, το βγάλαν το 2020.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ο τελικός είναι Μεξικό, Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν αποκλείω το πάρει η Πορτογαλία. Αν και το Πορτογαλία, Κολομβία που το είδα, εμένα η Κολομβία μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, συμφωνώ. Και επίσης το μονοπάτι της από εκεί πλευράς, της μίας πλευράς Μεγαλία, Πορτογαλία, Ισπανία είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μόνο.
1: Δύσκολο, σου κάτι, κοιτάξτε, και η Πορτογαλία όμως έχει πιθαράδες μέσα. Δεν είναι ότι δεν έχει πιθαράδες η Πορτογαλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν και.
1: Κοιτάξτε, σου κάτι, εγώ τη Γαλλία, αν και η Γαλλία, όντως, γιατί η Γαλλία έχει πιθαράδες μέσα.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή τον Ντεμπελέ, έχει μπροστά τον Εμπαπέ. Εντάξει, δηλαδή στη μέρα της, είναι δύσκολο να τη σταματήσεις. Mm. Νομίζω όμως ότι σαν πακέτο, σαν ομάδα, η καλύτερη ομάδα είναι η Αργεντινή, γιατί έχει πάρα πολύ καλή άμυνα η Αργεντινή και δεν την έχει τώρα. Η Αργεντινή έχει άμυνα, εδώ και 4 χρόνια έχει καλή άμυνα. Αν παρακολουθείς την Αργεντινή, εγώ ας πούμε επειδή είμαι Αργεντινή, εγώ είμαι Αργεντινή και Ολλανδία.
0: Mm.
1: Okay. Άμα παρατηρήσεις την Αργεντινή, είχε ένα διάστημα από το 90 μέχρι το 2015-18, δεν ήταν καλή. Έχει τώρα μια τετραετία,
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι πάρα πολύ καλή η Αργεντινή. Σπάνια χάνει η Αργεντινή. Ενώ η Βραζιλία χάνει, όλοι χάνουν, η Αργεντινή χάνει πολύ σπάνια.
0: Και οι Γάλλοι δεν χάνουν εύκολα.
1: Ναι, αλλά χάνουν. Έχει παιχνίδια που τα χάνουν οι Γάλλοι. Ή που δεν τα κερδίζουν, που φέρνουν κάτι σοπαλίες που δεν τις περιμένεις με τίποτα. Που χάσαν 3-2 κάπου σε ένα, όχι στην Ισλανδία, φέραν 2-2. Κάπου πέσαν ένα παιχνίδι, φέραν 2-2 στα προβληματικά. Δηλαδή έχουν κάτι τέτοια ανώμαλα οι Γάλλοι. Ενώ η Αργεντινή δεν μασάνε.
0: Πάντως για να καταλάβεις τώρα για τη φάση, πώς είμαι σε Ελλάδα. Τι ζόρι τραβάει η FIFA με τη Γερμανία. Θεωρεί ότι το δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Γελίος φύρει ο ένας άλλος. Σκριν, φάουλ είναι. Που έκανε. Διαφορετικές
1: απόψεις. Εγώ είναι ακριβώς να σου πω κάτι, παρότι σαν Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, τον παρεμποδίζει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι εκεί είστε και
1: την πλήρη. Μα να σου κάνει το βάρο εσύ, Ηρακλή, όλες αυτές οι φάσεις πλέον σφυρίζονται.
0: Ναι.
1: Να σου κάνει για μένα το βάρο, αλήθεια τώρα, είναι πάρα πολύ κακό. Εγώ, ας πούμε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι στο πέναλτι, ότι αν ο διαιτητής δεν το δώσει με τη μία, κακώς πρέπει να πάει στο βάρ μετά. Γιατί αν πάει στο βάρ να του δείξουν την μία την επαφή,
0: τι δίνει πέναλτι. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει, και εγώ έχω τη λογική ότι το πέναλτι πρέπει να είναι πέναλτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι ανατροπή. Αλλά υπάρχουν και πατήματα τα οποία δεν μπορεί να τα δουν.
1: Μα να σου κάνει όμως διακλή. Άκου, είναι αλλιώς τη ροή στο παιχνίδι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω τι λες. Αλλά το πάτημα είναι πάτημα. Και τώρα εδώ οι Γερμανοί είναι μια περίεργη φάση.
1: Θα το δώσει τώρα αυτό, θα το ξέρει να το δώσει.
0: Έχει περάσει βέβαια ώρα.
1: Θα το δώσει, γιατί το έχει. Όχι, το δεν θα το δώσει, το ξεκλείδωσε. Εγώ το βλέπω στη συστηματική,
0: ναι.
1: Το βλέπω.
0: Ναι, τώρα γύρω.
1: Εγώ λέω ότι το VAR, ας πούμε ρε παιδί μου, κοιτάξτε, καλώς ήρθε το VAR για τα offside ειδικά.
0: Κοίτα, στο VAR, ας πούμε, και για πέναλτι και για περίεργες φάσεις, αλλά είναι και κάποιες οι οποίες είναι τελείως στην κρίση του διαιτητή.
1: Δηλαδή, αυτό να σου κάνει. Εγώ ξέρω στην Ουδητή Ηρακλή, που δεν έχει πάει από τη διαιτητή στο VAR. Και να κρατήσει να βγει το απόφαση.
0: Έχουν δηλαδή, πάει κάποιοι.
1: Εντάξει, αυτό έχει γίνει, ρε παιδί μου, να σου πει κάτι, έχει γίνει το 2%. Δηλαδή να πας να πεις ότι ξέρεις κάτι. Επειδή σε φωνάζει ο Βάρ, δηλαδή, και σου λέει να δεις αν είναι πέναλτι, μα ο Βάρ θα σου δείξει τη φάση όπως την θέλει. Άμα σου δείξει την επαφή, δεν μπορείς να μην δώσεις το πέναλτι. Και ας μείνει, γιατί κοίταξε, ένας που δεν έχει παίξει ποδοσφαιρό, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι αλλιώς πάνω στην κίνηση η φάση και αλλιώς σταματημένη στο replay. Και να σου πω κάτι, ειδικά εμάς τους Έλληνες. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ο Έλληνας κοιτάει μόνο την επαφή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάθε επαφή
0: δεν διαφωνώ σε αυτό που λες καθόλου, γιατί ότι όλες οι επαφές ότι πρέπει να είναι. Αλλά πλέον, άμα σταματήσεις, ας πούμε, τη φάση, τη στιγμή που μπορεί να γίνεται η επαφή στο πόδι, η επαφή, άλλοι το δίνουν, άλλοι
1: δεν το δίνουν. Θα σας πω ένα πέναλτι, σου πω κάτι. Το πέναλτι του Ιωαννίδη που κέρδισε από τον αμυντικό που έφυγε. Θα σου πω κάτι. Και μόνο που η μπάλα πάει να φύγει προς τα έξω, δηλαδή προς το πλάγιο, εγώ δεν θα το δίνω απέναντι, Ηρακλή. Παρότι είμαι Παναθηναϊκός, οκ. Δηλαδή, άμα θυμηθείς τη φάση, ο Ιωαννίδης παίρνει την μπάλα, την τσιμπάει, εγώ σου λέω τον ακουμπάει, δεν τον ακουμπάει, δεν ξέρω τι, όμως πάει η μπάλα, να φύγει η μπάλα προς το πλάγιο. Δηλαδή, μια φάση η οποία δεν υπάρχει κίνδυνος για να φας γκολ.
0: Να πούμε, έλεξε δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο, 1-1.
1: Ναι.
0: Κάτσε να βγάλω ένα τελευταίο.
1: Ναι, τελευταίο. Θα δεχόμουν να υπάρχει το έμεσο σε αυτές τις φάσεις. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί.
2: Ηρακλή.
0: Ναι, έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θεμιστοκλής ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θεμιστοκλή.
2: Σε παίρνω κάθε 4 χρόνια.
0: Κάθε τέσσερα με Μουντιάλ.
1: Ναι. Σε παίρνω γιατί είμαι Αργεντίνα.
0: Ναι, έλα ρε Θεμιστόκλη.
1: Κάθε τέσσερα χρόνια σε παίρνω τηλέφωνο. Mm-hmm. Σ' ακούω, Ολυμπιακός είμαι και Αργεντινή.
0: Ναι. Πακέτο.
1: Αλλά...
0: πάμε.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Πακέτο πάμε λέω σε αυτό.
1: Πακετάκι, ναι, πακετάκι, ναι, ναι. Το ξέρω που πάμε, ναι, πακετάκι. Λοιπόν, ο μπαμπάς τους πάλι θα το ξαναπάρει, δεν το συζητάμε. Ο μπαμπάς τους. Δεν υπάρχει, δεν το χάνει φέτος η Αργεντινή.
0: Αδερφέ, είναι back to back, έχει να γίνει πριν γεννηθούμε.
1: Δεν έχει να κάνει, ναι, πότε, πότε έχουμε γεννηθεί. Κοντινές ηλικίες. Είμαστε εγώ με το 69, εσύ το 71, οπότε τα έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Δεν το προλάβετε εσύ. Της Βραζιλίας, όχι, 58-62 ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε προλάβει. Δεν έχουμε κάνει εμείς. Απλά κάποια στιγμή θα γίνει και με εμάς. Ευκαιρία τώρα λοιπόν είναι να γίνει με τον κοντό.
0: Λες,
1: δεν έγινε με τον παπά. Με τον παπά το μεγάλο δεν έγινε. Ναι. Θα γίνει με τον μικρό τον παπά.
0: Τον Μπαμπίνο.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εγώ τον άλλον ήθελα να κάνει back to back, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Δεν μας πειράζει. Το ότι φτάσαμε και τελικό το 90, μην το πεις πουθενά τότε. Δεν είχαμε ομάδα.
1: Χωρίς παίχτες.
0: Κοίτα, το 90 για μένα έπρεπε να το έχει πάρει η Αγγλία. Η Αγγλία έχει ομάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να είμαστε μαζί σου. Είχε ομάδα η Αγγλία.
1: Μαζί σου, συμφωνώ. Τώρα βλέπω... και από τις στοιχηματικές που το δίνουν, το πρώτο ζευγαράκι είναι πάλι ρεπετησιών.
0: Γερμανία-Γαλλία.
1: Αργεντινή-Γαλλία. Ναι, ναι, το δίνουν όλες τις στοιχηματικές.
0: Μα δεν συναντιούνται αλλού.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά βλέπω και την Αργεντινή, όχι επειδή είμαστε Αργεντινή, αλλά βλέπω την Αργεντινή πολύ πιο απελευθερωμένη σε συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και το κοντό το βλέπω πάρα πολύ απελευθερωμένο.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα έχει φύγει και το άγχος, φίλε. Μεγάλο πράγμα.
1: Έχει φύγει, το άγχος.
0: Μεγάλο πράγμα. Και το πρέπει, έχει φύγει. Είναι εντελώς διαφορετική,
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Αλλά έχω την υποψία ότι έκανε πολύ μεγάλο deal με τον Μπέκαμ. Δηλαδή ο Μπέκαμ τον βοήθησε να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή που τον έφερε στην Αμερική, που στην Αμερική έμαθε σε άλλους ρυθμούς.
0: Είναι μια ομάδα η οποία παίζει για αυτόν. Δηλαδή
1: παίζει όλοι
0: οι άλλοι θα μαρκάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καλύψουν.
1: Αυτό γιατί... θα προχωράει, εντάξει. Δεν μας πειράζει.
0: Όχι, πάντω σε ένα μάτσο είχε γυρίσει και πίσω κιόλας με την Αυστρία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Και μάρκαρε κιόλας.
0: Ναι.
1: Και μάρκαρε.
0: Ναι. Απλά παίζει όλη η ομάδα, δηλαδή καλύπτει. Δηλαδή ξέρει ότι έχει το Μέση, θα καλύψει. Τι να κάνει τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει. Α, πάρει μια φορά μονάχα να το. Να περάσει μπάλα και δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Τη μια φορά θέλω εγώ να την ακουμπήσει.
0: Εντάξει, τώρα την ακουμπάει περισσότερο βέβαια από μια φορά.
1: Ναι, την ακουμπάει και περισσότερο. Και αυτό βλέπω ότι είναι πολύ απελευθερωμένος. Το σήκωσε, σου λέει τώρα δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Έχει κερδίσει
1: ό,τι κάνουμε τώρα καλύτερο είναι καλό.
0: Ναι, έχει κερδίσει ένα φάουλ Παραγουάη. Είμαστε στο 107. Από αριστερά γίνεται το γέμισμα. Πάνε για κεφαλιά, πάει για κόρνερ. Κόρνερ. Ναι, κόρνερ τώρα.
1: Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο.
0: Όχι, τι να πάμε, κλείνουμε το σέντες, αδερφέ.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν το σηκώσουμε. Θα σε πάρω το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ρε Θεμιστοκλή.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, καλά, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ.
0: Κοίτα,
1: καλό ράδι και καλό ταξίδι να έχεις,
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, Θεμιστοκλή μου.
1: Εντάξει, να σε καλά.
0: Λοιπόν, γράφει ένας φίλος ότι ο Σίρερ λέει τώρα στο BBC ότι δεν είναι φάουλ και κακός ακυρώθηκε. Ο Σίρερ, όπως έπαιζε, αν αυτό το δίνανε φάουλ, ειδικά τότε στην Premier League. Δηλαδή, θα λέγανε ότι μυθισμένος ο διαιτητής τότε. Δηλαδή ήταν εποχές φεύγανε μαρκαρίσματα στην Αγγλία και δεν σφυρίζει τίποτα. Δεν σφυρίζαν τίποτα. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Να το πεις ότι είναι παρεμπόδις εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε και αυτό το διωράκι μαζί. Θα τα πούμε αύριο. Θα κάτσω τώρα να δω τα 10 λεπτά να τα δω. Αλλά αν πιέμα πάει πέναλτι. Μετά θα πρέπει να δω και Ολλανδία Μαρόκο. Και πρωινή εκπομπή. Καλώς τα φαντάσματα. Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.